Αργά χθες το απόγευμα, δυνάμεις που επιχειρούν στο νησί ενισχύθηκαν με 25 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και πέντε οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον ενέργειο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μία ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη εμφανίστηκε χτες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα τέλος στη σύγκρουση. «Νομίζω ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να συνεχίσουν για πολύ ακόμα», δήλωσε από το Βαλ γραφείο, αναφερόμενος στο Ιράν. Ο Τραμπ, αναφερόμενος και στην κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και ιδιαίτερα στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ότι είναι αβέβαιη, καθώς αν και ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν βρίσκεται σε ισχύ, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να συμβεί κάποιο περιστατικό που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην αυσιπλοεία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πυρομαχικών και ότι η χώρα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά στον εφοδιασμό. «Έχουμε περιόριστη προμήθεια», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών. Αναφερόμενος στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σημείωσε ότι έχει πολύ μεγάλο ανθρώπινο κόστος. «Με θλίβει να βλέπω 25.000 νέους ανθρώπους να σκοτώνονται κάθε μήνα και αυτό ακριβώς συμβαίνει ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία». Ο Τραμπ υποστήριξε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας και έχει σημειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος, ωστόσο χαρακτήρισε τη σύγκρουση εξαιρετικά δύσκολη. «Πρόκειται για ένα βίαιο, πολύ βίαιο πόλεμο. Υπάρχει πολύ μίσος σε αυτή τη σύγκρουση. Πολύ μίσος ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Έχω συμβάλει στον τερματισμό 8 πολέμων. Πίστευα ότι αυτός ίσως ήταν ένας από τους πιο εύκολους, αλλά αποδείχθηκε ο πιο δύσκολος. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει πρόοδος», κατέληξε. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία και νεκροδομή για το θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτη ο 55χρονος γιος του, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα, ωστόσο, αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο μονομελές πλημμυλιοδικείο. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 1-0 από την Anderlecht. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Τρεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι ανέμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά τους 37 με 38 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μεταφέρθηκε αργά χθες βράδυ 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι να μεταφερθεί σήμερα το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά δαυστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά δαυστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Ταχεράνη εμφανίστηκε χθες βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα τέλος στη σύγκρουση. «Νομίζω ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να συνεχίσουν για πολύ ακόμη», δήλωσε από το Βαλ γραφείο αναφερόμενος στο Ιράν. Στη Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεδαπή γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Κολυμπάδα. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μεταφέρθηκε αργά το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση, συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι να μεταφερθεί το πρωί σήμερα στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. 118 κτίρια κρίθηκαν κατ' εδαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Ευηωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατ' εδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάντρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Στη Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεταμπή γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάντα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον ενέργειο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μία ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Συνολικά, 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού ενέργειου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη εμφανίστηκε χθες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα τέλος στη σύγκρουση. «Νομίζω ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να συνεχίσουν για πολύ ακόμη», δήλωσε από το Βαλ γραφείο αναφερόμενος στο Ιράν. Ο Τραμπ, αναφερόμενος και στην κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και ιδιαίτερα στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ότι είναι αβέβαιη, καθώς αν και ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν βρίσκεται σε ισχύ, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να συμβεί κάποιο περιστατικό που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην αυσιπλοεία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επαρκή από θέματα πυρομαχικών και ότι η χώρα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά στον εφοδιασμό. «Έχουμε απεριόριστη προμήθεια», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών. Αναφερόμενος στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σημείωσε ότι έχει πολύ μεγάλο ανθρώπινο κόστος. «Με θλίβει να βλέπω 25.000 νέους ανθρώπους να σκοτώνονται κάθε μήνα και αυτό ακριβώς συμβαίνει ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία». Ο Τραμπ υποστήριξε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας και έχει σημειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος. Ωστόσο, χαρακτήρισε τη σύγκρουση εξαιρετικά δύσκολη. «Πρόκειται για έναν βίαιο, πολύ βίαιο πόλεμο. Υπάρχει πολύ μίσος σε αυτή τη σύγκρουση, πολύ μίσος ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Έχω συμβάλει στον τερματισμό 8 πολέμων. Πίστευα ότι αυτός ίσως ήταν ένας από τους πιο εύκολους, αλλά αποδείχτηκε ο πιο δύσκολος. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει πρόοδος», κατέληξε. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία και νεκροτομή για το θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύχτιο ο 55χρονος γιος του, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα, ωστόσο, αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικονολογικών εξετάσεων. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Μανουελές Πλημελιοδικείο. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά τους 37 με 38 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μεταφέρθηκε αργά χθες βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι να μεταφερθεί σήμερα το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. 118 κτίρια κρίθηκαν κατ' εδαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατ' εδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάντρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αλλαγής Κώστας Κατσαφάδος. Στη Σκύρο συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, η μεταπή γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, εμφανίστηκε χθες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα τέλος στη σύγκρουση. «Νομίζω ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα, δεν πιστεύω ότι μπορούν να συνεχίσουν για πολύ ακόμη», δήλωσε από το Βαλ γραφείο αναφερόμενο στο Ιράν. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 90,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μεταφέρθηκε αργά χθες βράδυ 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι να μεταφερθεί σήμερα το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά τα φυστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά τα φυστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάντρας, Σιδηλίας και Μεγαρέων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Στη Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεταπή γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον ενέργειο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού ενέργειου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή για το θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε κατάψυξη ο 55χρονος γιος του, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα ωστόσο αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο μονομελές πλημελήριο δικείο. Κοινή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στη Τζέντα η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στο Σαουδαραβικό στρατό και μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η συμφωνία βρισκόταν υπό συζήτηση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή επιτάχυναν τη διαδικασία, ανέφερε πηγή. Εν τω μεταξύ, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε επίθεση που, σύμφωνα με το στρατιωτικό συνασπισμό, φέρεται να εξαπέλυσαν οι Χούθοι της Ιεμένης στη συνοριακή περιοχή Νατζράν στη νότια Σαουδική Αραβία. Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του συνασπισμού ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται 7 Σαουδάραβες υπήκοοι, ανάμεσα τους μία γυναίκα και ένα παιδί 4 ετών, που υπέστησαν εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι ένας από την Ιεμένη, δύο Αιγύπτιοι και ένας Πακιστανός υπήκοος. Εν τω μεταξύ, ανώτερος Σαουδάραβας αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσε χθες πως η Σαουδική Αραβία αναμένει επικείμενες συντονισμένες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους Χούθη της Ιεμένης υπό την καθοδήγηση των φρουρών της Επανάστασης. Όπως αναφέρει, πληροφορίες των αρμόδιων υπηρεσιών της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών της περιοχής δείχνουν πως πιθανή στόχη των επιθέσεων είναι πολιτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων ενεργειακές υποδομές, λιμάνια και αεροδρόμια. Ο Σαουδάραβας αξιωματούχος χαρακτήρισε τις πληροφορίες ιδιαίτερα ανησυχητικές, επισημένοντας ότι το Ριάντ εξακολουθεί να επιδιώκει την αποκλιμάκωση της έντασης και μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια.
0: Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες, 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα υπηρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Φιλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3 και είμαστε εδώ, είστε εδώ για να αποτελέσουμε και να διαμορφώσουμε τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική πρωινή παρέα στον Sky 100,3. Καλή σας ημέρα. Πέντε και οκτώ πρώτα λεπτά ακριβώς, συντονίζουμε και τα ρολόγια μας και ξεκινάμε την πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στη διάρκεια του προγράμματος του Sky. Εδώ λοιπόν όπου κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, τα λέμε και συζητούμε και σας παρουσιάζουμε κάθε το οποίο έχουμε σε εξέλιξη από την προηγούμενη ημέρα, τη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως με ό,τι έχουμε στο νέο πρωινό και φυσικά με τις εξελίξεις, τα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Όλη η δισογραφία, όλες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για την έναρξη του νέου σας πρωινού, είμαστε καθημερινά εδώ. Όπως είπαμε, για να σας ενημερώνουμε και να σας κρατάμε συντροφιά στην πρώτη πρωινή ώρα, στην πρώτη ώρα των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky και βεβαίως και για εσάς την πρώτη ώρα της εννέας ημέρας, όπου σας βρίσκει είτε για δουλειά, είτε για ξεκούραση, αναλόγως αν είστε στη βραδινή βάρδια, είτε στις διακοπές σας, είτε στην καθημερινότητα έτσι όπως την γνωρίζετε και όπως την έχετε διαμορφώσει. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό με τον Άντε Παπαγιαννάκο αυτό το πρωινό στο στούντιο, να φροντίζει και να επιμελείται την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Το Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές πινελιές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχολεία, παρατηρήσεις, υποδείξεις, ζητήματα τα οποία αφορούν τώρα το τι γίνεται έξω στους Αττικούς και όχι μόνο δρόμους. Θα καταγράψει και θα σας απαντήσει αν καλέσει στο 210-48-00-170-174 ο Πέτρος Μωραϊτης. Και ό,τι χρειάζεστε, είμαστε εδώ να τα πούμε και στον αέρα. Παράλληλα, θα διαβάσουμε ό,τι στείλετε μέσω του κινητού και του δικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας, όπως κάνουμε καθημερινά, μέχρι και τις 6 που βρισκόμαστε εδώ, στο στούντιο του Sky. Επίσημο αίτημα λοιπόν έχουμε στην Κομισιόν που υπέβαλε ο Υπουργός Οικονομικών ο κ. Κυριάκος Φιερακάκης για την επέκταση της εθνικής αυτής ρήτρας διαφυγής με πεδίο εφαρμογής στον τομέα της ενεργειακής ανθεκτικότητας. Η ενεργοποίηση αυτής της ρήτρας επιτρέπει στην χώρα μας δημοσιονομική ευελιξία, καθώς εξαιρεί από τους περιορισμούς που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες δαπάνες άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028. Οι πόροι που υπάγονται σε αυτή τη ρήτρα αφορούν παρεμβάσεις όπως έργα στάθμευσης ενέργειας από τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης και ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων και κατοικιών. Ο δημοσιονομικός τώρα χώρος όπου δημιουργείται από αυτή τη ρήτρα διαφυγής λειτουργεί ξεχωριστά από τα μέτρα τα οποία προετοιμάζει ούτως ή άλλως η κυβέρνηση εν ώψη και της ΔΕΘ, εν ώψη και της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, που φυσικά κάθε χρόνο, κάθε φορά ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός ανεβαίνει και φυσικά έχει κάτι να πει για όλους και για όλους και ιδίως για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μετά της οικονομίας. Από την άλλη, τις εγκαταστάσεις της ΑΕΔΕ επισκέφθηκε χθες ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Εκεί ενημερώθηκε από τον διοικητή της Φορολογικής Αρχής, τον κ. Γεώργιο Πιτσιλή, για τα χαρακτηριστικά αυτής της νέας πλατφόρμας, η οποία θα τρέχει πλέον την καταβολή όλων των ενισχύσεων, όλων των αποζημιώσεων και όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας μας. Η ηλεκτρονική πλέον πλατφόρμα MyAgro αντλεί αυτομάτως τα στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΕΔΕ και του κτηματολογίου. Στόχος λοιπόν είναι η γρήγορη και αξιόπιστη αποτύπωση των δηλωθέντων στοιχείων για τους λόγους ευνόητους, μετά βεβαίως και την εμπειρία που είχαμε του πρόσφατου παρελθόντος, τα ζητήματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση όλων των δεδομένων αυτών και όλων των κονδυλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ενίσχυση των επενδύσεων αλλά και τη δημιουργία καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας διαμηνύει ότι οραματίζεται η κυβέρνηση μέσα σε ένα αναπτυξιακό άλμα στο οποίο φέρνει και θέλει να φέρει την ελληνική βιομηχανία. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της αρμόδιας κυβερνητικής επιτροπής της Επιτροπής Βιομηχανίας που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό, τέθηκαν επιτάπητος ένα σχέδιο 7 σημείων. Η ατζέντα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιτάχυνση 11 μεταρρυθμίσεων όπως το νέο πλαίσιο για τα επιχειρηματικά πάρκα, επίσης την υποστήριξη επενδύσεων ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για νέες μονάδες αλλά και την κινητοποίηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για την μείωση του ενεργειακού κόστους.
Αυτά στην εσωτερική βεβαίως επικαιρότητα. Προσθέτουμε βεβαίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καταγραφή και την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών, το τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά, και όχι μόνο εδώ στην Βιωτία και στη Διοικητική, αλλά γενικότερα οι πυρκαγιές μέχρι και αυτήν την στιγμή όπου μιλάμε. Έχουμε τα ζητήματα που θα τρέξουν όσο πιο γρήγορα μπορούν οι αρμόδιοι, έτσι ώστε να υπάρξει η άμεση καταβολή όλων των επιδομάτων, όλων των ενισχύσεων στους κατοίκους αλλά και τους επιχειρηματίες και σε όλες τις μονάδες. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία έχουν να φροντίσουν τα αρμόδια υπουργεία. Όπως επίσης είχαμε και χθες το βράδυ την μεταφορά της πλέον, βρίσκεται πλέον στην αστυνομική διεύθυνση, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Αθήνας, η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010. Έφτασε από τη Βρετανία, βρίσκεται στην Γαδά και από εκεί θα μεταφερθεί τώρα το πρωί στον ανακριτή. Έχουμε πολλά να πούμε και βεβαίως πολλά να ακούσουμε και ιδίως και τα ρεπορτάζ τα οποία έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των σημαντικότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια βεβαίως η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Στην αστυνομική, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών βρίσκεται από αργά χθες το βράδυ 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία των αξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμένει κρατουμένη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι να μεταφερθεί το πρωί σήμερα στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. Η γυναίκα, να θυμίσουμε, ότι έχει συλληφθεί στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ του Λονδίνου μετά και την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Τα 18 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά και τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαραίων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων. Ανέφερε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για τα θέματα κρατικής αρρωγής, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος. Στην Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεδαπήγλικη γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά σε βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Ένας 71 ετών συνελήφθη στην Λακωνία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αιγαία Ειρήνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση ψυσταριά σε οικοπαιδικό χώρο και έκαψε περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρδων. Στο συμφέροντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ. Θα δούμε και τα στατιστικά. Από 1η Ιανουαρίου και 6 Αυγούστου έχουν πραγματοποιηθεί 272 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες 242 είναι από αμέλεια και 29 από πρόθεση, και έχουν επιβληθεί συνολικά 675 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.035.253 ευρώ. Σε 44 αυτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα, μας είναι υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές σήμερα σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός σε εκλογές του 27, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας MyAgro, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται για τη νέα εφαρμογή της εννοίας αίτησης ενίσχυσης. Ο Πρωθυπουργός
ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αιχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του χθες στην εδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος, τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ρυθμή ανάπτυξη υψηλότερη από αυτούς που έχουμε, ακόμη πιο γρήγορη σύγκληση με τόσους προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα πρόσθεσε ότι ο πλούτος ο οποίος δημιουργείται μπορεί να διαδέχεται, να διαχέεται με συγχωρείτε σε ολόκληρη τη χώρα. Σημείωσε ότι έχουν δημιουργηθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας στην βιομηχανία με μέσους μισθούς οι οποίοι είναι πολύ πάνω κατά κανόνα από το μέσο όρο της, από το μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας. Στηρίζουμε τη βιομηχανία για μια οικονομία πιο ανταγωνιστική, με καλύτερους ρυθμούς και μισθούς, τόνισε την ουρά του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας τις 7 προτεραιότητες για την επόμενη μέρα. Όπως ανέφερε, μεταξύ αυτών είναι η επιτάχυνση 11 κρίσιμων μεταρρυθμίσεων, ανάμεσά τους η νέα στρατηγική για τα επιχειρηματικά πάρκα, η στρατηγική για τους βιομηχανικούς λιμένες, η πρόσβαση στα οδικά και ευρύτερα στα μεταφορικά δίκτυα, το νέο ψηφιακό δελτίο επιχείρησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όλα αυτά τα έχει την ευκαιρία να την αναπτύξει ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος εδώ 9.30, που θα βρίσκεται στη τηλεφωνική γραμμή με τον Σπύρο Μάλλη. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον αέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο, προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μια μέρα μετά και την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridian για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Συνολικά, 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του ΕΦΑΕΡ Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Αισιόδοξο για διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα τέλος στη σύγκρουση. Νομίζω ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να συνεχίσουν για πολύ ακόμη, δήλωσε από το ΦΑΛ γραφείο αναφερόμενο στο Ιράν. Ο κ. Τραμπ, αναφερόμενος επίσης στην κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και ιδιαίτερα στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ότι είναι αβέβαιη, καθώς αν και ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν βρίσκεται σε ισχύ, υπάρχει πάντα πιθανότητα να συμβεί κάποιο περιστατικό που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αυσιπλοεία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή από θέματα πυρομαχικών και ότι η χώρα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά τον ανεφοδιτών εφοδιασμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και σημείωσε ότι έχουν πολύ μεγάλο ανθρώπινο κόστος. Με θλίβει να βλέπω 25.000 νέους ανθρώπους να σκοτώνονται κάθε μήνα. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή για το θάνατο του ηλικιωμένου του Θεομιστρά, τον οποίο κρατούσε στον καταψύκτη 55χρονος γιος του, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα, ωστόσο, θα αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων και αυτές αναμένεται να βγουν και βεβαίως να φωτίσουν την υπόθεση. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο μονομελές πλημελιοδικείο. Προσωρινά κρατουμένος κρίθηκε 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε, να θυμίσουμε, νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος, που εισήλθε ως συνόδευτος ανήλικος από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα το 2016, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος φέρεται να τήρησε το δικαίωμα σιωπής, καθώς σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο φάκελος της δικογραφίας είναι ελλιπής και αναμένει τη συμπλήρωσή του με επιπλέον στοιχεία πριν δώσει εξηγήσεις. Η υπεράσπιση του επέβαλε αίτημα προς τη δικαστική λειτουργό ώστε να προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θέματος για να ελεγχθεί αν η γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα υγείας.
Πυρομαχικά τελικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος, δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Την είδηση μεταδίδουν αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωση, μεταξύ αυτών και η Süddeutsche Zeitung. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της εγκληματικής υπηρεσίας, τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στο ντρόουν ήταν υψηλής στρατιωτικής ποιότητας. 53χρονος ναυτικός τραυματίστηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης σε φορτηγού χυματογωγού στο λιμάνι της Ρόδου. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν έσπασε κάβος πρόσδεσης και χτύπησε τον ναυτικό στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του κάβου, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας νοσηλεύεται 30χρονη μετά από πτώση από υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας το μεσημέρι χθες της Πέμπτης. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση των αρχών που εντόπισαν 30χρονη σε βραχώδες σημείο και την ανέσυρα ανέχοντας τις αισθήσεις της. Προανάγκαση πάντως για τις συνθήκες του περιστατικού δημιουργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας. Μείωση του αριθμού νότιου των τακτικών καπνιστών στην Ελλάδα δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε η δημοσιότητα. Η Eurostat με αποτέλεσμα η χώρα να βγει από την πρώτη τριάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025. Αν και το ποσοστό των Ελλήνων που χρησιμοποιούν καθημερινά καπνικά προϊόντα παραμένει ιδιαίτερα ψηλό, στο 22,6%, αποτελεί βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα διαθέσιμα στοιχεία του 2022, όταν αντίστοιχο μερίδιο ερχόταν στα 24,2%. Σύμφωνα με τη Eurostat, η πτώση αυτή αποδίδεται στο μεγάλο βαθμό στην ηλικιακή ομάδα των Ελλήνων ηλικίας 35 με 49, καθώς το ποσοστό των καπνιστών μειώθηκε από το 35,5% στο 2022 σε 28,3% το 2025. Το κάπνισμα περιορίστηκε και στις ηλικίες μεταξύ 25 και 34 ετών, όπου όμως εξακολουθεί να καπνίζει πάνω από ένα στους τέσσερις. Τα μικρά διαμερίσματα είναι και τα περιζήτητα. Τα διαμερίσματα λοιπόν από 40-60 τετραγωνικά μέτρα καταγράφουν σταθερά υψηλέτερες αποδόσεις. Οι κατοικίες των νόσημων δωματίου αντιπροσωπεύουν αυξήσεις σχεδόν 8% σε αιτήσια βάση στις περιοχές των δυτικών αλλά και των νοτιών προαστίων. Περίπου 7% είναι η άνοδος της τιμής που καταγράφεται στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στο 5,5% διαμορφώνεται η αύξηση στη Θεσσαλονίκη. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται προφανώς στην υψηλότερη ζήτηση για τις μικρές κατοικίες. Πρώτον, διότι είναι πιο προσιτές μέσα στο τρέχον περιβάλλον του υψηλού αυτού κόστου στέγης. Δεύτερον, λόγω των μεταβαλλόμενων ενδιαφερόμενων αγοραστών, ενδεικτικά είναι σχετική αναφορά σε έκθεση Τραπέζης Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία ο υψηλός βαθμός αστικοποίησης της χώρας και οι δημογραφικές μεταβολές εξηγούν ένα μέρος της αυξημένης αυτής ζήτησης για κατοικία στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην πόλη του Νότη, στην δεύτερη σου πατρίδα, στην Ιταλία, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το φετινό καλοκαίρι στη γειτονική χώρα είναι το θερμότερο του τελευταίου αιώνα. Το τέταρτο κατά σειρά κύμα καύσωνα που πλήττει την χώρα αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες και στην περιοχή της Αφραγκόλα της Νάπολης το θερμότερο άγγιξε τους 48. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 άλλοι τραυματίστηκαν από έκρηξη βόμβας που τοποθετήθηκε σε μήνυ λεωφορείο των Δημοσίων Συγκοινωνιών στην πόλη Τζαραμάνα κοντά στη Δαμασκό. Και στην αθλητική επικαιρότητα, την ήττα με σκόρ 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Η Ερεβάν σε μια εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο Αργεντίνος αμυντικός, θα συνεχίσει την καριέρα του στην River Plate. Την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 4 ετών με τους κιτρινόμαυρους. Στη Ρεάλ Μαδρίτης τώρα θα παραμείνει ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη βασίλισσα διάρκειας 6 ετών. Και πάμε στις ελληνικές επιτυχίες, τα χρώματα τα οποία ανεβαίνουν πολύ ψηλά στον Στίβο. Ο Χάρης Αλεβιζάτος έκανε το πρώτο βήμα προς την διάκριση καθώς με άλμα στα 2-14 προκρίθηκε στο τελικό του ύψους στο παγκόσμιο μετάθλημα κάτω των 20 που γίνεται στο Eugene του Portland και επίσης μια βολή στα 15 και 4 μέτρα η Μαρία Ραφαηλίδου εξασφάλισε όπως αναμενόταν την πρόκρισή της στο τελικό σφαιροβολίας της έναρξης της δεύτερης ημέρας του παγκοσμίου πρωταθλήματος κάτω των 20 επαναλαμβάνουμε που γίνεται στο Portland.

0: Το Πορτογερμενό επικρατεί απόλυτη ησυχία. Δεν βλέπεις πουλιά, δεν ακούς κυλαϊδίσματα. Κάποιοι κάτοικοι στέκονται σαστισμένοι μπροστά στα καμένα σπίτια τους. Δυσκολεύονται ακόμα να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς έχει γίνει και το μέγεθος της καταστροφής. Δεν υπάρχει τίποτα που να έχει μείνει όρθιο. Ψελίζουν. Το ακούς. Συναντήσαμε πολλούς στο ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Ματίνα Πολυχρόνη.
1: Η μάχη για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων διαδέχεται πλέον εκείνη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Συνολικά υπολογίζεται ότι η πυρήνη λέλαπα επηρέασε 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα περίπου 95.000 βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αττικής. Η εικόνα που κατέγραψε το ντρόν του Sky είναι αποκαρδιωτική.
2: Η επαρχιακή οδός Ινόης Πορτογερμενού, μια διαδρομή που πολλοί χαρακτηρίζαν ειδηλιακή, έχει πλέον μετατραπεί σε ένα απόκοσμο μαύρο σκηνικό.
3: Τα δάση έχουν καεί τα πάντα. Σπίτια, δάση. Γίνονταν χαμός εδώ πέρα. Έχει γίνει μεγάλη καταστροφή.
4: Ο Άγιο Βασίλη ήταν γύρω στις 12.000 ελαιόδεντρα και στο Καλαμάκι γύρω στις 5.000 και...
1: Ένα απόκοσμο σκηνικό από τον Κυθερώνα μέχρι και το Πορτογερμενό.
2: 17 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2009, οι κάτοικοι του Πορτογερμενού έρχονται αντιμέτωποι για ακόμη μια φορά με την οικολογική καταστροφή της περιοχής τους.
1: Το στοίχημα για την πολιτεία είναι να θωρακιστούν εγκαίρως οι πληγήσεις περιοχές και το πράσινο να επιστρέψει.
5: Άμεση έναρξη υλοποίησης των έργων προστασίας από την επόμενη εβδομάδα. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, συστηματική παρακολούθηση της πορείας ανάκαμψης των οικοσυστημάτων και συνέχεια στις παρεμβάσεις πρόληψης. Τα δάση μας, το οικοσύστημά μας είναι δομικό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε.
1: Με στόχο την ταχύ αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, το χρονοδιάγραμμα του αρμόδιου Υπουργείου προβλέπει ενεργοποίηση 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά και δασοτεχνικά έργα, ολοκλήρωση της χαρτογράφησης των καμένων εκτάσεων την επόμενη εβδομάδα και κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέας εντός 30 ημερών.
6: Οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του δάσους που έχει πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά θα είναι άμεσες, δεσμεύτηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος τόνισε πως στόχος είναι πριν τις 15 Σεπτεμβρίου να έχουν ξεκινήσει τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα.
1: Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης που έγινε στάχτη ήταν πευκοδάσος επιβραδύνει τη φυσική αναγέννηση, η οποία σύμφωνα με τους επιστήμονες μπορεί να απαιτήσει ακόμη και μία δεκαπενταετία. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα είναι πολυεπίπεδες.
7: Η πόλη, μιλάω τώρα για όλο το μεγαλοπέδιο, στερείται τα πλάγια ρεύματα που απολάμβανε. Θερμοκρασίες θα γίνουν μεγαλύτερες κατά μέσο όρο. Οι υδροφόροι ορίζοντες θα μολυνθούν για 2-3 χρόνια. Θα είναι ακατάλληλα τα νερά αυτά και φοβόμαστε πάρα πολύ τις διαβρώσεις.
1: Το αποτύπωμα των καταστροφικών πυρκαγιών που έχουν πλήξει την χώρα από τα τέλη Ιουλίου έως σήμερα προκαλεί θλίψη και ανησυχία. Σύμφωνα με τον ΒΒΕΦ, οι πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις καταγράφουν περισσότερα από 180.000 στρέμματα καμένης και πληγήσας γης σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μεταφέρθηκε αργά χθες βράδυ 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι να μεταφερθεί σήμερα το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και την υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Στη Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μετακοπή γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Κοινή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στη Τζέντα η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στο Σαουδαραβικό στρατό και μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα και πάλι, 5:32 πρώτα λεπτά, και σήμερα θα πούμε χρονιά πολλά στον οσιομάρτυρα Αστερίου Θαυματουργού, Οσίου Νικάνορος Θαυματουργού εν Ζάβορδο. Αστέριος, Αστέρης, Αστερινός, Αστερινός, Αστερινή, χρονιά πολλά, η Αστέρο γιορτάζει. Αστε καλά, καλή δύναμη, χρονιά πολλά και σας που γίνεται τα γενέθλιά σας. 6:33 η Ανατολή του Ηλίου, Δύση του Ηλίου, 28 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα, και έχουμε και τα γεγονότα, μην τα ξεχνάτε, αυτό σαν σήμερα το 626, ο Βυζαντινός στόλος κατά ναυμαχή και διασκορπίζει τον στόλο των Αράβων και Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στον υπέρμαχο, στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αναφερόνται και ο κάθετος ύμνος. 1863 νότι ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer που παρασκευάζει την ασπιρίνη. 1933 η Αγαλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της που ανέρχεται σε 15 εκατομμύρια δραχμές για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδών Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού. Το 1864 η Τουρκία βομβαρδίζει θέση των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Το 2004 εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. Το 2005 παραιτείται ο τότε Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε ένδειξη μαρτυρίας για την συνεχιζόμενη αποδέσμευση της χώρας από την Γάζα, και ο Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Εχούντ Όλμερτ στη θέση του. Το 1932 γεννιέται ο Αμπέμπε Μπικίλα, ιθελικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος, χρυσός Ολυμπιονίκης το 60 και το 64. Το 1934 γεννιέται ο Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής τύπου του Ηρακλή, Θεσσαλονίκης, ενώ το 1966 γεννιέται ο Τζίμι Ουέλς, Αμερικανός ιδρυτής ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας της Wikipedia. 1957 πεθαίνει ο χοντρός λιγνός, ο χοντρός από το δίδυμο αυτό, ο Όλιβερ Χάρντι, Αμερικανός ηθοποιός, το πληθωρικό μισό του κινηματογραφικού ζευγαριού Χοντρός Λιγνός. Το 1960 φεύγει τη ζωή ο Σαλβατόρε Φεραγκάμον, ορίστε νότι μου, Ιταλός σχεδιαστής υποδημάτων και όχι βεβαίως πολύ πολύ γνωστός. Και σαν σήμερα το 1972 φεύγει τη ζωή η Εσπασία Μάνου, σύζυγος του βασιλιά Αλέξανδρου I των Ελλήνων, και σαν σήμερα

Καλημέρα, Θεοδόση Πανού. Καλό πρωινό. Εδώ, καθώς κατέρχεσαι τον Κυφισό, αν παρατηρήσεις κάτι, μας ενημερώνεις. Καλημέρα, Γιάννη Κολογκυθά. Περαστικά στην κυρία Δώρα. Να είναι καλά και βεβαίως καλή συνέχεια και σε σένα. Τελευταία μέρα, νομίζω, και ο Γιάννης εδώ. Οπότε, ξεκούραση και φυσικά καλό καλοκαίρι. Τα Καραβδολαγονίσι, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Και από τον Αντώνη Βαρδί, σαν σήμερα επίσης, έχουμε Θεοδόση. Σας αρέσει, Ιάκου.

το πρώτο τραγούδι του Elton John, το οποίο ανεβαίνει στο νούμερο 1 τόσο στην Βρετανία όσο και σαν σήμερα το 1986 στο νούμερο 1 των πίνακα επιτυχιών στις ΗΠΑ και έμεινε για 4 εβδομάδες.

0: Εδώ λοιπόν με τον Elton John, 118 κτίρια κρίθηκαν κατά τα φυστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτίριων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά και τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, περισσότερα από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
1: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων, Χριστίνα, με τους ελέγχους να κατανέμονται ανακατηγορία, δηλαδή κίτρινα χαρακτηρίστηκαν 119 κτίρια και κόκκινα 118. Στη Δυτική Αττική κίτρινα 65 και 64 κόκκινα. Τώρα όσον αφορά τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη, ιδιαίτερη δυναμική από ό,τι φαίνεται έχει αποκτήσει η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι στην Άργο, το δασική συγγνώμη έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στη Σκύρο. Αρχικά στο έργο της κατάσβεσης συζήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν 4 αεροσκάφη. Πολύ γρήγορα όμως, Χριστίνα, ενισχύθηκε η αεροπυρόσβεση με 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων έφτασαν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Κύμης 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 οχήματα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η φωτιά κινείται προς απόκριμνη παραλία χωρίς λουόμενους και εκεί πιθανόν θα σταματήσει, όπως αναφέρουν οι εκτιμήσεις. Οι επίγειες δυνάμεις θα επιχειρήσουν στην περίμετρο με διαβροχή για την τελική οριοθέτησή της. Ένα άλλο μέτωπο που απασχόλησε τις δυνάμεις πυρόσβεσης είναι αυτό που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στην Κρίνη Φασάλων στις 4 το μεσημέρι. Εκεί ρίχθηκαν στη μάχη της πυρόσβεσης 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Μάλιστα, εκδόθηκε και 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

0: βρήκαν οι αρμόδιοι των κλιμακίων. Σε επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης όμως παραμένει η διαχείριση αυτών των καταστροφικών πυρκαγιών. Την ώρα που οι διαδικασίες στήριξης των πυρκαγιών προχωρούν, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά για την πρόληψη, την ετοιμότητα αλλά και τις ευθύνες. Ρεπορτάζ το οποίο θα ακούσουμε έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Αγώνα δρόμου κάνει η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών και την όσο το δυνατόν πιο σύντομη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες των πυρκαγιών.
2: Σήμερα θα έχουμε 11 κλιμάκια. Mm-hmm. Η καταγραφή για το πρώτο γερμανό ξεκίνησε χθες. Mm-hmm. Λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή. Mm-hmm. Σε όλες τις άλλες πυρκαγιές, τις οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το προηγούμενο διάστημα, έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή. Και από τη στιγμή που θα μας έρθει το αίτημα από το Δήμο, το οποίο αίτημα θα είναι ολοκληρωμένο και σωστά καταρτισμένο. Και σωστά καταρτισμένο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουν πάει τα χρήματα στο Δήμο.
1: Το θέμα της πρόληψης αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την κριτική της αντιπολίτευσης.
3: Για να μην συνεχίζουμε να μιλάμε για τους ανεύθυνους υπεύθυνους της κυβέρνησης, σημαντικό είναι τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης πέσατε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο φετινό καλοκαίρι, κατ' ελάχιστον, τα Καναντέρ να μην είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό.
4: Προβλήματα εξοπλισμού, συντήρησης. Τα προβλήματα των πυροσβεστών έρχονται στην επικαιρότητα συχνά και με δικούς τους σημαντικούς αγώνες. Χρειάζονται ριζικές αλλαγές.
5: Απένταξη των Καναντέρ και άλλων πτυτικών μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς σήμερα έχουμε καταθέσει μια κοινοβουλευτική ερώτηση ελέγχου προς τον Πρωθυπουργό.
6: Το κράτος και η κρατική μηχανή επιμένουν να μην προστατεύουν ούτε τους ανθρώπους, ούτε τις περιουσίες, ούτε τα δάση.
7: Η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει και να παρουσιάζει ως επιτυχία το ότι δεν κάηκαν περισσότερα στρέμματα.
1: Ο Στέλιος Πέτσας από τη τηλεόραση του Sky επανέφερε την πρότασή του για υποχρεωτική καθολική ασφάλιση.
8: Όση στήριξη και να υπάρχει από την κυβέρνηση εκ των υστέρων, πολλές φορές δεν είναι αρκετή. Και εγώ έχω προτείνει να υπάρξει καθολική υποχρεωτική ασφάλιση για όλα, και για τις κατοικίες και για τις επιχειρήσεις και για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
0: Να πούμε τώρα τι προβλέπουν οι ενισχύσεις οι οποίες θα δοθούν για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η κρατική αρρωγή χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, προβλέπονται 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών, 6.000 ευρώ έως 6.000 ευρώ για την αντικατάσταση ή επισκευή οικοσκευή στην κύρια κατοικία, έως 3.000 ευρώ για τη δευτερεύουσα κατοικία ανάλογα με τις ζημιές και επίδομα προσωρινή στέγαση από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Τώρα, ενώπιον των ακριτή στα δικαστήρια της Θήβας βρέθηκαν εχθές οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Η Μαρία Δουρουδία έχει το ρεπορτάζ με όλες τις εξελίξεις μέχρι και την ώρα χθες του δελτίου.
9: Μέχρι και αυτή την ώρα, Χριστίνα, απολογούνται οι δύο άντρες που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αιωλικό πάρκο στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας την περασμένη Παρασκευή. Την ώρα, μάλιστα, που έφτασαν στα δικαστήρια της Θήβας, οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Φωνάζοντας τον Δήμαρχο, είμαστε μαζί σου. Ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων είναι ο Δήμαρχος Εδήμος Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας. Και ο δεύτερος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου, τοποθέτησε δηλαδή τους ξύλινους στήλους και τα καλώδια. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για εμπρισμό σε δάσος ή δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, για πρόκληση βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και για φθορά ξένης περιουσίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που χρησιμοποιείται για κοινό όφελος, όπως πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά. Αύριο, Χριστίνα, Παρασκευή, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς την Τρίτη.
0: Στι κύριε συνελήφθη, στο πλαίσιο τη αυτόφορη διαδικασία, η μεταπή γυναίκα 62 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά με βελτιωμένη ευτυχώ εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματο, την οποία χρησιμοποιούσε για την εκδοτήση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ω κουζίνα. Επίσης, ένας 71 ετών άνδρας συνελήφθη στη Λακωνία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αιγαία Ειρήνη. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά αποκλήθηκε από χρήση ψυσταριά σε οικοπαιδικό χώρο και κάψη περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ. Τη χώρα μα μας τώρα. Πάντως, σε αυτές τις πυρκαγιές και αυτόν τον χρόνο βρίσκονται και ξένοι. Ξένοι συνάδελφοι των Ελλήνων πυροσβεστών, των δασοκομάντων, των εθελοντών, βρίσκονται στη χώρα μας και είναι εδώ να συνδράμουν στο έργο της πυροσβεστικής. Πάντοτε, βεβαίως, με αυταπάρνηση και φυσικά με όλα αυτά τα

0: Θα ακούσουμε ξερβατάζ τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
1: Δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, δεν φορούν το ίδιο εθνόσημο. Όμως όταν η φωτιά πλησιάζει, όλοι μιλούν τη γλώσσα της ευθύνης. Στη Λούμπα Μεγάρων, εκεί όπου οι φλόγες δοκίμασαν για ακόμα μία φορά ανθρώπους και αντοχές, Έλληνες, Γάλλοι και Ρουμάνοι πυροσβέστες στάθηκαν δίπλα-δίπλα, με τις μάνικες τους ώμους μέσα στον καπνό, με κοινό στόχο να κρατήσουν την φωτιά μακριά από τα σπίτια και τις ζωές των ανθρώπων. Δεν υπήρχαν σημαίες στις γραμμές άμυνας. Υπήρχε μόνο συνεργασία. Το πρόγραμμα προεγκατάστασης των ευρωπαϊκών δυνάμεων αποδεικνύει στην πράξη ότι απέναντι στις μεγάλες καταστροφές, τα σύνορα σταματούν εκεί όπου αρχίζει η ανάγκη. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Πυροσβέστες που επιχειρούν δίπλα-δίπλα, που συντονίζονται με μια ματιά, που μπαίνουν μέσα στις φλόγες για να σώσουν ένα σπίτι, μια περιουσία, έναν τόπο. Και όταν η μεγάλη μάχη τελειώνει, η αποστολή δεν σταματά. Την επόμενη κιόλας ημέρα, οι Γάλλοι πυροσβέστες βρίσκονται ξανά στο πεδίο, αντιμετωπίζοντας τις επίμονες αναζωπυρώσεις. Στη μεγάλη μάχη με τις φλόγες, πολύτιμος ήταν και ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων. Με μηχανήματα έργου άνοιξαν αντιπυρικές ζώνες και ενίσχυσαν τις επίγειες δυνάμεις. Από αέρος, τα στρατιωτικά μέσα συμμετείχαν αδιάκοπα στην επιχείρηση, συμβάλλοντας στον περιορισμό της πυρκαγιάς. Και ενώ η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται κάθε καλοκαίρι, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στο Κάλγκαρι του Καναδά παίρνει σιγά σιγά μορφή μια μεγάλη ελπίδα για την αεροπυρόσβεση. Στη γραμμή παραγωγής της De Havilland, το πρώτο νέας γενιάς Καναντέρ DHC-515 κατασκευάζεται με εντατικούς ρυθμούς. Το κήτος, τα φτερά και το πιλωτήριο ολοκληρώνονται. Πάνω στο αεροσκάφος ξεχωρίζει ήδη η ελληνική σημαία, πενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα παραλάβει το νέο Καναντέρ, ένα πολύτιμο όπλο για τις μάχες του αύριο.
2: Τα καρκιά πάλι καλημέρα από το Λαγωνίσι. Καλή δύναμη. Καλημέρα κύριε Μπούσδρα Θανάση. Καλό πρωινό. Αν θέλετε, με πολύ πολύ μεγάλη χαρά στο καταγγελίες@sky.gr μας λέτε καταρχάς για τα ζητήματα τα οποία βλέπετε καθώς ζείτε και κυκλοφορείτε εδώ στο παραλιακό μέτωπο αναφορικά μεταξύ Βάρκιζας και Παλαιάς Φώκιας. Εκεί λοιπόν όπου είστε μάρτυρας σχεδόν καθημερινά τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχώς πολλές φορές και δυστυχημάτων. Θέλετε να μας πείτε διάφορα πράγματα. Καταγγελίες@sky.gr. Εδώ μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε και φωτογραφίες και κάποιο άλλο βίντεο σίγουρα και φυσικά απευθείας και στα mail των τηλεοπτικών εκπομπών. Αν τα δείτε, αν παρακολουθήσετε λίγο, τα κάθε συνέχεια αναφέρονται από κάτω ή μπορείτε και μέσω του Πέτρου Μωραίτη να ζητήσετε τα mail των εκπομπών, να στείλετε το υλικό σας και βεβαίως την δική σας μαρτυρία. Να είστε καλά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε και έχουμε γίνει καθημερινή σας συνήθεια και ότι αυτό μας αξίζει. Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Καλό πρωινό. Μιχάλη, δεν αντιαπράσετε. Καλημέρα, καλό πρωινό. Κάμω, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη και εσένα. Ούτε και εγώ ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι θα το θέσω. Θα κρατήσω το ερώτημά σου. Πώς μπορεί, ρωτάει ο Κάμος, να κρίνεται ότι πρέπει να καταδαυστεί ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος, ενώ το υπόγειο μπορεί να φτιαχτεί. Μου το εξηγεί κάποιος, πώς το κρίνουν έτσι. Υποθέτω, εάν επειδή είναι ψηλά η φωτιά, θα καίει τα πάνω, το κάτω και το υπόγειο μπορεί να μην έχει πειραχτεί και γι' αυτό να μπορεί να ανακατασκευαστεί. Ή εμπαστώσει να υπάρξουν κάποιες εργασίες. Δεν είμαι ούτε μηχανικός, ούτε κάτι άλλο, αλλά φαντάζομαι ότι θα ρωτηθεί, οπότε θα σου δώσουμε την απάντηση. Αλεχάνδρο, και πάλι καλημέρα. Καλημέρα μέσω τηλεφωνικού κέντρου στην κυρία Μαρία Μαμά Χρήσλας από την περιοχή του Χαλάνδρου και όλα τα κορίτσια εκεί. Να είστε καλά, κυρίες μου. Καλό πρωινό. Κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια μου. Κυρία Αφροδίτη μου, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Εδώ είμαστε πάντοτε. Καλημέρες. Θα φύγουμε κι εμείς την Κυριακή, κυρία Αφροδίτη μου. Οπότε λοιπόν θα σας ξαναβρούμε εκεί 24 του μηνός. Και ο Γιώργος ο Ψάλτης και ο Άρης ο Πορτοσάλτη εκεί όλοι. Έτσι, γιατί ανησυχεί η κυρία Αφροδίτη μας, εδώ είμαστε όλοι, κυρία Αφροδίτη. Να είστε καλά. Η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, η κυρία Σοφία από τη Σπάρτη, ο Στέφανος από το Γέρακα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Οι Γιώργηδες, Γιώργος Εδρινός, Φωκίωνος Νέγρη, Γιώργος Κότσαρης, μόνο το επιτελείο του, σταρτοπία της Πνίκας. Να είστε καλά, κύριε Κότσαρη, καλή καλή δύναμη σε όλους με αυτές τις ζέστες που έρχονται, λέει, και κάτι σαραντάρια λύνω ότι αυτή την εβδομάδα και με δυνατούς ανέμους θα το ξεπεράσουμε που θα πάει. Καλημέρα, ξέρω Γιώργο Σίσκα, Άγγελε από το Παγκράτη, καλημέρα, καλή ακρόαση πλέον, χωρίς την διαδικασία και την αγωνία και το τρέξιμο του καταστήματος, ξεκούραση τώρα. Οπότε λοιπόν, καλή απόλαυση αυτών των νέων ημερών που έρχονται μπροστά σου. Να είστε καλά. Πάμε τώρα σε αυτό το έργο το οποίο έχουμε τη διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου με τον γαλλικό όμιλο Meridian, ο οποίος μπήκε. Η κυβέρνηση μιλάει για ψήφο εμπιστοσύνης με γεωστρατηγική σημασία, ενώ η αντιπολίτευση επιμένει στα ερωτήματά της για την πορεία αλλά και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
3: Μετά το πολύμηνο βραχυκύκλωμα, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συνδέεται πλέον στη γαλλική πρίζα της Meridian, ώστε να αποκτήσει ο GSI τη δυναμική που απαιτείται. Συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κολοσσού, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη αλλά και αναλυτές, δεν φέρνει μόνο νέα κεφάλαια. Εξασφαλίζει τεχνογνωσία, ταυτόχρονα στέλνει μήνυμα ότι το καλώδιο παραμένει στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη. Ενώ για την Αθήνα η συμφωνία αποτελεί και απάντηση σε όσους αμφισβητούσαν τη βιωσιμότητα του έργου.
4: Προχωρούμε έτσι στη δημιουργία μιας ενεργειακής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, που αυτή τη στιγμή, μετά την κρίση που έχουμε στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο του Ορμούς, αποκτά μια γεωστρατηγική αυξημένη σημασία για όλη την Ευρώπη. Αυτό απαντάει και σε όσους είχαν δεύτερες σκέψεις αν το έργο είναι σωστό, αν το έργο βγαίνει, αν το έργο αξίζει να προχωρήσει.
5: Ελλάς καλία συμμαχία.
3: Μέσα σε δύο μήνες έσπασε ο γεωπολιτικός γύψος γύρω από το έργο. Το πρώτο βήμα έγινε με την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα τον περασμένο Απρίλιο, την παρουσία του επικεφαλής της Meridian, Thierry Do. Ακολούθησαν το Μάιο οι κομβικές επαφές κάτω από τα ραντάρ του Υπουργού Περιβάλλοντος με τα ηγετικά στελέχη του επενδυτικού κολοσσού που έβαλαν το γαλλικό κλειδί στην πόρτα του GSI.
6: Υπάρχει και μια αμυντική συμφωνία την οποία πρόσφατα ανανεώσαμε με τη Γαλλία.
7: Απολύτως.
6: Το άρθρο 2 της οποίας αναφέρει ότι η Γαλλία θα συνδράμει την Ελλάδα σε περίπτωση που η κυριαρχία μας τεθεί σε αμφισβήτηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια στρατηγική σχέση με τους Γάλλους.
8: Διευκολύνει χωρίς αμφιβολία τη μόχλευση κεφαλαίων που είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και συνιστά μια σημαντική εικονική και τεχνική εξέλιξη η οποία θα στείλει το έργο πολλά βήματα μπροστά.
3: Από την άλλη, είναι σύμφωνα με τους ειδικούς εμφανής η δημιουργία μιας ενεργειακής λεωφόρου στην Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία κεντρικό σταθμός είναι η Ελλάδα. Τόσο με τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, όσο και με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου.
9: Εμείς στεκόμαστε στην ανάγκη η κυβέρνηση και υπό το φως των νέων εξελίξεων να μας δώσει ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
10: Τι θα συμβεί αν η Τουρκία παρεμποδίσει ξανά, όπως το 24 στην Κάσο, την πόντιση του καλωδίου?
4: Όλο αυτόν τον καιρό έλεγε δεν γίνεται τίποτα. Και τώρα βρίσκει κάτι άλλο. Άρα η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη.
3: Η βασική εκτίμηση προσδιορίζει το ορόσημο επανέναρξης των ερευνών μέσα στον προσεχή Σεπτέμβριο.
2: Αυτά λοιπόν και με την διαδικασία με το καλώδιο. Έχουμε χθες πολλά ζητήματα, τα ζητήματα της βιομηχανίας. Θα ακούσετε και στις εκπομπές διάφορες συνεντεύξεις. Επίσης, να σας πω ότι η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται από χθες το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν. Το 2010. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση, συνοδεία βεβαίως των αξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμένει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι να μεταφερθεί σήμερα το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια να αναμένεται να παραπευθεί στην ανακρίτρια η οποία έχει αναλάβει και την υπόθεση. Να θυμίσουμε ότι η γυναίκα έχει συλληφθεί από τις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ του Λονδίνου μετά και την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 26χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
11: Συνοδεία αστυνομικών, ο 26χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος αποχωρεί από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Κατά την απολογία του, ο άντρας από το Αφγανιστάν τήρησε το δικαίωμα της σιωπής και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας κρίθηκε προφυλακιστέως. Μέχρι και αυτή την ώρα συνεχίζει να αρνείται όσα του καταλογίζουν, εμένοντας σε αυτά που είχε υποστηρίξει ενώπιον των αστυνομικών.
1: Όταν άναψα τα φώτα και κατευθύνθηκα προς το μπάνιο, παρατήρησα ότι η Λίσα ήταν πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου και έβγαζε κάτι σαν νερό από το στόμα της. Της μίλησα 2-3 φορές, αλλά αυτή δεν απαντούσε. Πάγωσα, μου κόπηκαν τα πόδια.
11: Η οικογένεια της 38χρονης προχώρησε στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της.
3: Η Λίζα θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ένας ευγενικός, ακέραιος και ανιδιοτελής άνθρωπος. Η ακεραιότητά της ήταν αδιαπραγμάτευτη και αφιέρωσε τη ζωή της στο να βοηθά ανθρώπους που είχαν ανάγκη.
11: Στην κατάθεσή της στις αρχές, η σύζυγος του 26χρονου ανέφερε ότι τον υποπτευόταν από την πρώτη στιγμή για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας.
7: Συνδυάζοντας ημερομηνίες, μηνύματα και τη συμπεριφορά του άνδρα μου, κάνω διάφορες σκέψεις που με κάνουν να νιώθω άβολα.
11: Σε άλλο μέρος της κατάθεσης, η σύζυγος του 26χρονου αναφέρει ότι είχε στείλει μηνύματα στη Βρετανίδα για να διαπιστώσει αν είναι καλά. Οι απαντήσεις που δέχτηκε τις φάνηκαν ύποπτες.
7: Τα μηνύματα αυτά δεν ήταν στο στυλ της Λίσα, ούτε ως προς το επίπεδο των αγγλικών, ούτε ως προς τη χρήση emoji που ποτέ δεν χρησιμοποιούσε.
11: Όλα τα μεγάλα βρετανικά τηλεοπτικά δίκτυα συνεχίζουν την κάλυψη της σοκαριστικής υπόθεσης με καθημερινές ανταποκρίσεις από την Αθήνα.
12: The man suspected of killing a Scottish aid worker in Greece will be back in court in Athens today after a brief appearance on Wednesday.
11: Ο συνήγορος του 26χρονου που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση υπέβαλε αίτημα προς την ανακρίτρια προκειμένου να του προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος ώστε να ελεγχθεί αν αντιμετώπιζε θέματα υγείας.
2: Έχουμε πει ότι είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Ένας από αυτούς χρόνια και για πολλά χρόνια τα ακροατής μας, ο Τάκης από το Λαγωνίζη. Τάκη, καλημέρα, καλό πρωινό. Έχουμε μια φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο εδώ στο Μοσχάτο, γι' αυτό και βλέπεις μαύρα σύννεφα καπνού πάνω εδώ καθώς πέρασες από τον Sky. Αλλά μαζί σου δεν είσαι στην Ποσειδόνος για να δεις και να έχεις καλύτερη ερώτητα. Έχουμε λοιπόν φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο και γι' αυτό αυτά τα μαύρα σύννεφα που βλέπεις, Τάκη μου. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, απομακρύνεται τον ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή για το θάνατο του ηλικιωμένου στον Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτη ο 55χρονος γιος του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα ωστόσο αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Το γεγονός πάντως ότι η σωρός βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε βαθιά κατάψυξη δυσχεραίνει σημαντικά τα ευρήματα. Μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η αιτία ή ο θάνατος του ηλικιωμένου ή ο χρόνος, με συγχωρείτε, του θανάτου. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Μονολέ. Πλημελιωδικείο. Και κλείνουμε με όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες, την παρουσίαση στον Πρωθυπουργό του νέου εργαλείου, το νέα πλατφόρμα My Agro για τις αγροτικές επιδοτήσεις στη νέα εποχή του παλαιού και αλλά ξεχασμένου όχι, διότι έχουμε έρευνες ζητημάτων του ΠΚΠ. My Agro πλέον όμως, έτσι λοιπόν απευθείας θα παίρνουν επιδοτήσεις, θα παίρνουν τα χρήματα τους οι αγρότες. Γιάννης Καντέλης.
13: Ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης με αιχμή της επενδύσης, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Πρωθυπουργό.
14: Η ενόψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, η ενίσχυση των επενδύσεων. Πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
13: Στη συνεδρία συζητήθηκαν οι 7 προτεραιότητες της επόμενης περίοδου, μεταξύ των οποίων επιτάχυνση 11 κρίσιμων μεταρρυθμίσεων για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, η υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και η κινητοποίηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
15: Περισσότερες επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα. Συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές, οι 60.000 νέες θέσεις εργασίας και καλύτερη μισθή για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας που μπορούν να αποτελούν πλέον ένα σχέδιο ζωής για τις νέες γενιές.
13: Νωρίτερα τέθηκε σε εφαρμογή πλατφόρμα MyAgro της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας γεωργοί και κτηνοτρόφοι υποβάλλουν την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2026.
14: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν.
13: Προβλέπεται για πρώτη φορά ότι για τους αγρότες που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 15 Σεπτεμβρίου η προκαταβολή να πληρωθεί έως την 31 Οκτωβρίου, ενώ για τις υπόλοιπες αιτήσεις έως την 30 Νοεμβρίου.
2: Αυτά λοιπόν από εμάς. Η Αθηνά Μαράκη θα έρθει για το τελευταίο δελτίο ειδήσεων που θα εκφωνήσει. Θα φύγει για τις διακοπές της και εκείνη. Οπότε λοιπόν θα την χαιρετήσουμε. Αμέσως μετά ο Πέτρος Κυρκυλής για 2 ώρες. 8 ο Σπύρος Μάλης. 9.30 στο Sky ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Και 10 νότιμο θα μάθεις την ώρα της ραμμένης οξιάς. Την θερμοκρασία της ραμμένης οξιάς. Μην το ξεχάσεις.
16: Και
2: το Δολιανόν. Δεν έχει απέναντι τον Παπακαλούση που λέει και την Αύπακτο. Οπότε μόνο γραμμένη οξία. Αυτά από εμάς. Να έχετε ένα καλό πρωινό. Ραντεβού αύριο Σάββατο στις 6 θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμα αύριο. Οπότε λοιπόν 6 με 9 αύριο το πρωί. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: όμως έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Μοσκάτου. Πυροσβεστικές δυνάμεις σπέβδουν στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μεταφέρθηκε αργά χθες βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι να μεταφερθεί σήμερα το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάντρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα και 88 κατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η πρόθεση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Στη Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεταπήγη γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας, στον εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μία ημέρα πριν μετά την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή για το θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτιο 55χρονος γιος του, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα, ωστόσο, αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Μανουελές Πλημελιοδικείο. Κοινή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στη Τζέντα η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία. Σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στον Σαουδαραβικό στρατό και μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων υπό τον όρο ανωνυμίας. Η συμφωνία βρισκόταν υπό συζήτηση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή επιτάχυναν τη διαδικασία, ανέφερε η πηγή. Εν τω μεταξύ, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε επίθεση που, σύμφωνα με τον στρατιωτικό συνασπισμό, φέρεται να εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένη στη συνοριακή περιοχή Νατζράν, στη νότια Σαουδική Αραβία. Σε ανακοίνωση του, ο εκπρόσωπος του συνασπισμού ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται 7 Σαουδάραβες υπήκοοι, ανάμεσα τους μία γυναίκα και ένα παιδί 4 ετών, που υπέστησαν εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι ένας από την Ιεμένη, δύο Αιγύπτιοι και ένας Πακιστανός υπήκοος. Την ίδια ώρα, ανώτερος Σαουδάραβας αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσε χθες πως η Σαουδική Αραβία αναμένει επικείμενες, συντονισμένες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους Χούθη της Ιεμένης υπό την καθοδήγηση των φρουρών της Επανάστασης. Ο Σαουδάραβας αξιωματούχος χαρακτήρισε τις πληροφορίες ιδιαίτερα ανησυχητικές, επισημένοντας ότι το Ριάντ εξακολουθεί να επιδιώκει την αποκλιμάκωση της έντασης και μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

σαν ημέρες όμως, κύριε Παπαγιαννάκο, ε. Έτσι είναι, άμα δεν παίρνει ανάσα, άμα δεν παίρνει ανάσα, περνούν ημέρες νεράκι, παιδιά. Αυτά έχει ζωή. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Αυτός που ακούτε είναι ο ένας ο μοναδικός, ο Sting. Δεν πρέπει να έρθει και αυτός από τα μέρη μας να κάνει ένα πέρασμα από εδώ, τι λέτε? Every breath you take. Όλοι από εδώ θα την πάρουνε τη σύνταξη, κύριε Παπαγιαννάκο. Εδώ θα κολλήσουν τα τελευταία του τα ένσημα. Νότης Παπαγιαννάκος, θα αντέξει, πολύ κεφάτος μου έχει έρθει, χαίρομαι πολύ. Και εγώ, δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό τώρα. Συναστρία με τον κύριο Παπαγιαννάκο. Δημήτρης Γιαννήρης, στην αρχή συνταξία και την γενική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, όπως άλλωστε και όλης της πρωινής της ζώνης, για λίγες ακόμη εμφανίσεις. Δεν ξέρω αν εμφανίζεται αύριο ο κύριος Γιαννήρης, και αύριο, μάλιστα. Και μετά, γεια σας, έφυγε. Και την Κυριακή. Τι κορόιδο είναι αυτός ο Γιαννήρης, λοιπόν? Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-00-170-4. Καλύτερα αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Σας υποδέχεται στο φάγε μας ο Πέτρος μας. Και γι' αυτό η σημερινή είναι μία από τις τελευταίες εμφάνισεις. Μετά μην τον είδατε. Εμείς ακόμη έχουμε μπροστά μας πολλές εμφανίσεις. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Αυτό το πρωινό Παρασκευής είναι η 7η ημέρα του Αυγούστου, παιδιά. Τον Sting τον αφήνεις να τελειώσει, δεν μιλάς πάνω του, δεν είμαστε τίποτα γατογάτακες ότι Παπαγιαννάκο τώρα, έτσι, έχουμε μια εμπειρία χρόνων. Social media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και έξι, και υπάρχει και email, και αυτό στη διάθεσή σας, βεβαίως, Πι Κυρκ, παπακιτζιμπελ.com.

Πάμε Παρασκευή σήμερα. Το βλέπω, παιδιά, και δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι η 7η μέρα του Αυγούστου. Είναι πάντα το Σωτήριο έτος 2026, αυτό που διανύουμε. Ανατολή του ήλιου στις 6 και 31 πρώτα λεπτά. Δύση στις 8 και 29. Το νου σας, όσοι κατεβαίνετε την Αθηνών Λαμίας, εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης, είχαν κλείσει το δρόμο. Κάνουν αυτές τις εργασίες που έχουν να κάνουν, αν δεν κάνω λάθος, με την έξοδο της Αττικής Οδού εκεί. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Να έχουμε από μία λωρίδες δύο, και τέλος πάντων όποιος βγαίνει από την Αττική Οδό και πάει προς Λαμία να μην συμπίπτει με αυτόν που έρχεται από το άλλο ρεύμα. Λοιπόν, όποιον έρχεται από Ελευσίνα και γίνεται εκεί, το σώσε τώρα τις καθημερινές. Η υπηρεσία το κατέγραψε το πρόβλημα, έστω και με καθυστέρηση 20 και πλέον ετών. Πόσα χρόνια έχουμε την Αττική Οδό, 20. Εκεί κοντά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, νομίζω ότι φτιάξαμε. Ναι, κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα, όταν θα βγαίνεις από την Αττική Οδό να πηγαίνεις στην Αθηνών Λαμίας, να είσαι σε μία λωρίδα. Λοιπόν, φοβερή ιδέα, παιδιά. Δηλαδή, ποιος το σκέφτηκε? Θεώρησε προφανώς ότι ο δρόμος αυτός θα είναι ένας δρόμος που δεν θα τον πολύ χρησιμοποιούν οι Αθηναίοι, την Αττική Οδό. Δηλαδή, δεν πάμε και πουθενά με τα αμάξια μας εμείς εδώ στην Αθήνα. Είμαστε ερωτευμένοι με τα μέσα μεταφοράς. Είναι γνωστό αυτό τη πάση. Τέλος πάντων, είχαν κλείσει την Εθνική Οδό για λίγα μέτρα, έτσι, για αυτό το κομμάτι. Από λικόβριση μέχρι και μεταμόρφωση. Έβγαινε στην παράκαμψη, όπως βγήκα και εγώ. Δηλαδή, και κατευθείαν μετά κατέβαινε στη γέφυρα και έμπαινε και πάλι στην Αθηνών Λαμία, στον Κηφισό, τον αγαπημένο μας Κηφισό. Χρόνια πολλά στον Αστέριο και την Αστερία και την Αστέρο, που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Χρόνια πολλά, παιδιά, κάθε καλό εύχομαι, με υγεία. Χρόνια πολλά και στους μπυρόβιους αυτού εδώ του πλανήτη, Διεθνή ημέρα της Μπύρας. Σήμερα, εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι η Διεθνή ημέρα της Μπύρας για να τις κατεβάσεις τις μπύρες, τη μία μετά την άλλη, ειδικά με τη ζέστη που έχει στην κεντρική Ευρώπη. Φαντάζομαι κάπως έτσι θα έχουν επιλέξει να απαλύνουν τις πληγές τους οι φίλοι μου οι Ευρωπαίοι, που την έχουν ακούσει φέτος, και όχι άδικα, με τις... με αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν. Στα δικά μας ως προς τον καιρό, πάντα σας ξεκινώ κάθε μέρα με τον καιρό, να δούμε τι μας ξημερώνει και σήμερα. Αυτή την ώρα καταρχάς να δούμε τι δείχνει η υπηρεσία εδώ. Θα δείχνει 27-28, δεν θα δείχνει, κύριε Παπαγιαννάκο. Έχει ζέστη τις τελευταίες ημέρες. 28 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα. Ηλιοφάνεια, ηλιόλουστος ήταν ο καιρός και σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Μια χαρά, ευχάριστα όλα αυτά. Ως προς τις θερμοκρασίες, θα έχουμε τα 37 μας, τα 38 μας. Βεβαίως, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Έτσι δεν είναι? Νομίζω πως σε αυτό το συμπέρασμα έχουν καταλήξει και για το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο για θάλασσα θα είναι αυτό που ξεπροβάλλει μπροστά μας, καθώς αναμένουμε μια σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Με τα μελτέμια βεβαίως να επιμένουν να έχουμε πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους, να πλέουν κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται ο καιρός και θα διαμορφώνεται τις επόμενες ημέρες. Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας κρατάτε εσείς, με το πρώτο αξιόλογο κύμα ζέστης του Αυγούστου να κορυφώνεται την Κυριακή και τη Δευτέρα. Αυτές τις δύο ημέρες θα κάνει την περισσότερη ζέστη, ή μπορεί να έχει σε κάποιες περιοχές, όχι σε όλη τη χώρα, και 39 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε αν θα έχουμε και 40. Εδώ στην Αθήνα 40 ακόμη δεν έχουμε δει, έτσι. Δεν έχουμε δει. Οπότε παράπονο να μην έχουμε. Τι να πούν και εκεί στην Ευρώπη. Έβλεπα τα χαΐρια τους. Και χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, με τα όσα μας μεταφέρουν και εμάς τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, και εμείς με τη σειρά μας αυτά να σας μεταδίδουμε. Χθες στην Ιταλία, στην Νάπολη, πόσο έφτασε ο υδράργυρος, κύριε Παπαγιαννάκο, λέτε? 48. Εντάξει, φαντάζομαι για λίγα λεπτά. 48 βαθμούς Κελσίου όμως, πολύ ζέστη. Ένας καύσωνας ο οποίος συνεχίζει να σαρώνει την Ευρώπη και έχει αφήσει απ' έξω τη χώρα μας. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, είμαστε από τις λίγες χώρες που δεν έχουμε ζέστη φέτος. Έχουμε ένα καλοκαίρι πάρα πολύ ήπιο. Πάρα πολύ ήπιο. Έχουμε μείνει ανεπηρεαστοί από όλο αυτό και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Εγώ δεν θυμάμαι δηλαδή κάποιο κοντινό καλοκαίρι να μην έχει κάνει σαραντάρι σε αυτήν εδώ την πόλη. Είναι φοβερό. Πολωνία πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου και εκεί. Ουγγαρία 42 βαθμούς Κελσίου.
στη Βουδαπέστη. 42. Ναι. Στο μεταξύ, Ούγγροι και Ρουμάνοι έχουν ένα μεγάλο ενεργειακό ζήτημα να αντιμετωπίσουν τώρα. Λόγω της ξηρασίας έχει μειωθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ακούτε, και αυτό όλοι εκτιμούν πως θα επηρεάσει η ξηρασία, δηλαδή, και αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας θα επηρεάσει συνολικά τις τιμές της ενέργειας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Βλέπεις τώρα πόσο απροετοίμαστη είναι η Ευρώπη να αντιμετωπίσει και αυτή την κρίση, την κλιματική κρίση. Πόσο απροετοίμαστη, ρε παιδί μου, και πώς αυτή η κρίση είναι πολυεπίπεδη και επηρεάζει προφανώς και τα ενεργειακά, τα επηρεάζει, και εδώ αποκαλύπτονται σοβαρές αδυναμίες και σε σχέση με τις υποδομές που υπάρχουν στην ανεπτυγμένη κεντρική Ευρώπη, υποτίθεται, στα συστήματα υγείας, στην παραγωγή ενέργειας, στα δίκτυα μεταφορών. Δεν ξέρω τι σκεφτόντουσαν στις κυβερνήσεις, ειδικά των μεγάλων χωρών της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, όταν επί της ουσίας ανέβαλαν τις όποιες αποφάσεις για το μέλλον. Ενώ εδώ είναι εμφανές πως τα προβλήματα σου χτυπούν την πόρτα και σου λένε, φίλε, αποφάσεις πρέπει να λάβεις τώρα για όλα αυτά. Πρέπει να λάβεις τώρα, για να μην πω χθες. Έπρεπε να έχουν ληφθεί αποφάσεις, τώρα πρέπει να ληφθούν σε πρώτο χρόνο. Αλλά να ήταν μόνο αυτή η κρίση την οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει επαρκώς η Ευρώπη. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά και στην πορεία της εκπομπής, διότι η επικαιρότητα είναι πλούσια, παιδιά, αυγουστιάτικα σήμερα. Και για την Ιταλία, επανέρχομαι στην αγαπημένη μας Ιταλία, πολλός Έλξης και πολλών Ελλήνων τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένας συναγερμός και μια προειδοποίηση προς τον πληθυσμό της χώρας, που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα της επικράτειας από την Τεργέστη στα βορειοανατολικά, κύριε Παπαγιαννάκο, μέχρι το Παλέρμο και τη Σικελία. Ότι υπάρχει δηλαδή ένα σοβαρός κίνδυνος για την υγεία γενικά του πληθυσμού και όχι μόνο για τις ευάλωτες ομάδες από αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Μιλάμε για άνω των 40 βαθμών Κελσίου για πάρα πολλές ημέρες εκεί στην Ιταλία, που οδήγησε τις ιταλικές αρχές σε μια αναδιαμόρφωση και των ωραρίων δημοφιλών τουριστικών αξιοθέατων. Δεν μπορείς να πας μέρα μεσημέρι να επισκεφθείς εμβληματικά μνημεία όπως είναι το Κολοσσέο ή το Πάνθεον στη Ρώμη. Έχετε πάει εσείς, κύριε Παπαγιαννάκο, σε αυτά, 100 φορές έχει πάει ο άνθρωπος. Δηλαδή, και μπράβο του. Λογικό. Ναι, μάλιστα στο Κολοσσέο διαβάζω στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης πως στις εισόδους του Κολοσσέου τοποθέτησαν ανεμιστήρες με σύστημα νεφοποίησης. Λοιπόν, να σου πέφτει και λίγο νεράκι εκεί, να δροσίζεσαι. Ενώ ενισχύθηκαν και οι υγειονομικοί σταθμοί πρώτων βοηθειών. Ναι, τι να κάνεις. Λοιπόν, ως προς την ενέργεια, η Ουγγαρία ανακοίνωσε για μία ακόμη μέρα πως μειώνει την παραγωγή ρευματός της. Αυτά λόγω της υποχώρησης της στάθμης του Δούναβη σε επίπεδα ρεκόρ, που υποχώρηση αυτής της στάθμης επηρεάζει σοβαρά τη δυνατότητα να λειτουργεί ο ένας και μοναδικός πυρηνικός σταθμός που διαθέτει η χώρα. Αυτά και σε όσους, ξέρετε, βλέπουν ως λύση στα ενεργειακά προβλήματά μας την πυρηνική ενέργεια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να που η φύση έρχεται και δίνει, θα λέγα εγώ, μια ξεκάθαρη απάντηση. Μακάρι η λύση να ήταν με το να φτιάχνεις μόνο έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. Η λύση δεν είναι εκεί. Για τη Γερμανία σας τα έχω πει. Τα είδα άλλωστε, η δισόμαση, τα είδα με τα μάτια μου, ότι έχουν στερεύσει εκεί τα ποτάμια και γενικότερα, αν θέλετε, να σας μεταφέρω και εγώ αυτό που μου είπαν οι Γερμανοί, ότι υπάρχει μια ευρύτερη ανησυχία που δεν περιορίζεται μόνο στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στις ζωές των ανθρώπων, στην καθημερινότητά τους και στην οικονομία. Υπάρχει μια ανησυχία των Γερμανών πως τα δύσκολα σε επίπεδο οικονομίας είναι μπροστά τους. Ότι πάνε δηλαδή να ζήσουν κάτι σαν αυτό που ζήσαμε εμείς με τα μνημόνια και τη χρεοκοπία. Δεν είναι και πολύ αισιόδοξη ανάγνωση των πραγμάτων από τους ίδιους τους Γερμανούς, να ξέρετε. Λοιπόν, ανησυχούν πάρα πολύ για το μέλλον τους και βλέπουν και οι ίδιοι ότι αυτό το πολύ καλό βιωτικό επίπεδο το οποίο είχαν διασφαλίσει τις τελευταίες δεκαετίες θα είναι πολύ δύσκολο να το έχουν τα επόμενα χρόνια. Για να δούμε, εκτός και αν ληφθούν γενναίες αποφάσεις. Τώρα ο κύριος Μέρτς που να τις λάβει αυτές τις γενναίες αποφάσεις. Κομματάκι δύσκολο το βλέπω.
Λοιπόν, αυτά σε σχέση και με το τι ακριβώς συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, που ο καύσωνας σπάει τα θερμοκρασιακά ρεκόρ το ένα μετά το άλλο, παιδιά, σε πάρα πολλές χώρες. Γίνεται ένας κακός χαμός.

0: Στα δικά μας τώρα και στα των πυρκαγιών, βεβαίως θα ακούσουμε και ηχητικά σε σχέση με την επόμενη μέρα και πόσο γρήγορα θέλει η κυβέρνηση να τρέξουν οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις των ανθρώπων που έχασαν το βιός τους εκεί, στην Δυτική Αττική και τη Βιωτία και σε άλλες περιοχές της χώρας προφανώς. Χθες είχαμε να οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης ο ένας, δήμαρχος, ο οποίος βεβαίως συνελήφθη εξαιτίας της εμπλοκής του στην υπόθεση της πυρκαγιάς, επειδή είναι ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που εγκατέστησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μαζί του και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου έχουν ασκηθεί σε βάρος τους ποινικές διώξεις για πολύ σοβαρά κακουργήματα, να ξέρετε, συμπεριλαμβανομένου εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο και πρόκλησης βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξουν ενώπιον του ανακριτή, τι υποστήριξαν. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία, ξέρετε ποιο είναι, πως κατά την απολογία τους αποθεώθηκαν από κόσμο. Ήταν εκεί απ' έξω πολίτες και τους αποθέωναν. Αυτό, παιδιά, μόνο σαν, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, δήμαρχος και ένας μηχανικός, φαντάζομαι μηχανικός είναι ο άνθρωπος, αυτός ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου, οι οποίοι φέρονται να είναι οι υπεύθυνοι, αυτοί οι οποίοι προκάλεσαν μια τόσο μεγάλη φωτιά, η οποία κατέκαψε 110-120 χιλιάδες στρέμματα, δάσους, έκαψε καμιά 200 σπίτια, να αποθεώνονται από κόσμο. Να αποθεώνονται. Η βλακεία είναι ανίκητη, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τι να πω, δεν υπάρχει σωτηρία. Με αυτά που βλέπω και με αυτές τις αντιδράσεις που βλέπω από συμπολίτες μας, προφανώς και η δικαιοσύνη θα έχει τον τελευταίο λόγο και θα κρίνει, αλλά εδώ υπάρχουν στοιχεία πολύ συγκεκριμένα, τα οποία έχουν παρουσιαστεί και μέσα από το ρεπορτάζ του Sky όλες αυτές τις ημέρες, σας τα έχουμε παρουσιάσει. Δηλαδή, μην πηγαίνουμε τώρα συνεχώς και στα άλλο άκρο. Προφανώς θα αποφανθεί δικαιοσύνη, περιμένουμε. Εμείς εδώ δεν είμαστε να κάνουμε τον δικαστή Dredd, να καταδικάζουμε ανθρώπους. Όμως, όταν τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους, άποψη δεν έχουμε για αυτά τα άτομα. Προφανώς και έχουμε. Ότι είναι υπεύθυνα για αυτή τη μεγάλη οικολογική καταστροφή που υπέστη η χώρα μας για ένα ακόμη καλοκαίρι. Όμως βλέπεις συμπολίτες μας να είναι έτοιμοι να σηκώσουν αυτόν τον δήμαρχο στους ώμους τους. Ναι. Και βεβαίως να τον επανεξελέξουν κιόλας με φοβερά ποσοστά, να πάρει 50, 60, 70%. Δεν είναι. Όλα πιθανά είναι σε αυτήν εδώ τη χώρα. Όλα πιθανά. Όλα πιθανά. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να τρέξουν γρήγορα διαδικασίες να πληρωθούν οι άνθρωποι τουλάχιστον από πλευράς ελληνικής πολιτείας. Αυτό είναι μια υποχρέωσή της. Δεν κάνει χάρη στους ανθρώπους. Δεν κάνει χάρη. Θα πρέπει γρήγορα να τρέξουν αυτές οι διαδικασίες. Θα σας πω τι έγινε και με τις αυτοψίες. Πράγματι, βάσει του χρονοδιαγράμματος που είχε εξαγγελθεί, κινούμαστε. Δηλαδή, χθες οι αυτοψίες ολοκληρώθηκαν και έχουμε και μια πρώτη εικόνα για το μέγεθος των ζημιών. Λοιπόν. Κατά τα λοιπά, σε μια ακόμη εξέλιξη που είναι, θα λέγε κανείς, ιδιαίτερο σημαντική, χθες μεταφέρθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Θυμίζω πως εκκρεμούσε η εκδοσή της από τη Βρετανία. Είχε ζητηθεί από τις ελληνικές αρχές, διότι έχει ανακοινήσει το όλο θέμα η ελληνική πολιτεία και πάλι μέσα από μια έρευνα την οποία έχει κάνει το ελληνικό FBI, η ελληνική αστυνομία. Και μένει να δούμε αν θα στοιχειοθετηθούν αυτές οι κατηγορίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές και μπλέκουν την 46χρονη και άλλα δύο άτομα, θυμίζω, με την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το μακρινό 2010. Να δούμε αν θα έχουμε την εξυχνίαση αυτής της υπόθεσης, έστω και μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Η γυναίκα αυτή θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, όπως διαβάζω, μέχρι να μεταφερθεί σήμερα το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Στη συνέχεια, για να έχετε πλήρη εικόνα της δικαστικής διαδικασίας που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις, θα παραπευθεί στην ανακρίτη η οποία έχει αναλάβει και την υπόθεση. Αυτά, διότι θέλω πάντα να σας ενημερώνω και για τα νεότερα που έχουμε και έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα, διαφημίσεις θα έχουμε ευθύς αμέσως, όχι τίποτα, τζίφος. Δεν πουλάμε, κύριε Παπαγιαννάκο, αυγουστιάτικα, δεν πουλάμε. Δεν πουλάμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, να πω ότι θα είναι μαζί μας μετά τις 7.30 ο Πάσος Μανδραβέλης, καλός συνάδελφος, αρθρογράφος της εφημερίδας Καθημερινή. Και αυτός, όπως και εμείς, δεν διακοπάρει τέτοιες ημέρες. Με τις υγείες μας, παιδιά, όλοι όσοι εργαζόμαστε τέτοιες ημέρες, θα σχολιάσουμε μαζί την πολιτική επικαιρότητα αυτής της εβδομάδας, τι είδαμε, τι ακούσαμε, τι μας έκανε εντύπωση. Κινείται το πράγμα, παρότι το σενάριο για πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο έχει πάει ήδη στο κουβά. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Έχει πάει ήδη στο κουβά. Προετοιμαστείτε για Απρίλιο-Μάιο. Ο κύβος ερήφθη, λοιπόν. Και τώρα θα πέσει και ο άλλος κύβος, κύριε Παπαγιαννάκο, με τους τίτλους των ειδήσεων της κυρίας Πασχαλίδη. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Πειραιώς και Πολυκράτου στο ύψος του Μοσχάτου. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται από χθες το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίνου το 2010. Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με βιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά δαφιστέα κατά τις 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά δαφιστέα και συγκεκριμένα 88 κτίρια βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε η αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κατά από τις οποίες μια 75χρονη αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη και εντοπίστηκε νεκρή μέρες μετά την εξαφάνισή της. Πρόγραμμα διανομής νερού με το δελτίο ξεκινά από σήμερα στο Περτορίκο ώστε να αντιμετωπιστεί έντονη ξηρασία στο νησί. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Συνεχίζουμε μουσικός με Travis και Gaslight. Την καλημέρα μου στον λέω πολλά ψέματα. Να είσαι καλά, ωραίο με το τραγούδι, πολύ ωραίο. Αλλά και εγώ είμαστε, αλλά τι να κάνουμε, να μην το διασκεδάσουμε όσο μπορούμε και όσοι μπορούμε. Λέω πολλά ψέματα, ε. Γεια σου Μάκη, καλημέρα. Για τις διαδοχικές εκρήξεις χθες στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα Άρτας, η ΔΕΗ πήρε θέση, ποινικές ρήτρες δεν υπάρχουν για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να υπάρχουν, έχεις δίκιο. Μεγάλο θέμα αυτό το οποίο επισημαίνει ο φίλος ακροατής, πράγματι, για το οποίο μας ενημέρωσε χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας ο Χρήστος Στρατουλάκος, άνθρωπος μας, ό,τι θέμα προκύπτει στην Δυτική Ελλάδα. Είχαμε κυρίες και κύριοι, δεν το έχετε παρακολουθήσει, τα ξημερώματα της Πέμπτης, διαδοχικές εκρήξεις στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα Άρτας. Στον υποσταθμό της ΔΕΗ εκεί λοιπόν αυτές οι εκρήξεις, με την πυροσβεστική υπηρεσία να κινητοποιείται και να σπεύδει άμεσα. Έσπευσαν γρήγορα ισχυρές δυνάμεις, και αυτό γιατί η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις σε χορτολιβαδική και δασική έκταση δίπλα στον υποσταθμό. Οπότε πήγαν εκεί να σβήσουν την φωτιά. Υπήρξαν και πτώσεις ηλεκτροφόρων καλωδίων, όπως μαθαίνουμε, και υπήρξε κίνδυνος να επεκταθεί σε πολλά χωριά του κάμπου της Άρτας η φωτιά αυτή. Επίσης, πάρα πολλές περιοχές μαθαίνω πως έμειναν για πολλές ώρες χωρίς ρεύμα. Ναι, τώρα βεβαίως η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως. Αυτή είναι η νεότερη εικόνα που έχουμε. Και ανακύπτει για μία ακόμη φορά το θέμα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το δίκτυο του ΔΔΕ. Το δίκτυο του ΔΔΕ και οι γενικότερες υποδομές της ΔΕΗ. Ένα πάρα πολύ παλιό δίκτυο. Οι όποιες προσπάθειες εξυγχρονισμού του γίνονται τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό. Δεν ξέρω. Και μία δυσκολία που έχει ο ΔΔΕ, το συνδέω τώρα αυτό και με τις φωτιές, πολλές από τις οποίες, σύμφωνα με τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει κατά καιρούς το ανακριτικό της πυροσβεστικής, δεν τα λέει αυτά ο Κυρκυλής, η πυροσβεστική τα λέει, οι αρμόδιοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων για να καταλήξουν στα αίτια των πυρκαγιών, πάρα πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου βλέπεις ότι είναι κάποιο στήλος της ΔΕΗ, κάποια καλώδια τα οποία, από τα οποία έχει ξεκινήσει η όποια φωτιά και εδώ στην Αττική και στην περιφέρεια. Όμως ο ΔΔΕ πάντα έχει μια αδυναμία να αναλάβει την όποια ευθύνη. Φταίει ποτέ και πουθενά ο ΔΔΕ. Ποτέ και πουθενά. Τώρα εδώ δεν ξέρω λεπτομέρειες και αν μιλάμε ξεκάθαρα για υποσταθμό της ΔΕΗ και δεν αφορά τον ΔΔΕ σε ό,τι έχει να κάνει με την έκρηξη αυτή. Θα αναλάβει η υπηρεσία να διερευνήσει, φαντάζομαι, και αυτή την υπόθεση, αλλά έχει δίκιο και ο φίλος που λέει για ποινικές ρήτρες όταν μιλάμε για ζημιές και σε καλλιέργειες και βεβαίως ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον μας. Το οποίο το έχουμε μαγαρίσει, παιδιά, τα τελευταία χρόνια. Γεια σου, Σωτήρη Τριφυλάρα. Καλημέρα, Λεβέντη. Ξέχασες τι έκαναν με τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα που σκότωσε 5 γυναίκες. Αλήθεια, με αυτούς έγινε κάτι. Με κρεμή. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, φίλε μου. Δεν έχουμε νεότερα. Γεια σου, Κώστα Παπαδάκη. Πιστέα Κροατή του Γιώργου Ψάλτη. Δεν είσαι δικός μου, του Γιώργη, του Γέροντα είσαι. Είναι στο Βόρειο Πόλο, αποκαλύπτει ο Κώστας Παπαδάκης. Σιγά μην έχει πάει και στο διάστημα και στη σελήνη με τον Έλον Μάσκ. Κόψε κάτι. Γεια σου, Ιάννη Κιμιονή. Να είσαι καλά την καλημέρα μου. Όχι μόνο δήμαρχο και μηχανικό, αλλά και τον απατεώνα ιδιοκτήτη της Βιολάντα μετά τον θάνατο τόσων γυναικών υπαλλήλων. Ζητώ κράβγαζαν, καλά πάμε. Ναι, ως προς τους χαρακτηρισμούς, καλό θα ήταν να λείπουν. Αλλά γενικότερα, ναι, είδες και εκεί τι υποδοχή. Υποδοχή ήρωα είχαμε και τότε, ναι. Δεν έχεις άδικο. Ο Αλεχάνδρο, μιας και μιλάς για κοινή λογική, υπάρχει ένα λεωφορείο 052. Ξεκινά από τα Κτέλ Κηφισού και κάνει μόνο μία στάση πριν φτάσει στο μετρό Ελαιώνα, όπου και αποβιβάζει, επιβιβάζει και επιστρέφει στα Κτέλ χωρίς ενδιάμεση στάση. Εξαιρετικά βολικό τακτικό και το χρησιμοποιούν όλοι, Έλληνες και τουρίστες, στη στάση τέρμα που κάνει στο μετρό Ελαιώνα, στην οδό Μαρκόνη, ενώ υπάρχει ένα τεράστιο πεζοδρόμιο, δεν προνόησε κανείς να δημιουργηθεί μια εσοχή ώστε να σταματά χωρίς να ενοχλεί τη μία λωρίδα κυκλοφορίας της Μαρκόνη, που μετά γίνεται Αγία Άνης και είναι η χαρά του φορτηγού των Πούλμαν και των Κτέλ, που από εκεί φεύγουν για Βόρεια και Νότια Ελλάδα. Καθημερινά κομφούζιο, κόρνες νεύρα, κάνεις ένα καλό με την κυκλική γραμμή και το κάνεις λάθος. Μάλιστα.
Πολύ εύστοχη επισήμανση για ένα θέμα το οποίο δεν γνώριζα, Αλεχάνδρο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Δήμα, από την Καλυθέα. Την καλημέρα μου και σε σένα. Πάλι ακούσαμε για βαθύ κράτος που αν υπάρχει δεν νικήθηκε στα 7 χρόνια του Μητσοτάκη. Θα τα ακούσεις σε λίγο και από εμένα. Πήγε να κάνει εκεί τα εγκαίνια της ενσωμάτωσης του συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Εννοείται να ξεκουραστείς. Λοιπόν, έχουμε και μία φωτιά στο Μοσχάτο, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, να ξέρετε, στην Οδό Πειραιός. Το κτίριο αυτό έχει ήδη υποστεί πολύ σοβαρές, πολύ σημαντικές ζημιές. Στο σημείο, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δεν φαίνεται πως η φωτιά αυτή είναι κάτι το σοβαρό. Φαίνεται πως είναι ελεγχόμενη κατάσταση. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

0: πάμε τώρα, πάμε στα των πυρκαγιών. Οι αυτοψίες ολοκληρώθηκαν χθες στις πυρόπληκτες περιοχές, κυρίες και κύριοι. Γρήγορα κινήθηκε αυτή η διαδικασία και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ως προς το αποτύπωμα που αφήνουν πίσω τους αυτές οι μεγάλες πυρκαγιές σε Βιωτία και Δυτική Αττική, νομίζω και από τα επίσημα στοιχεία είμαστε εκεί που αναμέναμε. Μιλάμε για αυτοψίες που έγιναν σε 325 κτίρια, έτσι, και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κατανέμονται σε κατηγορίες ανάμεσα, ανάλογα με τις ζημιές τις οποίες έχουν υποστεί τα κτίρια και ανά κατηγορία επικινδυνότητας, αν είναι να πέσει το κτίριο ή όχι. Δηλαδή, αν θα πρέπει να υπάρξει, αν θα χαρακτηριστεί κόκκινο το κτίριο, όπως έγινε σε αρκετές περιπτώσεις, θα πρέπει να γκρεμιστεί και να χτιστεί από την αρχή. Μιλάμε για 84 τέτοια κτίρια κόκκινης κατηγορίας, μεγάλους αριθμούς, 65 κίτρινης κατηγορίας και 57 πράσινης κατηγορίας στις δύο επόμενες κατηγορίες. Όπως καταλαβαίνετε, θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Δεν χρειάζεται να τα γκρεμίσουν, δεν έχουν καταστραφεί όλος καιρός, έχουν υποστεί ζημιές από τις φωτιές. Δεν είναι τόσο σοβαρή κατάσταση όσο στα κόκκινα κτίρια. Συνολικά μιλάμε για 118 κτίρια, αν συνυπολογίσουμε και τις αυτοψίες που έκανε η υπηρεσία. Τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών που βρέθηκαν και σε άλλες περιοχές. Διότι, ξαναλέω, δεν έχουμε πυρόπληκτες περιοχές, μπορώ να δω στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Έτσι, απλώς ο μεγαλύτερος όγκος των καταστροφών είναι εκεί. Έχουμε και σε Αχαΐα και σε Αργολίδα και στο Ρέθυμνο, που είχαμε και εκεί μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Και από Δευτέρα ξεκινάει η διαδικασία, έτσι, με την κατάκταση, με την κατάθεση ηλεκτρονικώς των φακέλων και τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών από τους πληγέντες, με τους δήμους να αναλαμβάνουν το έργο της διεκπεραίωσης αυτής της διαδικασίας. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει και με το περιβάλλον μας. Χθες έκανε κάποιες σχετικές ανακοινώσεις ο κύριος Παπασταύρο, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είπε πως μέσα Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα αντιδιαβρωτικά έργα. Κρίσιμο και αυτό, να μην έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Θυμάστε, προ αυτών των μεγάλων πυρκαγιών, και ενώ δεν είχαμε τέτοιες φωτιές, τι είχε γίνει στην Μάνδρα, σε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Θυμάστε τι είχε γίνει. Ας ελπίσουμε να είμαστε επαρκώς θωρακισμένοι τον προσεχή χειμώνα. Ο κύριος Παπασταύρου παρουσίασε τον σχεδιασμό των δράσεων του Υπουργείου για την αποκατάσταση στις πυρόπληκτες περιοχές, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της δήλωσής του και θα επιστρέψουμε εδώ για να τη σχολιάσουμε.
1: Άμεση έναρξη υλοποίησης των έργων προστασίας από την επόμενη εβδομάδα. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, συστηματική παρακολούθηση της πορείας ανάκαμψης των οικοσυστημάτων και συνέχεια στις παρεμβάσεις πρόληψης. Τα δάση μας, το οικοσύστημά μας, είναι δομικό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε.
0: Ωραία όλα αυτά, αγαπητέ κύριε Παπασταύρου, κύριε Υπουργέ. Να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας και το οικοσύστημά μας, το οποίο κρίνει ο Υπουργός ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, συγγνώμη, κάτι εγώ δεν καταλαβαίνω. Τι να προστατεύσουμε, αφού τώρα τελείωσε το πράσινο στην Αττική? Τι έχει μείνει δηλαδή για να προστατεύσουμε? Στα σοβαρά εγώ το ρωτάω. Δεν κάνω καμία πλάκα. Έχει μείνει κάτι να προστατεύσουμε? Σήμερα που μιλάμε δηλαδή, είμαστε στις 7 Αυγούστου, είναι το σωτήριο έτος 2026. Τώρα είναι αργά, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Τώρα είναι πολύ αργά. Τώρα το οικοσύστημα κάηκε εκεί στη Δυτική Αττική, καταστράφηκε ο Κυθερώνας, το Όρος Πατέρας. Οι περιοχές εκεί, το Πόρτο Γερμενό και αυτές, έχουν υποστεί μια ολοκληρωτική περιβαλλοντική καταστροφή. Δεν σώζεται η κατάσταση πια. Δεν σώζεται. Και από τα συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία τα είδατε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky για τα δάση μας, τι έχουν υποστεί. Όταν σχεδόν το 60% των δασών σου στην Αττική έχει καταστραφεί τα τελευταία 10 χρόνια, τι να συζητήσουμε? Τι να προστατεύσουμε τώρα? Κάει

0: Το πράσινο εστιατική τελείωσε τη μάχη, τη χάσαμε. Συγγνώμη που εμφανίζομαι τόσο απεσιόδοξος αυτό το πρωινό Παρασκευής. Εγώ ξέρετε ότι είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος. Αλλά εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας και πρέπει και η κυβέρνηση με ειλικρίνεια να παραδεχθεί πως αυτά τα 7 χρόνια που έχει διοικήσει τη χώρα δεν ήταν στις προτεραιότητές της η προστασία του περιβάλλοντος. Δεν ήταν. Τώρα να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Δεν ήταν στις προτεραιότητές της αυτό το θέμα. Δεν ξέρω τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Θα κριθεί για ό,τι κάνει. Όμως αυτά τα 7 χρόνια να τα βάλουμε κάτω. Δεν είδες να λαμβάνονται πρωτοβουλίες υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Γενναίες πρωτοβουλίες. Το αντίθετο θα έλεγα. Βλέπαμε σε πολλές περιπτώσεις να επικροτεί την αυθαιρεσία και στις παραλίες και στους αγιαλούς και στα δάση μας. Να φέρνει νόμους με τους οποίους μπορούσε κάποιος να παρακάμψει την όποια διαδικασία και να καταστρέψει και άλλο το περιβάλλον. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο κύριος Λευτέρης Σταματόπουλος είναι περιβαλλοντολόγος. Τον συμβουλευόμαστε όταν έχουμε τέτοιες μεγάλες φυσικές καταστροφές. Ακούστε τι είπε για τις επιπτώσεις που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι στην Αττική από εδώ και πέρα, μετά και αυτή τη μεγάλη οικολογική καταστροφή στη Δυτική Αττική.
1: Η πόλη, μιλάω τώρα για όλο το νοικαλοπαίδιο, στερείται τα πλάγια ρεύματα που απολάμβανε. Θερμοκρασίες θα γίνουν μεγαλύτερες κατά μέσο όρο. Οι υδροφόροι ορίζοντες θα μολυνθούν. Για 2-3 χρόνια θα είναι ακατάλληλα τα νερά αυτά. Και φοβόμαστε πάρα πολύ τις διαβρώσεις.
0: Οπότε ξαναλέω, τι να προστατεύσουμε? Δεν έχει μείνει κάτι να προστατεύσουμε. Ας κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους Δήμους αυτά που πρέπει να κάνει για να μην πλημμυρίσουν οι άνθρωποι, όσοι έχουν τα σπίτια τους και δεν έχουν καταστραφεί από τη φωτιά εκεί στη Δυτική Αττική τον προσεχή χειμώνα. Και ας αφήσουμε τα ωραία λογάκια για το οικοσύστημα, το οποίο είναι προτεραιότητα και θέλουμε να το προστατεύσουν. Πάει το οικοσύστημα. Αποδήμησε. Να ακούσουμε εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έχουμε μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση πάνω στις τάχτες. Δεν ξέρω πόσο χρήσιμη είναι. Έχουμε όμως δηλώσεις. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον κύριο Οικονόμου από το ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Σοφιανό από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τον κύριο Σαουλίδη, ο Αντώνης Σαουλίδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσουμε αυτά και επιστρέφουμε, κύριε Παπαγιαννάκου.
2: Για να μην συνεχίζουμε να μιλάμε για τους ανεύθυνους υπεύθυνους της κυβέρνησης, σημαντικό είναι τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, πέσατε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο φετινό καλοκαίρι, κατ' ελάχιστον, τα καναντέρ να μην είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιο γι' αυτό.
3: Προβλήματα εξοπλισμού, συντήρησης, τα προβλήματα των πυροσβεστών έρχονται στην επικαιρότητα συχνά και με δικούς τους σημαντικούς αγώνες χρειάζονται ριζικές αλλαγές.
4: Η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει και να παρουσιάζει ως επιτυχία το ότι δεν κάηκαν περισσότερα στρέμματα.
5: Απένταξη των καναντέρ και άλλων πτυτικών μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς σήμερα έχουμε καταθέσει μια κοινοβουλευτική ερώτηση, ελέγχου προς τον Πρωθυπουργό.
0: Δηλαδή το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι καταλαβαίνω είναι τα αέρια μέσα και τα καναντέρ. Συγγνώμη, τα θέματα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών δεν είναι τα σημαντικότερα? Τι μπορώ να καταλάβω? Ξέρετε, στέκομαι και μου προκαλεί αλγινή εντύπωση, διότι άκουγα και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, να λέει τα ίδια και να βάζει και ένα θέμα μάλιστα που έχει να κάνει με τον συντονισμό των εναέριων μέσων τις ημέρες των φωτιών στη Δυτική Αττική. Ότι να μας πει η κυβέρνηση, η πυροσβεστική κυβέρνηση, τι να σου πει? Ας σου πει η πυροσβεστική αρμοδίωση, αν είναι να σου πει κάποιος, θα σου πει η πυροσβεστική, δεν θα σου πει η κυβέρνηση. Λοιπόν, για επιχειρησιακά θέματα δεν απολογεί την κυβέρνηση, απολογείται ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, όσοι συντόνιζαν την επιχείρηση. Αλλά αυτό είναι το θέμα? Γιατί δεν πέταξαν τα καναντέρ? Σου λέει δεν γινόταν. Δεν γινόταν. Λυσομανούσε εκεί. Είχε 8 μποφορά, αλλά εσύ ως αντιπολίτευση, είτε ως αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, είτε ως ΣΥΡΙΖΑ, ως ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει αυτήν εδώ τη χώρα, θεωρείς πρωτευούση σημασία στο θέμα των εναέριων μέσων? Δηλαδή, τι τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά, ίσως εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι καλά, ίσως εγώ έχω λάθος άποψη για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά με τα νέα αέρια μέσα δεν το λύνεις το θέμα. Φέρτε άλλα 30 καναντέρ, φέρτε τα καινούργια που μας φτιάχνουν οι Καναδοί, που δεν θα επιχειρούν τη νύχτα. Μην διακινείται και αυτός ο μύθος, τον οποίον τον κατέριψε εδώ προημερών ο κύριος Καραϊωσήφιδης ο Φέδωνας. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν αυτά τη νύχτα. Έτσι. Μπορούν να πετάξουν, να βοηθήσουν κάπως, να δουν και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν και κάποια ρήψη μπορούν να πραγματοποιήσουν υπό όρους και προϋποθέσεις πολύ συγκεκριμένους. Δεν είναι αυτή η λύση στο πρόβλημά μας. Η λύση είναι η πρόληψη. Να γίνουμε μια κανονική χώρα που θα είναι τα οικόπεδα και τα δάση καθαρισμένα σε μια πολύ καλή κατάσταση, που θα παραπέμπει σε χώρα του δυτικού κόσμου. Αυτή είναι η λύση. Και αυτά τα θέματα για μένα θα έπρεπε να έχει προτάξει αντιπολίτευση και να κάνει ιδρυμία κριτική στην κυβέρνηση. Διότι, ξαναλέω, το περιβάλλον ποτέ δεν ήταν προτεραιότητα της σημερινής κυβέρνησης. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ζωή Κωνσταντοπούλου για τα ίδια θέματα.
6: Το κράτος και η κρατική μηχανή επιμένουν να μην προστατεύουν ούτε τους ανθρώπους, ούτε τις περιουσίες, ούτε τα δάση.
0: Τη λύση την έχει ο Στέλιος Πέτσας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι αυτή, κύριε Παπαγιαννάκο? Υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση για τους ιδιοκτήτες σπιτιών και επιχειρήσεων σε αυτές τις περιοχές, όπως το Πόρτο Γερμενό. Σωστά τα λέτε, κύριε Πέτσα. Όταν γίνετε κυβέρνηση θα τα εφαρμόσετε αυτά, φαντάζομαι. Θα έχετε τη γενναιότητα να πάρετε τέτοια μέτρα και βεβαίως λογικό να προτείνει τέτοια μέτρα ο κύριος Πέτσας, και ας τα προτείνει και η κυβέρνηση, αφού αποτυχάνει η κεντρική πολιτεία να προστατεύσει τους πολίτες της και βεβαίως στη συνέχεια να τους βοηθήσει να χτίσουν από την αρχή τα σπίτια τους. Ας πάμε στους ιδιώτες, παιδιά.
7: Όση στήριξη και να υπάρχει από την κυβέρνηση εκ των υστέρων, πολλές φορές δεν είναι αρκετή. Και εγώ έχω προτείνει να υπάρξει καθολική υποχρεωτική ασφάλιση για όλα, και για τις κατοικίες και για τις επιχειρήσεις και για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
0: Το έχει προτείνει, λέει ο κύριος Πέτσας, λες και δεν είναι στην κυβερνητική πλειοψηφία. Τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά σε σχέση με τις φωτιές. Θα δούμε τι άλλο θα υπάρξει και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα πάμε στο πεδίο των ελληνοτουρκικών. Βρε, καλώς τα παιδιά. Ποια είναι τα παιδιά, κύριε Παπαγιαννάκο? Οι φίλοι μας, οι γείτονές μας, οι Τούρκοι. Έχουμε μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά F-16 τις τελευταίες ημέρες του εναέριου χώρου της χώρας μας, της Ελλάδας. Και αυτό προφανώς μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει ως μια σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας των γειτόνων μας. Είχαμε καιρό να τα δούμε αυτά. Ενδεχομένως να το συνδέσει κανείς και με τις υπογραφές που έπεσαν σε αυτή τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τη γαλλική επενδυτική εταιρεία, μεγάλη εταιρεία, την Meridiam, για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Μια κίνηση πολύ σημαντική από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, έτσι ώστε να αποκτήσει αυτό το έργο και πάλι δυναμική, να ολοκληρωθεί. Ξαναλέω, τα λέγαμε και χθες, έργο πολύ σημαντικό και για μας από γεωπολιτική σκοπιά, αν το δεις. Πολύ σημαντικό να προχωρήσει αυτό το έργο, διότι δεν πρέπει να μένουμε στα λόγια, λοιπόν, να είμαστε μόνο φρουφρού και αρώματα όταν μιλάμε για κινήσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε απέναντι στην Τουρκία και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Πρέπει να βγαίνουμε και μπροστά και με τέτοιες κινήσεις και στις πράξεις να βλέπεις ότι γίνονται πράγματα. Όταν γίνονται τέτοια μεγάλα project, θα πρέπει πάση θυσία να τα στηρίζουμε, να μην περιμένουμε κάθε φορά από την Ευρώπη, η οποία είναι και απούσα σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή Πόντιος Πιλάτος. Και εδώ γίνεται ένας έξυπνος ελιγμός, θα έλεγα εγώ, συμμαχία και με τους Γάλλους, προφανώς έχοντας συμφωνήσει σε πρώτο χρόνο με τον Εμμανουέλ Μακρόν να υπάρξει εμπλοκή και αυτής της μεγάλης γαλλικής εταιρείας, ώστε να ενισχυθεί το αποτύπωμα αυτής της συμφωνίας απέναντι στην Τουρκία, διότι περί αυτού πρόκειται, δεν είναι κάτι άλλο. Ακούμε τον κύριο Παπασταύρου, τι είπε για αυτή τη συμφωνία χθες μιλώντας στην ΕΡΤ.
8: Προχωρούμε έτσι στη δημιουργία μιας ενεργειακής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, mm-hmm. που αυτή τη στιγμή, μετά την κρίση που έχουμε στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο του Ορμούζ, αποκτά μια γεωστρατηγική αυξημένη σημασία για όλη την Ευρώπη. Αυτό απαντάει και σε όσους είχαν δεύτερες σκέψεις αν το έργο είναι σωστό, αν το έργο βγαίνει, αν το έργο αξίζει να προχωρήσει.
0: Και ο Κωνσταντίνος Φίλης ως προς την ανάλυση αυτής της συμφωνίας και την ευρύτερη συμμαχία που έχουμε, αν θέλετε. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία.
9: Υπάρχει και μια αμυντική συμφωνία την οποία πρόσφατα ανανεώσαμε με τη Γαλλία.
0: Απολύτως.
9: Το άρθρο 2 της οποίας αναφέρει ότι η Γαλλία θα συνδράμει την Ελλάδα σε περίπτωση που η κυριαρχία μας τεθεί σε αμφισβήτηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια στρατηγική σχέση με τους Γάλλους.

0: χθες είχαμε την συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Προέδρευσε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, είπε πράγματα που αφορούν και το πώς θα πολιτευτεί η Νέα Δημοκρατία εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών, ποια είναι τα διακυβεύματα τα οποία θα βάλει. Φαίνεται εδώ πως θα υπάρξει ένα στόχος ο οποίος περιγράφηκε και χθες από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, να κάνουμε τα επόμενα χρόνια ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα το οποίο θα αφορά τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Βέβαια, καλό θα ήταν και ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, να γίνουν λιγάκι πιο συγκεκριμένοι. Εδώ τώρα βλέπεις ότι μεγάλες βιομηχανίες της υπόλοιπης Ευρώπης καταραίουν. Δηλαδή η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία καταραίει για άλλους λόγους τώρα που δεν είναι της ώρας να τους αναλύσουμε. Πώς εμείς θα έρθουμε να μπούμε σε αυτόν τον τομέα, πώς θα ενισχύσουμε την εξαγωγική μας παρουσία. Δηλαδή έχω πολλές απορίες πώς αυτό θα γίνει και πώς θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν ξέρω πραγματικά. Ότι χρειαζόμαστε περισσότερες βιομηχανικές επενδύσεις και να μην είμαστε μόνο μια χώρα του τουρισμού που θα λέει στον μέσο γερμανό συνταξιούχο «Leave your myth in Greece», έλα εδώ, είτε να αγοράσεις σπίτι για να μένεις εδώ τα καλοκαίρια και το χειμώνα, είτε εδώ να κάνεις τις διακοπές σου. Ναι, αυτό το θέλουμε όλοι. Πώς θα γίνει όμως αυτό, δεν ξέρω. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενίσχυση των επενδύσεων.
1: Η ενόψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, η ενίσχυση των επενδύσεων, πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
0: Για το ίδιο θέμα, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.
2: Περισσότερες επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα, συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές, οι 60.000 νέες θέσεις εργασίας και καλύτερη μισθή για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας, που μπορούν να αποτελούν πλέον ένα σχέδιο ζωής για τις νέες γενιές.
0: 9.30 εδώ στον ΣΚΑ 100,3 ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, θα ερωτηθεί και για όλα τα φλέγοντα θέματα, όπως για παράδειγμα τα θέματα της ακρίβειας, εννοείται, αλλά και για τις σχετικές ανακοινώσεις που έγιναν χθες αναφορικά με τη στόχευση της κυβέρνησης για ενίσχυση των επενδύσεων και της βιομηχανίας. Φεύγουμε, κύριε Παπαγιαννάκο, φεύγουμε για να επιστρέψουμε μετά και το πρωινό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3 στο τιμόνι και σήμερα με Ράνια Πασχαλή.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στο Sky. Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται από χθες το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά δαφιστέα κατά τις 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά δαφιστέα και συγκεκριμένα 88 κτίρια βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Στις Κύρος συνελήφθη 63χρονη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπαδά. Ένορκη διοικητική εξέταση διαταξή αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 75χρονη γυναίκα αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη και εντοπίστηκε νεκρή αρκετές ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από φορτηγό σε περιοχή του Δήμου Σπάρτης κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες το φορτηγό εξετράπη τις πορείες του και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο οδηγός του φορτηγού. Αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα τέλος στη σύγκρουση. Πρόγραμμα διανομής νερού με το δελτίο ξεκινά από σήμερα το Περτορικό ώστε να αντιμετωπιστεί έντονη ξηρασία στο νησί. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για την επίθεση. Η γυναίκα έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI και μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σήμερα το πρωί θα μεταφερθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια η οποία είχε αναλάβει την υπόθεση. Να περάσουμε στις πρόσφατες πυρκαγιές, το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αλλά και τις δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων και τη θωράκιση των περιοχών, παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σύμφωνα με την αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Ο Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τον ίδιο εντός του Αυγούστου και τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε επίσης ότι σήμερα ενεργοποιούνται 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αντιπλημμυρικής θωράκησης. Να τον ακούσουμε.
1: Άμεση έναρξη υλοποίησης των έργων προστασίας από την επόμενη εβδομάδα. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, συστηματική παρακολούθηση της πορείας ανάκαμψης των οικοσυστημάτων και συνέχεια στις παρεμβάσεις πρόληψης. Τα δάση μας, το οικοσύστημά μας είναι δομικό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε.
0: Στον Sky μίλησε και ο δασολόγος περιβαλλοντολόγος Ελευθέριος Σταματόπουλος για τις επιπτώσεις από τις πυρκαγιές. Να τον ακούσουμε.
2: Η πόλη, μιλάω τώρα για όλο το νοικαλοπέδιο, στερείται τα πλάγια ρεύματα που απολάμβανε. Θερμοκρασίες θα γίνουν μεγαλύτερες κατά μέσο όρο. Οι υδροφόροι ορίζοντες θα μολυνθούν. Για 2-3 χρόνια θα είναι ακατάλληλα τα νερά αυτά. Και φοβόμαστε πάρα πολύ τις διαβρώσεις.
0: Ολοκληρώθηκαν χθες συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά δαφιστέα, τα περισσότερα και συγκεκριμένα 88 βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγάρων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Τα χρόνο διαγράμματα οδήγησαν στο ότι τα καναντέρ φέτος το καλοκαίρι δεν είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος για αυτό, διερωτήθηκε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Οικονόμου.
3: Για να μην συνεχίζουμε να μιλάμε για τους ανεύθυνους υπεύθυνους κυβέρνησης, σημαντικό είναι τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης πέσατε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο φετινό καλοκαίρι, κατ' ελάχιστον, τα καναντέρ να μην είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό.
0: Στις κύρους συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Παράλληλα, ένας 71χρονος συνελήφθη στη Λακωνία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αγία Ειρήνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση ψυσταριά σε οικοπαιδικό χώρο. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.600 ευρώ. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στις συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος, τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ρυθμοί ανάπτυξης υψηλότεροι από αυτούς που έχουμε, ακόμα πιο γρήγορη σύγκληση ως προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης.
4: Η ενόψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, η ενίσχυση των επενδύσεων, πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
0: Στηρίζουμε τη βιομηχανία για μια οικονομία πιο ανταγωνιστική με καλύτερους μισθούς, τόνισε από την πλευρά του Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας τις 7 προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα.
5: Περισσότερες επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα, συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές, οι 60.000 νέες θέσεις εργασίας και καλύτεροι μισθοί για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας, που μπορούν να αποτελούν πλέον ένα σχέδιο ζωής για τις νέες γενιές.
0: Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον ενέργειο χώρο, πάνω από το Αιγαίο προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μια ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Συνολικά, 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού ενέργειου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη ενεχετίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Στο μονομελές πλημελιωδικείο αναμένεται να παρουσιαστεί το μεσημέρι για να απολογηθεί ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομής των ηλικιωμένων, απομακρύνεται το ενδεχόμενο ωστόσο της εγκληματικής ενέργειας. Οριστικά συμπεράσματα πάντως αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε η αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 75χρονη γυναίκα αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη και εντοπίστηκε νεκρή αρκετές μέρες μετά την εξαφάνισή της. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η 75χρονη εντοπίστηκε στις 24 Ιουλίου περιπλανόμενη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης Χανίων, οι οποίοι λόγω αδυναμίας εξακρίβωσης των στοιχείων της την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου παρέμεινε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης έως ότου καταστεί δυνατή ταυτοποίησή της και ασφαλής επιστροφής στους οικείους της. Ωστόσο, κατά την παραμονή της στον χώρο του τμήματος, η γυναίκα αποχώρησε χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους αστυνομικούς. Στις 3 Αυγούστου, μετά από ενημέρωση πολίτη, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε φυσικό υπαίθριο χώρο εντός αγροτεμαχίου στην περιοχή των Χανίων. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί, ενώ διενεργήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή, ο οποίος, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση, διαπίστωσε ότι ο θάνατός της επήλθε περίπου 5 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της από παθολογικά αίτια, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής. Μείωση του αριθμού τακτικών καπνιστών στην Ελλάδα δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, με αποτέλεσμα η χώρα να βγει από την πρώτη τριάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025. Αν και το ποσοστό των Ελλήνων που χρησιμοποιούν καθημερινά καπνικά προϊόντα παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, στο 22,6%, αποτελεί βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα διαθέσιμα στοιχεία του 2022, όταν το αντίστοιχο μερίδιο ανερχόταν στο 24,2%. Σύμφωνα με τη Eurostat, η πτώση αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ηλικιακή ομάδα των Ελλήνων, ηλικίες μεταξύ 35 και 49 ετών, καθώς το ποσοστό των καπνιστών μειώθηκε από 35,5% το 2022 σε 28,3% το 2025. Στις διεθνείς εξελίξεις, ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Το πετρέλαιο τύπου Brent διαμορφώνεται στα 83,4 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 78 δολάρια ανά το βαρέλι. Αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα τέλος στη σύγκρουση. Νομίζω ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να συνεχίσουν για πολύ ακόμη, δήλωσε από το Βαλ γραφείο αναφερόμενο στο Ιράν. Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και ιδιαίτερα στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ότι είναι αβέβαιη, καθώς αν και ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν βρίσκεται σε ισχύ, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να συμβεί κάποιο περιστατικό που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην αυσιπλοεία. Κοινή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στην Τζέντα η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στο Σαουδαραβικό στρατό και μίλησε στο γαλλικό πρακτόριο ειδήσεων υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η συμφωνία βρισκόταν υποσυζήτηση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως οι τελευταίες εξέλιξεις στην περιοχή επιτάχυναν τη διαδικασία, ανέφερε η ίδια πηγή. Δύο νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ στα περίχωρα της Δαμασκού, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας. Το γαλλικό πρακτορείο, επικαλούμενο τα κρατικά μέσα της χώρας, αναφέρει ότι η βόμβα εξεράγησε ένα μικρό λεωφορείο. Σοβαρό ατύχημα με δύο τραμ σημειώθηκε χθες σε πόλη της Δυτικής Γερμανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα τραμ εκπαίδευση σταμάτησε ξαφνικά στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια σειρμός με επιβάτες προσέκρουσε πάνω του. Οι αρχές αναφέρουν ότι τουλάχιστον 7 άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Η κατάσταση της υγείας τριών εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη. Πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Την είδηση μεταδώσαν χθες αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στον ντρόν ήταν υψηλής στρατιωτικής ποιότητας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε αρκά το βράδυ της Τετάρτης ότι το περιστατικό με τον ντρόν συνιστά μια υβριδική επίθεση και ανεβάζει το επίπεδο συναγερμού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντός έδρας ήταν από την Άντερλεχτ με 1-0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανσίσκο Ορντέκα, ο Αργεντινός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate. Την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλη ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους κιτρινόμαυρους. Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Βινίσιους Τζούνιορ. Ο διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Βασίλισσα διάρκειας 6 ετών.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
9: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα υπηρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
8: Sky 100,3.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Pet Shop Boys, Domino Dancing, αυτά είναι. Και αυτοί βρήκαν το φετινό καλοκαίρι το δρόμο για την Αθήνα. Ένα πολύ ωραίο συναυλιακό καλοκαίρι το οποίο οδεύει προς το τέλος του. Πολύ ωραίες συναυλίες και πολύ κόσμο να δίνει το παρόν και του χρόνου μαθαίνω πως ετοιμάζονται πολύ ωραία πράγματα σε αυτήν εδώ την πόλη. Πέτρος Κυρκυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 8. Νότης Παπαγιαννά, Κωνσταντέξ, Δημήτρης Γιαννής στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέτρος Μποραίτης στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-48-00-174 για μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε μήνυμα και σχόλιο διαδικτυακώς. Βεβαίως με βρίσκεται και στα social τα media, τα λέμε και εκεί αν θέλετε. Πέτρος Κυρκυρίς στο Facebook, Πι Κυρκυρίς στο Instagram και X. Για πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να σας αφορά. Υπήρξε πριν από μερικές ημέρες μια ιστορική απόφαση, θα λέγει κανείς, από το πρωτοδικείο της Αθήνας αναφορικά με τα Airbnb. Ουσιαστικά η απόφαση αυτή του πρωτοδικείου προβλέπει πως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις θα πρέπει να λογίζονται ως τουριστικά καταλήματα και όχι ως τόπος κατοικίας, και μάλιστα σε μια ιδιοκτήτρια εταιρεία που είχε αλλάξει την χρήση σε κάποια διαμερίσματα και από κατοικίες θα είχε μετατρέψει σε τουριστικά καταλήματα, σε Airbnb, επέβαλε διακοπή χρήσης και πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε παραβίαση. Όλα αυτά βεβαίως θα ισχύουν εφόσον προβλέπονται στον κανονισμό της πολυκατοικίας, που σημαίνει τι? Ο κανονισμός της πολυκατοικίας θα είναι πλέον ένα ανάχωμα για όσους δεν θέλουν να δουν την πολυκατοικία τους να μετατρέπεται σε ένα άτυπο ξενοδοχείο. Ο κύριος Θέμης Μπάκας είχε την καλοσύνη να τα πούμε για αυτό το θέμα, διότι ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το κέντρο της Αθήνας, ενδεχομένως αυτή η απόφαση να αλλάζει πολλά στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόντουσαν στις πολυκατοικίες το ζήτημα του Airbnb. Η συνύπαρξη, κύριε Μπάκα, ήταν ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Θυμίζω, ο Θέμης Μπάκας είναι πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου E-Real E-Estates και μας βοηθάει πάντα για να αναλύσουμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, τι λέτε για αυτή την απόφαση του πρωτοδικείου και τι έχετε καταλάβει εσείς ότι αλλάζει, κύριε Μπάκα?
1: Λοιπόν, πάμε ως εξής. Το βασικό μήνυμα: η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση δεν καταργεί τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα. Αφορά μια συγκεκριμένη πολυκατοικία και ένα συγκεκριμένο κανονισμό. Η βραχυχρόνια μίσθωση στη χώρα μας εξακολουθεί να είναι νόμιμη όταν τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή, υπάρχει το μητρό βραχυχρόνια μίσθωση, δεν έχουν πάρει αυτόν τον αριθμό από την ανεξάρτητη δημοσίων εσόδων. Είμαστε σωστοί στις προλογικές υποχρεώσεις και καθώς και συνισχύσει την νομοθεσία. Δηλαδή, η βραχυχρόνια μίσθωση έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο νομοθετικό το πώς λειτουργεί. Παράλληλα, το βασικό μήνυμα που έχετε αποφάσει εδώ είναι ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας μπορεί υπό προϋποθέσεις να περιορίσει τη βραχυχρόνια μίσθωση. Και αυτό πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας. Δηλαδή, κάθε υπόθεση εξετάζεται ξεχωριστά ανάλογα με τον κανονισμό, τα πραγματικά περιστατικά και την κρίση του δικαστηρίου. Το αναφέρω αυτό γιατί ένα χρόνο πριν είχαμε μια αντίθετη απόφαση από ένα άλλο δικαστήριο στο Ναύπλιο. Δεν αρκεί πλέον μια απόφαση μιας γενικής συνέλευσης. Οι ένικοι ή η γενική συνέλευση δεν μπορούν απλώς να αποφασίσουν ότι απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση. Απαιτείται να ισχύει ό,τι προβλέπει ο κανονισμός ή οι απαιτούμενες πλειοψηφίες πλέον που θα αλλάξουν και αυτές λογικά από Σεπτέμβριο μήνα και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και η νομοφωνία. Το να φέρω αυτό τον εξής λόγο. Σκεφτείτε κάτι. Οι πιο πολλοί κανονισμοί πολυκατοικιών στην Αθήνα και ιδιαίτερα στη χώρα μας είναι τη δεκαετία του 70. Ξέρετε, ουδέποτε θα ήταν λογικό το 70 να είχαν να προβλέψει οι ιδιοκτήτες των σπιτιών ότι ξέρετε κάτι, θα βάλουμε στον κανονισμό ότι θα παραγορευτεί η εκμετάλλευση τουριστική του ακινήτου.
0: Σίγουρα, αλλά εδώ είναι ευθύνη των κυβερνήσεων που δεν είχαν στις προτεραιότητές τους, θα έπρεπε να το είχαν. Ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τους κανονισμούς των πολυκατοικιών. Το όλο θεσμικό πλαίσιο, θέλω να πω, έπρεπε να έχει εξυγχρονιστεί. Δεν γίνεται τώρα να κινούμαστε με ένα πλαίσιο του 70, κύριε Μπάκα.
1: Συμφωνώ απόλυτα στο που λέτε. Γι' αυτό βλέπουμε το δικαστήριο, υπενθυμίζει το εξής δικαστήριο, αυτό το σημαντικότερο, ότι η ιδιοκτησία προστατεύεται, αλλά ασκείται με σεβασμό στα δικαιώματα των υπολείπων συνειδητητών. Τι σου λέω, ότι ναι, μπορείς ουσιαστικά να εκμεταλλεύεσαι τα κινητό σου όπως εσύ επιθυμείς, αλλά πρέπει να σέβεσαι και τους υπόλοιπους συνειδιοκτήτες. Εδώ, ξέρετε κάτι, όσο θα περνάει ο καιρός και θα έχουμε και άλλες αποφάσεις από τα δικαστήρια, τότε θα υπάρξει και μια νέα νομολογία όσον αφορά τις βαϊκούνες μισθώσεις. Το βασικό κανόνα όμως είναι πλέον ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας είναι αυτός που ορίζει πλέον τι μπορείς να κάνεις στο συγκεκριμένο ακίνητο, η διεκτησία που μπορείς να έχεις ή ενδεχομένως αν μπορεί να αλλάξει αυτός ο κανονισμός. Διότι αυτή τη στιγμή κάποιος θα σκέφτεται τη μεριά του. Μα το σπίτι είναι δικό μου. Μα το σπίτι το αγόρασα εγώ, η διεκτησία μου. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή πλαίσιο νομοθετικό που λειτουργούν οι βαϊχρόνιες μισθώσεις. Ποιος είναι αυτός που πει εμένα θα κάνω το σπίτι μου. Νομίμως το έχω. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και οι άλλοι συνδιοκτήτες που σου λέει, ξέρεις κάτι, έχεις ένα σπίτι γεγραμμένος του άτομα χρόνων μισθώσεων, αλλά κατεβαίνουν κάθε δεύτερη μέρα διαφορετικά ζευγάρια, σέρνουν τις βαλίτσες, μου χτυπάς όσα σερ, μου δημιουργείς μεγαλύτερη χρήση των κοινόξεων χώρων, άρα αύξηση των εξόδων και έχεις και τα μοιράζεις σε εμάς μετά.
0: Επηρεάζεται πάρα πολύ καθημερινότητα των ανθρώπων τώρα. Μην το συζητάμε αυτό καν τώρα. Δεν είναι κάτι το δεδομένο τώρα. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί και κανείς αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Απλώς εδώ ξέρετε τι γίνεται. Έρχονται τα δικαστήρια να δώσουν τη λύση σε ένα θέμα που θα έπρεπε, επανέρχομαι εγώ, η κυβέρνηση να έχει δώσει τη λύση.
1: Θέλουμε ένα πλαίσιο
0: νομοθετικό. Ναι, το πλαίσιο δεν είναι σαφές για τα Airbnb. Αυτό είναι.
1: Το πλαίσιο τι λέει. Ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πληρώσει αυτούς τους προλογικούς συντελεστές. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να έχει πυρ ασφαλιστήριο, πυρ ασφάλεια, να έχει επιμένου συμβάνσει εξόδου.
0: Οκ, okay, αυτά κύριε Μπάκα μου, ωραία όλα αυτά. Ναι, να τα έχει όλα αυτά όποιο θέλει να κάνει το ακίνητό του Airbnb. Ποιο αποφασίζει όμω. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι αν οι περισσότεροι πούμε όχι, και πάλι δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα γίνει χρήση.
1: Βέβαια δεν είναι που θα γίνει χρήση, γιατί μπορεί να πάει στο δικαστήριο από το πρώτο, υπάρχει ένα άλλο δικαστήριο.
0: Ναι, θα πει ο άλλος είναι δικό μου το ακίνητο, γιατί μου λέτε ότι θέλω να το κάνω. Θα προσφύγω κατά της απόφασης της συνέλευσης της πολυκατοικίας.
1: Ξέρετε, συγκρούνται ουσιαστικά δύο δικαιώματα. Ναι. Το δικαίωμα αξιοποίησης της ιδιοκτησίας και το δικαίωμα των υπολείπων στην ίδια κατοικία. Δηλαδή το δικαστήριο καλείται κάθε φορά να δει την ισορροπία μεταξύ αυτά δύο βασικά δικαιώματα. Της αξιοποίησης ιδιοκτησίας μου, της ηρεμίας, το δικαίωμα της ηρεμίας.
0: Ναι, απλώς εγώ λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο, το καταλαβαίνετε κι εσείς, να βάλει μια τάξη πολιτή έτσι ώστε να μην τρέχουν όλοι στα δικαστήρια.
1: Ναι, δεν γνωρίζω, ας πούμε, την αλήθεια μου, αν είμαστε θέση αυτή τη στιγμή σαν πολιτή να το κάνουμε. Το ορθό είναι να το είχαμε κάνει. Ή να το κάνουμε από εδώ πέρα. Δεν γνωρίζω το κόστος που θα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γενικότερα αυτό το κόστος που θα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εάν όντως μπούμε σε διαδικασία να αλλάξουμε αυτή την αστάθεια που υπάρχει σήμερα, να το πω έτσι πιο όμορφα. Διότι το κόστος είναι μεγάλο. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή συζητάμε για περίπου 230.000 ακίνητα, αν δεν κάνω λάθος, 168.000 αφημί.
0: Είναι μεγάλο αριθμό.
1: Ναι.
0: Είναι σε όλη τη χώρα αυτά, σε όλη τη χώρα, ε.
1: Σε όλη τη χώρα. Ναι. Κάτι το 2025.
0: Και στην Αθήνα πόσα είναι, κύριε Μπάκα?
1: Στο Δήμο της Αθήνας έχουμε 13.000 ακίνητα γεγραμμένα στο πλάνο των βαϊκών μισθώσεων, 975 εκατομμύρια ευρώ τα δημοσιονομικά έσοδα.
0: Πολλά,
1: μόνο για το έτος 2025. Σκεφτείτε το 2019.
0: Μα δεν λέει και κανείς κλείστους και διώχτους όλους. Ούτως ή άλλως, πολλοί από όσους μας ακούνε το καλοκαίρι όταν πάνε να κλείσουν τις διακοπές τους, ενδεχομένως να τις κάνουν σε ένα Airbnb. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το Airbnb είναι χρήσιμο και ενδεχομένως να βοηθάει έτσι ώστε να πέφτουν και λιγάκι οι τιμές στα καταλήμματα. Όμως, αυτή η χαοτική κατάσταση στην Αθήνα που επικρατεί εδώ και πολλά χρόνια, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει.
1: Η βασική αλλαγή που έχει γίνει σύμφωνα με τον νομοθετικό πλαίσιο είναι ότι κανείς δεν μπορεί μια ολόκληρη πολυκατοικία, ένα συγκρότημα στις 10 κατοικιών, να μπει στη διαδικασία να το εγγράψει όλο αυτό στις διαχειρισμένες μισθώσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό το ακίνητο δεν μπορεί να
0: κάνει. Ναι. Γιατί είναι σαν να το κάνει ξενοδοχείο.
1: Ακριβώς.
0: Δίχως να έχει τα έξοδα τα οποία έχει ένα ξενοδόχος.
1: Τις
0: υποχρεώσεις και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Πάντως κρατώ και αυτό που μου είπατε στην αρχή της συζήτησης, ότι ουσιαστικά αυτό που μπορεί να διαβάσει κάποιος από τους ακροατές που μας ακούει τώρα με πηγαίους τίτλους για απόφαση που βάζει φραγμό στο Airbnb δεν ισχύει.
1: Όχι, δεν ισχύει. Έχουμε πολλές αποφάσεις που έχουν ακριβώς την αντίθεση.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Σκεπτικό.
0: Έγινε, ευχαριστώ κύριε Μπάκα.
1: Να είστε καλά, καλησπέρα.
0: Καλό πρωινό να έχετε. Διαφημίσεις, τηλεδιήσεων, επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται από χθες το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα χθες από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. 118 ήρια κρίθηκαν κατά δαυεστέα κατά τις 325 αυτοψίες κτηρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά δαυεστέα και συγκεκριμένα 88 κτηρία βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε η αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 75χρονη γυναίκα αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη και εντοπίστηκε νεκρή μέρες μετά την εξαφάνισή της. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις εξελίξεις ασθενά του Ορμούς, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Στην Ταϊλάνδη, ένοπλος μαθητής άνοιξε ρήπη μέσα σε σχολείο, σκοτώνοντας έναν καθηγητή και τραυματίζοντας άλλους τέσσερις. Ο δράστης στη συνέχεια βάλε τέλος στη ζωή του. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Γεια σου Ευόδωρε, καλημέρα, να είσαι καλά. Ο Ευόδωρος από το Ξυλόκαστρο στην παρέα μας, όπως και ο Στέφανος από το Γέρακα. Επίσης Αφροδίτη από το Αυριλίσια, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Βούλα από το Παγκράτη. Γεια σου Μάρια από το Χαλάνδρι. Γεια σου Χάρη από το Μάντσεστερ, φίλε μου, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Χρόνια πίσω γύρισε ο Αλεχάνδρος, 40 χρόνια πίσω, ναι, όταν πηγαίνοντας στο Λύκειο άκουγε στο Sony Walkman του το Domino Dancing των Pet Shop Boys.

Γιώργο από το Far West, να είσαι καλά. Στο μήνυμά του ο Γιώργος από το Far West στις 7 πρώτα λεπτά μου λέει πως σχολιάζει βασικά αυτή την πρόταση την οποία κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο κύριος Πέτσας, και είναι κάτι το οποίο το έχουν πει και άλλοι από πλευράς κυβερνώντος κόμματος, να είναι υποχρεωτική ασφάλιση στα σπίτια που είναι σε βουνά και δάση, ιδιωτική ασφάλιση. Τα περισσότερα σπίτια, μου λέει ο Γιώργος, εκεί στα βουνά είναι ίσως τακτοποιημένα, αλλά σπάνια είναι νόμιμα πλήρης άδειας και σχέδιο πόλης. Και δεύτερον, ακόμη και αν είναι 100% νόμιμα, οι ασφαλιστικές δεν τα κουμπάνε. Έτσι και αλλιώς, λόγω τοποθεσίας, δεν υπάρχει μια τέτοια δυσκολία. Ή το ασφάλιστρο, με συγχωρείτε, το οποίο ζητούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ αυξημένο. Οπότε αυτή δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Τέλος πάντων, ας συνεννοηθούν εκεί στη Νέα Δημοκρατία και γενικότερα στην κυβέρνηση, ας καταθέσουν αν το θεωρούν ότι αυτή θα είναι η λύση στα προβλήματά μας, ότι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα μιας μεγάλης καταστροφής. Ας το φέρουν ως νομοσχέδιο την υποχρεωτική ασφάλιση των σπιτιών σε αυτές τις περιοχές. Να δούμε και τι ψάρια θα πιάσει και τι γκέλ θα κάνει αυτή η πρόταση στον κόσμο. Τάκαρα από το Λαγονίσι, να είσαι καλά. Πετράν, λιμάνι, Ραφίνας, μία κόλαση. Τι γίνεται, χαμός? Για να δω τι κίνηση έχει έξω, παιδιά. Τώρα είναι και Παρασκευή, οπότε κάποιοι θα φεύγετε. Αν και επειδή για μία δουλειά που είχαμε με τα παιδιά χθες ανεβοκατεβήκαμε την Κηφισίας, κύριε Παπαγιαννάκο, μία και δύο φορές, ναι, σε χρόνο ντετέ. Βρεθήκαμε και στο σπίτι μας στην Ερυθρέα και εκεί στα Βόρεια Πράστα που είχαμε κάτι δουλειές. Δεν υπάρχει κίνηση πια πολύ εκεί έξω. Είμαστε σε εξαιρετική κατάσταση και βλέπω και πως ομαλά εξελίσσεται η κυκλοφορία των οχημάτων γενικότερα στους οδικούς άξονες, στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου αυτή την ώρα, και στην Κηφισίας, μια χαρά είμαστε, και στην Αττική Οδό και στην Αθηνολαμίας και στο κέντρο της Αθήνας δεν βλέπω να υπάρχει κάπου πρόβλημα. Λίγη κίνηση θα συναντήσετε στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού, όχι όμως κάτι το φοβερό. Η Μεσογείο επίσης δεν έχει κάποιο πρόβλημα αυτή την ώρα, αυτό το πρωινό. Η Συγκρού είναι μια χαρά και στα δύο ρευματά της. Ποσειδώνος κάνει ένα πρόβλημα, Βουλιαγμένης ομοίως. Κίνηση πολύ έχει στο λιμάνι του Πειραιά αυτή την ώρα. Α, και βλέπω και στην Αθήνων Κορίνθου πολλή κίνηση. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά. Πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά, στο ρεύμα προς Κόρινθο προφανώς, ναι, έχει πολλή κίνηση. Ελευσίνα, Μέγαρα, μια χαρά είσαστε, να ξέρετε, όσοι ξεκινήσατε τώρα και φεύγετε, εκεί δεν θα συναντήσετε κάποιο πρόβλημα. Αυτά και για να έχετε και μια εικόνα από τους δρόμους, τι γίνεται αυτή την ώρα εκεί έξω. Γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά. Η αντιπολίτευση θα ελέγξει την πυροσβεστική. Τι λέτε ρε Μπίπ, είστε καλά? Η κυβέρνηση δεν ευθύνεται για τίποτα, εσύ χτύρ πρωί-πρωί. Για το τι γίνεται επιχειρησιακώς, η πυροσβεστική ευθύνεται. Τώρα αν πέταξαν 5, 10, 20 καναντέρ, είναι υπόλογος ο Μητσοτάκης? Τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή ο Μητσοτάκης αποφασίζει πόσα καναντέρ θα πάνε να ρίξουν νερό εκεί, αν μπορούν να επιχειρήσουν ή όχι? Έχει τις τεχνικές γλώσσες για να το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης. Να τον κατηγορήσουμε για ό,τι θέλετε. Επειδή δεν πέταξαν τα καναντέρ, φταίει ο Μητσοτάκης. Και τέλος πάντων, εδώ είδατε τι δυσκολίες προέκυψαν και πώς είχαμε και ένα δυστύχημα. Μην το παραβλέπουμε αυτό και μην το προσπερνάμε. Είχαμε ένα δυστύχημα. Συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα. Θέλαμε να, παρότι είχε 7 και 8 μποφόρ και δεν μπορούσαν καν να εφοδιαστούν με νερό, να τα σηκώσουμε. Να πάρουμε αυτό το ρίσκο, το θέλαμε. Μετά θα μιλούσες εσύ, φίλε μου Γιάννη, στους συγγενείς του όποιου πιλότου έπεφτε και έχανε τη ζωή του. Θα μιλούσατε εσείς όλοι, από τον καναπέ σας. Λοιπόν, θα στέλνατε τα συλληπιτήριά σας. Τι να πω, εγώ λέω το πολύ απλό, το πολύ λογικό και αυτό το οποίο θα πρέπει να συμβαίνει σε μια ανεπτυγμένη χώρα του δυτικού κόσμου. Αφήνουμε αυτά τα θέματα σε αυτούς που γνωρίζουν και ξέρουν. Ξέρει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός πότε πρέπει να σηκωθούν να πετάξουν τα καναντέρ? Τι να ξέρει ρε παιδιά? Τι να πω. Νίκος, κύριε Κυρκυλή, έχετε πάει σε δήμους να δείτε πως δουλεύουν? Ναι, έχω πάει και δεν νομίζω ότι καν δουλεύουν οι περισσότερες υπηρεσίες, οι πολυτουργούν. Εδώ και χρόνια γίνεται αυτό και υπάρχει και θέμα και με το υπαλληλικό προσωπικό εκεί. Οπότε ναι, έχω πάει και ξέρω.
Γεια σου Στράτο μου, να είσαι καλά, την καλημέρα μου και σε σένα. Ο Πέτρος ο συνονόματος, Πέτρος Μαστοράκης, δεν είναι μόνο η δυτική Αττική μου λέει. Θες πράσινο, πάρε μια μέρα την οικογένεια, να πάτε με τα ποδήλατά σας να κάνετε μια βόλτα στον τελευταίο πνεύμονα της Αθήνας και των Νοτίων, στον Άγιο Κωνσταντίνο Λαβριωτικής. Εκεί στο Λαύριο είναι πράγματι πολύ ωραία. Ο Σωτήρης θα μπορούσε μέρος του ένφια να αποτελεί ασφάλεια κινήτων. Μάλιστα. Εντάξει, πολλές προτάσεις μπορούν να κατατεθούν στο δημόσιο διάλογο, αλλά η κυβέρνηση δεν είναι εδώ να καταθέτει προτάσεις. Είναι για να νομοθετεί. Ας φέρει κανένα νομοσχέδιο, αν θεωρεί ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική.

0: πιστεύουμε όλοι, αλλά δεν παίρνουμε και όρκο, των αγροτικών επιδοτήσεων. Για δικαίωση μίλησε ο Πρωθυπουργός. Είναι αυτή η απόφαση που έχει επικριθεί πάρα πολύ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να ενσωματώσει η κυβέρνηση τις λειτουργίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ακούμε τον Πρωθυπουργό τι είπε για το βαθέως, για το βαθύ κράτος και το ρουσφέτη και τον παλαιοκομματισμό.
1: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν.
0: Μπορεί να εκλάβει κανείς τα λόγια αυτά του Πρωθυπουργού ως μια γενναία αυτοκριτική. Που λέει για παλαιοκομματισμό, για ρουσφέτια και όλα αυτά, μάλιστα. Ας ελπίσουμε να μπορέσει να ξεπεράσει τον εαυτό της η Νέα Δημοκρατία και κάποια στιγμή να δει κατάματα την αλήθεια και να απαλλαγεί και από αυτά τα βαρύδια που έχει στο κόμμα, που είναι και πολλά και που υπηρετούν ακριβώς αυτές τις αρχές του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Και ένα ακόμη ηχητικό θα ακούσουμε και μετά ο λόγος στον Πάσχο Μανδραβέλη. Τοποθέτηση που έχει κάνει στο τηλεοπτικό σταθμό Open χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε μια έντονη αντιπαράθεση και έναν χαρτοπόλεμο, θα έλεγε κανείς, ανακοινώσεων μεταξύ Πασόκ και Άδωνη Γεωργιάδη τις τελευταίες ημέρες για αυτή την υπόθεση, αυτό το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ουσιαστικά ο Δένης Γεωργιάδης είχε επαναφέρει το θέμα λέγοντας ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο επί της ουσίας, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το υπέρογκο κόστος απόκτησής τους. Λέει ότι τελικά δεν ίσχυε αυτό το οποίο λέγαμε όλοι, ότι 40 εκατομμύρια ευρώ κόστιζαν αυτά και τα αγόρασαν τελικά η πολιτεία μας, η ελληνική πολιτεία, έναντι 300 εκατομμυρίων ευρώ, κάποιο τέτοιο ποσό δαπανήθηκε. Μάλλον όχι, λάθος θα πατά νούμερα, 40.000 ευρώ και 300.000 ευρώ ήταν το κόστος της κάθε μονάδας. Και 40 εκατομμύρια ευρώ είναι το συνολικό κόστος απόκτησης αυτών των μονάδων που τελικά δεν λειτουργούν πια, διότι στο μεταξύ έκλεισε και η εταιρεία που τα διαχειριζόταν. Εγώ έλεγα χθες, κάποιοι ακροατές είχαν διαφορετική άποψη, ότι δεν τα χρησιμοποιούσε και ποτέ ο κόσμος βασικά αυτά τα πράσινα σπιτάκια. Και οπότε είχε τύχει να μπω και εγώ σε μια διαδικασία να τα χρησιμοποιήσω. Ήταν δύσκολες στη χρήση αυτές οι μονάδες. Είχαν και βλάβες πολλές, δεν ξέρω και τι συντήρηση γινόταν από τα άτομα τα οποία είχαν προσλάβει να τρέξουν αυτή τη διαδικασία με τα πράσινα σπιτάκια. Τέλος πάντων, μια αποτυχημένη προσπάθεια ήταν αυτή, την οποία την πληρώσαμε, έτσι, 40 εκατομμυριάκια. Και γι' αυτό δεν μιλάει κανείς και δεν απολογείται από την κυβέρνηση. Αυτό για μένα είναι το θλιβερό, ότι ξοδέψαμε 40 εκατομμύρια ευρώ για μονάδες που δεν υπάρχουν πια. Και η ανακύκλωση είναι εκεί. Έχει καταβαραθρωθεί. Είναι στο 18% στη χώρα μας, ενώ στον υπόλοιπο ανεπτυγμένο ευρωπαϊκό κόσμο είναι στο 60%. Ακούμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι είπε, έχει στρέψει τα βέλη του κατά του Πασόκ.
2: Φεύγω να αναδείξω τη γελιότητα του Πασόκ. Το οποίο έβαλε τον αρχηγό του να κάνει βίντεο για ένα σκάνδαλο, για το οποίο παραλαμβάνω. Η γραμματεύς θεσμών και διαφάνειας του Πασόκ έχει δώσει γραπτή γνωμοδότηση ότι όσα λέει η ΕΔΕΛ για την, λάθος διαδικασία και τη λάθος τιμή είναι ψέματα.
0: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Γεωργιάδη. Πάμε στον Πάσχο Μανδραβέλη. Γεια σου Πάσχο μου, καλημέρα. Τι κάνεις,
3: είσαι καλά? Καλημέρα.
0: Τι να πρωτοσχολιάσουμε,
3: Τι πρωτοσχολιάσουμε, είναι αύριο στους ειδήσεις.
0: Έχει θεματάκια.
3: Η δραστηριότητα δεν σταματάει τώρα στην εποχή, ειδικά των κοινωνικών δικτύων,
0: ναι,
3: και των βίντεο και των...
0: Όντως. Αυτή την κόντρα θα την έχεις παρακολουθήσει σίγουρα. Εσύ όλα τα παρακολουθείς, όλα τα καταγράφεις, όλα τα σχολιάζεις, για όλα έχεις άποψη, τα πολιτικά, ναι, τα εκτελόμενα στη χώρα. Πώς την έχεις δει αυτή την κόντρα?
3: Ναι, και δεν μπορώ να καταλάβω... Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση.
0: Ναι.
3: Σίγουρα από τη στιγμή που το μυρίστηκε η δικαιοσύνη, αυτός ο καπνός θα έχει κάποια φωτιά. Αλλά επειδή το δημόσιο κινείται με περίεργους τρόπους και δεν ξέρω ποτέ αν αγοράζει κάτι όπως στη τιμή που πρέπει, αλλά εδώ πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο είναι σοβαρό. Αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης γινόταν καιρός συζήτηση, γιατί όλη η αγορά ήξερε.

0: ότι κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Απλώς περιμένουμε τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ναι, η οποία και ψάχνει και αυτό το θέμα, και θα μάθουμε το τι έγινε.
1: Και υπάρχει ήδη, να πούμε, το πόρισμα της ΕΔΕΛ, της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, που έχει εντοπίσει, ναι, ήδη σοβαρές παρατυπίες. Και αυτό που λέει ο κ. Γεωργιάδης θα ισχύει. Καλή την πίστη, εγώ να δεχθώ ότι ισχύει, ότι δηλαδή τελικά δεν φέρεται ότι υπήρχε αντίστοιχη μονάδα την οποία να μπορούσαμε να έχουμε αγοράσει σε τόσο μικρότερο κόστος. Αυτό λέει ο κ. Γεωργιάδης επί της ουσίας, ότι αυτά που λέγαμε ότι αντί για 300.000 ευρώ μπορούσες να πάρεις μια αντίστοιχη μονάδα να κάνει την ίδια δουλειά, να είναι σε εξωτερικό χώρο και να ανακυκλώνει εκεί απευθείας, να συμπιέζει όλα αυτά τα οποία έβαζες, συσκευασίες, μπουκάλια, γυάλινα, πλαστικά κτλ. Και να τα κάνει αυτά με 60.000 ευρώ, δεν γινόταν, δεν υπάρχει τέτοια συσκευή.
0: Ναι, σημαντικό...
1: Και αυτό να ισχύει, έχουν καταγραφεί πάρα πολλές παρατυπίες σε αυτή τη διαδικασία και το διαγωνισμό, ο οποίος κατέληξε να αναθέσει αυτό το έργο σε αυτή την εταιρεία να φτιάξει αυτά τα σπιτάκια.
0: Σημαντικό όμως είναι αυτό που είπες εσύ, ναι, ότι δώσαμε έστω χωρίς υπερτιμολόγηση τόσα λεφτά για κάτι που δεν λειτουργήσε και δεν είναι το μόνο πράγμα στο ελληνικό κράτος.
1: Στον κουβά τα λεφτά, στα πάσχομαι στον κουβά.
0: Στον κασμό, ναι, λεφτά χωρίς να πιάνω τόπο και, ναι, θυμόμαστε και προ-κρίσης.
1: Και πρόσεξε τώρα, χθες εσείς το γράφατε στην Καθημερινή, η Περιφέρεια Αττικής λέει θα πατήσει το reset στην ανακύκλωση. Άρα... Και άλλα λεφτά πάλι θα δώσουμε για την ανακύκλωση. Εγώ δεν λέω να δώσουμε, μην χαλάσω τα σχέδια του κυρίου Χαρδαλιά. Αν θέλει να κάνει μεγαλεπίβολα σχέδια και αυτός για την ανακύκλωση, θα λειτουργήσει κάτι στο τέλος της ημέρας.
0: Έλατε. Το βασικό είναι αυτό, ότι περάσαμε μια κρίση. Ο ελληνικός λαός έμαθε πολλά από αυτήν. Αλλά το πολιτικό σύστημα ξαναγυρνάει στις προηγούμενες ρυθμίσεις του. Ναι. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, δηλαδή αδιαφάνεια, μεγαλεπίβολες στόχους που δεν πηγούν με λεφτά στον κουβά κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει και το πολιτικό σύστημα να θυμηθεί που δεν έχουν περάσει.
1: Σίγουρα. Την παρουσία του Πρωθυπουργού τώρα τις τελευταίες ημέρες, πώς την κρίνεις με όλα αυτά που έχει να διαχειριστεί? Χθες τον είδαμε στην ΑΔΕ να μιλάει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ρουσφέτια, τη ρεμούλα, τα κυκλώματα. Και σε ένα πλαίσιο οι παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού με το σενάριο των πρόορων εκλογών να έχει φύγει πια από το τραπέζι.
0: Σε αυτό που είπε ισχύει η ευαγγελική ρίση, η ευαγγελική λέξη, αμήν. Ότι ήθελε να πραγματοποιηθούν όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Τα οποία τα ακούμε 7 χρόνια. Δεν είναι εύκολα. Αλλά σε κάποια ζητήματα η κυβέρνηση πήγε μπροστά τα πράγματα, δηλαδή η ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών σίγουρα μειώνει τη διαφθορά, αλλά βλέπουμε και πολλά άλλα πράγματα στα οποία μας πήγε όχι πίσω, αλλά τέλος πάντων σημειωτών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν πολλά ράματα για τη γούνα της, ασχέτως από τις προσπάθειες που έγιναν μετά για να εξοραϊστούν.
1: Ναι. Και ξέρεις τι γίνεται, συνήθως όταν θες να πεις στον κόσμο, τους πολίτες, ότι κάποια πράγματα θα αλλάξουν, δεν ξεκινάς από το σπίτι σου, από το κόμμα σου δηλαδή.
0: Ακριβώς, ξεκινάς από το κόμμα σου, ξεκινάς από τους... δηλαδή εδώ ζήσαμε το εξής εκπληκτικό, να μπερδεύεται το τεκμήριο αθωότητας το οποίο υπάρχει στην ποινική δικονομία για όλους τους πολίτες με το τεκμήριο πολιτικής αθωότητας και να δημιουργείται μια καινούργια σύγχυση. Μιλάω για αυτά που είπαν για τους βουλευτές οι οποίοι κατηγορούνται, οι οποίοι μπορεί και να αθωωθούν στο τέλος βεβαίως, αλλά προς το παρόν κατηγορούνται επισήμως για την συμμετοχή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί δεν μπορούν να είναι υποψήφοι. Θυμάμαι το 2004 το ΠΑΣΟΚ είχε μπλεχτεί σε κάποιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, είχαν υπογράψει μία τροπολογία στη Βουλή, να περάσει η Βουλή, η οποία τελικώς δεν πέρασε, δεν έγινε. Και παρόλο που δεν υπήρξε παρέμβαση δικαιοσύνης, επειδή θεωρήθηκε σκάνδαλο τις εκλογές του 2004, αυτοί κόπηκαν από τα ψηφοδέλτια. Χωρίς παρέμβαση δικαιοσύνης. Δεν υπήρξε ποτέ παρέμβαση δικαιοσύνης, διότι δεν πέρασε η τροπολογία. Υπάρχει ένα ζήτημα που λέγεται πολιτική ηθική. Και αυτή η πολιτική ηθική λέει για τους πολιτικούς, άδικο. Αλλά λέει για τους πολιτικούς ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεσή σου στη δικαιοσύνη, δεν μπορείς να μετέχεις την πολιτική. Μετά. Δεν πειράζει, υπάρχει χρόνος. παραφοβείς. Δύσκολο, κακό. Η δουλειά των πολιτικών όμως δεν είναι εύκολη, όπως και οι απολαβές δεν είναι λίγες.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι πάει. It goes with the job, Πάσχο μου. Είναι στο job description. Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Μαρία Καρισιανού, για την οποία αναρθρογράφησες χθες την Καθημερινή και το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Καλά, αυτό το οποίο ζούμε με το κόμμα αυτό ενδεχομένως να είναι και πρωτοφανές, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το χρονικό διάστημα, πραγματικά πολύ σύντομο, μέσα στο οποίο ένα κόμμα το οποίο μας συστήθηκε πριν από μερικούς μήνες διαλύεται στα εξών συνετέθη με πάρα πολλές αποχωρήσεις σε καθημερινή βάση. Χθες αποχώρησαν δύο ακόμη στελέχη του κόμματος και ακούω αριστερά-δεξιά εκτιμήσεις, αναλύσεις, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη δική σου, πολλών, ότι μπορεί ο βίος τελικά αυτού του κόμματος να είναι και συντομότερος από ό,τι πιστεύαμε.
0: Πιθανότατα, να το δούμε. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορείς να φτιάξεις κόμμα πάνω σε ένα αίτημα το οποίο είτε είναι δίκαιο είτε είναι άδικο, έτσι, στο αίτημα της δικαιοσύνης. Το αίτημα της δικαιοσύνης, της απονομής δικαιοσύνης που εκφράστηκε από το μαζικό κίνημα των Ντεμπών, είναι σεβαστό, έτσι. Αλλά δεν μπορείς να στήσεις ολόκληρο πολιτικό κίνημα πάνω μόνο σε ένα αίτημα. Χρειάζεται κάτι περισσότερο, χρειάζεται κάποια επεξεργασία, χρειάζεται κάποια εμπειρία, χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα κίνημα συνολικής αλλαγής. Εδώ έχουμε μία μάνα η οποία έζησε την προσωπική της τραγωδία, αλλά δεν αρκεί αυτό. Η οποία ως πρόεδρος του κινήματος του σωματείου των συγγενών του Ντεμπών ίσως να κάνει καλή δουλειά, γιατί είδαμε οι κινητοποιήσεις για τα ΤΕΜΠΗ ήταν μεγάλες. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Ναι.
1: Και ο κόσμος την έβλεπε με πολύ μεγάλη συμπάθεια από την αρχή. Λογικό. Ναι.
0: Αλλά δεν φτάνει αυτό. Και δεν είναι ανάγκη όλοι οι οποίοι πετυχαίνουν κάτι στα κοινά να θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι η κυρία Καρισιανού χαράμισε μια προσφορά που είχε στον τόπο, γιατί πέρα από τις υπερβολές που υπήρξαν για το ζήτημα του Ντεμπών, υπάρχει ένα αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για τον τρόπο που αποδίδεται η δικαιοσύνη σε πολιτικούς κτλ. Το οποίο μπορούσε να προωθηθεί μέσα από αυτό το κίνημα του Ντεμπών. Το χαράμισε αυτό γιατί για μια πολιτική καριέρα η οποία πες και αλλιώς φάνηκε ότι δεν είναι και μεγάλη.
1: Πάντως όταν μέσα σε λίγους μήνες έχουν αποχωρήσει πάνω από 20 άτομα από το κόμμα, φαίνεται πως και στην επιλογή των προσώπων που θα στελέχουν από το κόμμα δεν έγινε μάλλον καλή δουλειά, με μια προχειρότητα κινήθηκαν και ως προς αυτό.
0: Ναι, διότι ήταν ασαφές το τι θέλει αυτό το κόμμα.
1: Ναι. Δηλαδή, ούτε ιδεολογικά τώρα που τοποθετείται αυτό το κόμμα κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν γνωρίζει ενδεχομένως ούτε οι ίδιοι.
0: Ακριβώς. Είναι ασαφές. Επομένως, αυτό το κόμμα δεν έχει νόημα ύπαρξης, δεν έχει λόγο ύπαρξης.
1: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Πάσχο μου.
0: Καλημέρα.
1: Να σε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, Πάσχος Μαντραβέλης. Τον διαβάζετε στην Καθημερινή.

Γεια σου Νίκο από τον Πειραιά, να είσαι καλά. Αντί για δύο σκυλάκια, καλό θα ήταν δύο προβατάκια να είχαν τα σπίτια στο βουνό, που είναι και χορτοφάγα μου λέει. Μάλιστα, να είσαι καλά. Για τις ασφαλίσεις κατοικιών, ο Παναγιώτης Δαντής. Θυμίζω ότι φέτος για πρώτη φορά η κυβέρνηση ανακοίνωσε πλήρη αποζημίωση όσων ακινεί τον Κάικαν. Αυτό κανονικά θα πρέπει να ισχύει για όλες τις περιπτώσεις έφεξης και όχι μόνο στην τωρινή προεκλογική περίοδο. Αν το εννοούν, ας το νομιμοποιήσουν. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλές εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη μου, και για το μήνυμα και για τις ευχές. Αυτό το μήνυμα της Λίλης πρέπει να πάει κατευθείαν στο Σπύρο Μάλι για τη συζήτηση που θα έχει μετά τις 9.30 με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Μέσα σε 2,5 χρόνια το ασφαλιστήριο υγείας μου αυξήθηκε κατά 20% περίπου. Τα εισοδήματά μου όχι, αν γίνει το ίδιο και με τα ακίνητα υποχρεωτικά και όλα. Σάστα, επίσης, ακόμα και να ασφαλίσεις και αν σου πέσει πολυκατοικία όπως τα Πετράλωνα, πάλι δεν σε καλύπτει η ασφάλεια, νομίζω.

0: Για την Παοκάρα δεν είπαμε τίποτα, κύριε Παπαγιαννάκο. Τι να πούμε, στον κουβάκι ο Πάοκ χθες. Πάοκ Άντερλεχτ 0-1, κυρίες και κύριοι. Ήταν για τους φίλους μου τους Παοκτζίδες στην Τούμπα, οπότε δύσκολο το έργο τώρα. Τρίτος προκριματικός γύρος του Europa League για τον Πάοκ. Που σημαίνει τι πρακτικά, ότι αν κάνει την ανατροπή στη Ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα, θα πάρει το εισιτήριο για τα play-off του Europa League για να μπει στους ομίλους, αν όχι, play-off Europa Conference League. Έχει αρκετή δουλίτσα και ο ΠΑΟΚ μπροστά του, καινούριος προπονητής, έφυγε ο Λουτσέσκου μετά από πολλά χρόνια, αλλαγές στο ρόστερ αρκετές και πρέπει και ο ΠΑΟΚ να του δοθεί χρόνος από τους φιλάθλους του, νομίζω θα γίνει αυτό, έτσι ώστε να βρει το βηματισμό του. Ένας κούκος ποτέ δεν φέρνει την άνοιξη, όσο ταλαντούχος να είναι και αυτός ο κούκος. Ο κούκος στην περίπτωση του ΠΑΟΚ είναι ο Κωνσταντέλιας. Φεύγουμε, εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 10 ο Σπύρος Βάλης. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of...

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: μην κάνει διακοπές εκείνη και κλαις εσύ. Πολύ αισιόδοξα σε βλέπω. Καλημέρα. Έλεγα ότι θα τιμήσεις τη μνήμη του Κώστα Βίρβου, αλλά εσύ το έχεις ρίξει το καλοκαίρι, το έχεις ρίξει.
1: Δεν ταιριάζει πρωί πρωί και τιμώ τη μνήμη του Αντώνη Βαρδί.
2: Θα τρέχω στα νησιά χωρίς εσένα πια.
1: Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948. Αντώνης Βαρδής που έφυγε από τη ζωή το 2014 αφού πάλεψε 23, αν δεν κάνω λάθος, για να δω, 23 χρόνια, ναι, με τον καρκίνο.
0: Μπράβο. Καλημέρα σας. Ο Δομέτιος γιορτάζει, νομίζω, κάτι να δεις. Ναι, ο Δομέτιος. Αχ, ο Δομέτιος.
1: Ο Αστέριος, η Αστερία, η Αστέρο και ο Νικάνορ. Γιατί είναι ο σιωμαρτύρων Αστερίου του Θαυματουργού και Δομετίου του
0: Πέρσου. Παραμονή τα Γιουμιλιανού είναι, μωρέ. Παραμονή τα Γιουμιλιανού.
1: Είναι και αυτό.
0: Τώρα τι. Καλά, υποδεχόμαστε εδώ τους επισκέπτες μας. Έλληνες τε και αλλοδαπούς. Τους αλλοδαπούσα για πολύ καιρό δηλαδή. Καλά τώρα.
1: Τι. Τι.
0: Τι. Και σκέψου ότι θα το βάλουμε το καλώδιο, είπαμε. Ότι θα το βάλουμε. Ότι θα το βάλουμε.
1: Τι έγινε και έχω χάσει
0: επεισόδιο. Τίποτα δεν έγινε, μωρέ. 17 παραβιάσεις.
1: Εντάξει.
0: Σιγά τώρα. Και μια εικονική αρμαχία πάνω από τη Λέσβο. Λέσβο Λίμνο, μεταξύ Λέσβο Λίμνο. Έτσι είναι, παιδιά. F-16 και οπλισμένα, παρακαλώ. Και παραβιάσεις και έξοδοι στο Αιγαίο και οπλισμένα. Εντάξει. Μία μόλις μέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο ενός γαλλικού επενδυτικού ομίλου κλπ. Κλπ. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Κύπρος έχει πάντως ρεύμα, δε. Περιμένει από εμάς. Γιατί αν περίμενε. Κοίτα μακράν. Το πολιτικό προσωπικό κινείται εις ρυθμούς καλοκαιριού.
1: Καλημέρα, έχουμε μια καλημέρα από το πρώτο σύστημα ναυτοπροσκόπων Βροντάδου που είναι κατασκήνωση στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Κοντιά Λίμνου.
0: Μπράβο ρε παιδιά, καλημέρα, μας ακούτε εκεί, καλημέρα χιωτάκια. Η Λίμνο, μπράβο ρε, ωραία. Άλλη φύση εκεί, άλλο πράγμα εκεί. Απέραντες εκτάσεις εκεί.
1: Από τη Λίμνο δεν απογειώνονται τα μαχητικά που αναχαιτίζουν τα αντίστοιχα τουρκικά από
0: ανάλογα, ανάλογα. Εγώ απλά θέλω να πω ότι σύμφωνα μετά τα σγραφάς.
1: Τα σγραφάς.
0: Ναι, τα σγραφάς μετά την εποχή των παχιών Αγελάδων.
1: Α, μετά την εποχή των παγετών, ήξερα.
0: Όχι, των παχιών Αγελάδων ακολούθησε μια εποχή ισχνών Αγελάδων. Ναι. Ναι.
1: Πάντα μετά τις παχιές.
0: Ναι, θα κλάψουνε μανούλες. Εννοώ την μονομέρεια του τουρισμού από την Τουρκία.
1: Εντάξει, αυτό είναι προσωρινό.
0: Ναι,
1: εξάλλου προσωρινό, κάνουμε ό,τι μπορούμε να τελειώσουμε το αεροδρόμιο, να έρθει και
0: μπράβο, ο υπόλοιπος. Εντατικές εργασίες, αλέθουν εκεί, αλέθουν εκεί, αλέθουν εκεί.
1: Τι αλέθουν.
0: Τον αλάθες το έχουν. Ό,τι θες. Ο καλός ομίλος, όλα τα αλέθη.
1: Εγώ πάντως βλέπω ότι όλο και ψηλώνει.
0: Αδέλφια. Ναι, μωρέ, ναι, μιλάμε έτσι. Μισοούρο να έχει πάει. Λοιπόν, εντάξει.
1: Εντάξει τι? Χθες έβλεπα, προχθές μάλλον, ένα Τούρκο με ένα...
0: Έναν Έλληνα.
1: Όχι, έναν Τούρκο.
0: Α.
1: Είχε τη γυναίκα του, τα δύο του παιδιά.
0: Όλοι
1: έτσι. Μεγαλούτσικο το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ενοικιαζόμενο, ήταν εκ Τουρκίας. Και ανέβαινε. Ανέβαινε.
0: Ανέβαινε. Αφού ήταν η φορά, ανέβαινε. Κατεβαίνει ο άνθρωπος.
1: Την οδό ψυχάρη. Για να πάει να βρει τον Κρόνο, τα παγωτά.
0: Ωραίος. Ωραίος.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
0: Τίποτα.
1: Δεν υπάρχει σήμα της τροχέας. Δεν λέω ότι είμαστε οι καλύτεροι του κόσμου όσον αφορά την οδική σήμανση. Αλλά δεν υπάρχει και κάποιο σήμα της τροχέας που οι συμπαθείς γείτονές μας να το αναγνωρίζουν. Δηλαδή είναι διαπιστωμένο ότι δεν βλέπουν τα στόπ.
0: Ούτε οι Έλληνες θα αναγνωρίζανε τα σήματα, σε πληροφορώ, εάν ξέρανε ότι δεν θα φάνε κλίση. Είμαι κόβω το κεφάλι μου.
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι δεν είναι. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
0: Διότι και να επιβληθεί η κλίση, δεν θα πληρωθεί. Διότι η Ελλάς βρίσκεται 50 χρόνια πίσω από την γειτονική χώρα.
1: Το θέμα είναι.
0: Στη γειτονική
1: είναι
0: χώρα,
1: ναι,
0: μόλις κάνεις παραβίαση.
1: Ναι, το ξέρουμε, εντάξει.
0: Όχι, το ξέρουμε. Απευθείας περνάει ηλεκτρονικά. Και μόλις πας να βγεις έξω, να ξαναγυρίσεις στην Ελλάδα.
1: Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό.
0: Πρέπει να πληρώσεις.
1: Το ζήτημα είναι να μην σκοτωθούμε ανάμεταξύ μας.
0: Αυτό θα γίνει αργά ή γρήγορα. Στο μεταξύ όμως παραμένουμε, επαναλαμβάνω, 50 χρόνια πίσω. Η εποχή μπλοκάκι,
1: στυλουδάκι
0: και αυτά έχουν, είναι της παλαιοντολογικής περίοδου.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε βάλει και κάμερες. Όχι στοιχείο.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Αλλά είδες τι πάθανε οι Αθηναίοι. Βάλανε τις κάμερες για να δίνουν τις κλήσεις. Και έχουν αλανιάσει οι επιτίδιοι που στέλνουν μαϊμού κλήσεις.
0: Ελλάδα. Είναι Ελλάδα εδώ. Είναι δεδομένο. Δεν το συζητάμε. Αλλά λέμε τώρα. Σου λέω γιατί γίνονται οι παραβιάσεις αυτές.
1: Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Ίσως, δεν ξέρω, ο κύριος Καλανδρόπουλος και ο κύριος... ο αστυνομικός διευθυντής ψάχνω να βρω.
0: Τον Αραμπατζή ψάχνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον Αραμπατζή ψάχνει.
1: Ίσως πρέπει να συσκεφθούν και να σκεφτούν.
0: Τι θα συσκεφτούν.
1: Παρότι καλοκαίρι και καταλαβαίνω ότι και το προσωπικό έχει άδειες. Πώς μπορεί η παρουσία και μόνο αστυνομικό να αποτρέπει ίσως κάποια πράγματα.
0: Α σου πω εγώ. Κύριε αστυνομέ, και το τόπο.
1: Οι Τούρκοι δεν κάνουν έτσι.
0: Όχι, του Έλληνε.
1: Εγώ του είπα
0: το φάρμακο του παιδιού. Το φάρμακο.
1: Τι το φάρμακο.
0: Σου κάνω το
1: μα δεν άκουσες.
0: Τι?
1: Αλλάζει τώρα.
0: Αλλάζει το φάρμακο.
1: Όχι, το αλλάζει.
0: Τον παππού περιμένω, τον παππού.
1: Η κυκλοφορία περιμετρικός του κήπου.
0: Μόνο έτσι θα γίνουμε άνθρωποι. Αυτή η μελέτη. Λες το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, μα εγώ το έχω πει αυτό. Ο Έλληνας καταλαβαίνει μόνο από πατσίδια. Τακ, μες στη μούρη. Πάμε παρακάτω. Επόμενος.
1: Δεν είπε αυτό ο κ. Ευσταθία.
0: Τι είπε.
1: Τι είπε.
0: Τι είπε. Τι είπε. Να μην μπορώ να παρκάρω, είπε. Μόνο έτσι καταλαβαίνω. Να μην μπορώ να παρκάρω. Μα θα έχω μετρήσει 700 οι οποίοι διπλοπαρκάρουν στην Πολυτεχνείο και τη Δημοκρατία, περιμετρικά του κήπου θέλω να πω, που τελειώνει όπου να είναι.
1: Όχι όπου να είναι.
0: Γιατί έχουν να πάρουν ψωμί, γιατί έχουν να πάρουν
1: φάρμακα.
0: Φάρμακα, να παπλαιώσουν την τηλεφωνική.
1: Κινητή τηλεφωνία.
0: Μπράβο. Λοιπόν, αυτό. Άρα λοιπόν πολύ καλά Ευσταθιάδης λέει κομμένη η. Αυτή. Μόνο ένα ρεύμα. Οπότε άμα σταματήσεις θα φας ξύλο. Θα κόψεις την κυκλοφορία. Αδέλφια, αυτός που κατάλαβε το χιώτη ήταν ο Μενής, τον οποίο εγώ πολέμησα όσο μπορούσα, γιατί διαφωνούσα με την νοοτροπία του. Αλλά ήταν ο μόνος που κατάλαβε την νοοτροπία του χιώτη. Η κατσίκα θέλει καπίστρι. Δεν τις άφησες το τεράφησες ελεύθερη. Θα πάνε σου φάει τις ντομάτες. Λοιπόν, αυτό που έκανε, που γέμισε όλη τη γη κολονάκια. Όλη τη γη κολονάκια. Κολονάκια, ντουβάρια, να τα βλέπεις και δεν μπορεί να πατήσει πάνω. Αυτό χρειάζεται να γίνει και για την υπόλοιπη κυκλοφορία. Η παιδεία τελείωσε. Μας τελείωσε η παιδεία. Όσοι πήραμε. Εγκρίθηκε αυτή η μελέτη, Ευσταθιάδη?
1: Κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Δεν είπανε πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται.
0: Άλλο αυτό, σε παρακαλώ πολύ. Προηγούνται τα μεγάλα έργα. Ένα από αυτά είναι και η παράδοση του Δημοτικού Κήπου, η οποία θα γίνει της Αγιάς Μαρκέλας.
1: Του 27 ή του 28? Γιατί σύμφωνα με την παράταση, του 28 θα παραδοθεί ο κήπος.
0: Την πρώτη παράταση.
1: Του Υπουργείου.
0: Του Υπουργείου. Γιατί δεν σου είπε κανένα ότι δεν υπάρχει δεύτερη.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς δεν ξέρεις?
1: Αφού δεν ξέρω.
0: Θα υπάρχει. Λοιπόν, εντάξει, εχθές είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός. Τα ξέρω ότι τα ξέρετε τα δυσάρεστα. Με μια 40χρονη η οποία έθεσε τέλος στη ζωή της δια της μεθόδου του απαγωνισμού στην περιοχή Λιβαδίων. Αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.
1: Εντάξει, αυτό τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το λέμε.
0: Τι είναι η αλήθεια, τι να κάνουμε.
1: Το ξέρουμε.
0: Το λέμε, να μην το λέμε, και για να το λέμε το ξέρουμε. Τι να πω εγώ τώρα. Δεν το ξέρουμε, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι δυσάρεστη είδηση. Και δεν σημαίνει ότι η μισή εξημών έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Ξατάται σε ποιο βαθμό τα έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια τραγική ιστορία. Η κυρία κατέληξε πριν πάει στο νοσοκομείο, δηλαδή στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε νεκρή. Λοιπόν, αυτά γίνανε χθες το απόγευμα στα Λιβάδια. Την ώρα που μεταδίδαμε την Θεία Λειτουργία, όχι Θεία Λειτουργία,
1: παράκληση.
0: Την παράκληση
1: της στην Παναγία.
0: Στην Παναγία.
1: Παρακαλούμε εμείς την Παναγία να κάνει τι?
0: Ό,τι μπορεί να κάνει η καμένη και αυτή.
1: Να μας σώσει.
0: Ό,τι μπορεί να κάνει. Και ο Δεσπότης τον είδα, γονάτισε. Και ο Δεσπότης γονάτισε, την παρακάθισε την Παναγία μας. Γονάτισε μου Δέσποτα.
1: Αυτή στον Αγώ είναι άλλη Παναγιά.
0: Όχι, δικιά μας είναι.
1: Α, η ίδια είναι.
0: Η Παναγιά.
1: Η Ναγούσενα. Έχουμε και την Παγούσενα. Έχουμε και τη Μούτσενα.
0: Ποια σας λέω Παναγία?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τα έχω γράψει. Τα έχω γράψει Παναγία. Ήταν ωραία κατανεκτικά, οι καταμιλήτες είναι έτσι ευλαβείς. Είχαν και το φυλάκιο δίπλα του στρατού.
1: Του παρατηρητή. Το οποίο θα εκκλησιάστηκε υποχρεωτικός.
0: Τι θα πει υποχρεωτικός, λέω, και ήταν τα παιδιά που να πάνε.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Ήταν και ο ταξιέρχος, οπότε θα.
0: Τι είπα, τον ταξιέρχο, του το είπα.
1: Μια εβδομάδα γυάλισμα.
0: Στρατηγέ μου, λέω, αναφέρω, λέω, φυλάκιο είναι αυτό. Τι είναι αυτό, λέω, στρατηγέ μου.
1: Γιατί?
0: Τι είναι, μου λέει. Μα εγώ λέω, ήμουνα και εγώ σε φυλάκιο. Ούτε ρεύμα είχαμε, ούτε νερό είχαμε. Ούτε...
1: Επέρασαν οι εποχές αυτές.
0: Μα μου λέει, είμαστε στον πόλεμο του 40, όχι του 40, ο πιο μετά είμαι εγώ. Καλά, εν πάση περιπτώσει, σήματα φανταράγια είναι. Ερκοντήσιο μέσα.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Παναγία μου. Μάρμαρα κάτω, φώτα, φώτα αυτά. Τραπέζια, τι βιβλία, τι είναι εδώ, ρε. Ρε, πάω και εγώ τώρα, μαν είναι.
1: Φυλάκιο, όχι καταναγκαστικά έργα.
0: Να πάω να υπηρετήσω. Άσε που είναι σε ένα μέρος που βλέπεις τον εχθρό. Είναι από κάτω σου ο εχθρός.
1: Στην παραλία.
0: Ναι, ωραία, Παναγιά μου. Έχουν και καλή διόπτρα.
1: Τα φέρνει κοντά.
0: Δίπλα σου.
1: Α.
0: Ναι.
1: Το λοιπόν,
0: ναι.
1: Η ώρα πλησιάζει 8 και 19. Όπως είναι και το τηλέφωνο του ιδιωτικού κταίου.
0: Όσον ούπο το δημόσιο κταίο θα ανοίξει μαζί με το δημοτικό κήπο και τα μεγάλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
1: Τα οποία θα έρθει να εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το είχε υποσχεθεί στην Απλοταριά στις προηγούμενες ευρωεκλογές.
0: Εδώ εκεί που μίλησε, εδώ εκεί έπεσε το κεραμίδι.
1: Το είπα εγώ.
0: Το έπεσε.
1: Αλλά δεν έπεσε την ώρα που μίλαγε.
0: Όχι, πέρασε, έπεσε προθέσει.
1: Εξάλλου εκείνο ήταν στο κενό.
0: Κυκλοφορείτε με κράνος. Ναι, το νέο σλόγγαν πεζί. Κυκλοφορείτε πεζί με κράνος. Πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος, 10 μέρες, ξέρω εγώ, 8, 7, 10, που έχουμε εσύ, έχουμε πει ότι πάνω από τις λουκουμάδες του Μανάρα, στη γωνία, δεν φταίει ο Μανάρας, από πάνω, το πάνω ακίνητο, κρέμεται ένα κουτί, σιδερένιο, κρέμεται. Το έχουμε φωτογραφίσει, το έχουμε δημοσιεύσει. Δεν βαριέσαι, ΑΚΑΠΑ. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι στην Αμερική. Δεν ξέρω που μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι αδιάφορος. Μπορεί να έχει το έχει πει στους εργάτες και δεν πηγαίνουν οι εργάτες του. Δεν ξέρω. Εισαγγελέας υπάρχει, αστυνομία υπάρχει, δήμος υπάρχει, τι ανάθεμα υπάρχει. 10 μέρες στέκεται, μα δεν θα πέσει. Θα πέσει και θα σκοτώσει ανθρώπους. Μα αυτό έχει δημοσιευθεί. Άμα γίνει η στραβή, κάποιοι θα πάτε μέσα. Το λέω για να το ξέρετε. Είναι δημοσιευμένο 3 φορές. Όχι μια, 3. Τι κουφαμάρα υπάρχει, ρε γάμο το.

0: εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Δημαρχείος, αν θα πάτε σήμερα στο Παντοπολείο και έχετε ανάγκη να πάρετε χαρτιά υγείας ή χαρτοπεσέτες ή τραπεζομάντλια από χαρτί, να αποτιμήσετε την τοπική βιοτεχνία του Λίπα, η οποία έχει μεγάλη ποικιλία, έχει και πολλά χρώματα.
1: Και αρώματα.
0: Αρώματα δεν έχει.
1: Α.
0: Ναι. Έχει όμως χρώματα. Να παίρνεις το καφέ, άμα είναι απορροφητικό.
1: Το καφέ είναι πιο καλό.
0: Ναι. Όχι, δεν το παίρνει κανένας άλλος.
1: Είναι πιο απορροφητικό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, το παίρνουν γιατί είναι καφέ. Έχει έτσι σμόκ στο χαρτί, το ξέρετε.
1: Ναι. Τα τουλίπα πάντως είναι δικά μας και πρέπει να τα προτιμάμε και μόνο γι' αυτό. Ναι. Και είναι και ποιοτικά, έτσι.
0: Έτσι. Ήταν ένα βγει ο Σταύρος ο Μιχαλίδης να πήγε το σκύλιο.
1: Βγήκε.
0: Τέτοια ώρα. Ναι, βγήκε και μετά ξέρεις τι έγινε μετά.
1: Μαζέψαν το σκύλιο.
0: Δύο σκύλιο μαζέψαν. Βγήκε η μισή χείος και γράφει στην αλήθεια από κάτω που έχει σκύλιους αδέσποτους. Να πάει να τους συλλάβει ο Δήμος. Είναι μεγάλο πρόβλημα.

0: Και δεν είναι μόνο τα προβλήματα αυτά. Α, χθες είχαμε ένα άλλο.
1: Συνελήφθησαν προχθές στοιχείο δύο ανήλικα άτομα, ημεδαπός και αλλοδαπός, δικός μας και ξένος.
0: Κάνανε παρέιτσα.
1: Διότι ενεργούντας από κοινού, μπήκαν από ανασφάλιστο παράθυρο σε οικία και αφαίρεσαν πορτοφόλι που περιείχε το χρηματικό ποσό των 30. Για 30 ευρώ μπήκανε.
0: Για συνέχιση παρακάτω.
1: Φορητή συσκευή φόρτισης, powerbank και τραπεζική κάρτα. Ακολούθως, χρησιμοποιώντας την κάρτα που βρήκαν κωδικούς, πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές αξίας 70 ευρώ περίπου. Μα πώς δεν έχετε
0: κωδικός,
1: ιστορίες, τέλος πάντων. Καλά, ο άλλος είχε την κάρτα μαζί με τον κωδικό.
0: Πού να θυμάται, ρε. Ξέρεις εγώ πόσους έχω δει που πάνε και παίρνουν μαντανό και δίνουν την κάρτα. Και του λέει ο άλλος και το πίνει ποιο είναι. Λέει να το δω, λέει. Ανοίγει το δω και το βάζει. Τι λες εσύ τώρα. Να μην αγοράζω με κάρτα. Εδώ μου δίνουν πάρα να τη βάλω στο πόδι μου σε διαρρένια. Θα την αγνοήσω. Ξέρει η εφορία πότε παίρνει μαϊντανό. Και για το μαϊντανό την νοιάζει, τα υπόλοιπα την νοιάζουν. Λοιπόν, οι γονείς συνελήφθησαν διότι είναι και δύο ανήλικοι. Μάλιστα. Έχουνε μέλλον από ό,τι βλέπω εγώ.

0: Ενημερώνει τους διερχόμενους οδηγούς ότι στην περιοχή του Αγίου Άνου Προδρόμου πραγματοποιούνται ασφαλτοστρώσεις. Παρασκευή, Σάββατο, 7 το πρωί έως 5 το απόγευμα. Σε 15 μέρες θα περάσει από εκεί ξανά να ξυλώσουν, να βάλουν την οπτική ίνα. Έτσι δεν γίνεται. Γίνεται κάτι άλλο. Προχθές ήταν για στη Σαρακίνα εκεί στις πολυκατοικίες μέσα και κάνανε ασφαλτόστρωση. Τα κάνανε, μιλάμε, ωραία δουλειά. Περιμένουν να πάνε να σκάψουν τώρα.
1: Καλά, αυτό γίνεται. Πώς το λένε, ασφαλτοστρώσαν όλο το φραγκομαχαλά εκεί πέρα τη, εσωτερικά της εκκλησίας.
0: Ωραία,
1: και τώρα το ξανασκάβουν για να περάσουν και περνάνε οπτική ίνα.
0: Και πού να δεις, μετά τώρα έχω διαβάσει ότι βγαίνει και άλλη οπτική ίνα, πιο καλή ακόμα.
1: Όχι, βάζουν ένα καλό, δύο, βάζουν πολλά.
0: Καλά.
1: Νομίζω θα το προβλέψουν αυτό. Τι
0: ναι, καλά, λίμωνο. Αυτά γίνονται με πρόβλεψη. Με προγραμματισμό και πρόβλεψη. Όλα.
1: Επίσης δεν έχω καταλάβει ποτέ.
0: Ρε, δεν σώζεται, μου λέει ο στρατηγός. Δεν σώζεται αυτή η χώρα με τίποτα. Γιάννη.
1: Εντάξει, σώζεται, τι να κάνουμε.
0: Δεν σώζεται, ναι, λε, συνέξι.
1: Όποιος πρόλαβε να φύγει, έφυγε.
0: Α, μπράβο. Για συνέξι.
1: Οι υπόλοιποι δεν έχω καταλάβει. Όταν ρε, παιδί μου, περνούσαμε το δίκτυο αποχέτευσης. Ή τώρα όπου δεν υπάρχει και περνάμε νέο δίκτυο αποχέτευσης. Γιατί δεν αφήνουμε αναμονές. Μόνο μετά πρέπει να σκάψει ο άλλος κάθετα να πάει να βρει τη σωλήνα και να συνδεθεί.
0: Αυτά γίνονται σε χώρες απολύτιστες στην Ευρώπη. Εδώ είμαστε στην Αφρική. Όχι η Αφρική. Άτσε, γιατί μου έχει πει. Όχι, πάμε πατρίνο. Εντάξει, γι' αυτό το διορθώνω. Εννοώ την κεντρική Αφρική. Δεν εννοώ την Νότια Αφρική. Προς Θεού τώρα.
1: Σουδάν, ας πούμε.
0: Ναι, και την Κεντρική Αφρική. Κεντρική Αφρική.
1: Σουδάν αντιμετωπίζει μία από τις μεγαλύτερες
0: λοιπόν
1: κρίσεις.
0: Εχθές λέει δεν είχαν νερό.
1: Το Σουδάν.
0: Με παίρνει τηλέφωνο. Όχι στον Άγιο Άνω Θεολόγο.
1: Α, ο Βροντάδος πήγε το νερό.
0: Και στην Ευαγγελίστρια τους είπανε, λέει, ότι.
1: Μα είδα εγώ χθες το βράδυ και δίνανε με βιτία.
0: Ναι. Θα πάρουν πρώτα οι κάτω.
1: Ποιοι είναι οι κάτω?
0: Που έχουν τα μαγαζιά, λέει, και τα νοικιαζόμενα. Θα πάρουν πρώτα οι κάτω, τα κάτω και μετά θα πάρουν πάνω.
1: Εντάξει, κάτω πάνω.
0: Παιδιά, δεν είναι λεπτό, ρε παιδιά. Όλοι μαζί μπορούν να πνιγούμε στο νερό. Εξάλλου το φράγμα έχει ολοκληρωθεί. Είναι τελειωμένο.
1: Φέρε να διαλέξουμε κανένα κρέας.
0: Λειτουργικά είναι έτοιμο, δεν.
1: Τι γίνεται με αυτό?
0: Το θυμάται κανένα?
1: Το Μάη θα καταθέταμε τα χαρτιά για άδεια. Μας απάντησαν ότι λείπει αυτό, είναι εντάξει, προχωράμε.
0: Βλέπεις κανέναν ενοχλείται?
1: Ο υπουργός μας τι λέει?
0: Τι να πει ο υπουργός μας? Ο υπουργός μας έχει πάρει εκεί ο Σαμπετονάκη και όπου δει, εχθές ξέρεις εγώ στον άγκο πόσο είδα και έπαιζαν νερό.
1: Σιγά μην είναι ο Σαμπετονάκη ο Νότης.
0: Γιατί να μην έχει Σαμπετονάκη?
1: Πού ήταν χθες?
0: Ο Νότης.
1: Ήταν στο Παράκληση. Όχι. Γιατί?
0: Την Κυριακή γιορτάζει.
1: Δεν γιορτάζει την Κυριακή, γιορτάζει το άλλο Σάββατο. 15 Αυγούστου γιορτάζει.
0: Αλήθεια. Και εγώ θα πήγαινα την Κυριακή, θα πάω.
1: Άλλο πότε κάνει τη γιορτή.
0: Α, κάνει. Και γιατί κάνει γιορτή, παρακαλώ πολύ, αφού λέγεται Νότης?
1: Εκ του Παναγιώτης. Από πού νόμιζες πως βγαίνει το Νότης?
0: Να το λένε.
1: Από τον Εμπότης.
0: Όχι καλέ. Τον Εμπότης. Πάει που βγαίνει από τον Εμπότης.
1: Άρα. Κοιμάς ανάμεικτος.
0: Γιατί να μένα.
1: Άσχετο.
0: Τι δουλειά έχει?
1: 49 το κιλό.
0: Ο κοιμάς τι δουλειά έχει?
1: Παστούρμας.
0: Αυτό ναι.
1: Αρχική τιμή, Παναγία μου και σώσε. Αρχική τιμή πρέπει να είναι το πιο ακριβό είδος που υπάρχει στον κατάλογο.
0: Κάτσε, ρε φίλε.
1: Αρχική τιμή 38 ευρώ, αλλά διατίθεται μόνο στα 24,90 το κιλό. Πάρε 100 γραμμάρια και καλά είσαι. Είναι παραγωγή του Χίος Φάρμο Παστουρμάς.
0: Προσφορά του βουλευτή μας. Άσχετο. Τα μπλέξαμε τώρα. Τα έχουμε μπλέξει, ρε γάμο.
1: Έχει και μπούτι χοιρινό. Άνεφος του με 5,95 το κιλό. Σουβλάκι χοιρινό λαιμού χειροποίητο 6,80 το κιλό.
0: Έλα και διανύουμε περίοδο νηστείας.
1: Τα παίρνουμε, τα βάζουμε στο ψυγείο και τα έχουμε γιατί μπορεί να.
0: Να έχουμε έλλειψη.
1: Έλλειψη όχι, αλλά μπορεί να αυξηθούν οι τιμές. Οπότε πάρτε τώρα με αυτές τις τιμές. Και αν κάνετε και αγορές αξίας 25 ευρώ και άνω, παίρνετε λαχνό για να κληρωθούν 10 τυχεροί που θα κερδίσουν από μία δωροεπιταγή των 100 ευρώ. Δηλαδή θα δοθούν συνολικά σε κρέατα 1.000 ευρώ.
0: Μπράβο.

0: Φιλιά στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: συνεχίζουμε, 8 και 38 λεπτά, Golden Sand Hotel, παιδιά, για το πρωινό σας μέχρι τις 10.30.
1: Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, πάντα, κάθε Τετάρτη μουσική βραδιά.
0: Παιδικά πάρτι.
1: Α, ναι, εκδηλώσεις, βέβαια, δίπλα στην πισίνα, ναι, να μην έχεις μια πισίνα δίπλα.
0: Το ντουζάκι σου τρως κιόλας από τον Ζούρα Κοτσιαρασβίλη, ο οποίος επιμένει το μενού 32-080, γιατί αλλιώς δεν θα βρεις θέση, ειδικά αυτή την περίοδο.
1: Και να πούμε ότι η κίνηση του Δήμου Χίου να βάλει χθες λεωφορείο για δωρεάν μετακίνηση όσων ήθελαν να παρακολουθήσουν την μουσικοθεατρική παράσταση για τον Ξυλούρη στα Καρδάμια.
0: Τα λεωφορεία βλέπω.
1: Ναι, έπιασε τόπο. Υπήρχε αρκετός κόσμος που προτίμησε το λεωφορείο. Για μια παράσταση που άξιζε. Άξιζε πραγματικά να την παρακολουθήσει κάποιος.

0: τον μεγάλο λιράρι της Κρήτης,
1: τον Αρχάγγελο της Κρήτης,
0: τον αείμνηστο,
1: όπως ονομάζεται,
0: έτσι, τον Ψιλούρι, μοναδικός. Ο Δήμος Χίου, να πούμε ότι με την ευκαιρία να το πω αυτό, συνεχίζει μέχρι και τις 16 Αυγούστου το πρόγραμμά του Πάμε Μπάνιο, με το οποίο κανείς μπορεί να τηλεφωνήσει στο 51, ας το πω όλο μαζί, 22 7 13 51 7 20, και να κλείσει θέση. Δευτέρα έως Παρασκευή γίνονται αυτά τα δρομολόγια με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δικό τους μέσο και θέλουν να πάνε μπανάκι, και υπάρχει αυτή η εξυπηρέτηση. Μπράβο στο Δήμο Χιού για αυτή την πρωτοβουλία. Εξάλλου είμαστε πόσες μέρες χωρίς λεωφορεία, νομίζω ότι κοντεύουμε το χρόνο. Ποιος είδε στο τηλέφωνο?
1: Καλημέρα κύριε Τσιμή.
2: Την καλημέρα μου σε όλους σας. Θέλω να θίξω 2-3 θεματάκια. Πρώτα θα αναφερθώ

0: δεν έχει μεσολαβήσει κανένας να βάλει αυτούς τους πλαστικούς ανακυκλούμενους κάδους που να εξυπηρετήσουν τα ΙΟΤ και τα κότερα που υπάρχουν, όπως και τους επισκέπτες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κάτι ακόμα. Υπάρχουν διαβάσεις πεζών. Δεν φαίνονται για τον ΑΒ λόγο, δεν έχουν καθαριστεί, δεν έχουν επισημανθεί περισσότερο, δεν έχουν βαφτεί. Τουλάχιστον να υπήρχαν οι πινακίδες που να υποδηλούν και να λένε στους οδηγούς, εδώ υπάρχει διάβαση πεζών, μην σταματήσεις. Διότι σταματούν και σου λέει πού υπάρχει πινακίδα. Και θέλω και να αναφερθώ στην πινακίδα που υπήρχε σε διάφορα σημεία από το αεροδρόμιο, 2-3 πινακίδες, μέχρι και τη γωνία που στρέφει προς Εθνική Τράπεζα και Χαντρή. Προς νοσοκομείο Χίου, hospital, ή πώς αλλιώς μπορούμε να το ονομάσουμε, σε μία ανάγκη, πού θα πάει ο επισκέπτης εάν δεν ξέρει πού θα οδηγήσει το αυτοκίνητό του για μία επίγουσα κατάσταση.
1: Αν βάλει την εφαρμογή στο κινητό και το πάει στο νοσοκομείο απ' έξω.
0: Σωστό, Γιάννη μου, σωστό.
1: Μείνει πίσω.
0: Και κάτι ακόμα.
1: Συμμαθητά.
0: Ένα μπράβο σε αυτούς που είναι στην υπηρεσία του Δήμου, που εάν τους πεις κάτι στο υπόγειο αμέσως τρέχουν να το αποκαταστήσουν. Yeah. Ο φωτισμός που ανήκει στον τομέα του Δήμου απέναντι από το ξενία, γιατί δεν ξανατοποθετούνται τα πεσμένα φωτοβολταϊκά φωτιστικά, είναι τόσο ακριβά ή δεν υπάρχουν?
1: Μάλιστα.
0: Στην καλημέρα μου,
1: καλημέρα.
0: Και καλό κουράγιο σε όλους μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία, τάθηξε, ξέχασε να γράψει για το συρπατόπλεγμα. Να γράψει, λέω, να το πει. Δεν προλάβει έτσι μίσου. Τα λέω, συμπληρώνω εγώ, μου αρέσει αυτό. Είναι, βγάλαμε και μια ωραία φωτογραφία. Ο Κορδασκυλάρης την έβγαλε χθες, είναι πάρα πολύ όμορφη, δείχνει το πλοίο που μπαίνει μέσα, φωτισμένο κλπ. Και απ' έξω φόντο έχει εκείνο το ωραίο σειρματόπλεγμα, το οποίο υπάρχει έξω των δικαστηρίων, είναι περιφραγμένο με τα σκουπιδάκια του, με τα όλα του, είναι κούφιο από κάτω. Ναι, διότι έχουμε μετατρέψει τον πεζόδρομο της προκυμαίας προ του κύματος σε δρόμο διέλευσης νταλικών. Ναι, είναι, αυτά συμβαίνουν στον ωραίο μας τον τόπο, τον οποίο όλο και τον κάναμε ωραιότερο. Ο Στέγιος ο Παντερημός μας έστειλε χθες και κάτι φωτογραφίες από την Κόμη, που δείχνει τους κάδους, τους σκάδι της Κόμης. Βέβαια.
2: Τι έχουν οι κάδοι?
1: Τίποτα, οι κάδοι δεν έχει σημασία ότι είναι γεμάτη, είναι γεμάτη και απ' έξω.
2: Εντάξει.
1: Μα τι να κάνουμε, παιδιά, πολλοί κόσμος, λίγο προσωπικό, δεν το πήραμε στην ώρα του. Θα το πάρουμε, δηλαδή, εξάλλου ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο που λέει και ο Κάρμαντζης. Τον θυμήθηκα τώρα. Αλλά τον θυμούνται πολύ, μα είναι αργά τώρα. Ήθελες τα ή παθέστα. Πάμε παρακάτω. Διαφημίσεις.

κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92.

0: αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Είναι 12 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9. Αν έχετε σκοπό να κάνετε ασφάλιση, να πάτε στη Δέσποινα Γιώργουλη, πηγαίνετε πάντα από εκεί, κάντε μια κουβέντα, δείτε αν σας συμφέρει αυτό που θα σας προτείνει με βάση την ανάγκη που έχετε, το ασφαλιστικό πρόβλημα που έχετε, να ασφαλίσετε όχημα, κατοικία, επιχείρηση, υγεία, ζωή, σκάφος, αστική ευθύνη κλπ. Θα σας πει ποια εταιρεία για το κάθε πράγμα είναι αυτή η οποία σας συμφέρει για την περίπτωσή σας, γιατί συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά γραφεία και προγράμματα. 690-605-1419, πιο καλή να πάτε από εκεί, Αδαμαντίου Κουραή 4.

0: Λοιπόν, πάμε σε μια σημαντική εκδήλωση. Σημειώστε το κάπου, γιατί αυτό δεν γίνεται συχνά, παρακαλώ.
1: Υχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής. Ζηφιανούσι Αττικής.
0: Ναι. Όλοι οι χωριά, στα χωριά, όλοι έχουν στην Αθήνα σύλλογο.
1: Όταν να γυρίσουν πίσω, έχουν σύλλογο στην Αθήνα.
0: Τι να κάνει, αφού του έβγαλε εκεί η ζωή του ανθρώπου.
1: Θα μου πει και τι να κάνουν εδώ.
0: Εσύ που κάθεσαι εδώ.
1: Σωστά.
0: Τι βγάζεις.
1: Σκόβουνε το ρεύμα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Το τηλέφωνο.
0: Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά.
1: Λέρω, δεν έχεις.
0: Ωραία. Μην τα κάνουμε μαύρα όλα.
1: Μαύρα όλα. Έχεις άλλα. Έχεις άλλα σαν γύρω-γύρω.
0: Έτσι.
1: Ζεσταίνεσαι, κάνεις μια βουτιά.
0: Και το χειμώνα να πεις πάλι ωραία είναι.
1: Ναι. Λοιπόν. Διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιο από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα. Α, η οδός Μαμούκα.
0: Ναι, Μάμουκα είναι, αλλά ζήμα το τόνο που δεν με πειράζει, τον επηρεάζει τώρα, είναι συγχωρεμένο.
1: Μάμουκα, στην Ευαγγελίστρια δεν είναι.
0: Εδώ εγώ βλέπω, εδώ υπάρχει ακόμα 5 χρόνια. Το έχει πει η προϊσταμένη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η Ρώγα Ιβάση.
1: Από το κράτηρα Κομνηνή.
0: Ναι, ρε γάμο. Το έχουμε δείξει 20 φορές.
1: Εντάξει.
0: Δεν βαριέσαι. Απάει τώρα ο Δήμος Χιού να αλλάξει την πινακίδα μιας αυτοκρατόρισσας που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει,
1: δεν υπήρχε, δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρξε ποτέ, δεν έκαμε λάθος. Ο Νταμπελάς. Δεν βαριέσαι. Αυτοί γράφουνε. Αυτοκράτηρα ζωή, αυτοκρατήρα. Δεν βαριέσαι. Για ποιο λόγο να ανησυχήσουν οι άνθρωποι. Υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τι λέγαμε τώρα.
1: Το λοιπόν.
0: Ναι.
1: Εκδήλωση λοιπόν για το Μάμουκα θα γίνει την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Το λέω πρώην γιατί δεν νομίζω πως λειτουργεί σαν δημοτικό πια.
0: Έχει ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο. Πολύ όμορφο χώρο.
1: Βέβαια, μου, ένα λεπτό. Αυτά τα παιδιά, ας πούμε, αν υπάρχουν παιδιά στο Ζηφιά, πάνε φαντάζομαι στο σχολικό κέντρο Καμποχώρων.
0: Από τα μεγαλύτερα σχολεία είναι αυτό.
1: Ναι. Mm. Μετά το σχολικό κέντρο Καμποχώρων έχει γίνει ένα κόμβο.
0: Ωραίο κόμβο. Όχι κυκλικό. Του κυκλικού κάνουν στην Τούρκη που είναι απολύτιστη. Εμείς κάνουμε τρέχον.
1: Ο επόμενος είναι κυκλικός.
0: Α, ο επόμενος.
1: Αυτό γιατί δεν τον κάνανε κυκλικό εκεί πέρα και εγώ μπερδεύτηκα και μπήκα και στο αντίθετο.
0: Όλοι μπερδεύονται. Και εγώ έχω πάει εκεί. Είναι τεράστια επιτυχία αυτή η περιφέρεια. Μπράβο.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μπράβο, λεβέντες μου, μπράβο. Το μισθό σα. Να μιλάμε. Να το πληρώνω και να το ευχαριστιέμαι. Μπράβο σα.
1: Μα δεν φταίνε οι αίρετοι.
0: Δεν είχαμε μιλήσει προηγουμένως για το θέμα αυτό καθόλου εμείς.
1: Δεν είχαμε.
0: Και εγώ έχω πάει.
1: Δεν φταίνε η αρετή γι' αυτό, έτσι. Δηλαδή η τεχνική, ας πούμε, που προτείνουν πράγματα.
0: Ο Μιλωνάδης φταίει.
1: Ο Μιλωνάδης φταίει, εντάξει.
0: Γιατί είπε από την αρχή ότι χρειάζονται κυκλική κόμβη. Ναι. Του το πάγω. Μην το λες. Εσύ θα λες τετράγωνος. Για να κάνουν οι συνάδελφοί σου κυκλική.
1: Έχουν κάνει τώρα εκεί πέρα, στην είσοδο του Χαλκιούς. Ένα πράγμα.
0: Παιδιά, άμα δεν μπείτε στο άλλο ρεύμα κυκλοφορία, σε μένα να με.
1: Το οποίο δεν καταλαβαίνει κανείς που πρέπει να πάει, πώς πρέπει να πάει. Τι να πω, τι να πω. Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Οι τεχνικές υπηρεσίες γενικώς του νομού και του Δήμου μας έχουν ενθουσιάσει. Άσε τους αιρετούς πια. Γιατί είναι δική μας επιλογή. Αυτοί έχουν σπουδάσει πολυτεχνία στο μεταξύ.
1: Ποιοι καλέ.
0: Οι επιστήμονες. Και εγώ έχω σπουδάσει πολυτεχνία εκείνη.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω και εγώ.
1: Γιατί δεν προτιμούν τους κυκλικούς κόμβους, δεν καταλαβαίνω.
0: Σου είπα τι φταίει. Δεν καταλαβαίνω με παιδιά πως θα συνεχίσει να δουλεύει το σύστημα έτσι αυτό το νησί. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ τουλάχιστον δεν το καταλαβαίνω. Απλά πάμε από το κακό στο χειρότερο. Πηγαίνετε σε ένα νησί άλλο να δείτε πόσο προοδευμένοι είναι οι άνθρωποι. Πηγαίνετε αλλού, βγείτε έξω από τυχείο. Όχι να πάτε στο Τζεσμέ απέναντι. Άσε να πάτε μπροστά 50 χρόνια. Σε ένα άλλο νησί πηγαίνετε. Είναι φοβερό, φοβερό πρόβλημα. Λοιπόν, ο Μάμουκας ήταν ένας πολύ σημαντικός πνευματικός άνθρωπος. Γεννήθηκε στο Ζηφιά.
1: Όπως και ο Άμαντος. Δεν γεννήθηκε στο Ζηφιά.
0: Ναι, αλλά ο Μάμουκας είναι πολύ παλιότερος. Το 1801 γεννήθηκε.
1: Τι ήταν?
0: Ήταν λόγιος, συγγραφέας. Κοίταξε, αυτός στην ουσία ήταν γραμματικός που λέγανε τότε. Του
1: Σουλτάνου.
0: Του Σουλτάνου, ρε.
1: Πιανού.
0: Του Κανάρη, του Μιαούλη. Και στην ουσία εκείνη την εποχή, για να τα βάλουμε με αν τα βάλουμε με τα σημερινά δεδομένα, ήταν υπουργός παιδείας. Ας το πούμε. Τα λαβες.
1: Α.
0: Ναι.
1: Πότε είπε ότι.
0: 1801 γεννήθηκε.
1: Άρα ήταν μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αφού το 1921 ξεκινήσαμε την Επανάσταση.
0: Εσύ είπε τον Άμαντο τώρα. Τι δουλειά έχει ο Άμαντα?
1: Για το Μάμουκα.
0: Μάμουκα, ναι. 1801 γεννήθηκε, είπαμε. Και πέθανε το 1884. Πιο πολλά μπορείτε να πάτε να τα ακούσετε την Τετάρτη. Θα μιλήσει και η Αθηνά η Λουτράρη, θα μιλήσει και η κυρία Βαρώνη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και ακόμα Σωματιωνατική. Η πρόεδρος, ναι, και πολλά άλλα. Έχει πολύ ενδιαφέρον και μπράβο που θυμούνται αυτή την σπουδαία προσωπικότητα.
1: Πάντως μπράβο, έχουμε βγάλει τουλάχιστον οδούς στο όνομά τους. Δεν ξέρει κανείς βέβαια η οδός αυτή που, και το όνομα που γράφεται σε ποιον αντιστοιχεί, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ξέρει τι κόπος
1: είναι. Τώρα γίνεται, ας πούμε, μια εκδήλωση και εγώ καταλαβαίνω ότι η οδός Μάμουκα στην Ευαγγελίστρια είναι γι' αυτό.
0: Ναι. Πού να ξέρει τι κόπος είναι, να μάλλον από κάτω λόγιος 1801.
1: Είχε υποσχεθεί ο κύριος Καλογεράκης.
0: Ο Καλογεράκης και ο Χρήστης το υποσχέθηκε. Και,
1: ναι, του Δημοτικού Συμβουλίου. Ότι θα το κάνουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλάξουν οι πινακίδες.
1: Σιγά-σιγά. Πινακίδες και τα μυαλά μας.
0: Αλλάξει η περπατησία ο Γάδαρος.
1: Και τα μυαλά στα κάγκελα.
0: Ναι. Θα δούμε και να υλοποιείται ένα πράγμα. Ένα πράγμα να γίνει. Ένα.
1: Και ένα βιβλίο παρουσιάζεται την 5η 13 Αυγούστου, την ερχόμενη 5η, 7.30 το απόγευμα, στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5. Είναι για τον Παναγούλη. Για τον Παναγούλη έχει γράψει και ο Κώστας ο Μαρδάς βιβλίο, βέβαια. Αυτό είναι του Δημήτρη Γαρή. Μη σας κάνει εντύπωση το Δημήτρη που το γράφουμε το 3 με γιώτα. Έτσι το γράφει ο άνθρωπος. Θέλω να τον ρωτήσω γιατί. Ο τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη, 1968-1981.
0: Τώρα που λέμε για βιβλία, να πω ότι παρουσιάζω και τα δικά μου τα βιβλία σήμερα στα Αρμόλια.
1: Στα Αρμόλια, φτάσει, ναι. Χάρη σου.
0: Ναι, φτάσει χάρη μου. Λοιπόν, και θα μπορούμε να τα πούμε εκεί, έτσι, οι νοτιοχωρούς ειδικά, οι καλοκαιρινοί επισκέπτες, να μιλήσουμε για τα βιβλία λίγο, για την ιστορία, όπως την καταγράψαμε από τα αρχεία της βιβλιοθήκης μας κλπ. Αυτό πέ και θα με πάει ο παπάς, αυτό πέ. Με δε στον δρόμο και μου λέει, Ιωάννη, το ήξερα πως είσαι εδώ. Πάρ' το, μου λέει.
1: Ποιο?
0: Το χαρτί.
1: Α.
0: Και, τι λέει το χαρτί?
1: Για την... για τον εορτασμό της 15ης Αυγούστου.
0: Έτσι.
1: Που τιμάται, δεν εορτάζεται, η κοίμηση της Θεοτόκου.
0: Έτσι.
1: Στην Τούρλωτη.
0: Α, μπράβο.
1: Τελικά είναι Τούρλωτη ή Τρούλωτη?
0: Άσε και θα μπλέξουμε με τον παπά και με το Λάμδα και με το... Άστο και έχω και ραντεβού να πάω σήμερα από εκεί.
1: Λοιπόν, πολλές είναι οι εκκλησίες βέβαια που εορτάζουν, τιμούν την κοίμηση.
0: Θα πάω από εκεί, ξέρεις κάτι? Μου έδωσε ένα, χθες ο δέσποτάς μας μου έδωσε ένα εικονάκι.
1: Σου έδωσε ένα εικονάκι?
0: Έλα εδώ, μου λέει, μου δίνει το εικονάκι.
1: Και?
0: Δεν το κάνω, το λέω. Α, το πας στη μάνα σου. Α, εντάξει, λέω. Σήμερα ραντεβού θα πάω να της πω το εικονάκι. Οπότε παπά μου το είπα, έτσι. Το είπα ότι η Τρολωτή γιορτάζει 15 του μηνός, 14 είναι εκεί ο Εσπερινός, τα εγκόμια και η κηρυτάνηση της εικόνας στον Ιερό Ναό. Για τα οποία έχουμε και άλλο. Έχουμε και την Παναγία μας. Θα να παρακαλέσουμε πάλι την Παναγία μας.
1: Α, παρακλητικός κανόνας είναι την ερχόμενη Τετάρτη στο Ιερό Τάγμα Αγίου Παντελεήμονος.
0: Είναι μια, δυο, τρεις, δεν πάει και το. Μας ακούσει, κατάλαβες.
1: Τόσα χρόνια δεν μας ακούει.
0: Πώς δεν μας ακούει?
1: Μας ακούει.
0: Ό,τι κάνουν οι πολλοί και κάνουν. Συνόμαστε εμείς. Το
1: πάμε
0: αυτό. Αυτό το πάμε. Γιατί για να σωθεί κανείς πρέπει να θέλει. Άμα δεν θέλει, δεν σώζεται.
1: Στο μεταξύ έρχεται ζέστα.
0: Άντε, μπράβο. Το Σάββατο, να μην ξεχάσω, 7.30 ώρα.
1: Αύριο.
0: Αύριο, παιδιά, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελλάδα. Διότι εκεί θα έχουμε τη μεγάλη γιορτή των νοτιοχώρων.
1: Από Ελλάδα πας στη Δερούντα, δεν πας?
0: Από Ελλάδα πας στη Δερούντα.
1: Πας.
0: Ναι, πας, γιατί τι θέλεις να κάνεις εκεί?
1: Έχει συναυλία μετά το βράδυ. Στη Βίγλα.
0: Ωραία αυτό. Να πας στη συναυλία. Ωραία. Από τη γιορτή της Μαστίχας. Να πας. Ναι, αυτά πότε θα γίνουν, ναι.
1: Αύριο. Συναυλία με τον Γιώργο Μεσεντζή.
0: Είναι πότε είναι?
1: Αύριο
0: είναι συναυλία.
1: Δεν πάρα να του λες.
0: Εγώ ένα πράγμα ξέρω τώρα. 11 του μήνα είναι η γιορτή δική μας.
1: Η γιορτή δική μας, 11 του μήνα.
0: Ε, βέβαια.
1: Ποια είναι η γιορτή δική μας?
0: Για πρώτη φορά θα ανεπικάρει το χωριό των Μεστών δημοσίως.
1: Ε, πώς πρώτη φορά, κάθε χρόνο το κάνει.
0: Ναι.
1: Ε, ναι.
0: Ε, και όπου περνάς θα τρως σικαλάκια, σούμα κλπ. Κλπ. Όλα αυτά θα κορυφωθούν το βράδυ στη γιορτή. Άμα θα πας το πρωί και μπορέσει και πας το απόγευμα στο γιορτή της Σούμας, εμένα να με χαιρετήσεις.
1: Όλη μέρα δεν είναι η γιορτή της Σούμας?
0: Ναι, αλλά 9 λέει, λένε.
1: 9 τι το βράδυ?
0: Η χωριανή μου, ότι 9 κορυφώνεται.
1: Α, κορυφώνεται.
0: Τι κορυφώνεται, ποιος θα πάει εκεί, άμα ξεκινήσει το πρωί να πίνει να πάει 9 η ώρα στο. Γι' αυτό πηγαίνετε απευθείας στο απόγευμα. Το βράδυ στο δημοτικό σχολείο που θα γίνει ο χαμός.
1: Αυτά.
0: Τελειώσαμε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Πού είμαι με τις τυρόπιτες και
1: θα έρθει όπου να είναι. Α.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο Λούλη.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
6: House.
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
3: Βρε γύρω ξεφτύλα.
4: Καλημέρα.
6: House.
4: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μην μου τη ζωή το ξέχασες.
6: Χάος!
5: Μπάχαλο, χάος!
6: Χάος!

Καλημέρα Χάος. Όμορφη Παρασκευή να έχουμε σήμερα, και πώς να μην είναι όμορφη. Παρασκευές είναι έτσι από τις πιο ωραίες μέρες, τις πιο ωραίες μέρες της εβδομάδας. Έχουνε μετά Σαββατοκύριακο. Κάτσε βάλουμε και το μετάλλιο μας. Καλημέρα Χάος, Μαχαλής Βερβεράκης, ο μικρόφωνο του Χιούς Ράδιο Αλήθεια. Για τα επόμενα 56 λεπτά της μέρας μας. Για τα επόμενα 56, έτσι δεν. Μου λέει άλλος, νόμιζα ότι είπες για τα υπόλοιπα. Καλή Παρασκευή με υγεία από τον Αναστάσιο Μουντέ, εκ Νοτίου Βροντάδου Ορμόμενο. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, καλές ειδήσεις. Ναι, βασικό αυτό, φίλε μου. Και έχουμε και ναυτικούς, έχουμε πολλούς, και ομογενείς, έχουμε πολλούς, και μας ακούνε και Αμερική, Αυστραλία.

0: Λοιπόν, μέχρι τις 10 μαζί τα τηλέφωνα μας γνωστά, θα λέτε ονοματεπώνυμο. Ονοματεπώνυμο. Θα μπλέξουμε εμείς τώρα για εσάς. Λοιπόν, γεια Σωκράτη, καλημέρα. Καλημέρα στο Γιάννη. Ο Νίκος μας έστειλε εδώ μια καλημέρα στη... Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Κάτσε και μου έχετε στείλει και κάτι μηνύματα. Κάτι μηνύματα πάλι για κάτι θέματα. Κάτι προβλήματα, έχουμε λέει προβλήματα εδώ, έχουμε προβλήματα εκεί, έχουμε προβλήματα παρακάτω. Παιδιά, για το θέμα με το Δήμο, έτσι, επειδή σας το ξανάπαμε, δεν είναι μόνο... Βρε, εντάξει, για το ραδιόφωνο κάνει βοήθεια εδώ. Και εμείς βοηθάμε και το... Το θέμα είναι ότι υπάρχει τηλέφωνο του Δήμου που μπορείτε να κάνετε δουλειά. 2271-350.000. Οκ, αυτό παίρνετε τηλέφωνο και να έχετε άμεση εξυπηρέτηση.
1: Τα μάτια μου που πήγανε αυτά τα βράδια.
0: Λοιπόν, καλά, μείτε το. Ναι, παιδιά, ζέστη, έχουμε ζέστη. Θα έχουμε και σήμερα, θα έχουμε ζέστη και αύριο θα έχουμε ζέστη.
1: Μαργαρίνα.
0: Μπαίνουμε σε ζεστόδι. Φαντάζομαι ότι την άλλη εβδομάδα είναι ουσιαστικά η τελευταία εβδομάδα του πικ. Το πικ της κυκλοφορίας. Φέτο ειδικά που στο νησί μας ήταν 20 Ιουλίου με 15 Αυγούστου. Δεν νομίζω να... Ξαναγυρίσαμε χρονιές μπαρ στάση τότε στον καρφά του 93-90. Από τότε το λέγαμε αυτό. 20 Ιουλίου, 20 Αυγούστου ήταν τότε η... Λοιπόν, ζέστη. Σήμερα θα είναι λίγο πιο χαλάρα. Σήμερα έχει και το πάρτι στο Μαστίχα Σοπ το βραδάκι. Θα δοκιμάσετε ένα καινούριο κοκτέιλ. Είναι μια συνεργασία από το PS του Πάκη, Μαστίχα Σοπ.
1: Καθώς περνούσα από το καθρέφτη.
0: Λοιπόν, ο Βοριάς από ό,τι βλέπω δεν σταματάει καθόλου, έτσι. Φαντάσου να μην είχαμε και το Βοριά.
1: Μέσα μου η καρδιά πέφτει. Και όπως γκρεμίζονται.
0: Παρ' όλα αυτά οι θερμοκρασίες 30, 31, 32 εκεί... Ανοίγω το φούρνο να δω αν τα γεμιστά γίνανε. Τέτοιες θερμοκρασίες δηλαδή, έτσι.
1: Για τότε που ήσουν στα μάτια μου.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον... Καλές διακοπές στοιχείο μας από σκόνη στην Ευαγγελίστρια, λέω τίποτα.
1: Μαργαρίτα.
0: Η σκόνη στην Ευαγγελίστρια είναι τα έργα, τα... οι αεροδρομιακές εγκαταστάσεις που γίνονται. Θα κάνουμε καινούριο διεθνές αεροδρόμιο, θα έρχονται τσάρτερς, θα έρχονται πτήσεις αυτές του Elon Musk. Του Elon Musk που πήγε σε άλλο αεροδρόμιο και του φύγει ο πύραυλος και πήγε και είπε σε πάω στη Σελήνη. Άρθει στο δικό μας, τα χαρά Θεού θα είναι ένα πράγμα. Α, κάνουμε εδώ ένα αεροδρόμιο. Γεια σου Ισίδωρα, καλημέρα. Καλή εργασία. Παιδιά, τώρα με τις ζέστες και θα πάρετε την κρυάδα όταν σας έρθει ο... όταν σας έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Αν είστε ακόμα στη ΔΕΗ, δεν έχετε πάει στον καλύτερο πάροχο, μάλλον καλύτερο διαχειριστή παροχών. Ο καλύτερος διαχειριστής παροχών είναι το γραφείο λύσης, έτσι. Γι' αυτό συνήθως εμείς σας λέμε εδώ πέρα για το...
2: Αν δεν έχω εσένα...
0: Το γραφείο λύσης, ακριβώς εκεί πέρα στην... Στην αρχή της Καλοπλήτου του Κώστας Τσακός, η Μαρία Εφράγκου. Τα παιδιά που σας κατευθύνουν ενεργειακά, ασφαλιστικά. Κατάλαβες, εκεί είναι το... Εκεί είναι η απάντηση και για την ακρίβεια και για...

0: Θα πάτε εκεί και θα με θυμηθείτε. Γραφείο Λύσης αρχίζει εδώ καλοπλήτου. Για σωστή επιλογή παρόχου, δεν πάει να πει ότι ένα είναι ο καλή, δεν πάει να πει παίρνω Mercedes και είναι για όλα. Κατάλαβες έτσι. Τα παιδιά εκεί στο γραφείο θα σας κατευθύνουν τι να κάνεις, πού να πας, τι να ψωνίσεις. Λοιπόν, κάντε μια βόλτα και θα μας θυμηθείτε, έτσι. Έχει και ΔΕΗ Fiber. Τη γρήγορη τη ΔΕΗ, ναι. Το γρήγορο το ίντερνετ. Το γρήγορο το ίντερνετ θα το βρείτε στο...
1: Λάμω τα καλά, κοίτα να αποστάξεις. Δεν θα σ' αλλάξω, να μην μ' αλλάξεις. Και στα βαθύτερα σου κοίτα να με εντάξεις. Γλυκές ρητίδες να μου χαράξεις. Όπως εκείνες που μου χάραξαν οι σχολικές μου τάξεις.
0: Λοιπόν, μάλιστα, όχι, έπρεπε να το πούμε αυτό. Διαβάζω εδώ σε μια σελίδα εκπαιδευτικού περιεχομένου. Έκτη συνεχόμενη χρονιά επιτυχιών για το πρότυπο ναυτικό λύκειο Τσάκος. Το Teens. 100% εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές της πρώτης επιλογής. Μπράβο. Μάλιστα, είχαμε και διακρίσεις στις σχολές μηχανικών εμπορικού ναυτικού. Μαθητές του Teens πέτυχαν την πρώτη και την πέμπτη θέση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είχαμε τέταρτη θέση στο τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στο Βόλο. Δεύτερη θέση στο τμήμα διαχείρισης λιμένων και ναυτιλίας. Πέμπτη θέση στο τμήμα ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές. Όποιος θέλει, ας περάσετε να τα... Μιας και λέγαμε τώρα για εκπαιδευτικά, χθες είχα μια συνάντηση με έναν γονέα... με έναν γονέα μαθήτριας η οποία πέρασε στο μουσικό σχολείο αλλά είναι στους περιμένοντες. Πρέπει κάποιοι να μην δεχθούν να πάνε για να πάρουν τα άλλα τα παιδιά. Ρε φίλε, δηλαδή καθόμαστε και κλαίμε και φωνάζουμε υπογεννητικότητα, δεν έχουμε παιδιά. Κλείνουνε τα σχολεία, δεν είναι το τέτοιο. Στη Ρόδο ανοίξανε παρεμπιπτόντως 2 καινούργια δημοτικά συγκροτήματα. Τερατόμορφα. Εμείς εδώ ένα έχουμε, ο Θεός να το κάνει σχολείο βέβαια. Αυτό δεν ήταν για σχολείο εκεί πέρα. Το ξεκινήσανε τότε με τα μουσικά σχολεία, με τα... Ανδρώθηκε, διαφημίστηκε, έκανε καλή δουλειά και μπράβο σας. Και στους εκπαιδευτικούς και στους συντελεστές όλους. Η απόρρεια όμως, το αποτέλεσμα της καλής δουλειάς είναι αυτό. Αυτό δείχνει ότι γίνεται καλή δουλειά. Είναι τα παιδιά που θέλουν να πάνε στο μουσικό σχολείο. Χτες έβλεπα ένα γονιό ενός παιδιού και μου λέει: υπάρχει μουσικό σχολείο και στη Μυτιλίνη. Μιας και είναι μια απόφαση ζωής. Να έχεις, ρε παιδί μου, δύο παιδιά κάνουν, ξεκινάνε, κάνουν μουσική. Κάποια στιγμή σου λέει: θα πάνε μουσικό σχολείο, θα συνεχίσουμε μουσικές σπουδές. Και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Να το συνοψίσω σε μια λακκούβα όλο μαζί. Και σου λέει, ξέρετε, λέει, το σχολείο δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να σας πάρουμε. Δεν μπορούμε να σας πάρουμε, θα πάρουμε μόνο 27, 12. Θα πάρουμε 15 μαθητές. Όχι, ούτε του χρόνου. Όχι, ούτε τα αντίχρονου. Άμα σου λέει ότι για δύο χρόνια δεν... Άμα σου λέει ότι για δύο χρόνια δεν πρόκειται να πάρουν εισαχθέους πάνω από 22, πώς είναι τέτοιο. Βάλε με το μυαλό σου τουλάχιστον 8 χρόνια. Κάτι παρατάσεις, κάτι πέναλτι, κάτι καθυστερήσει ο διαιτητής. Γεια σου, Καπτά Δημήτρη, καλημέρα. Ο Δημήτρης ο Μπερλής μας στέλνει την καλημέρα του. Από Άδανα.
2: Να καθίσει αναξιο...
0: Άδανα. Νότιο-ανατολική Τουρκία. Ποια δικά μας ήταν και αυτά, ρε. Μίτσο, μη φύγεις, ερχόμαστε. Πάλι με χρόνους, με καιρούς. Πάλι δικά μας θα είναι. Να μου πεις και να τα πάρουμε, τι θα τα κάνουμε. Και στην Κωνσταντινούπολη τότε που είχαμε πάει, προχωράγαμε και ήταν κάτι Τούρκοι και μας λέγανε hey, where are you from? Του λέγαμε Greece, δεν βλέπανε ένα στον άλλο, δεν το ξέρω. Λέει Yunnan. Τι Yunnan, ρε, δηλαδή, μου φαινότανε το Yunnan όπως το λέγανε, υποτιμητικό. Άσχετα ότι το Yunnan έρχεται από το Ιόνις. Λέγανε τούτοι είναι ίωνες. Εγώ όπως τα άκουγα όμως το γιουνάρ, τι γιουνάρε του λέω, τι γιουνάρε, γκρίζ ρε του λέω, γκρίζ ρε. Ρε τα βλέπεις όλα τούτα. Πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Και μου λέει και ένας που ήταν μαζί, ρε φίλε μου, λέει, εμείς δεν είμαστε ικανοί να τρέξουμε την Ελλαδίτσα μας. Α, πάρουμε και την Κωνσταντινούπολη. Για την πάρουμε, τι την κάνουμε. Λοιπόν, με το χαλασμένο φανάρι στην παραλιακή έχουμε τίποτα καινούριο, όπως το πες. Τίποτα καινούριο. Να σου πω κάτι, πιο καλά γίνεται η κυκλοφορία. Πιο καλά γίνεται. Αν προσέχεις, δηλαδή αν δεν υπάρχουν φανάρια, τι γίνεται. Κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Υπάρχει κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Έρχεσαι από δεξιά, σου έρχεται ο άλλος από δεξιά, έχει σήμα, έχει στόπ, έχει προτεραιότητα. Ξυπνάτε ρε, ξυπνάτε ρε γαμπτήτη. Ξυπνάτε μέχρι τις 15, δεν έχετε πολύ, μια εβδομάδα. Το μεγάλο φυλάδιο του Hughes Farm. Κάτι τιμές να τρίβετε τα μάτια σας. Από πού να σας πιάσω. Λουκάνικο Χωριάτικο 549 από 7 και 25. Σηκώ τη Μόσχου 8,90 αρχική τιμή, 6,90. Μπούτι Χοιρινό από 6,95, 5,95. Hughes Farm, εδώ το φυλάδιο είναι Λεωφόρος 1, 106. Στα σούπερ μάρκετς Σκλαβενίτης. 6 χρόνια και μπαίνεις και στην κλήρωση να πάρεις, 10 δωροεπιταγές 100 ευρές. 100 ευρές. Πολύ καλό, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά στο γραφείο Λύσης. Τώρα λέγαμε για σας. Λευτέρης Μάριος Μπαράκος μας ρωτάει από το λεκανοπέδιο της Αττικής. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Μη δίνεις ιδέες στον Έλλον τον Μάσκα και αρχίσει να βομβαρδίζει εμάς αντί τη Σελήνη. Λευτέρη, κοίτα μετάλλιο. Κοίτα μετάλλιο που θα δώσουν στο 14ο ημιμαραθώνιο, έτσι. Και έχει από πίσω εδώ να γράψεις όνομα Μανώλης Βερβεράκης, 21 χιλιόμετρο, 1 ώρα και 5 λεπτά. Θα τον εγγράψω, τον χρόνο θα τον εγγράψω, φέτος θα τον εγγράψω. Λοιπόν, καλημέρα στον Καπτανικόλα τον Κοτσέκογλου, εκ Καρδαμήλων ορμόμενο. Δεν ξέρω που μας ακούει τώρα, Καρδάμηλα είναι, Ενπλό είναι... Ναι, είναι Καπτανικόλας. Τον είχαμε φιλοξενήσει, παιδιά, στις πρώτες εκπομπές, στο πρώτο χάος.

Α, έχουμε αντίδραση, λέει, για τη λευκή νύχτα. Παρέμβαση της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων για τα διευρυμένα ωράρια και τις συνθήκες εργασίας στα εμπορικά καταστήματα. Αντίθεση στην παράταση του ωραρίου εκφράζουν η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων για τη λευκή νύχτα. Ασκείται κριτική στην απόφαση να μείνουν ανοιχτά τα καταστήματα μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Σημειώνει ότι η συγκεκριμένη επιλογή έχει τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής. Ενέκρινε την παράταση ωραρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για τους εργαζόμενους της αγοράς, η λευκή νύχτα σημαίνει 2 επιπλέον ώρες εργασίας το βράδυ της Παρασκευής. Όχι, δεν είναι Παρασκευή. Α, είναι για τη Μυτιλίνη μιλάμε. Η Μυτιλίνη διαμαρτυρώσανται για το ωράριο. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι σπαστό το ωράριο και την Παρασκευή και την Τρίτη που θα γίνει σε εμάς. Η ξεκούραση... Δεν μένει χρόνος για ξεκούραση σε αυτούς τους ανθρώπους. Χθες είχαμε πάντως μία συζήτηση με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου. Μας είπε ότι θα υπάρχει έλεγχος. Βέβαια, ο έλεγχος θα είναι αν τηρηθεί το ωράριο. Αν ο εργαζόμενος που δουλεύει μέχρι τις 11.30 το βράδυ δεν είναι και την άλλη μέρα το πρωί στο άνοιγμα του καταστήματος. Το θέμα είναι, ρε γλυκά μου παιδιά. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Χθες εορτάσαμε τα γενέθλια. Τα γενέθλια, ναι. Πολύ ωραία ήταν όλα, μπράβο. Λοιπόν, ο Καπτανικόλας ο Κοτσεκόγλου μας ακούει στην Αυστραλία. Πάνε για Ταϊουάν. Ρε Συνικόλα, στην Αυστραλία είναι και ο Ιάκωβος ο Ντουμπανάκης. Αχ, καρδιά μου και εγώ. Μας ακούει εκεί στο τέτοιο. Ναι, ο Ιάκωβος ο Ντουμπανάκης μας ακούει στην Αδελαϊδα. Δεν ξέρω εσείς που πήγατε Αυστραλία, πού πήγατε. Λοιπόν, δυστυχώς δεν θα είμαι στο ημιμαραθώνιο, λέει ο Ελευθέρης Μάριος. Πρώτο Θεός, την Κυριακή θα είμαι στο Μεστά Mastic Run. Ρε φίλε, ο ημιμαραθώνιος είναι το δυνατό. Καλό και το Μεστά Mastic Run και το Πυργή Ξιστά Run και το Καρδάμιλα Εφοπλιστής Run. Εδώ είναι ο αγώνας. 14ος ημιμαραθώνιος.

0: Λοιπόν, έβλεπα χθες.
1: Καρδιά μου κι εγώ.
0: Έβλεπα χθες, παιδιά, ένα πολύ ωραίο τέτοιο. Ένα πολύ ωραίο βίντεο στο Open. Open TV το δελτίο.
2: Ξέρω και το έχω ακούσει.
0: Ακού.
3: Έχει πάει στοιχείο.
0: Στοιχείο.
3: Είναι δυνατόν να μην έχει πάει στοιχείο.
2: Είναι, και όμως. Και θέλω να πάω, όμως πήγε.
3: Μαγικό νησί.
2: Ναι, το ξέρω και το έχω ακούσει.
0: Στο δελτίο του Open και πήγανε να φάνε μασουράκια.
4: Αυτό το μυροβόλο νησί. Και σήμερα, ξέρω, είναι δύσκολη ώρα.
0: Ναι,
3: είναι, δεν είναι.
4: Έτσι, για το παραδοσιακό γλυκό της Χίου. Το μασουράκι. Αν η Χίος ήταν γλυκό,
0: ναι,
4: θα ήταν αυτό το γλυκό. Παιδιά, κάνουμε ένα κράτς και με το που σπάει αυτό το γλυκό. Στον ουρανίσκο έρχεται ήλιος.
0: Και πού πήγανε, παιδιά, ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη. Με πήρανε τηλέφωνο πού να πάνε.
4: Κατερίνα που ετοιμάζει τα μασουράκια. Και θα καλέσουμε τον Αντώνη να έρθει να μας πει πώς φτιάχνονται.
0: Ο Αντώνης είναι ο Αντώνης ο Μάστορας, έτσι.
4: Αντώνη,
0: ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη.
4: Παιδί, έλα δίπλα μας.
0: Έλα, Βραντονάρα.
4: Από μωρό παιδί είσαι σε αυτό το χώρο από τον παππού, έτσι.
5: Είμαστε η τρίτη γενιά. Καλησπέρα σας πρώτα απ' όλα.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς πληροφορηθήκαμε, όχι πληροφορηθήκαμε, ενημερωθήκαμε από το Alter ότι θα γίνει, από το Open, πιο Alter, ότι θα γίνει αυτή η επίσκεψη στο. Λέω, παιδιά, θα πάτε ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη Βενιζέλο 84. Μάλιστα, λέω στην κοπέλα, όταν μπεις μέσα θα πεις καλημέρα χάος. Να σε κεράσει ο Αντώνης Μασουράκη. Ετρελάθηκε. Σπυριδούλα Ήρυδα Σπανέα είναι η δημοσιογράφεν από το. Λοιπόν, ο Νίκος Κοτσέκογλου κατέπλεψε στο Darwin κεντρική βορειοδυτική Αυστραλία. Κεντρική βορειοδυτική, αυτήν από εδώ πάντα, ε. Όπως βλέπεις, αριστερά.
6: Τα αστέρια στα χέρια να σου φέρω μπορώ. Μου λες αγαπώ.
0: Ωραία και η Αυστραλία.
6: Αχ, καρδιά μου κι εγώ.
0: Χρόνια πολλά σήμερα στον Αστέριο. Ο Αστέριος, το καλό μας το παιδί. Το θυμάστε, έχουμε και εδώ, ήταν και στο Σύλλογο Ποντίων. Μακάρι όλα να είναι καλά, όλα να είναι καλά με την κόρη του εκεί στο. Λοιπόν, ο Αστέριος γιορτάζει, ο Αστέρης, ο Αστρινός, η Αστέρο, ο Αστερίας, η Αστρούλα, όλα τα παράγωγα, ο Έναστρος Ουρανός. Το Σάββατο γιορτάζει ο Τριαντάφυλλος, ο βουλευτής, όχι. Α, Τριαντάφυλλος όνομα, έτσι. Ο Φίλης, η Φιλιό, η Φιλίτσα, η Τριανταφυλένια, η Ρόζα του Μητροπάνου το τέτοιο. Είναι Παγκόσμια Μέρα Οργανισμού.
7: Γιατί
0: οργανισμού. Όχι, α, Παγκόσμια Μέρα Οργασμού.
8: Έχω μια χειροβομβίδα. Μια στρέμα.
0: Παγκόσμια Μέρα Οργασμού στην Ελλάδα. Αυτός ο Κυριάκος μας φέρνει σε καθημερινό οργασμό. Συγγνώμη, δεν είναι κακιά κουβέντα, έτσι. Και την Κυριακή βέβαια γιορτάζουμε όλοι εμείς. Είναι Παγκόσμια Μέρα των Ιθαγενών. Οι Ιθαγενείς, ναι. Εμείς όλοι, ναι. Η Μεδαπή Ιθαγενείς. Πώς το λένε, ναι.
9: Το είχα πάρει απόφαση πως δεν θα τα αφήνα να ξαναγίνει. Δεν θα μπορούσε πια τίποτα, τίποτα να με ξαναφέρνε στη θέση εκείνη. Πήδηξα μέτρητα κύματα.
0: Λοιπόν, αυτά με τις χρονολο... με τα... με τις εορτές της... με τις εορτές των ημερών μας. Και από γενέθλια που είδα δεν είχαμε κάτι έτσι ανακοινώσιμο.
9: Τότε έχω γυρνά το μυαλό μου για σένα να έρχομαι. Κοίτα τι έχω.
8: Έχω μια χειροβομβίδα. Μια στρεμμένη βίδα. Έρχομαι για σένα.
0: Από τα γενέθλια, ναι, από ό,τι είδα το... Μαρία, έχουμε περιορισμένο. Θα δω πώς θα πάει ο χρόνος με τα υπόλοιπα. Και αν είναι η Μαρία Καλαγκιά να μας πει δύο λόγια για τη συναυλία. Δύο λόγια, δύο λόγια. Περίμενε, κράτα λίγο να βγούμε πριν τις διαφημίσεις. Έχουμε αύριο τη συναυλία στο θεατράκι εκεί στη Βίγλα Παχή. Στο τηγάνι της Ιδηρούντας. Πήγαμε και μιλήσαμε και με τον πρόεδρο τον... με τον πρόεδρο της Ιδηρούντας, τον Ανδρέα. Εκείνος μας είπε πώς σε βοήθησαν Πώς σε βοήθησαν οι, πώς το λένε, οι προύχοντες, οι ηγούμενοι και οι προηγούμενοι. Ναι, φίλε μου, είναι πολύ σημαντικό πώς σε βοήθησαν οι ηγούμενοι και οι προηγούμενοι. Γιατί η συναυλία δεν γίνεται. Οι συναυλίες αυτές δεν γίνονται από μόνες τους. Οι συναυλίες αυτές θέλουν, πώς το λένε, θέλουν δουλειά, έτσι, θέλουν. Λοιπόν, Μαρία, θες να, θες να μας πάρεις ένα τηλεφωνάκι? Η Μαρία Καλαγκιά μας ακούει τώρα εκεί στο... Να μας πάρει ένα τηλέφωνο εδώ στο στούντιο 2271-025678. Να μας πει δύο λόγια. Δεν ξέρω αν έχει και εισιτήρια πια είτε. Ενώ ακούμε background από μία άλλη συναυλία, είναι το τραγούδι «Η θάλασσα» υπό το φως Αυγουστιάτικης Πανσελίνου στον αρχαιολογικό χώρο Αρχοντίκη Ψαρών. Ναι, ναι, ναι, είναι σε άλλη τέτοια... Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτό. Καλημέρα!
7: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Πω, πω, μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, Μαρία, τι γίνεται?
7: Είμαστε εδώ μαζί με τον Γιώργο.
0: Πού είσαστε, είσαστε τώρα σιδερούντα?
7: Είμαστε στον δρόμο.
0: Α, τι, σοβαρά πάτε σιδερούντα? Όχι.
7: Για να κανονίσουμε, ναι, τα τελευταία μας. Είμαστε στην πόλη να δούμε να τα κανονίσουμε όλα και να είναι όλα έτοιμα για αύριο.
0: Δεν μου λες πετρέλαιο βρέθηκε για τη γεννήτρια?
7: Πετρέλαιο βρέθηκε.
10: Λίγο κυροζήνη βλέπαμε, αλλά δεν
0: πειράζει. Να προσέχετε τα τσιγάρα, μην ανατιναχτείτε και σας βρούμε στα ψαρά.
10: Είναι και αυτό.
0: Πώς πάει η προπόλη, τα εισιτήρια έχει ελεύθερες θέσεις?
7: Η προπόληση πάει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν έχει ακόμα ελεύθερες θέσεις από την πηξίδα που γίνεται η προπόληση.
0: Ναι.
7: Αλλά θέλω να πω στον κόσμο να μην ανησυχεί. Θα υπάρχουν εισιτήρια και στην είσοδο. Όπως και επίσης ο χώρος είναι ανοιχτός. Δηλαδή μπορούμε να μπούμε και τα έσοδα ξέρουμε όλοι ότι πάνε για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Με χαρά να έρθουμε όλοι και να ενισχύσουμε το σκοπό αυτό.
10: Δεν είναι μόνο η συναυλία που γίνεται για το Σύλλογο Καρκινοπαθών.
0: Ναι.
10: Είναι και ο τόπος που γίνεται στην Αμανή, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Θα μπορούσαμε τη συναυλία αυτή να την κάνουμε στο Καστρομινά, ας πούμε.
0: Ναι, σωστό.
10: Στο κοκκίνο φαναράκι.
0: Και να είσαστε και sold out, έτσι.
10: Ακριβώς, αλλά εμείς την κάναμε, επιλέξαμε να την κάνουμε εκεί πέρα, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ότι πρέπει η Αμανή να πρέπει να φέρουμε κόσμο στο μέρος αυτό, το οποίο πέρσι καταστράφηκε, έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Και ελάχιστοι το θυμούνται αυτό, από αυτούς που πρέπει να το θυμούνται, από τους...
10: Το θυμούνται οι προύχοντες.
0: Από τους προύχοντες.
10: Εντάξει, τέλος πάντων. Εμείς θα να πούμε για τη συναυλία. Πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που αγόρασαν εισιτήρια και αυτό είναι πολύ καλό πράγμα. Οι οποίοι δεν μπορέσουν να έρθουν. Αγόρασαν όμως εισιτήρια για ποιο λόγο? Για να βοηθήσουν το σύλλογο.
0: Για την ενίσχυση, ναι, σωστά.
10: Και τους δύο συλλόγους, όχι μόνο τον έναν. Και τους δύο συλλόγους.
0: Να μην ξεχνάμε ότι η συναυλία γίνεται με όλα τα έσοδα στο Σύλλογο Καρκινοπαθών.
10: Ναι, ναι, ακριβώς. Και ό,τι έξοδα υπάρχουν θα τα έχει αναλάβει ο Σύλλογος Σιδηρούντας.
0: Α, μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό.
10: Ναι, ό,τι έξοδα υπάρχουν. Εμείς παίζουμε αφιλοκερδός και καταλαβαίνεις ότι θα είναι μια κίνηση η οποία πρέπει να γίνει σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Μπράβο, πολύ ωραία. Επίσης, χθες μιλήσαμε και με τον πρόεδρο της Σιδηρούντας, τον Ανδρέα του Τζουρί.
10: Ναι, ναι, ναι.
0: Μας είπε ότι θα έχει και λεωφορείο. Ξεκινάει το απόγευμα από κάπου, φεύγει το λεωφορείο.
10: Αυτό το ξέρω, κάτι έχει κανονίσει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών,
0: ναι,
10: για το λεωφορείο.
0: Εντάξει, βέβαια, ένα λεωφορείο, ρε Γιώργο, πώς να χωρέσει, πώς να βάλει μέσα το λεωφορείο?
10: Αν είναι το μικρό είναι 25, αν είναι το μεγάλο είναι 50. Το
0: α, μάλιστα, μάλιστα.
7: Εκεί από την είσοδο του κάστρου.
10: Καλό είναι γι' αυτό, ό,τι γίνεται γι' αυτό καλό είναι.
0: Βρε, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή
10: επιτυχία. Είναι στην αυλία, στις 9 η ώρα. Προτείνω στον κόσμο να φύγει λίγο πιο μπροστά, γιατί έχει ένα υπέροχο λίγο βασίλεμα.
0: Ναι, ναι, μας το είπε και ο Ανδρέας. 8 η ώρα, 8 και κάτι να είναι εκεί πέρα, να το συνδέσει. Να το συνδέσει, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι σημαντικό.
10: Και 9 ώρα ξεκινάμε. Η παράσταση ξεκινάει, τελειώνει, είναι 1,5 ώρα. Όλα έτοιμα είναι. Περιμένουμε τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
7: Ευχαριστούμε Μανώλη και εσένα για όλη την στήριξη.
0: Να είστε καλά. Μακάρι να μπορούσα να έρθω, αλλά εγώ είμαι... Είμαι στη Λαγκάδα που και εκεί είναι για σημαντικό σκοπό. Είναι για την εθελοντική ομάδα.
10: Είσαι από τους ανθρώπους που βοήθησε, όχι μόνο βοήθησε, αλλά θεωρώ ότι είσαι και από τους ανθρώπους που δούλεψαν αφιλοκερδός για αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, καλό δρόμο, καλό δρόμο. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, και εδώ είναι σε μια αυγουστιάτικη Πανσέλινο, στο Αρχοντίκι των Ψαρών. Η θάλασσα με τη Μαρία Καλαγκιά. Παιδιά, θα είναι μαγικά πάντως, έτσι. Αν το δείτε στο... πώς το λένε, αν προλάβετε και πάτε και ωραία ώρα, δηλαδή να πάτε εκεί λίγο πριν ακούσετε αυτό που ακουμπάει ο ήλιος στη θάλασσα, που φεύγει εκεί το ηλιοβασίλεμα. Τι να μας πει η Σαντορίνη και τι να μας πούνε και το τέτοιο. Έχετε δει ηλιοβασίλεμα Σιδηρούντα? Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, και μπράβο και στο Δήμο, φαντάζομαι πήρατε και εσείς κανένα εισιτήριο να ενισχύσετε το... να ενισχύσετε τους σκοπούς της συναυλίας αυτής. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι εδώ.
11: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα, άστα σε εμάς. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
13: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
12: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
13: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Δόμηση Χίου Όμικρον Έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κοστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
15: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
16: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111.
17: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 9. Εδώ με τη δροσιά μας, με τα μαστιχό μας. Τα μαστιχό τα αναψυχτικά έχω τώρα δίπλα μου εδώ, τη μαστιχό λεμονάδα με ginger και το μαστιχό σίτρους, αυτό είναι καινούριο. Πολύ πολύ καλό. Πώς είναι η τραγουδάρα που ακούμε έτσι του Δημήτρη του Μπακούλη. Λοιπόν, χιώτικα από το ποιός του Μπάκη. Πολύ πολύ δυνατό έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στο Λευτέρη, στα πέριξη του ξενοδοχείου Χανδρή. Γεια σου Στέφανε, εκ Μυτιλίνης. Καλημέρα στο Δήμαρχο Πρόνοια, στον Αργύρη το Γιαμά. Γεια σου φίλε μου καλέ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στους κατοίκους του Καρφά. Εστήλανε όχι του Καρφά, της Κόμης. Καταγγελία 35 πολιτών ζητούν αποκατάσταση της νομιμότητας. Μάλιστα. Αναφέρουν πολλά, έχει για τα ταχύπλοα, για τα jet ski, για την προβλήτα εξυπηρέτησης των σκαφών, το διάδρομο προσέγγισης, τους πλωτήρες.
18: Και στο καλάθι σου έχεις άλλα πόσα θες.
0: Α, μάλιστα, επίσης για το ανατολικό τμήμα της παραλίας. Πριν το αλλιευτικό καταφύγιο έχουμε ιδιοκτήτες, λέει, 4x4 που το κάνουν πάρκινγκ στάθμευσης. 35 πολίτες καλά κάνουν, συνυπογράφουν καταγγελία. Έτσι είναι, παιδιά. Βγαίνεις, γράφεις, καταγγέλεις, υπογράφεις. Λοιπόν, το έστειλαν στο Σύλλογο Φίλων της Κόμης. Κτηματική Υπηρεσία, Δήμο Χίου, εισαγγελέα, πρόεδρος κ. Καλαμωτής. Μιλάνε για τις παρεμβάσεις που έχουν κάνει διάφοροι επαγγελματίες, τέλος πάντων, και το... Παιδιά, δεν θέλει και πολύ μια παραλία να απαξιωθεί τελείως έτσι να τα... Που για κάποιους... Που για κάποιους, τέλος πάντων, από τους κατοικούντες εκεί στην περιοχή, μπορεί να σου πούνε κιόλας, δεν μας πειράζει για καθόλου. Δεν μας πειράζει για καθόλου. Ας ξαναγίνει όπως ήταν και εμάς δεν μας νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, 9 και 39.

Παιδιά, παιδιά, έτσι γίνεται το πράγμα. Βγαίνεις και το καταγγέλεις, έτσι το... Ορίστε, τι γίνεται με τον κήπο, τι γίνεται με τον κύριο του κήπου. Κάποιοι τώρα σίγουρα από εσάς που ακούτε είστε μέσα στα μάξι, είτε ερχόσαστε από τα βόρεια να κάνετε, να μπείτε εκεί στο, στο τρενάκι του τρόμου, είτε είστε στην παραλία και θα ανέβετε τον πλάτανο για να κάνετε ένα μικρό κομμάτι του κήπου. Παιδιά, ακούσατε κάτι? Δεν γίνεται να είμαστε γαϊδούρια πίσω από το τιμόνι, να παρκάρουμε όπου μας καπνίσει. Βαριέσαι μωρέ, να περάσει ο άλλος από δίπλα. Έπρεπε ρε, πόσες φορές έχω πει, μακάρι να είχα ένα τάγκ να οδηγάω, να είχα ένα τρακτέρ να μην με νοιάζει. Περνάς, είναι ο άλλος δίπλο τριπλό παρκαρισμένος, έχει ανάψει τα αλάρμ. Χεστήκαμε, συγγνώμη, σκοτιστήκαμε. Περνάς με το τρακτέρ, σε βλέπει κι ο άλλος. Κύριε, σας ακούμπησε, σας έκανε ζημιά μήπως? Δεν γίνεται ρε φίλε, στον γύρο του κήπου από το καπί μέχρι το ομήριο να πρέπει να είναι δύο αστυνόμοι εγκλωβισμένοι για να μην μπαρκάρει το κάθε δίποδο. Εγκρίθηκε τελικά η μελέτη του Ευσταθία.

0: δεν θα υπάρχει, μετά τις παρεμβάσεις, δεν θα υπάρχει περιθώριο για διπλοπαρκαρισμένο ή με το αλάρμ. Έτσι, τέλος.
1: Νύχτα θα με να με κλαις, Δεύτερη θα καίω με νοχές, και την Τρίτη θα έχω...
0: Στο ίδιο πλαίσιο προτείνονται αλλαγές και στον κόμβο της Εθνικής Τράπεζας. Αφαιρούνται και οι υφιστάμενες θέσεις στάθμευσης των ταξί. Ναι, βέβαια. Τέλος πάντων, συζητήθηκε και πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και πρόταση για καλύτερη ορατότητα στον κόμβο της Ινωπίωνος. Ναι, στην Ινωπίωνος. Εκεί, πώς λέγεται ο δρόμος, εκεί που είναι η νέα μάντρα που πουλάνε μηχανάκια, που πουλάνε... Δεν το κατάλαβα, γιατί να μην το κάνουνε. Άμα δεν είσαι άνθρωπος, τότε δουλεύει η απαγόρευση και το πρόστιμο.
2: Αν αφήσεις το όνειρό σου να το δούνε κι άλλοι.
0: Λοιπόν,
2: θα στο
0: Α, ορίστε, ο Στράτος. Ο Στράτος έχει λύσει τα προβλήματά του, έχει φάει τα αυγουλάκι του. Δεν έχετε. Ελευθέρη! Λευτέρης Μάριος είναι μέσα. Είδες τι γράφει ο Στράτος, ο φίλος, ο Στράτος ο Χαβιάρας, έτσι. Πάλι γρίνα, λέει, έχεις. Άμα είναι ένας άνθρωπος και το αρέσει τον μπάχαλο, έτσι. Το αρέσει αυτή η κατάσταση.
2: Δώσ' μου λίγο οξυγόνο. Θε μου, μη μ' αφήνεις μόνο.
0: Λοιπόν, έψαχνα να βρω τώρα τι έχουμε. Έψαχνα να βρω τι έχουμε στο Σεϊλίν. Σεϊλίν Snack Bar. Χαμός έγινε χθες το βράδυ, έτσι. Στο Σεϊλίν, εκεί στην παραλία των Λιμιών, είχαμε του Σωτήρος, Κανονάκη, Ούτη, Κλαρίνο, Μπουζούκι, η αδελφή Παραδείση, η ορχήστρα των αδελφών Παραδείση. Παιδιά, έγινε το χαμός, έτσι. Είναι, ρε παιδί μου, είναι το σημάδι, το σημείο εκεί πέρα είναι χαρακτηριστικό. Από το πρωί για καφέ μέχρι το άλλο πρωί μετά το πανηγύρι.
2: Εκεί θα μείνει.
0: Σεϊλίν Καφέ Snack Bar. Και με τρομερή κουζίνα, έτσι.

0: μόνο. Λοιπόν, είδα κάτι ευχάριστο. Παιδιά, δες τώρα τι είναι η αντίστροφη ψυχολογία, έτσι. Πόσο καιρό είχαμε τη βενζίνη, 1,60 τόσο, 1,58, 1,72 το... Εντάξει, το 72 μας φαινόταν τέτοιο. Μας έρχεται το ανοιγόκλιμα, τα ορμούζ εκεί πέρα τέτοια. Πάει βενζίνη 2,200 τόσο, 2,200 τόσο. Και βλέπω ρε φίλε τώρα, μπαίνω να δω τις τιμές βενζίνης και βλέπω 3 πρατήρια 1,87. Έχει πρατήριο 1,89, μετά το άλλο 1,91, 1,92. Η πιο ακριβή βενζίνη αυτή τη στιγμή πάνω στο νησί μας 2,14. Τα ψαρά εκεί σταθερά. Η ηρωική νήσο των ψαρών 2,223. Ένα πρατήριο είναι. Ένα πρατήριο είναι, 2,223. Δες όμως έτσι, βλέπω τη μία μόλιβδη σε 1,87. Και λέει ρε φίλε, ορίστε να πούμε, τζάμπα. Τζάμπα η βενζίνη. Τι τζάμπα ρε κουραμπιέ. Τζάμπα είναι άμα πάει βενζίνη στο 1,60 τόσο, στο 1,50 τόσο, στο 1,40 τόσο. Μια ανάσα σου. Αυτό είναι τζάμπα. Αρκετή. Αλλά κακό μαθε η γρία στα σίκα, έτσι.
1: Να με δίπλα σου και να σ' αγαπώ.
0: Όλοι... Εκακόμαθε η γριά στα σίκα. Ναι, εκακόμαθε, δεν καλόμαθε, εκακόμαθε.
1: Ο άντρα σου, ο αλήτη σου, το καλό παιδί.
0: Και τώρα.
1: Μια πρόταση από τα χείλη μου να είμαστε.
0: Και τώρα με το που δούμε το 1,80 τόσο λέμε, α, τζάμπα ρε φίλε, τζάμπα.

0: Λοιπόν, κάτσε για να τα προλάβουμε όλα. 9 και 47 είναι και η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. 21 Αυγούστου έρχεται η Γιάννα Φαφαλιού στον Τεστήρι στα Καρδάμιλα, έτσι. Λευτέρης Τομάζος, Γιώργος Ταναΐνης. Μπορείτε, δεν ξέρω αν μπορείτε να προλαβαίνετε για τραπεζάκι. 2272-0-2222-0 στο Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα. Λοιπόν, αυτό που σίγουρα μπορείτε να κάνετε είναι να στείλετε στο Messenger, να στείλετε ένα μήνυμα. Να στείλετε ένα μήνυμα στο Destil. Να γράψετε Destil, όχι, να γράψετε Γιάννα, σε εισαγωγικά, έτσι, και το ονοματιπώνυμό σας. Μπορείτε να είστε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσετε δύο τραπέζια, παρακαλώ. Δύο τραπέζια για την όμορφη βραδιά. Τι έχουμε, τηλέφωνο, κάτσε, γιατί τηλέφωνο έχουμε, χρόνο δεν έχουμε. Ναι, όχι, το κλείσε ο άνθρωπος. Λοιπόν, όλες οι παρεμβάσεις γύρω από τον κήπο θα γίνουν πριν ή μετά από το τέλος του κήπου. Να πούμε πολλά. Ρε εσύ, αν είναι και γίνει, θα γίνει δηλαδή σε 18 μήνες, σε 20 μήνες το τέτοιο. Όχι, τώρα λογικά πριν το εγγένειο. Πριν το εγγένειο του κήπου. Λογικά πριν το εγγένειο του, πριν εγγενιαστήν ο κήπονς, θα έχουν τελειώσει οι γύρων παρεμβάσεις. Έτσι φαντάζομαι τώρα, παιδιά. Δεν ξέρω, δεν ήμουν και στο Δημοτικό Συμβούλιο το να ξέρω να σας πω.
1: Να ξέρεις τα βράδια πως μισώ.
0: Ο ΠΑΟΚ, ναι, τι να πούμε για τον ΠΑΟΚ, τι να πούμε, παιδιά, δύσκολα τα πράγματα, έτσι, σε μειονεκτική θέση πλέον η ομάδα του ΠΑΟΚ. Έπαθε ένα σοκ στο 17ο δευτερόλεπτο, ρε φίλε. Και οι άλλοι δείξαν ότι το είχαν, πώς λένε, η Αντερλέχτ. Μπορεί την πρόκριση στις Βρυξέλλες, είχε και το χαμένο πέναλτι, ρε φίλε, αν είναι δυνατόν. Θεσσαλονικοί κέρδισαν πέναλτι μετά από μαρκάρισμα του Γιανσάνα πάνω στον Κωνσταντέλια. Ο Μιχαηλίδης ανέλαβε την εκτέλεση.

Εν τω μεταξύ, δες, το πιάνει ο τερματοφύλακας Σάντερλεχτ, παίρνει το rebound ο Μύθου, κάνει το 1-1 και πάνε στο βάρε, φίλε, και το βλέπουν για το offside. Εντάξει, άμα μπήκε το βάρ στη μέση, το offside είναι offside. Έτσι. Το μόνο ωραίο χθες, εγώ έκατσα και είδα το παιχνίδι, ήταν η συνοδεία. Πίτσα Λύκος. Τι άλλο, ρε φίλε, Πίτσα Λύκος. Τουλάχιστον τελειώνει το παιχνίδι και έχεις μια γλύκα, μια ωραία γεύση, έτσι, αυτή την απίστευτη πίτσα Λύκος. Όταν πήρα να παραγγείλω, είπα καλημέρα Χάος και μου ήρθανε και τα τυροπιτάκια. Εννοείται, ρε φίλε. Και σήμερα πίτσα Λύκος. 22-71-0 27-27-7. Απλά μην ξεχάσεις να πεις καλημέρα Χάος. Έχουμε και την εθνική ομάδα εδώ με το δικό μας. Η εθνική παίδων αγωνίζεται από σήμερα στο EuroBasket Under 16. 15 Αυγούστου είναι στην Οραντέα της Ρουμανίας. Σήμερα αντιμετωπίζει την Ισπανία. Κάτσε, δεν είναι, όχι, δεν είναι, είναι η πιο μικρή. Δεν είναι αυτή που παίζει ο δικός μας ο Χρυσόστομος. Όχι, είναι η μικρή, είναι η Under 16. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία στα παιδάκια, στα μικρά. Σήμερα έχουμε τένις στο Μόντρεαλ. Έχουμε MotoGP όλο το τριήμερο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Α, πολύ δυνατό, έτσι. Λοιπόν, από ποδόσφαιρα και τέτοια δεν έχουμε τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Οπότε πάρτε την πίτσα να τη φάτε έτσι να γουστάρετε. Την πίτσα τη Λύκος. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και τα υπόλοιπα που έχουμε να σας ενημερώσουμε. Για τον κήπο σας το είπαμε, έτσι. Έχουμε άλλη μια ωραία εκδήλωση την Κυριακή 9 Αυγούστου και αυτή είναι για πολύ σημαντικό λόγο. Διοργανώνεται από την εθελοντική ομάδα Αγιάς Ματά. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής χαιρετίζει την εκδήλωση αυτή. Κυριακή 9 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο των Ιαματικών Λουτρών στα Αγιάσματα. Εγώ γουστάρω τη ζωή. Μια μουσική βραδιά. Μαντό Μάντζιου τραγουδάει, Ορφέας Καρύβρας τραγούδι και λαούτο, Μαρία Καλογύρου τραγούδι σαντούρι, Γιάννης Χάρλας στο μπάσο, Λούκα Τενάη πλήκτρα. Ο Χαράλαμπος, ο Ζαχαριάδης στα κρουστά, Νίκος Κορδεράς ζαξόφωνο, Γιάννης Κυριακόπουλος κλαρίνο. Πρέπει να είναι πολύ πολύ μαγική. Θα είναι άλλη μια μαγική βραδιά, έτσι. 9 το βράδυ την Κυριακή από την εθελοντική ομάδα Αγιάσματα. Μπράβο παιδιά, μπράβο σας. Δίχτυα προστατευτικά. Τι με κοιτάς. Πάμε.

0: Έχουμε και έκθεση ζωγραφικής. Λοιπόν, στο Ναυτικό Μουσείο της Λαγκάδας, 12 και 13 του Αυγούστου, μια ατομική έκθεση ζωγραφικής, μια επιστροφή στις ρίζες. Ναι, αλλά ποιος την κάνει ρε παιδιά, δεν έχετε όνομα? Έλα Χριστέ μου. Ο Στέλιος ο Μαυρέλος το ανέβασε το... Γέννημα Θρέμα Λαγκάδας ο δημιουργός, επιστρέφει στον τόπο που γεννήθηκε. Ρε παιδιά, δεν έχετε γράψει το όνομα πάνω στην αφίσα? Ή δεν το είδα εγώ? Τέλος πάντων.
1: Το πρόβλημά μου είμαι εγώ. Εγώ είμαι και η λύση του.
0: Μια ωραία φωτογραφία μου στείλαν, ένα γκάδο, ένα μηχανάκι παρατημένο. Πού είναι αυτό ρε Μιχάλη μου?
1: Και στη Δύση.
0: Στο Τελωνείο είναι? Κάτι για Τελωνείο μου κάνει. Μα τώρα είναι εργοτάξιο το Τελωνείο, Μιχάλη. Τώρα είναι εργοτάξιο το Τελωνείο.

0: θέμα.
1: Είναι εργοτάξιο, δεν είδες τα βίντεο που ανέβασε ο υπουργός στο τέτοιο. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι αυτή η εβδομάδα μέχρι και αύριο είναι Knockout Week στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανί Κοκολιά. Έχει μια εκπληκτική εβδομάδα αυτή που πέρασε. Χαμός έγινε, όποιος πρόλαβε το κύριο ήρθε. Λοιπόν, όλα τα εργαλεία της ΑΕΓΕ αυτή τη εβδομάδα είχαν 50% έκπτωση.
0: Όλα για όλα.
1: Black Friday μέσα στο καλοκαίρι.
0: Όλη η ζωή μου.
1: Ρε φίλε, αυτό το μετάλλιο τελικά είναι πολύ βάρη, έτσι, με έχει... Λοιπόν, και αύριο προλαβαίνετε να πάτε στο τεχνικό μας πολυκατάστημα στην Καλλιτά 29. Πολύ δυνατό, έτσι. Μπορείτε να κάνετε ένα selfie μέσα στο κατάστημα, να το ανεβάσετε, να κάνετε tag το τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και να πάρετε έκπτωση στο ταμείο.

0: ζωή.
1: Άμε το σιρτάκι. Έλα.
2: Λοιπόν, είχαμε και μία ανακοίνωση από το Δήμο. Πραγματοποιείται μέχρι... Ωρε φίλε, μιλάμε για τις εγγραφές στους δημοτικούς. Α, τώρα μπαίνουμε στην υποβολή των ενστάσεων. Οι αιτήσεις έκλεισαν. Ανάρτηση των αποτελεσμάτων θα είναι στις 10 του Αυγούστου. Όσοι κάνατε αίτηση για τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ, έτσι. Η υποβολή ενστάσεων είναι από τις 11 μέχρι τις 13. Αυτό γίνεται ηλεκτρονικά, έτσι. Και τα οριστικά αποτελέσματα θα είναι 17 Αυγούστου, ναι, μάλιστα. Το καλό είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια να μπουν όσο το δυνατόν παραπάνω παιδιά, έτσι, στο συγκεκριμένο, στις συγκεκριμένες δομές, γιατί... είναι σημαντικό. Πώς είναι το camp του Ναυτικού Ομίλου της Χίου, οι δράσεις αυτές όλες για το καλοκαίρι, παιδιά, είναι πολύ σημαντικές για τους γονείς και για τα... για να πάνε κάπου τα παιδιά της, τα παιδιά τους.
3: Μη χαμηλώνεις τα μάτια σου.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ωραίο τηλεοπτικό σήμερα. Αρχικά πήγαμε στο PKF, στο Μιχάλη του Τζακό. Μας έδειξε, παιδιά, μια μηχανή που πήρε διαστημική. Τι Elon Musk και κουραμπιέδες και τέτοια. Η μηχανή αυτή που πήρε για τα παπούτσια είναι αυτή που έχουν τα εργοστάσια που φτιάχνουν τα παπούτσια. Και καμιά φορά ούτε αυτά δεν χρησιμοποιούν το ράψιμο που κάνει το γύρω-γύρω. Θα το δείτε και σήμερα τηλεοπτικά. Λοιπόν, έχουμε και ένα ρεπορτάζ για τον τουρισμό μας. Πολύ ωραίες συναντήσεις. Συναντήσαμε και πολύ κόσμο, παιδιά, πολλούς Αμερικάνους. Μόνο αυτοί είναι εδώ, έτσι. Οι Αμερικάνοι είναι εδώ. Οι Τούρκοι. Α, και Τούρκους δεν είδαμε και αυτούς πάρα πολύ. Και αυτοί μέχρι πότε, βρε, θα έρχονται εδώ και θα γίνονται οι λιώκα αυτά μέχρι να περάσουν το Τελωνείο. Ας σου πούνε κάποια στιγμή Αισιχτήρ, που είναι και τουρκικό το τέτοιο, έτσι. Λοιπόν, και έχουμε και μια πολύ ωραία συζήτηση με τον πρόεδρο της Σιδηρούντας, τον Ανδρέα τον Τζουρί. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 7 Αυγούστου, σήμερα τα άφημοι που λήγουν σε 5 και σε 6. Μπορείτε να κάνετε για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026. Σήμερα είναι το 5-6, αύριο είναι το 7-8, 9 Αυγούστου 9 έως 0. Μετά από τις 10 έως 21 Αυγούστου όλα τα αφημί. Ό,τι λίγονται και να έχετε. Λοιπόν, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σήμερα θα είμαστε στο Μαστίχα στο πάρτι. Αύριο στη Λαγκάδα στο άλλο πάρτι. Πρώτα ο Θεός, μέσα στον Αύγουστο, Σεπτέμβρη. Πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε. Αν λείπουμε τη Δευτέρα θα έχουμε κλατάρι, θα έχουμε πέσει κάτω. Λοιπόν, να είστε καλά.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 7 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνολικά 17 παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16, αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και μη επανδρωμένα αεροχήματα, καθώς και εικονική αερομαχία καταγράφηκαν χθες πάνω από το Αιγαίο. Μόλις μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο του Great Sea Interconnector της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, η εικονική αερομαχία έγινε μεταξύ Λέσβου και Λίμνου. Χωρίς τις αισθήσεις της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χθες το απόγευμα 40χρονη, η οποία βρέθηκε κρεμασμένη από τους οικείους της στο σπίτι της στα Λιβάδια. Αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Την οριστική μορφή της κυκλοφοριακής μελέτης με πεδίο παρεμβάσεων το κέντρο της πόλης της Χίου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο παρουσία του μελετητή συγκοινωνιολόγου Στέλιου Ευσταθιάδη, ο οποίος εξήγησε τα όσα προβλέπονται κυρίως περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου και στους κόμβους πέριξ αυτού. Βασική κατένθεση της μελέτης είναι η μείωση του πλάτους των δρόμων στα 6,5 μέτρα ώστε να μειώνεται και η ταχύτητα των οχημάτων, με διαπλάτηση των πεζοδρομίων και με παράλληλη στάθμευση οχημάτων και όχι σε γωνία ή παράνομα όπως συμβαίνει σήμερα. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα εγγενιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπης ο Χαλκιός. Ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης ξενάγησε την αλήθεια στο ανακαινισμένο κτίριο, στο οποίο ο μορφωτικός σύλλογος του χωριού δαπάνησε περίπου 20.000 ευρώ, ενώ η κοινότητα με τις αντιμισθίες του Προέδρου προχώρησε στον εξοπλισμό του με σκοπό να προσφέρει στους ηλικιωμένους και στους μοναχικούς ανθρώπους του χωριού έναν ασφαλή κλιματιζόμενο και ευχάριστο χώρο καθημερινής συνάντησης, συζήτησης και ξεκούρασης. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθησαν στις 5 Αυγούστου δύο ανήλικα άτομα, ημεδαπός και αλλοδαπός, διότι ενεργώντας από κοινού μπήκαν από ανασφάλιστο παράθυρο σε οικία και αφαίρεσαν πορτοφόλι που περιείχε 30 ευρώ, φορητή συσκευή φόρτισης και τραπεζική κάρτα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την παραπάνω κάρτα, πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές αξίας 70 ευρώ περίπου. Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Επίσης συνελήφθη στις 5 Αυγούστου η μεδαπός 40 ετών, διότι κατήχε στην οικία του ποσότητα κατέργαστης κάναβης βάρους 170 γραμμαρίων περίπου, η οποία κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιένθεσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου. Συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών Μάιρα Μυρογιάννη για την ενίσχυση των δεσμών με την Ομογένεια και την προώθηση δράσεων για το Βόρειο Αιγαίο είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Καινοτομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας, Επαγγελματιών, Απόδημου Ελληνισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Διαφάνειας Παντελής Μπουρνιάς. Κύριο αντικείμενο αποτέλεσε η ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με την Ομογένεια. Εξετάστηκε επίσης η προώθηση της ελληνικής γλώσσας και ο ρόλος της δημόσιας διπλωματίας ως εργαλείου συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας και της εξωστρέφειας. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ παράλληλα ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλοταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα, αλλά και δωρεάν παροχή εδεσμάτων και ποτών. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια να τηρηθεί 11-ωρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη ημέρα. Το Σωματείο Οικοδόμων Χίου ενημερώνει τους οικοδόμους ότι σήμερα Παρασκευή καταβάλλεται το αδειοδορόσιμο Αυγούστου 2026. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών με πίστοση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς από την περιοχή του Αγίου Ιάννη Προδρόμου στην πόλη της Χίου ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος, φρεζάρισμα και νέας ασφαλτόστρωσης σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. την επίσημη πρώτη του κάνει το μη κερδοσκοπικό σωματείο Ενισχύου Σύλλογος Νεολαίας Χίου. Σήμερα Παρασκευή 7 το απόγευμα στο περιβόλι στον Κάμπο. Θα παρουσιάσει τους στόχους του σε συνάντηση που διοργανώνει με το κοινό, καθώς και την πρόταση που καταθέτει στο Δήμο Χίου να διεκδικήσει το πρόγραμμα Πρωτεύουσα Νεολαίας 2027. Ο Δήμος Χίου, μέσω του Τμήματος Τουρισμού, συνεχίζει το πρόγραμμα «Πάμε Μπάνιο στη Χίο» από 10 έως 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22713 51720, 22713 51723 και 22713 51726. Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου, Οδή Αγίου Γεωργίου, Νικοδήμου, Ζαχαρίου, Καλοθέτου, Καραγκουλέ, Λόγκου, Νεγρεπόντι, Ορθομένους, Κομνηνής, Χορεάνθη, επίσης στην πόλη της Χίου, Οδός Καλουτά, Καραολί και Δημητρίου, Αγίου Ελευθερίου, Αλιμονάκη, κατάστημα Ηλεκτρονέτ, πρατήριο υγρό καυσίμων Σελ και Σαβάκι, παιδικό σταθμό, συνεργεία περιοχής, διέμβηση δευτεροβάθμιας. Επίσης αύριο Σάββατο, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 προς Ξενοδοχείο, 12 το μεσημέρι με 3 το μεσημέρι, περιοχή Ελαιοτριβίου Γιανίρη Φραγκοβούνη και 12 με 3 περιοχή Αγίου Γεωργίου Καρφά. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βόλισσο, σήμερα Παρασκευή 8.30 το βράδυ διοργανώνεται στο σχολείο της Βόλισσου η πολυμεσική performance «Μουσική για εργαλείο» με την υφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ιερουλεάνη στοιχείο για μία και μοναδική εμφάνιση. Χρησιμοποιώντας τον εργαλείο τόσο ως εργαλείο ύφανσης όσο και ως μουσικό όργανο, η Φίβη Βλάση δημιουργεί μια ζωντανή εμπειρία όπου η υφαντική μετατρέπεται σε συμμετοχική πράξη δημιουργίας και συλλογικού ρυθμού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστου σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου διοργανώνει την ολονύχτη ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου συνεχίζει το ταξίδι των παραστάσεών της σήμερα στο Βίκη στις 8.30 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Όντιν Ντιπεϊρόν σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλουβά. Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και στα Ψαρά. Σήμερα 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδας στον Τσιφόρου Βασιλιάδη. Με τη συμμετοχή γνωστών ηθοποιών από την τηλεόραση και το θέατρο, η παράσταση αποτελεί εγγύηση για μια βραδιά γεμάτη γέλιο και νοσταλγία για όλη την οικογένεια. Κυριακή 9 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, στην παραλία Κατσούνη, παιχνίδια χωρίς σύνορα. Και την Κυριακή 9 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, συναυλία με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Διήμερες θα είναι και φέτος οι λατρευτικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εορτής του Αγίου Εμιλιανού στον εορτάζονται Ιερό Ναό της Καλυμασιάς, ξεκινώντας σήμερα σε 7 το απόγευμα με την τιμητική διαθαλάσσης μεταφορά της Ιεράς Εικόνας του Αγίου από το λιμάνι του Αγίου Ιωάννου ως το μόλο του Αγίου Εμιλιανού. Θα ακολουθήσει λιτάνευση Ιεράς Εικόνας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό και σε 7.30 εσπερινός μεταρτοκλασίας. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργώντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Μάρκου. Στα Αρμόλια τώρα ξεκινάει σήμερα το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέα, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 14 Αυγούστου. Σήμερα πρώτη μέρα, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου». Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Την Κυριακή 9 Αυγούστου η Εραστεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το ζόρι» και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από τη Χίου. το Σάββατο 8 Αυγούστου στον αύριο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμίλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στοιχείο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας, μιας ιδιαίτερης φωτογραφικής πρακτικής που χρησιμοποιεί συνειδητά τα πιο ευτελή μέσα, όπως παιδικές φωτογραφικές μηχανές θερμικής εκτύπωσης, για να αποτυπώσει το τοπίο, την ανθρωπογεωγραφία και τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα pixels», απευθύνοντας σε ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης τη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στο Αντίβαρο. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδας Γάμα Βερίτης αναλαμβάνει φέτος τη διοργάνωση της γιορτής Μαστίχας που θα γίνει αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στην Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις θα καλυφθούν ειδησιογραφικά από την Αλήθεια TV. Οι Ιώνες διοργανώνουν μουσική βραδιά με τη Ρία Ελληνίδου αύριο Σάββατο 11 το βράδυ στο Αθλητικό Κέντρο Βαρβασίου Γιάννης Ζανάρας. Μαζί της ο Στέλιος Λεγάκης. Συναυλία θα δώσουν Μαρία Καλαγκιά και Γιώργος Μισετζής αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στο Τηγάνι της Ιδηρούντας με τίτλο «Στο φως της Βίγλας». Εκτός από την καλλιτεχνική διάσταση, τα έσοδα της συγκεκριμένης συναυλίας θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών, ενώ παράλληλα ο τόπος που επελέγει για την παρουσίασή της δεν είναι τυχαίος, μιας και έρχεται να θυμίσει στην κοινωνία, αλλά και στους διοικούντες στο νησί μας ότι η Σιδηρούντα, ένας τόπος με βαθιές πληγές λόγω των πυρκαγιών, είναι εκεί και περιμένει δράσεις αναγέννησης. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει η υποδοχή του Τιμίου Ξύλου και Μέγας Εσπερινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Κυριακή 9 Αυγούστου 7 το πρωί όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία, 8 το βράδυ παράκληση, ιερό ευχέλαιο και ιερά αγρυπνία. Δευτέρα 10 Αυγούστου 7 το πρωί όρθρος και η θεία λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της θείας λειτουργίας. Ο ιερός ναός θα παραμείνει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει την Κυριακή 9 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Οθωμανικό Λουτρό στο κάστρο της Χίου την παρουσίαση του βιβλίου των συγγραφέων Ιόλης Βιγκοπούλου και Αλίκης Ασβεστά με τους Ευρωπαίους περιηγητές στα χαμάμ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς Υπρόοδος παρουσιάζει για μία ακόμη παράσταση τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 9 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέριου Πάσχου. Η ταινία απέσπασε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας και διοργανώνουν την 3η 11 Αυγούστου στην Καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Και την 3η 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Μεστά, στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Την ημέρα αυτή όλα τα σπίτια στα Μεστά θα είναι ανοιχτά για κεράσματα. Νεβικαριά θα παρασκευάζουν σούμα στα στενά του Μεσαιωνικού Μαγευτικού Οικισμού και σε 9.30 το βράδυ θα κορυφωθεί το γλέντι στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελεήμονος. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό, όπου ο Γιάννης Φασιανός στο Κανονάκι και στην Φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο Ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά στο Νέι από την Κωνσταντινούπολη για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που γίνεται υπό την αιγίδα της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου θα ανέβει τη Δευτέρα 10 και την Τρίτη 11 Αυγούστου 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γεώργιο δίπλα στο Φαφαλίο Στάδιο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας σας προσκαλεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας, στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς, την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Θα συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δαφνώνα η Δάφνη, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βερβεράτου, ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος και η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρίου, ο τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη, 1968-1981, την 5η 13 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Κώστας Ζαφίρης ιστορικός, η Στέλλα Τσιροπινά φιλόλογος, διδάκτορ θεατρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Τέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο συγγραφέας Δημήτρης Γαρής. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας ιερά πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κόκοροβιλιάς Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Ήτρους. Ο Μέγας Εσπερινός την Παρασκευή σε 7 το απόγευμα, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην εορτή θα είναι ο ιερέας του ναού, πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του ναού Κωνσταντίνος Χαλιορής και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Στις 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου με θεία λειτουργία στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλωτής. Την παραμονή, Παρασκευή 14 του μήνα, θα τελεστεί στις 7 και 4 μέγας πανηγυρικός εσπερινός στα εγκόμια της Θεοτόκου και σε 9 το βράδυ λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά της Χίου. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νεοσυσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλαρου θα πραγματοποιήσει από τις 16 έως τις 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείο παρουσιάζοντας παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία θα κορυφωθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ με γενική είσοδο 7 ευρώ με τη γενική παραγωγή του Οχιακού Θέατρου Σκιών Μιχάλη Καντήλαρου, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρο. Οι μαθητές αγιογραφίας, βιβλιοδεσίας, ζωγραφικής και ενήλικες, ζωγραφικής για ενήλικες, κεραμικής για παιδιά παρουσιάζουν μέρος από τις δημιουργίες της περιόδου 2025-2026. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί σε περίπτερο στο λιμάνι της Χίου απέναντι από το ξενοδοχείο Χανδρής από την 5η 21 Αυγούστου έως την 4η 3 Σεπτεμβρίου καθημερινά 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Νέων Γυναικών νίκησε με 19-13 τη Μεγάλη Βρετανία και σήμερα σε 7 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει τη Ρωσία διεκδικώντας την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σπουδαία νίκη επί της ισχυρής Ουγγαρίας με 12-8 πέτυχε η εθνική ομάδα πολλοπέδων για την τέταρτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Ζάγκρεπ, αλλά με απολογισμό 3 νίκες και 1 ήττα στην πρώτη φάση της διοργάνωσης, αποκλείστηκε από τα προημιτελικά. Ο Νίκος Ντούλος ανανέωσε τη συνεργασία του στην τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας πόλο της ΠΕΚΕΒ. Στο ποδόσφαιρο, η Δάφνη απέκτησε τον μεσοεπιθετικό Θανάση Αλεξόπουλο που έπαιζε στον Βαρβασιακό και ο Βαρβασιακός απέκτησε τον αμυντικό Αλέξανδρο Ζάγκο που έπαιζε στον Πανινούσιο. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο, εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 40 έως 72%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο, 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 53%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή, στην οδό Καλοπλήτη 2, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μοσχούρη, στη Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκαινας. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1827. Η Γενική Συνέλευση των Χίων στη Σύρο αποφασίζει εκτός των άλλων, σε συνεννόηση με την τότε ελληνική κυβέρνηση και τη Δημογεροντία, να αποστείλουν στοιχείο τον φιλέλληνα συνταγματάρχη Φαβιέρο με στρατό από ελεύθερους Έλληνες, με στόχο να την καταλάβει από τους Τούρκους.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Έχεις τύψεις που τρως popcorn και πατατάκια όταν βλέπεις ταινίες? Σου έχουμε τη λύση. Αν σου αρέσουν τα thriller, μάθω ότι παρακολουθώντας μια ταινία τρόμου 2 ωρών, μπορείς να χάσεις έως και 184 θερμίδες. Δεν σου κάνουμε πλάκα. Το διαπίστωσε έρευνα ενός πανεπιστημίου του Λονδίνου. Φάε snack χωρίς ενοχές.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
3: Και θα τρελαθώ.

Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής! Κουμής! Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream HIU φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Πιστεύετε ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ θα ξεπεράσουν κάποια στιγμή τον άνθρωπο σε κάποιες ικανότητες?
1: Η αλήθεια είναι ότι σε συγκεκριμένες ικανότητες ήδη είναι φτιαγμένο γι' αυτό. Είναι φτιαγμένοι για να ξεπερνούν τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν χρειάζεται κάτι να σηκώσεις βαρύ, το κάνουν πολύ καλύτερα από εμάς. Και το κάνουν και με μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερη αντοχή. Τώρα, για την ανθρώπινη ευφυΐα, η τάση είναι, αρχίζει και ανεβαίνει, να πλησιάζει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Ακόμα όμως είναι πολύ πίσω και μπορεί και να μην τη φτάσει ποτέ. Το πιθανότερο δεν θα φτιάσει ποτέ την ανθρώπινη ευφυΐα, γιατί η ανθρώπινη ευφυΐα, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, δεν μετράει μόνο ποσοτικές οντότητες, δεν μετράει μόνο ταχύτητα, δεν μετράει μόνο μνήμη. Η ανθρώπινη ευφυΐα έχει ενσυναίσθηση, έχει συναισθήματα, έχει γενίκευση γνώσης. Η λογική είναι ότι ας μας ξεπεράσουν σε κάποια, αλλά να γίνουν συμπληρώματα και όχι αντικαταστάτες δικοί μας.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά

0: Του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
1: Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η τεχνητή νοημοσύνη, η όραση υπολογιστών και η τρισδιάστατη ψηφιοποίηση και οπτικοποίηση για την προβολή και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και σε άλλα πεδία της πληροφορικής.
0: Έχει συγγράψει πάνω από 300 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έγκριτα περιοδικά. Από το 2020 συγκαταλέγεται στη λίστα του 2% των πλέον επιδραστικών ερευνητών στην τεχνητή νοημοσύνη και επεξεργασία εικόνας, βάσει των ετεροαναφορών που έχει λάβει το δημοσιευμένο έργο του.
1: Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν, κύριε Αναγνωστόπουλε, στο podcast Τεχνολογικά.
2: Καλώς σας βρήκα και εγώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και να ξεκινήσουμε λίγο με τα ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία στο παρελθόν θα έλεγε κανείς ότι ήταν αποτέλεσμα μόνο ταινιών επιστημονικής φαντασίας, αλλά τώρα αρχίζουν να μπαίνουν και στην καθημερινότητά μας. Θέλετε να μας πείτε τι συμβαίνει σε αυτό το χώρο της τεχνολογίας, της ρομποτικής δηλαδή και των ανθρωποειδών ρομπότ?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για την πρόσκληση. Αν θέλετε, η ιδέα που είχαμε για να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο περισσότερος κόσμος είναι εξοικειωμένος κάπως με την έννοια των ρομπότ, και θα δούμε τι ακριβώς είναι ένα ρομπότ, αλλά ίσως ακόμα δεν γνωρίζει ότι υπάρχει μια μεγάλη εξέλιξη στο χώρο της ρομποτικής, ειδικά στα ανθρωποειδή ρομπότ, και είναι κάτι που πολύ γρήγορα, σε βάθος 15 ετίας, με αυτή την έννοια το λέω, είναι πολύ πιθανόν να βρεθεί πια τα ανθρωποειδή και διάφορες άλλες τάσεις της ρομποτικής στην ζωή μας. Δεν είναι λοιπόν επιστημονική φαντασία, όπως πολύ καλά το είπατε. Βρίσκονται πια σε ένα σημείο που αρχίζει σιγά σιγά να αναδύονται νέες δυνατότητες. Εγώ πριν ξεκινήσω λίγο να σας πω τι τάσεις υπάρχουν και ένα χρονικό πλαίσιο το οποίο αναμένουμε να έρθει στη ζωή μας, να αναφέρομαι λίγο έτσι με απλά λόγια. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ενός ρομπότ, τι είναι ένα ρομπότ και τι είναι ένα ανθρωποειδές? Το ρομπότ, το ξέρουμε οι περισσότεροι, είναι ένα μηχάνημα. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο εκτελεί κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες αντικαθιστώντας τον άνθρωπο, και συνήθως εκτελεί κάποιες καθορισμένες εργασίες επαναλαμβανόμενες και απαλλάσσει τον άνθρωπο από το να κάνει αυτές τις εργασίες. Προέρχεται από τη λέξη, αν θυμάμαι καλά, κάποια λέξη του Ανατολικού Μπλοκ, είναι το ρομπότα, σημαίνει ένα είδος εργασίας, όπως να το πω, καταναγκαστικής ή εργασίας συνεχόμενης. Οπότε οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε ότι το ρομπότ είναι απλά ένα μηχάνημα το οποίο εκτελεί κάποιες εργασίες. Το ανθρωποειδές, όπως λέει και το όνομά του, είναι πάλι ένα μηχάνημα όπου όμως έχει μορφή που πλησιάζει στην σωματική δομή του ανθρώπου. Δηλαδή έχει ένα κορμό, έχει δύο χέρια και δύο πόδια, όπως επίσης και ένα κεφάλι, αλλά κάπου εκεί σταματάει η λεπτομέρεια της δομής. Δηλαδή, ας το πούμε, σωματικά μοιάζει με άνθρωπο, αλλά το κεφάλι του μπορεί να είναι απλά μια σφαίρα, να είναι μια κάμερα. Τα χέρια του δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες που έχουν, για παράδειγμα, οι παλάμες του ανθρώπου, αλλά αρχίζει να φτάνει, να μοιάζει λίγο με άνθρωπο. Άρα λοιπόν είναι πάλι ένα μηχάνημα το οποίο θα εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες, αλλά πλέον μοιάζει με άνθρωπο. Αντίστοιχα υπάρχουν και τετράποδα ρομπότ, όπως είναι το ρομπότ της Boston Dynamics, ο Spot, ο οποίος αυτό που κάνει είναι να εκτελεί και αυτός λειτουργίες, αλλά ουσιαστικά όλα αυτά σε ένα σώμα που μοιάζει ενός σκύλου. Έτσι, γι' αυτό λέγεται και ένας ρομποτικός σκύλος, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν, το ανθρωποειδές είναι ρομπότ, ξέρουμε τι είναι τα ρομπότ, αλλά πλέον με μία μορφή ανθρώπινη, ως δομή. Και να πω έτσι και μία πολύ μικρή διαφοροποίηση, υπάρχουν και τα λεγόμενα ανδροειδή, όπου εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο ρεαλιστικά ως προς την εμφάνιση του ανθρώπου. Απλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πούμε ότι τα ανδροειδή αρχίζουν να βγαίνουν και να εμφανιστούν στην καθημερινή μας ζωή, γιατί τα ανδροειδή, όχι τα ανθρωποειδή, τα ανδροειδή έχουν ρεαλιστικό δέρμα, πρόσωπο, μαλλιά.

0: τείνουν να, ή εν πάση περιπτώσει επιθυμούν να προσομοιώσουν και ανθρώπινες εκφράσεις, πράγματα τα οποία είναι ακόμα πολύ μακριά για να γίνουν. Άρα λοιπόν αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός ρομπότ και ενός ανθρωποειδούς ρομπότ. Να πω πολύ απλά ότι έχουν ξεκινήσει ήδη έχουν ήδη εμφανιστεί πειραματικά κάποια μοντέλα τα οποία έχουν εφαρμοστεί σε βιομηχανίες. Η τάση είναι σιγά σιγά, όπως και η τεχνητή νοημοσύνη έχει βγει στην κοινωνία, να υπάρχουν και κάποια μοντέλα τα οποία να βγουν δειλά-δειλά σε κάποιους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως είναι κυρίως η βιομηχανία, προφανώς για να κάνουν δουλειές επαναλαμβανόμενες σε έναν χώρο εργασίας. Αλλά δεν είναι καθόλου απίθανο από τα μέσα της επόμενης δεκαετίας και μετά να αρχίσουν να εμφανίζονται και σε άλλους τομείς, όπως είναι για παράδειγμα να πω σε μουσεία που θα εκτελούν κάποια χρέη ξεναγού, ή για παράδειγμα θα μπορούν να είναι και σε χώρους όπου υπάρχει φροντίδα ηλικιωμένων. Με λίγα λόγια λοιπόν, πιθανόν να μπαίνουν από τα μέσα της επόμενης δεκαετίας σιγά σιγά στη ζωή μας, στη καθημερινότητά μας. Έτσι. Οπότε η τάση είναι ότι έχουμε κάτι που αναδύεται, είναι η τεχνητή νοημοσύνη, να την βάλουμε και σε έναν μηχανισμό ο οποίος θα αρχίσει να κινείται ανάμεσά μας. Αυτό είναι η νέα τάση, και βεβαίως αυτό, ας το πούμε, ότι αρχίζει και βρίσκει τη μορφή της πολύ ωραία σε αυτό που λέμε ανθρωποειδές ρομπότ. Κάτι λοιπόν που μοιάζει με τον άνθρωπο.
1: Ομολογώ ότι μπερδεύτηκα λίγο με ποιο σκεπτικό. Νόμιζα ότι ανθρωποειδή λέμε τα ρομπότ που προσομοιάζουν στον άνθρωπο, και ανδροειδή μία εμφάνιση ανδρικού ρομπότ, γιατί το αντίστοιχο θα είναι γυναικοειδές.
0: Όχι, είναι σωστή, είναι πολύ ωραίο το θέτετε σαν ερώτημα, αλλά δεν υπάρχει γυναικοειδές και ανδροειδές. Τα ανδροειδές έχει να κάνει με την εμφάνιση ενός ρομπότ, είτε είναι, ας το πούμε, μέσα εισαγωγικά αρσενικού γένους είτε θηλυκού, που μοιάζει πολύ καλά στο πρόσωπο και στις εκφράσεις με τον άνθρωπο.
2: Στην πραγματικότητα, νομίζω, κύριε καθηγητέ, ήταν πιασμένο το ανθρωποειδές όταν σκέφτηκαν να φτιάξουν την επόμενη έκδοση που θα μοιάζει πραγματικά με άνθρωπο, οπότε αναγκαστήκαν να διαλέξουν μια άλλη λέξη.
0: Σωστό, κάπως έτσι είναι. Μπορεί να είναι όντως ένα ατυχές, ας το πούμε, ατυχής χρήση της γλώσσας, που να δίνει, ας το πούμε, την λογική του φύλου, αλλά δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ανθρωποειδές το οποίο έχει και πολύ κοντινή, μάλλον μια εμφάνιση πολύ κοντά στον άνθρωπο. Και θα δούμε μετά ότι αυτό δημιουργεί και κάποια προβλήματα, αλλά πιθανότατα θα το συζητήσουμε σε επόμενη.
2: Νομίζω και η Τέσλα, κύριε καθηγητά, έχει εμφανίσει κάποια στιγμή. Ο Μάσκ είχε βγει εκεί πέρα με ένα ανθρωποειδές. Δεν ξέρω πόσο καλά πήγε αυτό. Το Optimus, πώς λέγονταν.
0: Ναι, είναι το Optimus, πραγματικά. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν, ας πούμε, το Atlas της Boston Dynamics, το οποίο είναι ανθρωποειδές, αλλά καταλαβαίνεις ότι έχει την πολύ βασική δομή του ανθρώπου. Το Tesla, το Optimus, το οποίο πραγματικά μοιάζει με άνθρωπο, πάλι στη δομή του, αλλά οι αναλογίες του είναι πολύ κοντά στον άνθρωπο, ενώ αντίθετα το Atlas δεν είναι. Υπάρχει και το Figure One, το οποίο αντίστοιχα μοιάζει στη δομή της εμφάνισης με άνθρωπο, είναι ανθρωποειδές. Υπάρχουν πολλά, έτσι, και αυτά είναι που σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν και στην αγορά. Υπάρχουν, για παράδειγμα, το Unity, το H1, το οποίο θα αρχίσει να βγαίνει και στην αγορά. Υπάρχει ένα μοντέλο που είναι σχετικά κοντό, σκεφτείτε γύρω στις 16.000 για να το αγοράσει κάποιος. Βεβαίως κάνει ακόμα πολύ συγκεκριμένες λειτουργίες, έτσι. Δεν υπάρχει αυτονομία, δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες, αλλά είναι ένας προάγγελος για το τι θα ακολουθήσει.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις στην ρομποτική σαν επιστήμη, και κάποιες από αυτές, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε το τελευταίο καιρό, έχουν λυθεί. Αλλά πιο δύσκολο από όλα τι είναι? Να διδάξουμε σε ένα ρομπότ να περπατάει φυσικά, δηλαδή να σε ξεγελάει, να μην καταλαβαίνεις ότι είναι μηχανή, να χειρίζεται αντικείμενα με ακρίβεια χωρίς να του πέφτουν κάτω ή χωρίς να έχει και μια ελευθερία? Γιατί εντάξει, το να είναι μια τυποποιημένη κίνηση, αυτό νομίζω ήταν με επιτυχία που έγινε πριν από καιρό. Και βέβαια υπάρχει και το περίφημο «καταλαβαίνει τα συναισθήματά μας», δηλαδή να μπορεί να μας κοιτάζει και με κάποιο τρόπο να αντιλαμβάνεται τις προθέσεις ή σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Πώς θα τα ιεραρχούσατε αυτά σε δυσκολία?
0: Να σας πω την αλήθεια, σχεδόν απαντήσατε σε αυτό που με ρωτήσατε. Δηλαδή, λέγοντας ποιες είναι οι προκλήσεις, πραγματικά οι δύο μεγάλες προκλήσεις έχουν να κάνουν με το κομμάτι της, μια και μιλάμε για ένα ρομπότ το οποίο μοιάζει με τον άνθρωπο, έτσι, το ανθρωποειδή. Οι δύο προκλήσεις είναι καταρχάς πώς τοποθετείτε στον χώρο και κινείται, αντιλαμβάνεται το περιβάλλον, έτσι, αυτό είναι η μία πρόκληση. Και η δεύτερη, μεγαλύτερη πρόκληση είναι πώς πάλι καταλαβαίνει το περιβάλλον, αλλά όχι το περιβάλλον στεγνά ως άψυχες οντότητες, αλλά πώς καταλαβαίνει τα έμψυχα όντα, δηλαδή πώς καταλαβαίνει τον άνθρωπο. Το δύσκολο κομμάτι είναι λοιπόν πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε ένα ανθρωποειδές να καταλαβαίνει τον άνθρωπο, και όταν λέμε να καταλαβαίνει επίσης όχι μόνο γιατί κάνουμε κάτι, αλλά και γιατί το κάνουμε. Έτσι, δύσκολο, πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να λυθεί. Και αν λυθεί, θα λυθεί με κάποιον μηχανικό τρόπο, ξεκάθαρα. Το ευκολότερο κομμάτι είναι το πρώτο που αναφέρατε, το κομμάτι της κίνησης και της ισορροπίας. Και το λέω ευκολότερο γιατί όχι πως έχει λυθεί ακόμα, δηλαδή ακόμα και τα ανθρωποειδή που κυκλοφορούν και έχουν παρουσιαστεί σε διάφορες εκθέσεις, σε συνέδρια, γιατί πλέον γίνονται και επιστημονικά συνέδρια όχι ρομποτικής, αλλά για humanoids, για ανθρωποειδή, που σημαίνει λοιπόν ότι έχουν ξεπεράσει τα ρομπότ και πάμε, ας το πούμε, ξέρω, σε αυτή την εξειδίκευση που λέγονται ανθρωποειδή. Η κίνηση λοιπόν θα πάει καλά, δηλαδή πολύ γρήγορα θα πετύχουμε μία φυσική κίνηση για τα μηχανήματα αυτά, ή τουλάχιστον μία κίνηση η οποία είναι πολύ αποδεκτή από εμάς τους ίδιους όταν θα αρχίσουν να κινούνται γύρω μας. Θα κινούνται με μεγάλη προσοχή, θα προσπαθούν σε κάποια σημεία να μας αποφεύγουν. Άρα το κομμάτι της κίνησης και της ισορροπίας λύνεται. Το κομμάτι της κατανόησης του ανθρώπου είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην λυθεί και 100% στο μέλλον. Πάντως με κάποιο μηχανικό τρόπο τα ρομπότ θα μπορούν να έχουν μια αποδεκτή αλληλεπίδραση μαζί μας, έτσι. Βεβαίως όμως να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, ότι σε καμία περίπτωση η επικοινωνία δεν μπορεί να είναι αντίστοιχη με την επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων, γιατί η ανθρώπινη επικοινωνία, ξέρετε, δεν είναι μόνο γλωσσική, το ξέρετε, δεν είναι μόνο τι λέμε, είναι και πώς εκφραζόμαστε, είναι και διάφορες κοινωνικές συμβάσεις, κοινωνικά σήματα που έχουμε κατά τη διάρκεια της ομιλίας μας, εκφράσεις που είναι πολύ δύσκολο μία μηχανή να τα καταλάβει. Αντίθετα, ο άνθρωπος μπορεί να εκπαιδευτεί και να μάθει να συνομιλεί ακόμα πολλές φορές και με μία ματιά, έτσι. Μία ματιά να δείξει σε κάποιον, καταλαβαίνει τις προθέσεις.
1: Ναι, αλλά για να μας είναι χρήσιμα, δεν θα πρέπει να μπορεί να μας λύνει και κάποια θέματα, είτε πριν ακόμα παρουσιαστούν, είτε την ώρα που παρουσιάζονται, και ας μην είναι άκρος εκπαιδευμένα γι' αυτό?
0: Ναι, βεβαίως. Αυτό εξαρτάται από το τι θέλουμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, αν θέλουμε απλά να εκτελεί κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες, αυτό είναι προδιαγεγραμμένο, είναι ήδη προγραμματισμένο να το κάνει αυτό. Το πώς μπορεί να αντιδρά ή, εν πάση περιπτώσει, να αλληλεπιδρά με εμάς σε κάτι το οποίο είναι απρόσμενο για εκείνον, νομίζω ότι και αυτό λύνεται, γιατί σκεφτείτε ότι η μεγάλη έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης που βλέπουμε ήδη στις μέρες μας, έτσι, έχει κατέβει από τα κλειστά εργαστήρια, έχει, ας το πούμε, εκδημοκρατιστεί, έχει βγει στο ευρύ κοινό. Η τεχνητή νοημοσύνη, σκεφτείτε ότι ουσιαστικά θα χρησιμοποιείται από τέτοιου είδους μηχανήματα, από το ανθρωποειδή, οπότε θα μπορεί να βγάζει και συμπεράσματα ακόμα και για καταστάσεις ή, εν πάση περιπτώσει, να εκτιμά ποια πρέπει να είναι η αντίδρασή του ακόμα και για καταστάσεις που δεν έχει εκπαιδευτεί. Παρ' όλα αυτά, βεβαίως, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτό θα γίνεται ακόμα με κάποια ελλείμματα.
1: Ναι. Αν θέλαμε να το προσδιορίσουμε χρονικά αυτό που λέτε, θα το βάζαμε στην επόμενη δεκαετία, εικοσαετία?
0: Σίγουρα, εγώ σας είπα πριν ότι πρώτες εφαρμογές σε συγκεκριμένους φορείς ή, εν πάση περιπτώσει, και χώρες κυρίως, γιατί κάποιες χώρες είναι αυτές οι οποίες θα οδηγήσουν τις εξελίξεις και αργότερα θα είναι κάποιες άλλες που θα ακολουθήσουν. Για τις μεγάλες, ας το πούμε, τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες, εγώ θα το έλεγα ότι είναι σίγουρα μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, δηλαδή σε 10 χρόνια από τώρα Εγώ τολμώ να πω ότι κράτη όπως είναι η Κίνα, δεν ξέρω για την Αμερική, πιθανότατα ναι, θα έχουν ανθρωποειδή και θα έχουν, αν θέλετε, εξελιγμένα ρομπότ στις υπηρεσίες της, της καθημερινής μας ζωής σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι μόνο στη βιομηχανία.
2: Είπατε πριν ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει να παίξει εδώ ένα πολύ καταλυτικό ρόλο και αυτό είναι και αρκετά, ας το πούμε, εύληπτο, κατανοητό. Έχω την εξής απορία. Η τεχνητή νοημοσύνη που συναντάμε σε αυτά τα εργαλεία, όπως πολύ ωραία είπατε, τα οποία εκδημοκρατίζουν, έτσι δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα λέξη, εν πάση περιπτώσει φέρνουν κοντά μας όλη αυτή την τεχνολογία που υπήρχε στα εργαστήρια, λειτουργούν πιθανωτικά, δηλαδή προσπαθούν να μαντέψουν ποια είναι η επόμενη λέξη, έτσι ώστε να μας φτιάξουν ένα κείμενο το οποίο δεν κατανοούν όμως στην πραγματικότητα, απλά εμάς μας φαίνεται κατανοητό και κατάλληλο ως απάντηση. Αν το έχω καταλάβει σωστά από τη μέχρι τώρα μελέτη και τις συζητήσεις που έχουμε κάνει με άλλους καλεσμένους. Στα ρομπότ αυτό δεν είναι λίγο πιο επικίνδυνο? Δηλαδή θέλω να πω, σε μια συνομιλία, εντάξει, σου προτείνει και κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν το θεωρεί σωστό, του λες άστο, μην το κάνεις, κάνε κάτι άλλο. Ενώ ένα ρομπότ πρέπει να πράξει, είναι στο χώρο, πρέπει να δράσει. Μήπως εκεί πρέπει να αναπτυχθεί μια γενική νοημοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη? Δηλαδή θέλω να πω, επαρκεί αυτό το προϊόν όπως είναι το ChatGPT ένα αντίστοιχο στα ρομπότ, ή είναι κάποια άλλη κατηγορία τεχνητής νοημοσύνης που πρέπει εκεί να προχωρήσει και αυτή, ή προχωράει εν πάση περιπτώσει αλλά δεν το γνωρίζουμε?
0: Ναι, πολύ ωραία ερώτηση είναι, γιατί ουσιαστικά εδώ διαχωρίζουμε ουσιαστικά δύο οντότητες. Το κομμάτι της γνώσης που για παράδειγμα μπορεί να έχει ένα ρομπότ και το κομμάτι της πράξης όπου σκεφτείτε γι' αυτό το λόγο έγινε. Δηλαδή το ρομπότ έχει φτιαχτεί, ή ένα ανθρωποειδές, αλλά ας πούμε το ρομπότ που είναι η γενική περίπτωση, έχει φτιαχτεί ως για να είναι ένας υπολογιστής ο οποίος κάνει κάτι. Άρα λοιπόν το κομμάτι της νοημοσύνης, το μυαλό του δηλαδή, έχει να κάνει με το πόσο όριμη είναι η τεχνητή νοημοσύνη ή το μοντέλο το οποίο θα του έχουμε, να το πω εισαγωγικά, φυτέψει για να κάνει κάποιες διαδικασίες. Τώρα, το τι θα πράττει και τι βαθμούς ελευθερίας έχει να κάνει, έχει πάλι να κάνει επίσης και με το πόσο εμείς δίνουμε κάποιες δυνατότητες. Οπότε προφανέστατα είναι ότι υπάρχει ένας μεγαλύτερος κίνδυνος στην χρήση ή εν πάση περιπτώσει στη λειτουργία τέτοιου είδους μηχανημάτων στην καθημερινή μας ζωή. Γι' αυτό και όταν τα πρώτα μοντέλα τα οποία λανσάρονται στην αγορά έχουν κάποιους περιορισμούς στις δυνατότητες και στις ενέργειες που έχουν να κάνουν. Δεν θα βγει στην αγορά ένα μοντέλο που σκοπός του είναι να κάνει τα πάντα, είναι εξ αρχής κάποιων συγκεκριμένων δυνατοτήτων, γιατί ακριβώς όπως λέτε κι εσείς, μπορεί να αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να κάνει κάτι, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός στο τι θα κάνει αργότερα. Δηλαδή πρέπει και ως μηχάνημα, ως σκελετός ας το πούμε, πρέπει να υπάρχει περιορισμός στο τι θα κάνει.
2: Άρα λοιπόν συγκεκριμένες λειτουργίες για να μπορούμε να τις ελέγχουμε και να είμαστε σίγουροι ότι θα επιτευχθούν σωστά. Δεν πάμε σε κάτι γενικότερο το οποίο ενέχει και πολύ περισσότερους κινδύνους, τουλάχιστον για την ώρα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αυτό ήδη δεν συμβαίνει στον τομέα της υγείας? Για παράδειγμα σε χειρουργικές επεμβάσεις που χρησιμοποιούνται μηχανήματα ρομπότ. Εκεί δεν είναι αυτό που συζητάμε, ανδροειδή ή ανθρωποειδή, αλλά θα μπορούσαν στην αποκατάσταση ενός ασθενούς να πάμε στο επόμενο στάδιο που θα είναι ένα ανδροειδές.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι τώρα ότι θίγεται ένα ας το πούμε, έναν τομέα ο οποίος είναι πολύ ευαίσθητος, ο τομέας της υγείας, ο τομέας της ιατρικής, μάλλον η ιατρική πράξη όταν λέμε, γιατί σκεφτείτε ότι όταν μιλάμε για ιατρική πράξη ή μιλάμε για τον χώρο της υγείας, σκεφτείτε ότι η ιατρική πράξη είναι ακριβώς η γραμμή η οποία πολλές φορές βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δηλαδή μιλάμε για τέτοιου είδους ζητήματα, σκεφτείτε όλοι μας, έτσι, όταν βρισκόμαστε σε κάποια τέτοια κατάσταση, κάνουμε μία επίκληση σε άτομα τα οποία αγαπάμε, δηλαδή Η εμπιστοσύνη δίνεται σε άτομα τα οποία αγαπάμε, σε επιστήμονες οι οποίοι ξέρουμε ότι γνωρίζουν πώς πρέπει να γίνει, για παράδειγμα, μια ιατρική πράξη, και να το επεκτείνω ακόμα περισσότερο, πολλοί συνάνθρωποι μας κάνουν επίκληση ακόμα και στα θεία. Άρα σκεφτείτε ότι ειδικά στον χώρο της υγείας που μιλάμε για ζωή και θάνατο, είναι μάλλον αδύνατο να πεις ότι εμπιστεύομαι τα πάντα σε μία μηχανή. Από την άλλη, βεβαίως, πολύ σωστά λέτε ότι υπάρχουν ρομπότ τα οποία βοηθούν τον γιατρό να εκτελέσει μια χειρουργική επέμβαση ακριβίας, γιατί ακριβώς εκεί είναι που θριαμβεύουν πολύ, είναι στο κομμάτι της σταθερότητας, της επαναληψιμότητας, της ακρίβειας, αλλά σε κάθε περίπτωση εκεί ο ενορχιστρωτής είναι ο γιατρός, είναι δηλαδή ο άνθρωπος, ο επιστήμονας και μάλιστα και ένα επιτελείο ανθρώπων, οι οποίοι τις περισσότερες φορές χειρίζονται και το ρομπότ, δεν του δίνουν απόλυτη ελευθερία στο τι πρέπει να κάνει. Οπότε εκτιμώ, ειδικά για αυτόν τον χώρο της υγείας, ότι η χρήση των ρομπότ θα είναι καθαρά για πολύ επαναλαμβανόμενες και μηχανικές πράξεις που θέλουν ακρίβεια και όχι τόσο πολύ για αν θέλετε, να το πω, για πραγματική επέμβαση ή για κάποιο interaction ή κάποια διάδραση μεταξύ ασθενή και μηχανής, ασθενή και ρομπότ. Και εδώ ίσως είναι ένα καλό σημείο να σας πω επίσης ότι υπάρχει και στη ρομποτική ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται η κοιλάδα του ανίκιου. Και η κοιλάδα του ανίκιου έχει να κάνει με αυτό το παράδοξο συνέστημα, ένα παράδοξο συνέστημα δυσφορίας ή αποστροφής που νιώθει ένας άνθρωπος όταν βλέπει ένα ρομπότ ή μια ψηφιακή, εν πάση περιπτώσει, κατασκευή, μια κατασκευή, μηχανική κατασκευή, η οποία μοιάζει να είναι ανθρώπινη, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, η κοιλάδα του ανίκιου είναι επιστημονικός όρος, λέει το εξής, ότι όσο πιο ρεαλιστικό είναι ένα ρομπότ, δηλαδή αρχίζει να παίρνει ανθρώπινη μορφή, αρχίζει, εν πάση περιπτώσει, να έχει τη δομή του ανθρώπου, μέχρι ένα σημείο μας φαίνεται οικείο και μας αρέσει. Αλλά όταν φτάσει, υπάρχει ένα σημείο που σταματάει αυτό να μας αρέσει, γιατί βλέπουμε κάτι το οποίο μοιάζει να είναι ανθρώπινο, αλλά υπάρχουν σημεία τα οποία εμάς μας δημιουργούν δυσφορία ή, εν πάση περιπτώσει, είναι έδωση αποστροφής. Δηλαδή, ένα παγωμένο βλέμμα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι. Μοιάζει με άνθρωπο, αλλά δεν είναι. Ένα φυσικό χαμόγελο, μια περίεργη κίνηση. Άρα, λοιπόν, υπάρχει, ας το πούμε, η τάση μετά από ένα σημείο και έπειτα, αυτό που εμείς το βλέπουμε με συμπάθεια, με ενδιαφέρον, να μας δημιουργεί φόβο. Άρα, σκεφτείτε, λοιπόν, ότι όταν κάποιος βρίσκεται σε μια κατάσταση ανάγκης ή σε μια κατάσταση που νιώθει αδύναμος, όπως είναι κάποιος άρρωστος, κάποιος ασθενής, η αλληλεπίδραση με μια μηχανή ή η αλληλεπίδραση, για παράδειγμα, με ένα ανθρωποειδές, μάλλον κακό θα του έκανε στη ψυχολογία παρά θα του έκανε κάτι καλό. Άρα, ειδικά για το κομμάτι της υγείας, έτσι, για να το κλείσω και αυτό, ναι, η ρομποτική θα παίξει και παίζει, ήδη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά πρέπει να είναι αποκομμένη από το κομμάτι της επαφής με τον ασθενή ή τουλάχιστον να μην αντιλαμβάνεται ο ασθενής την παρουσία, γιατί μάλλον το πιθανότερο είναι να δημιουργείται ένα αίσθημα ξέρετε, ανασφάλειας ή κάτι που να φαίνεται ανίκιο γενικότερα στο όλο περιβάλλον.
2: Νομίζω αυτό που λέτε προέρχεται από το γεγονός ότι η φροντίδα είναι περισσότερο σχέση παρά πράξη, οπότε μπορεί στις πράξεις τα ρομπότ να τα καταφέρουν, αλλά στις σχέσεις δεν τα πάνε καθόλου καλά, οπότε εκεί πέρα δημιουργείται και αυτό το κενό που τόσο ωραία περιγράψατε. Επίσης, όσο αφορά την ιατρική ειρήνη, νομίζω ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάμε σε ρομπότ γιατρούς, γιατί υπάρχει το θέμα της ευθύνης, έτσι, δεν μπορείς να εμπιστευτείς.
1: Νοσηλευτές όμως.
2: Βοηθούς. Νομίζω βοηθούς, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, υπάρχουν ήδη σημεία στα οποία βοηθούν, ας πούμε, αλλά πάντοτε θα πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος εκεί να αποφασίσει τι θα συμβεί. Έτσι.
0: Να κάνω μια πολύ ωραία μια παρέμβαση σε αυτό που μόλις είπε η κυρία Αναγνώστου. Όντως, βοηθεί υπάρχουν ήδη και προβλέπεται να αυξηθεί, αν θέλετε, η χρήση των βοηθών. Αλλά ακόμα σκεφτείτε ότι και οι βοηθοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται ήδη σε κάποια νοσοκομεία στην Κίνα δεν έχουν ανθρώπινη μορφή, μόνο και μόνο για να μην δημιουργούν αυτό το περίεργο συνέστημα ανασφάλειας σε ανθρώπους οι οποίοι είναι κυρίως κατάκητοι και χρειάζονται ένα δυνατό, ας το πούμε, μια δυνατή οντότητα για να τους γυρίσει, να τους μεταφέρει, να τους σηκώσει. Οπότε ναι, εκεί χρησιμοποιούνται ρομπότ, αλλά σκεφτείτε ότι δεν έχουν τολμήσει να κάνουν κάτι που να μοιάζει στο ανθρώπινο. Πρώτα-πρώτα ακόμα ίσως δεν αξίζει το κόπο και όλα, είναι και ακριβό, αλλά φαντάζομαι ότι θα κρατήσουν μια μορφή η οποία δεν θα δημιουργεί αυτό το αίσθημα που μόλις περιέγραψα πριν από λίγο.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Όντως έτσι θα το αισθανόμασταν. Θα ήταν πολύ περίεργο να βλέπεις τον νοσηλευτή με τη μορφή ρομπότ και να μοιάζει και σε άνθρωπο.
0: Γιατί όντως τα μάτια είναι, νομίζω κάποιος, το ξέρουμε όλοι, τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Θα βλέπεις κάτι που μοιάζει με άνθρωπο, αλλά από τα μάτια, από τις κινήσεις, θα καταλαβαίνεις ότι δεν είναι. Είναι σαν να βλέπεις κάτι που φαίνεται, προσπαθεί να είναι ζωντανό, αλλά δεν είναι, έτσι. Οπότε τα συναισθήματα είναι λίγο περίεργα.
1: Στον πολιτισμό πώς θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε?
0: Λοιπόν, ωραία. Αυτό είναι μια περίπτωση που τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πολλές εφαρμογές και υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και αποφεύγοντας όλα αυτά τα δύσκολα προβλήματα της αλληλεπίδρασης σε δύσκολες καταστάσεις, όπως είπαμε για την υγεία πιο πριν. Για παράδειγμα, στον πολιτισμό ήδη χρησιμοποιούνται ρομπότ τα οποία κάνουν ψηφιακή ξενάγηση μέσα σε μουσεία. Έχουν κρατήσει βέβαια τη μορφή, τη κλασική του ρομπότ με τα ροδάκια κτλ. Χωρίς να είναι ανθρωποειδή, γιατί δεν χρειάζεται να έχεις και κάποια ανθρωποειδή εμφάνιση. Οπότε ναι, τα ρομπότ χρησιμοποιούνται και για ψηφιακή ξεναγή, αλλά επίσης εμείς στο πανεπιστήμιο μας, θα το αναφέρω να το πω κιόλας, έχουμε ήδη βάλει σε ερευνητική διάσταση έτσι, την χρήση ρομποτικών πρακτόρων, ρομπότ δηλαδή, για να αυτοματοποιήσουμε κάποιες διαδικασίες που ήδη κάνουμε προς ωφέλεια του πολιτισμού. Δηλαδή, για παράδειγμα, το εργαστήριό μας δραστηριοποιείται για την αποτύπωση χώρων πολιτισμού. Είτε είναι μεγάλα κτίρια, είτε είναι το εσωτερικό τους, είτε είναι το εξωτερικό τους. Άρα χρησιμοποιούμε κάποιου είδους ρομπότ, μικρά βέβαια, τα οποία αυτοματοποιούν τη διαδικασία, άρα μπορούν να πάρουν επαναλαμβανόμενα κάποιες μετρήσεις σε χώρους πολιτισμού, είτε σε εσωτερικό χώρο όπως είπα, είτε και με εξωτερικό τα γνωστά drones, τα οποία και αυτά προγραμματίζονται για να κάνουν κάποιου είδους, αν θέλετε, περιηγήσεις ή, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν την αποτύπωσή τους. Άρα, λοιπόν, η χρήση των ρομπότ στον χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει πολλές χρήσεις, έτσι, δηλαδή έχει πολλές διαστάσεις, οι οποίες κάθε φορά προκύπτουν από την ανάγκη που έχει κάποιος να χρησιμοποιήσει κάποιους αισθητήρες ή νέα τεχνολογία για να φτιάξει κάποια πράγματα. Αλλά αμέσως, το πρώτο που είδατε και εγώ απάντησα είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδους μηχανήματα, ρομπότ δηλαδή, για να κάνουν επαναλαμβανόμενες εργασίες. Όπως, για παράδειγμα, είπα το πρώτο, ένας κινητός ξεναγός σε μουσεία ή σε αρχαιολογικούς χώρους, που είναι κάτι το οποίο ήδη γίνεται και με κάποια, ας το πούμε, αρκετά ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι ότι πάλι ένας ξεναγός άνθρωπος ακόμα θα λειτουργήσει διαφορετικά και θα δώσει ίσως μάλλον μια καλύτερη εμπειρία, ας το πούμε, επισκεπτική εμπειρία στον επισκέπτη, αλλά έχουν αρχίσει σιγά σιγά δειλά να εμφανίζονται και τέτοιου είδους εφαρμογές.
1: Στο σπίτι μας θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε να κάνουν κάποιες δουλειές που δεν μας αρέσουν?
2: Υπάρχουν ήδη, νομίζω, κάτι συσκευές οι οποίες σκουπίζουν αυτόματα.
1: Σκουπές ρομπότ, ναι.
2: Ίδια πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι ρομπότ, όντως μικρά ρομπότ, κάνουν συγκεκριμένες λειτουργίες, δεν είναι μακριά, ήδη έχουμε. Έτσι, βέβαια για απλές επαναλαμβανόμενες εργασίες. Οπότε η λογική των έξυπνων οικιακών συστημάτων, ρομποτικών συστημάτων ήδη υπάρχει και εγώ εκτιμώ ότι πολύ γρήγορα θα ανεβάσουν τις επιδόσεις τους, θα ανεβάσουν ας πούμε και τις εφαρμογές και σε άλλα πεδία. Δεν θέλω να πω τώρα πόσες άλλες δουλειές έχουμε μπορούμε να τις ουσιαστικά να τις αντικαταστήσει.
2: Η Ειρήνη μπορεί να σας φτιάξει μια λίστα, κύριε καθηγητά, είμαι σίγουρος να σας
1: δώσει. Με το τι δουλειές, ναι. Αλλά απ' την άλλη υπήρχε και η είδηση, και εδώ κολλάει το θέμα της ασφάλειας, υπήρχε και η είδηση με τις ρομποτικές κούπες που άρχισαν να βρίζουν τους ιδιοκτήτες τους. Άρα όλα αυτά τα συστήματα πόσο ασφαλή είναι?
0: Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, το κομμάτι της ασφάλειας, αν η σκούπα ηλεκτρική βρίζει τον ιδιοκτήτη, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Τα μεγάλα προβλήματα θα έρθουν όταν, ή εν πάση περιπτώσει πιθανόν να έρθουν, όταν αυτού του είδους τα μηχανήματα, τα ρομπότ ή πιθανότατα και ανθρωποειδή, γιατί όχι, θα βγουν και αυτά κάποια στιγμή, είναι όταν θα μπορούν να αναλάβουν δράση που πολλές φορές, δράσεις οι οποίες πολλές φορές μπορεί να είναι και ας το πούμε μη κοινωνικά αποδεκτές. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι το ρομπότ μπορεί να έχει δυνατότητες, αλλά είναι καλό να μην ξεφύγει από τις μη κοινωνικά αποδεκτές δράσεις. Άρα σίγουρα σε τέτοιου είδους περιπτώσεις πρέπει να διασφαλίζεται το θέμα της ασφάλειας και της φυσικής ασφάλειας, γιατί όταν έχεις μια μηχανή δίπλα σου η οποία κινείται, πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές για να μην πέσει πάνω σου, να μην κάνει κάτι έστω και κατά λάθος, η οποία μπορεί να χτυπήσει ή να πληγώσει κάποιον. Και βεβαίως μετά μιλάμε και το θέμα της ασφάλειας όσον αφορά την αντίστοιχη έννοια της ιδιωτικότητας, δηλαδή τι καταγράφει ένα τέτοιο μηχάνημα μέσα στο σπίτι, συνήθειες για παράδειγμα που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι ή τα παιδιά, και δεν ξέρεις αργότερα αν αυτό ξεφύγει, βγει προς τα έξω, τι μπορεί να δώσει. Αλλά όλα αυτά είναι θέματα τα οποία αφορούν αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, την εμπιστευτικότητα, το πόσο εμπιστεύεται ο άνθρωπος κάτι. Και βεβαίως όλα αυτά μελετώνται στο πλαίσιο του AI Act. Υπάρχει ήδη μια δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προσπαθεί να θέσει κάποια όρια στο πώς στη χρήση της τεχνολογίας στη καθημερινή μας ζωή. Πολύς δρόμος έχει ακόμα να διανυθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ πιστεύω ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις οδηγούν προς τα εκεί, δηλαδή να υπάρχει μια συνεργασία, μια συμπληρωματικότητα μεταξύ ανθρώπων και μηχανών, ακόμα και στην καθημερινή μας ζωή, η οποία πρέπει να γίνει με κάποιους κανόνες. Και δεν είναι τυχαίο επίσης το γεγονός ότι λέμε όλοι ότι έχουμε μπει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση με την έκρηξη της τεχνολογίας, με την έκρηξη της πληροφορίας που υπάρχει γύρω μας, όμως στην ερευνητική κοινότητα ήδη έχει αρχίσει και μάλλον η ερευνητική κοινότητα έχει αρχίσει ήδη να ασχολείται με αυτό που λέγεται πέμπτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία ορίζει ότι η χρήση της τεχνολογίας θα πρέπει να γίνεται και η συνεργασία μεταξύ των τεχνολογικών μερών πρέπει να γίνεται με επίκεντρο τον άνθρωπο και με επίκεντρο την ευζοία του ανθρώπου και βεβαίως του πλανήτη μας. Μεγάλες κουβέντες, έτσι, αλλά τουλάχιστον φαίνεται ότι αρχίζουν αυτά τα θέματα να απασχολούν και την ερευνητική κοινότητα, και φαντάζομαι ότι εφόσον απασχολούν την ερευνητική κοινότητα, θα είναι πράγματα, είναι θέματα τα οποία βρίσκονται υπό την προστασία των κεντρικά των κυβερνήσεων, άρα θα λάβουν υπόψη τους αυτά τα ζητήματα.
2: Μάλιστα, είναι όπως το λέτε μεγάλες κουβέντες, αλλά έχουν και πολύ μεγάλη σημασία το να τις πάρουμε στα σοβαρά, γιατί εξελίσσονται γρήγορα τα πράγματα και ίσως από ένα σημείο και μετά δεν μπορούμε εύκολα να τα φέρουμε σε λογαριασμό. Μέσα στην επικαιρότητα ανά τα χρόνια από τη ραδιοφωνική εκπομπή που κάνουμε την Ειρήνη, έχουμε ειδικά από την Κίνα τέτοιες ειδήσεις. Ρομπότ σερβιτόρος, ήταν ένα ξενοδοχείο Ειρήνη, θυμάσαι, που δεν είχε ανθρώπους και είχε μόνο ρομπότ.
1: Και ο κύριος καθηγητής πρώτη την Κίνα έβαλε στην εξέλιξη τη ρομποτική.
2: Τώρα τελευταία έχουμε καιρό να διαβάσουμε κάποια τέτοια ειδήση, αλλά ωστόσο πιστεύετε ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ θα ξεπεράσουν κάποια στιγμή τον άνθρωπο σε κάποιες ικανότητες σωματικές?
1: Σωματικά σίγουρα μπορούν.
2: Πνευματικά όμως. Δεν νομίζω. Θα μας πει ο κύριος καθηγητής. Και αυτό τι σημαίνει για κάποια επαγγέλματα? Σίγουρα είπαμε ότι το επάγγελμα του γιατρού δεν μπορεί να το αντικαταστήσουν. Το εξηγήσατε και πολύ ωραία. Άλλες δουλειές όμως, άλλα επαγγέλματα.
0: Ναι, να ξεκινήσω με το πρώτο που είπατε, αν θα ξεπεράσουν κάποια στιγμή τον άνθρωπο. Σωστά κάπως έτσι.
2: Είναι μια αγωνία που την έχουμε εμείς οι άνθρωποι, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι, πώς να το πω, σε συγκεκριμένες ικανότητες ήδη είναι φτιαγμένο γι' αυτό. Είναι φτιαγμένοι για να ξεπερνούν τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν χρειάζεται κάτι να σηκώσεις βαρύ, το κάνουν πολύ καλύτερα από εμάς. Και το κάνουν και με μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερη αντοχή. Έτσι. Άρα ήδη σε συγκεκριμένα πράγματα μας ξεπερνούν, γιατί γι' αυτό το λόγο φτιάχτηκαν. Έτσι. Τώρα, για την ανθρώπινη ευφυΐα, η τάση είναι ανωδική. Δηλαδή, συνεχώς εκπαιδεύεται η ευφυΐα. Και όταν μιλάμε ευφυΐα, ας το πούμε, ας το βάλουμε στη γενικότερη ομπρέλα της τεχνητής νοημοσύνης που καταλαβαίνει πολύς κόσμος, η οποία τι είναι, συνεχώς εκπαιδεύεται, συνεχώς ανεβαίνει. Έτσι. Άρα η τάση είναι ότι αρχίζει και ανεβαίνει, να πλησιάζει τις ανθρώπινες δυνατότητες, ακόμα όμως είναι πολύ πίσω και μπορεί και να μην τη φτάσει ποτέ. Το πιθανότερο δεν θα φτάσει ποτέ την ανθρώπινη ευφυΐα, γιατί η ανθρώπινη ευφυΐα, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, δεν μετράει μόνο ποσοτικές οντότητες, δεν μετράει μόνο ταχύτητα, δεν μετράει μόνο μνήμη, ποσότητα αποθηκευτικού χώρου που μπορεί να αποθηκεύσει. Ούτως ή άλλως φαίνεται ότι σε αυτά θριαμβεύουν οι μηχανές. Απ' την άλλη όμως, η ανθρώπινη ευφυΐα έχει ενσυναίσθηση, έχει συναισθήματα, έχει γενίκευση γνώσης, που σημαίνει ότι μπορεί να του δώσεις 3 και να καταλάβει 5, δηλαδή να μπορείς να γενικεύσει. Ήδη η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να έχει και τέτοιου είδους χαρακτηριστικά, αλλά σε κάθε περίπτωση το να πούμε αν θα ξεπεράσουν τα ρομπότ ή τα ανθρωποειδή τον άνθρωπο, εγώ, αν πεις ότι να το βάλεις ακριβώς σε ζυγαριά, δεν το πιστεύω εν συνόλο. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αναγκαστικά το θέλουμε να ξεπεράσουν τις δυνατότητες αυτές. Και η λογική είναι ότι ας μας ξεπεράσουν σε κάποια, αλλά να γίνουν συμπληρώματα και όχι αντικαταστάτες δικοί μας. Και δηλαδή να συμπληρώνουν με τις δικές τους δυνατότητες τις δικές μας, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα δικά μας μειονεκτήματα, να το πω σε εισαγωγικά, αλλά να είμαστε και εμείς μαζί και να έχουμε, αν θέλετε, ουσιαστικά το ρόλο του ενορχιστρωτή, να μην γίνει πλήρης αντικατάσταση από αυτούς, από τις μηχανές.
1: Κινδυνεύουν κάποια επαγγέλματα?
0: Ναι, πάμε στα επαγγέλματα τώρα. Η αλήθεια είναι ότι ναι, κινδυνεύουν κάποια επαγγέλματα. Δεν θα πω ποια επαγγέλματα, γιατί πολλές φορές όταν πας να προβλέψεις κάτι, είναι πολύ εύκολο γρήγορο αυτό να γυρίσει ακριβώς το αντίθετο. Και δεν θέλω επίσης και να κινδυνολογήσω με τη λογική ότι να, αυτό το επάγγελμα θα χάσει τη δυναμική του, το άλλο θα την κρατήσει. Δεν θα πω λοιπόν αν κάποια επαγγέλματα κινδυνεύουν. Το σίγουρο είναι ότι κάποια επαγγέλματα θα εκλείψουν ή, εν πάση περιπτώσει, η δυναμική τους θα πέσει πάρα πολύ, και είναι λογικό αυτό να συμβαίνει. Δεν είναι η πρώτη φορά. Σε κάθε τεχνολογική επανάσταση κάποια επαγγέλματα χάναν την δυναμική τους, αλλά αναδύονταν κάποια άλλα. Με την ίδια λογική, εγώ είμαι σίγουρος ότι το ίδιο πράγμα θα γίνει και εδώ. Κάποια θα εκλείψουν, γιατί μήπως δεν έχουμε επαγγέλματα τα οποία ήδη λέμε να τα διατηρήσουμε σαν πολιτισμική κληρονομιά. Αλλά η ανάγκη της πραγματικής, της σημερινής ζωής, δεν τα χρειάζεται. Άρα, ναι, θα υπάρχουν επαγγέλματα που θα εκλείψουν ή θα χάσουν τη δυναμική καλύτερα, όπως το είπα πριν, αλλά σίγουρα θα βγουν και κάποια άλλα.
2: Νομίζω ότι η ρομποτική ήδη έχει περιορίσει τις θέσεις εργασίας σε κάποιους τομείς εδώ και χρόνια στα εργοστάσια. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι εδώ πρέπει να δούμε την ευκαιρία και να μην μείνουμε μονάχα στον κίνδυνο, να δούμε ότι μπορούμε να ξεφορτωθούμε εργασίες οι οποίες είναι πολύ κοπιαστικές και επώδυνες για τον άνθρωπο, να τις δώσουμε αυτές τις μηχανές και να κρατήσουμε για μας κάτι που είναι πιο κοντά στις δικές μας δυνατότητες.
1: Και είναι και πιο δημιουργικές.
2: Νομίζω και ο κύριος Κώτης, ο συνάδελφός σας, είστε και στο ίδιο τμήμα, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτός για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό μας είχε πει, ότι κοιτάξτε να δείτε, ας αφήσουμε στις μηχανές τις δουλειές αυτές που δεν θέλουμε και ας κρατήσουμε εμείς ποιοτικότερο, ας το πούμε, κομμάτι εργασίας.
0: Σωστά, ναι. Αυτό που ουσιαστικά μας χαρακτηρίζει, ας το πούμε, και ως ανθρώπους, έτσι. Δηλαδή να δίνουμε εμείς το, αν θέλετε, το πρόσταγμα ή εν πάση περιπτώσει να έχουμε έναν έλεγχο της επιστήμης και όχι να ξεφεύγει η επιστήμη.
1: Θα συμβουλεύατε νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν τον τομέα της ρομποτικής?
0: Γενικότερα, εμένα η συμβουλή μου σε νέους ανθρώπους είναι να ασχολούνται με πράγματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, να βρίσκουν, αν είναι δυνατόν από νωρίς, πράγματα με τα οποία παθιάζονται, με τα οποία μπορούν να ονειρευτούν και, εν πάση περιπτώσει, να δουν το μέλλον, ακόμα και αν στο τέλος δεν τα καταφέρουν. Γιατί ξέρετε, η διαδικασία του ονειρεύομαι και ότι έχω κάποια σχέδια για τον εαυτό μου, μόνο σε καλό θα σε βγάλει. Οπότε, εγώ θα συμβούλευα ένα νέο να ασχοληθεί με τη ρομποτική, αν πραγματικά του αρέσει, αν πραγματικά δηλαδή τον συναρπάζει αυτή η επιστήμη, η οποία όμως, σκεφτείτε λίγο, ότι δεν είναι κάτι εντελώς κλειστό, ακουμπάει πολλές επιστήμες. Καταρχάς, ακουμπάει τις επιστήμες του μηχανικού, γιατί όπως είπαμε πριν, η ρομποτική δεν είναι μόνο σκέφτομαι, είναι και δρώ. Άρα λοιπόν έχω και μια μηχανή η οποία λειτουργεί. Άρα λοιπόν είναι επιστήμες μηχανικού, είναι επιστήμες πληροφορικής. Είναι, και βεβαίως, αν θέλουμε να το δούμε και λίγο σωστά, είναι και επιστήμες, έστω και σε μικρό βαθμό, ανθρωπιστικές, γιατί το μέλλον της ρομποτικής, κατά τη γνώμη τη δική μου, βρίσκεται στο γεγονός ότι πρέπει να γίνεται σύνθεση μεταξύ επιστημών μεταξύ τους, είτε είναι βιολόγοι, είτε είναι ψυχολόγοι, προφανώς πληροφορικοί και μηχανικοί, γιατί οι μεγάλες επαναστάσεις θα έρχονται μόνο μέσω της σύνθεσης των επιστημών. Οπότε, αν κάποιος νέος ή νέα ήθελε, ας πούμε, να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο, καταρχάς πρέπει να αναρωτηθεί αν πραγματικά το θέλει, αν τον συναρπάζει αυτός ο κόσμος. Εμένα η συμβουλή μου θα ήταν ότι θα πρέπει να βάλει κάποιες βάσεις σταδιακά. Δηλαδή, μπορεί να στοχεύσει ένα πρώτο πτυχίο, είτε μηχανικού, είτε ένα πτυχίο πληροφορικής, και βεβαίως ένα καλό μεταπτυχιακό που θα εξειδικεύσει τις σπουδές του πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, για να πεις ότι έχω κάποια όπλα στη φαρέτρα μου για να προχωρήσω στη συγκεκριμένη επιστήμη. Αλλά το νούμερο ένα είναι αν πραγματικά σε ενθουσιάζει κάτι τέτοιο. Πρέπει αυτό. Αυτό είναι, ούτως άλλως, αυτό είναι η απάντηση σε όλα. Πρέπει κάποιος για να ασχοληθεί με κάτι να τον ενθουσιάζει, να του αρέσει.
2: Μου θυμήσατε τώρα κάτι που είχα διαβάσει κάποτε που έλεγε να ασχοληθείς με κάτι που αγαπάς και έτσι το πιθανότερο είναι ότι θα πετύχεις. Αν βέβαια αποτύχεις, δεν πειράζει, θα έχεις ασχοληθεί με κάτι που αγαπάς.
0: Σωστό. Πολύ ωραίο αυτό. Να το κρατήσω, να το σημειώσω, να το λέω και εγώ.
2: Και εγώ το είχα διαβάσει. Το είχα διαβάσει φοιτητής κάποια στιγμή και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση.
1: Ωραία. Υπάρχει κάτι που δεν σας ρωτήσαμε?
2: Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω, που είπε η Ειρήνη. Τι ξεχάσαμε να σας ρωτήσουμε? Πολλά πράγματα,
0: Σημαντικό. Να κάνω ένα ως επίλογο, αν κάπου εδώ έτσι κλείνουμε. Θα ήθελα λίγο να δούμε το κομμάτι τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, έτσι, με αυτού του είδους τεχνολογίες, που ουσιαστικά κουμπά, μάλλον απαντά σε ένα αντίστοιχο ερώτημα γενικότερα για τις τεχνολογίες και τις χρήσεις τους. Δηλαδή, τι καλό και τι κακό μπορεί να συμβεί από την χρήση τέτοιων τεχνολογιών, όπως είναι, για παράδειγμα, εδώ μιλάμε για ανθρωποειδή ρομπότ ή για ρομπότ γενικότερα. Αναφέρατε, ας πούμε, για παράδειγμα, πριν Για την Κίνα, είπατε ότι ανέφερα την Κίνα. Ανέφερα την Κίνα γιατί είναι ένα κράτος το οποίο μάλλον ο πολλής κόσμος δεν έχει καταλάβει σε τι τεχνολογικό momentum βρίσκεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή τι τεχνολογική ορμή έχει αυτή τη στιγμή, πώς βγαίνει προς τα έξω αυτή η τεχνολογική ορμή, με συγχωρείτε, και πόσο πίσω μπορεί να βρεθεί κάποιος αν δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, έτσι. Και να το πω και έτσι και λίγο διαφορετικό, ας πούμε, με την λογική των τι μπορεί να ανησυχήσει κάποιον και τι μπορεί να και ποιες ελπίδες γενικώς μπορεί να υπάρχουν. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι να ξεκινήσω από τις ανησυχίες, έτσι, για να κλείσω με τη θετική διάσταση. Οι ανησυχίες ουσιαστικά εμένα, ας πούμε, αν κάτι με ανησυχούσε, η απάντηση είναι εύκολη. Δεν χρειάζεται να την απαντήσω δηλαδή εγώ προσωπικά, χρειάζεται απλά να δούμε την ιστορία της ανθρωπότητας γενικότερα. Δυστυχώς είναι, η ιστορία της ανθρωπότητας είναι γεμάτη από κακή χρήση της τεχνολογίας, γιατί κυρίως και εμείς ως άνθρωποι χαρακτηριζόμαστε από την ανάγκη, από την τάση για να έχουμε δύναμη, για να έχουμε πλούτο, για να έχουμε εξουσία. Οπότε δυστυχώς αυτό που βλέπουμε σε οποιοδήποτε βιβλίο της ιστορίας και να διαβάσουμε από τα παλιά χρόνια, από τα αρχαία χρόνια μέχρι και στις μέρες μας, η χρήση της τεχνολογίας, αν θέλετε, φαίνεται ή εν πάση περιπτώσει είναι πολύ φανερή στις πράξεις καταστροφής ανθρώπων εναντίον συνανθρώπων μας, δηλαδή στους πολέμους. Άρα λοιπόν η ανησυχία είναι ότι η λανθασμένη χρήση αυτών των τεχνολογιών που είπαμε, όσο μακριά και αν φαίνονται, αν δηλαδή σχεδιαστούν χωρίς ηθικό πλαίσιο ή χωρίς σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, αν δηλαδή το κύριο ελαττήριο είναι αυτός ο διακαής πόθος που έχει ο άνθρωπος για δύναμη και εξουσία απέναντι στον άνθρωπό του, τότε τα πράγματα φαίνονται ότι μάλλον διευκολύνουν τις διαδικασίες του πολέμου, διευκολύνουν τις διαδικασίες της αλληλοεξόντωσης μεταξύ μας, οπότε τα πράγματα μπορεί να πάνε ακόμα χειρότερα. Ούτως ή άλλως, εγώ θα ήθελα να αναφέρω επίσης ότι ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, που ως πανεπιστήμιο, ως εργαστήριο, συμμετέχουμε ή προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε ερευνητικές δράσεις, ήδη εδώ και ένα χρόνο ένα μεγάλο μέρος των κονδυλίων έχει στραφεί σε αυτό το πλαίσιο που λέγεται άμυνα, που εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι δεν είναι άμυνα, αλλά ετοιμότητα για πόλεμο, που σημαίνει λοιπόν ότι κάποια χρήματα αρχίζουν σιγά σιγά να διοχετεύονται προς εκείνο το κομμάτι δηλαδή του πολέμου, όχι το κομμάτι της ευζοίας, της διατήρησης της ανθρώπινης, αν θέλετε, όπως είπα, ευζοίας ή της προστασίας του πλανήτη. Οπότε εμένα η ελπίδα μου είναι να χρησιμοποιηθούν αυτές οι τεχνολογίες όσο το δυνατόν πιο πολύ με τη λογική της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, αυτό που ανέφερα πριν, δηλαδή το Industry 5 που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, που έχει αρχίσει να περιγράφεται. Δηλαδή ελπίζω πραγματικά αυτό να επικρατήσει. Να επικρατήσει λοιπόν ότι χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες, αλλά ο κύριος γνώμονας δεν είναι ούτε το κέρδος, ούτε ο πλούτος, ούτε η εξουσία, αλλά είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αν θέλετε, η προστασία του ίδιου του πλανήτη. Άρα είναι το κομμάτι της ενσυναίσθησης. Ελπίζω σε αυτό, ελπίζω στο γεγονός ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες με έναν τρόπο συνεργατικό, έτσι ώστε να είναι συμπληρωματικός, αλλά προς όφελος του ανθρώπου. Και αν θέλετε, έτσι, θα πω ένα παράδειγμα που μπορεί να φαίνεται αστείο και μπορεί και να είναι αστείο, αλλά εγώ τουλάχιστον το λέω και στα μαθήματα και καλό είναι, θα ήθελα να το πω και εδώ. Όλοι μας χρησιμοποιούμε, φαντάζομαι, το ChatGPT, μια και είναι, ας το πούμε, η έκφραση της τεχνητής νοημοσύνης που έχει φτάσει πια στους υπολογιστές μας με πολύ εύκολο τρόπο. Εγώ λοιπόν και εγώ το χρησιμοποιώ, έτσι. Και είναι καταλαβαίνω ότι έχει ένα εργαλείο που αυξάνει και τις δυνατότητες ακόμα και τις δικές μου σε κάποιο σημείο. Δηλαδή, πράγματα που θα έκανα σε 2 μέρες μπορώ να το κάνω, ξέρω εγώ, σε 3 ώρες. Με βοηθάει πάρα πολύ. Άρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής μου, γιατί πολλές φορές ρωτάω κάτι, μου απαντάει, του ξαναρωτάω, έχουμε ένα είδος συζήτησης, προσπαθώ να είμαι ευγενικός στην συνομιλία μου. Προσπαθώ να, αν με ρωτάει ότι σε βοήθησα, να του λέω ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με βοήθησες, ή σε εκείνο το σημείο, ξέρω εγώ, θέλω κάτι παραπάνω. Προσπαθώ λοιπόν να διατηρήσω μια, ας το πούμε, ευγενική στάση απέναντί του, αν και καταλαβαίνω ότι απαντάει μηχανικά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν πραγματικά εκπαιδεύεται και από τη δική μας στάση πολλές φορές. Άρα όπως έχουμε ένα μικρό παιδί και το εκπαιδεύουμε και του δίνουμε κάποιους κανόνες ή ακόμα και με τη συμπεριφορά μας προσπαθούμε να το επηρεάσουμε έτσι ώστε να γίνει καλύτερος άνθρωπος στην κοινωνία, δεν ξέρεις καμιά φορά. Μπορεί λοιπόν και η αλληλεπίδρασή μας με αυτό το μικρό κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε στα χέρια μας, μπορεί στο τέλος να εκπαιδεύσει αυτό που λέμε γενικά τεχνητή νοημοσύνη, έτσι στο μέλλον, αν έχει μεγαλύτερες δυνατότητες, να μην γυρίσει εναντίον μας. Ή, εν πάση περιπτώσει, όπως το μάθουμε, όπως το σεβόμαστε, να σεβαστεί και αυτό εμάς, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε σε λίγο σε μια πιο αρμονική συνεργασία. Έτσι, αυτό το λέω σαν παράδειγμα και στα παιδιά που κάνω μάθημα. Ας είμαστε λίγο ευγενικοί όταν μιλάμε με το ChatGPT, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν πραγματικά εκπαιδεύεται και από αυτό, από αυτή την ίδια τη συμπεριφορά μας, το πώς το βλέπουμε εμείς δηλαδή.
2: Το σίγουρο είναι πάντως ότι όταν είμαστε ευγενικοί γίνεται και αυτό πιο ευγενικό μαζί μας, κατά την αλληλεπίδραση. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι αυτό που λέτε στο τέλος έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η μάχη που έχει να δώσει η ανθρωπότητα δεν είναι με την τεχνολογία, είναι με τον εαυτό της. Αυτή που δίνει δηλαδή από τότε που δημιουργηθήκαμε ως είδος. Αναλόγως πόσο καλά τα πάμε με το να αντιθασεύουμε τα αρνητικά μας κομμάτια και να ενισχύουμε τα θετικά, πηγαίνει καλύτερα και η πορεία μας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν αρκετά χρήσιμα
2: πολύ ενδιαφέρουσα
1: τα όσα ακούσαμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία. Η αλήθεια είναι ότι μιλήσαμε για πράγματα τα οποία είναι σε ένα πλαίσιο χρονικό θα έρθουν. Εκτιμώ όμως ότι θα το βρούμε μπροστά μας. Και άσχετα αν εμείς ως τμήμα στο Πανεπιστήμιο ασχολούμαστε με ένα μικρό κομμάτι της ρομποτικής, εγώ βρίσκω πάρα πολύ συναρπαστικό το χώρο των ανθρωποειδών. Οπότε ήθελα λίγο έτσι να συζητήσουμε γι' αυτό και να δούμε γενικότερη διάσταση σε ένα θέμα το οποίο εκτιμώ ότι θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια.
2: Ναι, νομίζω ότι και εμάς και τους ακροατές μας τους βοηθήσατε πολύ να καταλάβουμε καλύτερα τις έννοιες αλλά και τις λειτουργίες που συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο.
0: Ευχαίρομαι πολύ, ελπίζω να είναι έτσι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής! Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΥΟ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream ΧΥΟ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε ΧΥΟ και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη ΧΥΟ τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: ΧΥΟΣ, Ράδιο Αλήθεια,

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα. Χαιρετίζω κυρία Διοπαλμή και σήμερα μαζί σας, έστω με μια μικρή καθυστέρηση λόγω της εκπομπής που προηγήθηκε. Μαζί όμως θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Και από την εισαγωγή μας σήμερα με Νίκο Ξυλούρη, καταλαβαίνετε ότι χθες ήμασταν και εμείς στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, όπου παρουσιάστηκε αυτή η εξαιρετική παράσταση για την ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη. Έτσι, για να έρθει να μας θυμίσει μια εποχή. Που το τραγούδι έστελνε πολλαπλά μηνύματα.

με προσωπικότητες όπως αυτή του Νίκου Ξυλούρη, που δυστυχώς και αυτός έφυγε νωρίς. Λοιπόν, τώρα τι να σας πω, τα μηνύματα πάντως του συγκεκριμένου τραγουδιού, αυτό το ράβε ξύλωνε, το έχουμε σαν κοινωνία. Συνεχίζεται αυτή η ιστορία με το ράβε ξύλωνε. Λοιπόν, αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον Αντιδήμαρχο, τον Γιώργο τον Χριστάκη, διότι έχουμε εργασίες εξέλιξη στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, που αφορούν έναν τομέα που έχει παρουσιάσει αρκετά προβλήματα, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου. Γίνονται εκεί κάποια έργα, έχουν ξεκινήσει. Θα μας πει περισσότερα ο κύριος Χριστάκης, θα μας πει και πόσο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί και πώς προγραμματίζεται να γίνει από εδώ και πέρα η λειτουργία του Ιωνικού Κολυμβητηρίου. Επίσης, να σας πούμε ότι σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με την Πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, την Αγγελίνα Σκουφάλου, διότι είχαμε μία παράσταση διαμαρτυρία σήμερα και εκπαιδευτικών μέσω του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, αλλά και γονέων, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αφορμή την συγχώνευση τμήματων στα σχολεία Πρώτο Δημοτικό Βροντάδου και 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Θα μας τα εξηγήσει καλύτερα σε λίγο η Αγγελίνα Σκουφάλου. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε τάχιστα.

0: Χρήσεις και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα το οποίο αναδεικνύει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και αφορά τις συγχωνεύσεις τμήματων σε συγκεκριμένα σχολεία της Χίου. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε αλλαγές σε δύο σχολικές μονάδες, σε δύο τάξεις, στον Βροντάδο, στο πρώτο δημοτικό και στο 11ο δημοτικό. Κυρία Σκουφάλου, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Σήμερα είχατε μία συνάντηση με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Ρε. Ήταν και γονείς. Για πείτε μας τι έγινε και αν έχουμε κάποια εξέλιξη από αυτό.
2: Είχαμε κάνει μια συζήτηση την Τετάρτη, ένα πρώτο μάζιμα με τους συλλόγους γονέων προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση και για το πώς μπορούμε να κινηθούμε για να αποτρέψουμε αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες είναι πραγματικά αντιπαιδαγωγικές. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σε τόσο υπερμεγές τμήματα, δεν μπορούν τα παιδιά μας να συμβάζονται και να υπολογίζονται σαν αριθμούς και σαν κόστος, γιατί γι' αυτό το λόγο όλα γίνονται. Στη βάση της εξοικονόμησης προσωπικού και εξόδων στην ουσία για την εκπαίδευση. Οπότε γι' αυτό έγινε και εκείνη η συζήτηση που κάναμε στον Σύλλογο Νοικοκυρίου Διδασκών και αποφασίσαμε σαν πρώτο βήμα από κοινού μια κινητοποίηση σήμερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να συνεδριθούμε με τον κύριο Ρε. Οι γονείς έβαλαν τα ζητήματα, εξηγήσαμε ακριβώς το ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με τέτοια μεγάλα τμήματα, ότι στην ουσία υποβαθμίζεται.
1: Πόσα άτομα θα έχει το τμήμα, πόσα άτομα θα έχει το...
2: 25 αυτή τη στιγμή.
1: Και στα δύο, και στα δύο σχολεία.
2: Το ένα 25, στο άλλο 24. Συγγνώμη, είναι το κάθε τμήμα, αν ενωθούν είναι 25. Mm-hmm. Τώρα μέχρι και πέρσι λειτουργούσαν 12 παιδάκια, 12 παιδιά ένα τμήμα, 13 εκεί, όταν ενωθούν θα είναι 25.
1: Και τι άλλαξε από τη μια χρονιά, τι άλλαξε από τη μια χρονιά στην άλλη και ξαφνικά ουσία, είπαμε τα κάνουμε 24 και 25.
2: Στην ουσία αυτό που μας υπόθηκε είναι ότι ασκούνται πιέσεις από το Υπουργείο περισσότερες και κάθε χρόνο γίνονται όλο και πιο ασφιχτικά πράγματα, το οποίο δεν είναι ότι και εμείς δεν το αναγνωρίζουμε, το βλέπουμε ότι κάθε χρόνο και γι' αυτό βλέπετε και τις δημοσίευσεις του Συλλόγου Δασκάλων ήδη από τον Απρίλιο που λέγαμε για τα τμήματα της πρώτης να μην ενωθούν και να χωριστούν τα παιδιά κλπ. Αντίστοιχα κάθε χρόνο το Υπουργείο βάζει τα κουκιά κάτω, βλέπει τα παιδιά μας ως αριθμούς και σου λέει θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος που έχει ψηφιστεί για τα 25 τμήματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ούτε παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών, ούτε αν υπάρχει θέση στο παιδί με παράλληλη στήριξη, στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει παιδί που έχει ανάγκη από σχολικό νοσηλευτή, δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τις ανάγκες των μαθητών μας. Τα υπολογίζουν όλα σαν κόστος και μόνο αυτό τους ενδιαφέρει από την κυβέρνηση μέχρι το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή εμείς ζητήσαμε από τον προϊστάμενο να πάρθει πίσω η απόφαση, να ζητηθεί επιπλέον δάσκαλος, εκείνος με διάφορες προφάσεις και δικαιολογίες κατά την δική μας την άποψη, δεν φάνηκε να έχει αυτή τη διάθεση. Συνισόσες φορές προσπαθήσαμε να του πούμε ότι εμείς θέλουμε να πάρετε πίσω και από εκεί και έπειτα θα το αγωνιστούμε και εμείς παραπάνω και στο να έρθει δάσκαλος και να γίνει ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην υποβαθμιστούν τα σχολεία. Φάνηκε ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση, θεωρεί ότι επικαλούνταν συνέχεια το νόμο που εμείς ναι μεν τον γνωρίζουμε, από την άλλη όμως και οι γονείς οι ίδιοι καταλαβαίνουν ότι αυτοί οι νόμοι δεν είναι αντιπαιδαγωγικοί, είναι άδικοι και δεν μπορούμε εμείς να πηγαίνουμε αυτή τη λογική, να σκύψουμε το κεφάλι μας και να δεχτούμε τα πράγματα έτσι όπως έχει. Αλλιώς τίποτα δεν θα προοδεύσει στη ζωή μας.
1: Άρα στην ουσία το πρόβλημα παρατηρείται στις τάξεις που είναι στα όρια. Έχουν σύνολο μαθητών 24-25. Εκεί δημιουργείται.
2: Ναι, όταν πέφτει κάτω από 25 και το βλέπουν στην πλατφόρμα του MySchool και σου λέει πρέπει να είναι ένα τμήμα. Δεν είχαμε απόσπαστο από ακόμα και στις λέξεις διαφωνίας το αν είναι συγχώνευση ή αν δεν είναι. Εμείς το θεωρούμε συγχώνευση. Το Υπουργείο σου λέει ότι δεν είναι συγχώνευση, αφού πρέπει να είναι ένα τμήμα. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε. Έχεις δύο τμήματα, τα συγχωνεύεις, τα ενώνεις και τα κάνεις. Ένα με βάση ένα πάρα πολύ αντιπαιδαγωγικό νόμο. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν υπάρχουν παιδιά και με δυσκολίες μέσα, δεν είναι το ίδιο να γίνει το μάθημα σε ένα τμήμα 25 παιδιών. Και σε ένα τμήμα με 12. Δεν μπορεί και το Υπουργείο το ίδιο συνέχεια να μας βάζει να κάνουμε προγράμματα για τη συμπερίληψη, για τη διαφορετικότητα και να μην τα στηρίζει αυτά τα παιδιά μέσα από λιγομελή τμήματα όπως εμείς διεκδικούμε τόσα χρόνια.
1: Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Οι υποδομές στα συγκεκριμένα σχολεία, μπορούν να δεχθούν μία τάξη με τόσα παιδιά. Γιατί κάποια στιγμή διάβαζα την ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων από το σχολείο του Βροντάδου και έλεγε ότι λόγω και του νοσηλευτή που πρέπει να είναι μέσα στην αίθουσα και της παράλληλης στήριξης, μέσα στην ίδια την αίθουσα διδασκαλίας θα πρέπει να είναι 28 άτομα μαζί με τον δάσκαλο και τους μαθητές.
2: Ναι.
1: Και τις υπόλοιπες ειδικότητες.
2: Δεν μπορούν να στηρίξουν οι τάξεις που έχουμε και τα σχολεία που έχουμε τόσο μεγάλα τμήματα. Απ' την άλλη όμως λέμε, δηλαδή, αν χωρούσαν, είχαμε τάξεις μεγάλες και χωρούσαν 50 παιδιά, θα τα κάναμε 50. Δηλαδή, ναι, εννοείται ότι το χωροταξικό για μας έτσι καλώς το έχουμε ξαναβάλει και προς την τεχνική υπηρεσία έχουμε κάνει αντίστοιχο ερώτημα, γιατί είναι και θέμα ασφάλειας. Και πόσο μάλλον σε ένα σχολείο όπου υπάρχει ένα παιδί με σχολικό νοσηλευτή, πώς θα πάει ο νοσηλευτής, αν χρειαστεί να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε ένα τμήμα γεμάτο τσάντες, καρέκλες, τρανία. Θα πρέπει να υπάρχει, να έχει ρυθμιστεί και ένας χώρος το παιδί να έχει τις πρώτες βοήθειες όταν όμως γίνεται τις χρειαστεί. Εννοείται ότι είναι και ζήτημα ασφάλειας μέσα σε μικρές τάξεις να έχει 25 μαθητές.
1: Κυρία Σκουφάλου, τα αριθμητικά δεδομένα που έχετε ενδεχομένως και εσείς στη διάθεσή σας δείχνουν ότι υπάρχουν και άλλα τμήματα που είναι στο κόκκινο, άλλες σχολικές τάξεις που είναι στο κόκκινο, εκεί στα όρια για να έχουμε και προσεχώ συγχωνεύσεις.
2: Δεν το γνωρίζω ακριβώς, γιατί στην ουσία λίγο κάθε χρόνο παρατηρείται αυτό, ότι όλο και κάποιο τμήμα θα ενωθεί. Ας πούμε, πέρσι με τις πρώτες που ήταν και αυτές τα όρια δεν διασπαστήκανε. Τότε και με το πρώτο έκτο. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι μια δουλειά που γίνεται λίγο-λίγο και στοχευμένα κιόλας για να μην προκαλέσετε τις αντιδράσεις που θα προκαλούσαν γινόταν κάτι μαζικό. Όμως δυστυχώς βλέπουμε ότι με το παραμικρό τμήμα που θα γίνει μια μεταγραφή, δηλαδή μπορεί να σας πω να είναι 26 τα παιδιά, 13 και 13, να γίνει μια μεταγραφή. Πήγε ένας μαθητής να γίνει 25 και σου λέει
1: αυτομάτως τι πάει το σύστημα.
2: Ναι, δηλαδή, γι' αυτό είναι ότι αντιμετωπίζω τα παιδιά μας σαν αριθμοί και όχι σαν παιδιά.
1: Επόμενη κίνηση από δική σας πλευράς, ποια θα είναι?
2: Εμείς σαν Σύλλογος Εκπαιδευτικών, επειδή αυτό το ζήτημα τώρα μαζικά αφορά και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, δηλαδή είδαμε ότι αντίστοιχα συμφωνήσεις γίνανε στη Μυτιλήνη, στη Σάμο, στη Λίμνο. Θα επικοινωνήσουμε με τους συλλόγους εκπαιδευτικών σε αυτά τα νησιά, ώστε να βγει ένα κοινό ψήφισμα και να κάνουμε και μια πανεγιακή κινητοποίηση ταυτόχρονα εκπαιδευτικοί γονείς, αναδεικνύοντας αυτό το θέμα προς τις τοπικές κοινωνίες. Και αντίστοιχα, σε μια πρώτη συζήτηση που είχαμε εδώ με τους συλλόγους γονέων, μετά την κουβέντα που έγινε με τον προϊστάμενο, και οι ίδιοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε γενικές συνελεύσεις, ώστε να δουν πώς θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Ήδη έχουν προχωρήσει και σε νομικές διαδικασίες οι σύλλογοι, για να μην εφαρμοστεί αυτή η απόφαση και όλα τα νομικά πατήματα που μπορούν να έχουν, προσπαθούν να τα αξιοποιήσουν και τους στηρίζουμε και σε αυτό το κομμάτι. Στην ουσία είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα και εκείνοι και εμείς, μέχρι να καταφέρουμε να χωριστούν και να πίνουν παραχωρισμένα τα τμήματα.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Εκεί η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμα, στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Το φορτηγό αυτοκίνητο διέθετε κάμερα, η οποία κατέγραψε τη σφοδρή σύγκρουση, αποτέλεσμα της οποίας θα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, μία 43χρονη μητέρα με τον 24χρονο γιο της που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Συνελήφθη 31χρονο στη Γερμανία, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής φέρεται να είναι μέλος των εκτελεστικών βραχίων της Greek Mafia. Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία με δαπού τον Ιανουάριο του 2024 σε περιοχή του Νέου Κόσμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σοφρονιστικού υπαλλήλου. Αναμένεται η διαδικασία έκδοσής του στην Ελλάδα. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, έλαβε από τον ανακριτή η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα εφετών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στις ανακριτικές αρχές. Τούρκος υπήκος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρέα αγγελία αναζητήσεων, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Ο 31χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές για τα αδικήματα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών, της παράνομης οπλοκατοχής και της παράνομης εισόδου στη χώρα. Περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο της εντατικής εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την προστασία των αιγιαλών και των παραλίων και τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών. Στο νέο σύστημα ελέγχου αξιοποιούνται πλέον drones και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως η εφαρμογή MyCost, μέσω της οποίας υποβάλλεται το μεγαλύτερο μέρος των καταγγελιών που εξετάζονται, τα οποία ενισχύουν τις επιτόπιες αυτοψίες των κτηματικών υπηρεσιών και επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό παραβάσεων. Το μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, η Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησια και η Καβάλα. Από την 1η Οκτωβρίου θα είναι άκυρες οι εγκύκλοι που δεν θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες των φορέων του δημοσίου που τις εκδίδουν. Η υποχρεωτική ανάρτηση των εγκυκλίων είναι μια από τις βασικές ρυθμίσεις του νόμου που εισηγήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ένας έφηβος οπλισμένος σκότωσε 7 ανθρώπους, τους 5 από τους οποίους ελίκιο κοντά στην Μπανκόκ, όπως έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές και την αστυνομία της Ταϊλάνδης. Ο ένεπλος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε τους παππούδες του στο σπίτι τους, προτού άρχισε να πυροβολεί κατά καθηγητών και μαθητών στο σχολείο. Οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση στο σχολείο έρχονται στους 5 και οι τραυματίες στους 23. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν μαθητές και καθηγητές, ενώ ο δράστης στη συνέχεια βάλε τέλος στη ζωή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντός έδρας ήττα από την Anderlecht με 1-0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό απότελο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο Αργεντινός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate. Την απόκτηση του Μιλάν Βιταλής ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 4 ετών με τους κιτρινόμαυρους. Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Βινίσιος Τζούνιορ. Ο διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Βασιλίσσα διαρκείας 6 ετών.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ, η Λιάνα Κουτσούπη.
7: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Στούμπο.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 710 20 920.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το ψάρι ταιριάζει με το καλοκαίρι και καλά θα κάνεις να το εντάξεις περισσότερο τώρα στη διατροφή σου. Προτίμησε τα μικρά ψάρια που μπορείς να φας με το κόκαλο. Αυτά θα σου προσφέρουν και ασβέστιο και φόσφορο. Τα απαραίτητα μέταλλα για την υγεία των οστών. Με ένα ψάρι, δυο τριγόνια δηλαδή.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, όλα τα ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα 20% φθηνότερα. Φέτα τρικάλων pop δοχείο 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 7 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνολικά 17 παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16, αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και μη επανδρομένα αεροχήματα, καθώς και εικονική αερομαχία καταγράφηκαν χθες πάνω από το Αιγαίο μεταξύ Λέσβου και Λίμνου. Χωρίς τις αισθήσεις της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το απόγευμα της 5ης 40χρονη, η οποία βρέθηκε κρεμασμένη από τους οικείους της στο σπίτι της στα Λιβάδια. Την οριστική μορφή της κυκλοφοριακής μελέτης με πεδίο παρεμβάσεων το κέντρο της πόλης Ισχύου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο παρουσία του μελετητή συγκοινωνιολόγου Στέλιου Ευσταθιάδη. Βασική κατένθεση της μελέτης είναι η μείωση του πλάτους των δρόμων στα 6,5 μέτρα ώστε να μειώνεται και η ταχύτητα των οχημάτων με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και με παράλληλη στάθμευση οχημάτων και όχι σε γωνία ή παράνομα όπως συμβαίνει σήμερα. Αύριο Σάββατο σε 7 το απόγευμα θα εγκαινιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπη στο Γαλλιώς. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν στις 5 Αυγούστου δύο ανήλικα άτομα, η Μεδαπός και Αλλοδαπός, διότι ενεργώντας από κοινού μπήκαν από ανασφάλιστο παράθυρο σε οικία και αφαίρεσαν πορτοφόλι, φορητή συσκευή φόρτισης και τραπεζική κάρτα. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές αξίας 70 ευρώ. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Επίσης συνελήφθη στις 5 Αυγούστου Μεδαπός, διότι κατήχε στην οικία του ποσότητα κατέργασης κάναβης βάρους 170 γραμμαρίων περίπου, η οποία κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενήργησε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της υποδιένθησης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων χείου. Συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την ενίσχυση των δεσμών με την ομογένεια και την προώθηση δράσεων για το Βόρειο Αιγαίο είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Απόδημου Ελληνισμού Παντελής Μπουρνιάς. Κύριο αντικείμενο αποτέλεσε η ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με την ομογένεια. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στοιχείο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Το Σωματείο Οικοδόμων Χίου ενημερώνει τους οικοδόμους ότι από σήμερα Παρασκευή καταβάλλεται το αδειοδορώσιμο Αυγούστου 2026. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς από την περιοχή του Αγίου Ιάννη Προδρόμου στην πόλη της Χίου ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες απόκσισης ασφαλτικού οδοστρώματος και νέας ασφαλτόστρωσης σήμερα και αύριο Παρασκευή 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Σήμερα και αύριο Σάββατο 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Την επίσημη πρώτη του κάνει το μη κερδοσκοπικό σωματείο Ενισχύει ο Σύλλογος Νεολαίας Χίου. Σήμερα Παρασκευή, 7 το απόγευμα, στο Περιβόλι στον Κάμπο, θα παρουσιάσει τους στόχους του σε συνάντηση που διοργανώνει με το κοινό, καθώς και την πρόταση που καταθέτει στο Δήμο Χίου να διεκδικήσει το πρόγραμμα πρωτεύουσας νεολαίας 2027. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα «Πάμε στο μπάνιο» από 10 έως 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 713 51 720, 22 713 51 723, 22 713 51 726, Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την 3η 11 Αυγούστου στη Σικιάδα 9 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, περιοχή Αιγίου Γεωργίου Κάστρου, περιοχή Ταμπάκικων, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 προς ξενοδοχείο, 12 το μεσημέρι με 3, περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννίρη Φραγκοβούνη, 12 το μεσημέρι με 3, περιοχή Αγίου Γεωργίου Καρφά. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσό, σήμερα Παρασκευή 8.30 το βράδυ, διοργανώνει στο σχολείο της Βολισσού την πολυμεσική performance «Μουσική για αργαλιό» με την Ιφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ορλεάν στοιχείο για μία και μοναδική εμφάνιση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μύρου Νόστο, σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιηχείου, διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Ροντάδου δίνει παράσταση σήμερα Παρασκευή στο Βίκη στις 8.30 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Όντιν Ντιπεϊρόν σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλούβα. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι στα Ψαρά σήμερα 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής, σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Σάββατο 8 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδας των Τσιφόρου Βασιλιάδη. Κυριακή 9 Αυγούστου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην παραλία Κατσούνη, παιχνίδια χωρίς σύνορα, και το βράδυ της Κυριακής στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος στις 9 συναυλία με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Διήμερες θα είναι και φέτος οι λατρευτικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εορτής του Αγίου Εμιλιανού στον εορτάζονται Ιερού Ναό της Καλλιμασιάς, ξεκινώντας σήμερα 7 το απόγευμα με την τιμητική διαθαλάσσης μεταφορά της εικόνας του Αγίου από το λιμάνι του Αγίου Ιωάννου ως το μόλο του Αγίου Εμιλιανού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου το Κάστρο διοργανώνει το Φεστιβάλ Αρμογέ 7 με 14 Αυγούστου. Σήμερα σε 7.30 το απόγευμα οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάζουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας ισχύου. Θα ακολουθήσει η αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Κυριακή 9 Αυγούστου η Εραστεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάζει το έργο «Γιατρός με το Ζόρι». Δευτέρα 10 Αυγούστου θα δοθεί μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών αποτυχίο. Αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στον αύριο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Ο Αποστόλης Γιανακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στοιχείο «Την ιδέα της βουβής φωτογραφίας». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα πίξελς», απευθύνοντας ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης στη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου, αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο, Καλοπλήτου 44. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδας Γάμα Βερίδης αναλαμβάνει φέτος τη διοργάνωση της γιορτής Μαστίχας που θα γίνει αύριο 7.30 το απόγευμα στην Ελλάδα. Συναυλία της Μαρίας Καλαγκιά και του Γιώργου Μισετζή το Σάββατο 9 το βράδυ στο Φως της Βίγλας, στο Τηγάνι της Ιδηρούντας. Τα έσοδά της θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή τιμίου ξύλο. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει την Κυριακή 7.30 το απόγευμα στο Οθωμανικό Λουτρό στο κάστρο της Χίου την παρουσίαση του βιβλίου των συγγραφέων Ιόλης Βιγκοπούλου και Αλίκης Ασβεστά με τους Ευρωπαίους περιηγητές στα χαμάμ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλλιμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει για μία ακόμη παράσταση τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 8.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 40 έως 72%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 53%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
2: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά.
1: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Μαζί μας και ο αντιδήμαρχος ο Γιώργος Χριστάκης για να μιλήσουμε για τις αθλητικές υποδομές και ειδικότερα για το Ιωνικό Κολυμβητήριο. Εκεί είδαμε μια κινητικότητα να υπάρχει τις τελευταίες ημέρες και με δεδομένα τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου που είναι παμπάλες. Νομίζω ότι ο κύριος Χριστάκης έχει να μας πει νέα επ' αυτού. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας. Περίοδος Αυγούστου, νομίζω ότι το Κολυμβητήριο μας απασχολεί είτε είναι καλοκαίρι είτε είναι χειμώνας, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, συνήθως πάντως τέτοια περίοδο μας απασχολεί για το κομμάτι της προετοιμασίας για την επόμενη σεζόν.
2: Ακριβώς, διότι ακριβώς.
1: Θα πρέπει είναι να μας πείτε και πότε υπολογίζετε ότι θα το ανοίξετε ξανά.
2: Είναι η κλασική ερώτηση, εννοείται αυτό που ακούω συνέχεια. Αρχικά, πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλησπέρα σε όλους. Ναι, είναι περίοδος κάθε καλοκαίρι που από τον Ιούλιο μέχρι και τον Αύγουστο συνήθως, θα πω Αύγουστο-Σεπτέμβριο όπως έκαναν και οι προηγούμενοι τις προετοιμασίες του Κολυμβητηρίου. Ναι, υπάρχει όπως λέτε εκεί μια έντονη κινητικότητα και αναφέρομαι στο ξεκινήσει το μεγάλο έργο όπως είχα δεσμευτεί για την αντικατάσταση των παλιών σωληνώσεων κάτω στο μηχανοστάσιο του Κολυμβητηρίου. Οι σωλήνες που άρα λοιπόν είναι ένα καλοκαίρι που για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια θα αλλάξουν αυτές οι σωλήνες που αν θέλετε και να δείτε και πώς είναι το εσωτερικό τους ήταν σε μια, πλέον σε μια κατάσταση που δεν έπαιρνε άλλη αναβολή. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, διότι το συζητάμε και τώρα τα δύο χρόνια που είμαι αντιδήμαρχος αυτό το κομμάτι, το τι συμβαίνει απόρρια αυτών των σωληνώσεων. Οπότε να πάμε στα πιο πρακτικά. Έχουν αφαιρεθεί σχεδόν όλα τα σάπια κομμάτια. Θα αλλάξουμε περίπου 60 μέτρα από το δίκτυο με καινούριους σωλήνες πολυεθυλενίου. Ένα πλαστικό είναι, οπότε θα φύγουμε από αυτό το υλικό που ήταν πριν. Άρα τώρα πάντως το Κολυμβητήριο είναι εκεί έξω οι παλιές σωληνώσεις. Έχουν έρθει καινούριες και από Δευτέρα ξεκινάει πλέον η τοποθέτηση των καινούριων σωληνώσεων. Να πω ότι έχει φτιαχτεί κάτω και ο χώρος του μηχανοστασίου σε κάποια σημεία, ξέρετε, και τεχνικές παρεμβάσεις. Στα τυχεία θα γίνει και αντικατάσταση των αντιλιών, που επίσης ήταν και αυτό ένα θέμα που χρόνια το Κολυμβητήριο ήθελε αναλλαγή, γιατί είχαμε το Κολυμβητήριο τρεις αντιλίες και εν τέλει δούλευε μόνο η μία και αυτή με πρόβλημα. Από εκεί και πέρα. Ξεκινάμε βήμα-βήμα. Εγώ και σήμερα τηλεοπτικά ευχαρίστησα όλους τους συνεργάτες μου στον Τμήμα Αθλητισμού και στη Τεχνική Υπηρεσία και στον Δήμαρχο και σε όλους για την έβρεση αυτού του ποσού. Μιλάμε για ένα project περίπου 70.000 ευρώ, να πω. Και όπως είπα, είναι ένα έργο το οποίο έγινε στοχευμένα την περίοδο αυτή, χωρίς να διακοπεί καθόλου, ξέρετε, υποχρεώσεις των σωματείων. Άρα, ξεκινήσαμε, σκεφτείτε ότι 21 Ιουλίου η πισίνα άδειασε. Οπότε, μόλις τελείωσαν οι διαγωνιστικές υποχρεώσεις του Κολυμβητηρίου, με τη μία κλείσαμε για να ξεκινήσει το έργο. Να πω ότι στόχος μας είναι να ανοίξουμε πάλι, όπως ανοίξαμε και πέρσι, Σεπτέμβριο. Δεν θέλω ακόμα να πω ακριβή ημερομηνία, γιατί ξέρετε, είναι ένα δύσκολο έργο που θέλουμε να το πάμε κομμάτι-κομμάτι.
1: Ναι. Συνολικά, το μήκος των σωληνώσεων που πρέπει να αντικατασταθεί στο Κολυμβητήριο το έχετε υπολογίσει? Γιατί εδώ μιλάμε τώρα, να ξεκαθαρίσουμε, για μία εμβαλωματική παρέμβαση. Δεν έχει καμία σχέση με το μεγάλο έργο που αφορά τα ηλεκτρομηχανολογικά του Κολυμβητηρίου, έτσι?
2: Ναι, εμείς δεν θα πάμε να αλλάξουμε τα ηταμή που λέμε, τα ηλεκτρομηχανολογικά. Έχει αφαιρεθεί όλο το κομμάτι των σωληνώσεων. Δηλαδή έχουν αφαιρεθεί όλα τα σάπια. Δηλαδή μιλάμε για 60 μέτρα, οπότε δεν είναι κάτι μπαλωματικό. Έχουν αφαιρεθεί, δεν θα κάνουμε αυτό που κάναμε πέρσι το καλοκαίρι και πρόπερσι. Και αυτό φαντάζομαι που γινόταν και τις προηγούμενες χρονιές. Γιατί σας ξαναλέω, όπως είπα, ότι δεν έπαιρνε άλλη αναβολή και γι' αυτό και είπα ότι δεν μπορούμε εμείς να. Εγώ δεν είχα και την επιθυμία να περιμένω, αντιλαμβάνεστε, το μεγάλο project, το οποίο πολύ καλός να γίνει, που είναι έτοιμη μελέτη, αλλά πρέπει να βρεθεί ένα πολύ μεγάλο ποσό.
1: Μα είχαμε και προβλήματα την προηγούμενη σεζόν. Φυσικά, θυμάστε με την πισίνα που γέμιζε με ακατάλληλο νερό, έκλεινε, άνοιγε. Λέτε ότι τώρα με αυτό το έργο αυτού του είδους τα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν?
2: Ναι. Με αυτό το έργο, σας ξαναλέω, θα ξεκινήσει πλέον το Κολυμβητήριο με άλλο αέρα το Σεπτέμβρη και κυρίως για ασφάλεια πάνω απ' όλα για τους εργαζόμενους, για τους αθλούμενους, για όλους, για τους γονείς, για τα παιδιά. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι σε κάθε ανά 15 μέρες, 20 μέρες μπορεί να είχαμε διαρροή σωλήνες. Και θυμάστε ότι πέρσι το Κολυμβητήριο έκλεινε για 4-5 μέρες, για 10 ήταν το maximum. Πρόπερσι που είχαμε το παγκόσμιο, παραμονή του παγκοσμίου, είχαμε πάλι διαρροή. Όλα αυτά πλέον θα εξαλειφθούν. Και σας ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο Δεν θέλω να πω εγώ αν έπρεπε να γίνει, ξέρετε, πριν από 20 χρόνια, 15 χρόνια, αλλά πλέον δεν μπορούσε το κολυμπητήριο να περιμένει άλλο, εξού και είχαμε αυτή την ταλαιπωρία και ξέρετε ότι και οι υπάλληλοι του κολυμπητήριου κάθε μέρα πήγαιναν κάτω με το άγχος ότι θα δουν κάποια διαρροή.
1: Κύριε Χρυστάκη, με το άλλο, ναι, το μεγάλο έργο των ηλεκτρομηχανολογικών, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε και τι γίνεται, κοιτάξτε, και με το καταδυτήριο να μας πείτε, γιατί κάποια στιγμή είχαμε την απόφαση ότι θα γκρεμιστεί
2: αυτό, ξέρω, αυτό, ξέρω ότι δρομολογείται να πέσει ο πύργος, αυτό ξέρω, ναι, αυτό ξέρω. Αυτό ξέρω που είναι το σίγουρο δηλαδή. Από εκεί πέρα η μελέτη από ό,τι έχουν ενημερωθεί είναι έτοιμη και νομίζω ότι αναζητούνται οι πόροι για ένα έργο το οποίο είναι 5 εκατομμύρια. Γι' αυτό και σας είπα ότι καλώς να γίνει, το οποίο δεν επηρεάζει, εννοείται ότι δεν θα γίνει κάτι άμεσα προφανώς, αυτό εννοώ. Οπότε γι' αυτό και είπα ότι και ευχαριστώ και τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη και τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών που αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε αυτό το μεγάλο έργο για να γίνει και έπρεπε να βρούμε τα χρήματα για να κάνουμε μια ολική και ριζική αλλαγή για κάτω. Διότι, αν ξέρετε, αν θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε απλές παρεμβάσεις στο κολυμπητήριο και τι εννοώ, έχουμε αδειάσει την πισίνα, έτσι να κάνουμε τα απλά και να περνάγαμε πάλι ένα χειμώνα και ένα επόμενο έτος με αυτή την ανασφάλεια. Σας είπα ότι ήταν δέσμευση να φύγουμε από αυτή την ανασφάλεια που ήταν τα τελευταία 2 χρόνια που είμαι εγώ αντιδήμαρχος και τα προηγούμενα 5 επίσης και να πάμε σε μια νέα εποχή με ασφάλεια για όλους. Επίσης να πω ότι αν πάτε όπως είπα τώρα στο κολυμπητήριο, γίνονται παρεμβάσεις, έχουν αδειάσει 2 πισίνες. Έχουμε πάρει, όπως είπα, και νέα σκούπα, δηλαδή, ξέρετε, ανοίγουμε πλέον ανανεωμένοι. Αυτό να πω. Και με το καλό θα γίνει και το μεγάλο έργο του έτσι, τα ΙΤΑ μέσα και έξω, όπως έχει υποθεί, ότι σκοπός είναι να γίνει το δίπλα ένα νέο κολυμπητήριο, έτσι.
1: Ναι, απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει το ένα έργο είναι να έχει ολοκληρωθεί και το άλλο. Δηλαδή να υπάρχει εναλλακτική λύση της πισίνας στο πρώην καταδυτήριο.
2: Σωστά, αλλά να πω και κάτι πολύ, έτσι, πολύ μπακαλίστικο, ότι ουσιαστικά εμείς υπάρχει έτσι, πολύ σωστά το project να φτιαχτεί και τα λοιπά, το δίπλα κολυμπητήριο το καινούριο, αλλά σκεφτείτε ότι είχαμε ένα κολυμπητήριο τεράστιο που πονάει και πονάει κάθε μέρα.
1: Απλά το θέμα είναι να ξέρουμε, κύριε Χρυστάκη, το τι είχαμε πριν, νομίζω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζουν. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι να ξέρουμε και το ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Δηλαδή το να περνάμε από χρόνο σε χρόνο και να λέμε πρέπει να φτιαχτεί το καταδυτήριο και παράλληλα να γίνουν και τα ΙΤΑΜΗ. Το ακούω τώρα εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την εποχή που ήταν δήμαρχος ο Μανώλης ο Βουρνός. Το θέμα είναι πόσο άμεσα μπορούν να γίνουν αυτά. Θα τα κάνουμε στο 26, στο 27, στο 28, στο 29.
2: Κοιτάξτε.
1: Απάντηση σε αυτό το ερώτημα υπάρχει?
2: Απάντηση σε αυτό το ερώτημα υπάρχει όσον αφορά, επειδή μπλέκεται και η τεχνική περίθαλψη, σας είπα ότι εφόσον η μελέτη είναι έτοιμη, αναζητούνται οι πόροι. Δηλαδή έχει ολοκληρωθεί μια μελέτη και για αυτό το μεγάλο project. Γι' αυτό και είπα όμως ότι δεν είναι το ένα, δηλαδή δεν είναι, είναι μάλλον αλληλένδετο και αυτό που κάνουμε σήμερα εμείς. Γιατί σας ξαναλέω ότι εγώ θα μπορούσα να είμαι ονειροπόλος και να πω ότι θα περιμένουμε 7-8 χρόνια, καταλαβαίνετε, 10 να βρούμε τα χρήματα αυτά για αυτό το μεγάλο έργο.
1: Καλά, αν περιμέναμε 7-8 χρόνια θα μας είχε εγκαταλείψει η πισίνα όσον αφορά τη λειτουργία. Ναι, καταλαβαίνετε, λέτε.
2: Με την έννοια ότι θα είναι ένα έργο όπως είναι ό,τι συμβαίνει με τα μεγάλα έργα στοιχείο, αντιλαμβάνεστε τι λέω από θέμα καθυστερήσεων. Γι' αυτό και είπα ότι δεν χωράει. Εγώ θέλω να διασφαλίσω και να διαφυλάξω την ασφάλεια και τη λειτουργία του βασικού μας κολυμπητήριου. Γιατί σας ξαναλέω, καλό είναι να είμαστε ονειροπόλοι να πάμε να φτιάξουμε ένα καινούριο, αλλά αν το δικό μας που καθημερινά δέχεται περίπου 1.000 άτομα ανοίξει το Σεπτέμβριο με αυτές τις ολινώσεις και τον Οκτώβριο έχουμε πάλι ζημιά. Δηλαδή, βλέπετε ότι 40 χρόνια σωληνώσεις έπρεπε κάποτε να αλλάχθουν. Τώρα θα σας πω ότι πήραμε την απόφαση να το κάνουμε εμείς. Θα μπορούσε να γίνει πριν από 10 χρόνια.
1: Σε τι κατάσταση, οι σωληνώσεις παλιές είναι εκεί έξω από το κολυμπητήριο?
2: Είναι έξω, μπορείτε να πάτε να τις δείτε. Είναι εντάξει, είναι σε τεράστιο βαθμό, είναι όλα σάπια μέσα. Είναι, αν πάρετε φωτογραφίες, έχω στείλει κιόλας στις αδέλφες σας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν έπαιρνε άλλο. Αυτό πρέπει να γίνει εδώ και χρόνια, για να είμαστε ειλικρινείς. Και ευτυχώς θα πω ότι δεν έγινε κάποιο ατύχημα. Γιατί ο κόσμος, έτσι, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο πάντα να δείξει το πρόβλημα. Αλλά εμένα η απορία μου είναι γιατί δεν έγινε νωρίτερα. Όπως και να έχει, δεν ζητάμε το παρελθόν. Πάμε να κάνουμε αυτό το μεγάλο έργο. Να ανοίξουμε, σας είπα, ο στόχος είναι γιατί για να μην έχουν άγχος όλοι και την αγωνία. Έχουμε το πλάνο μας να ανοίξουμε το Σεπτέμβρη. Όπως και πέρσι, οπότε θα τελειώσει το έργο. Θα γίνει δοκιμή, θα γεμίσει η πισίνα. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά.
1: Με την ευκαιρία που σας έχω στην τηλεφωνική γραμμή να σας ρωτήσω και για ένα θέμα που είδε το φως της δημοσιότητας χθες μετά την καταγγελία του βουλευτή Σταύρου Μιχαηλίδη στο ραδιόφωνο. Και αφορά την περίπτωση ενός αδέσποτου, όπως είπες και λίγο στον Καρφά, που δάγκωσε ένα παιδί, επιτέθηκε σε ένα παιδί. Τις γνωρίζετε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή είναι καταγεγραμμένες στο Δήμο, περιπτώσεις επιθετικής συμπεριφοράς κοιλιών και η συγκεκριμένη.
2: Κοιτάξτε, νομίζω έχουμε ξαναμιλήσει για την περιοχή του Καρφά. Είναι μια περιοχή που υπάρχει, ξέρω εγώ πλέον αντιδήμαρχος και συνεργάτες μου, που είναι οι αγέλες οι οριοθετημένες. Εγώ θέλω να πω ότι γενικότερα ας είμαστε λίγο προσεκτικοί στο όταν βγαίνουμε και λέμε και καταγγέλουμε κάτι, γιατί καταρχήν δεν έχει έρθει κανένα επίσημο αίτημα πόρισμα στην υπηρεσία, ούτε από την αστυνομία, ούτε κάποιο παιδί που το δάγκωσε ο γονέας να έχουμε από το νοσοκομείο κάποιο πόρισμα. Άρα ξεκινάμε από εκεί. Δεν έχουμε εμείς καμία ενημέρωση επίσημη σαν υπηρεσία και εγώ σαν αντιδήμαρχος, πιστέψτε με, θα το είχα μάθει πρώτος από όλους. Θα μέχρι να πάρει τηλέφωνο από την αστυνομία κατευθείαν ότι υπάρχει εκεί. Να πω ότι η περιοχή του Καρφά είναι μια πολύ παθή περιοχή σε αυτό το κομμάτι. Γιατί, ναι, μεν υπάρχει αγέλη οριοθετημένη τριών σκύλων, θα σας πω εγώ, που ξέρω ότι τα του Δήμου τα οποία είναι στηρωμένα, εμβολιασμένα και τσιπαρισμένα, πολύ φιλικά ζώα και πολύ φοβισμένα ζώα, τα οποία κινούνται μεταξύ Καρφά, Γέσσα Μειώνη και Μεγάλη Μειώνα, τα ξέρουν εκεί και αυτοί που οι φροντιστές τους. Δυστυχώς, θα σας πω ότι στον Καρφά ήταν μια γέλη 9 σκύλων, 10. Έχουμε καταφέρει και την έχουμε μειώσει, έχουμε πιάσει και δύο βρέθηκαν και χτυπημένα. Και επίσης να σας πω ότι σε αγέλη 9 σκύλων, τα 4-5 ζώα ήταν τσιπαρισμένα σε δαιμόνες. Άρα θέλω να καταλήξω ότι όταν λέμε αδέσποτο σκυλί δάγκωσε παιδί, έτσι. Να σας θυμίσω ότι και πριν από 4 χρόνια που δάγκωσε πάλι σκυλί παιδί στον Καρφά και έτρεχε πάλι στο Δήμο εδώ ο προηγούμενος διευθυντής της υπηρεσίας, το ζώο είχε τσιπάκι και δαιμόνα. Άρα αντιλαμβάνεστε, λέω, άρα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, διότι πρέπει να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο. Και εγώ σας λέω, τώρα αν πάω στον Καρφά, ξέρω 2-3 σκυλιά τα οποία γυρίζουν με κολάρο μαζί με τα δικά μας, τα πραγματικά αδέσποτα, καταλαβαίνετε τι λέω, τα οποία δημιουργούν μια γέλη. Και αυτό είναι και ο ορισμός του ζώου του αδέσποτου. Έχει ο Δήμος φυσικά την νομική ευθύνη, γιατί μιλάμε για ζώο. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός, το οποίο προφανώς αν το ζώο το πειράξει, το ενοχλίζει και νιώσει απειλή, θα επιτεθεί. Αλλά επειδή ξέρω τα δικά μας τα ζώα, αυτά που εμείς έχουμε στηρώσει, όπως αναλαμβάνω, έτσι και εμβολιασμένα κτλ. Παρ' όλα αυτά, γιατί δεν θέλω να κρύβομαι, εάν έχει δημιουργηθεί κάτι από ζώα αδέσποτο τσιπαρισμένο στο Δήμο, υπάρχουν. Γι' αυτό λέω, αν είχαμε επίσημο πόρισμα από την αστυνομία, θα πήγαινε επιτόπου για αυτοψία ο συνεργάτης μας. Το ζώο θα πιαστεί, θα αξιολογηθεί από την Πενταμελή Επιτροπή του Δήμου. Υπάρχει εκπαιδευτής για να βγει αν το ζώο είναι επιθετικό. Δηλαδή υπάρχει, καταλαβαίνετε, μια διαδικασία για αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό που καταλαβαίνω και που μας λέτε μέσω πλην σαφώς είναι ότι όποιος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα τέτοιο περιστατικό, θα πρέπει να παίρνει την αστυνομία, να το καταγγέλει και από εκεί και πέρα να διαπιστώνεται τι νοσ είναι το σκυλί. Αν είναι αδέσποτο και υπάγεται στις αρμοδιότητες του Δήμου ή αν είναι δεσποζόμενο, έχει κάποιον.
2: Αυτό δυστυχώς συμβαίνει στον Καρφά κατά εξακολούθηση. Πριν από εμείς, στη διάθεση μας, σκεφτείτε, 2 μηνών, μας έχουν ενημερώσει, είχαν βρεθεί 2 σκοτωμένα σκυλιά στον Καρφά, να ξέρετε, πριν από 1 μήνα και ξανά πριν από 1 μήνα, τα οποία είχαν και τα 2 τσπάκια. Δηλαδή πήγε η αστυνομία, ας πούμε. Άρα υπάρχει κόσμος δυστυχώς ακόμα που στην περιοχή του Καρφά θεωρεί ότι μπορεί τα ζώα του να τα αφήνει να γυρίσουν ελεύθερα στις παραλίες, που απαγορεύεται και αυτό, γιατί για να πούμε και αυτό το κομμάτι έτσι και το τουριστικό. Ότι είναι μια παραλία που δεν επιτρέπονται εκεί σκυλιά πέρα από τα ζώα που είναι οδηγοί, ξέρετε, για άτομα με τις ανάγκες. Οπότε υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι. Οπότε λίγο προσοχή στο ότι όταν βγαίνουμε και λέμε κάτι, γιατί δηλαδή, τα δικά μας, δηλαδή, τα ζώα του Δήμου, σας ξαναλέω, δεν πάνε την παραλία, είναι τόσο φοβικά. Εγώ τα έχω πετύχει κιόλας. Τα οποία κινούνται μεταξύ, όπως είπα, Αγίας Ερμιώνης, Καρφά και Μεγάλη Μειώνα.
1: Μάλιστα.
2: Και προς βουνό δηλαδή, και μάλιστα υπάρχει εκεί και άνθρωπος ο οποίος τα ταΐζει. Υπάρχουν λοιπόν ζώα στην περιοχή του Καρφά με κολάρο, επαναλαμβάνω, τα οποία και εμείς, σας ξαναλέω, κατά εξακολούθηση με την αστυνομία, κυνηγάμε αυτούς που τα έχουν ελεύθερα. Αυτό απαγορεύεται. Έχει πρόθυμο. Νομίζω 250 ευρώ, έτσι, αν το βγάζω το ζώο μου χωρίς λουρί έξω, έτσι, βόλτα. Και επίσης να πω το τελευταίο, και επίσης πριν από 1 μήνα πάνω στον Καρφά, είχε παραλίγο να γίνει τροχαίο, ξέρετε, παραλίγο να ακούσαμε τώρα, να γίνει τροχαίο με ζώο του Δήμου που ήταν εκεί στηρωμένο, εμβολιασμένο, επειδή πήγε να εμπλακεί να κυνηγήσει μάλλον ζώο θηλυκό σε ίστρο που ήταν, το οποίο είχε κηδεμόνα. Και άφηνε το ζώο του κηδεμόνα με ίστρο ελεύθερο έξω, αντιλαμβάνεστε τι λέω, έκανε βόλτα. Και πήγε το αστυνομικό του Δήμου το στηρωμένο να αντιλαμβάνεστε. Και έγινε ατύχημα.
1: Λοιπόν.
2: Δηλαδή έχω πάρα πολλά παραδείγματα να πω. Οπότε εννοείται. Εγώ, αν υπάρχει πραγματικά τέτοιο περιστατικό, καταγεγραμμένο κτλ., σαφώς θα φτάσει κτλ. Στις αρμόδιες υπηρεσίες. Απλά αυτό. Μην ξέρετε κάτι. Δεν θέλω να αυτό το να λέμε ζώα αδέσποτα επιτέθηκαν. τα μισά πλέον ηχείως, και το λέω με μεγάλη βεβαιότητα, ζώα αδέσποτα έχει στο 99% εκλείψει. Υπάρχουν δύο τις αγέλες ακόμα που προσπαθούμε να οριοθετηθούν. Τα περισσότερα ζώα είναι δεσποζόμενα με ανέθνες και δαιμόνες. Προσπαθούν έξω και γυρίζουν. Έτσι.
1: Επίσης, είπατε υπάρχουν δύο αγέλες

0: ξεκαθαρισμένα, δηλαδή, και αυτά που μας λέτε.
1: Όχι, και ακόμα δεν τα έχουμε πιάσει, όμως εμένα μου έχει έρθει και να πω μια πληροφορία ότι ξέρουμε αυτό που τα έχει, ότι έφυγε από εκεί και τα έχει παρατήσει στο κυρίως ελεύθερα. Δεν τα έχουμε πιάσει ακόμα, γιατί ξέρετε ότι δεν πιάνονται τα ζώα αυτά ακόμα. Οπότε αν πιαστεί κάποιο ζώο και είναι τσιπαρισμένο, εννοείται θα γίνει μήνυση για κατάληψη ζώου. Δηλαδή αυτό θα το δούμε, δηλαδή αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι αυτό, η περιοχή του κάμπου εκεί. Μια σκύλτα στο Λατόμι. Από εκεί και πέρα νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Και στα ξενοδοχεία του Καρφά, που εκεί ουσιαστικά ήταν μια σκύλη στα στήρωση, ευτυχώς πιάστηκε και στηρώθηκε, πήραμε κι άλλη μία. Ξέρετε, γιατί επίσης να πω και το άλλο. Ότι ο κόμβος όταν ζητάει τα ζώα, π.χ. τα όποια δεν φορτά να εξαφανιστούν, πρέπει να λέμε και το που πάνε. Εγώ δεν θα πλέον, δεν μ' αρέσει πλέον να λέω, ξέρετε, δεν έχουμε χώρο. Ο Δήμος έχει δύο χώρους για διαιτήματα, τα οποία είναι γεμάτα, έτσι είναι γεμάτα, άρα προσπαθούμε όταν να βιάζει από μια θέση. Εγώ αντιλαμβάνεστε, δεν θέλω κανένα ζώο να γυρίσει στο δρόμο, αδερφότα, αλλά και το υγιή ζώο απαγορεύει ο νόμος στον εγκλεισμό. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Να
0: είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και με το περιστατικό στον Καρφά. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, είπε ο αντιδήμαρχος. Όποιος έχει κάτι συγκεκριμένο να ενημερώσει τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, το τμήμα του Δήμου. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πάμε να μιλήσουμε και με τον Νίκο Νύχτα από το Σύλλογο Μύρου Νόστος, διότι έχουμε και την απαγγελία ο Μύρου. Σήμερα θα γίνει, έτσι δεν είναι,
1: σήμερα,
0: Νίκο Νύχτα?
1: Σήμερα ξεκινάει 8.30 η ανάγνωση των ομερικών επών. Το έχουμε καθιερώσει να γίνεται κάθε χρόνο αυτό το μήνα, Ιούλιο και Αύγουστο, εν πάση κάποια ημερομηνία που θα επιλέξουμε. Ποιοι είναι? Μεγάλες, πολλές συμμετοχές φέτος. Έχουμε ξεπεράσει τις 60. Δεν ξέρω τι ώρα θα καταλήξουμε, αλλά θα διαβάζουμε αρκετές ώρες τα έπι του Ομήρου, του μεγαλύτερου ποιητή όλων των εποχών βεβαίως. Σε συνδιοργάνωση με τους θεατροποιούς Χιού, με τον Σάββατο Σπυράκη, ο οποίος είναι και μέλος του Συλλόγου Μύρου Νόστος. Και θα παρουσιάσει η Κορίνα Ιφραντζέσκου. Νομίζω ότι θα είναι μια όμορφη βραδιά. Θα υπάρχουν και κρασί για να περνάει έτσι όμορφα. Ευχάριστα η ώρα για όσους παρακολουθούν και κάποια μικρά έτσι δέσματα, γιατί κάποιος μπορεί, αν θέλει να παρακολουθήσει, ναι, οι ώρες να είναι αρκετές.
0: Χρόνο με το χρόνο έχετε περισσότερες συμμετοχές?
1: Έχουμε, πέρσι ήταν οι συμμετοχές 45, σήμερα έχουμε, ναι, ξεπεράσαμε τις 60 και μάλιστα έχουμε και στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα ιταλικά, στα ισπανικά και στα κινέζικα. Θα διαβαστούν δηλαδή στοίχοι από άτομα τα οποία θέλουν να διαβάσουν και είναι από τις χώρες τους ή είναι και Έλληνες και θέλουν να διαβάσουν σε αυτές τις γλώσσες.
0: Μάλιστα. Ωραία, ενδιαφέρον αυτό επομένως. Θα υπάρχουν αρκετοί που θα διαβάσουν και θα διαβάσουν και σε διαφορετικές γλώσσες, δείχνοντας και την οικουμενικότητα, έτσι, όλο αυτό
1: ακριβώς,
0: το εγχειρήματος.
1: Πολύ σωστά το έθεσες, γιατί αυτό ήθελα να πω και εγώ. Ο Όμηρος είναι οικουμενικός, είναι ο μεγαλύτερος ποιητής όλων των εποχών, τον ξέρουν οι πάντες. Δεν υπάρχει άνθρωπος στη γη που να μην γνωρίζει τον Όμηρο. Και βλέπετε και τι γίνεται και με τα έπι του Όμηρου, με την Οδύσσια πρόσφατα του Νόλαν, έτσι, που έχει σπάσει τα μία. Γιατί ακριβώς είναι, πουλάει ο Όμηρος, είναι πασίγνωστος παντού.
0: Ναι, να αυτή τη διάστασή του πάντως εμείς ακόμη δεν την έχουμε αξιοποιήσει, αυτό που έβαλες και το εμπορικό αυτό, κομμάτι.
1: Αυτό ναι. Θέλουμε και εμείς, σαν σύλλογος, ένας λόγος που ιδρύθηκε ο σύλλογος ήταν για να γίνει το κέντρο μερικής προβολής Δασκαλόπιτρα. Θα το πω για μια πολλωστή φορά. Πιστεύω ότι έχουν γίνει βήματα. Αυτή τη στιγμή η τεχνική έκθεση βρίσκεται στα χέρια της αρχαιολογίας και προωθείται στο ΚΑΣ, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Όπου εκεί χρειάζεται μια πίεση από όλους μας, ώστε σε κάποιο χρονικό διάστημα, έβλεγο 4-5 μήνες, δεν ξέρω πώς θα χρειαστεί, να έχουμε την απάντηση του ΚΑΣ. Οπότε μετά πια προχωράμε στις μελέτες. Κάτι το οποίο ήταν στόχος από το 2011, να θυμίσω, νοικιάζεται ο χώρος αυτός και μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί όπως πρέπει. Αν γίνει αυτό, νομίζω ότι πέρα από την τεράστια αναβάθμιση που θα έχει η περιοχή, είναι μια αναβαρχίδα για τυχείο Όμηρος. Και θα προσθεθεί μαζί με τη μαστίχα, μαζί με την ναυτιλία, μαζί με τον τουρισμό, θα είναι και αυτό ένα σύν για το νησί μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει και γι' αυτό μου επιτρέπετε να σας έτσι το αναφέρω πάντα έτσι, όταν μιλάω, γιατί ακριβώς αυτός είναι και αυτή είναι και η επιδίωξη του συλλόγου του δικού μας. Να πιέσει φυσικά όπου μπορεί και να βοηθήσει όπου μπορεί. Εμείς δεν έχουμε αντιπαλότητα με κανέναν. Θα είμαστε όμως απέναντι όταν και πάλι σε όποιους δεν προχωρήσουν αυτή την ιστορία.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα κάνουν άλλα 15 χρόνια. Εφόσον δοθεί η έγκριση από το ΚΑΣ για να πάμε παρακάτω.
1: Ακριβώς, αυτό περιμένουμε, να προχωρήσει αυτή η ιστορία και νομίζω ότι τουλάχιστον τα πρώτα βήματα έχουν γίνει και πρέπει να το πούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Και εσύ καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Hiu φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, για μία ακόμη φορά στην κοινωνία της Χίου, σε αυτό το μικρό χωριό που ζούμε, έγινε άμεσα έτσι γνωστή και η άσχημη είδηση που αφορά την περίπτωση μιας 40χρονης συμπολίτησάς μας, η οποία έθεσε τέλος στη ζωή της. Δεν χρειάζεται περισσότερες λεπτομέρειες. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα στην περιοχή των Λιβαδίων, εκεί όπου ήταν το σπίτι της. Τι να πούμε, συλληπιτήρια στους οικείους. Τα υπόλοιπα είναι θέμα της αστυνομίας, που θα διερευνήσει τα αίτια.

λοιπόν, σας είπαμε και για την ανάγνωση των επών του Ομήρου σήμερα στη Δασκαλόπετρα. Έχουμε βέβαια και πολλές άλλες εκδηλώσεις. Σήμερα έχουμε και την παρουσίαση του Σωματείου Ενισχύωσης στις 7 στο Περιβόλι στον Κάμπο.

Στις 8.30 στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσό έχουμε και την μουσική για αργαλιό με την Ιφάντρα και η μουσικό Φίβη Βλάση. Ενδιαφέρουσα και αυτή η εκδήλωση. Όσοι είστε στο Βίκη ή εκεί στα γύρω χωριά στις 8.30 θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου ομίλου Βροντάδου παρουσιάζει την παράσταση και το παραμύθι δεν τελείωσε.

Σίγουρα ξεχνάω εκδηλώσεις, γι' αυτό θα τις ακούσετε αναλυτικά στο δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τόσες πολλές εκδηλώσεις που μπερδεύομαι κι εγώ η γυναίκα, έτσι, μπερδεύομαι.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 7 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνολικά 17 παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16, αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και μη επανδρομένα αεροχήματα, καθώς και εικονική αερομαχία καταγράφηκαν χθες πάνω από το Αιγαίο. Μόλις μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο του Great Sea Interconnector της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και η προεικονική αερομαχία έγινε μεταξύ Λέσβου και Λίμνου. Χωρίς τις αισθήσεις της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χθες το απόγευμα 40χρονη, η οποία βρέθηκε κρεμασμένη από τους οικείους της στο σπίτι της στα Λιβάδια. Αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Την οριστική μορφή της κυκλοφοριακής μελέτης με πεδίο παρεμβάσεων το κέντρο της πόλης της Χίου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο παρουσία του μελετητή συγκοινωνιολόγου Στέλιου Ευσταθιάδη, ο οποίος εξήγησε τα όσα προβλέπονται κυρίως περιμετρικά του δημοτικού κήπου και στους κόμβους πέριξ αυτού. Βασική κατένθεση της μελέτης είναι η μείωση του πλάτους των δρόμων στα 6,5 μέτρα ώστε να μειώνεται και η ταχύτητα των οχημάτων με διαπλάτηση των πεζοδρομίων και με παράλληλη στάθμευση οχημάτων και όχι σε γωνία ή παράνομα όπως συμβαίνει σήμερα. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα εγγενιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπη στο Χαλκιός. Ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκιός Νίκος Κουτσουράδης ξενάγησε την αλήθεια στο ανακαινισμένο κτίριο στο οποίο ο μορφωτικός σύλλογος του χωριού δαπάνησε περίπου 20.000 ευρώ ενώ η κοινότητα με τις αντιμισθίες του Προέδρου προχώρησε στον εξοπλισμό του με σκοπό να προσφέρει στους ηλικιωμένους και στους μοναχικούς ανθρώπους του χωριού έναν ασφαλή κλιματιζόμενο και ευχάριστο χώρο καθημερινής συνάντησης, συζήτησης και ξεκούρασης. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθησαν στις 5 Αυγούστου δύο ανήλικα άτομα, ημεδαπός και αλλοδαπός, διότι ενεργώντας από κοινού μπήκαν από ανασφάλιστο παράθυρο σε οικία και αφαίρεσαν πορτοφόλι που περιείχε 30 ευρώ, φορητή συσκευή φόρτισης και τραπεζική κάρτα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την παραπάνω κάρτα, πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές αξίας 70 ευρώ περίπου. Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Επίσης συνελήφθη στις 5 Αυγούστου η Μεδαπός 40 ετών διότι κατήχε στην οικία του ποσότητα κατέργαστης κάναβης βάρους 170 γραμμαρίων περίπου η οποία κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενήργησε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της υποδιένθεσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χίου. Συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών Μάιρα Μυρογιάννη για την ενίσχυση των δεσμών με την Ομογένεια και την προώθηση δράσεων για το Βόρειο Αιγαίο είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Καινοτομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας, Επαγγελματιών, Απόδημου Ελληνισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Διαφάνειας Παντελής Μπουρνιάς. Κύριο αντικείμενο αποτέλεσε η ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με την Ομογένεια. Εξετάστηκε επίσης η προώθηση της ελληνικής γλώσσας και ο ρόλος της δημόσιας διπλωματίας ως εργαλείου συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας και της εξωστρέφειας. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στοιχείο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ παράλληλα ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλοταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα, αλλά και δωρεάν παροχή εδεσμάτων και ποτών. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια να τηρηθεί 11ωρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη ημέρα. Το Σωματείο Οικοδόμων Χίου ενημερώνει τους οικοδόμους ότι σήμερα Παρασκευή καταβάλλεται το αδειοδωρόσιμο Αυγούστου 2026. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών με πίστοση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς από την περιοχή του Αγίου Ιάννη Προδρόμου στην πόλη της Χίου ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες απόκσισης ασφαλτικού οδοστρώματος, φρεζάρισμα και νέας ασφαλτόστρωσης σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Την επίσημη πρώτη του κάνει το μη κερδοσκοπικό σωματείο Ενισχύου Σύλλογος Νεολαίας Χίου. Σήμερα Παρασκευή 7 το απόγευμα στο περιβόλι στον Κάμπο. Θα παρουσιάσει τους στόχους του σε συνάντηση που διοργανώνει με το κοινό, καθώς και την πρόταση που καταθέτει στο Δήμο Χίου να διεκδικήσει το πρόγραμμα Πρωτεύουσα Νεολαίας 2027. Ο Δήμος Χίου, μέσω του Τμήματος Τουρισμού, συνεχίζει το πρόγραμμα «Πάμε Μπάνιο στη Χίο» από 10 έως 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22713 51720, 22713 51723 και 22713 51726. Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου, Οδή Αγίου Γεωργίου, Νικοδήμου, Ζαχαρίου, Καλοθέτου, Καραγκουλέ, Λόγκου, Νεγρεπόντι, Ορθομένους, Κομνηνής, Χορεάνθη. Επίσης στην πόλη της Χίου, Οδός Καλουτά, Καραολή και Δημητρίου, Αγίου Ελευθερίου, Αλιμονάκη, κατάστημα Ηλεκτρονέτ, πρατήριο υγρό καυσίμων Σελ και Σαβάκι, παιδικό σταθμό, συνεργεία περιοχής, διέμβηση δευτεροβάθμιας. Επίσης αύριο Σάββατο, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 προς Ξενοδοχείο, 12 το μεσημέρι με 3 το μεσημέρι, περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννήρη Φραγκοβούνη και 12 με 3 περιοχή Αγίου Γεωργίου Καρφά. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσού, σήμερα Παρασκευή 8.30 το βράδυ διοργανώνεται στο σχολείο της Βολισσού η πολυμεσική performance «Μουσική για εργαλείο» με την υφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ερουλεάνη στη Χίο για μία και μοναδική εμφάνιση. Χρησιμοποιώντας τον εργαλείο τόσο ως εργαλείο ύφανσης όσο και ως μουσικό όργανο, η Φίβη Βλάση δημιουργεί μια ζωντανή εμπειρία όπου η υφαντική μετατρέπεται σε συμμετοχική πράξη δημιουργίας και συλλογικού ρυθμού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστου σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου συνεχίζει το ταξίδι των παραστάσεών της σήμερα στο Βίκη στις 8.30 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Όντιν Ντιπεϊρόν σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλουβά. Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και στα Ψαρά. Σήμερα 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδας στον Τσιφόρου Βασιλιάδη. Με τη συμμετοχή γνωστών ηθοποιών από την τηλεόραση και το θέατρο, η παράσταση αποτελεί εγγύηση για μια βραδιά γεμάτη γέλιο και νοσταλγία για όλη την οικογένεια. Κυριακή 9 Αυγούστου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην παραλία Κατσούνη, παιχνίδια χωρίς σύνορα, και την Κυριακή 9 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος συναυλία με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Διήμερες θα είναι και φέτος οι λατρευτικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εορτής του Αγίου Εμιλιανού στον εορτάζονται Ιερό Ναό της Καλυμασιάς, ξεκινώντας σήμερα σε 7 το απόγευμα με την τιμητική διαθαλάσσης μεταφορά της Ιεράς Εικόνας του Αγίου από το λιμάνι του Αγίου Ιωάννου ως το μόλο του Αγίου Εμιλιανού. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση Ιεράς Εικόνας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό και σε 7.30 εσπερινός μεταρτοκλασίας. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργώντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κίνουσων κυρίου Μάρκου. Στα Αρμόλια τώρα ξεκινάει σήμερα το 4ο φεστιβάλ Αρμογέα, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 14 Αυγούστου. Σήμερα πρώτη μέρα, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορία της Χίου». Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Την Κυριακή 9 Αυγούστου η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το ζόρι» και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από τη Χίο. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στον Αύλιο Χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμίλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στοιχείο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας, μιας ιδιαίτερης φωτογραφικής πρακτικής που χρησιμοποιεί συνειδητά τα πιο ευτελή μέσα, όπως παιδικές φωτογραφικές μηχανές θερμικής εκτύπωσης, για να αποτυπώσει το τοπίο, την ανθρωπογεωγραφία και τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα πίξελς», απευθύνοντας σε ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης τη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στο Αντίβαρο. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδας Γάμα Βερίτης αναλαμβάνει φέτος τη διοργάνωση της γιορτής Μαστίχας που θα γίνει αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στην Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις θα καλυφθούν ειδησιογραφικά από την Αλήθεια TV. Οι Ιώνες διοργανώνουν μουσική βραδιά με τη Ρία Ελληνίδου αύριο Σάββατο 11 το βράδυ στο Αθλητικό Κέντρο Βαρβασίου Γιάννη Ζανάρας. Μαζί της ο Στέλιος Λεγάκης. Συναυλία θα δώσουν Μαρία Καλαγκιά και Γιώργος Μισετζής αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στο Τηγάνι της Ιδηρούντας με τίτλο «Στο φως της Βίγλας». Εκτός από την καλλιτεχνική διάσταση, τα έσοδα της συγκεκριμένης συναυλίας θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών, ενώ παράλληλα ο τόπος που επελέγει για την παρουσίασή της δεν είναι τυχαίος, μιας και έρχεται να θυμίσει στην κοινωνία, αλλά και στους διοικούντες στο νησί μας ότι Σιδηρούντα, ένας τόπος με βαθιές πληγές λόγω των πυρκαγιών, είναι εκεί και περιμένει δράσεις αναγέννησης. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει η υποδοχή του Τιμίου Ξύλου και Μέγας Εσπερινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Κυριακή 9 Αυγούστου 7 το πρωί όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία, 8 το βράδυ παράκληση, ιερό ευχέλαιο και ιερά αγρυπνία. Δευτέρα 10 Αυγούστου 7 το πρωί όρθρος και η θεία λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της θείας λειτουργίας. Ο ιερός ναός θα παραμείνει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει την Κυριακή 9 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Οθωμανικό Λουτρό στο κάστρο της Χίου την παρουσίαση του βιβλίου των συγγραφέων Ιώλης Βιγκοπούλου και Αλίκης Ασβεστά με τους Ευρωπαίους περιηγητές στα χαμάμ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει για μία ακόμη παράσταση τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 9 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέριου Πάσχου. Η ταινία απέσπασε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας και διοργανώνουν την 3η 11 Αυγούστου στην Καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Και την 3η 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Μεστά, στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Την ημέρα αυτή όλα τα σπίτια στα Μεστά θα είναι ανοιχτά για κεράσματα. Νεβικαριά θα παρασκευάζουν σούμα στα στενά του μεσαιωνικού μαγευτικού οικισμού και σε 9.30 το βράδυ θα κορυφωθεί το γλέντι στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελεήμονος. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό, όπου ο Γιάννης Φασιανός στο Κανονάκι και στην Φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο Ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά στο Νέι από την Κωνσταντινούπολη για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που γίνεται υπό την αιγίδα της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου θα ανέβει τη Δευτέρα 10 και την Τρίτη 11 Αυγούστου 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γεώργιο δίπλα στο Φαφαλίο Στάδιο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας σας προσκαλεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας, στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς, την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Θα συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δαφνώνα η Δάφνη, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βερβεράτου, ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος και η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή, ο τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη, 1968-1981, την 5η 13 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Κώστας Ζαφίρης ιστορικός, η Στέλλα Τσιροπινά φιλόλογος, διδάκτρου θεατρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Τέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο συγγραφέας Δημήτρης Γαρής. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας ιερά πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κόκοροβιλιάς Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλης Ήτρους. Ο Μέγας Εσπερινός την Παρασκευή σε 7 το απόγευμα, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην εορτή θα είναι ο ιερέας του ναού Πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του ναού Κωνσταντίνος Χαλιορής και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Στις 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου με θεία λειτουργία στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλωτής. Την παραμονή, Παρασκευή 14 του μήνα, θα τελεστεί στις 7 και 4 μέγας πανηγυρικός εσπερινός στα εγκόμια της Θεοτόκου και στις 9 το βράδυ λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά της Χίου. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νεοσυσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλαρου θα πραγματοποιήσει από τις 16 έως τις 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείο παρουσιάζοντας παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία θα κορυφωθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ με γενική είσοδο 7 ευρώ με τη γενική παραγωγή του Οχιακού Θέατρου Σκιών Μιχάλη Καντήλαρου η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρο. Οι μαθητές αγιογραφίας, βιλιοδεσίας, ζωγραφικής για ενήλικες, κεραμικής για παιδιά παρουσιάζουν μέρος από τις δημιουργίες της περιόδου 2025-2026. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί σε περίπτερο στο λιμάνι της Χίου απέναντι από το ξενοδοχείο Χανδρής από την 5η 21 Αυγούστου έως την 4η 3 Σεπτεμβρίου καθημερινά 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Νέων Γυναικών νίκησε με 19-13 τη Μεγάλη Βρετανία και σήμερα σε 7 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει τη Ρωσία διεκδικώντας την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σπουδαία νίκη επί της ισχυρής Ουγγαρίας με 12-8 πέτυχε η εθνική ομάδα πολλοπέδων για την τέταρτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Ζάγκρεπ, αλλά με απολογισμό 3 νίκες και μία ήττα στην πρώτη φάση της διοργάνωσης αποκλείστηκε από τα προημιτελικά. Ο Νίκος Ντούλος ανανέωσε τη συνεργασία του στην τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας πόλο της ΠΕΚΕΒ. Στο ποδόσφαιρο, η Δάφνη απέκτησε τον μέσο επιθετικό Θανάση Αλεξόπουλο που έπαιζε στον Βαρβασιακό και ο Βαρβασιακός απέκτησε τον αμυντικό Αλέξανδρο Ζάγκο που έπαιζε στον Πανινούσιο. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 40 έως 72%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 53%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μοσχούρη στη Λεωφόρο 1 έως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκαινας. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1827, η Γενική Συνέλευση των Χίων στη Σύρο αποφασίζει εκτός των άλλων, σε συνεννόηση με την τότε ελληνική κυβέρνηση και τη Δημογεροντία, να αποστείλουν στοιχείο τον φιλέλληνα συνταγματάρχη Φαβιέρο με στρατό από ελεύθερους Έλληνες, με στόχο να την καταλάβει από τους Τούρκους.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Να είμαστε και πάλι εδώ με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Διαβάζουμε ότι τον Ιούλιο ο πληθωρισμός ανέρχεται στο 3,4%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι τιμές σε καύσιμα και στέγη καίνε, όπως αναφέρεται σε σχετικά δημοσιεύματα. Στην στέγαση σε αιτήσια βάση καταγράφεται μία αύξηση της τάξης του 8,8% λόγω κυρίως της αύξησης των τιμών σε ενίκια, κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας και διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανση, στερεά καύσιμα. Στις μεταφορές έχουμε μία αύξηση της τάξης του 7,4%. Και βέβαια διψήφιες αυξήσεις έχουν καταγράψει τα καύσιμα, το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2% αυξήθηκε από πέρσι σε φέτος, το πετρέλαιο κίνησης στο 22,1%, τα καύσιμα του αυτοκινήτου, η βενζίνη στο 13,3%. Βλέποντας και τις τιμές στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, να σας πούμε ότι η μέση τιμή πώλησης της αμόλυβδης στην Χίο, έτσι, είναι 2 ευρώ. Η μέση τιμή, δηλαδή μπορεί να τη βρεις και λίγο πιο φθηνά, αλλά μπορεί να τη βρεις και ακριβότερα. Μιλάμε τώρα για 1,999 ευρώ, δηλαδή ντρεπόμαστε να πούμε 2 ευρώ μέση τιμή, έτσι, για την αμόλυβδη 95, ενώ για την κατοστάρα είναι 2,26 ευρώ το λίτρο και για το πετρέλαιο κίνησης παρακαλώ 2 ευρώ και 4 λεπτά το λίτρο. Είναι, επαναλαμβάνουμε, η μέση τιμή.

Στη Λέσβο, επειδή μας ακούν και εκεί, είναι πιο τσιμπημένες από το χείο οι τιμές στα καύσιμα. 2,09 η αμόλυβδη, η 95 και 2,10 το πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχουν και χειρότερα στη γειτονιά μας. Ενώ και στη Σάμο, επίσης είναι λίγο πιο ακριβά από το χείο, 2,03 περίπου η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 και 2,06 η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης. Και δεν βλέπω και φως στο τούνελ. Τώρα, όσοι θέλετε να περάσετε έτσι ένα Σαββατοκύριακο στις παραλίες, να σας πούμε ότι θα έχουμε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή μας και αύριο και την Κυριακή. Θα παραμείνουν οι βοριάδες 5 με 6 μποφόρ και τις δύο ημέρες. Θα έχουμε όμως και υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν μέχρι και τους 34-35 βαθμούς Κελσίου, μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή, και τα 35 έρχονται για να μείνουν και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Από Τετάρτη περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας. Δυστυχώς, βλέποντας τις καιρικές συνθήκες, τα τελευταία χρόνια τις συνδυάζουμε κάθε καλοκαίρι και με την ματιά που ρίχνουμε στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Λοιπόν, η περιοχή μας αύριο, Χίος, αλλά και η Σάμος με την Ικαριά, θα είναι στην κατηγορία νούμερο 4 όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή θα είναι στην πολύ υψηλή κατηγορία, άρα τα μάτια μας 1014. Εμείς εδώ, Χίος, Σάμος, Ικαριά και η Κρήτη θα είναι στην πολύ υψηλή κατηγορία αύριο.

Όσοι τώρα θέλετε να πάτε μπάνιο στις παραλίες της Αιχείου και δεν έχετε μέσο, και με δεδομένο ότι έχουμε και το γνωστό πρόβλημα εδώ και ένα χρόνο παρά κάτι μέρες που δεν έχουμε περαστική συγκοινωνία, να σας πούμε ότι ο Δήμος Χείου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα Πάμε Μπάνιο στη Χείου, που σημαίνει ότι την εβδομάδα από 10 έως 16 Αυγούστου μπορείτε να πάτε σε επιλεγμένες περιοχές όπως η Βολισσός, Αγιογάλας, Αγιάσματα, με αναχώρηση από το Κεντρικό Δημαρχείο Χείου. Μπορείτε διαδικτυακά να δείτε τις εκδρομές που διοργανώνονται και βέβαια να σας πούμε ότι μπορείτε να ενημερωθείτε και από το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χείου. Εκδρομές γίνονται νομίζω και σε άλλες περιοχές της Νότιας Χείου, όχι μόνο στη Βόρεια. Έχουμε και στα Βορειόχωρα, αλλά έχουμε και σε άλλες περιοχές.

Η Δευτέρα 10 Αυγούστου, Τρίτη 11 Αυγούστου, Βολισσός, Άγιο Γάλας, Παναγία Γεωργαλούς, ένας Πύλαιο Πολυχώρου και επιστροφή. Τετάρτη 12 Αυγούστου, Μερσινίδη, Παραλία, Γλάρων, Άγιος Σίδερος, Λακάδα, Καρδάμιλα, Ναγός, Γιώσονας και επιστροφή. Πέμπτη 13 Αυγούστου, Κάμπος, Άγιος Μινάς, Αγία Φωτεινή. Και Κυριακή 16 Αυγούστου, Πιτιός, Βολισσός, Κτήμα Κεφάλα, Αγιάσματα και επιστροφή. Μπορείτε να δηλώσετε διαδικτυακά τη συμμετοχή σας. Θα δείτε και τις ώρες αναχώρησης και τις ώρες επιστροφής και αν σας εξυπηρετεί, δωρεάν είναι, οπότε μετακινηθείτε με το συγκεκριμένο μέσο που διαθέτει ο Δήμος στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος. Στο μεταξύ, παραμονή της Αγίας Μαρκέλας ήταν εδώ από το ραδιόφωνο της Αλήθειας που είχαν ανακοινώσει ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος ότι έχουν εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για να μπορέσει να προχωρήσει ένα πρόγραμμα σύνδεσης των χωριών με την πόλη με λεωφορεία. Αλλά χρειαζόταν μία έγκριση από το Υπουργείο Μεταφορών. Επειδή οι μέρες περνούν, έχει γίνει κάποια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή πότε περιμένουμε να δούμε αυτό το πρόγραμμα να υλοποιείται? Αν θυμάμαι καλά, έχει πει η Περιφέρεια ότι έχει εξασφαλίσει 300.000 ευρώ και ο Δήμος 100.000 ευρώ. Με το Δήμο να καλύπτει το τμήμα της Βόρειο-Ανατολικής Χίου και την Περιφέρεια να καλύπτει τα νοτιόχωρα. Κάτι απορίες που έχω ώρες. Απλά είδα τώρα την ημερομηνία, είπαμε και για τις εκδρομές και το θυμήθηκα.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδά.

0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Αύριο θα έχουμε και τη γιορτή της Μαστίχας στην Ελλάδα. Οι δράσεις θα ξεκινήσουν στις 7.30 το απόγευμα. Η γιορτή της Μαστίχας κάθε χρόνο γίνεται σε ένα από τα 9 μαστιχοχώρια. Μιλάμε για τις τοπικές κοινότητες του πρώην Δήμου Μαστιχοχωρίων. Θέμα της φετινής εκδήλωσης είναι η εξέλιξη της μαστίχας και στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν ομιλίες από επιστήμονες και ανθρώπους που, όπως λένε οι διοργανωτές, γνωρίζουν σε βάθος τη μαστίχα. Θα ταξιδέψουν οι συμμετέχοντες στην πορεία της από την παράδοση μέχρι τη σύγχρονη εποχή, ανακαλύπτοντας τις νέες προοπτικές και τις δυνατότητές της. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα περίπτερα των συμμετεχόντων συλλόγων θα προσφέρουν παραδοσιακά κεράσματα στον κόσμο που θα προσέλθει στην Ελλάδα. Και όπως τονίζεται, η διαδρομή των περιπτέρων είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει τη δυνατότητα στον περιηγητή να δει τις ομορφιές της Ελλάδας μέχρι να καταλήξει στο παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού, όπου θα γίνουν και οι ομιλίες και θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί από τα χορευτικά συγκροτήματα των συλλόγων που συμμετέχουν έχουν στην φετινή γιορτή. 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου στην Ελλάδα. Το Σάββατο τώρα θα έχουμε στις 9 το βράδυ και τη συναυλία της Μαρίας Καλαγιά και του Γιώργη Μισετζή στο Φως της Βίγλας, στο Τηγάνι της Σιδηρούντας. Μία εκδήλωση η οποία γίνεται για καλό σκοπό, τα έσοδά της θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου.

Και βέβαια να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα έχουμε και το φεστιβάλ Αρμογέα στα Αρμόλια. Μας το παρουσίασε προχθές και η Ανίκα Αντωνίου Τσαγρή, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Αρμολίων. Σήμερα έχουμε και την παρουσίαση των βιβλίων του Γιάννη Τσούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου, και θα ακολουθήσει η αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μάμελετζή, ενώ αύριο η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα των Αρμολίων θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση, παρουσιάζοντας το έργο που έχει σκηνοθετήσει ο Βασίλης Παχουνδάκης, γιατρός με το Ζόρι. Στις 10 Αυγούστου αυλαία για το φεστιβάλ στα Αρμόλια, με μουσικοχορευτική παράσταση και τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών. Εδώ βλέπω στο πρόγραμμα του Δήμου ότι την Κυριακή θα έχει και γιορτή αμυγδάλου στην Πισπιλούντα στις 6 το απόγευμα.

Λοιπόν, με τούτα και μετά, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα τα ξαναπούμε πια την Δευτέρα μετά τις 11:35. Λέμε σήμερα να σας αποχαιρετήσουμε μουσικά και να σας ευχηθούμε να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Γεια σας!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και μπαίνουμε αμέσως με τις ειδήσεις μας πρώτα σε τίτλους. Στην Ελλάδα, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν οδηγήθηκε στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Ο ρόλος της σε αυτή την υπόθεση.
1: Είναι ένα πρόσωπο το οποίο φέρεται να βρισκόταν ανάμεσα και σε κάποια από τα ταυτοποιημένα πρόσωπα που είχαν συλληφθεί τις προηγούμενες ημέρες στους δύο άντρες, αλλά και σε δύο αταυτοποίητα πρόσωπα τα οποία φέρεται να είχαν κομβικό ρόλο με τις ρήψεις Μολότοφ στην Μαρφίν.
2: Υπάρχει βιντεολειπτικό φωτογραφικό υλικό το οποίο ελέγχεται, εξελίσσεται. Υπάρχει διαδικασία ταυτοποίησης φωτογραφιών, ακόμα και μικρών λεπτομεριών, ακόμα και αντικειμένων τα οποία έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί να είναι σε κάθε αντικείμενο το οποίο υπάρχει στο εμπόριο.
0: Και είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι φωτογραφίες και τα βίντεο για τις εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες εβδομάδες στη δολοφονική επίθεση αυτή. Με σημαντικές μειώσεις σε προϊόντα και βασικά είδη για το νοικοκυριό, η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τις επιχειρήσεις, τον δύσκολο για τα νοικοκυριά Σεπτέμβριο η εφαρμογή των μειώσεων, ο Τάκης Θεοδωρικάκος στον Sky.
3: Θα μπουν προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα, δηλαδή πράγματα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, συν τα σχολικά είδη. Και ότι για να μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία, θα πρέπει η μείωση της τιμής να είναι τουλάχιστον 5%. Το να πούχω είναι ότι αυτό τηρείται και πολλά προϊόντα θα είναι 10, 15, 20%.
0: Εκνευρισμός της Άγκυρας μετά τη συμφωνία στρατηγικού χαρακτήρα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου σηκώνει κύμα στο Αιγαίο. Η τουρκική προκλητικότητα φέρνει μέχρι και αερομαχίες.
4: Καθώς απογειώθηκαν ελληνικά μαχητικά για να αναχαιτήσουν τα τουρκικά αεροσκάφη, σημειώθηκε και μια εμπλοκή, μια εικονική αερομαχία δηλαδή, με ένα από τα τουρκικά F-16, το οποίο αρνήθηκε να υπακούσει στις οδηγίες των Ελλήνων χειριστών.
5: Αυτά όλα δηλώνουν ότι η Τουρκία πλέον έχει περάσει από την περίοδο των ήρεμων νερών και αρχίζει και προκαλεί και βρίσκεται σε μια φάση πολιτικής διαρκούς πίεσης.
0: Γιατί βλέπει και την ενδυνάμωση των σχέσεων της Ελλάδας με τους συμμάχους της. Ο Κώστας Πανός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στην αρχισυνταξία Τζέση Αμπτουλάη, Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και θα αρχίσουμε βεβαίως με την Παρασκευή της Εξόδου. Είναι ουσιαστικά το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, όπου θα έχουμε μεγάλη έξοδο, ακόμη ένα, το επόμενο, και όπου φύγει, φύγει. Η Βιβί Γκίκα μας περιμένει ήδη, είναι από εκείνους που εργάζονται, δεν φεύγει ακόμη. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι Σπύρο, και εσύ από αυτούς είσαι που εργάζονται, δεν έχεις φύγει ούτε εσύ ακόμη. Έτσι. Περιμένουμε κι εμείς να φύγουμε σιγά σιγά. Να σου πω ότι εδώ η κίνηση από το πρωί είναι ιδιαίτερα.
0: Το εδώ είσαι στο λιμάνι.
6: Στο λιμάνι, ναι, να σου πω, συγγνώμη, ναι. Είμαι στο λιμάνι του Πειραιά, όπου εδώ η κίνηση από το πρωί είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Είναι και Παρασκευή, όπως είπες εσύ σήμερα. Πλησιάζουμε και στον 15 Αύγουστο, που είναι την άλλη εβδομάδα. Όπου φύγει λοιπόν οι ταξιδιώτες σήμερα. Να σου πω ότι για σήμερα από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένα 23 δρομολόγια με 27.968 επιβάτες. Αναμένεται να αναχωρήσουν. Κάποια έχουν ήδη αναχωρήσει, αλλά θα αναχωρήσουν και τις επόμενες ώρες και για τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και για τις Κρήτης που τα πλοία φεύγουν το βράδυ. Από τη Ραφίνα είναι προγραμματισμένα 16 δρομολόγια με 7.685 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν 12 δρομολόγια με 3.900 επιβάτες. Από τα νούμερα καταλαβαίνεις ότι η Αθήνα σιγά σιγά θα βιάσει, ότι ο κόσμος φεύγει, πάει στα νησιά να ξεκουραστεί, να βιώσει έτσι λίγες ημέρες ξεκούρασης και ξεχνιασιάς για να γυρίσει μετά το Σεπτέμβριο.
0: Και πολύ καλά κάνει. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα τουλάχιστον όση ώρα είσαι και κάνεις το ρεπορτάζ στο λιμάνι?
6: Όση ώρα είμαι εγώ εδώ δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα, όλα κυλούν ομαλά, οι επιβάτες επιβιβάζονται στα πλοία και αναχωρούν, μας κουνάνε και το μαντήλι και μας λένε να έχουμε καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά Βιβί, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Βιβί Γκίκα ήταν από το λιμάνι του Πειραιά.
7: Είμαστε για λίγο η παρέα, είμαστε γύρω στα 20 άτομα, τώρα περιμένουμε τους άλλους. Στο δικό μας σταθμό θα είμαστε περίπου 5.
8: Πάμε να περάσουμε καλά, να δούμε καμιά κοπέλα έτσι, να κάνουμε καμιά βολτούλα.
9: Πάμε στην πάρα και έχουμε ξαναπάει, εγώ δηλαδή.
10: Νάξω
11: παντού, όλη την Νάξω.
10: Πρέπει να την γυρίσουμε όλοι.
9: Ναι, στην πάρα πηγαίνουμε.
12: Εμάς μας περιμένει παρέα στην πάρο.
13: Εγώ έχω σπίτι στην πάρο, αλλά μαζί πάμε δεύτερη φορά.
0: Ωραίες φωνές, χαρούμενες πηγαίνουν τα παιδιά να περάσουν τις ημέρες των διακοπών τους και πολύ καλά κάνουν. Αυτές τις ημέρες αδειάζουν και οι δρόμοι των πόλεων, κάτι που είναι καλό για όσους υποφέρουν τον υπόλοιπο χρόνο στους μπατιλιαρισμένους οδικούς άξονες, κάτι όμως που μπορεί να είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Είχα μία τραγωδία, κυρίες και κύριοι, μία τραγωδία στις Σέρρες. Θα πάμε στον Παναγιώτη Αχλατλή. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε περιοχή των Σερών. Είναι σοκαριστικό το βίντεο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης. Να πούμε ότι το τροχαίο καταγράφηκε περίπου στις 7 σήμερα το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το κόκκινο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 24χρονος και μέσα ήταν και η 43χρονη μητέρα του, συγκρούστηκε με το φορτηγό. Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να χάσουν ακαριαία οι δύο τους τη ζωή τους. Θυμίζουμε ότι ο οδηγός του βαρέως οχήματος, ο οδηγός του φορτηγού, διεκομίσθη στο νοσοκομείο της Δράμας με σοβαρά τραύματα. Είναι συγκλονιστικό το βίντεο ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Είναι το βίντεο από το κινητό, από τη συσκευή του οδηγού του φορτηγού, το οποίο είχε εγκαταστήσει το παρμπρίζ του οχήματος και δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφιβολίες για το πώς έγινε το συμβάν. Φαίνεται ότι το όχημα πλαγιοληφθαίνει και πέφτει με σφοδρότητα πάνω στο φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσουν ακαριά τη ζωή τους η μητέρα και ο γιος, αλλά και να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός του φορτηγού.
0: Το αυτοκίνητο το οδηγούσε ο γιος, έτσι.
11: Ακριβώς, ο 24χρονος γιος. Και οι δύο υπήκοοι Αλβανία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Το αρμόδιο κλιμάκιο της τροχαίας διεξάγει έρευνα, ούτως ώστε να αποσαφινιστεί το πώς ακριβώς φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία.
0: Ναι, είναι σοκαριστικό όντως το βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Αχλατλής ήταν, με δύο νεκρούς, μητέρα και γιο. Είναι σοκαριστικό αυτό που μας περιγράφει ο Παναγιώτης. Και μπαίνοντας στο SkyGR, στην ιστοσελίδα, θα το δείτε. Είναι ένα βίντεο από μια κάμερα που έχει τοποθετήσει ο οδηγός του φορτηγού στο παμπρίζ του αυτοκινήτου του. Και καταγράφει ακριβώς τη στιγμή που το αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνουν μητέρα και γιος μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα για κάποιον λόγο που αυτή τη στιγμή εμπειρογνώμονος, τέλος πάντων, θα μπορέσουν να δώσουν μια εξήγηση. Μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, πλαγιολισθαίνει, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και καρφώνεται πάνω στο φορτηγό. Είναι όντως συγκλονιστικό. Τώρα, είχαμε μία εξέλιξη σε ό,τι αφορά την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν. Μία εξέλιξη την οποία περιμέναμε αφορά την 46χρονη, η οποία σύμφωνα τουλάχιστον με το κατηγορητήριο εμπλέκεται στη δολοφονική επίθεση. Δεν ήταν στις πρώτες συλλήψεις, είχαν συλληφθεί δύο άντρες, είχε εντοπιστεί στη Βρετανία και η γυναίκα αυτή, μετά το πράσινο φως που άναψαν οι Βρετανικές αρχές, βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, γεια σου Γιώργο.
14: Καλό μεσημέρι. Οδηγήθηκε λοιπόν αρχικά στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής το βράδυ χθες, συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI. Έμεινε στα κρατητήρια. Το πρωί εκτελέστηκε το Διεθνές Εντάλμα Σύλληψης στον αρμόδιο εισαγγελέα και αφού μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, έλαβε προθεσμία από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 46χρονη. Να τονίσουμε ότι, όπως ανέφερες και ήταν μια αναμενόμενη διαδικασία, γιατί και η ίδια είχε συνενέσει με την εκδοσή της. Γι' αυτόν τον λόγο είχε αποποιηθεί και κάποιων διευκολύνσεων που θα έχει από το νόμο διευκολύνσεων που θα έχει από το αγγλοσαξονικό δίκαιο μετά τη σύλληψή της στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Gatwick.
0: Ναι, δεν χρησιμοποίησε κάποιο δικονομικό μέσο να καθυστερήσει την εκδοσή της.
14: Ακριβώς. Τώρα να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε αναγνωριστεί ως το νούμερο 7 από τους 12 υπόπτους που αφορούσαν την δολοφονική επίθεση. Την ανέφεραν ως μια γυναίκα με την, η γυναίκα με την ξανθή πλεξίδα. Ήταν ουσιαστικά αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο ήταν ένα από τα στοιχεία που είχαν οδηγήσει τις αρχές στα ίχνη. Να τονίσουμε ότι με βάση την έκθεση ανάλυσης της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών δεν υπήρξε πλήρης ταυτοποίηση των βιομετρικών της στοιχείων. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της, ήταν μέτρια αυτή η ταυτοποίηση. Όσον αφορά τώρα τα αντικείμενα, ήταν καλή. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία έτρεξε η διαδικασία της σύλληψης. Να θυμίσουμε, αλλά δύο άτομα έχουν συλληφθεί και είναι προσωρινά κρατούμενοι στο Μαλανδρίνο και στον Ναύπλιο φυλακές, ενώ όσο τρέχει η διαδικασία. Και φυσικά υπάρχουν και και τα δύο πρόσωπα τα οποία φέρεται να συνδέονται με την εκτόξευση Μολότοφ και, και τον εμπρισμό που οδήγησε σε αυτή τη τηλεφωνική εξέλιξη. Αυτά τα άτομα δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα και είναι μια έρευνα η οποία τρέχει.
0: Και οι δύο άντρες που έχουν συλληφθεί και εκείνοι συνελήφθησαν μάλλον με την αστυνομία να αξιοποιεί το υλικό που βρήκε, το φωτογραφικό υλικό και τα βίντεο από την επίθεση.
14: Βίντεο και υλικό από την επίθεση και άλλο οπτικό υλικό, κάποιες φωτογραφίες από διακοπές, σκηνές που είχαν και τα τρία πρόσωπα τα οποία έχουν συλληφθεί το 2009 και μια κοινή παρουσία τους και σε άλλα σημεία. Από αυτά λοιπόν με ένα συνδυασμός προσπάθησε τα κλιματολογικά εργαστήρια να
0: και κυρίως Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, από αντικείμενα που έφεραν μαζί τους, όπως ακίδια ή άλλα αντικείμενα που είχαν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή ζωγραφισμένα πάνω πράγματα με το χέρι που δεν μπορεί να είναι αντικείμενα εμπορίου και είναι μοναδικά. Οπότε είναι κάτι που χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί για να τους δέσουν με την υπόθεση.
14: Αυτό αναφέρεται τουλάχιστον και στην έκθεση ανάλυσης από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Τώρα από εκεί και πέρα να τονίσουμε, γιατί υπήρξε και μια πρώτη δήλωση από τον συνήγορο υπεράσπιση, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη, της 46χρονης. Η υπεράσπιση εκτιμά ότι δεν είναι αρκετά αυτά τα στοιχεία και πάντα θα υπάρχει εντός εισαγωγικών και αυτή η επισήμανση ότι δεν μιλάμε για πλήρη ταυτοποίηση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά. Είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο μέχρι εκεί μπόρεσε να φτάσει η έρευνα σε πρώτο στάδιο. Είναι όμως μια έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη και συνεχίζεται και για τον εντοπισμό τουλάχιστον άλλων δύο προσώπων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν για τη 46χρονη που οδηγείται στις δικαστικές αρχές για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Τρεις υπάλληλοι έχασαν τη ζωή τους, μία υπάλληλος ήταν έγκυος. Αναφέρθηκε στο συνήγορο της 46χρονης ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, είναι ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, που είπε τα εξής.
15: Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
0: Αυτά είπε ο κύριος Παπαδάκης, συνήγορος της 46χρονης. Ο κύριος Ρήγας ήταν στην ΕΡΤ, είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων.
16: Έχουμε δύο προφυλακισμένους, 42χρονους και μία 46χρονη, η οποία σήμερα θα απολογηθεί. Σίγουρα υπήρξε μια ομάδα η οποία έπραξε αυτόν τον δολοφονικό εμπρισμό στη Μαρφίν. Ο κάθε ένας είχε το ρόλο του και την συμμετοχή του. Από εκεί πέρα θα συνεισφέρει η απολογία της και στο ανακριτικό υλικό. Αυτό είναι λογικό, γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και αυτή η διαδικασία. Εάν η συγκεκριμένη αποφασίσει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη υπερασπιστική γραμμή, αυτή θα συνεκτιμηθεί την δικαιοσύνη.
0: Αυτά σχετικά με την υπόθεση της Μαρφίν, αλλά θα επιστρέψουμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί έχουμε μία σύλληψη στη Γερμανία ενός προσώπου που φαίνεται να έχει διαδραματίσει πολύ κεντρικό ρόλο σε αυτό που λέμε Greek Mafia. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
14: Σε εκτελέσεις μελών της Greek Mafia, για να το διευκρινίσουμε, γιατί φαίνεται τουλάχιστον ότι το ένταλμα σύλληψης ευρωπαϊκό, το οποίο εκτελέστηκε για να συλληφθεί στην πόλη Φίρσεν της Γερμανίας, στη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία, το συγκεκριμένο πρόσωπο αφορούσε τη δράση μιας ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία μεταξύ άλλων συνδέεται με τις δολοφονίες εκτελέσεις τριών μελών της αποκαλούμενης Greek Mafia, του Γιάννη Σκαφτούρου, του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μοζακίδη, αλλά και με την απόπειρα δολοφονίας του Θεοδόρου Μαυρόπουλου. Να τονίσουμε ότι η σύλληψη έγινε το πρωί της περασμένης Παρασκευής, μετά από πληροφορίες που αξιοποίησε η ελληνική αστυνομία και μετά από στοιχεία που υπήρξε ανταλλαγή ανάμεσα στις ελληνικές και τις γερμανικές αρχές. Τώρα, εκτός από αυτά τα οποία εμείς αναφέρουμε, υπήρχαν και άλλες δικαστικές εκκρεμότητες και έγγραφα διοκτικά σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου και μιλάμε και ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία του Βαγγέλη Ζαβούνη έξω από πλατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στο Νέο Κόσμο τον Ιανουάριο του 2024. Όπως επίσης και ένα ακόμα ένταλμα σύλληψης που αφορούσε την αρπαγή σοφρονιστικού υπαλλήλου, μια πράξη που ήταν αντίπεινα στην τοποθέτηση στο σχέδιο του εμπριστικού μηχανισμού, το οποίο ουσιαστικά είχε ως στόχο μέλη αυτής της ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης. Υπήρχε μια εκκρεμότητα σε βάρος του που αφορούσε μια δίκη του ερήμην και μια καταδίκη από το τριμελές επαιτίο κακουργημάτων με συνολική ποινή φυλάκιση 25 ετών, τα 8 εκτιτέα και χρηματικά πρόστιμα για εμπριστικές ενέργειες που τελέστηκαν στο πλαίσιο του πολέμου μεταξύ της ρωσόφωνης ομάδας και ατόμων του περιβάλλοντος του Γιάννη Καυτούρου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Είχαμε λοιπόν τώρα τη σύλληψη και αναμένεται η έκδοση του συγκεκριμένου προσώπου.
17: Δεν ξέρουμε περισσότερα στοιχεία, Γιώργο, εθνικότητα κτλ.
14: Μιλάμε για έναν ομογενή Γεωργιανό. Είναι ένα άτομο το οποίο αναφέρεται στα αστυνομικά δελτία εδώ και αρκετά χρόνια για αυτές τις πράξεις.
17: Βαρύ όνομα, έτσι, από τα προφίλ που μας έδωσε, βαρύ όνομα σε αυτό το χώρο του υποκόσμου. Με συμμετοχή στον εκτελεστικό βραχείο να...
14: Ακριβώς, και να τονίσουμε ότι είναι μια σειρά από συλλήψεις που συνδέονται με αυτές τις εκτελέσεις τις τελευταίες ημέρες, διότι είχαμε και την σύλληψη του αποκαλούμενου έντικτη στο Ντουμπάι, όπου ήταν ένα ακόμα πρόσωπο που συνδέεται με αυτές τις ενέργειες, όπως επίσης και μια δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφία ενός ακόμα ατόμου που συνδέεται με τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη πριν από λίγες ημέρες. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για να κλείσουν αυτές οι υποθέσεις.
17: Ναι, είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν. Μπορεί να έχει παίξει το ρόλο της, σίγουρα έχει παίξει το ρόλο της αυτή η κίνηση που έχουμε, η τελευταία κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο με την είσοδο Γαλλικού Κολοσσού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Λέω, έχει παίξει το ρόλο της πού? Στον εκνευρισμό που πια δεν τον κρύβει η Άγκυρα και επιχειρεί να ταράξει τα νερά του Αιγαίου με προκλητικές ενέργειες. Έχει επιστρέψει λοιπόν σε γνωστές τακτικές, τις οποίες τις καταγράφαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τα τελευταία 2-3 είχαν ηρεμήσει τα πράγματα. Φαίνεται ότι ξαναρχόμαστε σε μια τέτοια τακτική, όπως τουλάχιστον μας λέει ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου, Σταύρο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, έχουμε ξανά τις τελευταίες ημέρες κινητικότητα στο Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο με τουρκικά αεροσκάφη, κυρίως μη επανδρομένα, αλλά και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, τα οποία προχωρούν σε παραβιάσεις του Εθνικού Ενέργειου Φόρου. Όμως, χθες είχαμε και μαχητικά. Χθεσινή ημέρα συνολικά σημειώθηκαν 17 παραβιάσεις. Στην περίπτωση όμως των δύο μαχητικών, δύο τουρκικών F-16, εκεί υπήρξε και μια εικονική αερομαχία, μια εμπλοκή, όπως τη χαρακτηρίζουμε, διότι όταν απογειώθηκαν τα ελληνικά μαχητικά για να αναχαιτήσουν τα τουρκικά, ένας από τους δύο πιλότους δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις, εκεί λοιπόν έγινε η εμπλοκή και στη συνέχεια όμως αποχώρησαν από το FIR Αθηνών. Είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από ένα μήνα να δούμε εμπλοκές. Ήταν τον Ιούλιο που είχαμε άλλο ένα περιστατικό και το προηγούμενο που μπορώ να θυμηθώ είναι χρόνια πριν. Αυτό δείχνει ενδεχομένως πως το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έτσι πιο έντονη κινητικότητα και, όπως είπα, τις τελευταίες τρεις ημέρες με αρκετές παραβιάσεις, κυρίως από μη επανδρομένα αεροσκάφη και από αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας.
17: Στη θάλασσα φρόντιζαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους οι Τούρκοι με τις προκλητικές αυτές παρενοχλήσεις σε δικά μας ερευνητικά, αλλά στον αέρα, λες, δεν υπήρχε ένταση το προηγούμενο διάστημα.
18: Ουσιαστικά από τον Φεβρουάριο του 2023 και έπειτα είχε μειωθεί πάρα πολύ η ένταση στον αέρα. Δηλαδή από τους σεισμούς και μετά, και ακολούθησε βεβαίως η διακήρυξη των Αθηνών, υπήρξαν συναντήσεις σε επίπεδο κορυφής. Είχε ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση στον αέρα. Δεν είχαμε αυτά τα περιστατικά που θυμόμαστε παλαιότερα με πάρα πολλές παραβιάσεις, υπερπτήσεις και εμπλοκές.
17: Είναι ευκαιρία, Σταύρο, εάν θέλεις λίγο ακόμα να μείνεις μαζί μας για να εξηγήσεις και τους ακροατές μας και σε μένα φυσικά, όταν λέμε εικονική αερομαχία, γιατί το ακούμε, τι είναι και πώς τελειώνει μια τέτοια κατάσταση και τι κινδύνους εγκυμονεί.
18: Αυτό συμβαίνει πολλές φορές όταν, μάλλον για να εξηγήσουμε πώς φτάνουμε εκεί, να πούμε ότι κάθε φορά που έχουμε μια παραβίαση ή μια παράβαση των κανόνων αέρας κυκλοφορίας, απογειώνονται εννοείται ελληνικά μαχητικά να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν υπάρχουν στον αέρα εκεί που πηγαίνουν να δουν, ας πούμε, τη δραστηριότητα των τουρκικών αεροσκαφών, γίνεται η αναγνώριση και στην ουσία η αναχέτηση όπου υποδεικνύουν στους χειριστές των αεροσκαφών.
17: Τους Τούρκους, έτσι. Υποδεικνύουν στους Τούρκους ότι είστε σε δικό μας.
18: Είστε σε ελληνικό FIR, στο FIR Αθηνών και πρέπει να αποχωρήσετε κτλ. Εκεί λοιπόν υπάρχει πάντα η πιθανότητα ο χειριστής να μην υπακούσει σε αυτές τις οδηγίες, να παραμείνει και να εμπλακούν τα αεροσκάφη σε μια εικονική αερομαχία όπως θα έκαναν, ας πούμε, σε μια πραγματική συνθήκη. Δηλαδή θα αρχίσουν να παίρνουν στροφές το ένα γύρω από το άλλο, να προσπαθούν να πιάσουν την καλή θέση που είναι. Θέση που θα επέτρεπε
17: θέση βολής, δηλαδή θέση βολής.
18: Κατά μία έννοια, ναι. Θέση που θα μπορούσε να, να είναι πλεονεκτική σε μία περίπτωση βεβαίως μάχης στον αέρα.
17: Ναι.
18: Αυτό συνήθως είναι, κρατάει μερικά δευτερόλεπτα και μετά από λίγο απομακρύνονται τα αεροσκάφη. Ένα τέτοιο περιστατικό, όχι αυτή τη ένταση βεβαίως, σημειώθηκε και χθες.
17: Λίγα δευτερόλεπτα, τα οποία όμως έτσι όπως το περιγράφεις, εκεί είναι, όλα λειτουργούν στο κόκκινο.
18: Είναι ακραίες συνθήκες. Τώρα σκεφτείτε ότι τα αεροπλάνα αυτά μπορεί να χρειαστεί να στρίψουν με πολύ μεγάλες ταχύτητες σε πολύ κλειστές γωνίες, να πάρουν ή να χάσουν ύψος απότομα για να πλασαριστούν στη θέση που πρέπει να αποφύγουν, ανάλογα αν είναι σε επιθετική ή αμυντική διάταξη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο ως συνθήκη και αρκετά επικίνδυνο βεβαίως. Έχουμε δει δυστυχώς να συμβαίνουν δυστυχήματα στον αέρα από τέτοιες εμπλοκές.
17: Σε ευχαριστούμε, Σταύρο. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης που μας διαφώτισε κιόλας, γιατί μπορεί να ακούμε τον όρο αερομαχία, αλλά να γνωρίζουμε έτσι τι συμβαίνει εκείνα τα δευτερόλεπτα στον αέρα. Ο κύριος Παπανικολάου είναι αντιπτέραρχος αναποστρατεία, ήταν στο Open.
5: Βλέπουμε μια κλιμάκωση, θα έλεγα, της προκλητικότητας της Τουρκίας. Το τελευταίο διάστημα ξεκίνησε με παραβιάσεις και παραβάσεις με τα drones, με αποκορύφωμα τη χθεσινή ημέρα όπου είχαμε και την είσοδο F-16 οπλισμένων και σε μια περίπτωση είχαμε και μια εμπλοκή. Αυτά όλα δηλώνουν ότι η Τουρκία πλέον έχει περάσει από την περίοδο των ήρεμων νερών και αρχίζει και προκαλεί και βρίσκεται σε μια φάση πολιτικής διαρκούς πίεσης.
17: Έχει μπει σε μια πολιτική διαρκούς πίεση, είναι εμφάνες αυτό στην Άγκυρα, βλέποντας και τις πρωτοβουλίες που παίρνει από την πλευρά της η Αθήνα. Περνάμε στο πεδίο της οικονομίας. Θα μας βοηθήσει ο Χρυσόστομος Τσούφης, ο οικονομικός μας συντάκτης. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομε.
19: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές.
17: Αρχίζουμε από στοιχεία πληθωρισμού, λες.
19: Ό,τι θες εσύ.
17: Από πληθωρισμό.
19: Από πληθωρισμό.
17: Καλύτερα.
19: 3,4% για τον Ιούλιο ανακοίνωσε η Ελστάτ. Από εκεί και πέρα είναι πώς θες να το δεις το ποτήρι. Γιατί σε σχέση με τον Ιούνιο που ήταν 4,4% υπάρχει σημαντική επιβράδυνση. Αν βάλουμε πώς ήταν ο πληθωρισμός τον Ιούλιο του 2025, ήταν 3,1%, οπότε φέτος είμαστε ψηλότερα. Αν θέλαμε να δούμε γιατί είναι στο 3,4% που είναι ψηλά ο πληθωρισμός, θα πρέπει να το βάλουμε σε στέγαση, μεταφορές, είναι εκεί και τα καύσιμα και τις υπηρεσίες. Χονδρικά μεγάλες αυξήσεις έχουμε. Μοσχάρι, αρνί, κατσίκι, τα γνωστά,
17: okay, ναι,
19: ψήφια, 14,3% και 12,3% αντίστοιχα, και αυτά είναι και χαμηλά, είχαμε φτάσει και 19% και τα λοιπά. Το ενεργειακό το κομμάτι, φυσικό αέριο 16,7%, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, αμόλυβδες, γιατί είναι πολλά τα είδη, 13,1%, πετρέλαιο κίνησης 22,1% και το πακετάκι που έχει τα ενίκια 6,8%.
17: Κρατάει ακόμα πολύ.
19: Κρατάει. Αεροπορικές μεταφορές 17,5%, πακέτο διακοπών 6,2% και εστίαση 6,4%. Αν, για να είμαστε δίκαιοι, είναι σημαντικά μεγαλύτερη και η λίστα με τις μειώσεις όμως σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Πρέπει να αναφέρουμε ελαιόλαδο μείον 21,7%, φρούτα μείον 9,4%, ψάρια μείον 2,6%, μπορεί να μην είναι μικρή μείωση, αλλά είναι μείωση.
17: Και σίγουρα δεν είναι αύξηση, οτιδήποτε δεν είναι.
19: Ηλεκτρισμός μείον 2,2%, έχει μεσολαβήσει πόλεμος, παρόλα αυτά το ηλεκτρικό ρεύμα είναι έστω και λίγο φθηνότερο σε σχέση με πέρυσι, και τα ξενοδοχεία κάτι κάνουν με τις τιμές και τον ανταγωνισμό, μείον 2,4%.
17: Για το θέμα των τροφίμων, κάτσε πριν πούμε το επόμενο θέμα. Για το θέμα των τροφίμων, μίλησε το πρωί ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης εδώ στο Sky, για το Σεπτέμβριο που έρχεται, όπου θα εφαρμοστούν οι μειώσεις. Και το είπε αυτό που λες, λέει έχουμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
19: Και αναμένεται βελτίωση της εικόνας, γιατί αυτή τη στιγμή φτιάχνουν τη λίστα.
17: Αυτό. Για να τον ακούσουμε, ο κύριος Θεοδωρικάκος, για την μείωση από 5% και πάνω.
19: Και πάνω, ναι.
17: Τι, δεν υπάρχει? Ωραία. Άστο το θέμα αυτό. Τέλος πάντων, είπε ότι θα είναι από 5%, μπορεί να φτάσει και 20% σε ορισμένα προϊόντα. Φτιάχνεται η λίστα, ούτως ώστε. Γιατί είπε ότι ο Σεπτέμβριος. Όχι, είπε. Το είπε, δεν το είπε. Ο Σεπτέμβριος είναι ένα πολύ δύσκολος μήνας για όλους. Με άνοιγμα σχολείων κτλ. Οπότε από 5% έως 20% θα είναι οι μειώσεις. Νομίζω ότι Αν όντως συμπροφερθούμε μπροστά σε μια τέτοια εικόνα, όποιος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ θα βλέπει μια διαφορά φτάνοντας στο ταμείο. Εάν είναι έτσι η κατάσταση, έτσι να δούμε πρώτα.
19: Και να πούμε ότι η λίστα που καταρτίζεται αφορά προϊόντα τα οποία έχουν μεγάλη διείσδυση στα νοικοκυριά.
17: Όχι καβροδαγκάνες.
19: Όχι καβροδαγκάνες, το είχαμε ξανασυζητήσει εδώ. Γι' αυτό κάθονται με την αρχή, την ανεξάρτητη εποπτείας της αγοράς.
17: Κυρία Τσαγκάρη είναι
19: η κυρία Τσαγκάρη, υπό την εποπτεία της γίνεται όλο αυτό, για να δούνε τι ακριβώς μπορεί να γίνει.
17: Ωραία. Έχεις και ελέγχους σε παραλίες.
19: Ναι. Έβγαλε ένα απολογιστικό σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Κουτσουρεμένο θα μου επιτραπεί, ναι, γιατί μας είχαν αλλιώς συνηθίσει τις προηγούμενες χρονιές. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι δικό μας του ρεπορτάζ.
17: Θα τα πούμε, θα κάνουμε και εμβίμο.
19: Κουτσουρεμένο υπό ποια έννοια. Ότι τις προηγούμενες χρονιές μας έλεγαν που υπήρχαν, για ποιες περιοχές είχαν, μάλλον μας είχαν αναπεριοχή και πόσες καταγγελίες.
17: Δεν είναι έτσι τώρα.
19: Όχι, τώρα μας λένε απλά 5 περιοχές με τις περισσότερες καταγγελίες, ούτε νούμερα ούτε τίποτα. Γενικά είναι πολύ πιο φιδωλή φέτος.
17: Την περίληψη έδωσαν.
19: Η περίληψη λοιπόν λέει ότι από πέρυσι το Υπουργείο Οικονομικών, οι κτηματικές υπηρεσίες, οι ΑΔΕ, για τους ελέγχους, για τις παραλίες και το αν γίνεται καταπάτηση, αν εμποδίζουν τους λόμενους που θέλουν να κάνουν ελεύθερη το μπάνιο τους, έχουν βάλει στο μείγμα και drones και αεροφωτογραφίες και φωτογραφίες από δορυφόρους κτλ. Έχουν γίνει από την αρχή του καλοκαιριού περισσότεροι από 1.500 ελέγχους σε περισσότερες από 300 παραλίες και περισσότερες από 450 επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι αυτοί κυρίως γίνονται στοχευμένα βάσει καταγγελιών, γι' αυτό είναι σημαντικό το κομμάτι των καταγγελιών, και οι καταγγελίες γίνονται κυρίως τηλεφωνικά ή μέσω του application της εφαρμογής του MyCoast. Οι πιο πολλές καταγγελίες είναι παραδοσιακά, αυτό δεν αλλάζει, Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Καβάλα. Και υπάρχουν και μερικά παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη, υπήρξε στη Ρόδο μια επιχείρηση που είχε καταλάβει δημόσια έκταση, που της έβαλαν 73.000 ευρώ πρόστιμο και φυσικά την υποχρέωσαν να αποσύρει τα πάντα, να λουκέτο κτλ. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα σε Χαλκιδική, Ηλία, Ζάκυνθο, Καβάλα, με πρόστιμα, με διαταγές φράγησης και διοικητικές αποβολές.
17: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
19: Όχι.
17: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Χρήστος Ματσούφης ήταν για τον πληθωρισμό. Σας είπαμε, παρουσιάζει μια κάμψη. Ειδικά στο κομμάτι των τροφίμων είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει και συνέχεια. Παρόλα αυτά, είναι τα καύσιμα τέτοια, είναι το κόστος στέγασης, είναι οι υπηρεσίες. Ξέρετε τώρα, το καλοκαίρι με τον τουρισμό δύσκολα πέφτουν οι τιμές, αυτές θα μένουν πάνω. Αλλά ας ελπίσουμε αυτό που είπε ο κ. Θοδωρικάκος, δηλαδή ότι από αρχές Σεπτεμβρίου θα το δούμε να συμβαίνει σε αυτό το μέγεθος που μας έχουν προειδεάσει και οι αρχές, ότι οι μειώσεις θα είναι τέτοιες που θα είναι αισθητή η διαφορά στο ταμείο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Mart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από το διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Edo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Σας είπαμε προηγουμένως για τον πληθωρισμό, για τα μεγέθη πληθωρισμού, στα οποία φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό το κερδίζουν τα καύσιμα, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό από, από τον πληθωρισμό υπέτειος είναι τα καύσιμα, η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Οπότε θα πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, γιατί από εκεί προκύπτει το όλο θέμα. Ο Γιώργος Φελίδης είναι εδώ μαζί μας να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει σε μια περιοχή όπου έρχονται πολλά και κάποιες φορές και αντιφατικά μηνύματα, δηλαδή συμφωνίες που λέγονται αλλά δεν γίνονται. Μπαίνουν πολύ δυνατά τελευταία οι Σαουδάραβες, Γιώργο, που δεν ξέρω εκεί εάν έχουμε ανάφλεξη και σε αυτή την περιοχή.
9: Τι έχουμε και στη Σαουδική, όχι στη Σαουδική Αραβία ακριβώς. Οι Χούθη της Ιεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, του Ιρανικού καθεστώτος, έκαναν επίθεση σε εδάφη της Ιεμένης σε σαουδαραβικές πολιτοφυλακές. Mm. Δηλαδή συμμάχους της Σαουδικής Αραβίας. Η Ιεμένη και η Σαουδική Αραβία βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια.
8: Και αυτός είναι ο λόγος κιόλας που βρίσκονται εγκατεστημένα τα συστήματα Patriot, τα δικά μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τέτοιες απειλές. Ήταν πριν την κρίση στην τώρα,
9: ήταν
8: την τελευταία.
9: Ήταν εκεί. Ήταν, ναι, εκεί. Ήταν πριν
8: τα ελληνικά πάτρια. Ναι.
9: Τώρα, η νευρικότητα στις αγορές έχει προκληθεί και από την είδηση ότι το Ιράν σχεδιάζει με νομοσχέδιο μπλόκο για τα στενά του Ορμούς σε αμερικανικά, ισραηλινά και θεωρούμενα εχθρικά πλοία. Και μάλιστα στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται πρόστιμο 20% επί της αξίας του φορτίου που μεταφέρει κάθε πλοίο, εάν αυτό δεν ακολουθήσει παραβιάσει τους προτινόμενους περιορισμούς. Τώρα, αρχικά η τιμή στο αργό πετρέλαιο Brent σήμερα ενισχύθηκε στις διεθνείς αγορές κατά 1,4% φτάνοντας στα 83,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 1,2% φτάνοντας στα 78,21 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, πριν από λίγο που είδα τις τιμές, έχει ισορροπήσει, είναι στα 81,91, δηλαδή 82 δολάρια χοντρικά το Brent το βαρέλι και στα 77 δολάρια το αμερικανικό αργό. Mm-hmm. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Οι Ιρανοί, εκτός από αυτό το νομοσχέδιο για τον μπλόκο και τα λοιπά, έχουν βγει, έχουν διαρρεύσει και διάφορα σχέδια στα πρακτορία, στο Ρόιτρες και τα λοιπά, από πηγές, αραβικές πηγές της Μέσης Ανατολής, αλλά και Ιρανούς αξιωματούχους, ότι αυτό το σχέδιο, αυτή η συμφωνία που θα κάνουμε με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς θα περιέχει έναν βόρειο διάδρομο εισόδου στα στενά για κάθε εμπορικό πλοίο και ένα νότιο διάδρομο, δηλαδή κοντά στις ακτές του Ομάν, εξόδου. Στο βόρειο διάδρομο εισόδου, ακόμα οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι θα επιβάλλουν κάποια τέλη εξυπηρέτησης. Σου θυμίζω ότι από τη Δευτέρα, κάτι που βγήκε χθες στη δημοσιότητα, οι 8 μεγαλύτερες ομοσπονδίες ναυτιλίας, Ιντερτάνκο, Μπίμκο, δηλαδή ομοσπονδίες που εκπροσωπούν χιλιάδες τάνκερ, εμπορικά πλοία και κοντέινερ. Έστειλαν επιστολή στον Αρσένιο Ντομίνγκε, στον πρόεδρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Ναυτιλίας, και στον κύριο Γκουτιέρες, τον πρόεδρο του ΟΗΕ, λέγοντας ότι η επιβολή τελών θα συμβάλλει, θα προκαλέσει αύξηση του πληθωρισμού, αύξηση των τιμών και μείωση της παγκόσμιας ανάπτυξης.
8: Ναι. Γιώργο, θα μείνεις μαζί μας, γιατί σε λίγο θα πούμε και άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Προς το παρόν ακούμε την κυρία Ζάγκα, είναι πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, μίλησε στο Open.
4: Αρχίζουν και πέφτουν πραγματικά οι τιμές. Έκανα παραλαβή απλή αμόλυβδη 1,91 και 9.
10: Η απλή.
4: Απλό πετρέλαιο 1,89 και 9. Τα οποία και τα δύο έχουν μέσα την επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση.
8: Και ο κύριος Λιγιζάκης είναι διεθνολόγος, μίλησε στην τηλεόραση του Sky για όλη αυτή την ένταση των διαπραγματεύσεων, έτσι όπως προκύπτει τις τελευταίες ημέρες.
11: Αυτό που βλέπουμε είναι μια προσπάθεια διαπραγμάτευση με τους Ιρανούς, επισήμως και ανεπισήμως, αλλά και με το Ισραήλ. Και η Ιρανική πλευρά, μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ενιαία. Διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες περί ρηγμάτων, ενιαία αμφιβολιών σχετικά με τις ηγετικές ομάδες που αυτή τη στιγμή κρατούν στη Τεχεράνη τα σκύπτρα της πολιτικής ηγεσίας. Και απ' την άλλη, ο Λευκός Οίκος έχει πολλάκι επιχειρήσει να προσπαθήσει να κλείσει το μέτωπο με το Ιράν που ο ίδιος άνοιξε και πλέον καμία σχέση δεν έχει με τα αρχικά ζητούμενα αυτής της σύγκρουσης.
8: Τώρα θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε τις εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο που είχε υπόθεση με τον 55χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε τη σωρό του πατέρα του σε έναν καταψύκτη στο Μιστρά, στη Λακωνία. Γεια σου Χρήστο.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Σπάρτης. Σε 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος. Να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας εξεδικάστηκε μόνο η κατηγορία της ψευδής κατάθεσης, καθώς η απάτη αναμένεται να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό όταν έχει ολοκληρωθεί και η ακροδικαστική έκθεση, προκειμένου να είναι σε θέση να απαντήσει ο ιατροδικαστής για το τι ακριβώς συνέβη όσον αφορά την αιτία θανάτου αλλά και τον χρόνο κατά τον οποίο έφυγε ο 90χρονος άνδρας από την ζωή. Αυτό το αργότερο σε δύο εβδομάδες αναμένεται να κυκλοφορηθεί, Σπύρο, όπως δεν είναι οι πληροφορίες μας.
8: Άρα σήμερα είναι ψευδής κατάθεση ότι
12: δεν είχε δηλώσει στις αρχές
8: το θάνατο του πατέρα του.
12: Τον θάνατο και παραπλάνησε τις αρχές όταν πήγαινε αστυνομική,
8: ναι.
12: Σπύρο, θυμάστε στην αρχή.
8: Σωστά, που είχε πει ότι είναι μένει στην Αθήνα μαζί με κάποιους συγγενείς κτλ. Οπότε η δεύτερη δίκη θα είναι για το πόσο καιρό έπαιρνε τα χρήματα από το ΙΚΑ, από τη σύνταξη του πατέρα του.
12: Ακριβώς.
8: Και μετά όμως εκκρεμεί, Χρήστο, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο στην ποινική μεταχείριση αυτού του ανθρώπου, το πώς, εάν το διαπιστώσει ο ιατροδικαστής, το πώς έχει καταλήξει ο πατέρας του. Γιατί εκεί,
12: ακριβώς,
8: εάν προκύψουν ευρήματα, μπορεί να έχουμε το κατηγορητήριο όχι πια για απλή μελήματα, να πάρει άλλη μορφή, φαντάζομαι.
12: Ακριβώς. Και γι' αυτό, Σπύρο, και το δικαστήριο σήμερα αποφάσισε ότι να μην συζητηθεί καν η περίπτωση της απάτης, διότι, να το πούμε πολύ απλά, εάν είναι φυσιολογική η αιτία θανάτου, η κατηγορία θα είναι για τα χρήματα τα οποία λάμβανε παρανόμως από τη στιγμή που πέθανε ο άνθρωπος. Εάν στοιχειοθετηθεί εγκληματική ενέργεια, δηλαδή το υποτιθέμενο σενάριο, τότε σίγουρα θα μιλάμε για κακούργημα και εκεί θα αλλάξει τελείως η ποινική μεταχείριση τελείως της υπόθεσης.
8: Άρα βήμα-βήμα το πάνε.
12: Βέβαια όλα αυτά είναι πολύ μακριά ακόμα, μην προδικάζουμε τα γεγονότα.
8: Όχι. Απλά για να κατανοήσουν και οι ακροατές, ακούνε 11 μήνες και σου λέει τώρα, μα σε όλη αυτή την ιστορία για ποιο πράγμα καταδικάστηκε για 11 μήνες. Να τους δώσουμε το περίγραμμα ότι το πάνε και οι δικαστές βήμα-βήμα. Το πρώτο που συνάντησαν μπροστά τους ήταν ένας άνθρωπος που τους έλεγε ψέματα. Άρα, λες ψέματα, 11 μήνες. Το δεύτερο είναι πόσο χρόνο έπαιρνε στη σύνταξη του πατέρα σου. Και το τρίτο είναι από τι πέθανε ο πατέρας σου.
12: Ακριβώς. Να σου πω πάντως, Σπύρο, ότι ο 55χρονος στην ακροματική διαδικασία σήμερα υποστήριξε το εξής, ότι είχα την ανάγκη να τον κρατήσω άφατο τον πατέρα μου, καθώς ήταν το τελευταίο εν ζωή πρόσωπο και γι' αυτό το έβαλα στην κατάψυξη. Ήταν η απάντηση όταν αναρωτήθηκε για ποιο λόγο προχώρησε σε αυτή την πράξη. Να σου πω ότι και ο συνήγορος υπεράσπισης του αναφέρθηκε σε ψυχολογικά προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε ο 55χρονος. Ζήτησε μάλιστα και αναβολή για 15 μέρες να εκδικαστεί η υπόθεση της ψευδούς κατάθεσης, επαναλαμβάνω, και όχι της απάτης, προκειμένου να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Ενώ βέβαια να σου πω ότι και η αδερφή του 55χρονου, η οποία στην αρχή είχε δηλώσει ότι υπήρχε οικονομικό κίνητρο, σήμερα άλλαξε τελείως τα όσα είπε στο δικαστήριο, λέγοντας ότι ο αδερφός της δεν είχε οικονομικό κίνητρο και υποστήριξε ότι αρχικά είχε σοκαριστεί από το θάνατο του πατέρα της και την είδηση και γι' αυτό προχώρησε σε αυτήν την αναφορά στις αρχές. Να σου πω πάντως, η ίδια είπε ότι είχε να δει τον αδερφό της από το 2019.
10: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτή την υπόθεση που οπωσδήποτε έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον. Δεν συμβαίνουν αυτά κάθε ημέρα. Ο κ. Μαρακάκης είναι δικηγόρος. Το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky.
13: Η συμπεριφορά του αναφορικά με την περίβριση νεκρού, εντάξει, θα μπορεί να στοιχειοθετηθούν κάποια πλημελήματα, αλλά το βασικό είναι η απάτη απέναντι στο δημόσιο και θα πρέπει να βρει το δημόσιο τρόπο να επανεισπράξει αυτά τα οποία του έχουν αποδοθεί, του καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Εάν δεν την επιστρέψει αυτούσια με τους τόκους και τα πρόστιμα, θα καταλήξει σίγουρα σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από το ελληνικό δημόσιο.
10: Ένα δυσάρεστο περιστατικό είχαμε στο Αίγιο που σόκαρε και την τοπική κοινωνία. Θα πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο περιστατικό με έναν οδηγό φαστικού λεωφορείου, ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης πέφτει ανακοπή. Να πούμε ότι το φαστικό λεωφορείο βρισκόταν εν κινήσει. Κατέρευσε ο οδηγός. Κινούνταν στην οδό Βασιλείου Κωνσταντίνου. Είναι στο κέντρο του Αιγαίου. Το όχημα συνεχίζει να κινείται ανεξέλεγκτα, όπως καταλαβαίνουμε, αφού έχει υποστεί ο άνθρωπος ανακοπή καρδιάς. Για λίγα μέτρα συνεχίζει την πορεία του και πέφτει πάνω σε κάποια οχήματα πριν τελικά ακινητοποιηθεί. Έφτασαν στο σημείο άμεσα πολίτες, οι οποίοι κατάλαβαν αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, βλέποντας την κίνηση του λεωφορείου. Είδαν τον πολίτη, κάλεσαν τον οδηγό, με συγχωρείτε, κάλεσαν το ΕΚΑΒ και έφτασαν στο σημείο άμεσα. Οι διασώστες προσπάθησαν να επαναφέρουν τον άνθρωπο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και δυστυχώς διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Ένα δυσάρεστο περιστατικό και μια κατάσταση η οποία για αρκετή ώρα στην περιοχή είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση.
10: Το φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Ελένη Παρασκευοπούλου. Τώρα θα επιστρέψουμε, όπως είπαμε, στο Γιώργο Φελίδη για ένα-δύο ακόμη θέματα από το Διεθνές Δελτίο. Να ξεκινήσουμε, αν θέλεις, Γιώργο, από την Ταϊλάνδη. Εκεί είχαμε ένα αιματηρό περιστατικό σε σχολείο.
9: Ναι, ένας 14χρονος μαθητής σκόρπισε το θάνατο και τον τρόμο, ανοίγοντας αδιακρίτως πυρ κατά συμμαθητών του και δασκάλων, και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει και έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι πυροβολισμοί άρχισαν να συγκλονίζουν το σχολείο Ντεμπρίσιν στα βόρεια της Μπανκόκ λίγο μετά τις 10 το πρωί τοπική ώρα. Μαθητές κλαίγοντας έπεσαν κάτω από τα θρανία προσπαθώντας να προστατευθούν. Ο 14χρονος μαθητής τους είχε ανοίξει πυρ μέσα στο σχολείο, πυροβολώντας αδιακρίτως και ρίχνοντας τουλάχιστον 26 σφαίρες. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έπεσαν νεκροί, άλλοι 30 τραυματίστηκαν, 9 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο 14χρονος δράστης έστρεψε στη συνέχεια το όπλο στον εαυτό του, αυτοτραυματιζόμενος, και λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του μέσα στο ασθενοφόρο.

0: τον παππού του. Οι αρχές διερευνούν τα κίνητρά του, ενώ στη χώρα ανοίγει πάλι συζήτηση στην Ταϊλάνδη για την αυστηροποίηση των νόμων περί οπλοκατοχής.
1: Ναι.
0: Να σημειώσουμε ότι περισσότερο από 10 εκατομμύρια πολίτες στην Ταϊλάνδη εκτιμάται ότι διαθέτουν όπλο στο σπίτι τους. Είναι το δεύτερο μακελιό στη χώρα, μετά από το Φεβρουάριο που ένας δάσκαλος και ένας δάσκαλος σκοτώθηκε και ένας μαθητής τραυματίστηκε όταν ένοπλος ανεξεπήρησε σχολείο.
1: Ναι. Άλλα πολιτισμικά χαρακτηριστικά στην Ταϊλάνδη και διαφορετικά τα δικά μας εδώ στη Δύση, αλλά πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερες πρέπει να προβληματίσουν πάρα πολύ και τη Δύση, δηλαδή ναι. Αυτά τα βίντεο games.
0: Πάντως για την Ταϊλάνδη αυτό είναι πραγματικά προκαλεί σοκ, γιατί έχοντας πάει στην Ταϊλάνδη είναι ένας λαός που σε γενικές γραμμές είναι πολύ πράος.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Θα μου πεις, υπάρχει και η Ταϊλανδέζικη πάλι.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να πω,
1: ναι, ναι,
0: σαν λαός
1: ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σεβαστική
1: ναι.
0: και πράη. Αλλά
1: ναι, ναι.
0: Με αυτά τα βιντεοπαιχνίδια, ένα 14χρονο παιδί, έχοντας και την πρόσβαση στο όπλο του παππού.
1: Όλα όσα μας είπες, το πώς μεγάλωνε, είναι πραγματικά άλλο θέμα. Τώρα στην Ουκρανία, Γιώργο, είδαμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Να δούμε και στην Ουκρανία.
0: Λοιπόν, στην Ουκρανία συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι οι νέες επιθέσεις με ντρόουν που εξαπολύουν τα ουκρανικές δυνάμεις σε αποθήκες της Wildberries. Wildberries είναι η λεγόμενη ρωσική Amazon, ο μεγαλύτερος διανομέας προϊόντων λιανικής στη χώρα. Μετά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις σε αποθήκες σε άλλες περιοχές της χώρας, τώρα οι φλόγες στήληξαν αποθήκες στα Ουράλια Όρη, πήρε φωτιά και μέχρι στιγμής τις τελευταίες εβδομάδες έχουν στοχεύσει οι Ουκρανοί περισσότερες από 12 αποθήκες της ίδιας εταιρείας. Την ίδια ώρα ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ζητάει και πάλι όπλα, και μάλιστα αντιβαλιστικά όπλα, καθώς οι Ρώσοι χρησιμοποιούν πολλούς βαλιστικούς πυράβλους στις επιθέσεις τους. Είπε μάλιστα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να αναπτύξει η Ουκρανία αντιβαλιστική άμυνα, το οποίο πρόγραμμα έχει στόχο να καλύψει τα κενά του ουκρανικού οπλοστασίου, ελλείψη των αμερικανικών Patriot που δεν στέλνονται πλέον στη χώρα.
1: Και ένα θέμα τώρα που μπορεί να έχει σχέση με αυτό που συζητούσαμε πριν, δηλαδή για το πώς επηρεάζονται άνθρωποι, ειδικά σε νεαρή, τρυφερή ηλικία, από το διαδίκτυο, από τα κοινωνικά δίκτυα συγκεκριμένα. Έπεσε καμπάνα στη Meta.
0: Καμπάνα.
1: Η Meta είναι που έχει το Facebook, έχει το Instagram.
0: Instagram, Facebook, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και νομίζω και WhatsApp.
1: Ναι.
0: Καμπάνα ύψους, κρατηθείτε, 567 εκατομμύρια δολάρια. Δικαστήριο της πολιτείας Νέο Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες έκρινε ότι ο κολοσσός αυτός δεν προειδοποιούσε επαρκώς το κοινό για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι πλατφόρμες του για τα παιδιά. Είναι η αυστηρότερη μέχρι σήμερα δικαστική απόφαση σε βάρος της Meta. Ο δικαστής Brian Beachside χαρακτήρισε την δραστηριότητά του ομίλου δημόσια όχληση, παρομοιάζοντάς την με την ρήπανση της ατμόσφαιρας, και διέταξε τα λεφτά αυτά, το πρόστιμο, να δημιουργηθεί ειδικό ταμείο για τη χρηματοδότηση δράσεων που θα περιορίζει τις μελλοντικές βλάβες στους νεαρούς χρήστες των πλατφορμών, των social media αυτών. Ο εκπρόσωπος βέβαια της Meta λέει ότι η εταιρεία διαφωνεί με την απόφαση και θα εφεσιβάλλει.
1: Όλα είναι καλώς καμωμένα.
0: Αυτό είναι από τα 567 που επιβλήθηκαν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ράματα για τη γούνα Meta, Google και όλων αυτών των μεγάλων κολοσσών. Θα δούμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν για το πλέγμα των διεθνών εξελίξεων. Τώρα θα επιστρέψουμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει μια ανησυχία στους ειδικούς, σε όλους μας, όταν βλέπουμε ότι είναι αυξημένα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Είναι κάτι που μας προβληματίζει. Η Ματίνα Πολυχρόνη. Γεια σου, Ματίνα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Θείο. Είναι όντως ένα θέμα το οποίο έχει ανησυχήσει ιδιαίτερως τις υγειονομικές αρχές, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αυξήθηκαν από 42 σε 65. Έτσι, έχουμε λοιπόν μία άνοδο περίπου 55%. Τώρα, δυστυχώς η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης. Τα 48 περιστατικά εντοπίστηκαν λοιπόν εδώ στην Αττική. Κρούσματα όμως έχουν

0: βεβαιωθεί και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα αυτούς τους μήνες από την έναρξη της περίοδου επιτήρησης, ηλικίας άνω των 65 ετών. 20 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται, από αυτούς οι 8 είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας και οι 12 είναι σε απλές κλίνες. Τώρα από τα συνολικά κρούσματα, οι 54 άνθρωποι εμφάνισαν σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνυγκίτιδα, ενώ οι υπόλοιποι είχαν ήπια ή καθόλου συμπτώματα. Και φυσικά λοιπόν οι ειδικοί πλέον συνιστούν χρήση εντομοαποθητικών, ρούχα που καλύπτουν το σώμα και όσο γίνεται αποφυγή έκθεση σε κουνούπια, ιδιαίτερα σε περιοχές με λιμνάζοντα νερά. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, ωστόσο ειδικά για τα μικρά παιδιά, ωστόσο οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Υπάρχουν και κάποια σκευάσματα για προφύλαξη. Όλα αυτά φαντάζομαι τα γνωρίζετε εσείς οι γονείς. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κύριος Βασιλακόπουλος στην ΕΡΤ.
2: Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι με σοβαρά προβλήματα υγείας και ιδίως οι ανοσοκατασταλμένοι είναι αυτοί που πρέπει να προσέχουν περισσότερο, διότι επειδή δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό του δυτικού Νείλου και το δικό μας ανοσοποιητικό, το δικό μας αμυντικό σύστημα είναι αυτό το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει τη λίμωξη. Αν αυτό είναι εξασθενημένο, είτε επειδή έχουμε νόσο, είτε επειδή παίρνουμε φάρμακα, είμαστε πιο επιρρεπείς στο να νοσήσουμε πιο βαριά.
1: Γιώργος Καραμτζόγλου στο στούντιο μαζί μας, γιατί μπαίνουμε σε ένα Σαββατοκύριακο που πρέπει να είμαστε ιδιαίτεροι προσεκτικοί. Ούτως ή άλλως είμαστε σε περίοδο που πρέπει να είμαστε ιδιαίτερος προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς. Εκεί αναφέρομαι. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
3: Να είστε καλά. Αύριο λοιπόν έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4. Σε Κρήτη, Χίο, Σάμο, Ικαρία είναι τα 4 βασικά νησιά. Αλλά έχουμε πάρα πολλές περιοχές στην κατηγορία 3, δηλαδή στην κίτρινη ζώνη, που είναι όλος ο Εύρος, η Στερέα και η Αττική, τα Ιόνια νησιά πλην της Κέρκυρας που είναι κατηγορία 2, όλη η Πελοπόννησος πριν της ορεινής γορτινίας, δηλαδή φανταστείτε ότι όλοι οι νομοί της Πελοποννήσου είναι στην κατηγορία 3, όλες οι Κυκλάδες και όλα τα Δωδεκάνησα. Άρα λοιπόν και αύριο Σάββατο είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για εκδήλωση πυρκαγιών, που σημαίνει προσοχή σε όλους, ούτως ώστε να μην γίνονται πράξεις από εμάς που να προκαλούν μια πυρκαγιά.
1: 2:52 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει κάτι που απασχολεί την πυροσβεστική ή κάτι σοβαρό?
3: Όχι, δεν υπάρχει κάποια εκδήλωση πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι μικροπυρκαγιές οι οποίες
1: αντιμετωπίζονται γρήγορα.
3: Αντιμετωπίζονται στα 15-20 25 λεπτά.
1: Ωραία.
3: Δηλαδή φανταστείτε ότι αυτή την περίοδο έχουμε γύρω στις 30 με 35 πυρκαγιές την ημέρα. Εμείς μαθαίνουμε μόνο κάποιες οι οποίες ξεφεύγουν.
1: Οι άλλες τις μαζεύουν γρήγορα.
3: Οι άλλες μαζεύονται σε 15 λεπτά.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος Καραμτζόγλου, και εμείς να πάμε τώρα στις διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Καρλσρούης αναλαμβάνει την υπόθεση των ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Πολιτική σύγκρουση στην Ιταλία για το μέλλον μιας ανεξάρτητης οργάνωσης προσφοράς κοινωνικής στέγης. Στις 7 μονάδες το προβάδισμα της ακροδεξιάς AfD από τους Χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία. Γεια σας, κυρίες και κύριοι, σήμερα εδώ στη Βόνη στο μικρόφωνο είναι ο Κώστας Αργύρος. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Καρλσρούης ανέλαβε πλέον την υπόθεση των drones που εμφανίστηκαν στο αεροδρόμιο της Λειψίας και χαρακτηρίστηκε ως επίθεση από τον Υπουργό Εσωτερικών. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον καγκελάριο Μέρτς συγκλήθηκε σήμερα τηλεφωνικά για να εκτιμηθεί η κατάσταση, και ενώ κορυφώνεται η συζήτηση για το πώς μπορούν να προστατευτούν κρίσιμες υποδομές της χώρας από μη επανδρομένα υπτάμενα αντικείμενα. Ο καγκελάριος Μέρτς προφανώς έχει ενημερωθεί όμως και για την τελευταία χθεσινή δημοσκόπηση, το αποκαλούμενο Deutschland Trend, που επιβεβαιώνει ότι η κατοχήρωση της πρώτης θέσης από την εναλλακτική για τη Γερμανία είναι πλέον κάτι παραπάνω από μια πρόσκαιρη τάση. Στο 28% βρίσκεται το κόμμα της ακροδεξιάς, 7% πάνω από τους Χριστιανοδημοκράτες που έχασαν άλλη μια μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και παρά τον ανασχηματισμό που έκανε ο Μέρτς. Στην τρίτη θέση οι πράσινοι με 15%, ενώ οι συγκυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες πάντα σε χαμηλές πτήσεις με 12% απειλούνται να χάσουν ακόμα και την τέταρτη θέση από την αριστερά που είναι στο 11%. Η έρευνα έγινε στο διάστημα 3 με 5 Αυγούστου. Στην Ιταλία τώρα, που έχει ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση για το μέλλον της οργάνωσης Spin Time, μιας ανεξάρτητης οργάνωσης που δίνει στέγη σε όσους το έχουν ανάγκη και πραγματοποιεί επίσης δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και διαλόγου, αλλά δεν είναι καθόλου αρεστή στα αδέλφια της Ιταλίας, το κόμμα της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Τέλος, ο Τραμπ επιδιώκει να περιορίσει ξανά το δικαίωμα στην αμερικανική υπηκότητα σε όσους γεννιούνται στο έδαφος των ΗΠΑ, υπογράφοντας χθες ένα νέο εκτελεστικό διάταγμα. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
1: Από Βόνη Φάληρο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Τι έχουμε σήμερα?
6: Είχαμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ χθες με την Άντερλεχτ, πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Δέχτηκε γκολ στα 16 δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ και δεν κατάφερε να αντιδράσει ισοφαρίζοντας. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Γιατί η αντίδραση έβγαλε στο γήπεδο, κέρδισε πέναλτι, δεν κατάφερε να το αξιοποιήσει. Και την ερχόμενη εβδομάδα τώρα στις Βρυξέλλες έχει πολύ δύσκολο έργο, γιατί καλείται να βρει νίκη με 2 γκολ διαφορά για να πάρει την πρόκριση.
1: Δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τις ελληνικές ομάδες.
6: Όχι. Ο Ολυμπιακός 0-0 με την Νέιμεγκεν, ο Παναθηναϊκός 1-1 με τη ΣΕΣΕΚΑ 1948, ήταν από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
6: Και τώρα στην εβδομάδα.
1: Είναι βέβαια και πολύ νωρίς, φαντάζομαι δεν έχουν στρώσει ομάδες.
6: Σίγουρα,
1: αυτά.
6: Σίγουρα είναι πολύ νωρίς, αλλά ξέρουν τις υποχρεώσεις.
1: Ναι,
6: αλλά
1: βέβαια, βέβαια.
6: Φαντάζομαι θα περιμέναμε όλοι μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Και τώρα.
1: Ανεβαίνει ο δείκτης δυσκολίας.
6: Ναι, φαντάζομαι κάπως αλλιώς το είχαν στο μυαλό τους πριν γίνουν οι πρώτοι αγώνες, αλλά τώρα και οι τρεις δίνουν τελικούς.
1: Τώρα τρέχουμε.
6: Τώρα τρέχουμε. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Τρίτη, ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη, απέναντι στην Άντερλεχτ. Είχαμε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 την Εύελιν Μητροπούλου να παίρνει.
1: Παγκόσμιο, είπε, είπαν Ευρωπαϊκό.
6: Παγκόσμιο. Στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά, ένα μόλις εκατοστό κάτω από την καλύτερη της επίδοση.
1: Μπράβο στην κοπέλα. Τι λες τώρα, σε παγκόσμιο κάτω των 18
6: ή. Κάτω των 20. 18 χρονών είναι η Μητροπούλου.
1: Μπράβο της κοπέλας. Πώς το είπες έτσι να το θυμόμαστε αυτό το όνομα.
6: Εύελιν Μητροπούλου, 18 χρονών, επίδοση 6 μέτρα και 44 εκατοστά.
1: Μπράβο.
6: Ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.
1: Και έχεις τίποτα άλλο εκεί πέρα? Δεν έχεις αθλητικά τον Αύγουστο, είναι μόνο.
6: Όχι, κοίταξε, έχουν περάσει εποχές που ήμασταν εμείς πιτσιρικάδες και δεν είχε τίποτα. Τώρα βλέπεις ότι είναι γεμάτη επικαιρότητα.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Πάμε επόμενη γραμμή.
7: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η Λιάνα Κουτσούπη, σε ακούν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι ετοιμάζονται ή είναι στο δρόμο για να πάρουν για να φύγουν, να πάνε σε κάποιο νησί ή κάποιο άλλο προορισμό, παίρνουν την άδειά τους. Δεν θέλουν να ακούσουν κάτι άσχημο για τον καιρό.
9: Πρόσεξε
1: τι θα πεις.
9: Καλές τους διακοπές.
1: Ωραία. Αν είναι να πεις κάτι που θα τους δυσαρεστήσει, καλύτερα να κλείσουμε εδώ το μαγκαζίνο. Α, στο να το μάθουν από αλλού.
9: Όχι, είναι καλές οι συνθήκες. Ναι, για αυτούς που ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή.
1: Εκεί που θα πάνε να κάνουν κανένα μπάνιο. Να τους πιάσει καμιά βροχή, αυτό θέλω να πω. Δεν τους πεις τέτοια
9: βροχή,
1: πράγματα.
9: Βροχή, όχι. Αν ταξιδεύουν προς νησιωτικές περιοχές, βροχή δεν περιμένουν.
1: Ωραία.
9: Βροχές έτσι ήπιες και λίγες μπόρες περιμένουμε στα ορεινά, εκεί στη Μακεδονία, στα ορεινά της Ηπείρου, στα Ιωάννινα, στα ορεινά της Πελοποννήσου, κατά το απόγευμα.
1: Τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε?
9: Τι άλλο περιμένουμε? Ξεκινώ με τα καλά νέα. Ναι. Η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο στους 38 με 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Στους 37 με 38 στα υπόλοιπα υπηρετικά και 36 στα νησιά.
1: Συγγνώμη που θα στο χαλάσω. Το 39
9: είναι καλό νέο.
1: Είναι καλό νέο.
9: Για τον Αύγουστο, για την περίοδο που διανύουμε, είμαστε κοντά σε φυσιολογικές τιμές. Αυτό εννοώ. Τώρα το πιο έτσι άσχημο νέο.
1: Ναι, πάμε στα δύσκολα τώρα.
9: Ναι,
1: θα πες για ανέμους.
9: Αφορά στον άνεμο, ο οποίος ενισχύεται την Κυριακή. Την Κυριακή στις Κυκλάδες, τα ανατολικά πυρωτικά, την Κρήτη, οι ρηπές θα αγγίξουν τα 7-8 μπουφόρ. Και την Δευτέρα ενισχύεται περαιτέρω, αγγίζοντας ενδεχομένως οι ρηπές και τα 9 μπουφόρ. Ποιες περιοχές πρέπει να είναι σε επιφυλακή? Η Εύβοια, η Αττική, η Βιωτία, τα ανατολικά της Πελοποννήσου φυσικά, οι Κυκλάδες, το Ανατολικό Αιγαίο, η Κρήτη.
1: Οπότε αρχίζει να ενισχύεται πολύ την Κυριακή και θα κρατήσει αρκετές...
9: Μέχρι και την Τρίτη. Φαίνεται ότι η Δευτέρα θα είναι η χειρότερη μέρα από την άποψη των ρηπών.
1: Και από την Τρίτη,
9: Τρίτη εξασθενεί. Φαίνεται όλη η εβδομάδα και η επόμενη θα κυλήσει με μελτέμι. Ίσως έχουμε πάλι ενίσχυση πιο μετά, αλλά θα το δούμε ακόμα, είναι νωρίς.
1: Θα το δούμε, θα πούμε κιόλας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγωπούλου. Εύχομαι καλό υπόλοιπο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
10: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: Η ώρα είναι 3.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιοδικείο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η ποινή αφορά μόνο την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία για πάτη θα εξεταστεί σε δεύτερο βαθμό όταν ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου. Εάν προκύψει ότι έχουν περάσει 4 χρόνια και το ποσό που εισέπραξε φτάνει τις 120.000 ευρώ, τότε η δίωξη αποκτά κακουργηματικό χαρακτήρα. Ο ίδιος ο 55χρονος φέρεται να είπε στην απολογία του ότι ο πατέρας του ήταν ο τελευταίος άνθρωπός του και ήθελε να τον βλέπει, γι' αυτό τον έκρυψε στην κατάψυξη. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Αιωλικού Πάρκου στη Βιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπεύθυνων, καθώς και μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Σημειώνεται πως προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους χτες το βράδυ. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, ο τεχνικός υπεύθυνος της κατασκευής και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές των τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε ετήσια βάση, εναντί 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Στον αντίποδα, τα καύσιμα κίνησης συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά, ενώ ο ηλεκτρισμός καταγράφει αρνητικό πρόσημο σε ετήσια βάση. Στα τρόφιμα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε μοσχάρι, αρνί, κατσίκι, καθώς και σε μαργαρίνες και φυτικά έλαια. Όχι στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών, λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο Ευάγγελος Μπακέλας απέρριψε τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων, οι οποίοι ζητούσαν να διεξαχθεί εκ νέου έρευνα για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος αποφάσισε για το καθένα από τα 4 αιτήματα ξεχωριστά, έκρινε ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν νέα έρευνα. Συνελήφθη 31χρονος στη Γερμανία, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής φέρεται να είναι μέλος των εκτελεστικών βραχίων της Greek Mafia. Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία ημεδαπού τον Ιανουάριο του 24 σε περιοχή του Νέου Κόσμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σοφρονιστικού υπαλλήλου και υπόθεση κατοχής Καλάσνικοφ. Ο άνδρας αποτελεί μέρος της εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαρθρωθεί το Μάρτιο του 25, η οποία δραστηριοποιούνταν στην Παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας, ενώ αναμένεται η διαδικασία έκδοσής του στην Ελλάδα. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε σήμερα από την ανακρίτρια η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές, έφτασε εχθές το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Στη σύλληψη 12 ατόμων προχώρησαν οι αρχές κατά τη διάρκεια εντατικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου στις 5 Αυγούστου στο ΆΚΑ μεταξύ των Παναθηναϊκού και ΤΣΣΚΑ. Σχηματίστηκαν ηχογραφίες σε βάρος τους για κατά περίπτωση παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, όπλων και αντιμετώπιση βίας σε αθλητικούς χώρους. Στην κατοχή 9 εκ των κατηγορουμένων βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών, ακόμα στην κατοχή 3 άλλων κατηγορουμένων εντοπίστηκαν 2 λέιζερ και καπνογόνο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάνα Κουτσούπη.
0: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Κολοκυθάς με την εκπομπή «Τα παιδιά της αλλαγής».
2: Ωραία, μάλιστα.

Γεια σας, λοιπόν. 3 και 10 πρώτα λεπτά, μετά από ένα μεγάλο δελτίο ειδήσεων και ένα μικρότερο δελτίο ειδήσεων, είπαμε να πάρετε και μια μουσική ανάσα, αδερφέ. Μην σας πήξουμε γενικώς στις φωνές, αν και σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα, λοιπόν. Ο κύριος Κώστας Πάνος μαζί μας εδώ, στον πύργο ελέγχου. Η κυρία Πέρσα Μπόλια μας συντονίζει δημοσιογραφικός. Και η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο 210-4800-170-174. Και λέω ότι είναι πολύ μεγάλη μέρα, γιατί έτσι θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως, 4:30, αμέσως μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων, θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση της GrecoStrom. Εσείς διεκδικείτε μία δωροπιταγή 1.500 ευρώ από την GrecoStrom. Όλη την εβδομάδα τη διεκδικείτε. Τώρα έχετε μία ώρα και 18-19 λεπτά για να πάρουμε και τη λίστα στα χέρια μας. Για να αφήσετε το ονοματάκι σας στο 210-4800-170-174 και έτσι να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση, να μπείτε στην κληρωτίδα για τα 1.500 ευρώ από την GrecoStrom, η οποία έχει και καλοκαιρινές εκπτώσεις σε στρώματα και κρεβάτια. Και έχει και το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later. Η ανανέωση του ύπνου σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη με αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς ψωτική κάρτα στην GrecoStrom. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr, το site που τα βρίσκεται όλα μέσα προϊόντα και το δίκτυο συνεργατών. 210-4800-170-174. Αφήνει το ονοματάκι, η κλήρωση 4:33 και 34 και ο νικητής θα βγει και στον αέρα. Αλλιώς δεν κερδίζει. Απλά είναι μόνο να βγει στον αέρα. Δεν θα έχει κανένα. Να ακούεις και τα λοιπά. Να βγεις στον αέρα θέλουμε. Να πει ένα γεια ρε αδερφέ. Ναι, γιατί εδώ είμαστε εμείς. Όλη την εβδομάδα εδώ είμαστε εμείς. Να μείνεις εσύ εδώ πέρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγούδι. Νομίζω ότι αυτό είναι, Κώστα μου. Για να δούμε. Όντως. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφορεί πάρα πολύ στα social media. Το είχα ακούσει χθες, κάπου το άκουσα χθες. Και σήμερα το μετέδωσαν και στην τηλεοπτική εκπομπή το πρωί και λέω αυτό το έχω ακούσει. Μου λέει είναι το viral τραγούδι του Αυγούστου. Παρακαλώ, ναι, η Μαρίανα, ναι. Και η Ιωάννα. Η Μαρίανα και η Ιωάννα. Που είναι νέα κόρησια προφανώς. Είναι αυτό, κάθομαι με την νεολαία. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι. Ρε Κώστα, να δούμε αν είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι. Είναι αυτό που λένε. Απολαύστε.

Συγγνώμη που το λέω, εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Ο Χατζιονίδης με κράζει από μέσα. Εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, χαλαρό, έχει πάρα πολύ ωραίο ήχο. Είναι Ghost Sounds. Ghost, πώς δεν το φάντασμα. Sounds. Τη φωνή της κοπέλας δεν ξέρω. Τη φωνή της κυρίας που τραγουδάει. Δεν ξέρω αν είναι ηλεκτρονική, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

Λοιπόν, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Το ξανακούσουμε μετά, σας το λέω, εγώ το πόσχομαι. Και λέει εδώ πέρα το ink.com ότι το Μοχλωστάς 1 Αύγουστο έχουν πάρει, λέει, ένα τραγούδι του Μητροπάνου. Γύρω σε ηλία τώρα λέω αυτό. Ένα τραγούδι του Μητροπάνου και έχουν παραφράσει μια στροφούλα. Αυτή τη στροφούλα, νομίζω ότι θα τα ακούσουμε. Κώστα, τι λες? Θα τα ακούσουμε. Μόνο αυτό θα ακούσουμε. Τη στροφή θέλω να ακούσουμε.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι λοιπόν, το χαμηλώνω τώρα και το βρήκα εδώ πέρα τώρα, είναι του Μάρι Τόκα τραγούδι. Άρεσε πάρα πολύ στην Πέρσα Μπόλια. Χρυσό είπα να γεύρε Πέρσα. Είναι πάρα πολύ τραγούδι. Μητροπάνο, ό,τι και να πει, είναι ωραίο, αλλά τρελάθηκε. Να το βάλουμε, να το ακούσει το δράμα, είναι έτσι. Το βάλουμε κανονικό, ολόκληρο. Παναγία μου. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα που θέλετε όλα τα βαριά λαϊκά, ενώ όταν σα λένε τι ακούω, εντάξει, μωρέ, χαλαρά, λίγο χαλαρά. Δεν, λίγο τώρα καλοκαίρι είναι, μωρέ. Αλλά μόλι ακούσω Μητροπάνο, λα ρε παιδί μου, βάλε τώρα Μητροπάνο. Εντάξει, Μητροπάνος είναι ο κορυφαίος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Τι να λέμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Είναι τραγούδι το οποίο έχει πει ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο τεράστιος Δημήτρης Μητροπάνος. Μάριο Στόκας το έχει γράψει. Και λέει ότι αυτό το τραγούδι έτσι πείραξαν λίγο. Οι Ghost Sounds και έφτιαξαν το τρεν τραγούδι του καλοκαιριού. Για να τα ακούσουμε, Κώστα.

Πάρα πολύ ωραία. Καλά, θα τραγουδάρα τώρα, μην λέμε τι θέλουμε τώρα. Μάριο Στόκα, Φίλιππο Γάψα, φωνή Μητροπάνου, ό,τι και να πούμε τώρα. Ναι, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Πήραν απλά τη μία φρασούλα, ένα στιχάκι και το κάνανε έτσι τρέντε τραγουδάκι. Θα τα ακούσουμε και μετά τον Αύγουστο, σα το λέω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Προφανώς. Εντάξει, τώρα αυτό. Μην το πειράξουμε αυτό το τραγουδί τώρα, ας το καλύτερα. Και επειδή έχω ακούσει και ένα άλλο τραγουδί που μου αρέσει πάρα πολύ, θα το βάλει τώρα ο Κώστας. Έτσι, γιατί μου δίνεται λίγο αλλιώς σήμερα.

Όχι. Ολόκληρο έπαιξε. Ολόκληρο όμω. Όχι, δεν έπαιξε. Λοιπόν, τα τραγούδια αυτά είναι ειδικά ο Μητροπάνο. Ήταν και για την Πέρσα και για την Αργυρό εδώ πέρα. Με ευχαριστήσαν πολύ. Και αυτό το τραγούδι. Όχι, αλλά τραγούδια φασέων. Το φασέκο το ακούσαμε στην αρχή. Αυτό τώρα, μια χαρά, εντάξει.

Γεράσιμος Αθμάλτα, ο φίλος μου εδώ πέρα. Γεια σου, φίλε μου. Καλές διακοπές και εσένα. Με το καλό, Γεράσιμος. Ο Κοκορέτσης δεν του άρεσε πολύ. Το φασέικο, το πρώτο, το Ghost Towns. Εντάξει, ωραίο, γλυκούλι είναι, εγώ λέω, αλλά δεν θα σπίσω κιόλας. Ναι, ο Αντώνης λέει, γιατί θα πρέπει να είναι Αύγουστος. Ναι, όντως. Και καλές διακοπές, όχι άλλα τραγούδια φασέων μέχρι να γυρίσει η Μαρία, λέει. Η Μαρία είναι επίσημη. Αλλά και εμείς βάζουμε κανένα φασέικο. Βέβαια, πολλές φορές τη βγαίνω περισσότερο στα φασέικα, δεν ξέρω γιατί. Ο Γιώργος, το κατάω, το Γιώργο του Χαβιάρα, εδώ πέρα ο φίλος μου, λέει τα τραγούδια, εντάξει, για καψούριδες και το Μητροπάνο και τα λοιπά, αλλά άσε το Βάζελο το Γιάννη να λέει. Καλό παιδί, τον εκτιμώ, αλλά Βάζελος, λέει. Εντάξει, το κρατάω αυτό. Κατά το καλό παιδί. Εντάξει, το Βάζελος δεν αλλάζει, τα κάνουμε.

Χαρούλης και Πασχαλίδης είναι αυτό. Και επειδή έτσι την είδα τώρα, για λίγο θα πάμε έτσι, γιατί μετά θα σας πήξω με τα καύσιμα, με τις τιμές, θα δούμε και τι καιρό θα κάνει. Έχουμε και τις κληροσάρες μας σήμερα, τα έχουμε όλα. Πάμε και λίγο μουσικά ακόμα. Και μια τραγουδάρα.

0: Πάρα πολύ ωραία, μα πάρα πολύ ωραία. Μετά θα σας πήξω στα προβλήματα. Στα καύσιμα, να δούμε τι τιμές έχουμε, πώς θα φύγουμε. Γιατί σήμερα περιμέναμε και καλύτερες τιμές. Και έχουν βγει κάποιες καλύτερες τιμούλες. Θα τα ακούσετε και αυτό, μας το είπε και η κυρία Ζάγκα. Ακούω και νωρίτερα και στην Χριστίνα. Και νωρίτερα το πρωί τα έλεγε. Και θα ακούσουμε και τι θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και τους επόμενους μήνες με το θέμα των καυσίμων. Λοιπόν, στάση τώρα, πάμε στις τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά, όπως σας είπα, και με τον καιρό. Προφανώς θα είναι σε λίγο η Ιλιάνα μαζί μας, να μας δώσει τον καιρό και το σήμερα, αλλά και του τριημέρου. Να δούμε και πώς φεύγεται, να δούμε και κίνηση, να δούμε και λιμάνια, να δούμε όλα. Πάμε και στα Hondo Center. Λοιπόν, για καλοκαιρινές αποδράσεις, βαλίτσες και σακίδια στα Hondo Center. Καταπληκτικές εκπτώσεις, τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη ταξιδιού.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
8: Πρώτο φως να βάβει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
9: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημμυλιοδικείο Σπάρτης ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η ποινή αφορά μόνο την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία για πάτη θα εξεταστεί όταν ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αιολικού πάρκου στη Βιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές. Προηγήθηκε αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές των ροφήμων. Συνελήφθη στη Γερμανία άνδρας 31 ετών που φέρεται να ανήκει στον εκτελεστικό βραχίωνα της Greek Mafia. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε σήμερα από την ανακρίτρια η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Όχι στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών, λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Τα αίτημα τα είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας, γεια σας. 3 και 34 πρώτα λεπτά. Θα ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι τρέχει ο διαγωνισμός. 4 και 32 περίπου και 33 θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση για την δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Greco Strom. 2-10-48-00-170-174. Αφήνετε ονοματάκι στην κυρία Γεμελιάρη. Συμπληρώνουμε αυτή τη μεγάλη λίστα από τη Δευτέρα, που παίρνατε τηλέφωνο μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτής φυσικά. Και τυχεροί της εκπομπής των παιδιών της αλλαγής θα πάρουν μια δωρεπιταγή 1.500 ευρώ. Ένας τυχερός ή μια τυχερή. Και θα βγει και στον αέρα, που μια καλησπέρα και θα μας πει που θα πάει διακοπές. Αυτό μόνο θα μας πει. Να μας πει που θα πάει διακοπές. Και αν θα πάει προφανώς. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι γίνεται με αυτούς που φεύγουν σήμερα ή με αυτούς που μένουν στην Αθήνα σήμερα ή στις πόλεις τους γενικώς. Είχε έρθει η κυρία Ηλιάνα Κουτσούπη μαζί μας σήμερα. Η κυρία Ηλιάνα Κουτσούπη. Γεια σας, τι κάνει, κυρία.
1: Καλησπέρα.
0: Μετεωρολόγος εδώ πέρα. Η κυρία Ηλιάνα. Έμαθε και τα παιδιά της αλλαγής. Τι να κάνουμε. Θα το λέω κάθε μέρα να ξέρεις. Ξέρεις τι μου είπε.
1: Μου το χτυπάει.
0: Ήσουνα, δεν ήσουνα. Την πρώτη μέρα που μπήκε.
2: Σας ακούω μικρή.
0: Όχι, δεν είπα. Όχι, ούτε καν.
1: Το ήξερα.
0: Ούτε καν, ούτε καν. Ο μπαμπάς μου σας ακούω. Δεν υπάρχει χειρότερο.
1: Οπότε εγώ σας είχα μάθει έτσι.
0: Μπράβο στον μπαμπά. Δεν υπάρχει χειρότερο. Τέλος. Να είστε καλά, κυρία Ηλιάνα. Λοιπόν. Πες το καιρό να τελειώνουμε, έλα, λοιπόν.
1: Α, όχι να τελειώνουμε, δεν γίνεται έτσι.
0: Δεν γίνεται έτσι, ναι.
1: Καλές διακοπές σε όσους φεύγουν. Σήμερα είναι καλές οι συνθήκες. Ναι. Ο υδράργυρος, μέχρι 37-38 βαθμούς. 39 στη Δυτική Ελλάδα, ίσως και στην Πελοπόννησο. Αύριο ανεβαίνει μέχρι τους 38 βαθμούς στην Αττική. Κυρίως στα δυτικά, βέβαια, 36-38. Οι άνεμοι και σήμερα και αύριο είναι εκεί στα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, τα ανατολικά επιρροητικά. Δεν μας προβληματίζουν. Και έθριες συνθήκες σε ολόκληρη την χώρα. Ωστόσο, κατά το απόγευμα εκδηλώνονται λίγες βροχοπτώσεις στην Μακεδονία, την Ήπειρο, την Κεντρική Στερεά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, στην Πελοπόννησο. Ήδη έχουμε κεραυνική δραστηριότητα στη Μακεδονία. Έτσι θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες. Αύριο, είπαμε για την Αττική και στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς, 34 με 36. Mm-hmm. Νοτιάδες εκεί, στο Θερμαϊκό, μέχρι 5 μποφόρ. Την Κυριακή, να πούμε ότι ενισχύεται το Μελιτεμή, αγγίζοντας τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Και την Δευτέρα, ίσως έχουμε και μια περαιτέρω ενίσχυση με τις ρηπές να αγγίζουν ενδεχομένως τα 9 μποφόρ στα ανατολικά επιρροτικά, τις Κυκλάδες, τα ανατολικά της Πελοποννήσου, την Κρήτη. Εκεί χρειάζεται προσοχή. Και ο υδράργυρος θα σημειώσει μια μικρή πτώση την Κυριακή και τη Δευτέρα στα ανατολικά επιρροτικά λόγω αυτών των ενισχυμένων βορειάδων. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα θα διατηρηθούν τα 38 άρια. Αυτή είναι η εξέλιξη.
0: Ισχυρή άνεμη όχι.
1: Ισχυρή άνεμη ακόμα όχι από την Κυριακή. Από την Κυριακή. Και Κυριακή Δευτέρα.
0: Για define ισχυρή, δηλαδή.
1: Μέχρι και τα 9 μποφόρ ρηπές, έτσι. Ενδεχομένως την Δευτέρα και τοπικά.
0: Μας το έχεις πει και χθες αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα θα είναι ζώρικο, λέει.
1: Φαίνεται ότι διατηρείται αυτή η εικόνα στα προγνωστικά μοντέλα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί, βέβαια, και αύριο. Αλλά φαίνεται ότι παραμένει αυτό. Σήμερα και αύριο μέχρι 7 μποφόρ. Κυριακή μέχρι 8 στο Αιγαίο. Δευτέρα ίσως οι ρηπές να αγγίξουν τα 9 μποφόρ.
0: Αυγουστιάτικο μποφοράκι αυτό, δηλαδή, έτσι. Κανονικά.
1: Είναι το Μελιτέμι, ναι, ακριβώς. Το οποίο θα διατηρηθεί, να πούμε, το Μελιτέμι μέχρι και την επόμενη εβδομάδα. Βορειάδες μέχρι και τον 15 Αύγουστο, δηλαδή.
0: Μέχρι 15 Αύγουστο.
1: Ναι, ναι.
0: Τολμάς, δηλαδή, να το πεις. Λες και καιρό μέχρι 15 Αύγουστο, δηλαδή.
1: Λέω για τον άνεμο. Τι εικόνα
0: μια
1: έχω αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα πω εάν ενισχύεται ή αν θα είναι ήπιο. Λέω ότι φαίνεται ότι έχουμε βοριάδες μέχρι και το 15 Αύγουστο.
0: Και υψηλές θερμοκρασίες δίνεις.
1: Υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα με το Μελιτέμι, ίσως τα ανατολικά επιρροτικά να διατηρηθούν εκεί στους 37-38 βαθμούς. Η Δυτική Ελλάδα, που δεν έχει τόσο ισχυρούς ανέμους, είναι βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ, παραμένει στους 38, τοπικά 39 βαθμούς. Και μια μικρή αστάθεια έτσι κατά το απόγευμα στα ορεινά κυρίως και τη Μακεδονία. Και χθες είχαμε έτσι κάποιες καλές βροχοπτώσεις προς Ιωάννινα, στα ορεινά της Μακεδονίας. Και σήμερα φαίνεται ότι έτσι θα εξελιχθεί.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η ψηλότερη θερμοκρασία σήμερα, ξέρεις?
1: Ψηλότερη θερμοκρασία. Το τελευταίο που είδα, να πω την αλήθεια. Δεν κοιτάς, δεν κάνω ματάκι.
0: Εγώ ήρθα να κάνω τον
1: έξυπνο. Ξέρω ότι στη Λίνδο το πρωί είχαμε 37 βαθμούς. Και θεωρώ ότι έχουμε φτάσει το 39 σίγουρα σε Λακωνία και Δυτική Ελλάδα.
0: Κρανίδι είναι η υψηλότερη. Δίνει εδώ το μετέο.gr 38,3. Κρατάμε το δικό σου.
1: Σωστά.
0: Γιατί λογικά έχει φτάσει και τόσο και την εσύ. Σαλαμίνα εδώ κοντά σε εμάς 38,3. Και στην Κορινθία και στην Αχάια. Δηλαδή και η Ελλάδα, όπως είπες, στην Αχάια. Στην Κορινθία επίσης στον Άσο 38,2.
1: Τέλεια. Άρα έχω πέσει μέσα.
0: Πάντα πέσει μέσα.
1: Μπράβο.
0: Και στην Λεβεντογένα. Στη Λεβεντογένα οι δύο Λεβεντογένες βασικά είναι μαζί. Η μία είναι η Σπάρτη προφανώς. Μην ξεχνιόμαστε. Η καταγωγή μας. 37,8. Και υπάρχουν και οι κανονικοί Λεβεντογένα, εκεί που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε, τα Πατήσια. Έτσι, τα κανονικά τα Πατήσια, 37,8 σήμερα.
1: Εξαιρετικά.
0: Σήμερα στην Αθήνα.
1: Έχει, γιατί δεν έχουμε τόσο ισχυρούς ανέμους και ίσως έτσι κατά το απόγευμα να νιώθουμε και αυτή την άβρα από την θάλασσα προς, δηλαδή λίγο να γίνει νοτιάς. Οπότε να αυξηθεί λίγο η σχετική υγρασία. Ναι, από την Κυριακή θα φυσάει περισσότερο.
0: Μέγιστες ρηπές λέει στην Τίνο. Σόπα. Μέγιστες ρηπές στην Τίνο, πάντα στην Τίνο φυσάει.
1: Πάντα, πάντα. Εκεί. Στην Τίνο, στη Μύκονο, στην Κάριστο. Πολλές φορές στο Καβομαλιά κάτω στη Λακωνία. Εντάξει, είναι περιοχές γνωστές.
0: Τι να τα κάνουμε όλα αυτά. Εμείς είμαστε στο Φάλιρο. Δεν κολλώνουμε πουθενά. Για αύριο βλέπω ο χάρτης κινδύνου. Ο χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς. Για αύριο η Κρήτη είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Η Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Χίος. Ναι, αυτό μας έλεγες. Σε πορτοκαλί συναγερμό. Και μην ξεχνάμε ότι πάλι η μισή χώρα είναι σε κίτρινο συναγερμό. Εννοείται από τη Στερά Ελλάδα και κάτω είναι και τα νησιά. Και ο Εύρος πάλι είναι σε κίτρινο συναγερμό. Μάλιστα. Κυρία Κουτσούμπε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Θα σας ακούμε και στα δελτία ειδήσεων, εννοείται. Βγαίνετε και σε άλλες εκπομπές.
1: Θα βγούμε ξανά και στις 5 και 10 περίπου.
0: Στον κύριο Γιατζόπουλο.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, μια χαρά τότε. Αυτό
1: οπότε
0: το κρίνουμε. Μια χαρά.
1: Θα τα ξαναπούμε τότε.
0: Στον κύριο Γιατζόπουλο, δεν έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Εσύ εδώ. Θα φάσε δεύτερη κουτσούπη. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Τρίτη.
0: Τρίτη και δελτία είναι και σπύρο, ναι.
1: Θα το μάθετε απ' έξω.
0: Αναγκαίο.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το πετρέλαιο, γιατί κινείται και αναδικά στις εθνείς αγορές το πετρέλαιο σήμερα. Έχουμε φτάσει μέχρι και... εντάξει. Σήμερα είναι στα 83 δολάρια το βαρέλι, 83,2. Πριν τρεις μέρες ήταν στα 78. Μην ξεχνάμε ότι το πικ ήταν εκεί, μία από τις κορυφές ήταν στα 100 δολάρια το βαρέλι στο τέλος Ιουλίου. Αλλά 7 Αυγούστου είχαμε αυτό τα 83 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα λοιπόν 83 δολάρια το βαρέλι. Και 4 Αυγούστου ήταν 78, να καταλάβετε. Δηλαδή ανεβαίνει. Και έτσι λοιπόν εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια αντίστοιχη πορεία πια. Δεν ξέρω γιατί τα δηληστήρια έδωσαν χαμηλότερες τιμές. Θα ακούσουμε τι μας είπε ο κ. Παπαγεωργίου, για τους φίλους που μας ακούγατε και χθες, αλλά έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουμε αυτό, γιατί είναι και η εκτίμηση που κάνει για το μέχρι πότε θα κρατήσουμε το διευράκι. Διευράκι το λέω χαριτωμένα, δεν είναι καθόλου διευράκι, είναι χοντρό διεύρο που βάζουμε αμόλυβδη, απλή αμόλυβδη και απλό πετρέλαιο. Θα σας πω μετά, θα ακούσετε μετά την κυρία Ζάγκα τι λέει σήμερα, γιατί μας είχαν πει ότι θα έχουμε μείωση, μια μικρή μειωσούλα στα καύσιμα. Και μετά θα σας πω και τι τιμές βρήκαμε σήμερα το πρωί σε νησί των Κυκλάδων.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε πάντα ένα χάσμα το τελευταίο διάστημα μεταξύ του αργού πετρελαίου και λέει ο άλλος εύλογα. Μα γιατί έχει 70 δολάρια, 72 δολάρια έχει φτάσει το βαρέλι. Παλαιά είχε 1,75 η τιμή της βενζίνης και σήμερα έχει 1,95. 72 δολάρια τότε, 72 και σήμερα. Ο λόγος είναι αυτός, ότι τα δηλισμένα προϊόντα, επειδή δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αγορές, δυστυχώς κρατάνε υψηλή τιμή λόγω της περιορισμένης προσφοράς.
0: Άρα θα κάνουμε καλοκαίρι προφανώς με τιμές πάνω από 90 και θα συνεχίσουμε και το Σεπτέμβριο λογικά έτσι.
1: Ναι, θα συνεχίσουμε και δυστυχώς φαίνεται ότι θα μπει και το 2027 με αυτή την τάση των υψηλών τιμών, παρόλο που εδώ και 2-3 μέρες τα ελληνικά δηληστήρια έχουν προχωρήσει σε γενναίες μειώσεις, δηλαδή κυρίως το πετρέλαιο κίνησης. Είναι δεδομένο ότι και με τις επιδοτήσεις που υπάρχουν από τα δηληστήρια και το κράτος, οι τιμές θα πέσουν σίγουρα κάτω από 2 ευρώ.
0: Θα φεύγουμε τον Αύγουστο με κάτω από 2 ευρώ, έτσι.
1: Κάτω από 2 ευρώ, ναι. Τουλάχιστον ψυχολογικά οι ταξιδιώτες θα νιώθουν καλά όταν πληρώνουν βενζίνη για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους. Πληρώνουμε το μάρμαρο εμείς που δεν φταίμε, όλοι εμείς που δεν φταίμε. Γιατί

0: 89 και 9, τα οποία και τα δύο έχουν μέσα την επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση.
1: Το βάζουμε άλλη μία. Σε παρακαλώ. Έτσι. Είναι 1,91,9, 1,92 στην ουσία η αμόλυβδη και το πετρέλαιο λίγο παρακάτω. Θέλω να το ξανατονίσει αυτό η κυρία Ζάγκα. Είναι και οι δύο πρώτοι των πατριούχων. Έτσι, ο ένας στο δέσμο, ο άλλος στον πατριούχων. Για να τα ακούσουμε ξανά την κυρία Ζάγκα.
0: Αρχίζουν και πέφτουν πραγματικά οι τιμές. Έκανα παραλαβή, απλή αμόλυβδη. 1,91,9.
2: Η απλή.
0: Απλό πετρέλαιο. 1,89,9. Τα οποία και τα δύο έχουν μέσα την επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση.
1: Με την επιδότηση προφανώς. Άνευ επιδότησης, πάνω από το 2 ευρώ προφανώς. Μην το συζητήσουμε αυτό, πάνω από το 2 ευρώ. Και δεν ξέρω για πόσο θα την κρατήσουμε αυτή την επιδότηση. Τιμές Νάξου τώρα. Για να εξηγούμαστε λιγάκι. Γιατί αυτές οι τιμές είναι οι σημερινές τιμές. Αυτή θα βρείτε. Η κανονική τιμή αυτή είναι. Είναι κάτω από το 2 ευρώ. Πάνω από το 1,90. Αν έχετε άλλη τιμή, skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες να αποψίσουμε, μας γράφετε την τιμή και μας δίνετε ακριβώς τιμή που έχετε δει εσείς. Να πούμε για την Αττική, αλλά πείτε μας και τι τιμή έχετε βρει στην περιφέρεια όσοι μας ακούτε. Στα χωριά σας, πόλη σας, στην Εθνική, στα νησιά. Στα νησιά πάμε τώρα. Στις Κυκλάδες, σήμερα το πρωί μου στείλανε τιμοληψία. Δύο φωτογραφίες μου στείλανε, φίλοι μου από την Άξο. 2,33 η απλή αμόλυβδη. 2,33 η απλή αμόλυβδη. Και 2,28 το απλό πετρέλαιο. 2,33, 2,28. Δηλαδή, είναι 40 λεπτά πάνω από την αμόλυβδη στην Αθήνα που μας έλεγε νωρίτερα η κυρία Ζάγκα. Και περίπου 28 και 10, 38, περίπου 40 λεπτά επίσης πάνω στο πετρέλαιο, στο απλό πετρέλαιο. Δηλαδή 40 λεπτά πάνω. Δεν είναι όλα μεταφορικά, λυπάμαι, δεν είναι όλα μεταφορικά. Και την ίδια τιμή παίρνουνε. Έχει μεταφορικά, αλλά 40 λεπτά δεν είναι μεταφορικά πάνω. Προφανώς κάποιοι εκμεταλλεύονται την περίοδο αυτή στα νησιά, που είναι όλος ο κόσμος, και βάζουν βενζινούλα και βάζουν πετρελαίκι και λέει εδώ θα τους τυπήσω. Γιατί η κυρία Ζάγκα το πρωί μας έλεγε ότι έχει κέρδος 4% εδώ στην Αττική. Εδώ στο Φάληρο, κυρία Ζάγκα. 4%. Ο κ. Παγιοργίου τα ίδια. Εκεί είναι το κέρδος τους. Αυτό που βάζουν στο τσέπι τους. Και μπορεί και λιγότερο κάποιες φορές. Γιατί είναι πάνω τους τώρα τα φώτα, ειδικά στους προέδρους τώρα. 40 λεπτά πάνω στην Άξο, σε κεντρικά πρατήρια, σε μεγάλα πρατήρια τώρα μιλάμε, έτσι, και κοντά στη χώρα την Άξο. 40 λεπτά πάνω. Άρα εδώ κάποιος βγάζει λίγο παραπάνω. Εκμεταλλεύεται την περίοδο του καλοκαιριού.

πάμε και σε άλλο θέμα το οποίο σας απασχολεί, γιατί μας ρωτάτε και είναι ένα θέμα αυτό, ένα μεγάλο θέμα, γιατί έχουμε δεκάδες περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου και παρουσιάζουν έτσι μια αυξητική τάση. Τώρα δεν θέλω να σας τρομάξω πολύ, δεν θέλω να σας τρομάξω καθόλου βασικά, αλλά είναι ένα θέμα. 65 περιστατικά μέσα στον Αύγουστο, από 5 Αυγούστου, δηλαδή τελευταίο τετραήμερο. Από αυτούς 20 νοσηλεύονται, 8

0: Το βρίσκονται σε μεθ. Κυκλοφορία του ΙΟΥ φέτος είναι ιδιαίτερα έντονη, κυρίως στην Αττική. Σύμφωνα τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, η λίμωξη του Αγνοίου του Δυτικού Νείλου συνεχίζει να εξαπλώνεται, με 23 νέα εγχώρια κρούσματα να δηλώνονται την τελευταία εβδομάδα. Από την αρχή της περίοδου επιτήρησης μέχρι τις 5 Αυγούστου, συνολικά είχαμε 65 κρούσματα που έχουν διαγνωστεί στη χώρα. Από αυτά, 54 παρουσίασαν εκδηλώσεις που αφορούν το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, δαμενική, ΔΕΗ, οξία, χαλάρη παράλυση. Τα υπόλοιπα 11 κρούσματα εμφάνισαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι άνω των 65 ετών με λίμωξη και εκδηλώσει από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ συνολικά 20 ασθενείς, όπως σας είπα, παραμένουν στα νοσοκομεία. Κρούσματα έχουν εντοπιστεί και διερευνηθεί σε 25 δήμους της χώρας. Λοιπόν, ο ΕΟΔΗ εκτιμά πως η διάγνωση επιπλέον κρούσματων το επόμενο διάστημα πρέπει να τη θεωρούμε αναμενόμενη. Και γι' αυτό θα ακούσουμε τώρα τι λέει ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και καθηγητής πνευμονολογίας, ο γνωστός όλους μας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, και η ιατρός, η παθολόγος, η κυρία Ματίνα Παγώνη, την γνωρίζετε για τη δράση της. Λοιπόν, και οι δύο για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι με σοβαρά προβλήματα υγείας και ιδίως οι ανοσοκατασταλμένοι είναι αυτοί που πρέπει να προσέχουν περισσότερο, διότι επειδή δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου και το δικό μας ανοσοποιητικό, το δικό μας αμυντικό σύστημα είναι αυτό το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει τη λίμωξη, αν αυτό είναι εξασθενημένο είτε επειδή έχουμε νόσο είτε επειδή παίρνουμε φάρμακα, είμαστε πιο επιρρεπείς στο να νοσήσουμε πιο βαριά.
2: Τα παιδάκια κουνουπιέρες είναι απαραίτητες αν τα έχουν σε εξωτερικό χώρο ή μεγάλοι. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο να φοράμε μακριμάνικα και παντελόνια, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, το βράδυ τα σόρτς θα τα αποφύγουμε. Και μαζί μας πάντα τα σπρέι, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ. Τώρα οι περιοχές που λέμε ξεκίνησαν από τα νότια προάστια και τώρα έχουν πάει προς τα βόρεια. Στην Αττική δεν περιμέναμε τόσο κουνούπι, ούτε περιμέναμε τόσα περιστατικά.
0: Και βλέπω τις συστάσεις, τα ακούσατε εντάχει. Χρήση αντικουνουπικών στο σώμα και στο χώρο. Μακριά ρούχα το βράδυ. Με αυτή τη ζέστη θα μου πεις, ναι. Ανεμιστήρα στα πόδια. Ναι, γιατί εκεί τσιμπάνε περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε γυμνά πόδια όλοι. Και ιδιαίτερη προσοχή από άτομα με νοσοκαταστολή, όπως τα ακούσατε, που κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρή νόση. Τα ακούσατε το επιγείο Βασιλακόπουλος. Βασικοί κανόνες λοιπόν, επίσης και αυτοί για να αποφύγουμε όσο μπορούμε. Και συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική εκτίμηση είναι ο έντονος πονοκέφαλος, η ζάλη, η απώλεια προσανατολισμού και η αστάθεια βάδισης. Αυτά είναι μερικά από τα συμπτώματα.

Για τα κάψιμα τώρα ο Κώστας Πράπας μου λέει: οι τιμές αυτές θεωρούνται πεσμένες. Ναι, και όμως, ρε φίλε. Ναι, είδες όμως πώς συνηθίζουμε. Λέει: πώς μας μπαίνει μέσα, μπαίνουμε κατευθείαν σε ρόλο όλοι μας. Λέμε ότι πέσανε τιμές από το 2 ευρώ. Άρα καλά είμαστε. Όχι, ρε φίλε, είμαστε πολύ ψηλά. Όταν ήμασταν 1,70 κάτι πριν από 2 μήνες και ξαφνικά τώρα φτάσαμε στο 1,92 η χαμηλότερη τιμή που βρίσκουμε στην Αττική. Αλλά συνηθίζουμε και λέμε: εντάξει, πάγωσαν οι τιμές. Μια χαρά είμαστε τώρα. Πάγωσαν στο υψηλότερο επίπεδο και σιγά σιγά ανεβαίνουν. Με επιδότηση. Το σημειώνουμε. Ο Αντώνης λέει: κάποτε πηγαίναμε στα νησιά και ψάχναμε για τις τοπικές συγκοινωνίες. Μήπως έχουμε ξεφύγει λίγο. Όπως παίρνει αυτοκίνητο, θα πληρώσει βενζίνη. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Παίρνεις αυτοκίνητο, πληρώνεις και τα εισιτήρια ακριβά, λοιπόν, εξτρά το εισιτήριο του αυτοκίνητου στο καράβι, στο πλοίο και προφανώς πληρώνεις και βενζίνη. Εκτός αν πας και βάλεις εδώ πέρα, την Αθήνα. Και επίσης τόσο, αλλά πόσο, ρε παιδί μου, άμα μείνεις 5 μέρες, ας πούμε, σε ένα νησί, θα την κάψεις τη βενζίνη. Δεν γίνεται, εκτός αν το κουνάς. Αλλά γιατί να το πάρεις το αυτοκίνητο με το κουνάς. Λέω ο Γιώργος Κανίδης, φωτιά έτοιμη στο καυσίμωνο. Εντάξει, τα νησιά λέει στάνταρ γίνεται αυτό που είπατε. Τι είχε, Γιάννη, τι είχα πάντα. Α, ναι, ότι εκμεταλλεύονται την περίοδο. Γενικά το κάνουν αυτό σε όλα τα καταστήματα. Λένε 2 μήνες έρχονται εδώ πέρα, 2 μήνες θα του τσακίσω όσο μπορώ, όπου βρω. Γενικότερα ακρίβεια είναι μεγάλο ζήτημα, όπως μας λέει ο Γιώργος, και φυσικά έχει απόλυτο δίκιο.

Λοιπόν, μαζί μας είναι τα Χόντο Σέντερ, εννοείται. Σχέδια και χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή ανάγκη μέχρι και μια επίσημη εμφάνιση. Τα Χόντο Σέντερ, ο απόλυτος προορισμός για τα αξεσουάρ είναι τα πολυκαταστήματα Χόντο Σέντερ φυσικά. Μαζί μας και η Big Win. Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρνουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα μόνο με την Big Win.

0: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 7 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνολικά 17 παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16, αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και μη επανδρομένα αεροχήματα και εικονική αερομαχία καταγράφηκαν χθες πάνω από το Αιγαίο μεταξύ Λέσβου και Λίμνου. Χωρίς τις αισθήσεις της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το απόγευμα της 5ης 40χρονη, η οποία βρέθηκε κρεμασμένη από τους οικείους της στο σπίτι της στα Λιβάδια. Την οριστική μορφή της κυκλοφοριακής μελέτης με πεδίο παρεμβάσεων το κέντρο της πόλης Ισχύου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο παρουσία του μελετητή συγκοινωνιολόγου Στέλιου Ευσταθιάδη. Βασική κατεύθυνση της μελέτης είναι η μείωση του πλάτους των δρόμων στα 6,5 μέτρα ώστε να μειώνεται και η ταχύτητα των οχημάτων με διαπλάτηση των πεζοδρομίων και με παράλληλη στάθμευση οχημάτων και όχι σε γωνία ή παράνομο όπως συμβαίνει σήμερα. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα εγκαινιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπης στο Γαλκιός. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν στις 5 Αυγούστου δύο ανήλικα άτομα, η Μεδαπός και Αλλοδαπός, διότι ενεργώντας από κοινού μπήκαν από ανασφάλιστο στο παράθυρο σε οικία και αφαίρεσαν πορτοφόλι, φορητή συσκευή φόρτισης και τραπεζική κάρτα. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές αξίας 70 ευρώ. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Επίσης συνελήφθη στις 5 Αυγούστου Μεδαπός, διότι κατήχε στην οικία του ποσότητα κατέργασης κάναβης βάρους 170 γραμμαρίων περίπου, η οποία κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενήργησε το τμήμα δίωξη ναρκωτικών της υποδιέμφθησης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων χείου. Συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την ενίσχυση των δεσμών με την Ομογένεια και την προώθηση δράσεων για το Βόρειο Αιγαίο είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Απόδημου Ελληνισμού Παντελής Μπουρνιάς. Κύριο αντικείμενο αποτέλεσε η ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με την Ομογένεια. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στοιχείο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Το Σωματείο Οικοδόμων Χίου ενημερώνει τους οικοδόμους ότι από σήμερα Παρασκευή καταβάλλεται το αδειοδωρόσιμο Αυγούστου 2026. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς από την περιοχή του Αγίου Ιάννη Προδρόμου στην πόλη της Χίου ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες απόκσησης ασφαλτικού οδοστρώματος και νέας ασφαλτόστρωσης σήμερα και αύριο Σάββατο 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Την επίσημη πρώτη του κάνει το μη κερδοσκοπικό σωματείο ενισχύω Σύλλογος Νεολαίας Χίου σήμερα Παρασκευή σε 7 το απόγευμα στο περιβόλι στον Κάμπο. Θα παρουσιάσει τους στόχους του σε συνάντηση που διοργανώνει με το κοινό καθώς και την πρόταση που καταθέτει στο Δήμο Χίου να διεκδικήσει το πρόγραμμα πρωτεύουσας νεολαίας 2027. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα «Πάμε στο μπάνιο» από 10 έως 16 Αυγούστου. Δηλώσει συμμετοχή στα τηλέφωνα 22713-51720, 22713-51723, 22713-51726, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την 3η 11 Αυγούστου στη Σικιάδα 9 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου περιοχή Ταμπάκικων 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 προς ξενοδοχείο 12 το μεσημέρι με 3 περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννίρη Φραγκοβούνη 12 το μεσημέρι με 3 περιοχή Αγίου Γεωργίου Καρφά. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσό σήμερα Παρασκευή 8.30 το βράδυ διοργανώνει στο σχολείο της Βολισσού την πολυμεσική performance μουσική για αργαλιό με την υφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση η οποία έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη στη Χίο για μία και μοναδική εμφάνιση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μύρου Νόστου, σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιηχείου, διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μήλου Ροντάδου δίνει παράσταση σήμερα Παρασκευή στο Βίκη στις 8.30 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Όντιν Ντιπεϊρόν σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλούβα. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι στα Ψαρά σήμερα 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής, σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Σάββατο 8 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδας των Τσιφόρου Βασιλιάδη. Κυριακή 9 Αυγούστου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην παραλία Κατσούνη, παιχνίδια χωρίς σύνορα, και το βράδυ της Κυριακής στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος στις 9 συναυλία με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Διήμερες θα είναι και φέτος οι λατρευτικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εορτής του Αγίου Εμιλιανού στον εορτάζονται Ιερό Ναό της Καλλιμασιάς, ξεκινώντας σήμερα 7 το απόγευμα με την τιμητική διαθαλάσσης μεταφορά της εικόνας του Αγίου από το λιμάνι του Αγίου Ιωάννου ως το μόλο του Αγίου Εμιλιανού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου το Κάστρο διοργανώνει το Φεστιβάλ Αρμογέ 7 με 14 Αυγούστου. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάζουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας ισχύου. Θα ακολουθήσει η αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Κυριακή 9 Αυγούστου η Εραστεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάζει το έργο Γιατρός με το Ζόρι. Δευτέρα 10 Αυγούστου θα δοθεί μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από τη. Αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στον αύριο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στοιχείο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα πίξελς», απευθύνοντας ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης στη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο, Καλοπλήτου 44. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδας Γάμα Βερίδης αναλαμβάνει φέτος τη διοργάνωση της γιορτής Μαστίχας που θα γίνει αύριο 7.30 το απόγευμα στην Ελλάδα. Συναυλία της Μαρίας Καλαγκιά και του Γιώργου Μισετζή το Σάββατο 9 το βράδυ στο Φως της Βίγλας, στο Τηγάνι της Σιδηρούντας. Τα έσοδά της θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή τιμίου ξύλο. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει την Κυριακή 7.30 το απόγευμα στο Οθωμανικό Λουτρό στο κάστρο της Χίου την παρουσίαση του βιβλίου των συγγραφέων Ιόλης Βιγκοπούλου και Αλίκης Ασβεστά με τους Ευρωπαίους περιηγητές στα χαμάμ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλλιμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει για μία ακόμη παράσταση τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 8.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 40 έως 72%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 53%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Ροδοκανάκι 13.
3: Τηλέφωνο 22710 920.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Κάνε μια ψύχρα απόψε που με αρρωσταίνει κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα κρυσμένη και μπουρδουλιάζω μερικά στη στεριά. Αυτή η άνοιξη θα πω, δεν με αγγίζει.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και

0: υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το ψάρι ταιριάζει με το καλοκαίρι και καλά θα κάνεις να το εντάξεις περισσότερο τώρα στη διατροφή σου. Προτίμησε τα μικρά ψάρια που μπορείς να φας με το κόκαλο. Αυτά θα σου προσφέρουν και ασβέστιο και φόσφορο. Τα απαραίτητα μέταλλα για την υγεία των οστών. Με ένα ψάρι, δυο τριγώνια δηλαδή.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, όλα τα ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα 20% φθηνότερα. Φέτα τρικάλων Pop Δοχείο 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 7 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνολικά 17 παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16, αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και μη επανδρωμένα αεροχήματα και εικονική αερομαχία καταγράφηκαν χθες πάνω από το Αιγαίο μεταξύ Λέσβου και Λίμνου. Χωρίς τις αισθήσεις της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το απόγευμα της 5ης 40χρονη, η οποία βρέθηκε κρεμασμένη από τους οικείους της στο σπίτι της στα Λιβάδια. Την οριστική μορφή της κυκλοφοριακής μελέτης με πεδίο παρεμβάσεων το κέντρο της πόλης Ισχύου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο παρουσία του μελετητή συγκοινωνιολόγου Στέλιου Ευσταθιάδη. Βασική κατεύθυνση της μελέτης είναι η μείωση του πλάτους των δρόμων στα 6,5 μέτρα ώστε να μειώνεται και η ταχύτητα των οχημάτων με διαπλάτηση των πεζοδρομίων και με παράλληλη στάθμευση οχημάτων και όχι σε γωνία ή παράνομο όπως συμβαίνει σήμερα. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα εγκαινιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπης στο Γαλλιώς. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν στις 5 Αυγούστου δύο ανήλικα άτομα, η Μεδαπός και Αλλοδαπός, διότι ενεργώντας από κοινού μπήκαν από ανασφάλιστο παράθυρο σε οικία και αφαίρεσαν πορτοφόλι, φορητή συσκευή φόρτισης και τραπεζική κάρτα. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές αξίας 70 ευρώ. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Επίσης συνελήφθη στις 5 Αυγούστου Μεδαπός, διότι κατήχε στην οικία του ποσότητα κατέργασης κάναβης βάρους 170 γραμμαρίων περίπου, η οποία κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιέμφθησης Δίωξης και Ξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου. Συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την ενίσχυση των δεσμών με την Ομογένεια και την προώθηση δράσεων για το Βόρειο Αιγαίο είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Απόδημου Ελληνισμού Παντελής Μπουρνιάς. Κύριο αντικείμενο αποτέλεσε η ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με την Ομογένεια. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στοιχείο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Το Σωματείο Οικοδόμων Χίου ενημερώνει τους οικοδόμους ότι από σήμερα Παρασκευή καταβάλλεται το αδειοδωρόσιμο Αυγούστου 2026. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς από την περιοχή του Αγίου Ιάννη Προδρόμου στην πόλη της Χίου ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες απόκσισης ασφαλτικού οδοστρώματος και νέας ασφαλτόστρωσης αύριο Σάββατο 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Την επίσημη πρώτη του κάνει το μη κερδοσκοπικό σωματείο ενισχύει ο Σύλλογος Νεολαίας Χίου. Σήμερα Παρασκευή, 7 το απόγευμα στο περιβόλι στον Κάμπο, θα παρουσιάσει τους στόχους του σε συνάντηση που διοργανώνει με το κοινό, καθώς και την πρόταση που καταθέτει στο Δήμο Χίου να διεκδικήσει το πρόγραμμα πρωτεύουσας νεολαίας 2027. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα «Πάμε στο μπάνιο» από 10 έως 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22713-51720, 22713-51723, 22713-51726, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την 3η 11 Αυγούστου στη Σικιάδα 9 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου περιοχή Ταμπάκικων 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 προς ξενοδοχείο 12 το μεσημέρι με 3 περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννίρη Φραγκοβούνη 12 το μεσημέρι με 3 περιοχή Αγίου Γεωργίου Καρφά. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟΣ στη Βολισσό σήμερα Παρασκευή 8.30 το βράδυ διοργανώνει στο σχολείο της Βολισσού την πολυμεσική performance μουσική για αργαλιό με την υφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση η οποία έρχεται από τη Νέα Ορλεάν στη Χίο για μία και μοναδική εμφάνιση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μύρου Νόστος σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιηχείου διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Ροντάδου δίνει παράσταση σήμερα Παρασκευή στο Βίκη στις 8.30 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Όντιν Ντιπεϊρόν σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλούβα. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι στα Ψαρά σήμερα 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Σάββατο 8 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδας των Τσιφόρου Βασιλιάδη. Κυριακή 9 Αυγούστου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην παραλία Κατσούνη Παιχνίδια Χωρίς Σύνορα και το βράδυ της Κυριακής στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος. Στις 9 συναυλία με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Διήμερες θα είναι και φέτος οι λατρευτικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εορτής του Αγίου Εμιλιανού στον εορτάζοντα Ιερό Ναό της Καλλιμασιάς, ξεκινώντας σήμερα 7 το απόγευμα με την τιμητική διαθαλάσσης μεταφορά της εικόνας του Αγίου από το λιμάνι του Αγίου Ιωάννου ως το μόλο του Αγίου Εμιλιανού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου το Κάστρο διοργανώνει το Φεστιβάλ Αρμογέ 7 με 14 Αυγούστου. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάζουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορία ισχύου. Θα ακολουθήσει η αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Κυριακή 9 Αυγούστου η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο Γιατρός με το Ζόρι. Δευτέρα 10 Αυγούστου θα δοθεί μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από Αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στον αύριο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα θα πραγματοποιηθεί ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμίλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στοιχείο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα πίξελς», απευθύνοντας ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης στη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο, Καλοπλήτου 44. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδας Γάμα Βερίδης αναλαμβάνει φέτος τη διοργάνωση της γιορτής Μαστίχας που θα γίνει αύριο 7.30 το απόγευμα στην Ελλάδα. Συναυλία της Μαρίας Καλαγκιά και του Γιώργου Μισετζή το Σάββατο 9 το βράδυ στο Φως της Βίγλας, στο Τηγάνι της Ιδηρούντας. Τα έσοδά της θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή τιμίου ξύλο. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει την Κυριακή 7.30 το απόγευμα στο Οθωμανικό Λουτρό στο κάστρο της Χίου την παρουσίαση του βιβλίου των συγγραφέων Ιόλης Βιγκοπούλου και Αλίκης Ασβεστά με τους Ευρωπαίους περιηγητές στα χαμάμ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλλιμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει για μία ακόμη παράσταση τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 8.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 53%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ψυχή και σώμα. Ένα podcast της Lifeo. Ένα podcast που ασχολείται με θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη συνολική ευεξία. Κάθε Παρασκευή στις 5 και 10 το απόγευμα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Ο χωρισμός δεν είναι απλώς το τέλος μιας σχέσης, είναι μια μικρή απώλεια, μια αναμέτρηση με το κενό. Γιατί πονά τόσο, πόσος καιρός χρειάζεται για να επουλωθεί πραγματικά η καρδιά και γιατί στις δυτικές κοινωνίες νιώθουμε πως πρέπει να το ξεπεράσουμε γρήγορα.
1: Πόσος καιρός χρειάζεται για να ξεπεράσουμε έναν χωρισμό? Γιατί καμιά φορά ο χωρισμός θυμίζει Γολγοθά? Υπάρχει τρόπος να μην πονάμε? Τι βοηθάει σε έναν χωρισμό? Μεγάλη έρευνα έδειξε ότι χρειαζόμαστε περίπου 11 εβδομάδες για να συνέλθουμε από έναν χωρισμό. Οι ψυχολογικές δε επιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν μήνες και παραπάνω. Για μακροχρόνιες σχέσεις και γάμο, ίσως χρειαστούν 1 με 2 χρόνια, μπορεί και περισσότερο. Πολλοί είναι εκείνοι που συγκρίνουν τα βήματα του χωρισμού με αυτά που κάνεις όταν έχει πεθάνει ένας αγαπημένος σου άνθρωπος. Πρώτα περνάς την αποδοχή και την επεξεργασία των συναισθημάτων, μετά στον περιορισμό της επαφής, και έρευνες έδειξαν ότι η επικοινωνία ή η παρακολούθηση στα social media καθυστερεί ακόμα περισσότερο την ανάρρωση. Είμαι η Τζούλια Γοράκη και σήμερα θα μιλήσουμε για τον χωρισμό, που είναι ένα βάσανο, και μετά τις καλοκαιρινές σχέσεις πολλές τέτοιες καταλήγουν να διακόπτονται με το που γυρνάμε στη πόλη 1 ή 2 μήνες μετά. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Lifeo στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.
1: Θα σας πω μια δική μου σύντομη ιστορία. Έχω περάσει καρκίνο στο μαστό και έχω μιλήσει γι' αυτό. Όσο πονάει όμως ένας χωρισμός, δεν με έχει πονέσει τίποτα. Μπροστά στον βαρβάτο το χωρισμό, ο καρκίνος μου ήταν σαν εξαγωγή δοντιού. Γιατί στην περίπτωση του χωρισμού ένιωθαν σαν να μου είχαν ξαριζώσει την καρδιά και να την είχαν πατήσει κάτω στην άσφαλτο. Σαν το τραγούδι που λέει «Από μέσα σκοτωμένη και από έξω ζωντανή». Ήμουν 25 χρονών όταν χώρισα και φρόντισα ποτέ να μην ξαναπονέσω τόσο. Σε κάθε επόμενο έρωτα πήγαινα και με την πανοπλία μου. Και δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν και κάποιες φορές που τη ξέχασα, όμως ορκίστηκα ότι δεν θα ξαναπονέσω ποτέ τόσο και σίγουρα τώρα που το βλέπω κάτι έχασα από αυτό. Όπως λέει και ο Πασκάλ Μπρουκνέρ, αν δεν διακινδυνεύσεις να πονέσεις, δεν μπορείς να αγαπήσεις. Και σε αυτό το σημείο να χαιρετήσω την ψυχολόγο και συγγραφέα Αγνή Μαριακάκη και να την ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι σήμερα εδώ.
3: Ευχαριστώ πολύ, Τζούλη, για την πρόσκληση. Είπες τη δική σου ιστορία από τα 25 σου χρόνια και μια αντίστοιχη έχω κι εγώ. Στα 50, μετά από 20 χρόνια συμβίωσης με 2 παιδιά στην εφηβεία, έζησα κι εγώ αυτό το βίωμα του συναισθηματικού ξεριζωμού μου.
1: Πονάει πάρα πολύ αυτή η ιστορία και σου αφήνει ένα διαμπερές, νομίζω, τραύμα για όλη τη ζωή, γιατί είσαι ο άνθρωπος πριν και μετά το χωρισμό. Δεν σημαίνει ότι δεν ασπάζουμε την νιτσεϊκή ρίση που έχει γίνει λίγο και η καραμέλα, ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Αλλά εντάξει, σε κάνει πιο δυνατό, αλλά σου έχει πάρει και κάτι από την ανεμελιά, από το κέφι σου, από την ελαχτάρα και τον αθορμητισμό. Πολλά πράγματα χάνει στο βωμό του έρωτα.
3: Βέβαια. Πολύ δύσκολη περίοδος όλη αυτή από τη στιγμή που μπαίνει στο τραπέζι η επιλογή του χωρισμού μέχρι να μπορέσει κανείς να συμβιώσει με αυτή την απόφαση και να προχωρήσει στα επόμενα του βήματα.
1: Να σε ρωτήσω αν υπάρχει τελικά στον έρωτα θύμα και θήτης, δηλαδή αυτός που φεύγει και αυτός που διώχνει, αυτός που αποφασίζει να χωρίζει και αυτός που τον χωρίζουν. Έχει διαφορά αυτό τελικά?
3: Κάνει όλη τη διαφορά, Τζούλη, όλη τη διαφορά. Θήτη ονομάζει αυτός που μένει εκείνον που φεύγει. Και όταν συμβαίνει αυτό, δηλαδή όταν προκύπτει αυτός ο τεράστιος εμφύλιος πόλεμος, όπου ο ένας που παίρνει την απόφαση να αποχωρήσει γίνεται ο άκαρδος, ο κακός, ο άνθρωπος της προδοσίας των υποσχέσεων των αρχικών, αυτός που μένει πίσω μένει όχι μόνο με τη διακοπή τη ζωή του, πώς την ήξερε μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά μένει και με αυτή την πολύ πικρή γεύση της απόρριψης.
1: Που την απόρριψη τι κάνουμε, τι πηγαίνουμε σε ένα κομμωτήριο και αλλάζουμε κούρεμα. Οι γυναίκες κάνουν και αυτό το λάθος, Αγνή. Δηλαδή πάνε και τα αλλάζουν λίγο όλα. Το σπίτι τους, τους τοίχους. Γιατί θέλουμε, είναι σαν να ξορκίζουμε το κακό.
3: Ας πάρουμε λοιπόν τη θέση αυτού που μένει.
1: Ναι.
3: Αυτός με τον οποίο έχεις φτιάξει τα πάντα.
1: Mm-hmm.
3: Μέχρι ένα σημείο έρχεται και σου λέει δεν είσαι εσύ για μένα πια. Αυτό.
1: Είσαι καλό κορίτσι. Αυτά επίσης, τα φρικτά.
3: Είσαι καλό κορίτσι, θαυμάσιος άνθρωπος.
1: Αλλά.
3: Αλλά, αυτό το τρελό αλλά που το αισθάνεται η ψυχή σε να τις βάζει σε ένα τεράστιο χι. Θέλω να πω το εξής, ότι οι σχέσεις μας όλες είναι εθιστικές. Όσο πιο στενές είναι, τόσο πιο πολύ εθιστικές, με την καλύτερη δυνατή έννοια είναι, γιατί μας γεμίζουν όλη αυτή την αίσθηση του ανήκειν, της πληρότητας,
1: της ασφάλειας, σίγουρα.
3: Της ασφάλειας και την αίσθηση ότι κάπου ξορκίζουμε τη μοναξιά μας.
1: Mm-hmm.
3: Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος και σου λέει δεν μου κάνεις πια και έχει απορρίψει τα κοινά βιώματα, τις κοινές εμπειρίες και όλα αυτά, πρέπει εξ αρχής να αναπροσδιορίσεις τον εαυτό σου, να ενώσεις τα κομμάτια σου με ένα καινούριο τρόπο, να φτιάξεις τον εαυτό σου σχεδόν από την αρχή, μέσα από ένα γκρέμι ουσιαστικά. Και κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να προσπεράσεις, να υπερβείς όλη αυτή τη διαδικασία του να ξαναεφεύρεις τον εαυτό σου από την αρχή μετά από ένα χωρισμό.
1: Με όποιον τρόπο, δηλαδή είτε σηκωθείς, είτε κάνεις το μαλλί μπλε, είτε υστερικά πας στον επόμενο και πεις ότι εγώ δεν, ο έρωτας με έρωτα περνάει, όπως λέγει ένα τραγούδι. Το ρήμαγμα θα έχει γίνει, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς. Όμως θα βάλω εδώ μια άνω τελεία, να πω το εξής, Τζούλη, που πιστεύω βλέποντάς και παρακολουθώντας τη δουλειά σου, τη δημιουργία σου, βλέπω ότι το έχεις περάσει σίγουρα, που είναι το εξής. Υπάρχει ένα μαγικό δίδυμο ερευνητών που ονομάζονται Τεντέσκι και Καλχούν, οι οποίοι είπαν το εξής, ότι δεν υπάρχει μόνο το μετατραυματικό σοκ μετά από ένα χωρισμό, γιατί για βαθύ τραύμα πρόκειται. Υπάρχει και αυτό που ονόμασαν, και το δούλεψε μέσα από πολλές έρευνες, αυτό που ονόμασαν μετατραυματική ανάπτυξη.
1: Mm.
3: Τελικά, όταν κουνιούνται οι τεκτονικές πλάκες, έχεις μια καινούργια επιλογή μέσα από όλη αυτή την οδύνη και τον πόνο να φτιάξεις κυριολεκτικά τη ζωή σου, το μονοπάτι σου, το δρόμο σου, με άλλα συστατικά. Δηλαδή, το ξέρω ότι ακούγεται λίγο σαν θετική η ψυχολογία, την οποία ελαφρώς μισώ, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
1: Όχι, είναι πελώρια πραγματικότητα. Είναι σαν το θάνατο. Φεύγει ένας άνθρωπος αγαπημένος και όταν περάσει ο Δίνη, βλέπουμε ότι μας άφησε και κάποιο χώρο που θέλαμε να μην τον αφήσει. Δεν το επιλέξαμε, αλλά μια και το άφησε, μπορούμε να δούμε ποιοι θέλουμε να είμαστε μετά από τον πατέρα που έχασα. Είδα ότι υπήρξε ένας χώρος, ή μετά από έναν άνθρωπο που ήταν τόσο σημαντικός στη ζωή μας. Δημιουργήθηκε όμως ένας χώρος. Και αυτό που λες είναι πολύτιμο. Τι θα το κάνουμε αυτόν τον χώρο τώρα? Ποια θέλω να είμαι? Ερωτήσεις τέτοιες υπαρξιακές. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω όμως και το εξής. Μπορεί ο άλλος να σε αφήσει, αλλά μπορεί να σε έχει αφήσει γιατί το φταίξιμο το έκανες εσύ. Συνήθως όταν ο άλλος φταίει, αργά ή γρήγορα θα σε ρημάξει. Αλλά επειδή εσύ είχες την ορθοπραξία ή είσαι εντάξει με τον εαυτό σου, θα βρεις τα βήματα να προχωρήσεις. Όταν όμως είναι ένα λάθος δικό σου που είχε συμβεί σε μένα τότε που χώρισα, ήταν πολύ αιχμηρό, γιατί το πρώτο που πρέπει να συγχωρήσεις, και εκεί θέλω να σε ρωτήσω γιατί είναι δύσκολο στους ανθρώπους, είναι τον εαυτό μας. Γιατί λοιπόν είμαστε πρόθυμοι να συγχωρήσουμε άλλους, αλλά δύσκολα τον εαυτό μας, Αγνή?
3: Ναι, γιατί συνήθως μεγαλώσαμε με γονείς που με τις καλύτερες προθέσεις μας αγάπησαν με προϋποθέσεις, με την προϋπόθεση να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες τους. Αυτές τις προσδοκίες τις κάναμε δικές μας. Αργότερα δεν συγχωρούμε τον εαυτό μας όταν δεν ανταποκρινόμαστε στις ίδιες τις δικές μας τις προσδοκίες και στα τρελά δικά μας στάνταρ. Και είναι πάρα πολύ κρίμα αυτό. Να πω ότι άνοιξες ένα θέμα που Αν και μόνο αυτό, αν κρατούσαν οι ακροατές από τη συζήτηση, θα ήταν τέλειο. Αυτός που φεύγει ανοίγει ένα χώρο που είναι γεμάτος από δυνατότητες, έστω και αν το σύννεφο πάνω του είναι γεμάτο πόνο, αποχωρισμό, οδύνη, λύπη, στεναχώρια, άγχος και πολλά ερωτηματικά. Ωστόσο, πάρα πολύ συχνά η αλήθεια είναι ότι αυτός που φεύγει, η μία περίπτωση είναι, φεύγει γιατί και εμείς κάπου εγκαταλείψαμε τον εαυτό μας, οπότε απλά οι γύρω μας απηχούν μια εσωτερική πραγματικότητα. Όμως, αυτό που επίσης μπορεί εύκολα να συμβεί, είναι ότι πήρες την απόφαση να είσαι με κάποιον άνθρωπο, παραδείγματος χάρη, στα 25, στα 27, mm-hmm. αλλά στα 47, στα 57, είσαι ένας εντελώς άλλος άνθρωπος. Είναι αυτός ένας άλλος άνθρωπος, είσαι εσύ ένας άλλος άνθρωπος. Οπότε ο χωρισμός δεν είναι απαραίτητα απέτυχα, αποτύχαμε, απέτυχες εσύ. Μπορεί απλά μεγαλώνοντας να γίνουμε άλλοι άνθρωποι, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικά σύμπαντα. Δεν χρειάζεται να λιντσάρουμε ένα τον άλλο, επειδή ο άλλος δεν θεώρησε υποχρέωσή του να μείνει μαζί μας από τη στιγμή που ο ίδιος βρίσκεται σε άλλη φάση τώρα πια στη ζωή του.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα η Τζούλη Αγοράκη ασχολείται με το θέμα του χωρισμού.
10: Να μιλήσω και για τους χωρισμούς στο γάμο, που και αυτό είναι μια πιο σύνθετη κατάσταση, ότι υπάρχουν παιδιά,
1: Γιατί οι άνθρωποι φοβούνται, γιατί βλέπω δίπλα μου πολλά ζευγάρια και, και αυτή εδώ την εποχή και με τις οικονομικές δυσκολίες που βάζουν κάτω και τα οικονομικά, αν βγαίνει δεν βγαίνει η ζωή, και είναι αυτά τα περιβόητα ζευγάρια που τους μισούς τους βλέπεις το βράδυ στο Tinder, γυρίζει ο ένας στην πλάτη στον άλλον και ο καθένας κοιτάει το δικό του κόσμο σε ένα ερωτικό γίγνεσθε που δεν υπάρχει, δεν έχει και αντίκρισμα. Ο παντρεμένος μιλάει με μία πιτσιρίκα ή με κάποια γυναίκα που μπορεί να της μιλάει μήνες και να μην τη δει ποτέ. Αυτή χρειάζεται ένα φαντασιακό έρωτα. Ζούνε μέσα στο φαντασιακό, ο γάμος συνεχίζει. Είναι αυτό που λέει ο Τίτος Πατρίκιος, μόνος σου κρατάς τα κλειδιά της φυλακής σου. Κανείς δεν φεύγει από αυτή τη φυλακή που το ονομάζουν γάμο. Τι γίνεται εκεί?
3: Τζούλη, θέτεις ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ο γάμος εκεί δεν είναι σχέση, είναι εταιρεία. Είναι μια συνεργασία. Δύο άνθρωποι συνεταιρίζονται γιατί θεωρούν, πιστεύουν ότι θα είναι καλύτερο αυτό για τα οικονομικά τους
1: και για τα παιδιά.
3: Και για τα παιδιά.
1: Αυτό, μη χωρίσουμε, μη χωρίσουμε. Ναι, τι θα γίνουν τα παιδιά.
3: Ακριβώς. Βέβαια, όλες οι έρευνες δείχνουν, πρέπει να σου πω, ότι για τα παιδιά αυτό είναι χειρότερο, γιατί μοντελοποιούν την κοινή σχέση των γονιών, μοντελοποιούν στο μυαλό τους τι σημαίνει άντρας, τι σημαίνει γυναίκα και τι σημαίνει έρωτας μέσα από αυτό που βιώνουν στο σπίτι τους, μέσα από την καθημερινή σχέση
1: των γονιών
3: τους.
1: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να ακουστεί.
3: Ναι.
1: Από το φόβο να μην το παιδί το τραυματίσω, το τραυματίζω με χίλιους άλλους τρόπους, γιατί το βλέπουν αυτό το μοντέλο της απάθειας και του υπόγειου θυμού, γιατί ο θυμός πάντα εκφράζεται με έναν τρόπο, ακόμα και με την αδιαφορία.
3: Βεβαίως. Και έχω να σου πω ότι στο θεραπευτικό δωμάτιο συναντάμε καθημερινά ανθρώπους που δεν μπορούν να αγαπηθούν ή δεν μπορούν να αγαπήσουν ή βρίσκονται σε μία, θα την ονομάσω, ανιδονία, κυριολεκτικά, σε όλες τις σχέσεις τους και στα ερωτικά θέματα, γιατί αυτό βίωσαν ως το κανονικό στη γονεϊκή τους οικογένεια, στην αρχική τους οικογένεια. Αυτό είναι ένα blueprint, κάτι σαν πατρόν σχέσεων με το οποίο ένας άνθρωπος μαθαίνει αργότερα
1: να συνδέεται.
3: Μπράβο, ακριβώς.
1: Ωστόσο η μητέρα εξορισμού αγνή δεν είναι κάπως αμφιθυμική, δηλαδή το μωρό της που το λατρεύει και το έχει πάνω της στο στήθος, στο δέρμα της, κάποια στιγμή την πνίγει, πως είναι και φυσικό, και το σπρώχνει και μία το τραβάει και μία το σπρώχνει. Δεν είμαστε όλοι προϊόντα μιας αμφιθυμικής μητέρας, προϊόντα, δεν είμαστε, δεν έχουμε προέρθει από μητέρες λιγότερο ή περισσότερο αμφιθυμικές.
3: Ναι, η γενιά η δική σου σίγουρα, η γενιά η δική μου, ας πούμε η περίπτωση της δικής μου μητέρας, μια μητέρα που γεννήθηκε το 1928, να φανταστούμε μια γυναίκα που υιοθέτησε εξ αρχής αυτό το ρόλο ότι εγώ υπάρχω για τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να δουλεύω, η μητέρα μου δεν δούλεψε ποτέ, ο πατέρας μου ήταν ο φροντιστής και ο κουβαλητής της οικογένειας. Ήταν πολύ
1: πιο συνειδητή η ρόλη τους.
3: Πιο συνειδητή και πολύ πιο ξεκάθαρη. Και μια μητέρα θεωρούσε ότι ήταν απαραίτητο να είναι αφοσιωμένη, αφοσιωμένη μόνο στα παιδιά της. Εγώ τώρα παίρνοντας αυτό, σαν αγνή, παίρνοντας αυτό το πρότυπο μέσα μου, ότι μια μητέρα πρέπει να τα κάνει όλα για τα παιδιά της, εγώ όμως θέλησα και λαχτάρισα με όλη μου την ψυχή να υπηρετήσω την επιστήμη μου, την καριέρα μου, αν θέλεις, ό,τι καριέρα έχει ο καθένας. Η αμφιθυμία μου, λοιπόν, ήταν αβυσαλαία σε σχέση με το πώς έζησε η μητέρα μου. Γιατί κουβαλώντας το δικό της πρότυπο ότι πρέπει να είμαι τα πάντα όλα σε σχέση με τα παιδιά, ταυτόχρονα όμως ήθελα να είμαι τα πάντα όλα για τους πελάτες μου, για τις υποθέσεις που είχα να αντιμετωπίσω στη δουλειά μου. Πώς συνδυάζονται αυτά? Άρα έμαθα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα στη ζωή μου να ζω με το ανικανοποίητο σε όλους μου τους ρόλους. Μα σε όλους μου τους ρόλους. Και σαν σύντροφος και σαν μητέρα. Και μάλιστα έχω γράψει όντως δύο βιβλία, αλλά υπάρχει και ένα τρίτο που δεν έχει εκδοθεί. Και που ο τίτλος του είναι «Όλα τα λάθη που μπορεί να κάνει ένας γονιός».
1: Καθότι θέλω το βιβλίο.
3: Τα έχω κάνει όλα. Δεν έχω αφήσει τίποτα. Και με ρωτάνε άνθρωποι, μα εσύ, η ψυχολόγος. Και λέω, φαντάσου τώρα η ψυχολόγος να κάνει όλα τα λάθη, να ξέρει τι κάνει, αμέσως αφού το έχει κάνει, την κουζουκέλα της, και να τύπτω τον εαυτό μου και να υποφέρω διπλά.
1: Απ' την άλλη, το γράφεις βιβλίο και το ξορκίζεις και σημαίνει ότι έχεις και τη δύναμη να το κάνεις. Οπότε για μένα είναι μόνο ένα τεράστιο μπράβο, γιατί ίσως μας ακούνε και κάποιοι γονείς. Το χειρότερο που μπορεί να κάνει ένας γονιός είναι να μην παραδεχτεί ή μη παραδοχή του λάθους και να αλλάζεις την ιστορία στα μάτια των παιδιών για να ξυλαιώνεσαι, για να νιώθεις ότι την έχεις βγάλει καθαρή. Ενώ αν ακούσεις το παιδί και πει συγγνώμη, μπορεί αυτή η συγγνώμη να είναι χάδι στη ψυχή του και να έρθει να διορθώσει την πράξη που έκανες χωρίς να το καταλάβεις. Εσύ μια κλωστή πήγες να τραβήξεις. Αν το πλεκτό καταστράφηκε, αν το εξηγήσεις θα καταλάβει και το παιδί ότι δεν ήθελες να το ξυλώσεις. Ακριβώς. Ήθελες απλά να του αφαιρέσεις μια κλωστή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό οι γονείς. Τώρα, πώς είναι, μια και μιλάμε για τους γονείς, πώς είναι να βλέπεις το παιδί σου να πονάει, δεν είναι δύσκολο? Γιατί προσπαθούμε λοιπόν στο χωρισμό να τους πούμε, άντε σήκω? Εγώ είχα έναν αρκετά έτσι, ουμανιστή γιατρό πατέρα και την έβλεπε τη ζωή με μια πολύ μεγάλη ομορφιά. Όμως στο ράγισμα ή στο τσάκισμα το δικό μου δεν μπορούσε. Θυμάμαι στον χωρισμό αυτό τον πολύ έντονο, ότι ήρθε και μου είπε στις 30 μέρες, λοιπόν, όσο κάθισες στο κρεβάτι κάθισες, σήκω τώρα, βάλε το πιο κόκκινο κραγιόν και πες στον αντρικό πληθυσμό ότι είσαι πάλι ελεύθερη. Αυτό ήταν σαν τσιτάτο ωραίο, αλλά για να το γράψεις ένα άρθρο. Όχι για να το πεις το παιδί σου που πονάει, εκεί που είσαι χαμηλά, είσαι σαν το χαλάκι που μπορεί ο καθένας να σκουπίζει τα πόδια του. Η ζωή σε θέλει δυνατό. Τζούλη, θα σηκωθείς. Με αυτόν τον τρόπο με σήκωσε. Αλλά η αλήθεια είναι, γιατί έχω κάνει και εγώ πολύ ψυχοθεραπεία, με σήκωσε, ερωτηματικό. Είναι αυτό που είπα πριν, από μέσα σκοτωμένος και από έξω ζωντανός, η όρθια κατάθλιψη? Είναι η άρνηση των συναισθημάτων? Βρήκα καταφύγιο σε μια άλλη αγκαλιά, αλλά το δέρμα το άλλο μου έφερνε δυσφορία. Γιατί έπρεπε να είμαι δυνατή, αναρωτιέμαι. Τι λες σε όλα αυτά, γιατί σε ένα ερώτημα σου έθεσα 20 και έχουμε και περιορισμένο χρόνο.
3: Ωραία, Τζούλη. Λοιπόν, εμείς οι γονείς, και πόσο μάλλον ένας τρυφερός πατέρας όπως το δικό σου, υποσυνείδητα μας αρέσει να νιώθουμε ότι κρατάμε το μαγικό ραβδάκι για τα παιδιά μας. Θα θέλαμε να είχαμε το μαγικό ραβδάκι, να μπορούσαμε σε κάθε τους δάκρυ, ας πούμε, να τα κουμπάμε με αυτό το μαγικό ραβδάκι και μαγικά να φεύγει οτιδήποτε τα ταλαιπωρεί. Αυτή είναι η μεγάλη λαχτάρα, και μάλιστα ενός γιατρού ένα παραπάνω, που η θεραπεία είναι ο σκοπός της ζωής του. Λοιπόν, αυτό το έχουμε και είναι το αντίθετο του να κάνεις καλό στο παιδί σου. Λοιπόν, θα πω το εξής, ότι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να προσφέρει ένας γονιός στο παιδί του είναι να το βοηθήσει να μάθει να χωράει τα δύσκολα συναισθήματά του, να τα αντέχει και να τα χωράει. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει να τα αντέχει και να τα χωράει? Να μπορείς να του πεις, είμαι δίπλα σου, σε νιώθω, καταλαβαίνω, ή μπορεί και να μην σε νιώθω, αλλά βλέπω ότι υποφέρεις, σε στηρίζω, είμαι εδώ, είμαι δίπλα σου. Τι συμβαίνει? Ζήστο και αυτό, ζήστο αυτό τον πόνο και δες τι όμορφο έχει να σου αφήσει. Αλχή με, ψέτο και κάνε το λείπασμα με τον τρόπο σου, με το δικό σου το ρυθμό, με το χρόνο σου. Γιατί αν δεν αφήσεις το συναίσθημα να κάνει τον κύκλο του και το κατεβάσεις αμάστητο, και όταν λέω συναίσθημα εννοώ, στο χωρισμό μπορεί να είναι η απόρριψη, η απώλεια, η ζήλια, ο φθόνος,
1: οι ενοχές,
3: όλα αυτά τα δύσκολα συναισθήματα, εάν δεν ζήσεις με αυτά ένα διάστημα, χάνεις την ευκαιρία της αυτογνωσίας. Να καταλάβεις το πώς αντιδράς, να παρατηρήσεις τον εαυτό σου, να δεις πώς εξελίσσονται μέρα με τη μέρα και κυρίως να μελετήσεις το πώς όλο αυτό που σου συνέβη, πώς σε ώθησε να αντιδράσεις και όλες αυτές οι αντιδράσεις σου τι σου λένε για τον εαυτό σου. Καταλαβαίνοντας τι σου λένε για τον εαυτό σου, μπορείς να κάνεις επιλογές, να πάρεις αποφάσεις, να πεις εγώ αυτό θα το κρατήσω, αυτό θα το πετάξω, αυτό το επόμενο βήμα χρειάζομαι να κάνω. Βέβαια, ποιο είναι το πρόβλημα εδώ, ποιο είναι το τεράστιο πρόβλημα? Ότι ζούμε σε μια κουλτούρα, σε ένα πολιτισμό που δεν τα σηκώνει αυτά.
1: Αυτό δεν... θα έλεγα. Ο δυτικός πολιτισμός είναι όλοι στραμμένοι στην ευτυχία.
3: Όχι. Είμαστε όντως ευτυχιολάγνοι. Ειδονολάγνοι, ευτυχιολάγνοι. Και κανένας δεν θα σου πει ότι όλες αυτές οι ευτυχισμένες δηλώσεις το πρωί-πρωί, αν δεν βγαίνουν από την ψυχή σου, είναι δηλητήρια. Αν δεν βγαίνουν αυθόρμητα. Δεν είμαι εναντίον των δηλώσεων.
1: Καθόλου, ίσα-ίσα, αλλά
3: είναι. Είμαι κουκλάρα, είμαι πανέτοιμη. Ο έρωτας έρχεται και θα με βρει μπροστά. Θα τον βρω μπροστά μου. Είμαι υπέρ.
1: Αλλά να το νιώθεις.
3: Πρέπει να σου βγει από μέσα σου. Αν το κάνεις για να το φορέσεις απ' έξω στον εαυτό σου, είναι δηλητήριο. Γιατί σταματά τη διαδικασία της ψυχικής επούλωσης.
1: Που κάθε ψυχή έχει τον δικό της χρόνο, έτσι δεν πάει?
3: Δεν το συζητώ.
1: Δεν μπορεί να πει σε κάποιον πόσο καιρό θα σου κρατήσει το πένθος. 6 μήνες, 2 χρόνια. Βέβαια, τι γίνεται εδώ, γιατί μας ακούνε κάποιοι για ανθρώπους που το, εντός εισαγωγικών, που το γαϊδουροκρατάνε. Έχω μία ξαδέρφη που κλαίει τον έρωτα 32 χρόνια. Εδώ κάτι άλλο συμβαίνει, έτσι δεν είναι?
3: Θα πήγαινε αμέσως σε αυτό, γιατί ισχύει το εξής, ότι για κάποιους ανθρώπους η εγκατάλειψη, η απώλεια, ο πόνος γίνεται άλοθη. Και εκεί πρέπει να έχεις όρεξη και ενδιαφέρον να παρατηρήσεις και να καταλάβεις αν είσαι αυτή η περίπτωση ή όχι. Πότε και πώς και γιατί μπορεί να γίνει ο πόνος σου άλοθη. Γίνεται άλοθη γιατί όταν σου δημιουργεί ευκολίες. Αχ που με λυπούνται, αχ που δεν χρειάζεται να ρισκάρω ξανά, αχ που δεν είναι απαραίτητο να τολμήσω γιατί μπορεί να την ξαναπατήσω, και επομένως σε βολεύει να χώνεσαι σε μία παθητικότητα με το άλοθη αυτό του χωρισμού να σου δίνει τα καύσιμα για να γκρινιάζεις, γκρινιάξτε παραπολιτείτε ελεύθερα και να σε λυπούνται κιόλα. Πράγμα που είναι ψυχικό μασαζάκι. Αχ, χάιδεψε με λίγο ακόμα. Πες μου λίγο ακόμα πόσο άσχημα έχω περάσει, τι έχω τραβήξει, πόσο δύσκολα είναι. Και θα κολλήσω ακόμα πιο πολύ σε αυτό το μονοπάτι.
1: Σαν τις μαμάδες με το πρόβλημα υγείας στα παιδιά τους, που είναι το ψυχικό, όπως είπες, μασαζάκι. Να είμαι πάντα το θύμα της ζωής.
3: Να είμαι το θύμα της ζωής. Είναι βολική θέση, είναι άλοθη, είναι βολέμα αυτό.
0: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22 710 23 592.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41287.
2: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα η Τζούλη Αγοράκη ασχολείται με το θέμα του χωρισμού.
1: Θέλω να μου σχολιάσει και την φράση που παρχικά του Πασκάλ Μπρικνέρ, που είναι πολύ ωραία φράση, ότι αν δεν διακινδυνεύσεις να πονέσεις, δεν μπορείς να αγαπήσεις. Άρα χρειάζεται ένα ρίσκο. Είναι σαν κάποιος που σου λέει «πέθανε η γατούλα μου, δεν θα ξαναπάρω γάτα». Λες, μα η γατούλα σου χάρισε τόσες ομορφιές, είσαι ακόμα νέος, γιατί να μην έχεις κι άλλο ένα γατί? Από τον φόβο μη πεθάνει και όλα αυτά που θα σου δώσει? Έτσι και κάποιοι είναι σαν να μπαίνουν σε ένα εσωτερικό μοναστήρι, και μπορεί να μπαίνουν άνθρωποι, αλλά ουσιαστικά είναι πλαστικοποιημένοι. Πώς λοιπόν μετά τον πόνο θα αποφύγουμε αυτή την πλαστικοποίηση, Αγνή?
2: Έχω μία θέση που αποτελεί επιλογή για το καθένα μας. Η θέση αυτή είναι ότι ο πόνος αποτελεί πάντα νομοτελειακά υλικό ανάπτυξης. Νομοτελειακά. Δηλαδή είναι ο πόνος και το ζόρισμα αυτό που θα σε ανεβάσει πίστα, που θα σε πάει στο επόμενο σκαλοπάτι σου, που θα σε σπρώξει στην εξέλιξή σου. Θα σου απαντήσω σε αυτό επί τόπου. Θέλω να θυμηθούμε από την αρχαία ιστορία μας, από το ταξίδι του Οδυσσέα, τι έγινε όταν πήγαν στο νησί της Κύρκης και αρχίσανε τα κοκτέιλ και τις ποτάρες και τις παραλίες και τις γυναίκες, οι σύντροφοι του Οδυσσέα. Περνούσαν πάρα πολύ καλά εκεί πέρα και δεν θέλανε να φύγουνε. Περνούσαν πολύ καλά. Αν θυμόμαστε το μύθο, την ιστορία του ομοίρου αυτή, θυμόμαστε ότι σιγά σιγά άρχισαν να μετατρέπονται σε
1: γουρούνια.
2: Τέλεια. Ακριβώς. Δηλαδή, τι

0: δουλειά, από τα δουλεία. Δεν είναι δουλειά, δεν είναι βάρος, είναι η εργασία με τον εαυτό μου. Άρα το ερώτημα είναι, στο πόσα πάνω είναι σήμερα, πια να ξεκινήσω από μία σκέψη που μπορώ να κάνω, που μπορεί να με βοηθήσει. Όχι να κάνω ένα βήμα. Mm-hmm. Μπορεί να σου είναι βαρύ αυτό. Μπορείς όμως να επιλέξεις να μια κάνεις σκέψη. Μια σκέψη υγιή για τον εαυτό σου. Όχι, που με άφησε, που τραβάω τόσα, που έχω φορτώθει τα παιδιά μόνη μου, που δεν αντέχω, που δεν μπορώ, που έχω οικονομικό. Όλα αυτά τα ξέρεις. Δεν χρειάζεται να τα αναμασά συνέχεια στον εαυτό σου. Υπάρχει μια υγιής σκέψη που μπορείς να κάνεις σήμερα. Mm. Αυτό, από εκεί ξεκινάς.
1: Εκεί, από ένα βήμα.
0: Ναι,
1: ένα
0: ναι,
1: μικρό μήνυμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο για την ανθρωπότητα και φτάσαμε και στο φεγγάρι.
0: Ακριβώς.
1: Ένα βήμα, ένα βήμα.
0: Ένα.
1: Γιατί όμως έχουμε οι άνθρωποι τη τάση να τα αναμοχλεύουμε, να που πήραμε τη φιλενάδα και γεια σου αυτό και θα τα ξαναπώ και τι μου έκανε και ο αχάριστος και αυτό και ξανά και δώστου και πάλι τη φίλη. Και γιατί επίσης και γυναίκες και άντρες, δεν είναι μόνο γυναικείο το χόμπι, ρίχνουν το βάρος τους κάπου αλλού. Θα πάω σε χαρτορίχτρα και μην γελάσουμε, θα πάω σε καφέδες, θα πάω σε αστρολογία, θέλω να μου πούν στο χάρτη τι θα γίνει αύριο, θέλω να ξέρω αν θα γυρίσει ο Μακαρίτης.
0: Ναι, λοιπόν, θα απαντήσω, είναι δύο ερωτήσεις, θα τις απαντήσω με τη σειρά που τις έθεσες. Το γιατί. Γιατί κολλάμε τόσο πολύ. Γιατί το αναμοχλεύουμε συνέχεια. Γιατί το κουβεντιάζουμε διαρκώς. Αυτό είναι το απόλυτα φυσικό, Τζούλη, και θα σου πω ότι έχει νευρολογική βάση. Ναι. Δηλαδή, νευρολογικά είμαστε φτιαγμένοι να αποτελούμε ένα ραντάρ απειλών. Δηλαδή, ο θάλαμος στο κέντρο του εγκεφάλου μας, το κέντρο ελέγχου, περιδιαβάζει όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας και έχει σχεδιαστεί ώστε να κολλάει σε οτιδήποτε είναι απειλητικό, δύσκολο, δυνηρό. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος είναι το πιο επιβιώσιμο είδος στον πλανήτη, επειδή νευρολογικά εστιάζοντας τις απειλές χτίζει όλο και πιο ευέλικτους τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων. Άρα η νευρολογία μας, αν συμβαίνουν, ξέρω εγώ, 10 καλά πράγματα και ένα είναι το αρνητικό, στο ένα το αρνητικό θα εστιάζουμε, γιατί είναι θέμα επιβίωσης. Είναι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Τι γίνεται όμως, αν είμαστε αγύμναστοι ψυχικά, κολλάμε σε αυτό χωρίς να δουλεύουμε το πώς φτάνουμε στη λύση, το πώς φτάνουμε στο ξεπερνό, στο πώς...
1: Ναι, ναι, ναι, το στάδιο το επόμενο. Μένουμε
0: ακριβώς,
1: εκεί.
0: Μένουμε εκεί. Και όταν μένουμε εκεί, στο φόβο, κλειδωνόμαστε στο φόβο, τότε ξεκινάει αυτό με τη χαρτορίχτρα που λες. Θέλω να μου ρίξουν τα ταρό, υπάρχει κάποιος που είναι, ξέρω εγώ, psychic, και θα πω και θα μου πει 5 πράγματα ή οτιδήποτε. Αυτό συμβαίνει γιατί πολύ συχνά πιστεύουμε σε αυτό που ονομάζουμε μαγική σκέψη. Και η μαγική σκέψη λέει, θα ήθελα να υπάρχει κάποιο το μαγικό κουμπί. Δεν γίνεται, δεν μπορεί, θα υπάρχει το μαγικό κουμπί. Και αν αυτή η χαρτορίχτρα μου πει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει, θα πω στην επόμενη, γιατί αυτή δεν ήταν καλή.
1: Αυτό γίνεται ακριβώς, που λες.
0: Ακριβώς. Οπότε θα πω στην επόμενη, γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν μαγικά κουμπιά. Το μαγικό κουμπί υπάρχει 100%, αλλά θέλει χρόνο. Και θέλει αυτή την ψυχική γυμναστική. Ξεκινάει από το πρώτο μικρό βήμα. Το πρώτο μικρό βήμα είναι το μαγικό κουμπί. Γιατί το δεύτερο θα είναι πιο εύκολο βήμα, το τρίτο θα είναι πιο εύκολο και η ζωή, χωρίς να το καλοκαταλάβεις, λες, αμάν.
1: Έγινε τώρα, ναι.
0: Ήμουνα εγώ κάποτε σε αυτή την κατάσταση και έλεγα να κόψω τις φλέβες μου. Εγώ ήμουνα σε τόσο αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, ναι, πάντα. Η ψυχοθεραπεία πόσο βοηθάει, Αγνή?
0: Θα πω το εξής. Δουλεύω με τον εαυτό μου στην ψυχοθεραπεία από όταν τέλειωσα τις σπουδές μου. Έχουν περάσει 40-50 χρόνια έκτοτε. Λοιπόν.
1: Και ατελείωτα τα χώματα. Σκάβω και σκάβω και σκάβω, γιατί ο εαυτός μας είναι σαν ανεξάντλητος.
0: Ναι. Θα βάλω όμως ένα αλλά. Το αλλά είναι ότι για πάρα πολύ κόσμο μου είναι πολύ κατανοητό ότι η ψυχοθεραπεία είναι πολυτέλεια οικονομικά. Το καταλαβαίνω. Αυτό δεν αφαιρεί από τον εαυτό μου τη δυνατότητά μου να δουλεύω με τον εαυτό μου, ο ίδιος μου να δουλεύω με τον εαυτό μου. Δηλαδή, κάθε φορά που σηκώνομαι το πρωί και λέω, σήμερα πώς μπορώ να στηρίξω εμένα, πώς μπορώ να ασκήσω αυτό που λέμε αυτοφροντίδα, δεν χρειάζονται τρελά πράγματα. Άσε που υπάρχουν ένα σώρο δωρεάν δομές.
1: Αυτό θα σε έλεγα εγώ, θα περίμενα να βάλεις μια τελεία για να πω ότι πλέον στους δήμους, στους περισσότερους, στο Αιγινήτιο, σε πολλά μέρη μπορούν να πάνε και να κάνουν δωρεάν ψυχοθεραπεία.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ στο κέντρο ημέρας που είναι για γυναίκες που έχουν πρόβλημα με καρκίνους, σου προσφέρουν δωρεάν.

0: δωρεάν ψυχοθεραπεία μία φορά την εβδομάδα. Είναι πολύτιμο, με αξιόλογους μέσα ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Δηλαδή, αν το ψάξεις, θα βρεις. Υπάρχουν γραμμές βοήθειας. Αρκεί να το θέλεις, να κάνεις ένα πρώτο βήμα. Ή μετά, μία απόπειρα κακής ψυχοθεραπείας δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναδοκιμάσεις, γιατί είναι και σαν τον έρωτα. Πρέπει να βρεις και έναν άνθρωπο να ταιριάξετε για να σε πάει, να σε βγάλει στο ξέφωτο και να βάλει και το πόδι του στα ταραγμένα φρένα σου, αλλά να το επιτρέψεις κι εσύ. Δηλαδή, είναι μία σχέση και αυτή μία χορογραφία. Αν κάποιος αλλάξει τα βήματα του χορού, θα σταματήσει και η χορογραφία. Αλλά πρέπει να το ψάξεις, δεν γίνεται έτσι.
1: Και βρίσκω ότι πολλοί άνθρωποι είτε δεν είναι έτοιμοι, είτε δεν θέλουν, δηλαδή αντιστέκονται στο να πάνε να μιλήσουν κάπου, έστω και αν η υπηρεσία αυτή προσφέρεται δωρεάν. Και αυτό συνήθως σημαίνει ότι επιλέγουν, θα με συγχωρήσουν όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, θα με συγχωρήσουν, αλλά δεν πειράζει να πω ότι επιλέγουν τον εύκολο δρόμο. Δηλαδή υπάρχει η λύση του χαλιού, τα σπρώχνω όλα κάτω από το χαλάκι, κάνω πως είμαι καλά, η ζωή είναι καλά, δεν χρειάζεται να ψαχτούμε πάρα πολύ γιατί θα πονέσουμε πάρα πολύ. Αλλά είναι σαν να λες, το ψυγείο μου είναι γεμάτο από χαλασμένα, μου χλιασμένα φαγητά, δεν πειράζει, όσο η πόρτα του ψυγείου είναι κλειστή, όλα καλά, όλα καλά. Αλλά αυτό που μου χλιάζει εκεί μέσα κάνει όλο το ψυγείο χειρότερα και χειρότερα, και πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια βαθιά καθαριότητα.
0: Μια βαθιά καθαριότητα. Και εδώ θα κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί νομίζω η μερίδα μπορούμε να κάνουμε για αυτό το θέμα. όχι μόνο μια συζήτηση ή ένα podcast. Θέλω να σε ρωτήσω για όλους αυτούς που είναι στο comfort zone, που ξέρουν ότι πρέπει να χωρίσουν και δεν χωρίζουν, γιατί νομίζουν ότι είναι ασφαλείς μέσα σε σχέσεις που έχουν μάθει. Και τι μπορούν να κάνουν για να φύγουν από αυτή τη τοξικότητα. Και μέσα, επειδή έχω τώρα σήμερα την τάση να σου κάνω σε ένα ερώτημα δύο, να ρωτήσω και γιατί για τους άντρες, αν το βάζεις άντρες γυναίκες, είναι καμιά φορά πιο δύσκολο να φύγουν. Δηλαδή βολεύονται σε κακούς γάμους, σαν φακίριδες πάνω σε βελόνες, και προκειμένου να μην φύγουν μπορεί να διατηρούν και μια σχέση, κάτι άλλο, αλλά μένουν εκεί. Εκεί που ξέρουν, εκεί βεβαίως, που είναι το σπίτι τους. Τι απαντάς αυτό?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Άρα, γιατί κάποιοι άνθρωποι μένουν στο comfort zone, ενώ δεν περνάνε...
0: ενώ δεν είναι comfort, το λέμε comfort zone ηρωνικά, μόνο comfort δεν είναι.
1: Ακριβώς. Και θέλω να σου πω ότι για πολλούς ανθρώπους τους είναι πολύ πιο εύκολη η δυστυχία παρά η σχέση της μοναξιάς με τον εαυτό. Δηλαδή τους είναι πολύ πιο εύκολο να είναι μαζί με κάποιον δυστυχισμένοι παρά να ζήσουν με τον εαυτό τους ένας προς έναν στη διαδρομή για κάτι υγιέστερο. Αυτό είναι μια επιλογή, την καταλαβαίνω αυτή την επιλογή, αλλά ας μην παραπονούνται. Τουλάχιστον ας μην παραπονούνται. Φέρνοντας το συνειδητό το πόσο τους βολεύει η δυστυχία με έναν άνθρωπο, προκειμένου να αποφύγουν τις μεγάλες αλλαγές της ζωής τους, θα πρέπει να πάρουν την ευθύνη του ότι δεν είναι καλά, και την ευθύνη του να περάσουν όλα τα στάδια μιας εξέλιξης η οποία δεν είναι καθόλου απλή και εύκολη, γιατί φέρνεις τη ζωή σου τούμπα. Από το σπίτι που μένεις, από τα οικονομικά σου, από τις σχέσεις σου, από τις συνήθειες και τις ρουτίνες σου. Αλλά πάντα, πάντα, αυτό είναι ένα μόνο μικρό στάδιο μέχρι να περάσεις στο επόμενο.
0: Που είναι, ότι θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Είναι η ελευθερία.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Μην ξεχνάς για τους άνδρες, μια που είπες και αυτό, μην ξεχνάς ότι μέχρι και τους millennials οι άνδρες μεγάλωσαν με γυναίκες φροντιστικές. Οι μαμάδες τους, δεν ξέρω πώς θα πάει το Generation Z, γιατί από ό,τι λένε οι έρευνες δεν κάνουν καν σχέσεις. Αλλά οι άνδρες που είναι πάνω από 30 σήμερα, ας πούμε, έχουν μεγαλώσει με πολύ φροντιστικές μαμάδες και είναι πολύ δύσκολο να αποχωριστείς μια κατάσταση που τη θεωρείς φροντιστική.
0: Άρα είναι δύσκολο να χωρίσεις με τη μαμά σου τελικά.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τη μαμά θα παντρευτείς στο τέλος. Αυτό δεν θα γίνει με έναν τρόπο. Δεν παίζουμε τα σπίτια μας.
1: Ακριβώς.
0: Άρα μπορείς στη ψυχοθεραπεία σου να έχεις αφήσει λίγο πίσω τη μαμά, αλλά να μην μπορεί να αφήσεις την άλλη μαμά που είναι η σύζυγος.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί γίνονται και αυτές οι συνδέσεις.
1: Βεβαίως.
0: Να ευχηθούμε σε όσους έχουν χωρίσει και πονάνε να αγκαλιάσουν το πόνο τους, να τον αφήσουν να τους διδάξει, να αφήσουν να δουν με το χώρο που τους δημιουργήθηκε τι μπορούν να κάνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία της μοναξιάς τους, να μην είναι η μοναξιά μοναξιά αλλά να γίνει μοναχικότητα και να τους επιτρέψει να πάρουν τις ανάσες και να αναρωτηθούν ποιος άνθρωπος θέλω να είμαι. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Αγνή Μαριακάκη για όλη αυτή την υπέροχη κουβέντα. Θα ήθελα άλλο τόσο εγώ σαν Τζούλη και ελπίζω να βρήκατε κι εσείς κάτι χρήσιμο. Είμαι η Τζούλη Αγοράκη και ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα. Σήμερα μιλήσαμε για το χωρισμό και πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε το βαρύ φορτίο που μας αφήνει και αν γίνεται αυτό να συμβεί γρήγορα ή αν πρέπει να αγκαλιάσουμε το πόνο μας. Συζητήσαμε με τη ψυχολόγο συγγραφέα Αγνή Μαριακάκη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Life στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της Life. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 7 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνολικά 17 παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16, αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και μη επανδρωμένα αεροχήματα, καθώς και εικονική αερομαχία καταγράφηκαν χθες πάνω από το Αιγαίο, μόλις μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο του Great Sea Interconnector της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και η προεικονική αερομαχία έγινε μεταξύ Λέσβου και Λίμνου. Χωρίς τις αισθήσεις της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χθες το απόγευμα 40χρονη, η οποία βρέθηκε κρεμασμένη από τους οικείους της στο σπίτι της στα Λιβάδια, αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Την οριστική μορφή της κυκλοφοριακής μελέτης με πεδίο παρεμβάσεων το κέντρο της πόλης της Χίου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο παρουσία του μελετητή συγκοινωνιολόγου Στέλιου Ευσταθιάδη, ο οποίος εξήγησε τα όσα προβλέπονται κυρίως περιμετρικά του δημοτικού κήπου και στους κόμβους πέριξ αυτού. Βασική κατένθεση της μελέτης είναι η μείωση του πλάτους των δρόμων στα 6,5 μέτρα ώστε να μειώνεται και η ταχύτητα των οχημάτων με διαπλάτηση των πεζοδρομίων και με παράλληλη στάθμευση οχημάτων και όχι σε γωνία ή παράνομα όπως συμβαίνει σήμερα. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα εγγενιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπη στο Χαλκιός. Ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκιός Νίκος Κουτσουράδης ξενάγησε την αλήθεια στο ανακαινισμένο κτίριο στο οποίο ο μορφωτικός σύλλογος του χωριού δαπάνησε περίπου 20.000 ευρώ ενώ η κοινότητα με τις αντιμισθίες του Προέδρου προχώρησε στον εξοπλισμό του με σκοπό να προσφέρει στους ηλικιωμένους και στους μοναχικούς ανθρώπους του χωριού έναν ασφαλή κλιματιζόμενο και ευχάριστο χώρο καθημερινής συνάντησης, συζήτησης και ξεκούρασης. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθησαν στις 5 Αυγούστου 2 ανήλικα άτομα, ημεδαπός και αλλοδαπός, διότι ενεργώντας από κοινού μπήκαν από ανασφάλιστο παράθυρο σε οικία και αφαίρεσαν πορτοφόλι που περιείχε 30 ευρώ, φορητή συσκευή φόρτισης και τραπεζική κάρτα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την παραπάνω κάρτα, πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές αξίας 70 ευρώ περίπου. Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Επίσης συνελήφθη στις 5 Αυγούστου η Μεδαπός 40 ετών διότι κατήχε στην οικία του ποσότητα κατέργαστης κάναβης βάρους 170 γραμμαρίων περίπου η οποία κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενήριξε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της υποδιένθεσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χίου. Συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών Μάιρα Μυρογιάννη για την ενίσχυση των δεσμών με την Ομογένεια και την προώθηση δράσεων για το Βόρειο Αιγαίο είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Καινοτομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας, Επαγγελματιών, Απόδημου Ελληνισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Διαφάνειας Παντελής Μπουρνιάς. Κύριο αντικείμενο αποτέλεσε η ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με την Ομογένεια. Εξετάστηκε επίσης η προώθηση της ελληνικής γλώσσας και ο ρόλος της δημόσιας διπλωματίας ως εργαλείου συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας και της εξωστρέφειας. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίου η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ παράλληλα ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλοταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα, αλλά και δωρεάν παροχή εδεσμάτων και ποτών. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια να τηρηθεί 11ωρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη ημέρα. Το Σωματείο Οικοδόμων Χίου ενημερώνει τους οικοδόμους ότι σήμερα Παρασκευή καταβάλλεται το αδειοδωρόσιμο Αυγούστου 2026. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών με πίστοση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς από την περιοχή του Αγίου Ιάννη Προδρόμου στην πόλη της Χίου ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες απόκσισης ασφαλτικού οδοστρώματος, φρεζάρισμα και νέας ασφαλτόστρωσης αύριο Σάββατο 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Την επίσημη πρώτη του κάνει το μη κερδοσκοπικό σωματείο Ενισχύου Σύλλογος Νεολαίας Χίου. Σήμερα Παρασκευή 7 το απόγευμα στο περιβόλι στον Κάμπο. Θα παρουσιάσει τους στόχους του σε συνάντηση που διοργανώνει με το κοινό, καθώς και την πρόταση που καταθέτει στο Δήμο Χίου να διεκδικήσει το πρόγραμμα Πρωτεύουσα Νεολαίας 2027. Ο Δήμος Χίου, μέσω του Τμήματος Τουρισμού, συνεχίζει το πρόγραμμα «Πάμε Μπάνιο στη Χίο» από 10 έως 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22713 51720, 22713 51723 και 22713 51726. Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου, Οδή Αγίου Γεωργίου, Νικοδήμου, Ζαχαρίου, Καλοθέτου, Καραγκουλέ, Λόγκου, Νεγρεπόντι, Ορθομένους, Κομνηνής, Χορεάνθη, επίσης στην πόλη της Χίου, Οδός Καλουτά, Καραολί και Δημητρίου, Αγίου Ελευθερίου, Αλιμονάκη, κατάστημα Ηλεκτρονέτ, πρατήριο υγρό καυσίμων Σελ και Σαβάκι, παιδικό σταθμό, συνεργεία περιοχής, διέμβηση δευτεροβάθμιας. Επίσης αύριο Σάββατο, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 προς Ξενοδοχείο, 12 το μεσημέρι με 3 το μεσημέρι, περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννήρη Φραγκοβούνη και 12 με 3 περιοχή Αγίου Γεωργίου Καρφά. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσού, σήμερα Παρασκευή 8.30 το βράδυ διοργανώνεται στο σχολείο της Βολισσού η πολυμεσική performance «Μουσική για αργαλιό» με την υφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ιρλεάνη στη Χίο για μία και μοναδική εμφάνιση. Χρησιμοποιώντας τον αργαλιό τόσο ως εργαλείο ύφανσης όσο και ως μουσικό όργανο, η Φίβη Βλάση δημιουργεί μια ζωντανή εμπειρία όπου η φαντική μετατρέπεται σε συμμετοχική πράξη δημιουργίας και συλλογικού ρυθμού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστου σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει την ολονύχτη ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου συνεχίζει το ταξίδι των παραστάσεών της σήμερα στο Βίκη στις 8.30 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Όντιν Ντιπεϊρών σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλουβά. Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και στα Ψαρά. Σήμερα 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδας στον Τσιφόρου Βασιλιάδη. Με τη συμμετοχή γνωστών ηθοποιών από την τηλεόραση και το θέατρο, η παράσταση αποτελεί εγγύηση για μια βραδιά γεμάτη γέλιο και νοσταλγία για όλη την οικογένεια. Κυριακή 9 Αυγούστου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην παραλία Κατσούνη, παιχνίδια χωρίς σύνορα, και την Κυριακή 9 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος συναυλία με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Διήμερες θα είναι και φέτος οι λατρευτικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εορτής του Αγίου Εμιλιανού στον εορτάζονται Ιερό Ναό της Καλυμασιάς, ξεκινώντας σήμερα σε 7 το απόγευμα με την τιμητική διαθαλάσσης μεταφορά της Ιεράς Εικόνας του Αγίου από το λιμάνι του Αγίου Ιωάννου ως το μόλο του Αγίου Εμιλιανού. Θα ακολουθήσει λιτάνευση Ιεράς Εικόνας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό και σε 7.30 εσπερινός μεταρτοκλασίας. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο πανηγυρικός όρθρος και η αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργώντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου. Στα Αρμόλια τώρα ξεκινάει σήμερα το 4ο φεστιβάλ Αρμογέα, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 14 Αυγούστου. Σήμερα πρώτη μέρα, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορία της Χίου». Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Την Κυριακή 9 Αυγούστου η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το ζόρι» και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από τη Χίο. το Σάββατο 8 Αυγούστου στον αύριο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμίλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στοιχείο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας, μιας ιδιαίτερης φωτογραφικής πρακτικής που χρησιμοποιεί συνειδητά τα πιο ευτελή μέσα, όπως παιδικές φωτογραφικές μηχανές θερμικής εκτύπωσης, για να αποτυπώσει το τοπίο, την ανθρωπογεωγραφία και τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα pixels», απευθύνοντας σε ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης τη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στο Αντίβαρο. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδας Γάμα Βερίτης αναλαμβάνει φέτος τη διοργάνωση της γιορτής Μαστίχας που θα γίνει αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στην Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις θα καλυφθούν ειδησιογραφικά από την Αλήθεια TV. Οι Ιούνες διοργανώνουν μουσική βραδιά με τη Ρία Ελληνίδου αύριο Σάββατο 11 το βράδυ στο Αθλητικό Κέντρο Βαρβασίου Γιάννης Ζανάρας. Μαζί της ο Στέλιος Λεγάκης. Συναυλία θα δώσουν Μαρία Καλαγκιά και Γιώργος Μισετζής αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στο Τηγάνι της Ιδηρούντας με τίτλο «Στο φως της Βίγλας». Εκτός από την καλλιτεχνική διάσταση, τα έσοδα της συγκεκριμένης συναυλίας θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών, ενώ παράλληλα ο τόπος που επελέγει για την παρουσίασή της δεν είναι τυχαίος, μιας και έρχεται να θυμίσει στην κοινωνία, αλλά και στους διοικούντες στο νησί μας ότι η Ιδηρούντα, ένας τόπος με βαθιές πληγές λόγω των πυρκαγιών, είναι εκεί και περιμένει δράσεις αναγέννησης. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει η υποδοχή του Τιμίου Ξύλου και Μέγας Εσπερινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Κυριακή 9 Αυγούστου 7 το πρωί όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία, 8 το βράδυ παράκληση, ιερό ευχέλαιο και ιερά αγρυπνία. Δευτέρα 10 Αυγούστου 7 το πρωί όρθρος και η θεία λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της θείας λειτουργίας. Ο ιερός ναός θα παραμείνει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει την Κυριακή 9 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Οθωμανικό Λουτρό στο κάστρο της Χίου την παρουσίαση του βιβλίου των συγγραφέων Ιόλης Βιγκοπούλου και Αλίκης Ασβεστά με τους Ευρωπαίους περιηγητές στα χαμάμ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλλιμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει για μία ακόμη παράσταση τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 9 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέριου Πάσχου. Η ταινία απέσπασε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας και διοργανώνουν την 3η 11 Αυγούστου στην Καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Και την 3η 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Μεστά, στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Την ημέρα αυτή όλα τα σπίτια στα Μεστά θα είναι ανοιχτά για κεράσματα. Νεβικαριά θα παρασκευάζουν σούμα στα στενά του Μεσαιωνικού Μαγευτικού Οικισμού και σε 9.30 το βράδυ θα κορυφωθεί το γλέντι στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελεήμονος. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό, όπου ο Γιάννης Φασιανός στο Κανονάκι και στην Φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο Ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά στο Νέι από την Κωνσταντινούπολη για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που γίνεται υπό την αιγίδα της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου θα ανέβει τη Δευτέρα 10 και την Τρίτη 11 Αυγούστου 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γεώργιο δίπλα στο Φαφαλίο Στάδιο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας σας προσκαλεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας, στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς, την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Θα συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δαφνώνα η Δάφνη, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βερβεράτου, ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος και η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή, ο τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη, 1968-1981, την 5η 13 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Κώστας Ζαφίρης ιστορικός, η Στέλλα Τσιροπινά φιλόλογος, διδάκτορ θεατρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Τέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο συγγραφέας Δημήτρης Γαρής. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας ιερά πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κόκοροβιλιάς Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλης Ήτρους. Ο Μέγας Εσπερινός την Παρασκευή σε 7 το απόγευμα, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην εορτή θα είναι ο ιερέας του ναού, πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του ναού Κωνσταντίνος Χαλιορής και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Στις 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου με θεία λειτουργία στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλωτής. Την παραμονή, Παρασκευή 14 του μήνα, θα τελεστεί στις 7 και 4 μέγας πανηγυρικός εσπερινός στα εγκόμια της Θεοτόκου και σε 9 το βράδυ λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά της Χίου. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νεοσυσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλαρου θα πραγματοποιήσει από τις 16 έως τις 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείο παρουσιάζοντας παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία θα κορυφωθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ με γενική είσοδο 7 ευρώ με τη γενική παραγωγή του Οχιακού Θέατρου Σκιών Μιχάλη Καντήλαρου, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρο. Οι μαθητές αγιογραφίας, βιβλιοδεσίας, ζωγραφικής για ενήλικες, κεραμικής για παιδιά παρουσιάζουν μέρος από τις δημιουργίες της περιόδου 2025-2026. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί σε περίπτερο στο λιμάνι της Χίου απέναντι από το ξενοδοχείο Χανδρής από την 5η 21 Αυγούστου έως την 4η 3 Σεπτεμβρίου καθημερινά 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Νέων Γυναικών νίκησε με 19-13 τη Μεγάλη Βρετανία και σήμερα σε 7 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει τη Ρωσία διεκδικώντας την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σπουδαία νίκη επί της ισχυρής Ουγγαρίας με 12-8 πέτυχε η εθνική ομάδα πολλοπέδων για την τέταρτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Ζάγκρεπ, αλλά με απολογισμό 3 νίκες και μία ήττα στην πρώτη φάση της διοργάνωσης αποκλείστηκε από τα προημιτελικά. Ο Νίκος Ντούλος ανανέωσε τη συνεργασία του στην τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας πόλο της ΠΕΚΕΒ. Στο ποδόσφαιρο, η Δάφνη απέκτησε τον μέσο επιθετικό Θανάση Αλεξόπουλο που έπαιζε στον Βαρβασιακό και ο Βαρβασιακός απέκτησε τον αμυντικό Αλέξανδρο Ζάγκο που έπαιζε στον Πανινούσιο. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 53%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή, στην οδό Καλοπλήτη 2, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μοσχούρη, στη λεωφόρο 1-56 στο πάρκινγκ της Φάρκενας. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

Σαν σήμερα στοιχείο το 1827. Η Γενική Συνέλευση των Χίων στη Σύρο αποφασίζει εκτός των άλλων, σε συνεννόηση με την τότε ελληνική κυβέρνηση και τη Δημογεροντία, να αποστείλουν στοιχείο τον φιλέλληνα συνταγματάρχη Φαβιέρο με στρατό από ελεύθερους Έλληνες, με στόχο να την καταλάβει από τους Τούρκους.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κατενθετήτω. Κάθε Παρασκευή μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Κονδρέλης συζητά και αναλύει θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. Με την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Παραγωγή Αλήθεια TV.
1: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, Χριστός Ανέστη. Για μια από τις πιο όμορφες, θα έλεγα, περιοχές του νησιού μας, θα μιλήσουμε σήμερα. Και η περιοχή αυτή δεν είναι άλλη από τον αγαπημένο μας κάμπο. Με αφορμή τη συγγραφή ενός πονήματος από ένα νέο άνθρωπο, από ένα νέο παιδί, όσον αφορά τους θησαυρούς του κάμπου, μέσα από τις μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής αυτής, θέλαμε σήμερα να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτή την περιοχή, που νομίζω ειδικά αυτή την περίοδο, την περίοδο της Άνοιξης, είναι πολύ ωφέλιμο και καλό για όλους τους συμπατριώτες μας να επισκεφτούν, να περπατήσουν, να θαυμάσουν τις ομορφιές και τα αρχοντικά της περιοχής αυτής του κάμπου. Πολλοί κατά καιρούς έχουν ασχοληθεί με αυτή την περιοχή, την έχουν επισκεφθεί επιστήμονες, περιηγητές, έχουν εκπονήσει μελέτες για τον κάμπο. Να όμως σήμερα που ένα ακόμη μέλος της χιακής κοινωνίας ασχολήθηκε αρχιτεκτονικά με τον κάμπο. Και είναι χαρά μας που σήμερα έχουμε μαζί μας, για να μιλήσουμε για την εργασία του αυτή για την περιοχή του κάμπου, έχουμε μαζί μας λοιπόν τον κύριο Βαγγέλη Κοτατή, που υπήρξε κάτοικος των Θημιανών, μαθητής του γυμνασίου κάμπου. Γνωρίζοντας λοιπόν και την αγάπη του για τον κάμπο, τον καλέσαμε σήμερα για να συζητήσουμε για την εργασία του και γενικότερα για την περιοχή αυτή. Καλωσορίσατε στο Κατευθυνθήτω, κύριε Κοτατή. Είναι χαρά μας που σας έχουμε σήμερα μαζί μας.
2: Να είστε καλά.
1: Και θα ξεκινήσω τη σημερινή μας εκπομπή να μάθουν και οι τηλεθεατές μας ποιος είναι ο Βαγγέλης ο Κοτατής.
2: Λοιπόν, γεννήθηκα στη Χίο 20 Απριλίου του 1978 και μεγάλωσα στο χωριό των Θημιανών, όπου πήγα σχολείο στο δημοτικό σχολείο των Θημιανών και από εκεί στο γυμνάσιο και το λύκειο του κάμπου. Αρχικά ξεκίνησα να δουλεύω με τον πατέρα μου τα καλοκαίρια, ο οποίος ήταν εργολάβος οικοδομών. Και αργότερα συνέχισα τις σπουδές μου στη Θεσσαλονίκη, στο Τμήμα Δομικών Έργων, σχεδιαστής μάλιστα δομικών εργομέσων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αποφύτησα το 2000 και από εκεί συνέχισα τις σπουδές μου στην Αγγλία, στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, που σπούδασα στο Λέστερ της Αγγλίας. Αποφύτησα το 2007. Και μάλιστα το 2004 με 2005 είχα ασχοληθεί με πτυχιακή τότε, με την πτυχιακή μου εργασία, με τον κάμπο. Το θέμα της πτυχιακής ήταν ο Αργέντης, μαζί με τους δύο αρχιτέκτονες, τον Μπικιόνι αρχικά και αργότερα τον Σμιθ, που είχαν καταγράψει την αρχιτεκτονική της Χίου. Και με αφορμή της πτυχιακής μου, είχα τότε έρθει από την Αγγλία και είχα κάνει τις πρώτες καταγραφές των κτηρίων το 2004 με 2005. Είχα δει πάλι καμπούσους αρκετούς τότε, είχα συζητήσει, είχα πάει από την βιβλιοθήκη του Κοραή και ένα από τα σπίτια, μάλλον ναι, ένα από τα σπίτια που είχα ασχοληθεί ήταν το Καλουτάδικο, το λεγόμενο Καλουτάδικο. Είχα δει τότε την κυρία Αρτακιανού, την Αλεξάνδρα Αρτακιανού, και είχαμε συζητήσει και Το 2005 με επιτυχία βέβαια παρέδωσα αυτή την πτυχία εκεί, η οποία πήγε και πάρα πολύ καλά. Εδώ μπορώ να πω ότι, ο καθηγητής μου υπεύθυνος στην ιστορία και συντήρηση κτηρίων, ο Ντένις Ράτφορντ, μακάρι της πλέον γιατί έφυγε το 2007, ήταν πολύ ενθουσιασμένος με αυτή την εργασία.
1: Γνώριζε τυχείο?
2: Δεν γνώριζε τυχείο. Αλλά ήταν μεγάλο σε ηλικία, είχε ασχοληθεί όλα του τα χρόνια με συντήρηση και αναπαλαίωση κτηρίων. Μάλιστα στο πανεπιστήμιο μου ήταν και υπεύθυνος διευθυντής τότε. Και είχε γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο, είχε διδάξει σε όλο τον κόσμο, είχε μεγάλο βιογραφικό, ας το πούμε έτσι, και πολλούς μαθητές και
1: είχε αναδείξει
2: και ο οποίος είχε πραγματικά ενθουσιαστεί και το θεωρούσε, ας πούμε, μοναδικό μέρος και δεν πίστευε και ο ίδιος ότι τις εφαρμογές που έχουμε στον κάμπο, δηλαδή από λεπτομέρειες, αρχιτεκτονικές ή τα χαρακτηριστικά των κτηρίων, όλα αυτά.
1: Και τι υπάρχει μέσα σε ένα
2: και
1: τέτοιο
2: χώρο. Το χώρο. Για τους Άγγλους ήταν πολύ νεότερα. Οι Άγγλοι, ας πούμε, για τους κήπους, οι αγγλικοί κήποι, ας πούμε, δημιουργήθηκαν πολύ αργότερα από ότι είχαν δημιουργηθεί οι κήποι των στοιχείων. Από εκεί ολοκλήρωσα την πτυχία εκεί μου και συνέχισα με το να δουλεύω στην Αγγλία. Έχω δουλέψει παράλληλα με την πτυχιακή εργασία. Δούλεψα στο τμήμα συντήρησης και αναπαλαίωσης κτηρίων της πολεοδομίας του Derby City Council. Και μετά σε δύο τεχνικές εταιρείες στην Αγγλία. Μέχρι το 2009 που γύρισα στοιχείο.
1: Μάλιστα. Να μας πεις τώρα πώς αποφάσισες να ασχοληθείς, ένας νέος άνθρωπος, ας πούμε, εντάξει, πέρα από το ενδιαφέρον σου για την επιστήμη της αρχιτεκτονικής, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με την καταγραφή των κτηρίων του κάμπου και κατόπιν με τη συγγραφή του βιβλίου αυτού, η Θησαυρή του κάμπου?
2: Όπως έχω αναφέρει και στο βιβλίο μου, από πολύ μικρός, επειδή μεγάλωσα στα Θημιανά και είχα την τύχη να πηγαίνω να φοιτήσω στο σχολείο, το γυμνάσιο του κάμπου, περνούσα καθημερινά από αυτά τα κτίρια και στην ουσία η αγάπη αυτή γεννήθηκε από πάρα πολύ
1: μικρή,
2: πολύ μικρή ηλικία. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου που 6-7 χρονών τουλάχιστον ήθελα πάντα να γίνω αρχαιολόγος και πάντα να δω τι υπάρχει πίσω από έναν τοίχο ή στα χαλάσματα των κτηρίων. Πολλές φορές παίζαμε σαν μικρά παιδιά και με τους φίλους μου. Επίσης,
1: τι κρύβει η γη,
2: τι κρύβει η γη,
1: γενικότερα,
2: ναι, και ήθελα πάντα έτσι να ανακαλύψω τι είναι πίσω από αυτό το τοίχο.
1: Το μυστήριο αυτό
2: που είδατε. Το μυστήριο, ναι. Το είχα από πολύ μικρό παιδί αυτό. Η μητέρα μου επίσης προερχόταν από το κοντάρι και η οικογένειά της και πολλοί από αυτούς ζούσαν στον κάμπο και ήταν και επιστάτες σε παλιά κτήματα. Ο θείος μου ήταν επιστάτης, ο ένας θείος μου ήταν επιστάτης στο Μίχαλου το κτήμα και ο άλλος θείος μου ήταν επιστάτης στο Μηταράκικο, που το είχαν πάρει πλατίδες αργότερα, και σε αυτά τα δύο κτήματα μεγάλωσα, ας πούμε. Πήγαινα και έβλεπα πολλές φορές τα ξαδέρφια μου, παίζαμε μέσα σε αυτά τα κτήματα. Οπότε στην ουσία και από την πλευρά του πατέρα μου, σαν εργολάβος που ήταν και ο οποίος μου μίλαγε πάντα για αυτά τα κτίρια και ο ίδιος είχε κάνει και πολλές φορές αναπαλαίωση τέτοιων κτηρίων, είχε ασχοληθεί και με εκκλησίες, είχε ασχοληθεί και με κατασκευές τείχων και από τη μητέρα μου, τέλος πάντων, είχα αυτή την επιρροή, ας το πούμε έτσι, πολύ μικρός.
1: Στη συνέχεια? Το ενδιαφέρον συνεχίστηκε.
2: Συνέχεια, βέβαια, το ενδιαφέρον συνεχίστηκε.
1: Γυμνασιακά και στα ηλικιακά χρόνια.
2: Και κυρίως όταν ήμουν στο Λύκειο, δεν θα ξεχάσω πολλές φορές τις πρώτες ώρες πριν πάμε στο Λύκειο, καμιά φορά και στις κοπάνες, τις πρωινές ώρες. Πήγαινα πολλές φορές με φίλους ή με φίλους, με συμμαθητές, και πηγαίναμε και καθόμασταν στο προάβλιο κάποιων κτημάτων. Και περίμενα, τέλος πάντων, όπως αναφέρω και στο βιβλίο μου, να ανοίξει κάποια φορά μια πόρτα, να μας βάλουν μέσα, να δούμε τι έχει μέσα. Mm-hmm. Και έτσι έγινε σε ένα από τα κτήματα και μπήκαμε μέσα στο μαχαιράδικο το λεγόμενο, και μπήκαμε μέσα και το είδαμε. Ο επιστάτης του τότε μας έλεγε ότι ήταν, μας έλεγε την ιστορία του, μας πήρε μέσα, μας έδειξε τα δωμάτια. Και γενικότερα η αγάπη μου αυτή ήταν...
1: Και κρυφά, Γκοέλα, νομίζω ότι σας είπε να μην μπείτε σε κανένα δημοτικό, ναι, σας έβαλε μέσα.
2: Να μην μπούμε καθόλου στους ιδιοκτήτες και τα λοιπά. Και μας έλεγε μάλιστα, τότε θυμάμαι ήταν το 96, πρέπει να ήταν, 95-96, που έλεγε ότι πουλιέται αυτό το κτήμα και μάλιστα για την αξία 650 εκατομμύρια δραχμές. Και ότι πολύ μικρή αξία του σε σχέση με το κτήμα το συγκεκριμένο.
1: Κόστος,
2: πολύ, ναι. Αυτή η αγάπη μου δεν σταμάτησε ποτέ, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Και αυτός ήταν και ο λόγος που πήγα και σπούδασα στη Θεσσαλονίκη σχεδιαστής δομικών έργων, και από εκεί συνέχισα στην αρχιτεκτονική. Και ως εκ τούτου, βέβαια, έκανα την πτυχιακή, όπως ανέφερα, του κάμπου, πάνω συντήρηση παλαιών κτηρίων, που είναι το αντικείμενο.
1: Στη συγγραφή του βιβλίου πώς έφτασες?
2: Στη συγγραφή του βιβλίου... Όπως είπα, πολύ μικρός, που πήγαινα μέσα σε αυτά τα κτίρια, είχα αυτή την αγάπη, τέλος πάντων, και αυτή τη θέληση. Και ξεκίνησα από νεαρή ηλικία, τουλάχιστον από το που ήμουν Θεσσαλονίκη, και όταν ερχόμουν εδώ στη Χίο, και φωτογράφιζα αυτά τα κτίρια. Στην αρχή τα φωτογράφιζα έτσι σαν ερασιτέχνης, και αργότερα, καθώς ήμουν φοιτητής και αρχιτέκτονας, φοιτητής στην αρχιτεκτονική, και με την πτυχιακή, με αφορμή της πτυχιακής, ξεκίνησα την καταγραφή των κτιρίων του κάμπου. Η καταγραφή των κτιρίων του κάμπου το ξεκίνησα με αφορμή, όπως είπα, το θέμα μου ήταν ο Πικιώνης και ο Σμιθ και ο Αργέντης, που είχε μετά το σεισμό του 1881, φοβούμενοι ότι θα γίνει ένας νέος σεισμός και θα χάσουμε πληροφορίες πάνω σε αυτά τα κτίρια όσον αφορά την αρχιτεκτονική τους και την ιστορία τους. Έτσι, εγώ ξεκίνησα με ψηφιακή μορφή πλέον να καταγράφω αυτά τα κτίρια, τα οποία να διασωθούν, δηλαδή, ώστε μπορέσω για, για τις μελλοντικές γενιές, για να τα διασώσουμε για τις μελλοντικές γενιές.
1: Και μάλιστα έχω δει και τις διαφορές στη διάρκεια των χρόνων, διαχρονικά, πώς ήταν, ας πούμε, πριν 10 χρόνια, 15-20, από τότε που ξεκίνησες να φωτογραφίζεις.
2: Μάλιστα.
1: Και την εξέλιξή τους μέχρι σήμερα.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Από το 2000 τουλάχιστον έχω φωτογραφικό υλικό στο αρχείο μου μέχρι και σήμερα, και πολλές φορές επισκέπτομαι επανελειμμένα, ας πούμε, κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια, τα κτίρια, τα κτήματα, τα οποία αρκετά είναι αυτά που μέχρι και σήμερα είναι εγκατελειμμένα και αφήνονται στην τύχη τους, εδώ που τα λέμε. Και
1: ναι, θα μιλήσουμε αργότερα και για αυτά, την κατάστασή του, τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Και έτσι, συλλέγοντας όλες αυτές τις πληροφορίες,
2: γεννήθηκε η θησαυρή του κάμπου. Γεννήθηκαν και δημιουργήθηκε η θησαυρή του κάμπου. Αργότερα, όταν τελείωσε την αρχιτεκτονική και εγκαταστάθηκα στη Χίο από το 2009 και μετά, ξεκίνησα δειλά-δειλά τις καταγραφές και τις επισκέψεις μου στους ιδιοκτήτες.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πότε ξεκίνησε αυτή την καταγραφή των κτηρίων και πόσα περίπου αριθμούν, ας πούμε, μέχρι και σήμερα?
1: Το 2009 μέχρι σήμερα.
0: Την καταγραφή την ξεκίνησε στο 9 ή πιο μπροστά?
1: Την καταγραφή σαν προπτυχιακός φοιτητής την ξεκίνησα από το 2000 και μετά. Το 2004-2005 στην πτυχιακή είχα καταγράψει αρκετά κτίρια και αργότερα μετά το 2009 το συνέχισα σαν μεταπτυχιακός πια φοιτητής. Μέχρι σήμερα έχω καταγράψει 126 κτήματα και 17 εκκλησίες.
0: Και υπάρχουν και άλλα ακόμη, έτσι.
1: Και υπάρχουν πολλά ακόμα.
0: Έτσι άκουσα έτσι μια πληροφορία ότι πιθανόν έτσι από μετρήσεις τέλος πάντων να φτάνουν και τα 200 τέτοια κτίρια, ας πούμε, αρχοντικά, πώς να τα πει κανείς, με διάφορες μορφές, είτε πύργοι, είτε αρχοντικά, είτε σπίτια.
1: Σωστό.
0: Γύρω στα 200, τώρα αν είναι σωστός αυτός ο αριθμός, περίπου.
1: Έναν χάρτη που έχουμε του Σμιθ, που είχε δημιουργήσει ο Σμιθ, που αυτό έχουμε στην ουσία και...
0: Ναι, βασιζόμαστε τέλος πάντων, πληροφορία.
1: Είναι περίπου 222 τα είχε τότε ο Σμιθ. Βέβαια αυτή

0: πληροφορίες.
1: Οι ιδιοκτήτες ήταν στην αρχή σκεπτικοί, να το πούμε έτσι, γιατί δεν το κρύβω, πήγαινα από πόρτα σε πόρτα και πολλές φορές κάποιοι με ρωτούσαν για ποιο λόγο το κάνεις και για ποιο λόγο βρίσκεσαι εδώ και εσύ ένα νέο παιδί και γιατί ασχολείσαι με αυτά τα παλιά κτήματα. Κάποιοι θεωρούσαν ότι ας πούμε, α παιδί μου, δεν έχουν αξία, ίσως κάποιοι άλλοι το βλέπανε. Οι περισσότεροι όμως, μπορώ να πω το 90% το βλέπανε θετικά. Δηλαδή σου άνοιγαν την πόρτα τους, έμπαινα μέσα, μου λέγανε πάρε όποια φωτογραφία θέλεις. Να πω εδώ ότι γενικότερα η φιλοξενία των καμπούσων είναι
0: καλή,
1: πολύ έτσι, καλή, πολύ. Πάρα πολύ καλή. Δεν σταμάτησε αυτό με τα χρόνια, γιατί πάντα οι καμπούσοι φημίζονται για την φιλοξενία τους.
0: Και για τα κεράσματά τους.
1: Και για τα κεράσματά τους. Μικρή, μεγάλη, στην αρχή μπορεί να ήταν λίγο διστακτική,
0: επιφυλακτική.
1: Γιατί και η κέρι τώρα δεν είναι το ίδιο, δεν σου ανοίγει εύκολα κάποιος στο σπίτι του, να μπεις μέσα στο δωμάτιό του, μέσα στο σαλόνι του, μέσα στην κουζίνα του, στα κατώγια του, γιατί τα περισσότερα κτίρια βέβαια που πήγα τα κατοικούσαν ιδιοκτήτες και ο καθένας βέβαια, καταλαβαίνετε, είναι ένα σπίτι που κατοικείται και έχει τις δουλειές του και αυτά. Αλλά
0: σαν ενόχληση πω, κάποιους μπορεί να ενοχλούσε.
1: Ακριβώς. Ήταν όμως πάρα πολύ
0: θετική. Σε γενικές γραμμές όμως ήταν η αντιμετώπιση
1: ο κόσμος, θετική. Και από εκεί και πέρα με τον καιρό είχα πια γνωριστεί στον κόσμο.
0: Αποκτάς οικειότητα την παράδοση του χρόνου.
1: Και βέβαια ο ένας έπαιρνε τηλέφωνο τον άλλον και όλο περισσότεροι και άνθρωποι ενδιαφέρονταν αυτό.
0: Τώρα, με ποιο τρόπο συγκέντρωσες τις πληροφορίες που αφορούν την ιστορία αυτή των κτημάτων και των ιδιοκτητών?
1: Είχα δημιουργήσει ένα ερωτηματολόγιο και το είχα στα χέρια μου. Στην αρχή τους επισκεπτόμουν ώστε να τους ρωτήσω αν θέλετε να μπείτε στην καταγραφή και από τη στιγμή που αυτή δεχόταν, τότε τους πήγαινε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο είχε κάποιες ερωτήσεις πάνω σε αυτά τα κτήματα, πότε χτίστηκε το κτήμα, σε ποια οικογένεια νίκε, ποιοι ιδιοκτήτες έζησαν μέσα, τι έχει κάποιο ίσως γεγονός που να έχει γίνει εδώ. Και τέλος πάντων, τους έδινα τον κατάλληλο βέβαια χρόνο, ώστε να μπορούν να συλλέξουν αυτές τις πληροφορίες. Και με έπαιρναν εκείνοι οι ίδιοι τηλέφωνο και πήγαινα από το σπίτι τους και
0: συζητούσαμε τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις.
1: Μάλιστα τους μαγνητοφωνούσα και
0: ηχητικά, να έχεις ηχητικό ντοκουμέντο τέλος πάντων, έτσι,
1: σε πολλές περιπτώσεις, διότι δεν ήθελα να διακόπτω τη συζήτηση. Πολλές φορές
0: αλλού ξεκινούσαν και αλλού πήγαινα.
1: Αλλού πήγαινα και βέβαια ξέρεις, δεν ήταν εύκολο εγώ να καθίσω να γράψω εκείνη την ώρα, δεν θα προλάβαινα κιόλας. Και το να τους μαγνητοφωνήσω ήταν κάτι το οποίο ήταν καλό και για εκείνους αλλά και για μένα. Και βέβαια μέχρι σήμερα αυτές οι μαρτυρίες υπάρχουν και θα υπάρχουν.
0: Και απομαγνητοφώνησες αυτές τις μαρτυρίες, ας πούμε, έτσι για να τις περιλάβεις.
1: Τις περισσότερες, ναι.
0: Γνωρίζω ότι έχεις δημιουργήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ομάδα και μία σελίδα για τον κάμπο. Να μας πεις λίγο για αυτά.
1: Ναι, εδώ και πολλά χρόνια.
0: Τουλάχιστον για όσους ασχολούνται με τα μέσα κοινωνικής
1: φυσικά,
0: δικτύωσης.
1: Ναι, φυσικά. Τώρα που βέβαια τα μέσα μαζί.
0: Ειδικά η νέα γενιά.
1: Έχω δημιουργήσει μία ομάδα και μία σελίδα μέσω Facebook, ο Κάμπος Ισχύου, και μάλιστα και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Όλο και περισσότερο κόσμος καθημερινά μπαίνει και ασχολείται με... μας βλέπει, μας ασχολείται με τις φωτογραφίες, σχολιάζει από κάτω από τις φωτογραφίες, κάνει like, το λεγόμενο like, ότι του αρέσουν. Και έχει γενικότερα αγκαλιαστεί από πάρα πολύ κόσμο, και από μικρούς και από μεγάλους. Και το ενδιαφέρον αυτό που βλέπω είναι ότι πολλοί από το εξωτερικό, και Έλληνες οι οποίοι, διχιώτες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, Γαλλία, Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία, ανταποκρίνονται κάθε μέρα όλο και περισσότερο σε αυτή τη δραστηριοποίηση.
0: Πιστεύω ότι και ένας από τους στόχους τέλος πάντων της συγγραφής του βιβλίου είναι και να οι παλιοί, τέλος πάντων, όσοι ζουν από την

0: προηγούμενη γενιά τέλος πάντων των πατέρων μας ή των παππούδων μας να θυμηθούν κάποια πράγματα που ίσως έτσι τα έχει η μνήμη τους διαγράψει.
1: Να προσεγγίσει και, και τους μεγάλους, μπράβο, αλλά και τους νεότερους, έτσι, ώστε όλοι να έχουν μια ενημέρωση, ας το πούμε έτσι, για την πολιτιστική μας κληρονομιά, την κληρονομιά του κάπου. Και για τον ιστορικό οικισμό βέβαια, που είναι
0: πολύ σημαντικό. Η σελίδα αυτή που λες για το, στο ίντερνετ. Είναι η σελίδα για τον κάμπο, είναι πέρα από, τη, από κάμπο. Την ομάδα αυτή που λες.
1: Ναι, υπάρχει και μια σελίδα μέσω Facebook, πάλι σελίδα «Ο Κάμπος Ισχύου». Περίπου στο group του κάμπου έχουμε 6.500 θεατές και άλλους 6.500 έχουμε στη σελίδα του κάμπου. Και καθημερινά βέβαια...
0: Followers που λένε.
1: Followers, ναι. Μάλιστα. Καθημερινά έχουμε...
0: Που λέμε στα ελληνικά, να μας πεις τώρα λίγα λόγια για το βιβλίο, σε περίπτωση που κάποιοι, ίσως για τους περισσότερους να είναι άγνωστο, κάποιοι δεν το έχουν διαβάσει, να το γνωρίσουν καλύτερα, να πούμε τι περιέχει αυτό το βιβλίο.
1: Μάλιστα. Το βιβλίο βέβαια, όπως είπαμε, βασίζεται σε μαρτυρίες κατοίκων. Και στην παρούσα έκδοση επιλέχθηκαν 32 κτήματα με 4 εκκλησίες. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν αδύνατο να γράψω για όλα τα κτήματα μέσα σε ένα βιβλίο, θα γινόταν ένας πολύ μεγάλος τόμος, οπότε επιλέχθηκαν τα 32 κτήματα και τις εκκλησίες. Πρόκειται για μία δίγλωση έκδοση στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και η σαφήνεια και η απλότητα βέβαια της αφήγησης καθιστάει προσιτό στον οποιοδήποτε αναγνώστη και αυτός είναι ο στόχος τους. Το βιβλίο δεν ήθελα να το κάνω, χωρίς βέβαια να χάνει την επιστημονική του αξία πάντα, δεν ήθελα να το κάνω να είναι προσιτό μόνο στους επιστήμονες, στους αρχιτέκτονες ή στους συντηρητές, αλλά ήθελα να είναι προσιτό και σε όλο τον
0: είναι
1: κόσμο.
0: Είναι κατανοητό, απλό και μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε.
1: Ακριβώς. Αποτελεί πρωτότυπη μελέτη που εξετάζει την αρχιτεκτονική του κάμπου, της Χίου, που συνδέεται άρρηκτα με τη χιοτογενοβέρνηση και αριστοκρατία. Η υπεροχή αυτού του τόπου παρουσιάζεται εναργέστατα, ξαναζωντανεύοντας τις μνήμες των ευγενών οικογενειών που έκτισαν και έζησαν σε αυτά τα μοναδικά παλάτια. Τα θεωρώ παλάτια διότι, όπως καταλαβαίνεις, ήταν πύργοι, ήταν μεγάλα κτήματα, τα οποία ήταν και μοναδικά στον ευρωπαϊκό χώρο και όχι μόνο στο είδος τους και ίσως και παγκόσμια που θα μπορούσαμε να πούμε. Ο κάμπος δεν υπάρχει σε άλλο μέρος και σημείο του κόσμου και αυτό το έχουν πει βέβαια και πολλοί περιηγητές και πολλοί το έχουν αποδείξει ίσως και μέσα από τα ταξίδια τους.
0: Από έρευνες και...
1: Από έρευνες και... Ναι. Το βιβλίο αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην κοινωνία του κάμπου, πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια και ακολουθεί ο θεσμός του Ανεστάτη για το χιώτικο γλωσσάριο, όπως λέμε. Επιστάτης, αλλά εμείς το λέμε εδώ στοιχείο Ανεστάτη. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στον κάμπο και στην αρχιτεκτονική του, στις αυλές, στα μαγκανοπήγαδα, στις στέρνες και στις κατασκευές και στις λεπτομέρειες εκείνου του καιρού και πώς εξελίχθηκαν βέβαια μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έως και σήμερα. Και το τέτοιο κεφάλαιο που το θεωρούμε και το πιο σπουδαίο κεφάλαιο βέβαια έχει να κάνει με τα κτήματα και τις οικογένειες του κάμπου που υμνούμε τους ευγενείς που έχτισαν αυτά όλα τα αριστουργήματα, τα κτίσματα για εμάς όλους και τους σημερινούς βέβαια ιδιοκτήτες, οι οποίοι βέβαια με μεγάλο μεράκι και με μεγάλη αγάπη μέχρι σήμερα
0: τα φροντίζουν
1: και τα περιποιούνται.
0: Το θέμα είναι αν έχουν και την δυνατότητα
1: την
0: να τα συντηρούν.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για τον κάμπο, διότι η φορολογία είναι πολύ μεγάλη.
0: Έχεις πληροφορηθεί, φαντάζομαι, ότι ακόμη και τα περιβόλια τα θεωρούν σαν οικόπεδα, έτσι, και η φορολογία είναι τεράστια.
1: Η φορολογία είναι τεράστια και
0: δημιουργηθεί ένα θέμα, δεν ξέρω.
1: Και γενικότερα δεν υπάρχει και βοήθεια, δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι για ένα ιστορικό οίκημα όπως του κάμπου τα κτήματα, πιστεύω ότι το κράτος θα έπρεπε να μεριμνά πολύ καλύτερα και ίσως να απάλλαζε και την εφορία, έτσι, γιατί από έτσι μόνο του να κρατηθεί αυτό το κτίριο και να μπορέσει να το συντηρήσει.
0: Οπότε λέει πόλο έλξη στο κάθε ένα
1: ακριβώς
0: μνημείο, τέλος πάντων, της πολιτιστικής κληρονομίας.
1: Ο ιδιοκτήτης ότι ήδη επιβαρύνεται με το να συντηρεί το κτίριο ακριβώς καθημερινά και το να ζει σε ένα τέτοιο μεγάλο
0: χώρο, κτίσμα,
1: χώρο, κτίσμα, είναι, και όχι μόνο το κτίσμα, μιλάμε και για τα στρέμματα, για τις εκτάσεις των κτημάτων, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες, το περιβόλι. Δυστυχώς, μέρα με τη μέρα, για αυτούς τους λόγους, οικονομικούς λόγους, δεν μπορούμε να...
0: Τώρα, να πούμε και τους τηλεθεατές μας, ότι πολλά από αυτά τα κτίρια, από ό,τι μου έχεις πει, δεν είναι επισκέψιμα.
1: Όχι.
0: Κάποια είναι, κάποια δεν είναι. Ή όλα δεν είναι.
1: Όχι, όλα δεν είναι.
0: Α, δεν είναι.
1: Όλα δεν είναι.
0: Δηλαδή, μόνο απ' έξω, αν περιδιαβεί κανείς
1: στην γειτονιά σας στο κάμπο, αυτά που είναι μόνο επισκέψιμα είναι τα διαμερίσματα, κάποια που έχουν δημιουργηθεί διαμερίσματα, δηλαδή ξενώνες, ξενοδοχεία, όπως είναι, ας πούμε, το Αργέντικο, το Μουζάλικο, το πρώην Σουρέδικο. Όλα αυτά είναι, αλλά από εκεί και πέρα κανένα άλλο, είναι όλα ιδιοκτησίες, ιδιοκτησίες, και φυσικά όπως εσύ και εγώ δεν θέλουμε ξένους μέσα στο σπίτι μας, είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, δεν είναι προσβάσιμο για τον απλό πολίτη. Για τον...
0: Μεταφερόμενοι έτσι νοητά σε αυτή την περίοδο κατασκευής τους, πότε άρχισαν να χτίζονται, να φτιάχνονται αυτά τα κτίρια?
1: Λοιπόν, τον 14ο αιώνα, τον 15ο και τον 16ο αιώνα ξεκίνησαν αυτά τα κτίσματα.
0: Η περιοχή ήταν μόνο χωράφια, ήτανε μόνο, περιβόλια.
1: Ναι, φυσικά, έτσι, μόνο περιβόλια, και αρχικά θέλω να πω ότι ο κάμπος, για όσους δεν το γνωρίζουν, δεν είχε περιβόλια με πορτοκάλια και μαντερίνια. Αρχικά είχαμε σικαμινιές, γιατί οι καμπούσοι καλλιεργούσαν το μετάξι. Και από εκεί και πέρα, οι Γενοβέζοι μας έφεραν, και όχι μόνο οι Γενοβέζοι,
0: τα
1: Εσπεριδοειδή, λόγω του εμπορίου που είχαμε εμείς εδώ πέρα. Και ήρθε τα Εσπεριδοειδή με τους πολέμους, με το εμπόριο, και έτσι έκοψαν, να το πούμε, τις σικαμινιές, και φύτεψαν τότε τα περιβόλια με τα πορτοκάλια και τα μαντερίνια. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, θα λέγαμε, ήταν οι κατοικίες του κάμπου, βέβαια, ήταν εξοχικές κατοικίες.
0: Από ό,τι μου είπες, ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι δεν αποτελούσαν μόνιμες κατοικίες.
1: Πολλοί από αυτούς μένανε και για ένα μήνα μόνο το καλοκαίρι ή για δύο μήνες. Μην ξεχνάμε ότι ο κάμπος έχει και πολλή υγρασία. Και αυτό ο κόσμος το γνώριζε από τότε. Οπότε ήταν οι περισσότεροι ιδιοκτήτες, εάν δεν μένανε στο εξωτερικό, γιατί πολλοί από αυτούς μένανε στο εξωτερικό και τους περιούταν σε διάφορες, έκανε τις επιχειρήσεις τους εκεί και τα λοιπά. Αρκετοί μένανε μέσα στο κάστρο, είχαν τις μόνιμες κατοικίες μέσα στο κάστρο της Χίου, και το καλοκαίρι έμεναν στα αρχοντικά τους.
0: Στην περιοχή του κάστρου, μου είχες πει ότι κάποιοι έμεναν στην περιοχή του κάστρου.
1: Αρκετοί από αυτούς έμεναν, ναι.
0: Μάλιστα.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το ψάρι ταιριάζει με το καλοκαίρι και καλά θα κάνεις να το εντάξεις περισσότερο τώρα στη διατροφή σου. Προτίμησε τα μικρά ψάρια που μπορείς να φας με το κόκαλο. Αυτά θα σου προσφέρουν και ασβέστιο και φόσφορο. Τα απαραίτητα μέταλλα για την υγεία των οστών. Με ένα ψάρι, δυο τριγόνια δηλαδή.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, όλα τα ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα 20% φθηνότερα. Φέτα τρικάλων pop δοχείο 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Ως ράδιο Αλήθεια 95,5.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 7 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνολικά 17 παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16, αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και μη επανδρωμένα αεροχήματα και εικονική αερομαχία καταγράφηκαν χθες πάνω από το Αιγαίο μεταξύ Λέσβου και Λίμνου. Χωρίς τις αισθήσεις της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το απόγευμα της 5ης 40χρονη, η οποία βρέθηκε κρεμασμένη από τους οικείους της στο σπίτι της στα Λιβάδια. Την οριστική μορφή της κυκλοφοριακής μελέτης με πεδίο παρεμβάσεων το κέντρο της πόλης Ισχύου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο παρουσία του μελετητή συγκοινωνιολόγου Στέλιου Ευσταθιάδη. Βασική κατέμφυση της μελέτης είναι η μείωση του πλάτους των δρόμων στα 6,5 μέτρα ώστε να μειώνεται και η ταχύτητα των οχημάτων με διαπλάτηση των πεζοδρομίων και με παράλληλη στάθμευση οχημάτων και όχι σε γωνία ή παράνομο όπως συμβαίνει σήμερα. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα εγκαινιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπης στο Γαλλιώς. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν στις 5 Αυγούστου δύο ανήλικα άτομα, η Μεδαπός και Αλλοδαπός, διότι ενεργώντας από κοινού μπήκαν από ανασφάλιστο παράθυρο σε οικία και αφαίρεσαν πορτοφόλι, φορητή συσκευή φόρτισης και τραπεζική κάρτα. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές αξίας 70 ευρώ. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Επίσης συνελήφθη στις 5 Αυγούστου Μεδαπός, διότι κατήχε στην οικία του ποσότητα κατέργασης κάναβης βάρους 170 γραμμαρίων περίπου, η οποία κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιένθησης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου. Συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την ενίσχυση των δεσμών με την ομογένεια και την προώθηση δράσεων για το Βόρειο Αιγαίο είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Απόδημου Ελληνισμού Παντελής Μπουρνιάς. Κύριο αντικείμενο αποτέλεσε η ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με την ομογένεια. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στοιχείο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Το Σωματείο Οικοδόμων Χίου ενημερώνει τους οικοδόμους ότι από σήμερα Παρασκευή καταβάλλεται το αδειοδωρόσιμο Αυγούστου 2026. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς από την περιοχή του Αγίου Ιάννη Προδρόμου στην πόλη της Χίου ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες απόκσισης ασφαλτικού οδοστρώματος και νέας ασφαλτόστρωσης αύριο Σάββατο 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Την επίσημη πρώτη του κάνει το μη κερδοσκοπικό σωματείο ενισχύει ο Σύλλογος Νεολαίας Χίου. Σήμερα Παρασκευή, 7 το απόγευμα στο περιβόλι στον Κάμπο, θα παρουσιάσει τους στόχους του σε συνάντηση που διοργανώνει με το κοινό, καθώς και την πρόταση που καταθέτει στο Δήμο Χίου να διεκδικήσει το πρόγραμμα πρωτεύουσας νεολαίας 2027. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα «Πάμε στο μπάνιο» από 10 έως 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22713-51720, 22713-51723, 22713-51726, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την 3η 11 Αυγούστου στη Σικιάδα 9 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου περιοχή Ταμπάκικων, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 προς ξενοδοχείο, 12 το μεσημέρι με 3 περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννίρη Φραγκοβούνη, 12 το μεσημέρι με 3 περιοχή Αγίου Γεωργίου Καρφά. Το πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσό σήμερα Παρασκευή 8.30 το βράδυ διοργανώνει στο σχολείο της Βολισσού την πολυμεσική performance «Μουσική για αργαλιό» με την Ιφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη στη Χίο για μία και μοναδική εμφάνιση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μύρου Νόστο, σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιηχείου, διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Ροντάδου δίνει παράσταση σήμερα Παρασκευή στο Βίκη στις 8.30 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Όντιν Ντιπεϊρόν σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλούβα. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι στα Ψαρά σήμερα 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής, σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Σάββατο 8 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδας των Τσιφόρου Βασιλιάδη. Κυριακή 9 Αυγούστου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην παραλία Κατσούνη, παιχνίδια χωρίς σύνορα, και το βράδυ της Κυριακής στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος στις 9 συναυλία με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Διήμερες θα είναι και φέτος οι λατρευτικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εορτής του Αγίου Εμιλιανού στον εορτάζοντα Ιερό Ναό της Καλλιμασιάς, ξεκινώντας σήμερα 7 το απόγευμα με την τιμητική διαθαλάσσης μεταφορά της εικόνας του Αγίου από το λιμάνι του Αγίου Ιωάννου ως το μόλο του Αγίου Εμιλιανού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολείων Χίου το Κάστρο διοργανώνει το Φεστιβάλ Αρμογέ 7 με 14 Αυγούστου. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάζουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας ισχύου. Θα ακολουθήσει η αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Κυριακή 9 Αυγούστου η Εραστεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολείων θα παρουσιάζει το έργο «Γιατρός με το ζόρι». Δευτέρα 10 Αυγούστου θα δοθεί μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από τη. Αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στον αύριο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα θα πραγματοποιηθεί ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμίλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στοιχείο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα πίξελς», απευθύνοντας ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης στη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου, αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο, Καλοπλήτου 44. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδας Γάμα Βερίδης αναλαμβάνει φέτος τη διοργάνωση της γιορτής Μαστίχας που θα γίνει αύριο 7.30 το απόγευμα στην Ελλάδα. Συναυλία της Μαρίας Καλαγκιά και του Γιώργου Μισετζή το Σάββατο 9 το βράδυ στο Φως της Βίγλας, στο Τηγάνι της Ιδηρούντας. Τα έσοδά της θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή τιμίου ξύλου. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει την Κυριακή 7.30 το απόγευμα στο Οθωμανικό Λουτρό στο κάστρο της Χίου την παρουσίαση του βιβλίου των συγγραφέων Ιόλης Βιγκοπούλου και Αλίκης Ασβεστά με τους Ευρωπαίους περιηγητές στα χαμάμ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλλιμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει για μία ακόμη παράσταση τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 8.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 53%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθείτο». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλ είναι ο Βαγγέλης Κοτατής. Μιλούν για τον Κάμπο.
1: Για να δώσουμε έτσι και μια εικόνα, εφόσον δεν είναι επισκέψιμη αυτή η χώρη και εσύ έχεις επισκεφθεί όλους ή κάποιους, τέλος πάντων, περισσότερους από αυτούς, να μας δώσεις μια εικόνα έτσι, πώς είναι μέσα δηλαδή, τι περιέχουν, τι περιλαμβάνουν αυτοί. Καταρχάς, αρχιτεκτονικά, από ό,τι μου έχεις πει, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, έτσι, ανάλογα με την εποχή που χτίστηκε το κάθε κτίσμα, είτε πύργος, είτε...
2: Διαφέρει, παραδείγματος χάρη, την εποχή που είχαμε τους Γενοβέζους, και βέβαια φοβούμενοι από τους πολέμους, με τους Οθωμανούς, με τους πειρατές πολλές φορές, οι Γενοβέζοι έχτισαν πολύ χοντρούς τείχους. Στα ισόγεια σε πολλές φορές θα παρατηρήσουμε...
1: Στα σπίτια εννοείς τώρα, όχι περιμετρικά.
2: Στους πύργους ή πύργοι...
1: Όχι ντουβάρια εξωτερικά, έτσι,
2: όχι, εννοούμε μέσα εξωτερικά, στα... Μιλάμε για τα κτίσματα. Ναι, ναι. Θα δούμε σε πολλές περιπτώσεις και έως ένα μέτρο το τείχο. Ακριβώς. Διότι ας πούμε ότι ήταν σαν φρουριακός, υπήρχε σαν φρούρια ήταν τα κτίρια τότε, διότι υπήρχαν οι πειρατές, υπήρχαν οι Οθωμανοί, υπήρχαν οι πολέμοι, οπότε τα οχυρώνανε έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να μπει μέσα. Από εκεί και πέρα έχουμε τους Γενοβέζικους πύργους που κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι το τυπικό καμπούσικο σπίτι, το γνήσιο. Αλλά και βέβαια αργότερα με την πάροδο των χρόνων χτιζόταν και νεότερες κατοικίες και μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα έχουμε βέβαια νεότερες κατοικίες. Ναι.
1: Μέσα στο σπίτι που έχεις επισκεφθεί.
2: Μέσα. Ναι. Βασικά, σχεδόν όλα τα κτίσματα είναι διαφορετικά. Θα λέγαμε ότι έχουν το δικό τους χαρακτήρα.
1: Είπαμε ότι ανάλογα με την περίοδο.
2: Με την περίοδο, αλλά και τον ιδιοκτήτη.
1: Και τον ιδιοκτήτη.
2: Θα λέγαμε ότι τότε υπήρχε κάποιος ένας ανταγωνισμός ανάμεσα σε όλους τους πλούσιους ιδιοκτήτες,
1: τους προύχοντες της
2: εποχής, που για να τους αναφέρομαι και ίσως τώρα.
1: Το έχω μια ερώτηση να πούμε λίγο.
2: Ποιες
1: είναι αυτές οι οικογένειες.
2: Έχουμε τους Αργέντιδες, έχουμε τους Κυλίτσιδες, έχουμε τους Βούρους, έχουμε τους Πετροκόκκινους, από τις σημαντικές οικογένειες, έχουμε τους Αγέλαστους, έχουμε τους Χρυσοβελόνιδες, έχουμε το Καράλιδες, Καλουτάδες, πάρα πολλοί ας πούμε είναι, Καλβοκορέσιδες,
1: ενδεικτικά.
2: Από εκεί και πέρα, ναι.
1: Και υπήρχε ένας ανταγωνισμός μεταξύ τους.
2: Υπήρχε ένας ανταγωνισμός μεταξύ τους, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξέρεις, εγώ έχω το καλύτερο, όχι.
1: Ναι.
2: Που αυτή είναι βέβαια και.
1: Υπήρχαν οι κατάλληλοι αρχιτέκτονες στοιχείο ή έφερναν από κάπου.
2: Παραδείγματος χάρη, δεν νομίζω ότι θα υπήρχαν κατάλληλοι αρχιτέκτονες, αλλά πολλές φορές έφερναν, φαντάζομαι. Μάστορες είχαμε στοιχείο, είχαμε τους κατάλληλους μάστορες.
1: Παρεμπιπτόντως, έχουν πολλοί από αυτούς Θημιανούση και Πέτρα.
2: Μάλιστα, ναι.
1: Ήταν δηλαδή το σήμα κατά τεθένα, ας πούμε, του κάπου.
2: Είναι το βασικό στοιχείο και για τους μαντρότυχους μέχρι σήμερα. Όλα είναι πετρόχτιστα. Κουβαλούσανε με τα κάρα τότε από τις Πελεκανιές.
1: Υπάρχει κάποιο κτίσμα έτσι που να διαφέρει, που δεν έχει Θημιανούση και Πέτρα, έχει μάρμαρο ας πούμε εισαγωγής από ξέρω, κάπου αλλού, εισαγόμενο ή...
2: Μάρμαρο έχουμε, πεντελικό μάρμαρο έχουν γίνει, στο γυροκομείο Χίου του Μιχαλινού, οι σκάλες του γυροκομείου Χίου του Μιχαλινού είναι από πεντελικό μάρμαρο, το οποίο μάλιστα οι σκάλες αυτές πήραν και 2 χρόνια μόνο η σκάλα να χτιστεί η σκάλα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, οι γούρνες είναι και αυτές από λευκό μάρμαρο.
1: Αλλά πλειοψηφία τέλος πάντων έχει χρησιμοποιηθεί.
2: Ναι, μπορούμε βέβαια και σε κάποιες περιπτώσεις να δούμε και το τουβλάκι το διακοσμητικό. Έχω ανακαλύψει πολλές φορές ότι σε κολόνες πολλές φορές βλέπαμε και το τουβλάκι το διακοσμητικό και ενδιάμεσα τις πέτρες θημιανούσικες. Στα μεταγενέστερα σπίτια βέβαια έχουμε τον Μπαγδατή, το λεγόμενο Μπαγδατή, το οποίο είναι μια πιο ελαφριά κατασκευή και αυτό ήταν. Είναι μετασεισμικό κυρίως αυτή η κατασκευή, είναι μετασεισμικό γιατί είναι πιο ελαφριά και φοβούμενοι τους σεισμούς, χτίζανε κάτι σαν, όπως λέμε εμείς σήμερα, γυψοσανίδα, ναι, το πούμε, ναι, για τη, ναι, σημερινή, ναι, ναι, ναι, και ήταν το λεγόμενο Μπαγδατί. Mm-hmm. Και, ναι.
1: Είναι ψιλοτάβανα.
2: Ψιλοτάβανα
1: και
2: είναι όλα.
1: Και κάποια με ζωγραφιστούς ορόφους.
2: Ναι. Με ζωγραφιστούς ορόφους, βέβαια, αυτό είναι πιο μεταγενέστερο, θα λέγαμε. Μάλιστα. Δεν είναι τόσο, δηλαδή δεν το παρατηρούν στους γενοβέζικους πύργους. Μιλάμε τώρα για αργότερα, πολύ αργότερα αυτό.
1: Και κάποιο μου είχε πει ότι ήταν. Έβλεπαν τον ουρανό, ήταν έθριο, ας πούμε.
2: Υπήρχαν έθρια, ναι, όπως ας πούμε το σημερινό Μελέκικο, το πρώην το παλάτιο Μαρκόπολης, όπως το λέμε, υπήρχε ο τρίτος όροφος πάνω, ήταν έθριος, και βέβαια, ναι, αλλά γκρεμίστηκε με το σεισμό του 1881, και ναι. Το κάθε κτήμα έχει το δικό του χαρακτήρα.
1: Μάλιστα.
2: Έχει διαφορετικές στέρνες, διαφορετικές γούρνες, διαφορετικά μοτίβα στο, στο βοτσαλωτό.
1: Ναι, δεν αναφέραμε καθόλου το εξωτερικό αυτό. Ναι. Είναι στα περισσότερα βοτσαλωτό ή...
2: Βοτσαλωτό είναι στα περισσότερα.
1: Οι αυλές, ας πούμε.
2: Οι αυλές ήταν βοτσαλωτά στα περισσότερα, ναι. Λίγα έχουν σωθεί, η αλήθεια είναι, μέχρι σήμερα. Θα δούμε βέβαια βοτσαλωτές αυλές και σε εκκλησίες. Ναι, δεν βλέπουμε,
1: ναι,
2: μόνο.
1: Να μας πεις λίγα λόγια για τις εκκλησίες μετά.
2: Ναι, θα σας πω και λίγα λόγια για τις εκκλησίες.
1: Αυτά τα κτίσματα μέσα έχουν, κάποια από αυτά έχουν μέσα δική τους εκκλησία, μήπως.
2: Έχουν, ναι, έτσι... φυσικά και έχουν δική τους εκκλησίες. Ναι. Και μάλιστα από ό,τι πληροφορήθηκα, αυτές οι εκκλησίες, λέει, δεν είχαν, λέει, καμπαναριά στην αρχή. Διότι ήταν ιδιωτικές εκκλησίες. Και για το λόγο αυτό δεν χτυπούσε η καμπάνα να πάει ο κόσμος. Και αργότερα με τα χρόνια, όταν έγιναν, βέβαια δεν ήταν πλέον ιδιωτικές, απέκτησαν καμπαναριά. Ναι. Πολλές οικογένειες είχαν τη δική τους εκκλησία, φυσικά, όπως είναι οι Γαλάτιδες, η οικογένεια των Γαλάτι, που είχαν τον Άγιο Γιάννη το Φακά που έχουμε. Και πολλοί άλλοι, οι Πετροκόκκινοι είχαν τον Πετροκόκκινο.
1: Είχαν πολλά δωμάτια τα σπίτια.
2: Ναι, είχαν πολλά δωμάτια. Συνήθως αυτό που βλέπουμε μέχρι σήμερα, δηλαδή αν φανταστούμε ένα έτσι σχέδιο των κατοικιών, κάτω συναντάμε, δηλαδή στα ισόγεια θα συναντήσουμε εκεί που είναι τα μαγαζιά, οι μαγαζάρες που λέμε.
1: Σαν αποθήκες.
2: Σαν αποθήκες. Ή καμιά φορά μέναν και οι υπηρέτες κάτω στους ορόφους,
1: στα ισόγεια,
2: υπόγεια, βοηθητικοί χώροι τέλος πάντων. Και από εκεί και πέρα στο πρώτο όροφο υπήρχε πάντα η κατοικία, το οποίο εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι οι κατοικίες πολλές φορές ξεπερνούσε, δηλαδή το ύψος της κατοικίας, στο πρώτο όροφο ξεπερνούσε τους πορτοκαλαιώνες, ώστε
1: να υπάρχει θέα,
2: ακριβώς, σε όλη τη θέα του κάμπου. Και κυρίως πάντα εκεί που διάλεγαν και έβαζαν τα δωμάτια τους, το καλό δωμάτιο, το καθιστικό, το σαλόνι, είχε πάντα ένα πολύ ωραίο παράθυρο το οποίο έβλεπε τη θέα του κάμπου και του περιβολίου, ας πούμε.
1: Και κάποια ίσως στη θάλασσα.
2: Και φυσικά και στη θάλασσα, σε αυτά που βλέπανε στη θάλασσα. Όπως είναι η πύργη των Ιουστινιανών, που είναι κοντά στο Απόμερο, και είχαν χτιστεί πολύ ψηλά και έβλεπε βέβαια με θέα τη θάλασσα και τα περιβόλια τη θάλασσα.
1: Και είχε και άλλο όροφο
2: και
1: πάνω.
2: Υπήρχε, ναι, μιλάμε για τριόροφα κτίσματα. Μιλάμε, οι πύργοι ήταν όλοι τριόροφοι. Βέβαια, μέχρι σήμερα σώζονται τα διόροφα ή πολλές φορές ο πρώτος όροφος, διότι όπως είπαμε, ο σεισμός του 1881 ήταν πολύ καταστροφικός και χάσαμε τους τρίτους ορόφους. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πολλά κτίρια χάθηκαν τότε στο σεισμό. Και αργότερα ο κόσμος, κάποιοι από αυτούς, φοβούμενοι ενός νέου σεισμού, και οι ίδιοι από μόνοι τους είχαν χαλάσει και τον τρίτο όροφο, γιατί φοβούνταν μην πέσει ολόκληρο το κτίριο και αυτά. Αυτές ήταν λίγες περιπτώσεις. Ναι.
1: Κάτι άλλο αξιοπερίεργο έτσι μέσα στα σπίτια ή έξω.
2: Στα σπίτια, επιβλητικά θα έλεγα, υπέροχες αυλές, ένας παράδεισος πραγματικός. Οι περιηγητές μάλιστα το λένε ότι είναι ο παράδεισος του Αιγαίου ο κάμπος, και αναμφισβήτητα για μένα το θεωρώ ότι είναι πραγματικά ο παράδεισος του Αιγαίου. Σε αυτά τα κτίρια, να σου δώσω να καταλάβεις, Γιάννη, και 10 φορές και 20 φορές,
1: όσες φορές
2: δεν χορταίνεις και τα ανακαλύπτεις πάντα κάτι καινούριο. Από τα πηγάδια μέχρι τις στέρνες, μέχρι τη λεπτομέρεια, δηλαδή πάντα. Και πραγματικά Είναι όλα τόσο διαφορετικά και έχουν τόσο διαφορετικά και αρχιτεκτονικά στυλ, από... Που πραγματικά σε μαγεύει.
1: Φιλοξενούσαν φίλους, ας πούμε, από άλλα μέρη,
2: ναι,
1: εκτός Χίου κλπ.
2: Οπότε
1: θα υπήρχαν και δωμάτια για τους ξένους.
2: Και πολλά δωμάτια. Παλαιότερα...
1: Οι ασχολίες τους ήταν με τα περιβόλια όταν έφτιαξαν.
2: Οι ασχολίες τους κυρίως ήταν με τα περιβόλια. Είχαν τους επιστάτες, τους ανεστάτες, όπως λέμε εμείς εδώ. Είχαν το κοπελάκι. Η γυναίκα του ανεστάτη φρόντιζε. Ο ανεστάτης φρόντιζε βέβαια για την καλλιέργεια των κτημάτων. Αλλά βέβαια ήταν και σαν οι άρχοντες. Είχαν και πολλούς προσωπικούς δεσμούς με τον ανεστάτη. Ήταν πολύ καλοί φίλοι με τον ανεστάτη. Πρόσεχε το σπίτι, το φιλούσε όσα χρόνια. Δηλαδή τον καιρό που κατοικούσε εκτός της κατοικίας οι ιδιοκτήτες. Και η γυναίκα του φρόντιζε πάντα για τα γλυκά, έφτιαχνε τα γλυκά του κουταλιού, καθάριζε το σπίτι,
1: να είναι καθαρό, την κυρία,
2: να έρθει
1: σπιτιού,
2: η κυρία
1: έτσι,
2: βέβαια και τα λοιπά. Και το κοπελάκι βέβαια βοηθούσε τον ανεστάτη και σε πολλά κτήματα βέβαια, μιλάμε τώρα και ζούσαν και πολλοί εργάτες μέσα, οι οποίοι καλλιεργούσαν τα πορτοκάλια, τους αμπελώνες, έφτιαχναν κρασί. Αυτά τα κτήματα ήταν αυτόνομα και γι' αυτό το λόγο τα έκανε, αυτό ήταν ένας από τους λόγους που ήταν μοναδικά αυτά τα κτήματα, διότι δεν χρειαζόσουν να προμηθευτείς κάτι από
1: παρήγαγαν αυτά που χρειάζονταν στο σπίτι,
2: από το κρέας τους,
1: κυπευτικά,
2: μέχρι την ελιά τους, μέχρι
1: τα εσπεριδοειδή
2: και ζούσαν όλο το χρόνο εκεί μέσα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Τώρα, να πούμε λίγο για τις εκκλησίες. Οι εκκλησίες ακολουθούσαν, ας πούμε, το αρχιτεκτονικό σχέδιο των οικειών. Αυτόν τον...
2: Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Δεν πιστεύω.
1: Για αυτοί που είχαν, ας πούμε, δικές τους εκκλησίες.
2: Δεν έχω, δηλαδή, να σου πω την αλήθεια. Όχι. Ο κάθε ένας έφτιαχνε το χαρακτήρα που είχε.
1: Πολλές όμως από το εκκλησίες του κάμπου είναι πετρόκτιστες, με θυμιανούσικη πέτρα.
2: Με θυμιανούσικη πέτρα.
1: Με ωραία καμπαναριά, έτσι.
2: Φυσικά, φυσικά.
1: Βλέπουμε και μέχρι σήμερα.
2: Ναι. Αλλά δεν ακολουθούσε κάποιο έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι.
1: Ήταν έτσι από τις μαρτυρίες, ήταν πιστοί, πίστευαν, ας πούμε, στο. Τα θρησκευόμενοι.
2: Ναι, θα έλεγα ότι πίστευαν.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, γιατί κοίταξε αυτό το μαρτυρί και όλες βέβαια με το να φτιάξει ο κάθε ένας ιδιοκτήτης μία εκκλησία. Και φυσικά και αν πούμε ότι έμεναν και στο εξωτερικό πολλοί από αυτούς, ήταν ένα παραπάνω η αγάπη τους, γιατί ίσως στο εξωτερικό να μην υπήρχε αυτό.
1: Ναι, πολλές οι εκκλησίες μέσα στον κάπου που είναι ιδιόκτητες, έτσι. Λέμε το Ταξιάρχης του Μπατζακλή, ο Άγιος Γιώργης του Βάγια, του Χατζηλουκή, του Μουκατέμι, η Παναγία, εμείς που έχουμε στα
2: και βέβαια με το να κάποιες όπως ας πούμε οι Γαλάτιδες που τη δωρήσανε βέβαια την εκκλησία τους, τη δώσανε στην Επισκοπή. Στην
1: Μητρόπολη,
2: θα πει ότι βέβαια ήταν φυσικά και θέλαν να το δωρήσουν και να πηγαίνει να το επισκέπτει ο κόσμος και να...
1: Έτσι ακριβώς. Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Κατευθυνθήτω. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλ είναι ο Βαγγέλης Κοτατής. Μιλούν για τον Κάμπο.
6: Να μιλήσουμε λίγο πώς έφτασε να εκδοθεί το βιβλίο, γιατί πιστεύω ότι κάποιο χορηγό,
7: ναι,
6: έτσι, θα, ναι, χρειάζεσαι. Ναι, ναι. Το κόστος σήμερα είναι αρκετά μεγάλο.
7: Αρκετά μεγάλο. Ο χορηγός του βιβλίου λέγεται Παναγιώτης Γκαμπράνης, ο οποίος προέρχεται, είναι Έλληνο-Αυστραλός. Mm-hmm. Τυχαίνει να είμαστε φίλοι. Mm-hmm. Και έτυχε να τον φιλοξενήσω εδώ στη Χίο. Είδε τον Κάμπο ο ίδιος, μάλιστα έχει ταξιδέψει πάρα πολύ στη ζωή του και τα ταξίδια ήταν κάτι που του άρεσαν πάρα πολύ. Αλλά ο ίδιος μεγάλωσε από Έλληνες γονείς και οι Έλληνες γονείς του κρατήσανε πολύ το ελληνικό στοιχείο μέσα στο σπίτι. Οπότε ο ένας λόγος που βέβαια ενθουσιάστηκε, αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα βέβαια. Και δεύτερον, όταν αντίκρισε τον Κάμπο
6: και τα κτίσματα,
7: ας πούμε, τα θεώρησε κάτι το πολύ μοναδικό. Και ο ίδιος ήθελε φυσικά να βοηθήσει, χορηγήσει και να βοηθήσει σε αυτή την έκδοση. Μάλιστα. Και τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι χωρίς αυτή τη χορηγία του δεν θα είχαμε αυτή την έκδοση σήμερα.
6: Βαγγέλη, πώς είναι για ένα συγγραφέα η επόμενη μέρα της έκδοσης του πρώτου βιβλίου? Πώς αισθάνθηκες δηλαδή όταν το έπιασες για πρώτη φορά στα χέρια σου, έτσι και βαρύ, ε?
7: Ακριβώς. Να σου πω την αλήθεια, εκείνη την ημέρα δεν το πίστευα. Η πρώτη μέρα είναι πίστευτα συναρπαστική. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος μετά από τόσα χρόνια κόπου και μόχθου, να σου πω την αλήθεια. Είδα επιτέλους το βιβλίο και το έπιασα στα χέρια μου. Όταν πιάνεις, να σου πω την αλήθεια, το βιβλίο στα χέρια σου, είναι σαν να πιάνεις το ίδιο στο παιδί.
6: Μια ικανοποίηση,
7: και είναι ένα πνευματικό παιδί, ας πούμε. Γιατί ξέρεις, το να το δημιουργείς τόσα χρόνια και να βλέπεις να μεγαλώνει σιγά σιγά όπως είναι ένα παιδί. Και οι πρώτες μου λέξεις, αν θες να πεις, αναφέρω, είναι ότι αυτό που είπα είναι ότι όταν το όνειρο γίνεται πραγματικότητα και δεν το πιστεύω το βιβλίο μου, ας πούμε. Βέβαια, αυτό που κυριάρχησε μέσα μου είναι η αίσθηση και η ελπίδα ότι αυτό το βιβλίο θα ταξιδέψει και άλλους ανθρώπους και ότι είναι κάτι που θα υπάρχει και μετά από εμένα και θα μείνει βέβαια παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά βέβαια τους εκδότες των ΑΠ, του Γιάννη Παλιού, που μου έδωσαν mm-hmm. την ευκαιρία να δω αυτή την έκδοσή μου στη, στα βιβλιοπωλεία,
6: ναι, ναι, ναι,
7: να κυκλοφορεί, ναι, που εμπιστεύτηκαν τη δουλειά μου, τέλος mm-hmm. πάντων, ναι, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Κάτι που ήθελα να σε ρωτήσω και το είδα στο βιβλίο και δεν σε ρώτησα προηγουμένως, είναι μια επιγραφή που βλέπω εδώ στο όφυλλο του βιβλίου. Συνηθίζουν να έχουν τέτοιες επιγραφές τα αρχοντικά αυτά που είδες ή μία από αυτές, ναι, δεν ξέρω και που είναι αυτό. Έτσι, ναι, να το αυτό, αναφέρω, απαντανικά και μεταστρέφει τύχη, ναι, ουδείς δενικά. Μη θελούσες της τύχης.
7: Μάλιστα.
6: Πόση σημασία έδινε στην τύχη, ας πούμε.
7: Έχει.
6: Ένα από τα επιγράμματα που είδες.
7: Ναι.
6: Εκεί δεν ξέρω πού είναι αυτό.
7: Αυτό είναι. Τώρα ξεχνάω και εγώ.
6: Σε κάποιο αρχοντικό, τέλος πάντων. Συνήθιζαν να έχουν τέτοιες επιγραφές.
7: Συνηθίζουν. Όπως ας πούμε, ο Γέντης έχει το Σπεύδε Βραδέως.
6: Μπράβο.
7: Ένα παράδειγμα. Το συνηθίζουν κάθε.
6: Στα πόρτια πάνω έγραφαν. Και το οικόσιμο βέβαια.
7: Και το οικόσιμο.
6: Ακριβώς
7: στα πόρτια πάντα.
6: Αλλά θες να γράφουν και τέτοια ρητά, έτσι,
7: να γράφουν, ναι, τέτοια
6: διδακτικά
7: ρητά.
6: Και...
7: Ναι, ναι. Δεν ξέρω που δείχαμε, του Κοκκινάκη είναι και τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ. Αυτό κόψτο.
6: Μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, έτσι, που το έχεις και στη
7: βιβλιοθήκη.
6: Και γι' αυτό σε ρώτησα αν το συνήθιζαν να γράφουν τέτοια.
7: Ναι, ναι, φυσικά και το συνήθιζαν.
6: Μάλιστα.
7: Ο κάθε ένας βέβαια αυτό που να τον αντιπροσώπευε.
6: Μάλιστα, μάλιστα.
7: Σαν χαρακτήρα, σαν άτομο, το έγραφε βέβαια. Ναι.
6: Μάλιστα. Τώρα να πούμε λίγο για τα μελλοντικά σου σχέδια. Τι σχεδιάζεις έτσι για το μέλλον, πώς το σκέφτεσαι?
7: Λοιπόν, είναι πολλά τα σχέδια που έχω mm-hmm. για το πνευματικό μου παιδί, mm-hmm. το βιβλίο. Δεν έχει περάσει ακόμα ένας χρόνος mm-hmm. από την κυκλοφορία του. Mm-hmm. Το βιβλίο κυκλοφόρησε πέρσι τον Αύγουστο.
6: Υπάρχει στα βιβλιοπωλεία εδώ,
7: υπάρχει
6: μπορεί να το βρουν.
7: Υπάρχει στα βιβλιοπωλεία βέβαια και στις εγκαταστάσεις του
6: στο ΑΠ,
7: στη Ροδακανάκη. Στόχος μου είναι να γίνει γνωστό στο ευρύτερο κοινό, στους ξένους, στους διαβάτες, στους
6: περαστικούς
7: από πτυχίο. Ακριβώς. Επίσης πρόκειται να γίνει μια νέα παρουσίαση τώρα mm-hmm. το καλοκαίρι σε έναν από τους χώρους στην καρδιά του κάμπου. Mm-hmm. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, αλλά θα πληροφορήσουμε mm-hmm. βέβαια τον κόσμο. Και βέβαια ένας από τους στόχους μου είναι να γίνει κάποια στιγμή και ένα δεύτερο mm-hmm. βιβλίο με όσο περισσότερο καταγραφές γίνεται, ώστε να μπορούμε να διαφυλάξουμε και να αναδείξουμε τέλος πάντων όσο το δυνατό περισσότερα κτήματα μπορούμε.
6: Μάλιστα, μάλιστα.
7: Ναι.
6: Για την αξία του βιβλίου να σε ρωτήσω. Και ποιος είναι έτσι ο βασικός σκοπός του βιβλίου, που κάποιος θα το πάρει στα χέρια του,
7: ναι,
6: τι θα ωφεληθεί, σε τι έχει να ωφεληθεί?
7: Πέρα από την αγάπη μου και το μεράκι βέβαια για τα παλιά κτίσματα, ο βασικός σκοπός του βιβλίου είναι επομένως να δώσει την ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους, ιδιοκτήτες της περιοχής, τουρίστες, απλούς διαβάτες, ειδικούς και μη, να διαβάσουν μια απλοποιημένη βέβαια, αλλά και ολοκληρωμένη στο δυνατόν γίνεται αυτό, εργασία για τον ιστορικό κάμπο της Χίου, ώστε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να κατανοήσουν την ιστορική σημασία αυτού του τόπου. Ένας ακόμα λόγος είναι να δώσει κίνητρο στις αρχές του νησιού, mm-hmm. αλλά και στους σημερινούς ιδιοκτήτες των ακινήτων της ιστορικής αυτής περιοχής, έτσι ώστε με κάποιο τρόπο να αναλάβουν την ευθύνη για τη συντήρηση και προστασία των κτιρίων αυτών με σεβασμό πάντα στην ιστορία του νησιού, mm-hmm. πάνω απ' όλα. Και βέβαια το βιβλίο, όπως αντιληφθούμε, παράλληλα με την αρχιτεκτονική μελέτη, μελετά και την ιστορία ολόκληρης της περιοχής, αλλά και τον mm-hmm. ανθρώπο τον οποίο έζησαν και έδρασαν μέσα σε αυτά τα κτίσματα. Mm-hmm. Άνθρωποι και κτίρια είναι αλληλένδετα, δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Η καταγραφή βέβαια μέσω ψηφιακής αποτύπωσης μας έδωσε και μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τι υπάρχει και τι σώζεται σήμερα. Κάθε κτίριο ξεχωριστά εξασφαλίζει τη δική του ατομική ταυτότητα και αυτομάτως γίνεται αναλύωτο στον χρόνο, έτσι ώστε ποτέ στο μέλλον να μην ξεχαστεί ο μοναδικός χαρακτήρας και η κληρονομιά του. Και με τη γνώση του χτες κατανοούμε το σήμερα και δημιουργούμε το αύριο.
6: Έτσι ακριβώς. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μπορούν να συντηρηθούν αυτά, να διατηρηθούν, με φροντίδα της πολιτείας, των τοπικών αρχών. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά και για την ιστορία του νησιού μας, αλλά και για το παρόν και για το μέλλον και για τις νέες γενιές και για την ανάπτυξη αυτή που θέλουμε. Πιστεύω ότι ένα ελκυστικό σημείο του νησιού μας που έχει κάτι να δώσει στον επισκέπτη είναι η περιοχή του κάμπου.
7: Ακριβώς.
6: Και τα κτίσματα. Και καλό θα ήταν, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάποια συνεννόηση. Ναι, να γίνει κάποια συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες, τέλος πάντων, κάποια από αυτά να μπορέσουν να ανοίξουν στο κάποιες ώρες, τέλος πάντων, δεν θέλουμε να και ενόχληση βέβαια. Ναι, αλλά να μπορεί να δει κάποιος, ας πούμε, τα πιο σημαντικά από αυτά, όπως ήδη. Υπάρχει, ας πούμε, το Αντουάνικο, νομίζω ότι είναι επισκέψιμο κάποιες ώρες.
7: Το κάποιες ώρες, ναι, νομίζω ναι. Έχει και κάποιες εκθέσεις που είναι κάνει.
6: Ναι, ναι.
7: Όπως είναι, ας πούμε, το Σίτρους επισκέψιμο.
6: Ναι, το Σίτρους.
7: Και αυτό λειτουργούσε κάποτε σαν πανσιόν και σήμερα λειτουργεί σαν καφέ και κάνει διάφορα δρόμενα, θέατρα, χορούς, εκθέσεις.
6: Νομίζω θα είναι προς όφελος.
7: Θα είναι προς όφελος,
6: και δικό μας, τέλος πάντων, των κατοίκων της Χίου, αλλά και των επισκεπτών
7: και
6: που έρχονται.
7: Βοηθάει, βέβαια, και στον τουρισμό.
6: Μέχρι και Σύρια, τώρα που το θυμήθηκα, μέχρι και Σύρια έχει γυριστεί σε ένα τέτοιο αρχοντικό.
7: Στο λεγόμενο του Μέρι Μιγκά, στις κυρίες Γαλάτουλα το σπίτι και στο παλάτι των Μαρκόπολη, το σημερινό Μελέκικο, της κυρίας Μάρο Μελέκου.
6: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να συμπληρώσεις σε αυτά που πιθανό να μην σε ρώτησα.
7: Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους καμπούσους, τους ανθρώπους που πραγματικά με βοήθησαν και με έβαλαν μέσα στα σπίτια τους και με τίμησαν και σε όλους αυτούς τους συνεργάτες και που...
6: Σου έδωσα και αυτή την ευκαιρία και να τα επισκεφτείς και να μιλήσεις μαζί τους, να συλλέξεις τις πληροφορίες, να εμπλουτίσεις το βιβλίο με
7: αλλά και τον κόσμο
6: με
7: που πραγματικά το έχει αγαπήσει πάρα πολύ το βιβλίο. Και για τον ξένο κόσμο και για τον κόσμο του νησιού. Και τους ευχαριστώ για τα καλά τους λόγια, γιατί έχω ακούσει πολύ καλές κριτικές και αυτό με κάνει και εμένα να θέλω να, βέβαια, να προχωρήσω. Και
6: εμείς να σου ευχηθούμε να είσαι υγιής, να είσαι γερός, να έχεις τη δύναμη να προχωρήσεις όσο γίνεται περισσότερο και σε μια νέα έκδοση βιβλίου. Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν σήμερα μαζί και συζητήσαμε αυτά στον χρόνο αυτό της εκπομπής μας για τον κάμπο. Ας πούμε έτσι να κάνουμε και μια μνήμα σαν αφιέρωμα στη μνήμη του πατέρα σου,
7: ναι,
6: που ξέρω ότι θα χαίρεται και εκείνος από εκεί ψηλά που
7: πολύ
6: βρίσκεται,
7: ναι,
6: και θα έχεις την ευχή του να προχωρήσεις και να ευοδοθεί και να είναι καλοτάξιδο το πόνημά σου αυτό και να έχεις καλή συνέχεια, να ευοδοθούν τα μελλοντικά σου σχέδια.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ με τη σειρά μου που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να βρίσκομαι σήμερα εδώ και εύχομαι πραγματικά ο κάμπος της Χίου να γίνει γνωστός σε όλο τον κόσμο.
6: Έτσι,
7: και
6: έτσι.
7: Αυτός,
6: είναι πραγματικό κόσμημα, έτσι
7: είναι
6: και είμαστε υπερήφανοι και τυχεροί.
7: Είναι κάτι το μοναδικό
6: που υπάρχει.
7: Όλοι αυτό που όσοι έχουν ταξιδέψει αυτό λένε ότι δεν έχουν ξαναδεί κάτι παρόμοιο στο είδος του και μακάρι να σωθεί για τις μελλοντικές γενιές, γιατί πραγματικά είναι κάτι
6: αξίζει,
7: το οποίο αξίζει για όλους μας.
6: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητοί τηλεθεατές, που μας παρακολουθήσατε. Πιστεύω ότι δώσαμε στον σύντομο αυτό χρόνο της εκπομπής μας, δώσαμε ένα δείγμα για την αξία που έχει η περιοχή του κάμπου και που πρέπει να είμαστε κι εμείς περήφανοι και να αισθανόμαστε αυτή την ευγνωμοσύνη προς όσους κατοίκους σήμερα συντηρούν και έχουν στην κατοχή τους τέτοιου είδους κτίσματα. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το ψάρι ταιριάζει με το καλοκαίρι και καλά θα κάνεις να το εντάξεις περισσότερο τώρα στη διατροφή σου. Προτίμησε τα μικρά ψάρια που μπορείς να φας με το κόκαλο. Αυτά θα σου προσφέρουν και ασβέστιο και φόσφορο. Τα απαραίτητα μέταλλα για την υγεία των οστών. Με ένα ψάρι, δυο τριγόνια δηλαδή.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, όλα τα ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα 20% φθηνότερα. Φέτα τρικάλων pop δοχείο 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 7 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνολικά 17 παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16, αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και μη επανδρομένα αεροχήματα και εικονική αερομαχία καταγράφηκαν χθες πάνω από το Αιγαίο μεταξύ Λέσβου και Λίμνου. Χωρίς τις αισθήσεις της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το απόγευμα της 5ης 40χρονη, η οποία βρέθηκε κρεμασμένη από τους οικείους της στο σπίτι της στα Λιβάδια. Την οριστική μορφή της κυκλοφοριακής μελέτης με πεδίο παρεμβάσεων το κέντρο της πόλης Ισχύου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο παρουσία του μελετητή συγκοινωνιολόγου Στέλιου Ευσταθιάδη. Βασική κατεύθυνση της μελέτης είναι η μείωση του πλάτους των δρόμων στα 6,5 μέτρα ώστε να μειώνεται και η ταχύτητα των οχημάτων με διαπλάτηση των πεζοδρομίων και με παράλληλη στάθμευση οχημάτων και όχι σε γωνία ή παράνομο όπως συμβαίνει σήμερα. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα εγκαινιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπη στο Γαλλιώς. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν στις 5 Αυγούστου δύο ανήλικα άτομα, η Μεδαπός και Αλλοδαπός, διότι ενεργώντας από κοινού μπήκαν από ανασφάλεια στο παράθυρο σε οικία και αφαίρεσαν πορτοφόλι, φορητή συσκευή φόρτισης και τραπεζική κάρτα. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές αξίας 70 ευρώ. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Επίσης συνελήφθη στις 5 Αυγούστου Μεδαπός, διότι κατήχε στην οικία του ποσότητα κατέργασης κάναβης βάρους 170 γραμμαρίων περίπου, η οποία κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιέμφθησης Δίωξης και Ξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου. Συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την ενίσχυση των δεσμών με την ομογένεια και την προώθηση δράσεων για το Βόρειο Αιγαίο είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Απόδημου Ελληνισμού Παντελής Μπουρνιάς. Κύριο αντικείμενο αποτέλεσε η ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με την ομογένεια. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στοιχείο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Το Σωματείο Οικοδόμων Χίου ενημερώνει τους οικοδόμους ότι από σήμερα Παρασκευή καταβάλλεται το αδειοδορόσιμο Αυγούστου 2026. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς από την περιοχή του Αγίου Ιάννη Προδρόμου στην πόλη της Χίου ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες απόκσισης ασφαλτικού οδοστρώματος και νέας ασφαλτόστρωσης αύριο Σάββατο 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Την επίσημη πρώτη του κάνει το μη κερδοσκοπικό σωματείο ενισχύω Σύλλογος Νεολαίας Χίου σήμερα Παρασκευή σε 7 το απόγευμα στο περιβόλι στον Κάμπο. Θα παρουσιάσει τους στόχους του σε συνάντηση που διοργανώνει με το κοινό.

0: καθώς και την πρόταση που καταθέτει στο Δημοχείο να διεκδικήσει το πρόγραμμα Πρωτεύουσας Νεολαίας 2027. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα «Πάμε στο μπάνιο» από 10 έως 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22 713 51 720, 22 713 51 723, 22 713 51 726, Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την 3η 11 Αυγούστου στη Σικιάδα, 9 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου, περιοχή Ταμπάκικων, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 προς ξενοδοχείο, 12 το μεσημέρι με 3, περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννίρη Φραγκοβούνη, 12 το μεσημέρι με 3, περιοχή Αγίου Γεωργίου Καρφά. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσό, σήμερα Παρασκευή 8.30 το βράδυ, διοργανώνει στο σχολείο της Βολισσού την πολυμεσική performance «Μουσική για αργαλιό» με την υφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη στη Χίο για μία και μοναδική εμφάνιση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μύρου Νόστος σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου διοργανώνει την Ολονύχτια Ανάγνωση των Ομηρικών Επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Ροντάδου δίνει παράσταση σήμερα Παρασκευή στο Βίκη στις 8.30 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Όντιν Ντιπεϊρόν σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλούβα. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι στα Ψαρά, σήμερα 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο «Μύρο Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής» σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Σάββατο 8 Αυγούστου, 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση με το έργο «Το κοροϊδάκι» της Δεσποινίδας των Τσιφόρου Βασιλιάδη. Κυριακή 9 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην παραλία Κατσούνη, παιχνίδια χωρίς σύνορα, και το βράδυ της Κυριακής στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος στις 9 συναυλία με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Διήμερες θα είναι και φέτος οι λατρευτικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εορτής του Αγίου Εμιλιανού στον εορτάζοντα Ιερού Ναό της Καλλιμασιάς, ξεκινώντας σήμερα 7 το απόγευμα με την τιμητική διαθαλάσσης μεταφορά της εικόνας του Αγίου από το λιμάνι του Αγίου Ιωάννου ως το μόλο του Αγίου Εμιλιανού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολείων Χίου το Κάστρο διοργανώνει το Φεστιβάλ Αρμογέ 7 με 14 Αυγούστου. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάζουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορία ισχύου. Θα ακολουθήσει η αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Κυριακή 9 Αυγούστου η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολείων θα παρουσιάζει το έργο «Γιατρός με το Ζόρι». Δευτέρα 10 Αυγούστου θα δοθεί μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από Αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στον αύριο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα θα πραγματοποιηθεί ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στοιχείο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα πίξελς», απευθύνοντας ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης στη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου, αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο, Καλοπλήτου 44. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδας Γάμα Βερίδης αναλαμβάνει φέτος τη διοργάνωση της γιορτής Μαστίχας που θα γίνει αύριο 7.30 το απόγευμα στην Ελλάδα. Συναυλία της Μαρίας Καλαγκιά και του Γιώργου Μισετζή το Σάββατο 9 το βράδυ στο Φως της Βίγλας, στο Τηγάνι της Ιδηρούντας. Τα έσοδά της θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή τιμίου ξύλο. Η εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει την Κυριακή 7.30 το απόγευμα στο Οθωμανικό Λουτρό στο κάστρο της Χίου την παρουσίαση του βιβλίου των συγγραφέων Ιόλης Βιγκοπούλου και Αλίκης Ασβεστά με τους Ευρωπαίους περιηγητές στα χαμάμ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει για μία ακόμη παράσταση τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 8.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 53%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χίος.
3: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
3: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Πρόσεχε, μην κάνει διακοπές εκείνη και κλαις εσύ. Πολύ αισιόδοξα σε βλέπω. Καλημέρα. Έλεγα ότι θα τιμήσεις τη μνήμη του Κώστα Βίρβου, αλλά εσύ το έχεις ρίξει το καλοκαίρι.
1: Δεν ταιριάζει πρωί πρωί και τιμώ τη μνήμη του Αντώνη Βαρδί.
2: Πρώτα τρέχω στα νησιά χωρίς εσένα πια.
1: Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948. Αντώνης Βαρδής που έφυγε από τη ζωή το 2014 αφού πάλεψε 23, αν δεν κάνω λάθος, για να δω, 23 χρόνια, ναι, με τον καρκίνο.
0: Μπράβο. Καλημέρα σας. Ο Δομέτιος γιορτάζει, νομίζω, κάτι να δεις. Ναι, ο Δομέτιος. Ο Δομέτιος.
1: Ο Αστέριος, η Αστερία, η Αστέρο και ο Νικάνορ. Γιατί είναι ο σιωμαρτύρων Αστερίου του Θαυματουργού και Δομετίου του Πέρσου.
0: Παραμονή τα Γιουμιλιανού είναι, μωρέ. Παραμονή τα Γιουμιλιανού.
1: Είναι και αυτό.
0: Τώρα τι. Και υποδεχόμαστε εδώ τους επισκέπτες μας. Έλληνες τε και αλλοδαπούς. Τους αλλοδαπούς για πολύ καιρό δηλαδή. Καλά τώρα.
1: Τι. Τι.
0: Τι. Και σκέψου ότι θα το βάλουμε το καλώδιο, είπαμε. Ότι θα το βάλουμε. Ότι θα το βάλουμε.
1: Τι έγινε και έχω χάσει επεισόδιο.
0: Τίποτα δεν έγινε, μωρέ. 17 παραβιάσεις.
1: Εντάξει.
0: Εξηγά τώρα. Και μια εικονική αρωμαχία πάνω από τη Λέσβο. Λέσβο Λίμνο, μεταξύ Λέσβο Λίμνο. Έτσι είναι, παιδιά. F-16 και οπλισμένα, παρακαλώ. Και παραβιάσεις και έξοδοι στο Αιγαίο και οπλισμένα. Εντάξει. Μία μόλις μέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο ενός γαλλικού επενδυτικού ομίλου κλπ. Κλπ. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Κύπρος έχει πάντως ρεύμα, δε. Περιμένει από εμάς. Γιατί απερίμενε. Κοίτα μακράν. Το πολιτικό προσωπικό κινείται εις ρυθμούς καλοκαιριού.
1: Καλημέρα, έχουμε μια καλημέρα από το πρώτο σύστημα ναυτοπροσκόπων Βροντάδου που είναι κατασκήνωση στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Κοντιά Λίμνου.
0: Μπράβο ρε παιδιά, καλημέρα, μας ακούτε εκεί, καλημέρα χιωτάκια. Στη Λίμνο, μπράβο ρε, ωραία. Άλλη φύση εκεί, άλλο πράγμα εκεί. Απέραντες εκτάσεις εκεί.
1: Από τη Λίμνο δεν απογειώνονται τα μαχητικά που αναχαιτίζουν τα αντίστοιχα τουρκικά που
0: ανάλογα, ανάλογα. Εγώ απλά θέλω να πω ότι σύμφωνα με τα ταζγραφάς. Με τα σγραφά, μετά την εποχή των παχιών Αγελάδων.
1: Μετά την εποχή των παχιετών, ήξερα.
0: Όχι, των παχιών Αγελάδων, ακολούθησε μια εποχή ισχνών Αγελάδων. Ναι. Ναι.
1: Πάντα μετά τις παχιές. Ναι,
0: θα κλάψουνε μανούλες. Εννοώ την μονομέρεια του τουρισμού από την Τουρκία.
1: Εντάξει, έτσι. Αυτό είναι προσωρινό.
0: Ναι,
1: εξάλλου, προσωρινό, κάνουμε ό,τι μπορούμε να τελειώσουμε το αεροδρόμιο, να έρθει και
0: μπράβο,
1: ο υπόλοιπος.
0: Εντατικές εργασίες, αλέθουν εκεί, αλέθουν εκεί, αλέθουν εκεί.
1: Τι αλέθουν.
0: Τον αλάθεστο έχουν. Ό,τι θες. Ο καλός ομίλος, όλα τα αλέθη.
1: Εγώ πάντως βλέπω ότι όλο και ψηλώνει.
0: Αδέλφια. Ναι, μωρέ, μιλάμε έτσι. Μισοούρο να έχει πάει. Λοιπόν, εντάξει.
1: Εντάξει τι. Χθες έβλεπα, προχθές μάλλον, έναν Τούρκο με ένα...
0: Έναν Έλληνα.
1: Όχι, έναν Τούρκο.
0: Α.
1: Είχε τη γυναίκα του, τα δύο του παιδιά. Μεγαλούτσικο το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ενοικιαζόμενο, ήταν εκ Τουρκίας. Και ανέβαινε. Ανέβαινε.
0: Ανέβαινε, αφού ήταν η φορά, ανέβαινε. Κατεβαίνει ο άνθρωπος.
1: Την οδό ψυχάρη. Για να πάει να βρει τον Κρόνο, τα παγωτά.
0: Ωραίος. Ωραίος.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
0: Τίποτα.
1: Δεν υπάρχει σήμα της τροχέας. Δεν λέω ότι είμαστε οι καλύτεροι του κόσμου όσον αφορά την οδική σήμανση. Αλλά δεν υπάρχει και κάποιο σήμα της τροχέας που οι συμπαθείς γείτονές μας να το αναγνωρίζουν. Δηλαδή είναι διαπιστωμένο ότι δεν βλέπουν τα στόπ.
0: Ούτε οι Έλληνες θα αναγνωρίζανε τα σήματα, σε πληροφορώ, εάν ξέρανε ότι δεν θα φάνε κλίση. Είμαι... Κόβω το κεφάλι μου.
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι δεν είναι. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
0: Διότι και να επιβληθεί η κλίση, δεν θα πληρωθεί. Διότι η Ελλάς βρίσκεται 50 χρόνια πίσω από την γειτονική χώρα.
1: Το θέμα είναι.
0: Στη γειτονική
1: είναι
0: χώρα, ναι, μόλις κάνεις παραβίαση.
1: Ναι, το ξέρουμε, εντάξει.
0: Όχι, το ξέρουμε. Απευθείας περνάει ηλεκτρονικά. Και μόλις πας να βγεις έξω, να ξαναγυρίσεις στην Ελλάδα.
1: Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό.
0: Πρέπει να πληρώσεις.
1: Το ζήτημα είναι να μην σκοτωθούμε ανάμεταξύ μας.
0: Αυτό θα γίνει αργά ή γρήγορα. Στο μεταξύ όμως παραμένουμε, επαναλαμβάνω, 50 χρόνια πίσω. Η εποχή μπλοκάκι,
1: στυλουδάκι
0: και αυτά έχουν, είναι της παλαιοντολογικής περίοδου.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε βάλει και κάμερες. Που έχει στοιχείο.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Αλλά είδες τι πάθανε οι Αθηναίοι. Βάλανε τις κάμερες για να δίνουν τις κλήσεις. Και έχουν αλανιάσει οι επιτίδιοι που στέλνουν μαϊμού κλήσεις.
0: Είναι Ελλάδα εδώ. Είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Αλλά λέμε τώρα. Σου λέω γιατί γίνονται οι παραβιάσεις αυτές.
1: Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Ίσως, δεν ξέρω, ο κύριος Καλανδρόπουλος και ο κύριος... ο αστυνομικός διευθυντής ψάχνω να βρω.
0: Τον Αραμπατζή ψάχνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, τον Αραμπατζή ψάχνει.
1: Ίσως πρέπει να συσκεφθούν και να σκεφτούν, παρότι καλοκαίρι και καταλαβαίνω ότι και το προσωπικό έχει άδειες, πώς μπορεί η παρουσία και μόνο αστυνομικό να αποτρέπει ίσως κάποια πράγματα.
0: Α σου πω εγώ. Κύριε αστυνομέ, και το τόπο.
1: Οι Τούρκοι κάνουν έτσι.
0: Όχι, τους Έλληνες.
1: Εγώ του είπα ότι ξέρεις.
0: Το φάρμακο του παιδιού. Το φάρμακο.
1: Τι το φάρμακο.
0: Σου κάνω το μεσοματίζω.
1: Μα δεν άκουσες. Τι? Αλλάζει τώρα.
0: Αλλάζει το φάρμακο.
1: Όχι, αλλάζει.
0: Το παππού περιμένω, τον παππού.
1: Η κυκλοφορία περιμετρικός του κήπου.
0: Μόνο έτσι θα γίνουμε άνθρωποι. Αυτή η μελέτη. Λες το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, μα εγώ το έχω πει αυτό. Ο Έλληνας καταλαβαίνει μόνο από πατσίδια. Τάκ, μέσα στη μούρη. Πάμε παρακάτω. Επόμενος.
1: Δεν είπε αυτό ο κ. Ευσταθία.
0: Τι είπε.
1: Τι είπε.
0: Τι είπε. Τι είπε. Να μην μπορώ να παρκάρω, είπε. Μόνο έτσι καταλαβαίνω. Να μην μπορώ να παρκάρω. Μα θα έχω μετρήσει 700 οι οποίοι διπλοπαρκάρουν στην Πολυτεχνείο και τη Δημοκρατία, περιμετρικά του κήπου θέλω να πω, που τελειώνει όπου να είναι.
1: Όχι όπου να είναι.
0: Γιατί έχουν να πάρουν ψωμί, γιατί έχουν να πάρουν.
1: Φάρμακα.
0: Φάρμακα να παπλαιώσουν την τηλεφωνική.
1: Κινητή τηλεφωνία.
0: Μπράβο. Λοιπόν, αυτό. Άρα λοιπόν πολύ καλά Αυσταθιάδης λέει κομμένη. Η αυτή. Μόνο ένα ρεύμα. Οπότε άμα σταματήσεις θα φας ξύλο. Να κόψεις την κυκλοφορία. Αδέλφια, αυτός που κατάλαβε το χιώτη ήταν ο Μενής, τον οποίο εγώ πολέμησα όσο μπορούσα, γιατί διαφωνούσα με την οτροπία του. Αλλά ήταν ο μόνος που κατάλαβε την οτροπία του χιώτη. Η κατσίκα θέλει καπίστρι. Δεν τις άφησες το τυράφι, τις ελεύθερη. Θα πάνε σου φάει τις ντομάτες. Λοιπόν, αυτό που έκανε, που γέμισε όλη τη γη ο κολονάκια. Όλη τη γη ο κολονάκια. Κολονάκια, ντουβάρια, να τα βλέπεις και δεν μπορεί να πατήσει πάνω. Αυτό χρειάζεται να γίνει και για την υπόλοιπη κυκλοφορία. Η παιδεία τελείωσε. Μας τελείωσε η παιδεία. Όσοι πήραμε. Εγκρίθηκε αυτή η μελέτη, Ευσταθιάδη?
1: Κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβουλίο.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Δεν είπανε πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται.
0: Άλλο αυτό, σε παρακαλώ πολύ. Προηγούνται τα μεγάλα έργα. Ένα από αυτά είναι και η παράδοση του Δυτικού Κήπου, η οποία θα γίνει της Αγιάς Μαρκέλας.
1: Του 27 ή του 28? Γιατί σύμφωνα με την παράταση, παράταση του 28 θα παραδοθεί ο κήπος.
0: Την πρώτη παράταση.
1: Του Υπουργείου.
0: Του Υπουργείου, γιατί δεν σου είπε κανένας ότι δεν υπάρχει δεύτερη.
1: Δεν ξέρω.
0: Ε, πώς δεν ξέρεις?
1: Αφού δεν ξέρω.
0: Θα υπάρχει. Λοιπόν, εντάξει, εχθές είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός. Τα ξέρω ότι τα ξέρετε τα δυσάρεστα. Με μια 40χρονη η οποία έθεσε τέλος στη ζωή της διά της μεθόδου του απαγωνισμού, στην περιοχή Λιβαδίων αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.
1: Εντάξει, αυτό τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το λέμε.
0: Τι είναι η αλήθεια, τι να κάνουμε.
1: Το ξέρουμε.
0: Το λέμε, να μην το λέμε, και για να το λέμε το ξέρουμε. Τι να πω εγώ τώρα, δεν το ξέρουμε, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι δυσάρεστη είδηση. Και δεν σημαίνει ότι η μισή εξημών έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Ξατάται σε ποιο βαθμό τα έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια τραγική ιστορία. Η κυρία κατέληξε πριν πάει στο νοσοκομείο, δηλαδή στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε νεκρή. Λοιπόν, αυτά γίνανε χθες το απόγευμα στα Λιβάδια. Την ώρα που μεταδίδαμε την θεία λειτουργία. Όχι θεία λειτουργία.
1: Παράκληση.
0: Την παράκληση.
1: Της στην Παναγία.
0: Στην Παναγία.
1: Παρακαλούμε εμείς την Παναγία να κάνει τι.
0: Ό,τι μπορεί να κάνει η καμία είναι και αυτή.
1: Να μας σώσει.
0: Ό,τι μπορεί να κάνει. Και ο Δεσπότης τον είδα. Γονάτισε και ο Δεσπότης γονάτισε την παρακάτησε την Παναγία μας. Και γονάτισε μου Δέσποτα.
1: Αυτή στον αγώ είναι άλλη Παναγιά.
0: Όχι, δικιά μας είναι.
1: Α, και ίδια αυτή,
0: είναι. Η Παναγία.
1: Η Ναγούσενα. Έχουμε και την Παγούσενα. Έχουμε και τη Μούτσενα.
0: Ποια σας λέω Παναγία τώρα?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τα έχω γράψει. Τα έχω γράψει Παναγία. Ήταν όλα κατανεκτικά, οι καταναλωτές είναι έτσι ευλαβείς. Είχαν και το φυλάκιο δίπλα του στρατού.
1: Το οποίο θα εκκλησιάστηκε υποχρεωτικός.
0: Τι θα πει υποχρεωτικός, ρε, και ήταν τα παιδιά που να πάνε.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Ήταν και ο ταξιέρχος, οπότε θα.
0: Τι είπα, τον ταξιέρχο, του το είπα.
1: Μια εβδομάδα γυάλισμα.
0: Στρατηγέ μου, λέω, αναφέρω, λέω, φυλάκιο είναι αυτό. Τι είναι αυτό, λέω, στρατηγέ μου.
1: Γιατί?
0: Τι είναι, μου λέει, φυλάκιο. Μα εγώ, λέω, ήμουνα και εγώ σε φυλάκιο. Ούτε ρεύμα είχαμε, ούτε νερό είχαμε. Ούτε...
1: Επέρασαν οι εποχές αυτές.
0: Μα μου λέει, είμαστε στον πόλεμο του 40, όχι του 40, πιο μετά είμαι εγώ. Καλά, εν πάση περιπτώσει, σήματα φανταράγια είναι ερκοντήσιο μέσα.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Αναγία μου. Μάρμαρα κάτω, φώτα, φώτα αυτά, τραπέζια, τι βιβλία, τι είναι εδώ, τι είναι εδώ. Ρε πάω και εγώ τώρα, Μανίνα.
1: Φυλάκιο, όχι καταναγκαστικά έργα.
0: Να πάω να υπηρετήσω. Άσε που είναι σε ένα μέρος που βλέπεις τον εχθρό, είναι από κάτω σου ο εχθρός.
1: Στην παραλία.
0: Ναι, ωραία Παναγιά μου. Και έχουν και καλή διόπτρα.
1: Τα φέρνει κοντά.
0: Δίπλα σου.
1: Α.
0: Ναι.
1: Το λοιπόν,
0: ναι.
1: Η ώρα πλησιάζει 8 και 19. Όπως είναι και το τηλέφωνο του ιδιωτικού κταίου.
0: Όσον ούπο το δημόσιο κταίο θα ανοίξει μαζί με το δημοτικό κήπο και τα μεγάλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
1: Τα οποία θα έρθει να εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το είχε υποσχεθεί στην Απλοταριά στις προηγούμενες ευρωεκλογές.
0: Εδώ εκεί που μίλησε, εδώ εκεί έπεσε το κεραμίδι.
1: Το είπα εγώ.
0: Το έπεσε.
1: Αλλά δεν έπεσε την ώρα που μίλαγε.
0: Όχι, πέρασε, έπεσε προθέσει.
1: Εξάλλου εκείνο ήταν στο κενό.
0: Κυκλοφορείτε με κράνος. Ναι, το νέο σλόγγαν παίζει. Κυκλοφορείτε, παίζει με κράνος. Πρέπει να είναι. Αν δεν κάνω λάθος, 10 μέρες, ξέρω εγώ, 8, 7, 10. Που έχουμε εσύ, έχουμε πει ότι πάνω από τις λουκουμάδες του Μανάρα, στη γωνία. Δεν φταίει ο Μανάρας, από πάνω, από πάνω. Το πάνω ακίνητο, το πάνω ακίνητο. Κρέμεται ένα κουτί. Κρέμεται, ρε παιδιά, ένα κουτί. Σιδερένιο, κρέμεται. Το έχουμε φωτογραφίσει. Το έχουμε δημοσιεύσει. Δεν βαριέσαι. Αλφα κάπα. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι στην Αμερική. Δεν ξέρω πού μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι αδιάφορος. Μπορεί να έχει το έχει πει σε εργάτες και δεν πηγαίνουν οι εργάτες του. Δεν ξέρω. Εισαγγελέας υπάρχει, αστυνομία υπάρχει, δήμος υπάρχει, τι ανάθεμα υπάρχει. 10 μέρες στέκεται, μα δεν θα πέσει. Θα πέσει και θα σκοτώσει ανθρώπους. Μα αυτό έχει δημοσιευθεί. Άμα γίνει η στραβή, κάποιοι θα πάτε μέσα. Το λέω για να το ξέρετε. Είναι δημοσιευμένο 3 φορές. Όχι μια, 3. Τι κουφαμάρα υπάρχει, ρε γάμο το.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Παίρνει αρχείους αν θα πάτε σήμερα στο Παντοπολείο και έχετε ανάγκη να πάρετε χαρτί υγείας ή χαρτοπεσέτες ή τραπεζομάντλια από χαρτί. Να αποτιμήσετε την τοπική βιοτεχνία του Λίπα, η οποία έχει μεγάλη ποικιλία και πολλά χρώματα.
1: Και αρώματα.
0: Αρώματα δεν έχει.
1: Α.
0: Ναι. Έχει όμως χρώματα. Να παίρνεις το καφέ, άμα είναι για απορροφητικό.
1: Το καφέ είναι πιο καλό.
0: Ναι. Όχι, δεν το παίρνει κανένας άλλος.
1: Είναι πιο απορροφητικό.
0: Το έχει πιο αυτή, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν το παίρνουν γιατί είναι καφέ. Έχει ράτσι σμόκο στο χαρτί, το ξέρετε.
1: Ναι. Τα τουλίπα πάντως είναι δικά μας και πρέπει να τα προτιμάμε και μόνο γι' αυτό. Ναι. Και είναι και ποιοτικά, έτσι.
0: Έτσι. Ήταν ένα βγει ο Σταύρος ο Μεγαλίδης να πήγε το σκύλιο.
1: Βγήκε.
0: Τέτοια ώρα. Ναι, βγήκε και μετά ξέρεις τι έγινε μετά.
1: Μαζέψαν το σκύλιο.
0: Ποιο σκύλιο μαζέψαν. Βγήκε η μισή χείος και γράφει στην αλήθεια από κάτω που έχει σκύλιο σε αδέσποτους. Να πάνε να τους συλλάβει ο Δήμος. Είναι μεγάλο πρόβλημα.

0: Και δεν είναι μόνο τα προβλήματα αυτά. Χθες είχαμε ένα άλλο.
1: Συνελήφθησαν προχθές.
0: Μάλιστα.
1: Στοιχείο, δύο ανήλικα άτομα. Ημεδαπός και αλλοδαπός, δικός μας και ξένος.
0: Κάνανε παρέιτσα.
1: Διότι ενεργώντας από κοινού, μπήκαν από ανασφάλιστο παράθυρο σε οικία και αφαίρεσαν πορτοφόλι που περιείχε το χρηματικό ποσό των 30. Για 30 ευρώ μπήκανε.
0: Για συνέχιση παρακάτω.
1: Φορητή συσκευή φόρτισης, powerbank και τραπεζική κάρτα. Ακολούθως, χρησιμοποιώντας την κάρτα που βρήκαν κωδικούς, πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές αξίας 70 ευρώ περίπου. Μα πώς δεν έρχεται
0: κωδικός,
1: ιστορίες, τέλος πάντων. Καλά, ο άλλος είχε την κάρτα μαζί με τον κωδικό.
0: Πού να θυμάται, ρε. Ξέρεις εγώ πόσους έχω δει που πάνε και παίρνουν μαϊντανό και δίνουν την κάρτα. Και του λέει ο άλλος και το πίνει ποιο είναι. Λέει ένα λεπτό να το δω, λέει. Ανοίγει το δω και ξέρει τι το βάζει. Τι λες εσύ τώρα. Να μην αγοράζω με κάρτα. Εδώ μου δίνουν πάλι να τη βάλω στο πόδι μου σε διδερένια. Αν την αγνοήσω. Ξέρει η εφορία πότε παίρνει μαϊντανό. Για το μαϊντανό τι νοιάζει, τα υπόλοιπα τι νοιάζουν. Λοιπόν, οι γονείς συνελήφθησαν διότι είναι και δύο ανήλικοι. Μάλιστα. Έχουνε μέλλον από ό,τι βλέπω εγώ.

0: ενημερώνει τους διερχόμενους οδηγούς ότι στην περιοχή του Αγίου Άνου Προδρόμου πραγματοποιούνται ασφαλτοστρώσεις. Παρασκευή, Σάββατο, 7 το πρωί έως 5 το απόγευμα. Σε 15 μέρες θα περάσει από εκεί ξανά να ξυλώσουν, να βάλουν την οπτική ίνα. Έτσι δεν γίνεται, γίνεται κάτι άλλο. Προχθές ήταν για Σαρακίνα εκεί στις πολυκατοικίες μέσα και κάνανε ασφαλτόστρωση. Τα κάνανε, μιλάμε, ωραία δουλειά. Περιμένουν να πάνε να σκάψουν τώρα.
1: Καλά, αυτό γίνεται. Πώς το λένε, ασφαλτοστρώσαν όλο το φραγκομαχαλά εκεί πέρα τη, εσωτερικά της εκκλησίας.
0: Ωραία,
1: και τώρα το ξανασκάβουν για να περάσουν και περνάνε οπτική ίνα.
0: Και πού να δεις, μετά τώρα έχω διαβάσει ότι βγαίνει και άλλη οπτική ίνα, πιο καλή ακόμα.
1: Όχι, βάζουν ένα καλό, δύο, βάζουν πολλά.
0: Καλά.
1: Νομίζω θα το προβλέψουν αυτό.
0: Ναι, καλά, λίμωνο, αυτά γίνονται με πρόβλεψη. Με προγραμματισμό και πρόβλεψη. Όλα.
1: Επίσης δεν έχω καταλάβει ποτέ.
0: Ωραία, δεν σώζεται, μου λέει ο στρατηγός. Δεν σώζεται αυτή η χώρα με τίποτα. Γιάννη.
1: Εντάξει, σώζεται, τι να κάνουμε.
0: Δεν σώζεται, ναι, λες, ναι.
1: Όποιος πρόλαβε να φύγει, έφυγε.
0: Α, μπράβο. Για συνέχεια.
1: Οι υπόλοιποι δεν έχω καταλάβει. Όταν ρε παιδί μου περνούσαμε το δίκτυο αποχέτευσης. Ή τώρα όπου δεν υπάρχει και περνάμε νέο δίκτυο αποχέτευσης. Γιατί δεν αφήνουμε αναμονές, μόνο μετά πρέπει να σκάψει ο άλλος κάθετα να πάει να βρει τη σωλήνα και να συνδεθεί.
0: Αυτά γίνονται σε χώρες απολύτιστες, στην Ευρώπη. Εδώ είμαστε στην Αφρική. Όχι η Αφρική. Κάτσε, γιατί μου έχει πει να μιλήσει. Όχι, πάμε, πατρίνο. Εντάξει, γι' αυτό το διορθώνω. Εννοώ την κεντρική Αφρική. Δεν εννοώ την Νότια Αφρική. Προς Θεού τώρα.
1: Σουδάν, ας πούμε.
0: Ναι, και την κεντρική Αφρική. Κεντρική Αφρική.
1: Σουδάν αντιμετωπίζει μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις.
0: Εχθές λέει δεν είχαν νερό.
1: Το Σουδάν.
0: Με παίρνει τηλέφωνο. Όχι στον Άγιο Άνω το Θεολόγο.
1: Α, ο Βροντάδος πήγε το νερό.
0: Και στην Ευαγγελίστρια τους είπανε, λέει, ότι.
1: Μα είδα εγώ χθες το βράδυ και δίνανε με βιτία.
0: Ναι. Θα πάρουν πρώτα οι κάτω.
1: Ποιοι είναι οι κάτω?
0: Που έχουν τα μαγαζιά, λέει, και τα νοικιαζόμενα. Θα πάρουν πρώτα οι κάτω, τα κάτω και μετά θα πάρουν πάνω.
1: Εντάξει, κάτω πάνω.
0: Παιδιά, ένα λεπτό, ρε παιδιά. Όλοι μαζί μπορούν να πνιγούμε στο νερό. Εξάλλου το φάρμα έχει ολοκληρωθεί. Είναι τελειωμένο.
1: Φέρε να διαλέξουμε κανένα κρέας.
0: Δηλαδή λειτουργικά είναι έτοιμο, δεν.
1: Τι γίνεται με αυτό?
0: Το θυμάται κανένα?
1: Το Μάη θα καταθέταμε τα χαρτιά για άδεια. Μας απάντησαν ότι λείπει αυτό, είναι εντάξει, προχωράμε.
0: Βλέπεις κανέναν ενοχλείται?
1: Ο υπουργός μας τι λέει?
0: Τι να πει ο υπουργός μας? Ο υπουργός μας έχει πάρει εκεί ο Σαμπετονάκη και όπου δει, εχθές και εγώ στον Άγκο πόσους είδα και παίζανε νερό.
1: Σιγά με είναι Μπετονάκη ο Νότης.
0: Γιατί να μην έχει Μπετονάκη?
1: Πού ήταν χθες?
0: Ο Νότης.
1: Ήταν στο Παράκληση. Όχι. Γιατί?
0: Την Κυριακή γιορτάζει.
1: Γιορτάζει την Κυριακή, γιορτάζει το άλλο Σάββατο. 15 Αυγούστου γιορτάζει.
0: Αλήθεια, εγώ θα πήγαινα την Κυριακή, θα πάω.
1: Άλλο πότε κάνει τη γιορτή.
0: Α, κάνει. Και γιατί κάνει γιορτή, παρακαλώ πολύ, αφού λέγεται Νότης?
1: Για, εκ του Παναγιώτης. Από πού νόμιζες πως βγαίνει το Νότης?
0: Να το λένε
1: από τον Εμπότης.
0: Όχι καλέ, τον Εμπότης.
1: Από τον Παναγιώτης. Άρα. Κοιμάς ανάμεικτος.
0: Γιατί είναι αμένα?
1: Άσχετο.
0: Τι δουλειά έχει?
1: 49 το κιλό.
0: Ο κοιμάς τι δουλειά έχει?
1: Παστούρμας.
0: Αυτό ναι.
1: Αρχική τιμή, Παναγία μου και σώσε. Αρχική τιμή πρέπει να είναι το πιο ακριβό είδος που υπάρχει στον κατάλογο.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Αρχική τιμή 38 ευρώ, αλλά διατίθεται μόνο στα 24,90 το κιλό. Πάρε 100 γραμμάρια και καλά είσαι. Είναι παραγωγή του Χίος Φάρμου Παστουρμάς.
0: Προσφορά του βουλευτή μας. Άσχετο. Τα μπλέξαμε τώρα. Τα έχουμε μπλέξει, ρε γάμο.
1: Έχει και μπούτι χοιρινό. Άνεφος του με 5,95 το κιλό. Σουβλάκι χοιρινό λαιμού χειροποίητο 6,80 το κιλό.
0: Έλα και διανύουμε περίοδο νηστείας.
1: Τα παίρνουμε, τα βάζουμε στο ψυγείο και τα έχουμε γιατί μπορεί να.
0: Να έχουμε έλλειψη.
1: Έλλειψη όχι, αλλά μπορεί να αυξηθούν οι τιμές. Οπότε πάρτε τώρα με αυτές τις τιμές. Και αν κάνετε και αγορές αξίας 25 ευρώ και άνω, παίρνετε λαχνό για να κληρωθούν 10 τυχεροί που θα κερδίσουν από μία δωροεπιταγή των 100 ευρώ. Δηλαδή θα δοθούν συνολικά σε κρέατα 1.000 ευρώ.
0: Μπράβο.

0: Φωτιά στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: συνεχίζουμε. 8 και 38 λεπτά. Golden Sand Hotel, παιδιά. Για να παράτε το πρωινό σας μέχρι τις 10.30.
1: Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Πάντα. Κάθε Τετάρτη μουσική βραδιά.
0: Παιδικά πάρτι.
1: Α, ναι, εκδηλώσεις. Δίπλα στην πισίνα. Ναι, να μην έχεις μια πισίνα δίπλα.
0: Το ντουζάκι σου τρως κιόλας από τον Ζούρα Κοτσιαρασβίλη, ο οποίος επιμένετε το μενού 32-080, γιατί αλλιώς δεν θα βρεις θέση. Ειδικά από την περίοδο.
1: Και να πούμε ότι η κίνηση του Δήμου Χίου να βάλει χθες λεωφορείο για δωρεάν μετακίνηση όσων ήθελαν να παρακολουθήσουν την μουσικοθεατρική παράσταση για τον Ξυλούρη στα Καρδάμια.
0: Τα λεωφορεία βλέπω.
1: Ναι, έπιασε τόπο. Υπήρχε αρκετός κόσμος που προτίμησε το λεωφορείο. Για μια παράσταση που άξιζε. Άξιζε πραγματικά να την παρακολουθήσει κάποιος.

0: μεγάλο λιράρι της Κρήτης,
1: τον Αρχάγγελο της Κρήτης,
0: αείμνηστο,
1: όπως ονομάζεται,
0: έτσι, το ψιλούρι, μοναδικός. Ο Δήμος Χίου, να πούμε ότι με την ευκαιρία να το πω αυτό, συνεχίζει μέχρι και τις 16 Αυγούστου το πρόγραμμά του Πάμε Μπάνιο, με το οποίο κανείς μπορεί να τηλεφωνήσει στο 51, ας το πω όλο μαζί, 22 7 13 51 7 20, και να κλείσει θέσεις. Δευτέρα έως Παρασκευή γίνονται αυτά τα δρομολόγια με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δικό τους μέσο και θέλουν να πάνε μπανάκι, και υπάρχει αυτή η εξυπηρέτηση. Μπράβο στο Δήμο Χιού για αυτή την πρωτοβουλία. Εξάλλου είμαστε πόσες μέρες χωρίς λεωφορεία, νομίζω ότι κοντεύουμε το χρόνο. Ποιος είδε στο τηλέφωνο?
1: Καλημέρα κύριε Τσιμή.
2: Την καλημέρα μου σε όλους σας. Θέλω να θίξω 2-3 θεματάκια. Πρώτα θα αναφερθώ στο σκουπιδότοπο, στους κάδους που υπάρχουν πάνω στο πεζοδρόμιο της παραλίας, εκεί που γίνεται το παζάρι και η έκθεση των διαφόρων προϊόντων. Αυτή η κάδη είναι μονίμως πλήρης το βράδυ.
3: Μάλιστα.
2: Και τα σκουπίδια είναι απ' έξω. Όταν φυσάει και είναι πλήρης, όλα τα σκουπίδια και τα μπουκάλια πάνε μέσα στο λιμάνι. Ας μην ρωτάμε μετά πού βρίσκονται. Και δεν περιμαζεύονται. Δεν έχει μεσολαβήσει κανένας να βάλει αυτούς τους πλαστικούς ανακυκλούμενους κάδους που να εξυπηρετήσουν τα ΙΟΤ και τα κότερα που υπάρχουν, όπως και τους επισκέπτες.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, κάτι ακόμα. Υπάρχουν διαβάσεις πεζών. Δεν φαίνονται για τον ΑΒ λόγο. Δεν έχουν καθαριστεί, δεν έχουν επισημανθεί περισσότερο, δεν έχουν βαφτεί. Τουλάχιστον να υπήρχαν οι πινακίδες που να υποδηλούν και να λένε στους οδηγούς, εδώ υπάρχει διάβαση πεζών, μην σταματήσεις. Διότι σταματούν και σου λέει πού υπάρχει πινακίδα. Και θέλω και να αναφερθώ στην πινακίδα που υπήρχε σε διάφορα σημεία από το αεροδρόμιο, 2-3 πινακίδες, μέχρι και τη γωνία που στρέφει προς Εθνική Τράπεζα και Χαντρή. Προς νοσοκομείο Χίου, hospital, ή πως αλλιώς μπορούμε να το ονομάσουμε, σε μία ανάγκη, πού θα πάει ο επισκέπτης εάν δεν ξέρει πού θα οδηγήσει το αυτοκίνητό του για μία επίγουσα κατάσταση?
3: Αν βάλει την εφαρμογή στο κινητό και το πάει στο νοσοκομείο απ' έξω.
2: Σωστό Γιάννη μου, σωστό.
3: Έχεις μείνει πίσω.
2: Και κάτι ακόμα.
3: Συμμαθητά.
2: Ένα μπράβο σε αυτούς που είναι στην υπηρεσία του Δήμου, που εάν τους πεις κάτι στο υπόγειο αμέσως τρέχουν να το αποκαταστήσουν. Ο φωτισμός που ανήκει στον τομέα του Δήμου απέναντι από το ξενία, γιατί δεν ξανατοποθετούνται τα πεσμένα φωτοβολταϊκά φωτιστικά? Είναι τόσο ακριβά ή δεν υπάρχουν?
3: Μάλιστα.
2: Την καλημέρα μου.
3: Καλημέρα.
2: Και καλό κουράγιο σε όλους μας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ωραία, τα θίξε. Ξέχασε να γράψει για το σύρμα. Το πλέγμα, να γράψει λέω, να το πει. Δεν προλαβαίνω έτσι εμείς. Το συμπληρώνω εγώ, μου αρέσει αυτό. Βγάλαμε και μια ωραία φωτογραφία. Ο Κορδασιλάρης την έβγαλε χθες, είναι πάρα πολύ όμορφη, δείχνει το πλοίο που μπαίνει μέσα, φωτισμένο κλπ. Και απ' έξω φόντο έχει εκείνο το ωραίο σειρματόπλεγμα, το οποίο υπάρχει έξω των δικαστηρίων, είναι περιφραγμένο με τα σκουπιδάκια του, με τα όλα του, είναι κούφιο από κάτω. Ναι, διότι έχουμε μετατρέψει τον πεζόδρομο της προκυμαίας προ του κύματος σε δρόμο διέλευσης νταλικών. Ναι, είναι, αυτά συμβαίνουν στον ωραίο μας τον τόπο, τον οποίο όλο και τον κάναμε ωραιότερο. Ο Στέγιος ο Παντερημός μας έστειλε χθες και κάτι φωτογραφίες από την Κόμη, που δείχνει τους κάδους, τους κάδι της Κόμης.
1: Τι έχουν οι κάδοι?
0: Τίποτα, οι κάδοι δεν έχει σημασία ότι είναι γεμάτοι. Είναι γεμάτοι και απ' έξω.
1: Εντάξει.
0: Μα τι να κάνουμε, παιδιά, πολλοί κόσμος, λίγο προσωπικό, δεν το πήραμε στην ώρα του. Θα το πάρουμε, δηλαδή, εξάλλου ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο που λέει και ο Κάρματζης. Τον θυμήθηκα τώρα. Αλλά τον θυμούνται πολύ, μα είναι αργά τώρα. Ήθελες τα ή παθέστα. Πάμε παρακάτω. Διαφημίσεις.

0: Παρασκευής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Είμαι 12 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9. Αν έχετε σκοπό να κάνετε ασφάλιση, να πάτε στη Δέσποινα Γιώργουλη, πηγαίνετε πάντα από εκεί, κάντε μια κουβέντα, δείτε αν σας συμφέρει αυτό που θα σας προτείνει

0: Λοιπόν, πάμε σε μια σημαντική εκδήλωση. Σημειώστε το κάπου, γιατί αυτό δεν γίνεται συχνά, παρακαλώ.
1: Υγειακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής. Ζηφιανούσι Αττικής.
0: Ναι. Όλοι οι χωριά, στα χωριά, όλοι έχουν στην Αθήνα σύλλογο.
1: Αντί να γυρίσουν πίσω, έχουν σύλλογο στην Αθήνα.
0: Τι να κάνει, αφού του έβγαλε εκεί η ζωή του ανθρώπου.
1: Θα μου πει και τι να κάνουν εδώ.
0: Εσύ που κάθεσαι εδώ.
1: Σωστά.
0: Τι βγάζεις.
1: Σκόβουνε το ρεύμα.
0: Πάνω παρακάτω.
1: Το τηλέφωνο.
0: Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Νερό δεν έχει.
0: Ωραία. Τα, τώρα μην τα κάνουμε μαύρα όλα.
1: Μαύρα όλα. Έχει άλλα. Έχει άλλα σαν γύρω-γύρω.
0: Έτσι.
1: Ζεσταίνεσαι, κάνει μια βουτιά.
0: Και το χειμώνα να πει πάλι ωραία είναι.
1: Ναι. Λοιπόν. Διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιο από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα. Α, η οδός Μαμούκα.
0: Ναι, Μάμουκας είναι, αλλά εσύ βάλτε το τόνο που δεν με πειράζει, τον επειράζει τώρα, είναι συγχωρεμένο.
1: Μάμουκας, στην Ευαγγελίστρια, ναι, δεν είναι.
0: Εδώ εγώ βλέπω, εδώ υπάρχει ακόμα 5 χρόνια. Το έχει πει η προϊσταμένη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας η Ρώα, η Βάση.
1: Από το κράτηρα Κομνηνή.
0: Ρε γάμο, το έχουμε δείξει 20 φορές.
1: Εντάξει.
0: Βαριέσαι. Απάει τώρα ο Δήμος Χίου να αλλάξει την πινακίδα μιας αυτοκρατόρισσας που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει,
1: δεν υπήρχε, δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρξε ποτέ, δεν έκαμε λάθος. Ο Νταμπελάς. Βαριέσαι. Αυτοί γράφουνε. Αυτοκράτηρα ζωής, αυτοκρατήρα. Βαριέσαι. Για ποιο λόγο να ανησυχήσουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τι λέγαμε τώρα.
1: Το λοιπόν.
0: Ναι.
1: Εκδήλωση λοιπόν για το Μάμουκα,
0: Μάμουκα
1: θα γίνει την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Το λέω πρώην γιατί δεν νομίζω πως λειτουργεί σαν
0: δεν
1: δημοτικό
0: λειτουργεί.
1: Πια.
0: Έχει ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο. Πολύ όμορφο χώρο.
1: Βέβαια, μου, ένα λεπτό. Αυτά τα παιδιά, ας πούμε, αν υπάρχουν παιδιά στο Ζηφιά, πάνε φαντάζομαι στο σχολικό κέντρο Καμποχώρων.
0: Από τα μεγαλύτερα σχολεία είναι αυτό.
1: Ναι. Mm. Μετά το σχολικό κέντρο Καμποχώρων έχει γίνει ένα κόμβο.
0: Ωραίο κόμβο. Όχι κυκλικό. Του κυκλικού κάνουν οι Τούρκοι που είναι απολύτιστοι. Εμείς κάνουμε
1: Ο επόμενος είναι κυκλικός.
0: Α, ο επόμενος.
1: Αυτό γιατί δεν τον κάναν κυκλικό εκεί πέρα και εγώ μπερδεύτηκα και μπήκα και στο αντίθετο.
0: Όλοι μπερδεύονται. Και εγώ έχω πάει εκεί. Είναι τεράστια επιτυχία αυτή η περιφέρεια. Μπράβο.
1: Δεν μπορώ να
0: καταλάβω. Μπράβο, λεβέντες μου, μπράβο το μισθό σα. Να μιλάμε. Να το πληρώνω και να το ευχαριστιέμαι. Μπράβο σα.
1: Δεν φταίνε οι αιρετοί.
0: Δεν είχαμε μιλήσει προηγουμένως για το θέμα αυτό καθόλου εμείς.
1: Δεν είχαμε.
0: Και εγώ έχω πάει.
1: Δεν φταίνει η αρετή γι' αυτό, έτσι. Δηλαδή η τεχνική, ας πούμε, που προτείνουν πράγματα.
0: Ο Μιλωνάδης φταίει.
1: Ο Μιλωνάδης φταίει, εντάξει.
0: Γιατί είπε από την αρχή ότι χρειάζονται κυκλικοί κόμβοι. Ναι. Του το πάγω. Μην το λες. Εσύ θα λες τετράγωνος. Για να κάνουν οι συνάδελφοί σου κυκλικοί.
1: Έχουν κάνει τώρα εκεί πέρα, στην είσοδο του Χαλκιούς. Ένα πράγμα.
0: Παιδιά, άμα δεν μπείτε στο άλλο ρεύμα κυκλοφορία, σε μένα να με.
1: Το οποίο δεν καταλαβαίνει κανείς που πρέπει να πάει, πώς πρέπει να πάει. Τι να πω. Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Οι τεχνικές υπηρεσίες γενικώς του νομού και του Δήμου μας έχουν ενθουσιάσει. Άσε τους αιρετούς πια. Γιατί είναι δική μας επιλογή. Αυτοί έχουν σπουδάσει πολυτεχνία στο μεταξύ.
1: Ποιοι καλέ.
0: Είναι επιστήμονες και εγώ έχω σπουδάσει πολυτεχνία εκείνη.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω και εγώ.
1: Γιατί δεν προτιμούν τους κυκλικούς κόμβους, δεν καταλαβαίνω.
0: Σου είπα τι φταίει. Δεν καταλαβαίνουμε, παιδιά, πώς θα συνεχίσει να δουλεύει το σύστημα έτσι αυτό το νησί. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ τουλάχιστον δεν το καταλαβαίνω. Απλά πάμε από το κακό στο χειρότερο. Πηγαίνετε σε ένα νησί άλλο να δείτε πόσο προοδευμένοι είναι οι άνθρωποι. Πηγαίνετε αλλού, βγείτε έξω από το χείο. Όχι να πάτε στο Τζεσμέ απέναντι. Άσε να πάτε μπροστά 50 χρόνια. Σε ένα άλλο νησί πηγαίνετε. Είναι φοβερό πρόβλημα. Λοιπόν, ο Μάμουκας ήταν ένας πολύ σημαντικός πνευματικός άνθρωπος. Γεννήθηκε στο Ζηφιά.
1: Όπως και ο Άμαντος. Δεν γεννήθηκε στο Ζηφιά.
0: Ναι, αλλά ο Μάμουκας είναι πολύ παλιότερος. Το 1801 γεννήθηκε.
1: Τι ήταν?
0: Ήταν λόγιος, συγγραφέας. Κοίταξε, αυτός στην ουσία ήταν γραμματικός που λέγανε τότε. Του
1: Σουλτάνου.
0: Του Σουλτάνου, ωραία.
1: Πιανού.
0: Του Κανάρη, του Μιαούλη. Και στην ουσία εκείνη την εποχή, για να τα βάλουμε με τα, αν τα βάλουμε με τα σημερινά δεδομένα, ήταν υπουργός παιδείας. Ας το πούμε. Τα λέμε.
1: Α.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Πότε είπες ότι
1: 1801 γεννήθηκε.
0: Άρα ήταν μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αφού το 21 ξεκινήσαμε την Επανάσταση.
1: Εσύ είπες τον άμα τώρα. Τι δουλειά έχει ο άμα?
0: Για το μάμου καλή.
1: Ναι. 1801 γεννήθηκε, είπαμε. Και πέθανε το 1884. Πιο πολλά μπορείτε να πάτε να τα ακούσετε την Τετάρτη. Θα μιλήσει και η Αθηνά η Λουτράρη, θα μιλήσει και η κυρία Βαρώνη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και ακόμα Σωματιωνατική. Ή πρόεδρος. Ναι, και πολλά άλλα. Έχει πολύ ενδιαφέρον και μπράβο που θυμούνται αυτή την σπουδαία προσωπικότητα.
0: Πάντως μπράβο, έχουμε βγάλει τουλάχιστον οδούς στο όνομά τους. Δεν ξέρει κανείς βέβαια η οδός αυτή που, και το όνομα που γράφεται σε ποιον αντιστοιχεί, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ξέρεις τι κόπος είναι.
0: Τώρα γίνεται ας πούμε μια εκδήλωση και εγώ καταλαβαίνω ότι η οδός Μάμουκα στην Ευαγγελίστρια είναι γι' αυτό.
1: Ναι. Πού να ξέρεις τι κόπος είναι να βάλουν από κάτω Λόγιος 1801.
0: Είχε υποσχεθεί ο κύριος Καλογεράκης.
1: Ο Καλογεράκης και ο Χρήστης το υποσχέθηκε. Και,
0: ναι, του Δημοτικού Συμβουλίου. Ότι θα το κάνουν.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλάξουν οι πινακίδες.
0: Σιγά. Πινακίδες και τα μυαλά μας.
1: Αλλάξει η Περπατησία ο Γάδαρος.
0: Και τα μυαλά στα κάγκελα.
1: Ναι. Θα δούμε και να υλοποιείται ένα πράγμα. Ένα πράγμα να γίνει. Ένα.
0: Και ένα βιβλίο παρουσιάζεται την 5η 13 Αυγούστου, την ερχόμενη 5η, 7.30 το απόγευμα, στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Είναι για τον Παναγούλη. Για τον Παναγούλη έχει γράψει και ο Κώστας Μαρδάς βιβλίο, βέβαια. Αυτό είναι του Δημήτρη Γαρή. Μη σας κάνει εντύπωση το Δημήτρη που το γράφουμε το τρι με γιώτα. Έτσι το γράφει ο άνθρωπος. Θέλω να τον ρωτήσω γιατί. Ο τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη, 1968-1981.
1: Τώρα που λέμε για βιβλία, να πω ότι παρουσιάζω και τα δικά μου τα βιβλία σήμερα στα Αρμόλια.
0: Στα Αρμόλια, αυτά ναι. Συγχάρη σου.
1: Ναι, αυτά συγχάρη μου. Λοιπόν, και θα μπορούμε να τα πούμε εκεί έτσι, οι νοτιοχωρούς ειδικά, οι καλοκαιρινοί επισκέπτες, να μιλήσουμε για τα βιβλία λίγο, για την ιστορία, όπως τα καταγράψαμε από τα αρχεία της βιβλιοθήκης μας κλπ. Μάνα, αυτό πέ και θα με πάει ο παπάς, αυτό πέ. Με δε στον δρόμο και μου λέει, Ιωάννη, το ήξερα που σας έδω. Πάρτο μου λέει.
0: Ποιο?
1: Το χαρτί.
0: Α.
1: Και τι λέει το χαρτί?
0: Για την για τον εορτασμό της 15ης Αυγούστου.
1: Έτσι.
0: Που τιμάται, δεν εορτάζεται, η κοίμηση της Θεοτόκου.
1: Έτσι.
0: Στην Τούρλωτη.
1: Α, μπράβο.
0: Τελικά είναι Τούρλωτη ή Τρούλωτη?
1: Άσε και θα μπλέξουμε με τον παπά και με το Λάμδα και με το... Άστο και έχω και ραντεβού να πάω σήμερα από εκεί.
0: Λοιπόν, πολλές είναι οι εκκλησίες βέβαια που εορτάζουν, τιμούν την κοίμηση.
1: Θα πάω από εκεί, ξέρεις γιατί. Μου έδωσε ένα, χθες ο δεσποτάς μας μου έδωσε ένα εικονάκι.
0: Σου έδωσε ένα εικονάκι.
1: Έλα εδώ μου λέει, μου δίνει το εικονάκι.
0: Και?
1: Τι το κάνω, το λέω, τώρα. Α, το πας στη μάνα σου. Α, εντάξει, λέω. Σήμερα ραντεβού θα πάω να της πω το εικονάκι. Οπότε παπά μου το είπα έτσι. Το είπα ότι η Τρουλωτή γιορτάζει 15 του μηνός. 14 είναι εκεί ο Εσπερινός, τα εγκόμια και η κηρυτάνηση της εικόνας στον Ιερό Ναό. Για τον οποίο, για τα οποία έχουμε και άλλο. Έχουμε και την Παναγία μας. Θα παρακαλέσουμε πάλι την Παναγία μας.
0: Α, παρακλητικός κανόνας είναι την ερχόμενη Τετάρτη στο Ιερό Τάγμα Αγίου Παντελεήμονος.
1: Είναι μια, δυο, τρεις, μπα και το μας ακούσει, κατάλαβες.
0: Τόσα χρόνια δεν μας ακούει.
1: Πώς δεν μας ακούει?
0: Μας ακούει.
1: Ό,τι κάνουν μπορεί και κάνουν. Σε ονόμαστε εμείς, το είπαμε αυτό. Αυτό το είπαμε. Γιατί για να σωθεί κανείς πρέπει να θέλει. Άμα δεν θέλει δεν σώζεται.
0: Στο μεταξύ έρχεται ζέστα.
1: Άντε μπράβο. Το Σάββατο, να μην ξεχάσω, 7.30 ώρα.
0: Αύριο.
1: Αύριο, παιδιά, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελλάδα. Διότι εκεί θα έχουμε τη μεγάλη γιορτή των νοτιοχώρων.
0: Από Ελλάδα πας στη Δερούντα, δεν πας?
1: Από Ελλάδα πας στη Δερούντα.
0: Πας.
1: Ναι, πας, γιατί τι θέλεις να κάνεις εκεί?
0: Έχεις συναυλία μετά το βράδυ. Στη Βίγλα.
1: Ωραία αυτό, να πας στη συναυλία. Ωραία, ωραία. Από τη γιορτή της Μαστίχας. Να πας Ναι, αυτά πότε θα γίνουν, ναι.
0: Αύριο.
1: Αύριο.
0: Συναυλία με τον Γιώργο Μεσετζή.
1: Συναυλία είναι πότε είναι.
0: Αύριο.
1: Αύριο είναι συναυλία.
0: Δεν πάρα να του λες.
1: Εγώ ένα πράγμα ξέρω τώρα. 11 του μήνα είναι η γιορτή δική μας.
0: Η γιορτή δική μας, 11 του μήνα.
1: Βέβαια.
0: Ποια είναι η γιορτή δική μας?
1: Για πρώτη φορά θα ανεπικάρει το χωριό των Μεστών δημοσίως.
0: Πώς πρώτη φορά, κάθε χρόνο το κάνει.
1: Και όπου περνάς θα τρως σικαλάκια, σούμα κλπ, κλπ. Όλα αυτά θα κορυφωθούν το βράδυ στη γιορτή. Άμα θα πας το πρωί και μπορέσεις και πας το απόγευμα στο γιορτή της σούμας, εμένα να με χαιρετήσεις.
0: Όλη μέρα δεν είναι η γιορτή της σούμας?
1: Ναι, αλλά 9 λέει, λένε οι
0: 9 τι το βράδυ?
1: Χωριανή μου, ότι 9 κορυφώνεται.
0: Α, κορυφώνεται.
1: Τι κορυφώνεται, ποιος θα πάει εκεί άμα ξεκινήσει το πρωί να πίνει να πάει 9 η ώρα στο... Γι' αυτό πηγαίνετε απευθείας στο απόγευμα. Το βράδυ στο δημοτικό σχολείο που θα γίνει ο χαμός.
0: Αυτά.
1: Τελειώσαμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πού είμαι με τις τυρόπιτες και
0: μετά. Θα έρθει όπου να είναι.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο Λούλη.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
6: House.
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
3: Ρε γύρω ξεφτύλα.
4: Καλημέρα.
6: House.
4: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μην μου τη ζωή το ξέχασες.
3: Χάος! Χάος! Χάος!

Καλημέρα Χάος. Όμορφη Παρασκευή να έχουμε σήμερα, και πώς να μην είναι όμορφη. Παρασκευές είναι έτσι από τις πιο ωραίες μέρες, τις πιο ωραίες μέρες της εβδομάδας. Έχουν μετά Σαββατοκύριακο. Κάτσε βάλουμε και το μετάλλιο μας. Καλημέρα Χάος, Μανώλης Βερβεράκης, ο μικρόφωνο του Χιος Ράδιο Αλήθεια. Για τα επόμενα 50-56 λεπτά της μέρας μας.

για τα επόμενα 56, έτσι δεν. Μου λέει ο άλλος, νόμιζα ότι είπες για τα υπόλοιπα. Καλή Παρασκευή με υγεία από τον Αναστάσιο Μουντέ, εκ Νοτίου Βροντάδου Ορμόμενο. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, καλές ειδήσεις. Ναι, βασικό αυτό, φίλε μου. Και έχουμε και ναυτικούς, έχουμε πολλούς και ομογενείς, έχουμε πολλούς και μας ακούνε και Αμερική, Αυστραλία, δεν το...

Λοιπόν, μέχρι τις 10 μαζί τα τηλέφωνα μας γνωστά, θα λέτε ονοματεπώνυμο. Ονοματεπώνυμο. Θα μπλέξουμε εμείς τώρα για εσάς. Λοιπόν, γεια Σωκράτη, καλημέρα. Καλημέρα στο Γιάννη. Ο Νίκος μας έστειλε εδώ μια καλημέρα στη... Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Κάτσε και μου έχετε στείλει και κάτι μηνύματα. Κάτι μηνύματα πάλι για κάτι θέματα. Κάτι προβλήματα, έχουμε λέει προβλήματα εδώ, έχουμε προβλήματα εκεί, έχουμε προβλήματα παρακάτω. Παιδιά, για το θέμα με το Δήμο, έτσι, επειδή σας το ξανάπαμε, δεν είναι μόνο... Βρε, εντάξει, για το ραδιόφωνο κάνει βοηθάτο. Και εμείς βοηθάμε και το... Το θέμα είναι ότι υπάρχει τηλέφωνο του Δήμου που μπορείτε να κάνετε δουλειά. 2271-350.000. Οκ, αυτό παίρνετε τηλέφωνο και έχετε άμεση εξυπηρέτηση. Τα μάτια μου που πήγανε αυτά τα βράδια. Λοιπόν, καλά, μην το είπε, ναι παιδιά, ζέστη, έχουμε ζέστη. Θα έχουμε και σήμερα, θα έχουμε ζέστη και αύριο θα έχουμε ζέστη. Μαργαρίτα. Μπαίνουμε σε ζεστόδι. Φαντάζομαι ότι την άλλη εβδομάδα είναι ουσιαστικά η τελευταία εβδομάδα του πικ. Το πικ της κυκλοφορίας. Φέτο ειδικά που στο νησί μας ήταν 20 Ιουλίου με 15 Αυγούστου. Δεν νομίζω να... Ξαναγυρίσαμε χρονιές μπαρ στάση τότε στον καρφά του 93-90. Από τότε το λέγαμε αυτό. 20 Ιουλίου, 20 Αυγούστου ήταν τότε η... Λοιπόν, ζέστη. Σήμερα θα είναι λίγο πιο χαλάρα. Σήμερα έχει και το πάρτι στο Μαστίχα Σοπ το βραδάκι. Θα δοκιμάσετε ένα καινούριο κοκτέιλ. Είναι μια συνεργασία από το PS του Πάκη, Μαστίχα Σοπ. Καθώς περνούσα από το καθρέφτη. Λοιπόν, ο Βοριάς από ό,τι βλέπω δεν σταματάει καθόλου, έτσι. Φαντάσου να μην είχαμε και το Βοριά. Μέσα μου η καρδιά πέφτει. Κι όπως γκρεμίζονται. Παρ' όλα αυτά οι θερμοκρασίες 30, 31, 32 εκεί... Ανοίγω το φούρνο να δω αν τα γεμιστά γίνανε. Τέτοιες θερμοκρασίες δηλαδή, έτσι. Για τότε που ήσουν στα μάτια μου. Λοιπόν, καλημέρα στον... Καλές διακοπές στοιχείο μας από σκόνη στην Ευαγγελίστρια, λέω τίποτα. Μαργαρίτα. Η σκόνη στην Ευαγγελίστρια είναι τα έργα, τα... οι αεροδρομιακές εγκαταστάσεις που γίνονται. Θα κάνουμε καινούριο διεθνές αεροδρόμιο, θα έρχονται τσάρτερς, θα έρχονται πτήσεις αυτές του Elon Musk. Του Elon Musk που πήγε σε άλλο αεροδρόμιο και του φύγει ο πύραυλος και πήγε και πέσε πάνω στη Σελήνη. Άρθει στο δικό μας, χαρά Θεού, θα ένα πράγμα. Α, κάνουμε εδώ ένα αεροδρόμιο. Γεια σου Ισίδωρε, καλημέρα. Καλή εργασία. Παιδιά, τώρα με τις ζέστες και θα πάρετε την κρυάδα όταν σας έρθει ο... όταν σας έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Αν είστε ακόμα στη ΔΕΗ, δεν έχετε πάει στον καλύτερο πάροχο, μάλλον καλύτερο διαχειριστή παροχών. Ο καλύτερος διαχειριστής παροχών είναι το γραφείο λύσης, έτσι. Γι' αυτό συνήθως εμείς σας λέμε εδώ πέρα για το... Αν δεν έχω εσένα... Το γραφείο λύσης, ακριβώς εκεί πέρα στην... Στην αρχή της Καλοπλήτου του Κώστας Τσακός, η Μαρία Εφράγκου. Τα παιδιά που σας κατευθύνουν ενεργειακά, ασφαλιστικά. Κατάλαβες, εκεί είναι το... Εκεί είναι η απάντηση. Και για την ακρίβεια

0: Θα πάτε εκεί και θα με θυμηθείτε. Γραφή Ουλίσσερ αρχίζει εδώ καλοπλήτου. Για σωστή επιλογή παρόχου, δεν πάει να πει ότι ένα είναι ο καλή, δεν πάει να πει παίρνω Mercedes και είναι για όλα. Κατάλαβες έτσι. Τα παιδιά εκεί στο γραφείο θα σας κατευθύνουν τι να κάνεις, πού να πας, τι να ψωνίσεις. Λοιπόν, κάντε μια βόλτα και θα μας θυμηθείτε, έτσι. Έχει και ΔΕΗ Fiber. Τη γρήγορη τη ΔΕΗ, ναι, ναι. Το γρήγορο το ίντερνετ. Το γρήγορο το ίντερνετ θα το βρείτε στο.
1: Λαμώ τα καλά, κοιτά να αποστάξει. Δεν θα σ' αλλάξω. Να μην μ' αλλάξει. Και στα βαθύτερα σου κοίτα να με εντάξει. Γλυκές ρητίδες να μου χαράξει. Όπως εκείνες που μου χάραξαν οι σχολικές μου τάξει.
0: Λοιπόν, α, μάλιστα, όχι, έπρεπε να το πούμε αυτό. Να τρέξεις, να... Διαβάζω εδώ σε μια σελίδα εκπαιδευτικού περιεχομένου. Έκτη συνεχόμενη χρονιά επιτυχιών για το πρότυπο ναυτικό λύκειο Τσάκους. Το Teens. 100% εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές της πρώτης επιλογής. Μπράβο. Μάλιστα, είχαμε και διακρίσεις στις σχολές μηχανικών εμπορικού ναυτικού. Μαθητές του Teens πέτυχαν την πρώτη και την πέμπτη θέση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είχαμε τέταρτη θέση στο τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στο Βόλο. Δεύτερη θέση στο τμήμα διαχείρισης λιμένων και ναυτιλίας. Πέμπτη θέση στο τμήμα ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές. Όποιος θέλει, ας περάσετε να τα... Μιας και λέγαμε τώρα για εκπαιδευτικά, χθες είχα μια συνάντηση με έναν γονέα... με έναν γονέα μαθήτριας, η οποία πέρασε στο μουσικό σχολείο, αλλά είναι στους περιμένοντες. Πρέπει κάποιοι να μην δεχθούν να πάνε για να πάρουν τα άλλα τα παιδιά. Ρε φίλε, δηλαδή καθόμαστε και κλαίμε και φωνάζουμε υπογεννητικότητα, δεν έχουμε παιδιά, κλείνουνε τα σχολεία, δεν είναι το τέτοιο. Στη Ρόδο ανοίξανε παρεμπιπτόντος 2 καινούργια δημοτικά συγκροτήματα, τερατόμορφα. Εμείς εδώ ένα έχουμε, ο Θεός να το κάνει σχολείο βέβαια, αυτό δεν ήταν για σχολείο εκεί πέρα. Το ξεκινήσανε τότε με τα μουσικά σχολεία, με τα... Ανδρώθηκε, διαφημίστηκε, έκανε καλή δουλειά και μπράβο σας. Και στους εκπαιδευτικούς και στους συντελεστές όλους. Η απόρρεια όμως, το αποτέλεσμα της καλής δουλειάς είναι αυτό. Αυτό δείχνει ότι γίνεται καλή δουλειά. Είναι τα παιδιά που θέλουν να πάνε στο μουσικό σχολείο. Χτες έβλεπα ένα γονιό ενός παιδιού και μου λέει: υπάρχει μουσικό σχολείο και στη Μυτιλίνη. Μιας και είναι μια απόφαση ζωής. Να έχεις ρε παιδί μου, δύο παιδιά κάνουν, ξεκινάνε, κάνουν μουσική. Κάποια στιγμή σου λέει: θα πάνε μουσικό σχολείο, θα συνεχίσουμε μουσικές σπουδές. Και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Να το συνοψίσω σε μια λακκούβα όλο μαζί. Και σου λέει, ξέρετε, λέει, το σχολείο δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να σας πάρουμε. Δεν μπορούμε να σας πάρουμε, θα πάρουμε μόνο 27, 12. Θα πάρουμε 15 μαθητές. Όχι, ούτε του χρόνου. Όχι, ούτε τα αντίχρονου. Άμα σου λέει ότι για δύο χρόνια δεν... Άμα σου λέει ότι για δύο χρόνια δεν πρόκειται να πάρουν εισαχθέους πάνω από 22, πώς είναι τέτοιο. Βάλε με το μυαλό σου τουλάχιστον 8 χρόνια. Κάτι παρατάσεις, κάτι πέναλτι, κάτι καθυστερήσει ο διαιτητής. Γεια σου καπτά Δημήτρη, καλημέρα. Ο Δημήτρης ο Μπερλής μας έλει την καλημέρα του. Από Άδανα.
2: Να καθίσει αναξιό.
0: Άδανα. Νότιο-ανατολική Τουρκία. Ποια δικά μας ήταν και αυτά, ρε. Μίτσο, μη φύγεις, ερχόμαστε. Πάλι με χρόνους, με καιρούς. Πάλι δικά μας θα είναι. Να μου πεις και να τα πάρουμε, τι θα τα κάνουμε. Και στην Κωνσταντινούπολη τότε που είχαμε πάει, προχωράγαμε και ήταν κάτι Τούρκοι και μας λέγανε hey, where are you from? Του λέγαμε Greece, δεν βλέπανε ένα στον άλλο, δεν το ξέρω. Λέει Yunnan, τι Yunnan ρε, λέω, μου φαινόταν το Yunnan όπως το λέγανε, υποτιμητικό. Άσχετα ότι το Yunnan έρχεται από το Ιόνις. Λέγανε τούτοι είναι Ίωνες. Εγώ όπως τα ακούγα όμως το Γιουνάρ. Τι Γιουνάρε του λέω, τι Γιουνάρε. Γκρίζ ρε του λέω, γκρίζ ρε. Ρε τα βλέπεις όλα τούτα. Πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Και μου λέει και ένας που ήταν μαζί, ρε φίλε μου λέει, εμείς δεν είμαστε ικανοί εμείς δεν είμαστε ικανοί να τρέξουμε την Ελλαδίτσα μας. Α, πάρουμε και την Κωνσταντινούπολη. Γιατί την πάρουμε, τι την κάνουμε. Λοιπόν, με το χαλασμένο φανάρι στην παραλιακή έχουμε τίποτα καινούριο, όπως το πες. Τίποτα καινούριο. Να σου πω κάτι, πιο καλά γίνεται η κυκλοφορία. Πιο καλά γίνεται. Αν προσέχεις, δηλαδή αν δεν υπάρχουν φανάρια, τι γίνεται. Κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Υπάρχει κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Έρχεσαι από δεξιά, σου έρχεται ο άλλος από δεξιά, έχει σήμα, έχει στόπ, έχει προτεραιότητα. Ξυπνάτε ρε, ξυπνάτε ρε γαμπτήτη. Ξυπνάτε μέχρι τις 15, δεν έχετε πολύ, μια εβδομάδα. Το μεγάλο φυλάδιο του Hughes Farm. Κάτι τιμές να τρίβετε τα μάτια σας. Από πού να σας πιάσω. Λουκάνικο Χωριάτικο 549 από 7.25. Σηκώτη Μόσχου 8.90 αρχική τιμή 6.90. Μπούτι χοιρινό από 6.95-5.95. Χίος Φάρμ, εδώ το φυλάδιο είναι Λεωφόρος 1-106. Στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης 6 χρόνια και μπαίνεις και στην κλήρωση να πάρεις, 10 δωροεπιταγές 100 ευρώ. 100 ευρώ. Πολύ καλό, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά στο γραφείο Λύσης. Τώρα λέγαμε για σας. Λευτέρης Μάριος Μπαράκος μας ρωτάει από το λεκανοπέδιο της Αττικής. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Μη δίνεις ιδέες στον Έλλον τον Μάσκα και αρχίσει να βομβαρδίζει εμάς αντί τη Σελήνη. Λευτέρη, κοίτα μετάλλιο. Κοίτα μετάλλιο που θα δώσουν στο 14ο ημιμαραθώνιο, έτσι. Και έχει από πίσω εδώ να γράψεις όνομα Μανώλης Βερβεράκης, 21 χιλιόμετρο, 1 ώρα και 5 λεπτά. Θα τον εγγράψω, τον χρόνο θα τον εγγράψω, φέτος θα τον εγγράψω. Λοιπόν, καλημέρα στον Καρτανικόλα τον Κοτσέκογλου, εκ Καρδαμήλων ορμόμενο. Δεν ξέρω που μας ακούει τώρα, Καρδάμηλα είναι, Ενπλό είναι. Ναι, είναι Καρτανικόλας. Τον είχαμε φιλοξενήσει, παιδιά, στις πρώτες εκπομπές, στο πρώτο χάος.

Α, έχουμε αντίδραση, λέει, για τη Λευκή Νύχτα. Παρέμβαση της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων για τα διευρυμένα ωράρια και τις συνθήκες εργασίας στα εμπορικά καταστήματα. Αντίθεση στην παράταση του ωραρίου εκφράζουν η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων για τη Λευκή Νύχτα. Ασκείται κριτική στην απόφαση να μείνουν ανοιχτά τα καταστήματα μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Σημειώνει ότι η συγκεκριμένη επιλογή έχει τη στήριξη Δημοτικής Αρχής. Ενέκρινε την παράταση ωραρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για τους εργαζόμενους της αγοράς, η Λευκή Νύχτα σημαίνει 2 επιπλέον ώρες εργασίας το βράδυ της Παρασκευής. Όχι, δεν είναι Παρασκευή. Α, είναι για τη Μυτιλίνη μιλάμε. Η Μυτιλίνη διαμαρτυρώσανται για το ωράριο. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι σπαστό το ωράριο και την Παρασκευή και την Τρίτη που θα γίνει σε εμάς. Η ξεκούραση... Δεν μένει χρόνος για ξεκούραση αυτούς τους ανθρώπους. Χθες είχαμε πάντως μία συζήτηση με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου. Μας είπε ότι θα υπάρχει έλεγχος. Βέβαια, ο έλεγχος θα είναι αν τηρηθεί το ωράριο. Αν ο εργαζόμενος που δουλεύει μέχρι τις 11.30 το βράδυ δεν είναι και την άλλη μέρα το πρωί στο άνοιγμα του καταστήματος. Το θέμα είναι, ρε γλυκά μου παιδιά. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Χθες εορτάσαμε τα γενέθλια. Τα γενέθλια, ναι. Πολύ ωραία ήταν όλα, μπράβο. Λοιπόν, ο Καπτανικόλας ο Κοτσεκόγλου μας ακούει στην Αυστραλία. Πάνε για Ταϊουάν. Ρε Συνικόλα, στην Αυστραλία είναι και ο Τζέικο του Κουμπά, ο Ιάκωβος ο Ντουμπανάκης. Αχ, καρδιά μου και εγώ. Μας ακούει εκεί στο τέτοιο. Ναι, ο Ιάκωβος ο Ντουμπανάκης μας ακούει στην Αδελαϊδα. Δεν ξέρω εσείς που πήγατε. Αυστραλία, πού πήγατε. Λοιπόν, δυστυχώς δεν θα είμαι στον ημιμαραθώνιο, λέει ο Ελευθέρης Μάριος. Πρώτα αθώς την Κυριακή θα είμαι στο Μεστά Mastic Run. Ρε φίλε, ο ημιμαραθώνιος είναι το δυνατό. Καλό και το Μεστά Mastic Run και το Πυργή Ξιστά Run και το Καρδάμιλα Εφοπλιστής Run. Εδώ είναι ο αγώνας. 14ος ημιμαραθώνιος.

0: Λοιπόν, έβλεπα χθες.
1: Καρδιά μου και εγώ.
0: Έβλεπα χθες, παιδιά, ένα πολύ ωραίο τέτοιο. Ένα πολύ ωραίο βίντεο στο Open. Open TV, το δελτίο.
2: Ξέρω και το έχω ακούσει.
0: Άκου.
3: Έχει πάει στοιχείο.
0: Στοιχείο.
3: Είναι δυνατόν να μην έχει πάει στοιχείο.
2: Είναι, και όμως. Και θέλω να πάω, όμως πήγε.
3: Μαγικό νησί.
2: Ναι, το ξέρω και το έχω ακούσει.
0: Στο δελτίο του Open και πήγανε να φάνε μασουράκια.
4: Στοιχείο, αυτό το μυροβόλο νησί. Και σήμερα, ξέρω, είναι δύσκολη ώρα.
0: Ναι,
3: είναι, δεν είναι.
4: Για το παραδοσιακό γλυκό της Χίου, το μασουράκι, αν η Χίος ήταν γλυκό,
0: ναι,
4: θα ήταν αυτό το γλυκό. Παιδιά, κάνουμε ένα κράτς και με το που σπάει αυτό το γλυκό, στον ουρανίσκο έρχεται ήλιος.
0: Και πού πήγανε, παιδιά, ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη, με πήρανε τηλέφωνο πού να πάνε.
4: Κατερίνα, που ετοιμάζει τα μασουράκια. Και θα καλέσουμε τον Αντώνη να έρθει να μας πει πώς φτιάχνονται.
0: Ο Αντώνης είναι ο Αντώνης ο Μάστορας, έτσι.
4: Αντώνη,
0: ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη.
4: Παιδί, έλα δίπλα μας.
0: Έλα, Βραντονάρα.
4: Από μωρό παιδί είσαι σε αυτό το χώρο, από τον παππού, έτσι.
5: Είμαστε η τρίτη γενιά, καλησπέρα σας πρώτα απ' όλα.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς πληροφορηθήκαμε, όχι πληροφορηθήκαμε, ενημερωθήκαμε από το Alter, ότι θα γίνει, από το Open, πιο Alter, ότι θα γίνει αυτή η επίσκεψη στο... Λέω, παιδιά, θα πάτε, ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη Βενιζέλο 84. Μάλιστα, λέω στην κοπέλα, όταν μπεις μέσα θα πεις καλημέρα χάος, να σε κεράσει ο Αντώνης Μασουράκη. Ετρελάθηκε. Σπυριδούλα Ήρυδα Σπανέα είναι η δημοσιογράφεν από το... Λοιπόν, ο Νίκος Κοτσέκογλου κατέπλεψε στο Darwin, κεντρική βορειοδυτική Αυστραλία. Κεντρική βορειοδυτική, αυτήν από εδώ πάντα, ε. Όπως βλέπεις, αριστερά.
6: Τα αστέρια στα χέρια να σου φέρω δώρο, μου λες αγαπώ.
0: Ωραία και Αυστραλία.
6: Αχ, καρδιά μου και εγώ.
0: Χρόνια πολλά σήμερα στον Αστέριο. Ο Αστέριος, το καλό μας το παιδί. Το θυμάστε, έχουμε και εδώ, ήταν και στο Σύλλογο Ποντίων. Μακάρι όλα να είναι καλά, όλα να είναι καλά με την κόρη του εκεί στο... Λοιπόν, ο Αστέριος γιορτάζει, ο Αστέρης, ο Αστρινός, η Αστέρο, ο Αστερίας, η Αστρούλα, όλα τα παράγωγα, ο Έναστρος Ουρανός. Το Σάββατο γιορτάζει ο Τριαντάφυλλος, ο βουλευτής, όχι. Α, Τριαντάφυλλος όνομα, έτσι. Ο Φίλης, η Φιλιό, η Φιλίτσα, η Τριανταφυλένια, η Ρόζα του Μητροπάνου, το τέτοιο, είναι Παγκόσμια Μέρα Οργανισμού.
7: Γιατί...
0: Οργανισμού.
7: Και εγώ με για σένα.
0: Όχι, α, Παγκόσμια Μέρα Οργασμού.
8: Έχω μια χειροβομβίδα, μια στρέμα.
0: Παγκόσμια Μέρα Οργασμού στην Ελλάδα. Αυτός ο Κυριάκος μας φέρνει σε καθημερινό οργασμό. Συγγνώμη, δεν είναι κακιά κουβέντα, έτσι. Και την Κυριακή βέβαια γιορτάζουμε όλοι εμείς. Είναι Παγκόσμια Μέρα των Ιθαγενών. Ιθαγενείς, ναι. Εμείς όλοι, ναι. Η Μεδαπή Ιθαγενείς. Πώς το λένε, ναι.
9: Το είχα πάρει απόφαση πως δεν θα τα άφηνα να ξαναγίνει. Δεν θα μπορούσε πια τίποτα να με ξαναφέρνε στη θέση εκείνη. Πήδηξα με τριχτά κύματα.
0: Λοιπόν, αυτά με τις χρονολόγια. Με τις εορτές της.
9: Δεν το περίμενα, δεν το φοβού.
0: Με τις εορτές των ημερών μας. Και από γενέθλια που είδα δεν είχαμε κάτι έτσι. Ανακοινώσιμο.
9: Τότε έχω γυρνά το μυαλό μου για σένα να έρχομαι. Κοίτα τι έχω.
8: Έχω μια χειροβομβίδα. Μια στρεμμένη βίδα. Έρχομαι για σένα.
0: Από τα γενέθλια, ναι, από ό,τι είδα το. Μαρία, έχουμε περιορισμένο. Θα δω πώς θα πάει ο χρόνος με τα υπόλοιπα. Και αν είναι η Μαρία Καλαγκιά να μας πει δύο λόγια για τη συναυλία. Δύο λόγια. Περίμενε, κράτα λίγο να βγούμε πριν τις διαφημίσεις. Έχουμε αύριο τη συναυλία στο θεατράκι εκεί στη Βίγλα Παχή. Στο τηγάνι της Ιδηρούντας πήγαμε και μιλήσαμε και με τον πρόεδρο με τον πρόεδρο της Ιδηρούντας, τον Ανδρέα. Εκείνος μας είπε πώς σε βοήθησαν Πώς σε βοήθησαν οι προύχοντες, οι ηγούμενοι και οι προηγούμενοι. Ναι, φίλε μου, είναι πολύ σημαντικό πώς σε βοήθησαν οι ηγούμενοι και οι προηγούμενοι. Γιατί η συναυλία δεν γίνεται. Οι συναυλίες αυτές δεν γίνονται από μόνες τους. Οι συναυλίες αυτές θέλουν δουλειά, έτσι. Λοιπόν, Μαρία, θες να μας πάρεις ένα τηλεφωνάκι. Μαρία Καλαγκιά μας ακούει τώρα εκεί στο. Να μας πάρει ένα τηλέφωνο εδώ στο στούντιο 2271-025678. Να μας πει δύο λόγια. Δεν ξέρω αν έχει εισιτήρια πια είτε. Ενώ ακούμε background από μία άλλη συναυλία. Είναι το τραγούδι «Η θάλασσα» υπό το φως Αυγουστιάτικης Πανσελίνου στον αρχαιολογικό χώρο Αρχοντίκη Ψαρών. Ναι, είναι σε άλλη τέτοια. Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτό. Καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μαρία.
0: Όπω, μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, Μαρία, τι γίνεται?
10: Είμαστε εδώ μαζί με τον Γιώργο.
0: Πού είσαστε, είσαστε τώρα σιδηρούντα?
10: Είμαστε στον δρόμο.
0: Α, τι, σοβαρά πάτε σιδηρούντα? Όχι.
10: Για να κανονίσουμε, ναι, τα τελευταία μας. Είμαστε στην πόλη να δούμε να τα κανονίσουμε όλα και να είναι όλα έτοιμα για αύριο.
0: Δεν μου λες πετρέλαιο βρέθηκε για τη γεννήτρια?
10: Πετρέλαιο βρέθηκε.
11: Λίγο κυροζίνη βλήπαμε.
0: Να προσέχετε τα τσιγάρα, μην ανατιναχτείτε και σας βρούνε στα ψαρά.
11: Είναι και αυτό.
0: Πώς πάει η προπολή, τα ειστήρια έχει ελεύθερες θέσεις?
10: Η προπόληση πάει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν έχει ακόμα ελεύθερες θέσεις από την πηξίδα που γίνεται η προπόληση.
0: Ναι.
10: Αλλά θέλω να πω στον κόσμο να μην ανησυχεί. Θα υπάρχουν εισιτήρια και στην είσοδο. Όπως και επίσης ο χώρος είναι ανοιχτός. Δηλαδή μπορούμε να μπούμε και τα έσοδα ξέρουμε όλοι ότι πάνε για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Με χαρά να έρθουμε όλοι και να ενισχύσουμε το σκοπό αυτό.
11: Δεν είναι μόνο η συναυλία που γίνεται για το Σύλλογο Καρκινοπαθών.
0: Ναι.
11: Είναι και ο τόπος που γίνεται στην Αμανή, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Θα μπορούσαμε τη συναυλία αυτή να την κάνουμε στο Καστρομινά, ας πούμε.
0: Ναι, σωστό.
11: Στο κόκκινο φαναράκι.
0: Και να είσαστε και sold out, έτσι.
11: Ακριβώς, αλλά εμείς την κάναμε, επιλέξαμε να την κάνουμε εκεί πέρα, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ότι πρέπει η Αμανή να πρέπει να φέρουμε κόσμο στο μέρος αυτό, το οποίο πέρσι καταστράφηκε, έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Και ελάχιστοι το θυμούνται αυτό από αυτούς που πρέπει να το θυμούνται, από τους που...
11: Και το θυμούνται οι προύχοντες.
0: Από τους προύχοντες.
11: Θα το θυμούνται άλλοι μόνο τώρα, εντάξει, τέλος πάντων. Εμείς θα να πούμε για τη συναυλία, πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που αγόρασαν εισιτήρια και αυτό είναι πολύ καλό πράγμα, οι οποίοι δεν μπορέσουν να έρθουν, αγόρασαν όμως εισιτήρια για ποιο λόγο? Για να βοηθήσουν τον σύλλογο.
0: Για την ενίσχυση, ναι, σωστά.
11: Και τους δύο συλλόγους, όχι μόνο τον έναν. Και τους δύο συλλόγους.
0: Να μην ξεχνάμε ότι η συναυλία γίνεται με όλα τα έσοδα στο Σύλλογο Καρκινοπαθών.
11: Ναι, ακριβώς. Και ό,τι έξοδα υπάρχουν θα τα έχει αναλάβει ο Σύλλογος Σιδηρούντας.
0: Α, μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό.
11: Ναι, ό,τι έξοδα υπάρχουν. Εμείς παίζουμε αφιλοκερδός. Και καταλαβαίνεις ότι είναι μια κίνηση η οποία πρέπει να γίνει σωστά.
0: Ναι, ακριβώς. Μπράβο, πολύ ωραία. Επίσης, χθες μιλήσαμε και με τον πρόεδρο της Σιδηρούντας, τον Αντρέα του Τζουρί.
11: Ναι.
0: Μας είπε ότι θα έχει και λεωφορείο. Ξεκινάει το απόγευμα από κάπου, φεύγει το λεωφορείο.
11: Αυτό το ξέρω, κάτι έχει κανονίσει στο Σύλλογο Καρκινοπαθών.
0: Ναι.
11: Για το λεωφορείο.
0: Εντάξει, βέβαια ένα λεωφορείο, ρε Γιώργο, πώς θα χωρέσει, πώς θα βάλει μέσα το λεωφορείο?
11: Αν είναι το μικρό είναι 25, είναι το μεγάλο 50. Το
0: α, μάλιστα.
10: Εκεί από την είσοδο του κάστρου.
11: Καλό είναι γι' αυτό, ότι γίνεται γι' αυτό καλό είναι.
0: Βρε, σίγουρα. Πολύ ωραία.
11: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Είναι στην αυλία, στις 9 η ώρα. Προτείνω στον κόσμο να φύγει λίγο πιο μπροστά γιατί έχει ένα υπέροχο λίγο βασίλεμα. Να...
12: Ναι, ναι, μας το είπε και ο Αντρέας. 8 η ώρα, 8 και κάτι να είναι εκεί πέρα. Να το συνδέσει. Να
11: ναι.
12: το συνδέσει, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι σημαντικό.
11: Και 9 η ώρα ξεκινάμε. Η παράσταση ξεκινάει, τελειώνει, είναι μία μισή ώρα. Όλα έτοιμα είναι. Περιμένουμε τον κόσμο.
12: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
10: Ευχαριστούμε Μανώλη και εσένα για όλη την στήριξη.
12: Να είστε καλά. Μακάρι να μπορούσα να έρθω, αλλά εγώ είμαι...
10: Το ξέρω.
12: Είμαι στη...
10: καλά και αυτό.
12: Είμαι, στη... είμαι στη Λαγκάδα που και εκεί είναι για σημαντικό σκοπό. Είναι, για την...
11: είναι σαν να ήρθες.
12: Είναι για την εθελοντική ομάδα.
11: Είσαι από τους ανθρώπους που βοήθησαν, όχι μόνο βοήθησαν, αλλά θεωρώ ότι είσαι και από τους ανθρώπους που δούλεψαν αφιλοκερδώς για αυτό το πράγμα.
12: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, καλό, καλό δρόμο, καλό δρόμο. Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, και εδώ είναι σε μια αυγουστιάτικη Πανσέλινο, στο Αρχοντίκι των Ψαρών. Η θάλασσα με τη Μαρία, Μαρία Καλαγκιά. Παιδιά, θα είναι μαγικά πάντως, έτσι. Αν το δείτε στο... πώς το λένε, αν προλάβετε και πάτε και ωραία ώρα. Δηλαδή να πάτε εκεί λίγο πριν ακούσετε αυτό που ακουμπάει ο ήλιος στη θάλασσα, που φεύγει εκεί το ηλιοβασίλεμα. Τι να μας πεις εσύ τη Σαντορίνη και τι να μας πούνε και το τέτοιο. Έχετε δει ηλιοβασίλεμα στη ηλιοβασίλεμα Σιδηρούντα? Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, και μπράβο και στο Δήμο, φαντάζομαι πήρατε και εσείς κανένα εισιτήριο να ενισχύσετε το... να ενισχύσετε τους σκοπούς της συναυλίας αυτής. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι εδώ.
13: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα, άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
14: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
15: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
14: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
15: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
14: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
15: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
16: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Δροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
17: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
18: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22-71-0-43-111.
19: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiwi και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνε. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι.
0: Εδώ μας επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 9. Εδώ με τη δροσιά μας, με τα μαστιχό μας. Τα μαστιχό τα αναψυχτικά έχω τώρα δίπλα μου εδώ, τη μαστιχό λεμονάδα με ginger. Και το μαστιχό σίτρους, αυτό είναι καινούριο. Πολύ πολύ καλό. Πώς είναι η τραγουδάρα που ακούμε έτσι του Δημήτρη του Μπακούλη. Λοιπόν, χιώτικα από το πίεση του Πάκη. Πολύ πολύ δυνατό έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στο Λευτέρη, στα πέριξη του ξενοδοχείου Χανδρή. Γεια σου Στέφανε, εκ Μυτιλίνης. Καλημέρα στο Δήμαρχο Πρόνοια, στον Αργύρη το Γιαμά. Γεια σου φίλε μου καλέ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στους κατοίκους του Καρφά. Εστήλανε όχι του Καρφά, της Κόμης. Καταγγελία 35 πολιτών ζητούν αποκατάσταση της νομιμότητας. Μάλιστα. Αναφέρουν πολλά, έχει για τα ταχύπλοα, για τα jet ski, για την προβλήτα εξυπηρέτησης των σκαφών, το διάδρομο προσέγγισης, τους πλωτήρες.
20: Και στο καλάθι σου έχεις άλλα πόσα θες.
0: Α, μάλιστα, επίσης για το ανατολικό τμήμα της παραλίας. Πριν το αλλιευτικό καταφύγιο έχουμε ιδιοκτήτες, λέει, 4x4 που το κάνουν πάρκινγκ στάθμευσης. 35 πολίτες καλά κάνουν, συνυπογράφουν καταγγελία. Έτσι είναι, παιδιά. Βγαίνεις, γράφεις, καταγγέλεις, υπογράφεις. Λοιπόν, το έστειλαν στο Σύλλογο Φίλων της Κόμης, Κτηματική Υπηρεσία, Δήμο Χίου, Εισαγγελέα, Πρόεδρο της Κοινότητας Καλαμωτής. Μιλάνε για τις παρεμβάσεις που έχουν κάνει διάφοροι επαγγελματίες, τέλος πάντων, και το... Παιδιά, δεν θέλει και πολύ μια παραλία να απαξιωθεί τελείως έτσι να τα... Που για κάποιους... Που για κάποιους, τέλος πάντων, από τους κατοικούντες εκεί στην περιοχή, μπορεί να σου πούνε κιόλας, δεν μας πειράζει για καθόλου. Δεν μας πειράζει για καθόλου. Ας ξαναγίνει όπως ήτανε και εμάς δεν μας νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, 9 και 39.

0: Παιδιά, έτσι γίνεται το πράγμα. Βγαίνεις και το καταγγέλεις, έτσι το... Ορίστε, τι γίνεται με τον κήπο, τι γίνεται με τον κύριο του κήπου. Κάποιοι τώρα σίγουρα από εσάς που ακούτε είστε μέσα στα μάξι, είτε ερχόσαστε από τα βόρεια να κάνετε, να μπείτε εκεί στο, στο τρενάκι του τρόμου, είτε είστε στην παραλία και θα ανέβετε τον πλάτανο για να κάνετε ένα μικρό κομμάτι του κήπου. Παιδιά, ακούσατε κάτι? Δεν γίνεται να είμαστε γαϊδούρια πίσω από το τιμόνι, να παρκάρουμε όπου μας καπνίσει. Βαριέσαι μωρέ, να περάσει ο άλλος από δίπλα. Έπρεπε ρε, πόσες φορές έχω πει, μακάρι να είχα ένα τάγκ να οδηγάω, να είχα ένα τρακτέρ να μην με νοιάζει. Περνάς, είναι ο άλλος δίπλο τριπλό παρκαρισμένος, έχει ανάψει τα αλάρμ. Χεστήκαμε, συγγνώμη, σκοτιστήκαμε. Περνάς με το τρακτέρ, σε βλέπει κι ο άλλος. Κύριε, σας ακούμπησε, σας έκανε ζημιά μήπως? Δεν γίνεται ρε φίλε, στον γύρο του κήπου από το καπί μέχρι το ομήριο να πρέπει να είναι δύο αστυνόμοι εγκλωβισμένοι για να μην παρκάρει το κάθε δίποδο. Εγκρίθηκε τελικά η μελέτη του Ευσταθιάδη, λέει, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης. Βασική κατεύθυνση της μελέτης, η μείωση του πλάτους των δρόμων στα 6,5 μέτρα. Και να μειώνεται η ταχύτητα, θα διαπλατηθούν τα πεζοδρόμια και θα απαγορευτεί η στάθμευση των οχημάτων. Ούτε γωνίες, ούτε τίποτα, έτσι. Θα διατηρηθεί η ελεγχόμενη στάθμευση στην Αλατίου, στη Δημοκρατία, σε εκεί προσχολή μηχανικών, πετροκοκκίνου. Σύμφωνα με τον μελετητή, δεν θα υπάρχει, μετά τις παρεμβάσεις, δεν θα υπάρχει περιθώριο για διπλοπαρκαρισμένο ή με το αλάρμ. Έτσι, τέλος. Στο ίδιο πλαίσιο προτείνονται αλλαγές και στον κόμβο της Εθνικής Τράπεζας. Αφαιρούνται και οι υφιστάμενες θέσεις στάθμευσης των ταξί. Ναι, βέβαια, βέβαια. Τέλος πάντων, συζητήθηκε και πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και πρόταση για καλύτερη ορατότητα στον κόμβο της Ινωπίωνος. Ναι, στην Ινωπίωνος, εκεί στη, πώς είναι, πώς λέγεται ο δρόμος, εκεί που είναι το, η νέα μάντρα που πουλάνε μηχανάκια, που πουλάνε... Δεν το κατάλαβα, γιατί να μην το κάνουνε? Άμα δεν είσαι άνθρωπος, τότε δουλεύει το, η απαγόρευση και το πρόστιμο.
1: Αν αφήσεις το όνειρό σου να το δουνε κι άλλοι.
0: Λοιπόν,
1: θα στο κλέψουν κι αυτοί θα είναι.
0: Α, ορίστε, ο Στράτος έχει λύσει τα προβλήματά του, έχει φάει τα αυγουλάκι του.
1: Αν αφήσεις...
0: Δεν έχετε... Ελευθέρη, Λευτέρης Μάριος είναι μέσα. Είδε τι γράφει ο Στράτος, ο φίλος, ο Στράτος ο Χαβιάρας, έτσι. Πάλι γρήνα, λέει, έχεις.
1: Γιατρεύτη πληγή.
0: Άμα είναι ένας άνθρωπος και το αρέσει τον μπάχαλο, έτσι, το αρέσει αυτή η κατάσταση.
1: Δώσ' μου λίγο οξυγόνο, Θεέ μου, μη μ' αφήνεις μόνο.
0: Λοιπόν, έψαχνα να βρω τώρα τι έχουμε.
1: Πώς μ' αφήσε κι αυτή.
0: Έψαχνα να βρω τι έχουμε στο Σεϊλίν. Σεϊλίν Σνακ Μπαρ. Χαμός έγινε χθες το βράδυ, έτσι. Στο Σεϊλίν, εκεί στην παραλία των Λιμιών, είχαμε του Σωτήρος, Κανονάκι, Ούτη, Κλαρίνο, Μπουζούκι, η αδελφή Παραδύση, η ορχήστρα των αδελφών Παραδύση. Παιδιά, έγινε το χαμός, έτσι. Είναι ρε παιδί μου, είναι το σημάδι, το σημείο εκεί πέρα είναι χαρακτηριστικό. Από το πρωί για καφέ μέχρι το άλλο πρωί μετά το πανηγύρι.
1: Εκεί θα μείνει.
0: Σεϊλίν καφέ snack bar. Και με τρομερή κουζίνα, έτσι.

0: μόνο. Λοιπόν, είδα κάτι ευχάριστο. Παιδιά, δες τώρα τι είναι η αντίστροφη ψυχολογία, έτσι. Πόσο καιρό είχαμε τη βενζίνη, ένα 60 τόσο, ένα 58, ένα 72 το... Εντάξει, το 72 όμως ενώ ήταν τέτοιο. Μας έρχεται το ανοιγό κλίμα, τα ορμούζ εκεί πέρα τέτοια. Πάει βενζίνη 2,200 τόσο, 2,200 τόσο. Και βλέπω ρε φίλε τώρα, μπαίνω να δω τις τιμές βενζίνης και βλέπω 3 πρατήρια 1,87. Έχει πρατήριο 1,89, μετά το άλλο 1,91, 1,92. Η πιο ακριβή βενζίνη αυτή τη στιγμή πάνω στο νησί μας 2,14. Τα ψαρά εκεί σταθερά. Η ηρωική νήσο των ψαρών 2,223. Ένα πρατήριο είναι. Ένα πρατήριο είναι, 2,223. Δες όμως έτσι, βλέπω τη μία μόλιδη σε 1,87. Και λέει ρε φίλε, ορίστε να πούμε, τζάμπα. Τζάμπα η βενζίνη. Τι τζάμπα ρε κουραμπιέ. Τζάμπα είναι άμα πάει βενζίνη στο 1,60 τόσο, στο 1,50 τόσο, στο 1,40 τόσο. Μια ανάσα σου. Αυτό είναι τζάμπα. Αρκετή. Αλλά κακό μάθε η γρία στα σίκα, έτσι.
1: Να με δίπλα σου και να σ' αγαπώ.
0: Όλοι... Εκακόμαθε η γριά στα σίκα. Ναι, εκακόμαθε, δεν καλόμαθε, εκακόμαθε.
1: Ο άντρα σου, ο αλήτη σου, το καλό παιδί.
0: Και τώρα
1: μια πρόταση από τα χείλη μου να είμαστε.
0: Και τώρα με το που δούμε το 1,80 τόσο λέμε, α, τζάμπα ρε φίλε, τζάμπα.
1: Έλα στην αγκαλιά μου, άγγιξε με να σπάσει η καρδιά μου.
0: Λοιπόν, κάτσε για να τα προλάβουμε όλα. 9:47 μου, είναι και η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. 21 Αυγούστου έρχεται η Γιάννα Φαφαλιού στον Τεστήρι στα Καρδάμιλα, έτσι. Λευτέρης Τομάζος, Γιώργος Ταναΐμης. Μπορείτε, δεν ξέρω αν μπορείτε να προλαβαίνετε για τραπεζάκι. 22-72-0-22-22-0 στον Τεστήλ All Day Bar στα Καρδάμιλα.
1: Έλα, έλα, στην αγκαλιά.
0: Λοιπόν, αυτό που σίγουρα μπορείτε να κάνετε είναι να στείλετε στο Messenger, να στείλετε ένα μήνυμα. Να στείλετε ένα μήνυμα στο Τεστήλ. Να γράψετε Τεστήλ, όχι, να γράψετε Γιάννα, σε εισαγωγικά έτσι, και το ονοματιπώνυμό σας. Μπορείτε να είστε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσετε 2 τραπέζια, παρακαλώ. 2 τραπέζια.
1: Έλα, έλα,
0: για την όμορφη βραδιά. Τι έχουμε, έχουμε τηλέφωνο. Κάτσε, γιατί τηλέφωνο έχουμε, χρόνο δεν έχουμε. Ναι, όχι, το κλείσε. Το κλείσε ο άνθρωπος. Λοιπόν, όλες οι παρεμβάσεις γύρω από τον κήπο θα γίνουν πριν ή μετά από το τέλος του κήπου.
1: Να πούμε
0: ρε εσύ, αν είναι και... γίνει, θα γίνει δηλαδή σε 18 μήνες, σε 20 μήνες το τέτοιο. Όχι, τώρα λογικά πριν το εγγένειο. Πριν το εγγένειο του κήπου. Λογικά πριν το εγγένειο του... Πριν εγγενιαστεί ο κήπονς, θα έχουν τελειώσει οι γύρων παρεμβάσεις. Έτσι φαντάζομαι τώρα, παιδιά. Δεν ξέρω, δεν ήμουν και στο Δημοτικό Συμβούλιο το... Να ξέρω, να σας πω.

Εν τω μεταξύ, δες, το πιάνει ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ, παίρνει το rebound ο Μύθου, κάνει το 1-1 και πάνε στο βάρε, φίλε, και το... Και το βλέπουν για το offside, εντάξει. Άμα μπήκε το βάρ στη μέση, το offside είναι offside, έτσι. Το μόνο ωραίο χθες, εγώ έκασα και είδα το παιχνίδι, ήταν η συνοδεία. Πίτσα Λύκος. Τι άλλο, ρε φίλε, Πίτσα Λύκος. Τουλάχιστον τελειώνει το παιχνίδι και έχεις μια γλύκα. Μια ωραία γεύση, έτσι. Αυτή την απίστευτη πίτσα Λύκος. Όταν πήρα να παραγγείλω, είπα καλημέρα χάος. Και μου ήρθανε και τα τυροπιτάκια. Εννοείται, ρε φίλε. Και σήμερα πιτσαλίκος 22-71-0 27-27-7. Απλά μην ξεχάσεις να πεις καλημέρα χάος. Έχουμε και την εθνική ομάδα εδώ με το δικό μας. Η εθνική παίδων αγωνίζεται από σήμερα στο Eurobasket Under 16. 15 Αυγούστου είναι στην Οραντέα της Ρουμανίας. Σήμερα αντιμετωπίζει την Ισπανία. Κάτσε, δεν είναι, όχι δεν είναι, είναι η πιο μικρή. Δεν είναι αυτή που παίζει ο δικός μας ο Χρυσόστομος. Όχι, είναι η μικρή, είναι η Under 16. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία στα παιδάκια, στα μικρά. Σήμερα έχουμε τένις στο Μόντρεαλ. Έχουμε MotoGP όλο το τριήμερο στο Ηνωμένο Βασίλειο, α, πολύ δυνατό, έτσι. Λοιπόν, από ποδόσφαιρα και τέτοια δεν έχουμε τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Οπότε πάρτε την πίτσα να τη φάτε έτσι να γουστάρετε. Την πίτσα τη Λύκος. Πόσο μ' αγαπάς. Θέλω να με νιώσεις. Να μην με σκοτώσεις. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και τα υπόλοιπα που έχουμε να σας ενημερώσουμε. Για τον κήπο σας το είπαμε, έτσι. Έχουμε άλλη μια ωραία εκδήλωση την Κυριακή 9 Αυγούστου και αυτή είναι για πολύ σημαντικό λόγο. Διοργανώνεται από την εθελοντική ομάδα Αγιάς Ματά. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής χαιρετίζει την εκδήλωση αυτή. Κυριακή 9 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο των Ιαματικών Λουτρών στα Αγιάς Ματά. Εγώ γουστάρω τη ζωή. Μια μουσική βραδιά. Μαντό Μάντζιου τραγουδάει, Ορφέας Καρύβρας τραγούδι και λαούτο, Μαρία Καλογύρου τραγούδι σαντούρι, Γιάννης Χάρλας στο μπάσο, Λούκα Τενάη πλήκτρα. Ο Χαράλαμπος, ο Ζαχαριάδης στα κρουστά, Νίκος Κορδεράς ζαξόφωνο, Γιάννης Κυριακόπουλος κλαρίνο. Πρέπει να είναι πολύ πολύ μαγική. Θα είναι άλλη μια μαγική βραδιά, έτσι. 9 το βράδυ την Κυριακή από την εθελοντική ομάδα Αγιάσματα. Μπράβο, παιδιά, μπράβο σα. Δίχτυα προστατευτικά. Τι με κοιτάς. Πάμε!

Έχουμε και έκθεση ζωγραφικής. Λοιπόν, στο Ναυτικό Μουσείο της Λαγκάδας, 12 και 13 του Αυγούστου, μια ατομική έκθεση ζωγραφικής, μια επιστροφή στις ρίζες. Ναι, αλλά ποιος την κάνει ρε παιδιά, δεν έχετε όνομα? Έλα Χριστέ μου. Ο Στέλιος ο Μαυρέλος το ανέβασε το... Γέννημα Θρέμα Λαγκάδας ο δημιουργός, επιστρέφει στον τόπο που γεννήθηκε. Ρε παιδιά, δεν έχετε γράψει το όνομα πάνω στην αφίσα? Ή δεν το είδα εγώ? Τέλος πάντων.

0: Βάντελ.
1: Το πρόβλημά μου είμαι εγώ. Εγώ είμαι και η λύση του.
0: Μια ωραία φωτογραφία μου στείλαν, ένα γκάδο, ένα μηχανάκι παρατημένο. Πού είναι αυτό ρε Μιχάλη μου?
1: Και στη Δύση.
0: Στο Τελωνείο είναι. Κάτι για Τελωνείο μου κάνει. Μα τώρα είναι εργοτάξιο το Τελωνείο, Μιχάλη. Τώρα είναι εργοτάξιο το Τελωνείο.

0: σταθμά.
1: Είναι εργοτάξιο, δεν είδες τα βίντεο που ανέβασε ο υπουργός το τέτοιο. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι αυτή η εβδομάδα μέχρι και αύριο είναι Knockout Week στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανί Κοκολιά. Έχει μια εκπληκτική εβδομάδα αυτή που πέρασε. Χαμός έγινε, όποιος πρόλαβε το κύριο ήρθε. Λοιπόν, όλα τα εργαλεία της ΑΕΓΕ αυτή τη εβδομάδα είχαν 50% έκπτωση.
0: Όλα για όλα.
1: Black Friday μέσα στο καλοκαίρι.
0: Όλη η ζωή μου.
1: Ρε φίλε, αυτό το μετάλλιο τελικά είναι πολύ βαρύ, έτσι, με έχει... Λοιπόν, και αύριο προλαβαίνετε να πάτε στο τεχνικό μας πολυκατάστημα στην Καλουτά 29. Πολύ δυνατό, έτσι. Μπορείτε να κάνετε ένα selfie μέσα στο κατάστημα, να το ανεβάσετε, να κάνετε tag το τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και να πάρετε έκπτωση στο ταμείο.

0: Άμε το σιρτάκι. Έλα. Λοιπόν, είχαμε και μια ανακοίνωση από το Δήμο. Πραγματοποιείται μέχρι... Ωρε φίλε, μιλάμε για τις εγγραφές στους δημοτικούς. Α, τώρα μπαίνουμε στην υποβολή των ενστάσεων. Οι αιτήσεις έκλεισαν. Ανάρτηση των αποτελεσμάτων θα είναι στις 10 του Αυγούστου. Όσοι κάνατε αίτηση για τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ, έτσι. Η υποβολή ενστάσεων είναι από τις 11 μέχρι τις 13. Αυτό γίνεται ηλεκτρονικά, έτσι. Και τα οριστικά αποτελέσματα θα είναι 17 Αυγούστου. Ναι, μάλιστα. Το καλό είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια να μπουν όσο το δυνατόν παραπάνω παιδιά, έτσι, στο συγκεκριμένο, στις συγκεκριμένες δομές, γιατί είναι σημαντικό. Πώς είναι το κάμπ του Ναυτικού Ομίλου της ΧΙΟΥ, οι δράσεις αυτές όλες για το καλοκαίρι, παιδιά, είναι πολύ σημαντικές για τους γονείς και για τα... για να πάνε κάπου τα παιδιά της, τα παιδιά τους.
1: Μη χαμηλώνεις τα μάτια σου.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ωραίο τηλεοπτικό σήμερα. Αρχικά πήγαμε στο PKF, στο Μιχάλη του Τζακό. Μας έδειξε, παιδιά, μια μηχανή που πήρε διαστημική. Τι Elon Musk και κουραμπιέδες και τέτοια. Η μηχανή αυτή που πήρε για τα παπούτσια είναι αυτή που έχουν τα εργοστάσια που φτιάχνουν τα παπούτσια. Και καμιά φορά ούτε αυτά δεν χρησιμοποιούν το ράψιμο που κάνει το γύρω-γύρω. Θα το δείτε και σήμερα τηλεοπτικά. Λοιπόν, έχουμε και ένα ρεπορτάζ για τον τουρισμό μας. Πολύ ωραίες συναντήσεις. Συναντήσαμε και πολύ κόσμο, παιδιά, πολλούς Αμερικάνους. Μόνο αυτοί είναι εδώ, έτσι. Οι Αμερικάνοι είναι εδώ. Οι Τούρκοι. Α, και Τούρκους δεν είδαμε και αυτούς πάρα πολύ. Και αυτοί μέχρι πότε, βρε, θα έρχονται εδώ και θα γίνονται ηλιόκαυτα μέχρι να περάσουν το τελωνείο. Ας σου πούνε κάποια στιγμή Αισιχτήρ, που είναι και τουρκικό το τέτοιο, έτσι. Λοιπόν, και έχουμε και μια πολύ ωραία συζήτηση με τον πρόεδρο της Σιδηρούντας, τον Ανδρέα τον Τζουρί. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 7 Αυγούστου. Σήμερα τα άφημοι που λήγουν σε 5 και σε 6 μπορείτε να κάνετε για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026. Σήμερα είναι το 5-6, αύριο είναι το 7-8, 9 Αυγούστου 9 έως 0. Μετά από τις 10 έως 21 Αυγούστου όλα τα αφημί. Ό,τι λίγοντα και να έχετε. Λοιπόν, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σήμερα θα είμαστε στο Μαστίχα στο πάρτι. Αύριο στη Λαγκάδα στο άλλο πάρτι. Πρώτα ο Θεός, μέσα στον Αύγουστο, Σεπτέμβρη. Πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε. Αν λείπουμε τη Δευτέρα θα έχουμε κλατάρι, θα έχουμε πέσει κάτω. Λοιπόν, να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 7 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνολικά 17 παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16, αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και μη επανδρωμένα αεροχήματα, καθώς και εικονική αερομαχία καταγράφηκαν χθες πάνω από το Αιγαίο. Μόλις μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο του Great Sea Interconnector της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και η προεικονική αερομαχία έγινε μεταξύ Λέσβου και Λίμνου. Χωρίς τις αισθήσεις της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χθες το απόγευμα 40χρονη, η οποία βρέθηκε κρεμασμένη από τους οικείους της στο σπίτι της στα Λιβάδια. Αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Την οριστική μορφή της κυκλοφοριακής μελέτης με πεδίο παρεμβάσεων το κέντρο της πόλης της Χίου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο παρουσία του μελετητή συγκοινωνιολόγου Στέλιου Ευσταθιάδη, ο οποίος εξήγησε τα όσα προβλέπονται κυρίως περιμετρικά του δημοτικού κήπου και στους κόμβους πέριξ αυτού. Βασική κατένθεση της μελέτης είναι η μείωση του πλάτους των δρόμων στα 6,5 μέτρα ώστε να μειώνεται και η ταχύτητα των οχημάτων με διαπλάτηση των πεζοδρομίων και με παράλληλη στάθμευση οχημάτων και όχι σε γωνία ή παράνομα όπως συμβαίνει σήμερα. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα εγγενιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπη στο Χαλκιός. Ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκιός Νίκος Κουτσουράδης ξενάγησε την αλήθεια στο ανακαινισμένο κτίριο, στο οποίο ο μορφωτικός σύλλογος του χωριού δαπάνησε περίπου 20.000 ευρώ, ενώ η κοινότητα με τις αντιμισθίες του Προέδρου προχώρησε στον εξοπλισμό του με σκοπό να προσφέρει στους ηλικιωμένους και στους μοναχικούς ανθρώπους του χωριού έναν ασφαλή, κλιματιζόμενο και ευχάριστο χώρο καθημερινής συνάντησης, συζήτησης και ξεκούρασης. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθησαν στις 5 Αυγούστου δύο ανήλικα άτομα, ημεδαπός και αλλοδαπός, διότι ενεργώντας από κοινού μπήκαν από ανασφάλιστο παράθυρο σε οικία και αφαίρεσαν πορτοφόλι που περιείχε 30 ευρώ, φορητή συσκευή φόρτισης και τραπεζική κάρτα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την παραπάνω κάρτα, πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές αξίας 70 ευρώ περίπου. Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Επίσης συνελήφθη στις 5 Αυγούστου η μεδαπός 40 ετών διότι κατήχε στην οικία του ποσότητα κατέργαστης κάναβης βάρους 170 γραμμαρίων περίπου η οποία κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενήργησε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της υποδιένθεσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χίου. Συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών Μάιρα Μυρογιάννη για την ενίσχυση των δεσμών με την Ομογένεια και την προώθηση δράσεων για το Βόρειο Αιγαίο είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Καινοτομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας, Επαγγελματιών, Απόδημου Ελληνισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Διαφάνειας Παντελής Μπουρνιάς. Κύριο αντικείμενο αποτέλεσε η ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με την Ομογένεια. Εξετάστηκε επίσης η προώθηση της ελληνικής γλώσσας και ο ρόλος της δημόσιας διπλωματίας ως εργαλείου συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας και της εξωστρέφειας. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ παράλληλα ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλοταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα, αλλά και δωρεάν παροχή εδεσμάτων και ποτών. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια να τηρηθεί 11ωρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη ημέρα. Το Σωματείο Οικοδόμων Χίου ενημερώνει τους οικοδόμους ότι σήμερα Παρασκευή καταβάλλεται το αδειοδορόσιμο Αυγούστου 2026. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών με πίστοση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς από την περιοχή του Αγίου Ιάννη Προδρόμου στην πόλη της Χίου ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος, φρεζάρισμα και νέας ασφαλτόστρωσης σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Την επίσημη πρώτη του κάνει το μη κερδοσκοπικό σωματείο Ενισχύου Σύλλογος Νεολαίας Χίου. Σήμερα Παρασκευή 7 το απόγευμα στο περιβόλι στον κάμπο. Θα παρουσιάσει τους στόχους του σε συνάντηση που διοργανώνει με το κοινό, καθώς και την πρόταση που καταθέτει στο Δήμο Χίου να διεκδικήσει το πρόγραμμα Πρωτεύουσα Νεολαίας 2027. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα Πάμε Μπάνιο στη Χίο από 10 έως 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22713-51720, 22713-51723 και 22713-51726. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου, Οδή Αγίου Γεωργίου, Νικοδήμου, Ζαχαρίου, Καλοθέτου, Καραγκουλέ, Λόγκου, Νεγρεπόντι, Ορθωμένους, Κομνηνής, Χωρεάνθη, επίσης στην πόλη της Χίου, Οδός Καλουτά, Καραολί και Δημητρίου, Αγίου Ελευθερίου, Αλιμονάκη, κατάστημα Ηλεκτρονέτ, πρατήριο υγρό καυσίμων Σελ και Σαβάκι, παιδικό σταθμό, συνεργεία περιοχής, διέμφυση δευτεροβάθμιας. Επίσης αύριο Σάββατο, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 προς Ξενοδοχείο, 12 το μεσημέρι με 3 το μεσημέρι, περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννήρη Φραγκοβούνη και 12 με 3 περιοχή Αγίου Γεωργίου Καρφά. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσού, σήμερα Παρασκευή 8.30 το βράδυ διοργανώνεται στο σχολείο της Βολισσού η πολυμεσική performance μουσική για αργαλιό με την υφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ιερουλεάνη στη Χίο για μία και μοναδική εμφάνιση. Χρησιμοποιώντας τον αργαλιό τόσο ως εργαλείο ύφανσης όσο και ως μουσικό όργανο, η Φίβη Βλάση δημιουργεί μία ζωντανή εμπειρία όπου η υφαντική μετατρέπεται σε συμμετοχική πράξη δημιουργίας και συλλογικού ρυθμού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστου σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει την ολονύχτη ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου συνεχίζει το ταξίδι των παραστάσεών της σήμερα στο Βίκη στις 8.30 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Όντιν Ντιπεϊρών σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλουβά. Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και στα Ψαρά. Σήμερα 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδας στον Τσιφόρου Βασιλιάδη. Με τη συμμετοχή γνωστών ηθοποιών από την τηλεόραση και το θέατρο, η παράσταση αποτελεί εγγύηση για μια βραδιά γεμάτη γέλιο και νοσταλγία για όλη την οικογένεια. Κυριακή 9 Αυγούστου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην παραλία Κατσούνη, παιχνίδια χωρίς σύνορα, και την Κυριακή 9 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, συναυλία με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Διήμερες θα είναι και φέτος οι λατρευτικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εορτής του Αγίου Εμιλιανού στον εορτάζονται Ιερό Ναό της Καλυμασιάς, ξεκινώντας σήμερα σε 7 το απόγευμα με την τιμητική διαθαλάσσης μεταφορά της Ιεράς Εικόνας του Αγίου από το λιμάνι του Αγίου Ιωάννου ως το μόλο του Αγίου Εμιλιανού. Θα ακολουθήσει λιτάνευση Ιεράς Εικόνας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό και σε 7.30 εσπερινός μεταρτοκλασίας. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο Πανηγυρικός Όρθρος και η Ιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργώντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κίνουσων κυρίου Μάρκου. Στα Αρμόλια τώρα ξεκινάει σήμερα το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέα, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 14 Αυγούστου. Σήμερα πρώτη μέρα, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου». Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Την Κυριακή 9 Αυγούστου η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το ζόρι» και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από τη Χίο. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στον αύριο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμίλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στοιχείο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας, μιας ιδιαίτερης φωτογραφικής πρακτικής που χρησιμοποιεί συνειδητά τα πιο ευτελή μέσα, όπως παιδικές φωτογραφικές μηχανές θερμικής εκτύπωσης, για να αποτυπώσει το τοπίο, την ανθρωπογεωγραφία και τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα πίξελς», απευθύνοντας σε ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης στη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στο Αντίβαρο. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδας Γάμα Βερίτης αναλαμβάνει φέτος τη διοργάνωση της γιορτής Μαστίχας που θα γίνει αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στην Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις θα καλυφθούν ειδησιογραφικά από την Αλήθεια TV. Οι Ιώνες διοργανώνουν μουσική βραδιά με τη Ρία Ελληνίδου αύριο Σάββατο 11 το βράδυ στο Αθλητικό Κέντρο Βαρβασίου Γιάννης Ζανάρας. Μαζί της ο Στέλιος Λεγάκης. Συναυλία θα δώσουν Μαρία Καλαγκιά και Γιώργος Μισετζής αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στο Τηγάνι της Ιδηρούντας με τίτλο «Στο φως της Βίγλας». Εκτός από την καλλιτεχνική διάσταση, τα έσοδα της συγκεκριμένης συναυλίας θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών, ενώ παράλληλα ο τόπος που επελέγει για την παρουσίασή της δεν είναι τυχαίος, μιας και έρχεται να θυμίσει στην κοινωνία, αλλά και στους διοικούντες στο νησί μας ότι Σιδηρούντα, ένας τόπος με βαθιές πληγές λόγω των πυρκαγιών, είναι εκεί και περιμένει δράσεις αναγέννησης. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει η υποδοχή του Τιμίου Ξύλου και Μέγας Εσπερινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Κυριακή 9 Αυγούστου 7 το πρωί όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία, 8 το βράδυ παράκληση, ιερό ευχέλαιο και ιερά αγρυπνία. Δευτέρα 10 Αυγούστου 7 το πρωί όρθρος και η θεία λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της θείας λειτουργίας. Ο ιερός ναός θα παραμείνει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει την Κυριακή 9 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Οθωμανικό Λουτρό στο κάστρο της Χίου την παρουσίαση του βιβλίου των συγγραφέων Ιώλης Βιγκοπούλου και Αλίκης Ασβεστά με τους Ευρωπαίους περιηγητές στα χαμάμ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλλιμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει για μία ακόμη παράσταση τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 9 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέριου Πάσχου. Η ταινία απέσπασε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας και διοργανώνουν την 3η 11 Αυγούστου στην Καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Και την 3η 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Μεστά, στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Την ημέρα αυτή όλα τα σπίτια στα Μεστά θα είναι ανοιχτά για κεράσματα. Νεβικαριά θα παρασκευάζουν σούμα στα στενά του Μεσαιωνικού Μαγευτικού Οικισμού και σε 9.30 το βράδυ θα κορυφωθεί το γλέντι στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελεήμονος. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό, όπου ο Γιάννης Φασιανός στο Κανονάκι και στην Φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο Ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά στο Νέι από την Κωνσταντινούπολη για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που γίνεται υπό την αιγίδα της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου θα ανέβει τη Δευτέρα 10 και την Τρίτη 11 Αυγούστου 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γεώργιο δίπλα στο Φαφαλίο Στάδιο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας σας προσκαλεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας, στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς, την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Θα συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δαφνώνα η Δάφνη, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βερβεράτου, ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος και η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή, ο τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη, 1968-1981, την 5η 13 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Κώστας Ζαφύρης ιστορικός, η Στέλλα Τσιροπινά φιλόλογος, διδάκτρου θεατρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Τέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο συγγραφέας Δημήτρης Γαρής. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας ιερά πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Ήτρους. Ο Μέγας Εσπερινός την Παρασκευή σε 7 το απόγευμα, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην εορτή θα είναι ο ιερέας του ναού, πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του ναού Κωνσταντίνος Χαλιορής και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Στις 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου με θεία λειτουργία στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλωτής. Στην παραμονή, Παρασκευή 14 του μήνα, θα τελεστεί στις 7 και 4 μέγας πανηγυρικός εσπερινός στα εγκόμια της Θεοτόκου και στις 9 το βράδυ λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά της Χίου. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νεοσυσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλαρου θα πραγματοποιήσει από τις 16 έως τις 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείο παρουσιάζοντας παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία θα κορυφωθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ με γενική είσοδο 7 ευρώ με τη γενική παραγωγή του Οχιακού Θέατρου Σκιών Μιχάλη Καντήλαρου η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρο. Οι μαθητές αγιογραφίας, βιλιοδεσίας, ζωγραφικής για ενήλικες, κεραμικής για παιδιά παρουσιάζουν μέρος από τις δημιουργίες της περιόδου 2025-2026. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί σε περίπτερο στο λιμάνι της Χίου απέναντι από το ξενοδοχείο Χανδρής από την 5η 21 Αυγούστου έως την 4η 3 Σεπτεμβρίου καθημερινά 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Νέων Γυναικών νίκησε με 19-13 τη Μεγάλη Βρετανία και σήμερα σε 7 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει τη Ρωσία διεκδικώντας την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σπουδαία νίκη επί της ισχυρής Ουγγαρίας με 12-8 πέτυχε η Εθνική Ομάδα Πόλο Παιδών για την τέταρτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Ζάγκρεπ, αλλά με απολογισμό 3 νίκες και 1 ήττα στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. διοργάνωσης αποκλείστηκε από τα προημιτελικά. Ο Νίκος Ντούλος ανανέωσε τη συνεργασία του στην τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας πόλο της ΠΕΚΕΒ. Στο ποδόσφαιρο, η Δάφνη απέκτησε τον μέσο επιθετικό Θανάση Αλεξόπουλο που έπαιζε στον Βαρβασιακό και ο Βαρβασιακός απέκτησε τον αμυντικό Αλέξανδρο Ζάγκο που έπαιζε στον Πανινούσιο. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 40 έως 72%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 53%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μοσχούρη στη Λεωφόρο 1 έως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκαινας. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1827. Η Γενική Συνέλευση των Χίων στη Σύρο αποφασίζει εκτός των άλλων, σε συνεννόηση με την τότε ελληνική κυβέρνηση και τη Δημογεροντία, να αποστείλουν στοιχείο τον φιλέλληνα συνταγματάρχη Φαβιέρο με στρατό από ελεύθερους Έλληνες, με στόχο να την καταλάβει από τους Τούρκους.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Έχεις τύψεις που τρως popcorn και πατατάκια όταν βλέπεις ταινίες? Σου έχουμε τη λύση. Αν σου αρέσουν τα thriller, μάθω ότι παρακολουθώντας μια ταινία τρόμου 2 ωρών, μπορείς να χάσεις έως και 184 θερμίδες. Δεν σου κάνουμε πλάκα. Το διαπίστωσε έρευνα ενός Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Φάε snack χωρίς ενοχές.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
3: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
8: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Πιστεύετε ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ θα ξεπεράσουν κάποια στιγμή τον άνθρωπο σε κάποιες ικανότητες?
1: Η αλήθεια είναι ότι σε συγκεκριμένες ικανότητες ήδη είναι φτιαγμένο γι' αυτό. Είναι φτιαγμένοι για να ξεπερνούν τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν χρειάζεται κάτι να σηκώσεις βαρύ, το κάνουν πολύ καλύτερα από εμάς. Και το κάνουν και με μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερη αντοχή. Τώρα, για την ανθρώπινη ευφυΐα, η τάση είναι, αρχίζει και ανεβαίνει, να πλησιάζει τις ανθρώπινες δυνατότητες, ακόμα όμως είναι πολύ πίσω και μπορεί και να μην τη φτάσει ποτέ. Το πιθανότερο δεν θα φτάσει ποτέ την ανθρώπινη ευφυΐα, γιατί η ανθρώπινη ευφυΐα, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, δεν μετράει μόνο ποσοτικές οντότητες, δεν μετράει μόνο ταχύτητα, δεν μετράει μόνο μνήμη. Η ανθρώπινη ευφυΐα έχει ενσυναίσθηση, συναισθήματα, έχει γενίκευση γνώσης. Η λογική είναι ότι ας μας ξεπεράσουν σε κάποια, αλλά να γίνουν συμπληρώματα και όχι αντικαταστάτες δικοί μας.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
3: Ο Χρήστος Νικόλαος Αναγνωστόπουλος έλαβε το διδακτορικό του στο αντικείμενο της υπολογιστικής νοημοσύνης και όρασης υπολογιστή και το δίπλωμα του μηχανολόγου μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 2002 και 2018 αντίστοιχα.
0: Είναι καθηγητής πληροφορικής, διευθυντής του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μέσω Έρευνας με τίτλο Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
3: Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η τεχνητή νοημοσύνη, η όραση υπολογιστών και η τρισδιάστατη ψηφιοποίηση και οπτικοποίηση για την προβολή και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και σε άλλα πεδία της πληροφορικής.
0: Έχει συγγράψει πάνω από 300 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έγκριτα περιοδικά. Από το 2020 συγκαταλέγεται στη λίστα του 2% των πλέον επιδραστικών ερευνητών στην νοημοσύνη και επεξεργασία εικόνας, βάσει των ετεροαναφορών που έχει λάβει το δημοσιευμένο έργο του.
3: Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν, κύριε Αναγνωστόπουλε, στο podcast Τεχνολογικά.
1: Καλώς σας βρήκα και εγώ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Και να ξεκινήσουμε λίγο με τα ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία στο παρελθόν θα λέγε κανείς ότι ήταν αποτέλεσμα μόνο ταινιών επιστημονικής φαντασίας, αλλά τώρα αρχίζουν να μπαίνουν και στην καθημερινότητά μας. Θέλετε να μας πείτε τι συμβαίνει σε αυτό το χώρο της τεχνολογίας, της ρομποτικής δηλαδή και των ανθρωποειδών ρομπότ?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για την πρόσκληση. Αν θέλετε, η ιδέα που είχαμε για να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο περισσότερος κόσμος είναι εξοικειωμένος κάπως με την έννοια των ρομπότ και θα δούμε τι ακριβώς είναι ένα ρομπότ, αλλά ίσως ακόμα δεν γνωρίζει ότι υπάρχει μια μεγάλη εξέλιξη στο χώρο της ρομποτικής, ειδικά στα ανθρωποειδή ρομπότ, και είναι κάτι που πολύ γρήγορα, σε βάθος 15 ετίας, με αυτή την έννοια το λέω, είναι πολύ πιθανόν να βρεθεί πια τα ανθρωποειδή και διάφορες άλλες τάσεις της ρομποτικής στην ζωή μας. Δεν είναι λοιπόν επιστημονική φαντασία, όπως πολύ καλά το είπατε. Βρίσκονται πια σε ένα σημείο που αρχίζει σιγά σιγά να αναδύονται νέες δυνατότητες. Εγώ πριν ξεκινήσω λίγο να σας πω τι τάσεις υπάρχουν και ένα χρονικό πλαίσιο το οποίο αναμένουμε να έρθει στη ζωή μας, να αναφέρουμε λίγο έτσι με απλά λόγια ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ενός ρομπότ, τι είναι ένα ρομπότ και τι είναι ένα ανθρωποειδές. Το ρομπότ, το ξέρουμε οι περισσότεροι, είναι ένα μηχάνημα. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο εκτελεί κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες αντικαθιστώντας τον άνθρωπο, και συνήθως εκτελεί κάποιες καθορισμένες εργασίες επαναλαμβανόμενες και απαλλάσσει τον άνθρωπο από το να κάνει αυτές τις εργασίες. Προέρχεται από τη λέξη, αν θυμάμαι καλά, κάποια λέξη του Ανατολικού Μπλοκ, είναι το ρομπότα, σημαίνει ένα είδος εργασίας, όπως να το πω, καταναγκαστικής ή εργασίας συνεχόμενης. Οπότε οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε ότι το ρομπότ είναι απλά ένα μηχάνημα το οποίο εκτελεί κάποιες εργασίες. Το ανθρωποειδές όπως λέει και το όνομά του, είναι πάλι ένα μηχάνημα όπου όμως έχει μορφή που πλησιάζει στην σωματική δομή του ανθρώπου. Δηλαδή έχει ένα κορμό, έχει δύο χέρια και δύο πόδια, όπως επίσης και ένα κεφάλι, αλλά κάπου εκεί σταματάει η λεπτομέρεια της δομής. Δηλαδή, ας το πούμε σωματικά, μοιάζει με άνθρωπο, αλλά το κεφάλι του μπορεί να είναι απλά μια σφαίρα, να είναι μια κάμερα. Τα χέρια του δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες που έχουν, για παράδειγμα, οι παλάμες του ανθρώπου, αλλά αρχίζει να φτάνει, να μοιάζει λίγο με άνθρωπο. Άρα λοιπόν είναι πάλι ένα μηχάνημα το οποίο θα εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες, αλλά πλέον μοιάζει με άνθρωπο. Αντίστοιχα υπάρχουν και τετράποδα ρομπότ, όπως είναι το ρομπότ της Boston Dynamics, ο Spot, ο οποίος αυτό που κάνει είναι να εκτελεί και αυτός λειτουργίες, αλλά ουσιαστικά όλα αυτά σε ένα σώμα που μοιάζει ενός σκύλου. Έτσι, γι' αυτό λέγεται και ένας ρομποτικός σκύλος, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν, το ανθρωποειδές είναι ρομπότ, ξέρουμε τι είναι τα ρομπότ, αλλά πλέον με μία μορφή ανθρώπινη, ως δομή. Και να πω έτσι και μία πολύ μικρή διαφοροποίηση, υπάρχουν και τα λεγόμενα ανδροειδή, όπου εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο ρεαλιστικά ως προς την εμφάνιση του ανθρώπου, απλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πούμε ότι τα ανδροειδή αρχίζουν να βγαίνουν και να εμφανιστούν στην καθημερινή μας ζωή, γιατί τα ανδροειδή, όχι τα ανθρωποειδή, τα ανδροειδή έχουν ρεαλιστικό δέρμα, πρόσωπο, μαλλιά, τείνουν ή επιθυμούν να προσομοιώσουν και ανθρώπινες εκφράσεις, πράγματα τα οποία είναι ακόμα πολύ μακριά για να γίνουν. Άρα λοιπόν αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός ρομπότ και ενός ανθρωποειδούς ρομπότ. Να πω πολύ απλά ότι έχουν ξεκινήσει ήδη έχουν ήδη εμφανιστεί πειραματικά κάποια μοντέλα, τα οποία έχουν εφαρμοστεί σε βιομηχανίες. Η τάση είναι σιγά σιγά, όπως και η τεχνητή νοημοσύνη έχει βγει στην κοινωνία, να υπάρχουν και κάποια μοντέλα τα οποία να βγουν δειλά-δειλά σε κάποιους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως είναι κυρίως η βιομηχανία, προφανώς για να κάνουν δουλειές επαναλαμβανόμενες σε έναν χώρο εργασίας. Αλλά δεν είναι καθόλου απίθανο από τα μέσα της επόμενης δεκαετίας και μετά να αρχίσουν να εμφανίζονται και σε άλλους τομείς, όπως είναι για παράδειγμα να πω σε μουσεία που θα εκτελούν κάποια χρέη ξεναγού, ή για παράδειγμα θα μπορούν να είναι και σε χώρους όπου υπάρχει φροντίδα ηλικιωμένων. Με λίγα λόγια λοιπόν, πιθανόν να μπαίνουν από τα μέσα της επόμενης δεκαετίας σιγά σιγά στη ζωή μας, στη καθημερινότητά μας. Έτσι. Οπότε η τάση είναι ότι έχουμε κάτι που αναδύεται, είναι η τεχνητή νοημοσύνη, να την βάλουμε και σε έναν μηχανισμό ο οποίος θα αρχίσει να κινείται ανάμεσά μας. Αυτό είναι η νέα τάση, και βεβαίως αυτό, ας το πούμε, ότι αρχίζει και βρίσκεται τη μορφή της πολύ ωραία σε αυτό που λέμε ανθρωποειδές ρομπότ. Κάτι λοιπόν που μοιάζει με τον άνθρωπο.
3: Ομολογώ ότι μπερδεύτηκα λίγο με πιο σκεπτικό. Νόμιζα ότι ανθρωποειδή λέμε τα ρομπότ που προσομοιάζουν στον άνθρωπο, και ανδροειδή μία εμφάνιση ανδρικού ρομπότ, γιατί το αντίστοιχο θα είναι γυναικοειδές.
1: Όχι, είναι σωστή, είναι πολύ ωραίο το θέτετε σαν ερώτημα, αλλά δεν υπάρχει γυναικοειδές και ανδροειδές. Τα ανδροειδές έχει να κάνει με την εμφάνιση ενός ρομπότ, είτε είναι, ας το πούμε, μέσα σε αγωγικά, αρσενικού γένους είτε θηλυκού, που μοιάζει πολύ καλά στο πρόσωπο και στις εκφράσεις με τον άνθρωπο.
0: Στην πραγματικότητα, νομίζω, κύριε καθηγητέ, ήταν πιασμένο το ανθρωποειδές όταν σκέφτηκαν να φτιάξουν την επόμενη έκδοση που θα μοιάζει πραγματικά με άνθρωπο, οπότε αναγκαστήκαν να διαλέξουν μια άλλη λέξη.

0: Optimus, πώς λέγονταν.
1: Ναι, είναι το Optimus πραγματικά. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν, ας πούμε, το Atlas της Boston Dynamics, το οποίο είναι ανθρωποειδές, αλλά καταλαβαίνεις ότι έχει την πολύ βασική δομή του ανθρώπου. Το Tesla, το Optimus, το οποίο πραγματικά μοιάζει με άνθρωπο, πάλι στη δομή του, αλλά οι αναλογίες του είναι πολύ κοντά στον άνθρωπο, ενώ αντίθετα το Atlas δεν είναι. Υπάρχει και το Figure One, το οποίο αντίστοιχα μοιάζει στη δομή της εμφάνισης με άνθρωπο, είναι ανθρωποειδές. Υπάρχουν πολλά, έτσι, και αυτά είναι που σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν και στην αγορά. Υπάρχουν, για παράδειγμα, το Unity, το H1, το οποίο θα αρχίσει να βγαίνει και στην αγορά. Υπάρχει ένα μοντέλο που είναι σχετικά κοντό. Σκεφτείτε γύρω στις 16.000 για να το αγοράσει κάποιος. Βεβαίως κάνει ακόμα πολύ συγκεκριμένες λειτουργίες. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτονομία, δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες, αλλά είναι ένας προάγγελος για το τι θα ακολουθήσει.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις στην ρομποτική σαν επιστήμη, και κάποιες από αυτές, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε το τελευταίο καιρό, έχουν λυθεί. Αλλά πιο δύσκολο από όλα τι είναι? Να διδάξουμε σε ένα ρομπότ να περπατάει φυσικά, δηλαδή να σε ξεγελάει, να μην καταλαβαίνεις ότι είναι μηχανή, να χειρίζεται αντικείμενα με ακρίβεια χωρίς να του πέφτουν κάτω ή χωρίς να έχει και μια ελευθερία? Γιατί εντάξει, το να είναι μια τυποποιημένη κίνηση, αυτό νομίζω ήταν μια επιτυχία που έγινε πριν από καιρό. Και βέβαια υπάρχει και το περίφημο καταλαβαίνει τα συναισθήματά μας. Δηλαδή να μπορεί να μας κοιτάζει και με κάποιο τρόπο να αντιλαμβάνεται τις προθέσεις ή σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
1: Ναι,
0: πώς θα τα ιεραρχούσατε αυτά σε δυσκολία?
1: Να σας πω την αλήθεια, σχεδόν απαντήσατε σε αυτό που με ρωτήσατε. Δηλαδή, λέγοντας ποιες είναι οι προκλήσεις, πραγματικά οι δύο μεγάλες προκλήσεις έχουν να κάνουν με το κομμάτι της, μια και μιλάμε για ένα ρομπότ το οποίο μοιάζει με τον άνθρωπο, έτσι, τα ανθρωποειδή. Οι δύο προκλήσεις είναι καταρχάς πώς τοποθετείται στον χώρο και κινείται, αντιλαμβάνεται το περιβάλλον, έτσι, αυτό είναι η μία πρόκληση. Και η δεύτερη, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι πώς πάλι καταλαβαίνει το περιβάλλον, αλλά όχι το περιβάλλον στεγνά ως άψυχες οντότητες, αλλά πώς καταλαβαίνει τα έμψυχα όντα, δηλαδή πώς καταλαβαίνει τον άνθρωπο. Το δύσκολο κομμάτι είναι λοιπόν πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε ένα ανθρωποειδές να καταλαβαίνει τον άνθρωπο, και όταν λέμε να καταλαβαίνει επίσης όχι μόνο γιατί κάνουμε κάτι, αλλά και γιατί το κάνουμε. Έτσι, δύσκολο, πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να λυθεί. Και αν λυθεί, θα λυθεί με κάποιον μηχανικό τρόπο, ξεκάθαρα. Το ευκολότερο κομμάτι είναι το πρώτο που αναφέρατε, το κομμάτι της κίνησης και της ισορροπίας. Και το λέω ευκολότερο γιατί όχι πως έχει λυθεί ακόμα, δηλαδή ακόμα και τα ανθρωποειδή που κυκλοφορούν και έχουν παρουσιαστεί σε διάφορες εκθέσεις, σε συνέδρια, γιατί πλέον γίνονται και επιστημονικά συνέδρια. Όχι ρομποτικής, αλλά για humanoids, για ανθρωποειδή, που σημαίνει λοιπόν ότι έχουν ξεπεράσει τα ρομπότ και πάμε, ας το πούμε, ξέρω, σε αυτή την εξειδίκευση που λέγονται ανθρωποειδή. Η κίνηση λοιπόν θα πάει καλά, δηλαδή πολύ γρήγορα θα πετύχουμε μία φυσική κίνηση για τα μηχανήματα αυτά, ή τουλάχιστον μία κίνηση η οποία είναι πολύ αποδεκτή από εμάς τους ίδιους όταν θα αρχίσουν να κινούνται γύρω μας. Θα κινούνται με μεγάλη προσοχή, θα προσπαθούν σε κάποια σημεία να μας αποφεύγουν. Άρα το κομμάτι της κίνησης και της ισορροπίας λύνεται. Το κομμάτι της κατανόησης του ανθρώπου είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην λυθεί 100% στο μέλλον. Πάντως με κάποιο μηχανικό τρόπο τα ρομπότ θα μπορούν να έχουν μια αποδεκτή αλληλεπίδραση μαζί μας, έτσι. Βεβαίως όμως να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, ότι σε καμία περίπτωση η επικοινωνία δεν μπορεί να είναι αντίστοιχη με την επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων, γιατί η ανθρώπινη επικοινωνία, ξέρετε, δεν είναι μόνο γλωσσική, το ξέρετε, δεν είναι μόνο τι λέμε, είναι και πώς εκφραζόμαστε, είναι και διάφορες κοινωνικές συμβάσεις, κοινωνικά σήματα που έχουμε κατά τη διάρκεια της ομιλίας μας, εκφράσεις που είναι πολύ δύσκολο μία μηχανή να τα καταλάβει. Αντίθετα, ο άνθρωπος μπορεί να εκπαιδευτεί και να μάθει να συνομιλεί ακόμα πολλές φορές και με μία ματιά, έτσι. Μία ματιά να δείξει σε κάποιον, καταλαβαίνει τις προθέσεις.
2: Ναι, αλλά για να μας είναι χρήσιμα, δεν θα πρέπει να μπορεί να μας λύνει και κάποια θέματα

0: είτε πριν ακόμα παρουσιαστούν ή την ώρα που παρουσιάζονται, και ας μην είναι άκρος εκπαιδευμένα γι' αυτό.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτό εξαρτάται από το τι θέλουμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, αν θέλουμε απλά να εκτελεί κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες, αυτό είναι προδιαγεγραμμένο, είναι ήδη προγραμματισμένο να το κάνει αυτό. Το πώς μπορεί να αντιδρά ή, εν πάση περιπτώσει, να αλληλεπιδρά με εμάς σε κάτι το οποίο είναι απρόσμενο για εκείνον, νομίζω ότι και αυτό λύνεται. Γιατί σκεφτείτε ότι η μεγάλη έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης που βλέπουμε ήδη στις μέρες μας, έτσι, έχει κατέβει από τα κλειστά εργαστήρια, έχει, ας το πούμε, δημοκρατιστεί, έχει βγει στο ευρύ κοινό. Η τεχνητή νοημοσύνη, σκεφτείτε ότι ουσιαστικά θα χρησιμοποιείται από τέτοιου είδους μηχανήματα, από τα ανθρωποειδή, οπότε θα μπορεί να βγάζει και συμπεράσματα ακόμα και για καταστάσεις ή, να εν πάση περιπτώσει, να εκτιμά ποια πρέπει να είναι η αντίδρασή του ακόμα και για καταστάσεις που δεν έχει εκπαιδευτεί. Παρ' όλα αυτά, βεβαίως, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτό θα γίνεται ακόμα με κάποια ελλείμματα.
0: Ναι. Αν θέλαμε να το προσδιορίσουμε χρονικά αυτό που λέτε, θα το βάζαμε στην επόμενη δεκαετία, εικοσαετία?
1: Σίγουρα, εγώ σας είπα πριν ότι πρώτες εφαρμογές σε συγκεκριμένους φορείς ή, εν πάση περιπτώσει, και χώρες κυρίως, γιατί κάποιες χώρες είναι αυτές οι οποίες θα οδηγήσουν τις εξελίξεις και αργότερα θα είναι κάποιες άλλες που θα ακολουθήσουν. Για τις μεγάλες, ας το πούμε, τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες, εγώ θα το έλεγα ότι είναι σίγουρα μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, δηλαδή σε 10 χρόνια από τώρα. Εγώ τολμώ να πω ότι κράτη όπως είναι η Κίνα, δεν ξέρω για την Αμερική, πιθανότατα ναι, θα έχουν ανθρωποειδή και θα έχουν, αν θέλετε, εξελιγμένα ρομπότ στις υπηρεσίες της καθημερινής μας ζωής σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι μόνο στη βιομηχανία.
2: Είπατε πριν ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει να παίξει εδώ ένα πολύ καταλυτικό ρόλο και αυτό είναι και αρκετά, ας το πούμε, εύληπτο, κατανοητό. Έχω την εξής απορία. Η τεχνητή νοημοσύνη που συναντάμε σε αυτά τα εργαλεία, όπως πολύ ωραία είπατε, τα οποία εκδημοκρατίζουν, έτσι δεν ξέρω αν υπάρχει καμία λέξη, εν πάση περιπτώσει φέρνουν κοντά μας όλη αυτή την τεχνολογία που υπήρχε στα εργαστήρια, λειτουργούν πιθανωτικά, δηλαδή προσπαθούν να μαντέψουν ποια είναι η επόμενη λέξη, έτσι ώστε να μας φτιάξουν ένα κείμενο το οποίο δεν κατανοούν όμως στην πραγματικότητα, απλά εμάς μας φαίνεται κατανοητό και κατάλληλο ως απάντηση. Αν το έχω καταλάβει σωστά από τη μέχρι τώρα μελέτη και τις συζητήσεις που έχουμε κάνει με άλλους καλεσμένους. Στα ρομπότ αυτό δεν είναι λίγο πιο επικίνδυνο? Δηλαδή θέλω να πω, σε μια συνομιλία, εντάξει, σου προτείνει και κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν το θεωρεί σωστό, του λες άστο, μην το κάνεις, κάνε κάτι άλλο. Ενώ ένα ρομπότ πρέπει να πράξει. Είναι στο χώρο, πρέπει να δράσει. Μήπως εκεί πρέπει να αναπτυχθεί μια γενική νοημοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη? Δηλαδή θέλω να πω, επαρκεί αυτό το προϊόν όπως είναι το ChatGPT ένα αντίστοιχο στα ρομπότ, ή είναι κάποια άλλη κατηγορία τεχνητής νοημοσύνης που πρέπει εκεί να προχωρήσει κι αυτή, ή προχωράει, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν το γνωρίζουμε?
1: Ναι, πολύ ωραία ερώτηση είναι, γιατί ουσιαστικά εδώ διαχωρίζουμε ουσιαστικά δύο οντότητες. Το κομμάτι της γνώσης που, για παράδειγμα, μπορεί να έχει ένα ρομπότ, και το κομμάτι της πράξης όπου σκεφτείτε γι' αυτό το λόγο έγινε. Δηλαδή το ρομπότ έχει φτιαχτεί, ή ένα ανθρωποειδές, αλλά ας πούμε το ρομπότ που είναι η γενική περίπτωση, έχει φτιαχτεί ως για να είναι ένας υπολογιστής ο οποίος κάνει κάτι. Άρα λοιπόν το κομμάτι της νοημοσύνης, το μυαλό του δηλαδή, έχει να κάνει με το πόσο όριμη είναι η τεχνητή νοημοσύνη ή το μοντέλο το οποίο θα του έχουμε, να το πω εισαγωγικά, φυτέψει για να κάνει κάποιες διαδικασίες. Τώρα, το τι θα πράττει και τι βαθμούς ελευθερίας έχει να κάνει, έχει πάλι να κάνει επίσης και με το πόσο εμείς δίνουμε κάποιες δυνατότητες. Οπότε προφανέστατα είναι ότι υπάρχει ένας μεγαλύτερος κίνδυνος στην χρήση ή, εν πάση περιπτώσει, στη λειτουργία τέτοιου είδους μηχανημάτων στην καθημερινή μας ζωή. Γι' αυτό και όταν τα πρώτα μοντέλα τα οποία λανσάρονται στην αγορά έχουν κάποιους περιορισμούς στις δυνατότητες και στις ενέργειες που έχουν να κάνουν. Δεν Άρα δεν θα γίνει release στην αγορά, δεν θα βγει στην αγορά ένα μοντέλο που σκοπός του είναι να κάνει τα πάντα. Είναι εξ αρχής κάποιων συγκεκριμένων δυνατοτήτων, γιατί ακριβώς όπως λέτε κι εσείς, μπορεί να αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να κάνει κάτι, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός στο τι θα κάνει αργότερα. Δηλαδή πρέπει και, και ως μηχάνημα, ως σκελετός ας το πούμε, πρέπει να υπάρχει περιορισμός στο τι θα κάνει.
2: Άρα λοιπόν συγκεκριμένες λειτουργίες για να μπορούμε να τις ελέγχουμε και να είμαστε σίγουροι ότι θα επιτευχθούν σωστά. Δεν πάμε σε κάτι γενικότερο το οποίο ενέχει και πολύ περισσότερους κινδύνους, τουλάχιστον για την ώρα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Αυτό ήδη δεν συμβαίνει στον τομέα της υγείας. Για παράδειγμα, σε χειρουργικές επεμβάσεις που χρησιμοποιούνται μηχανήματα ρομπότ. Εκεί δεν είναι αυτό που συζητάμε, ανδροειδή ή ανθρωποειδή. Αλλά θα μπορούσαν στην αποκατάσταση ενός ασθενούς να πάμε στο επόμενο στάδιο που θα είναι ένα ανδροειδές.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι τώρα ότι θίγεται ένα ας το πούμε έναν τομέα ο οποίος είναι πολύ ευαίσθητος, ο τομέας της υγείας, ο τομέας της ιατρικής, μάλλον η ιατρική πράξη όταν λέμε, γιατί σκεφτείτε ότι όταν μιλάμε για ιατρική πράξη ή μιλάμε για τον χώρο της υγείας, σκεφτείτε ότι η ιατρική πράξη είναι ακριβώς η γραμμή η οποία πολλές φορές βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δηλαδή μιλάμε για τέτοιου είδους ζητήματα, σκεφτείτε όλοι μας, έτσι, όταν βρισκόμαστε σε κάποια τέτοια κατάσταση, κάνουμε μία επίκληση σε άτομα τα οποία αγαπάμε. Δηλαδή, η εμπιστοσύνη δίνεται σε άτομα τα οποία αγαπάμε, σε επιστήμονες οι οποίοι ξέρουμε ότι γνωρίζουν πώς πρέπει να γίνει, για παράδειγμα, μία ιατρική πράξη, και να το επεκτείνω ακόμα περισσότερο, πολλοί συνάνθρωποι μας κάνουν επίκληση ακόμα και στα θεία. Άρα σκεφτείτε ότι ειδικά στον χώρο της υγείας που μιλάμε για ζωή και θάνατο, είναι μάλλον αδύνατο να πεις ότι εμπιστεύομαι τα πάντα σε μία μηχανή. Από την άλλη βεβαίως πολύ σωστά λέτε ότι υπάρχουν ρομπότ τα οποία βοηθούν τον γιατρό να εκτελέσει μια χειρουργική επέμβαση ακριβίας, γιατί ακριβώς εκεί είναι που θριαμβεύουν πολύ, είναι στο κομμάτι της σταθερότητας, της επαναληψιμότητας, της ακρίβειας, αλλά σε κάθε περίπτωση εκεί ο ενορχιστρωτής είναι ο γιατρός, είναι δηλαδή ο άνθρωπος, ο επιστήμονας και μάλιστα και ένα επιτελείο ανθρώπων, οι οποίοι τις περισσότερες φορές χειρίζονται και το ρομπότ, δεν του δίνουν απόλυτη ελευθερία στο τι πρέπει να κάνει. Οπότε εκτιμώ, ειδικά για αυτόν τον χώρο της υγείας, ότι η χρήση των ρομπότ θα είναι καθαρά για πολύ επαναλαμβανόμενες και μηχανικές πράξεις που θέλουν ακρίβεια και όχι τόσο πολύ για πραγματική επέμβαση ή για κάποιο interaction ή κάποια διάδραση μεταξύ ασθενή και μηχανής, ασθενή και ρομπότ. Και εδώ ίσως είναι ένα καλό σημείο να σας πω επίσης ότι υπάρχει και στη ρομποτική ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται η κοιλάδα του ανίκιου. Και η κοιλάδα του ανίκιου έχει να κάνει με αυτό το παράδοξο συνέστημα ένα παράδοξο συνέστημα δυσφορίας ή αποστροφής που νιώθει ένας άνθρωπος όταν βλέπει ένα ρομπότ ή μια ψηφιακή, εν πάση περιπτώσει, κατασκευή, μηχανική κατασκευή, η οποία μοιάζει να είναι ανθρώπινη, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, η κοιλάδα του ανίκιου είναι επιστημονικός όρος, λέει το εξής, ότι όσο πιο ρεαλιστικό είναι ένα ρομπότ, δηλαδή αρχίζει να παίρνει ανθρώπινη μορφή, αρχίζει, εν πάση περιπτώσει, να έχει τη δομή του ανθρώπου, μέχρι ένα σημείο μας φαίνεται οικείο και μας αρέσει. Αλλά όταν φτάσει, υπάρχει ένα σημείο που σταματάει αυτό να μας αρέσει, γιατί βλέπουμε κάτι το οποίο μοιάζει να είναι ανθρώπινο, αλλά υπάρχουν σημεία τα οποία εμάς μας δημιουργούν δυσφορία ή, εν πάση περιπτώσει, είναι έδωση αποστροφής. Δηλαδή, ένα παγωμένο βλέμμα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι. Μοιάζει με άνθρωπο, αλλά δεν είναι. Ένα φυσικό χαμόγελο, μια περίεργη κίνηση. Άρα, λοιπόν, υπάρχει, ας το πούμε, η τάση μετά από ένα σημείο και έπειτα, αυτό που εμείς το βλέπουμε με συμπάθεια, με ενδιαφέρον να μας δημιουργεί φόβο. Άρα σκεφτείτε λοιπόν ότι όταν κάποιος βρίσκεται σε μια κατάσταση ανάγκης ή σε μια κατάσταση που νιώθει αδύναμος, όπως είναι κάποιος άρρωστος, κάποιος ασθενής, η αλληλεπίδραση με μια μηχανή ή η αλληλεπίδραση, για παράδειγμα, με ένα ανθρωποειδές, μάλλον κακό θα του έκανε στη ψυχολογία παρά θα του έκανε κάτι καλό. Άρα, ειδικά για το κομμάτι της υγείας, έτσι, για να το κλείσω και αυτό, ναι, η ρομποτική θα παίξει και παίζει, ήδη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά πρέπει να είναι αποκομμένη από το κομμάτι της επαφής με τον ασθενή, ή τουλάχιστον να μην αντιλαμβάνεται ο ασθενής την παρουσία, γιατί μάλλον το πιθανότερο είναι να δημιουργείται ένα αίσθημα ξέρετε, ανασφάλειας ή κάτι που να φαίνεται ανίκιο γενικότερα στο όλο περιβάλλον.
2: Νομίζω αυτό που λέτε προέρχεται από το γεγονός ότι η φροντίδα είναι περισσότερο σχέση παρά πράξη. Οπότε μπορεί στις πράξεις τα ρομπότ να τα καταφέρουν, αλλά στις σχέσεις δεν τα πάνε καθόλου καλά. Οπότε εκεί πέρα δημιουργείται και αυτό το κενό που τόσο ωραία περιγράψατε. Επίσης, όσο αφορά την ιατρική ειρήνη, νομίζω ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάμε σε ρομπότ γιατρούς, γιατί υπάρχει το θέμα της ευθύνης. Έτσι, δεν μπορείς να εμπιστευτείς.
0: Νοσηλευτές όμως.
2: Βοηθούς. Νομίζω βοηθούς, όπως είπε και ο κ. Καθηγητής, υπάρχουν ήδη σημεία στα οποία βοηθούν, ας πούμε, αλλά πάντοτε θα πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος εκεί να αποφασίσει τι θα συμβεί. Έτσι.
1: Να κάνω μια πολύ ωραία παρέμβαση σε αυτό που μόλις είπε η κυρία Αναγνώστου. Όντως, βοηθοί υπάρχουν ήδη και προβλέπεται να αυξηθεί, αν θέλετε, η χρήση των βοηθών, αλλά ακόμα σκεφτείτε ότι και οι βοηθοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται ήδη σε κάποια νοσοκομεία στην Κίνα δεν έχουν ανθρώπινη μορφή, μόνο και μόνο για να μην δημιουργούν αυτό το περίεργο συνέστημα ανασφάλειας σε ανθρώπους οι οποίοι είναι κυρίως κατάκητοι και χρειάζονται ένα δυνατό, ας το πούμε, μια δυνατή οντότητα για να τους γυρίσει, να τους μεταφέρει, να τους σηκώσει. Οπότε ναι, εκεί χρησιμοποιούνται ρομπότ, αλλά σκεφτείτε ότι δεν έχουν τολμήσει να κάνουν κάτι που να μοιάζει στο ανθρώπινο. Πρώτα ακόμα δεν αξίζει το κόπο κιόλας, είναι και ακριβό, αλλά φαντάζομαι ότι θα κρατήσουν μια μορφή η οποία δεν θα δημιουργεί αυτό το αίσθημα που μόλις περιέγραψα πριν από λίγο.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Όντως έτσι θα το αισθανόμασταν. Θα ήταν πολύ περίεργο να βλέπεις τον νοσηλευτή με τη μορφή ρομπότ και να μοιάζει και σε άνθρωπο.
1: Γιατί όντως τα μάτια είναι, νομίζω κάποιος, το ξέρουμε όλοι, τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Θα βλέπεις κάτι που μοιάζει με άνθρωπο, αλλά από τα μάτια, από τις κινήσεις, θα καταλαβαίνεις ότι δεν είναι. Είναι σαν να βλέπεις κάτι που φαίνεται, προσπαθεί να είναι ζωντανό, αλλά δεν είναι έτσι. Οπότε τα συναισθήματα είναι λίγο περίεργα.
0: Στον πολιτισμό πώς θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε?
1: Λοιπόν, ωραία. Αυτό είναι μια περίπτωση που τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πολλές εφαρμογές και υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και αποφεύγοντας όλα αυτά τα δύσκολα προβλήματα της αλληλεπίδρασης σε δύσκολες καταστάσεις, όπως είπαμε για την υγεία πιο πριν. Για παράδειγμα, στον πολιτισμό ήδη χρησιμοποιούνται ρομπότ τα οποία κάνουν ψηφιακή ξενάγηση μέσα σε μουσεία. Έχουν κρατήσει βέβαια τη μορφή, την κλασική του ρομπότ με τα ροδάκια κτλ. Χωρίς να είναι ανθρωποειδή, γιατί δεν χρειάζεται να έχεις και κάποια ανθρωποειδή εμφάνιση. Οπότε ναι, τα ρομπότ χρησιμοποιούνται και για ψηφιακή ξεναγή, αλλά επίσης εμείς στο πανεπιστήμιο μας, θα το αναφέρω να το πω κιόλας, έχουμε ήδη βάλει σε ερευνητική διάσταση, έτσι, την χρήση ρομποτικών πρακτόρων, ρομπότ δηλαδή, για να αυτοματοποιήσουμε κάποιες διαδικασίες που ήδη κάνουμε προς ωφέλεια του πολιτισμού. Δηλαδή, για παράδειγμα, το εργαστήριό μας δραστηριοποιείται για την αποτύπωση χώρων πολιτισμού. Είτε είναι μεγάλα κτίρια, είτε είναι το εσωτερικό τους, είτε είναι το εξωτερικό τους. Άρα, χρησιμοποιούμε κάποιου είδους ρομπότ, μικρά βέβαια, τα οποία αυτοματοποιούν τη διαδικασία, άρα μπορούν να πάρουν επαναλαμβανόμενα κάποιες μετρήσεις σε χώρους πολιτισμού, είτε σε εσωτερικό χώρο όπως είπα, είτε και με εξωτερικό τα γνωστά drones, τα οποία και αυτά προγραμματίζονται για να κάνουν κάποιο είδους, αν θέλετε, περιηγήσεις ή εν πάση περιπτώσει να κάνουν την αποτύπωσή τους. Άρα λοιπόν η χρήση των ρομπότ στον χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει πολλές χρήσεις, έτσι, δηλαδή έχει πολλές διαστάσεις, οι οποίες κάθε φορά προκύπτουν από την ανάγκη που έχει κάποιος να χρησιμοποιήσει κάποιους αισθητήρες ή νέα τεχνολογία για να φτιάξει κάποια πράγματα. Αλλά αμέσως, το πρώτο που είδατε και εγώ απάντησα είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδους μηχανήματα, ρομπότ δηλαδή, για να κάνουν επαναλαμβανόμενες εργασίες. Όπως για παράδειγμα είπα το πρώτο, ένας κινητός ξαναγός σε μουσεία ή σε αρχαιολογικούς χώρους, που είναι κάτι το οποίο ήδη γίνεται και με κάποια, ας το πούμε, αρκετά ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι ότι πάλι ένας ξεναγός άνθρωπος ακόμα θα λειτουργήσει διαφορετικά και θα δώσει ίσως μάλλον μια καλύτερη εμπειρία, ας το πούμε επισκεπτική εμπειρία στον επισκέπτη, αλλά έχουν αρχίσει σιγά σιγά δειλά να εμφανίζονται και τέτοιου είδους εφαρμογές.
0: Στο σπίτι μας θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε να κάνουν κάποιες δουλειές που δεν μας αρέσουν.
2: Υπάρχουν ήδη, νομίζω, κάτι συσκευές οι οποίες σκουπίζουν αυτόματα.
0: Σκουπές για ρομπότ, ναι.
1: Αυτά είναι ρομπότ, όντως μικρά ρομπότ, κάνουν συγκεκριμένες λειτουργίες, δεν είναι μακριά, ήδη έχουμε. Έτσι, βέβαια για απλές επαναλαμβανόμενες εργασίες. Οπότε η λογική των έξυπνων οικιακών συστημάτων, ρομποτικών συστημάτων ήδη υπάρχει και εγώ εκτιμώ ότι πολύ γρήγορα θα ανεβάσουν τις επιδόσεις τους, θα ανεβάσουν, ας πούμε, και τις εφαρμογές και σε άλλα πεδία. Δεν θέλω να πω τώρα πόσες άλλες δουλειές μπορούμε να τις ουσιαστικά να τις αντικαταστήσει.
2: Η Ειρήνη μπορεί να σας φτιάξει μια λίστα, κύριε καθηγητά, είμαι σίγουρος να σας δώσει.
0: Εδώ τις δουλειές, ναι. Αλλά απ' την άλλη υπήρχε και η είδηση, και εδώ κολλάει το θέμα της ασφάλειας, υπήρχε και η είδηση με τις ρομποτικές κούπες που άρχισαν να βρίζουν τους ιδιοκτήτες τους. Άρα όλα αυτά τα συστήματα πόσο ασφαλή είναι?
1: Τώρα να σας πω, αλήθεια, το κομμάτι της ασφάλειας, αν η σκούπα ηλεκτρική βρίζει τον ιδιοκτήτη, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Τα μεγάλα προβλήματα θα έρθουν όταν, ή εν πάση περιπτώσει πιθανόν να έρθουν, όταν αυτού του είδους τα μηχανήματα, τα ρομπότ ή πιθανότατα και ανθρωποειδή, γιατί όχι, θα βγουν και αυτά κάποια στιγμή, είναι όταν θα μπορούν να αναλάβουν δράση που πολλές φορές, δράσεις οι οποίες πολλές φορές μπορεί να είναι και, ας το πούμε, μη κοινωνικά αποδεκτές. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι το ρομπότ μπορεί να έχει δυνατότητες, αλλά είναι καλό να μην ξεφύγει από τις μη κοινωνικά αποδεκτές δράσεις. Άρα, σίγουρα σε τέτοιου είδους περιπτώσεις πρέπει να διασφαλίζεται το θέμα της ασφάλειας και της φυσικής ασφάλειας, γιατί όταν έχεις μια μηχανή δίπλα σου η οποία κινείται, πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές για να μην πέσει πάνω σου, να μην κάνει κάτι έστω και κατά λάθος, η οποία μπορεί να χτυπήσει ή να πληγώσει κάποιον. Και βεβαίως μετά μιλάμε και το θέμα της ασφάλειας όσον αφορά την αντίστοιχη έννοια της ιδιωτικότητας, δηλαδή τι καταγράφει ένα τέτοιο μηχάνημα μέσα στο σπίτι, συνήθειες για παράδειγμα που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι ή τα παιδιά, και δεν ξέρεις αργότερα αν αυτό ξεφύγει, βγει προς τα έξω, τι μπορεί να δώσει. Αλλά όλα αυτά είναι θέματα τα οποία αφορούν αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, την εμπιστευτικότητα, το πόσο εμπιστεύεται ο άνθρωπος κάτι. Και βεβαίως όλα αυτά μελετώνται στο πλαίσιο του AI Act. Υπάρχει ήδη μια δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προσπαθεί να θέσει κάποια όρια στο πώς, στη χρήση της τεχνολογίας στη καθημερινή μας ζωή. Πολύς δρόμος έχει ακόμα να διανυθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ πιστεύω ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις οδηγούν προς τα εκεί, δηλαδή να υπάρχει μια συνεργασία, μια συμπληρωματικότητα μεταξύ ανθρώπων και, και μηχανών, ακόμα και στην καθημερινή μας ζωή, η οποία πρέπει να γίνει με κάποιους κανόνες. Και δεν είναι τυχαίο επίσης το γεγονός ότι το λέμε όλοι ότι έχουμε μπει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση με την έκρηξη της τεχνολογίας, με την έκρηξη της πληροφορίας που υπάρχει γύρω μας. Όμως στην ερευνητική κοινότητα ήδη έχει αρχίσει και... Μάλλον η ερευνητική κοινότητα έχει αρχίσει ήδη να ασχολείται με αυτό που λέγεται πέμπτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία ορίζει ότι η χρήση της τεχνολογίας θα πρέπει να γίνεται και η συνεργασία μεταξύ των τεχνολογικών μερών πρέπει να γίνεται με επίκεντρο τον άνθρωπο και με επίκεντρο την ευζοία του ανθρώπου και βεβαίως του πλανήτη μας. Μεγάλες κουβέντες, έτσι, αλλά τουλάχιστον φαίνεται ότι αρχίζουν αυτά τα θέματα να απασχολούν και την ερευνητική κοινότητα και φαντάζομαι ότι εφόσον απασχολούν την ερευνητική κοινότητα θα είναι πράγματα, είναι θέματα τα οποία βρίσκονται υπό την προστασία των κεντρικά των κυβερνήσεων, άρα θα λάβουν υπόψη τους αυτά τα ζητήματα.
2: Μάλιστα, είναι όπως το λέτε μεγάλες κουβέντες, αλλά έχουν και πολύ μεγάλη σημασία το να τις πάρουμε στα σοβαρά, γιατί εξελίσσονται γρήγορα τα πράγματα και ίσως από ένα σημείο και μετά δεν μπορούμε εύκολα να τα φέρουμε σε λογαριασμό. Μέσα στην επικαιρότητα ανά τα χρόνια από τη ραδιοφωνική εκπομπή που κάνουμε την Ειρήνη, έχουμε ειδικά από την Κίνα τέτοιες ειδήσεις. Ρομπότ σερβιτόρος, ήταν ένα ξενοδοχείο Ειρήνη, θυμάσαι, που δεν είχε ανθρώπους και είχε μόνο ρομπότ.
0: Ο κύριος καθηγητής πρώτη την Κίνα έβαλε στην εξέλιξη τη ρομποτική.
2: Τώρα τελευταία έχουμε καιρό να διαβάσουμε κάποια τέτοια είδηση, αλλά ωστόσο πιστεύετε ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ θα ξεπεράσουν κάποια στιγμή τον άνθρωπο σε κάποιες ικανότητες σωματικές?
0: Σωματικά σίγουρα μπορούν. Πνευματικά όμως
2: δεν νομίζω. Θα μας πει ο κ. Καθηγητής. Και αυτό τι σημαίνει για κάποια επαγγέλματα? Σίγουρα είπαμε ότι το επάγγελμα του γιατρού δεν μπορεί να το αντικαταστήσουν. Το εξηγήσατε και πολύ ωραία. Άλλες δουλειές όμως, άλλα επαγγέλματα?
1: Ναι, να ξεκινήσω με το πρώτο που είπατε, αν θα ξεπεράσουν κάποια στιγμή τον άνθρωπο. Σωστά κάπως έτσι.
2: Είναι μια αγωνία που την έχουμε εμείς οι άνθρωποι, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι, πώς να το πω, σε συγκεκριμένες ικανότητες, ήδη είναι φτιαγμένο γι' αυτό. Είναι φτιαγμένοι για να ξεπερνούν τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν χρειάζεται κάτι να σηκώσεις βαρύ, το κάνουν πολύ καλύτερα από εμάς. Και το κάνουν πιο να το πω, ας πούμε, ξέρω εγώ, και με μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερη αντοχή. Έτσι. Άρα ήδη σε συγκεκριμένα πράγματα μας ξεπερνούν, γιατί γι' αυτό το λόγο φτιάχτηκαν. Έτσι. Τώρα, για την ανθρώπινη ευφυΐα, η τάση είναι ανωδική. Δηλαδή, συνεχώς εκπαιδεύεται η ευφυΐα. Και όταν μιλάμε ευφυΐα, ας το πούμε, ας το βάλουμε στη γενικότερη ομπρέλα της τεχνητής νοημοσύνης που καταλαβαίνει πολύς κόσμος, η οποία τι είναι, συνεχώς εκπαιδεύεται, συνεχώς ανεβαίνει. Έτσι. Άρα η τάση είναι ότι αρχίζει και ανεβαίνει, να πλησιάζει τις ανθρώπινες δυνατότητες, ακόμα όμως είναι πολύ πίσω και μπορεί και να μην τη φτάσει ποτέ. Το πιθανότερο δεν θα φτάσει ποτέ την ανθρώπινη ευφυΐα, γιατί η ανθρώπινη ευφυΐα, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, δεν μετράει μόνο ποσοτικές οντότητες, δεν μετράει μόνο ταχύτητα, δεν μετράει μόνο μνήμη, ποσότητα αποθηκευτικού χώρου που μπορεί να αποθηκεύσει. Ούτως ή άλλως φαίνεται ότι σε αυτά θριαμβεύουν οι μηχανές. Απ' την άλλη όμως η ανθρώπινη ευφυΐα έχει ενσυναίσθηση, έχει συναισθήματα, έχει γενίκευση γνώσης, που σημαίνει ότι μπορεί να του δώσεις 3 και να καταλάβει 5, δηλαδή να μπορείς να γενικεύσει. Ήδη η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να έχει και τέτοιου είδους χαρακτηριστικά, αλλά σε κάθε περίπτωση το να πούμε αν θα ξεπεράσουν τα ρομπότ ή τα ανθρωποειδή τον άνθρωπο, εγώ αν πεις ότι να το βάλεις ακριβώς σε ζυγαριά, δεν το πιστεύω εν συνόλο. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αναγκαστικά το θέλουμε να ξεπεράσουν τις δυνατότητες αυτές και η λογική είναι ότι ας μας ξεπεράσουν σε κάποια, αλλά να γίνουν συμπληρώματα και όχι αντικαταστάτες δικοί μας. Και δηλαδή να συμπληρώνουν με τις δικές τους δυνατότητες, τις δικές μας, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα δικά μας μειονεκτήματα, να το πω σε εισαγωγικά, αλλά να είμαστε και εμείς μαζί και να έχουμε, αν θέλετε, ουσιαστικά το ρόλο του ενορχιστρωτή, να μην γίνει πλήρης αντικατάσταση από αυτούς, από τις μηχανές.
0: Κινδυνεύουν κάποια επαγγέλματα?
1: Ναι, πάμε στα επαγγέλματα τώρα. Η αλήθεια είναι ότι ναι, κινδυνεύουν κάποια επαγγέλματα. Δεν θα πω ποια επαγγέλματα, γιατί πολλές φορές όταν πας να προβλέψεις κάτι, είναι πολύ εύκολο γρήγορο αυτό να γυρίσει ακριβώς το αντίθετο. Και δεν θέλω επίσης και να κινδυνολογήσω με τη λογική ότι να, αυτό το επάγγελμα θα χάσει τη δυναμική του, το άλλο θα την κρατήσει. Δεν θα πω λοιπόν αν κάποια επαγγέλματα κινδυνεύουν. Το σίγουρο είναι ότι κάποια επαγγέλματα θα εκλείψουν ή εν πάση περιπτώσει η δυναμική τους θα πέσει πάρα πολύ. Και είναι λογικό αυτό να συμβαίνει, δεν είναι η πρώτη φορά. Σε κάθε τεχνολογική επανάσταση κάποια επαγγέλματα χάναν την δυναμική τους, αλλά αναδύονταν κάποια άλλα. Με την ίδια λογική, εγώ είμαι σίγουρος ότι το ίδιο πράγμα θα γίνει και εδώ. Κάποια θα εκλείψουν, γιατί μήπως δεν έχουμε επαγγέλματα τα οποία ήδη λέμε να τα διατηρήσουμε σαν πολυσημική κληρονομιά. Αλλά η ανάγκη της πραγματικής, της σημερινής ζωής, δεν τα χρειάζεται. Άρα, ναι, θα υπάρχουν επαγγέλματα που θα εκλείψουν ή θα χάσουν τη δυναμική καλύτερα, όπως το είπα πριν, αλλά σίγουρα θα βγουν και κάποια άλλα.
2: Νομίζω ότι η ρομποτική ήδη έχει περιορίσει τις θέσεις εργασίας σε κάποιους τομείς εδώ και χρόνια στα εργοστάσια. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι εδώ πρέπει να δούμε την ευκαιρία και να μην μείνουμε μονάχα στον κίνδυνο, να δούμε ότι μπορούμε να ξεφορτωθούμε εργασίες οι οποίες είναι πολύ κοπιαστικές και επώδυνες για τον άνθρωπο, να τις δώσουμε αυτές τις μηχανές και να κρατήσουμε για μας κάτι που είναι πιο κοντά στις δικές μας δυνατότητες.
0: Και είναι και πιο δημιουργικές.
2: Νομίζω και ο κύριος Κώτης, ο συνάδελφός σας, είστε και στο ίδιο τμήμα, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτός για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό μας είχε πει, ότι κοιτάξτε να δείτε, ας αφήσουμε στις μηχανές τις δουλειές αυτές που δεν θέλουμε και ας κρατήσουμε εμείς ποιοτικότερο, ας το πούμε, κομμάτι εργασίας.
1: Αυτό που ουσιαστικά μας χαρακτηρίζει, ας το πούμε, και ως ανθρώπους, έτσι. Δηλαδή να δίνουμε εμείς το, αν θέλετε, το πρόσταγμα ή εν πάση περιπτώσει να έχουμε έναν έλεγχο της επιστήμης και όχι να ξεφεύγει η επιστήμη.
0: Θα συμβουλεύατε νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν τον τομέα της ρομποτικής?
1: Γενικότερα, εμένα συμβουλή μου σε νέους ανθρώπους είναι να ασχολούνται με πράγματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, να βρίσκουν, αν είναι δυνατόν από νωρίς, πράγματα με τα οποία παθιάζονται, με τα οποία μπορούν να ονειρευτούν και εν πάση περιπτώσει να δουν το μέλλον, ακόμα και αν στο τέλος δεν τα καταφέρουν. Γιατί ξέρετε, η διαδικασία του ονειρεύομαι και ότι έχω κάποια σχέδια για τον εαυτό μου, μόνο σε καλό θα σε βγάλει. Οπότε, εγώ θα συμβούλευα ένα νέο να ασχοληθεί με τη ρομποτική, αν πραγματικά του αρέσει, αν πραγματικά δηλαδή τον συναρπάζει αυτή η επιστήμη, η οποία όμως σκεφτείτε λίγο ότι δεν είναι κάτι εντελώς κλειστό. Ακουμπάει πολλές επιστήμες. Καταρχάς, ακουμπάει τις επιστήμες του μηχανικού, γιατί όπως είπαμε πριν, η ρομποτική δεν είναι μόνο σκέφτομαι, είναι και δρώ. Άρα λοιπόν έχω και μια μηχανή η οποία λειτουργεί. Άρα λοιπόν είναι επιστήμες μηχανικού, είναι επιστήμες πληροφορικής. Είναι, και βεβαίως, αν θέλουμε να το δούμε και λίγο σωστά, είναι και επιστήμες, έστω και σε μικρό βαθμό, ανθρωπιστικές, γιατί το μέλλον της ρομποτικής, κατά τη γνώμη τη δική μου, βρίσκεται στο γεγονός ότι πρέπει να γίνεται σύνθεση μεταξύ επιστημών μεταξύ τους, είτε είναι βιολόγοι, είτε είναι ψυχολόγοι, προφανώς πληροφορικοί και μηχανικοί, γιατί οι μεγάλες επαναστάσεις θα έρχονται μόνο μέσω της σύνθεσης των επιστημών. Οπότε, αν κάποιος νέος ή νέα ήθελε, ας πούμε, να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο, καταρχάς πρέπει να αναρωτηθεί αν πραγματικά το θέλει, αν τον συναρπάζει αυτός ο κόσμος. Εμένα η συμβουλή μου θα ήταν ότι θα πρέπει να βάλει κάποιες βάσεις σταδιακά. Δηλαδή, μπορεί να στοχεύσει ένα πρώτο πτυχίο, είτε μηχανικού, είτε ένα πτυχίο πληροφορικής, και βεβαίως ένα καλό μεταπτυχιακό που θα εξειδικεύσει τις σπουδές του πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, για να πεις ότι έχω κάποια όπλα στη φαρέτρα μου για να προχωρήσω στη συγκεκριμένη επιστήμη. Αλλά το νούμερο ένα είναι αν πραγματικά σε ενθουσιάζει κάτι τέτοιο. Πρέπει αυτό. Αυτό είναι, ούτως άλλως, αυτό είναι η απάντηση σε όλα. Πρέπει κάποιος για να ασχοληθεί με κάτι να τον ενθουσιάζει, να του αρέσει.
2: Μου θυμήσατε τώρα κάτι που είχα διαβάσει κάποτε που έλεγε να ασχοληθείς με κάτι που αγαπάς και έτσι το πιθανότερο είναι ότι θα πετύχεις. Αν βέβαια αποτύχεις, δεν πειράζει, θα έχεις ασχοληθεί με κάτι που αγαπάς.
1: Σωστό, πολύ ωραίο. Αυτό να το κρατήσω, να το σημειώσω, να το λέω και εγώ.
2: Και εγώ το είχα διαβάσει, φοιτητής κάποια στιγμή και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Ωραία.
0: Υπάρχει κάτι που δεν σας ρωτήσαμε.
2: Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω, που είπε η Ειρήνη. Τι ξεχάσαμε να σας ρωτήσουμε? Πολλά πράγματα, ε.
0: Σημαντικό.
1: Να κάνω ένα ως επίλογο, αν κάπου εδώ έτσι κλείνουμε. Θα ήθελα λίγο να δούμε το κομμάτι του τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον έτσι, με αυτού του είδους τεχνολογίες που ουσιαστικά κουμπά, μάλλον απαντά σε ένα αντίστοιχο ερώτημα γενικότερα για τις τεχνολογίες και τις χρήσεις τους. Δηλαδή, τι καλό και τι κακό μπορεί να συμβεί από την χρήση τέτοιων τεχνολογιών, όπως είναι για παράδειγμα εδώ μιλάμε για ανθρωποειδή ρομπότ ή για ρομπότ γενικότερα. Αναφέρατε, ας πούμε, για παράδειγμα πριν για την Κίνα, είπατε ότι ανέφερα την Κίνα. Ανέφερα την Κίνα γιατί είναι ένα κράτος το οποίο μάλλον ο πολλής κόσμος δεν έχει καταλάβει σε τι τεχνολογικό momentum βρίσκεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή τι τεχνολογική ορμή έχει αυτή τη στιγμή, πώς βγαίνει προς τα έξω αυτή η τεχνολογική ορμή, με συγχωρείτε, και πόσο πίσω μπορεί να βρεθεί κάποιος αν δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, έτσι. Και να το πω και έτσι και λίγο διαφορετικό, ας πούμε, με την λογική των τι μπορεί να ανησυχήσει κάποιον και τι μπορεί να, και ποιες ελπίδες γενικώς μπορεί να υπάρχουν. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι να ξεκινήσω από τις ανησυχίες, έτσι, για να κλείσω με τη θετική διάσταση. Οι ανησυχίες ουσιαστικά εμένα, αν κάτι με ανησυχούσε, η απάντηση είναι εύκολη, δεν χρειάζεται να την απαντήσω δηλαδή εγώ προσωπικά, χρειάζεται απλά να δούμε την ιστορία της ανθρωπότητας γενικότερα. Δυστυχώς είναι η ιστορία της ανθρωπότητας είναι γεμάτη από κακή χρήση της τεχνολογίας, γιατί κυρίως και εμείς ως άνθρωποι χαρακτηριζόμαστε από την ανάγκη, από την τάση για να έχουμε δύναμη, για να έχουμε πλούτο, για να έχουμε εξουσία. Οπότε δυστυχώς αυτό που βλέπουμε σε οποιοδήποτε βιβλίο της ιστορίας και να διαβάσουμε από τα παλιά χρόνια, από τα αρχαία χρόνια μέχρι και στις μέρες μας, η χρήση της τεχνολογίας, αν θέλετε, φαίνεται ή εν πάση περιπτώσει είναι πολύ φανερή στις πράξεις καταστροφής ανθρώπων εναντίον συνανθρώπων μας, δηλαδή στους πολέμους. Άρα λοιπόν η ανησυχία είναι ότι η λανθασμένη χρήση αυτών των τεχνολογιών που είπαμε, όσο μακριά και αν φαίνονται, αν δηλαδή σχεδιαστούν χωρίς ηθικό πλαίσιο ή χωρίς σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, αν δηλαδή το κύριο ελαττήριο είναι αυτός ο διακαής πόθος που έχει ο άνθρωπος για δύναμη και εξουσία απέναντι στον άνθρωπό του, τότε τα πράγματα φαίνονται ότι μάλλον διευκολύνουν τις διαδικασίες του πολέμου, διευκολύνουν τις διαδικασίες της αλληλοεξόντωσης μεταξύ μας, οπότε τα πράγματα μπορεί να πάνε ακόμα χειρότερα. Ούτως ή άλλως, εγώ θα ήθελα να αναφέρω επίσης ότι ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, που ως πανεπιστήμιο, ως εργαστήριο, συμμετέχουμε ή προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε ερευνητικές δράσεις, ήδη εδώ και ένα χρόνο ένα μεγάλο μέρος των κονδυλίων έχει στραφεί σε αυτό το πλαίσιο που λέγεται άμυνα. Που εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι δεν είναι άμυνα, αλλά ετοιμότητα για πόλεμο. Που σημαίνει λοιπόν ότι κάποια χρήματα αρχίζουν σιγά σιγά να διοχετεύονται προς εκείνο το κομμάτι δηλαδή του πολέμου, όχι το κομμάτι της ευζοίας, της διατήρησης της ανθρώπινης, αν θέλετε, όπως είπα, ευζοίας ή της προστασίας του πλανήτη. Οπότε Εμένα η ελπίδα μου είναι να χρησιμοποιηθούν αυτές τις τεχνολογίες όσο το δυνατόν πιο πολύ με τη λογική της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, αυτό που ανέφερα πριν, δηλαδή το Industry 5 που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, που έχει αρχίσει να περιγράφεται. Δηλαδή ελπίζω πραγματικά αυτό να επικρατήσει. Να επικρατήσει λοιπόν ότι χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες, αλλά ο κύριος γνώμονας δεν είναι ούτε το κέρδος, ούτε ο πλούτος, ούτε η εξουσία, αλλά είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αν θέλετε η προστασία του ίδιου του πλανήτη. Άρα είναι το κομμάτι της ενσυναίσθησης. Ελπίζω σε αυτό, ελπίζω στο γεγονός ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες με έναν τρόπο συνεργατικό, έτσι ώστε να είναι συμπληρωματικός, αλλά προς όφελος του ανθρώπου. Και αν θέλετε έτσι για να... θα πω ένα παράδειγμα που μπορεί να φαίνεται αστείο και μπορεί και να είναι αστείο, αλλά εγώ τουλάχιστον το λέω και στα μαθήματα και καλό είναι, θα ήθελα να το πω και εδώ. Όλοι μας χρησιμοποιούμε, φαντάζομαι, το ChatGPT, μια και είναι, ας το πούμε, η έκφραση της τεχνητής νοημοσύνης που έχει φτάσει πια στους υπολογιστές μας με πολύ εύκολο τρόπο. Εγώ λοιπόν και εγώ το χρησιμοποιώ, έτσι. Και είναι καταλαβαίνω ότι έχει ένα εργαλείο που αυξάνει και τις δυνατότητες ακόμα και τις δικές μου σε κάποιο σημείο. Δηλαδή, πράγματα που θα έκανα σε 2 μέρες μπορώ να το κάνω, ξέρω εγώ, σε 3 ώρες. Με βοηθάει πάρα πολύ. Άρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής μου, γιατί πολλές φορές ρωτάω κάτι, μου απαντάει, του ξαναρωτάω, έχουμε ένα είδος συζήτησης, προσπαθώ να είμαι ευγενικός στην συνομιλία μου, προσπαθώ να. Αν με ρωτάει ότι σε βοήθησα, να του λέω ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με βοήθησες, ή σε εκείνο το σημείο, ξέρω εγώ, θέλω κάτι παραπάνω. Προσπαθώ λοιπόν να διατηρήσω μια, ας το πούμε, ευγενική στάση απέναντί του, αν και καταλαβαίνω ότι απαντάει μηχανικά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν πραγματικά εκπαιδεύεται και από τη δική μας στάση πολλές φορές. Άρα όπως έχουμε ένα μικρό παιδί και το εκπαιδεύουμε, και του δίνουμε κάποιους κανόνες ή ακόμα και με τη συμπεριφορά μας προσπαθούμε να το επηρεάσουμε έτσι ώστε να γίνει καλύτερος άνθρωπος στην κοινωνία. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Μπορεί λοιπόν και η αλληλεπίδρασή μας με αυτό το μικρό κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε στα χέρια μας, μπορεί στο τέλος να εκπαιδεύσει αυτό που λέμε γενικά τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε στο μέλλον, αν έχει μεγαλύτερες δυνατότητες, να μην γυρίσει εναντίον μας. Ή, εν πάση περιπτώσει, όπως το μάθουμε, όπως το σεβόμαστε, να σεβαστεί και αυτό εμάς, εν πάση περιπτώσει να είμαστε σε λίγο σε μια πιο αρμονική συνεργασία. Έτσι, αυτό το λέω σαν παράδειγμα και στα παιδιά που κάνω μάθημα. Ας είμαστε λίγο ευγενικοί όταν μιλάμε με το ChatGPT, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν πραγματικά εκπαιδεύεται και από αυτό. Από αυτή την ίδια τη συμπεριφορά μας, το πώς το βλέπουμε εμείς δηλαδή.
2: Το σίγουρο είναι πάντως ότι όταν είμαστε ευγενικοί γίνεται και αυτό πιο ευγενικό μαζί μας κατά την αλληλεπίδραση. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι αυτό που λέτε στο τέλος έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η μάχη που έχει να δώσει η ανθρωπότητα δεν είναι με την τεχνολογία, είναι με τον εαυτό της. Αυτή που δίνει δηλαδή από τότε που δημιουργηθήκαμε ως είδος. Αναλόγως πόσο καλά τα πάμε με το να αντιθασεύουμε τα αρνητικά μας κομμάτια και να ενισχύουμε τα θετικά, πηγαίνει καλύτερα και η πορεία μας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν αρκετά χρήσιμα
2: πολύ ενδιαφέρουσα
0: τα όσα ακούσαμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία. Η αλήθεια είναι ότι μιλήσαμε για πράγματα τα οποία είναι σε ένα πλαίσιο χρονικό θα έρθουν. Εκτιμώ όμως ότι θα το βρούμε μπροστά μας. Και άσχετα αν εμείς ως τμήμα στο Πανεπιστήμιο ασχολούμαστε με ένα μικρό κομμάτι της ρομποτικής, εγώ βρίσκω πάρα πολύ συναρπαστικό το χώρο των ανθρωποειδών. Οπότε ήθελα λίγο έτσι να συζητήσουμε γι' αυτό και να δούμε γενικότερη διάσταση σε ένα θέμα το οποίο εκτιμώ ότι θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια.
2: Ναι, νομίζω ότι και εμάς και τους ακροατές μας τους βοηθήσατε πολύ να καταλάβουμε καλύτερα τις έννοιες αλλά και τις λειτουργίες που συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο.
1: Ευχαίρομαι πολύ, ελπίζω να είναι έτσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splash και θα τρελαθώ.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα τον Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα. Χαιρετίζω ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας, έστω με μια μικρή καθυστέρηση λόγω της εκπομπής που προηγήθηκε. Μαζί όμως θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Και από την εισαγωγή μας σήμερα με Νίκο Ξυλούρη, καταλαβαίνετε ότι χθες ήμασταν και εμείς στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, όπου παρουσιάστηκε αυτή η εξαιρετική παράσταση για την ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη. Έτσι, για να έρθει να μας θυμίσει μια εποχή. Που το τραγούδι έστελνε πολλαπλά μηνύματα.

με προσωπικότητες όπως αυτή του Νίκου Ξυλούρη, που δυστυχώς και αυτός έφυγε νωρίς. Λοιπόν, τώρα τι να σας πω, τα μηνύματα πάντως του συγκεκριμένου τραγουδιού, αυτό το ράβε ξύλωνε, το έχουμε σαν κοινωνία. Συνεχίζεται αυτή η ιστορία με το ράβε ξύλωνε. Λοιπόν, αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον Αντιδήμαρχο, τον Γιώργο τον Χριστάκη, διότι έχουμε εργασίες εξέλιξης στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, που αφορούν έναν τομέα που έχει παρουσιάσει αρκετά προβλήματα, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου. Γίνονται εκεί κάποια έργα, έχουν ξεκινήσει. Θα μας πει περισσότερα ο κύριος Χριστάκης, θα μας πει και πόσο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί και πώς προγραμματίζεται να γίνει από εδώ και πέρα η λειτουργία του Ιωνικού Κολυμβητηρίου. Επίσης, να σας

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΥΟ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream ΧΥΟ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. ΚΔΑΠ Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα το οποίο αναδεικνύει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και αφορά τις συγχωνεύσεις τμήματων σε συγκεκριμένα σχολεία της Χίου. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε αλλαγές σε δύο σχολικές μονάδες, σε δύο τάξεις, στον Βροντάδο, στο πρώτο δημοτικό και στο 11ο δημοτικό. Κυρία Σκουφάλου, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Σήμερα είχατε μία συνάντηση με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Ρε. Ήταν και γονείς. Για πείτε μας τι έγινε και αν έχουμε κάποια εξέλιξη από αυτό.
2: Ναι, είχαμε κάνει μία συζήτηση την Τετάρτη, ένα πρώτο μάζημα με τους συλλόγους γονέων προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση και για το πώς μπορούμε να κινηθούμε για να αποτρέψουμε αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες είναι πραγματικά αντιπαιδαγωγικές. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σε τόσο υπερμεγές τμήματα, δεν μπορούν τα παιδιά μας να συμβάζονται και να υπολογίζονται σαν αριθμούς και σαν κόστος, γιατί γι' αυτό το λόγο όλα γίνονται, στη βάση της εξοικονόμησης προσωπικού και εξόδων στην ουσία για την εκπαίδευση. Οπότε γι' αυτό έγινε και εκείνη η συζήτηση που κάναμε στον Σύλλογο Νοικοκυρίου Διδασκών και αποφασίσαμε σαν πρώτο βήμα από κοινού μια κινητοποίηση σήμερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να συνεδριθούμε με τον κύριο Ρε. Οι γονείς έβαλαν τα ζητήματα, εξηγήσαμε ακριβώς το ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με τέτοια μεγάλα τμήματα, ότι στην ουσία υποβαθμίζεται.
1: Πόσα άτομα θα έχει το τμήμα, πόσα άτομα θα έχει το
2: 25 αυτή τη στιγμή.
1: Και στα δύο. Και στα δύο σχολεία.
2: Το ένα 25, στο άλλο 24. Mm-hmm. Συγγνώμη. Είναι το κάθε τμήμα, αν ενωθούν είναι 25. Mm-hmm. Τώρα μέχρι και πέρσι λειτουργούσαμε 12 παιδάκια, 12 παιδιά ένα τμήμα, 13 εκεί. Όταν ενωθούν θα είναι 25.
1: Και τι άλλαξε από τη μια χρονιά. Τι άλλαξε από τη μια χρονιά.

0: Αθηνάλη, και ξαφνικά ουσία, είπαμε τα κάνουμε 24 και 25.
1: Στην ουσία αυτό που μας υπόθηκε είναι ότι ασκούνται πιέσεις από το Υπουργείο περισσότερες και κάθε χρόνο γίνονται όλο και πιο ασφιχτικά πράγματα, το οποίο δεν είναι ότι και εμείς δεν το αναγνωρίζουμε, το βλέπουμε ότι κάθε χρόνο, και γι' αυτό βλέπετε και τις δημοσίευσεις του Συλλόγου Δασκάλων ήδη από τον Απρίλιο που λέγαμε για τα τμήματα της πρώτης να μην ενωθούν και να χωριστούν τα παιδιά κλπ. Αντίστοιχα κάθε χρόνο το Υπουργείο βάζει τα κουκιά κάτω, βλέπει τα παιδιά μας ως αριθμούς και σου λέει θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος που έχει ψηφιστεί για τα 25 τμήματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ούτε παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών, ούτε αν υπάρχει θέση στο παιδί με παράλληλη στήριξη. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει παιδί που έχει ανάγκη από σχολικό νοσηλευτή, δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τις ανάγκες των μαθητών μας. Τα υπολογίζουν όλα σαν κόστος και μόνο αυτό τους ενδιαφέρει από την κυβέρνηση μέχρι το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή εμείς ζητήσαμε από τον προϊστάμενο να πάθει πίσω η απόφαση, να ζητηθεί επιπλέον δάσκαλος, εκείνος με διάφορες προφάσεις και δικαιολογίες κατά την δική μας την άποψη δεν φάνηκε να έχει αυτή τη διάθεση. Συνήθως όσες φορές προσπαθήσαμε να του πούμε ότι εμείς θέλουμε να του πάρετε πίσω και από εκεί και έπειτα θα το αγωνιστούμε και εμείς παραπάνω και στο να έρθει δάσκαλος και να γίνει ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην υποβαθμιστούν τα σχολεία. Φάνηκε ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση, θεωρεί ότι επικαλούνταν συνέχεια το νόμο που εμείς ναι μεν τον γνωρίζουμε, από την άλλη όμως και οι γονείς οι ίδιοι καταλαβαίνουν ότι αυτοί οι νόμοι δεν είναι αντιπαιδαγωγικοί, είναι άδικοι και δεν μπορούμε εμείς να πηγαίνουμε αυτή τη λογική, να σφίξουμε το κεφάλι μας και να δεχτούμε τα πράγματα έτσι όπως έχει. Αλλιώς τίποτα δεν θα αποδοδεύσει στη ζωή μας.
0: Άρα στην ουσία το πρόβλημα παρατηρείται στις τάξεις που είναι στα όρια. Έχουν σύνολο μαθητών 24-25. Εκεί δημιουργείται το
1: όταν
0: πρόβλημα.
1: Όταν πέσει κάτω από 25 και είναι το βλέπουν στην πλατφόρμα του MySchool και σου λέει πρέπει να είναι ένα τμήμα. Δεν είχαμε ακούσει το πω ακόμα και στις λέξεις διαφωνίας το αν είναι συγχώνευση ή αν δεν είναι. Εμείς το θεωρούμε συγχώνευση. Το Υπουργείο σου λέει ότι δεν είναι συγχώνευση, αφού πρέπει να είναι ένα τμήμα. Αλλά δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε. Έχεις δύο τμήματα, τα συγχωνεύεις, τα ενώνεις και τα κάνεις. Ένα με βάση ένα πάρα πολύ αντιπαιδαγωγικό νόμο. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν υπάρχουν παιδιά και με δυσκολίες μέσα, δεν είναι το ίδιο να γίνεται το μάθημα σε ένα τμήμα 25 παιδιών. Και σε ένα τμήμα με 12. Δεν μπορεί και το Υπουργείο το ίδιο συνέχεια να μας βάζει να κάνουμε προγράμματα για τη συμπερίληψη, για τη διαφορετικότητα και να μην τα στηρίζει αυτά τα παιδιά μέσα από λιγομελή τμήματα όπως εμείς διεκδικούμε τόσα χρόνια.
0: Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Οι υποδομές στα συγκεκριμένα σχολεία μπορούν να δεχθούν μία τάξη με τόσα παιδιά? Γιατί κάποια στιγμή διάβαζα την ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων από το σχολείο του Βροντάδου και έλεγε ότι λόγω και του νοσηλευτή που πρέπει να είναι μέσα στην αίθουσα και της παράλληλης στήριξης, μέσα στην ίδια την αίθουσα διδασκαλίας θα πρέπει να είναι 28 άτομα μαζί με το δάσκαλο και τους μαθητές.
1: Ναι.
0: Και τις υπόλοιπες ειδικότητες.
1: Δεν μπορούν να στηρίξουν οι τάξεις που έχουμε και τα σχολεία που έχουμε τόσο μεγάλα τμήματα. Απ' την άλλη όμως λέμε, δηλαδή, αν μπορούσαν, είχαμε τάξεις μεγάλες και χωρούσαν 50 παιδιά, θα τα κάναμε 50. Δηλαδή, ναι, εννοείται το χωροταξικό για μας, έτσι αλλιώς το έχουμε ξαναβάλει και προς την τεχνική υπηρεσία έχουμε κάνει αντίστοιχο ερώτημα, γιατί είναι και θέμα ασφάλειας. Και πόσο μάλλον σε ένα σχολείο όπου υπάρχει ένα παιδί με σχολικό νοσηλευτή, πώς θα πάει ο νοσηλευτής, αν χρειαστεί να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε ένα τμήμα γεμάτο τσάντες, καρέκλες, τρανία, θα πρέπει να υπάρχει, να έχει ρυθμιστεί και ένας χώρος στο παιδί να έχει τις πρώτες βοήθειες όταν όμως γίνεται τις χρειαστεί. Εννοείται ότι είναι και ζήτημα ασφάλειας μέσα σε μικρές τάξεις να έχει 25 μαθητές.
0: Κυρία Σκουφάλου, τα αριθμητικά δεδομένα που έχετε ενδεχομένως και εσείς στη διάθεσή σας δείχνουν ότι υπάρχουν και άλλα τμήματα που είναι στο κόκκινο, άλλες σχολικές τάξεις που είναι στο κόκκινο, εκεί στα όρια για να έχουμε και προσεχώς συγχωνεύσεις.
1: Δεν το γνωρίζω ακριβώς, γιατί στην ουσία λίγο κάθε χρόνο παρατηρείται αυτό, ότι όλο και κάποιο τμήμα θα ενωθεί. Ας πούμε, πέρσι με τις πρώτες που ήταν και αυτές τα όρια δεν διασπαστήκανε. Τότε και με το πρώτο έκτο. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι μια δουλειά που γίνεται λίγο-λίγο και συχνά κιόλας για να μην προκαλέσει τις αντιδράσεις που θα προκαλούσαν γινόταν κάτι μαζικό. Όμως δυστυχώς βλέπουμε ότι με το παραμικρό τμήμα που θα γίνει μια μεταγραφή, δηλαδή μπορεί να σας πω να είναι 26 τα παιδιά, 13 και 13, να γίνει μια μεταγραφή. Πήγε ένας μαθητής να γίνει 25 και σου λέει, α, θα τον σχολείο,
0: ναι, που το αυτομάτως χτυπάει το σύστημα.
1: Ναι, δηλαδή, ναι. Γι' αυτό είναι ότι αντιμετωπίζω τα παιδιά μας σαν αριθμοί και όχι σαν παιδιά.
0: Επόμενη κίνηση από δική σας πλευράς, ποια θα είναι?
1: Εμείς σαν σύλλογος εκπαιδευτικών, επειδή αυτό το ζήτημα τώρα μαζικά αφορά και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, δηλαδή είδαμε ότι αντίστοιχα συμφωνές γίνανε στην Μυτιλήνη, στη Σάμο, στη Λίμνο. Θα επικοινωνήσουμε με τους συλλόγους εκπαιδευτικών σε αυτά τα νησιά, ώστε να βγει ένα κοινό ψήφισμα και να κάνουμε και μια πανεγειακή κινητοποίηση ταυτόχρονα εκπαιδευτικοί γονείς, αναδεικνύοντας αυτό το θέμα προς τις τοπικές κοινωνίες. Και αντίστοιχα, σε μια πρώτη συζήτηση που είχαμε εδώ με τους συλλόγους γονέων, μετά την κουβέντα που έγινε με τον προϊστάμενο, και οι ίδιοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε γενικές συνελεύσεις, ώστε να δουν πώς θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Ήδη έχουν προχωρήσει και σε νομικές διαδικασίες οι σύλλογοι, για να μην εφαρμοστεί αυτή η απόφαση και όλα τα νομικά πατήματα που μπορούν να έχουν, προσπαθούν να τα αξιοποιήσουν και τους στηρίζουμε και σε αυτό το κομμάτι. Στην ουσία είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουμε τον αγώνα και εκείνοι και εμείς, μέχρι να καταφέρουμε να χωριστούμε και να πίνουμε παραχωρισμένα τα τμήματα.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμα, στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Το φορτηγό αυτοκίνητο διέθετε κάμερα, η οποία κατέγραψε τη σφοδρή σύγκρουση, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, μία 43χρονη μητέρα με τον 24χρονο γιο της που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Συνελήφθη 31χρονος στη Γερμανία, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής φέρεται ένα μέλος στον εκτελεστικό βραχίωνα της Greek Mafia. Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία με δαπού τον Ιανουάριο του 2024 σε περιοχή του Νέου Κόσμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σοφρονιστικού υπαλλήλου. Αναμένεται η διαδικασία έκδοσής του στην Ελλάδα. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε από τον ανακριτή η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα εφετών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στις ανακριτικές αρχές. Τούρκος υπήκος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρέα Αγγελία Αναζητήσεων, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Ο 31χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές για τα αδικήματα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών, της παράνομης οπλοκατοχής και της παράνομης εισόδου στη χώρα. Περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο της εντατικής εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την προστασία των αιγιαλών και των παραλίων και τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών. Στο νέο σύστημα ελέγχου αξιοποιούνται πλέον drones και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως η εφαρμογή MyCost, μέσω της οποίας υποβάλλεται το μεγαλύτερο μέρος των καταγγελιών που εξετάζονται, τα οποία ενισχύουν τις επιτόπιες αυτοψίες των κτηματικών υπηρεσιών και επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό παραβάσεων. Το μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησια και η Καβάλα. Από την 1η Οκτωβρίου θα είναι άκυρες οι εγκύκλοι που δεν θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες των φορέων του δημοσίου που τις εκδίδουν. Η υποχρεωτική ανάρτηση των εγκυκλίων είναι μια από τις βασικές ρυθμίσεις του νόμου που εισηγήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ένας έφηβος οπλισμένος σκότωσε 7 ανθρώπους, τους 5 από τους οποίους ελίκιο κοντά στην Μπανκόκ, όπως έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές και την αστυνομία της Ταϊλάνδης. Ο ένεπλος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε τους παππούδες του στο σπίτι τους, προτού άρχισε να πυροβολεί κατά καθηγητών και μαθητών στο σχολείο. Οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση στο σχολείο ανέρχονται στους 5 και οι τραυματίες τους 23. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν μαθητές και καθηγητές, ενώ ο δράστης στη συνέχεια βάλε τέλος στη ζωή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντός έδρας ΣΥΤΑ από την Άντερλεχτ με 1-0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό απότελο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο Αργεντινός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate. Την απόκτηση του Μιλάν Βιταλής ανακοίνωσε η ΑΕΚ, ο διεθνής Ούγγρος ποδοσφαιριστής, υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 4 ετών με τους κιτρινόμαυρους. Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Βινίσιος Τζούνιορ, ο διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Βασιλίσσα διάρκειας 6 ετών.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
3: Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ, η Λιάνα Κουτσούπη.
6: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Στούμπο.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το ψάρι ταιριάζει με το καλοκαίρι και καλά θα κάνεις να το εντάξεις περισσότερο τώρα στη διατροφή σου. Προτίμησε τα μικρά ψάρια που μπορείς να φας με το κόκαλο. Αυτά θα σου προσφέρουν και ασβέστιο και φόσφορο. Τα απαραίτητα μέταλλα για την υγεία των οστών. Με ένα ψάρι, δυο τριγώνια δηλαδή.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, όλα τα ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα 20% φθηνότερα. Φέτα τρικάλων Pop Δοχείο 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 7 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνολικά 17 παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16, αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και μη επανδρομένα αεροχήματα, καθώς και εικονική αερομαχία καταγράφηκαν χθες πάνω από το Αιγαίο μεταξύ Λέσβου και Λίμνου. Χωρίς τις αισθήσεις της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το απόγευμα της 5ης 40χρονη, η οποία βρέθηκε κρεμασμένη από τους οικείους της στο σπίτι της στα Λιβάδια. Την οριστική μορφή της κυκλοφοριακής μελέτης με πεδίο παρεμβάσεων το κέντρο της πόλης Ισχύου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο παρουσία του μελετητή συγκοινωνιολόγου Στέλιου Ευσταθιάδη. Βασική κατένθεση της μελέτης είναι η μείωση του πλάτους των δρόμων στα 6,5 μέτρα ώστε να μειώνεται και η ταχύτητα των οχημάτων με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και με παράλληλη στάθμευση οχημάτων και όχι σε γωνία ή παράνομα όπως συμβαίνει σήμερα. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα εγκαινιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπη στο Γαλλιώς. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν στις 5 Αυγούστου δύο ανήλικα άτομα, η Μεδαπός και Αλλοδαπός, διότι ενεργώντας από κοινού μπήκαν από ανασφάλιστο παράθυρο σε οικία και αφαίρεσαν πορτοφόλι, φορητή συσκευή φόρτισης και τραπεζική κάρτα. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές αξίας 70 ευρώ. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Επίσης συνελήφθη στις 5 Αυγούστου Μεδαπός, διότι κατήχε στην οικία του ποσότητα κατέργασης κάναβης βάρους 170 γραμμαρίων περίπου, η οποία κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενήργησε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της υποδιένθησης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων χείου. Συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την ενίσχυση των δεσμών με την ομογένεια και την προώθηση δράσεων για το Βόρειο Αιγαίο είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Απόδημου Ελληνισμού Παντελής Μπουρνιάς. Κύριο αντικείμενο αποτέλεσε η ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με την ομογένεια. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στοιχείο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Το Σωματείο Οικοδόμων Χίου ενημερώνει τους οικοδόμους ότι από σήμερα Παρασκευή καταβάλλεται το αδειοδωρόσιμο Αυγούστου 2026. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς από την περιοχή του Αγίου Ιάννη Προδρόμου στην πόλη της Χίου ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες απόκσησης ασφαλτικού οδοστρώματος και νέας ασφαλτόστρωσης σήμερα και αύριο Παρασκευή 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Σήμερα και αύριο Σάββατο 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Επίσημη πρώτη του κάνει το μη κερδοσκοπικό σωματείο Ενισχύω Σύλλογος Νεολαίας Χίου σήμερα Παρασκευή σε 7 το απόγευμα στο περιβόλι στον Κάμπο. Θα παρουσιάσει τους στόχους του σε συνάντηση που διοργανώνει με το κοινό, καθώς και την πρόταση που καταθέτει στο Δήμο Χίου να διεκδικήσει το πρόγραμμα πρωτεύουσας νεολαίας 2027. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα «Πάμε στο μπάνιο» από 10 έως 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22713-51720, 22713-51723, 22713-51726, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την 3η 11 Αυγούστου στη Σικιάδα 9 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου. Περιοχή Ταμπάκικων, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10, προς ξενοδοχείο, 12 το μεσημέρι με 3, περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννίρη Φραγκοβούνη, 12 το μεσημέρι με 3, περιοχή Αγίου Γεωργίου Καρφά. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσό σήμερα Παρασκευή 8.30 το βράδυ διοργανώνει στο σχολείο της Βολισσού την πολυμεσική performance «Μουσική για εργαλείο» με την Ιφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ορλεάν στοιχείο για μία και μοναδική εμφάνιση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μύρου Νόστο σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιηχείου διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Ροντάδου δίνει παράσταση σήμερα Παρασκευή στο Βίκη στις 8.30 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Όντιν Διπειρών σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλούβα. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι στα Ψαρά σήμερα 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρο Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Σάββατο 8 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδας των Τσιφόρου Βασιλιάδη. Κυριακή 9 Αυγούστου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην παραλία Κατσούνη Παιχνίδια Χωρίς Σύνορα και το βράδυ της Κυριακής στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος. Στις 9 συναυλία με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Διήμερες θα είναι και φέτος οι λατρευτικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εορτής του Αγίου Εμιλιανού στον εορτάζοντα Ιερό Ναό της Καλλιμασιάς, ξεκινώντας σήμερα 7 το απόγευμα με την τιμητική διαθαλάσσης μεταφορά της εικόνας του Αγίου από το λιμάνι του Αγίου Ιωάννου ως το μόλο του Αγίου Εμιλιανού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολείων Χίου το Κάστρο διοργανώνει το Φεστιβάλ Αρμογέ 7 με 14 Αυγούστου. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάζουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας ισχύου. Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Κυριακή 9 Αυγούστου η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολείων θα παρουσιάζει το έργο «Γιατρός με το Ζόρι». Δευτέρα 10 Αυγούστου θα δοθεί μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών αποτυχίων. Αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στον αύριο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα θα πραγματοποιηθεί ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στοιχείο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα πίξελς», απευθύνοντας ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης στη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο, Καλοπλήτου 44. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδας Γάμα Βερίδης αναλαμβάνει φέτος τη διοργάνωση της γιορτής Μαστίχας που θα γίνει αύριο 7.30 το απόγευμα στην Ελλάδα. Συναυλία της Μαρίας Καλαγκιά και του Γιώργου Μισετζή το Σάββατο 9 το βράδυ στο Φως της Βίγλας στο Τηγάνι της Ιδηρούντας. Τα έσοδά της θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή τιμίου ξύλο. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει την Κυριακή 7.30 το απόγευμα στο Οθωμανικό Λουτρό στο κάστρο της Χίου την παρουσίαση του βιβλίου των συγγραφέων Ιόλης Βιγκοπούλου και Αλίκης Ασβεστά με τους Ευρωπαίους περιηγητές στα χαμάμ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλλιμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει για μία ακόμη παράσταση τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 8.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 40 έως 72%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 53%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
2: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά.
1: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Μαζί μας και ο αντιδήμαρχος ο Γιώργος Χριστάκης, για να μιλήσουμε για τις αθλητικές υποδομές και ειδικότερα για το Ιωνικό Κολυμβητήριο. Εκεί είδαμε μια κινητικότητα να υπάρχει τις τελευταίες ημέρες και με δεδομένα τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου, που είναι παμπάλες. Νομίζω ότι ο κύριος Χριστάκης έχει να μας πει νέα επ' αυτού. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας. Περίοδος Αυγούστου, νομίζω ότι το Κολυμβητήριο μας απασχολεί, είτε είναι καλοκαίρι είτε είναι χειμώνας, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, συνήθως πάντως τέτοια περίοδο μας απασχολεί για το κομμάτι της προετοιμασίας για την επόμενη σεζόν.
2: Ακριβώς, διότι ακριβώς.
1: Θα πρέπει να μας πείτε και πότε υπολογίζετε ότι θα το ανοίξετε ξανά.
2: Είναι η κλασική ερώτηση, εννοείται, ναι, αυτό που ακούω συνέχεια. Αρχικά, πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλησπέρα σε όλους. Ναι, είναι περίοδος κάθε καλοκαίρι που από τον Ιούλιο μέχρι και τον Αύγουστο συνήθως, θα πω Αύγουστο-Σεπτέμβριο, όπως έκαναν και οι προηγούμενοι τις προετοιμασίες του Κολυμβητηρίου. Ναι, υπάρχει, όπως λέτε, εκεί μια έντονη κινητικότητα και αναφέρομαι στο έχει ξεκινήσει το μεγάλο έργο, όπως είχα δεσμευτεί, για την αντικατάσταση των παλιών σωληνώσεων κάτω στο μηχανοστάσιο του Κολυμβητηρίου. Οι σωλήνες που, άρα λοιπόν, είναι ένα καλοκαίρι που για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια θα αλλάξουν αυτές οι σωλήνες, που αν θέλετε και να δείτε και πώς είναι το εσωτερικό τους, ήταν σε μια, πλέον σε μια κατάσταση που δεν έπαιρνε άλλη αναβολή. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, διότι το συζητάμε και τώρα τα δύο χρόνια που είμαι αντιδήμαρχος, αυτό το κομμάτι, το τι συμβαίνει απόρρια αυτών των σωληνώσεων. Οπότε να πάμε στα πιο πρακτικά. Έχουν αφαιρεθεί σχεδόν όλα τα σάπια κομμάτια. Θα αλλάξουμε περίπου 60 μέτρα από το δίκτυο με καινούριους σωλήνες πολυεθυλενίου. Ένα πλαστικό είναι, οπότε θα φύγουμε από αυτό το υλικό που ήταν πριν. Άρα τώρα, αν πάτε στο Κολυμβητήριο, είναι εκεί έξω οι παλιές σωληνώσεις. Έχουν έρθει καινούριες και από Δευτέρα ξεκινάει πλέον η τοποθέτηση των καινούριων σωληνώσεων. Να πω ότι έχει φτιαχτεί κάτω και ο χώρος του μηχανοστασίου σε κάποια σημεία, ξέρετε, και τεχνικές παρεμβάσεις. Στα τυχεία θα γίνει και αντικατάσταση των αντλιών, που επίσης ήταν και αυτό ένα θέμα που χρόνια το Κολυμβητήριο ήθελε αναλλαγή, γιατί είχαμε το Κολυμβητήριο τρεις αντιλίες και εν τέλει δούλευε μόνο η μία και αυτή με πρόβλημα. Από εκεί και πέρα. Ξεκινάμε βήμα-βήμα. Εγώ και σήμερα τηλεοπτικά ευχαρίστησα όλους τους συνεργάτες μου στο Τμήμα Αθλητισμού και στη Τεχνική Υπηρεσία και στον Δήμαρχο και σε όλους για την έβρεση αυτού του ποσού. Μιλάμε για ένα project περίπου 70.000 ευρώ, να πω. Και όπως είπα, είναι ένα έργο το οποίο έγινε στοχευμένα την περίοδο αυτή, χωρίς να διακοπεί καθόλου, ξέρετε, υποχρεώσεις των σωματείων. Άρα ξεκινήσαμε, σκεφτείτε ότι 21 Ιουλίου η πισίνα άδειασε. Οπότε μόλις τελείωσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Κολυμβητηρίου, με τη μία κλείσαμε για να ξεκινήσει το έργο. Να πω ότι στόχος μας είναι να ανοίξουμε πάλι, όπως ανοίξαμε και πέρσι, Σεπτέμβριο. Δεν θέλω ακόμα να πω ακριβή ημερομηνία, γιατί ξέρετε, είναι ένα δύσκολο έργο που θέλουμε να το πάμε κομμάτι-κομμάτι.
1: Ναι. Συνολικά, το μήκος των σωληνώσεων που πρέπει να αντικατασταθεί στο Κολυμβητήριο το έχετε υπολογίσει? Γιατί εδώ μιλάμε τώρα, να ξεκαθαρίσουμε, για μία εμβαλωματική παρέμβαση. Δεν έχει καμία σχέση με το μεγάλο έργο που αφορά τα ηλεκτρομηχανολογικά του Κολυμβητηρίου, έτσι?
2: Ναι, εμείς δεν θα πάμε να αλλάξουμε τα ιταμή που λέμε, ναι, τα ηλεκτρομηχανικά. Έχει αφαιρεθεί όλο το κομμάτι των σάπιων σωληνώσεων. Δηλαδή έχουν αφαιρεθεί όλα τα σάπια. Δηλαδή μιλάμε για 60 μέτρα, οπότε δεν είναι κάτι μπαλωματικό. Έχουν αφαιρεθεί, δεν θα κάνουμε αυτό που κάναμε πέρσι το καλοκαίρι και πρόπερσι. Και αυτό φαντάζομαι που γινόταν και τις προηγούμενες χρονιές. Γιατί σας ξαναλέω, όπως είπα, ότι δεν έπαιρνε άλλη αναβολή και γι' αυτό και είπα ότι δεν μπορούμε εμείς να. Εγώ δεν είχα και την επιθυμία να περιμένω, αντιλαμβάνεστε, το μεγάλο project, το οποίο πολύ καλός να γίνει, που είναι έτοιμη μελέτη, αλλά πρέπει να βρεθεί ένα πολύ μεγάλο ποσό.
1: Μα είχαμε και προβλήματα την προηγούμενη σεζόν. Φυσικά, θυμάστε με την πισίνα που γέμιζε με ακατάλληλο νερό, έκλεινε, άνοιγε. Λέτε ότι τώρα με αυτό το έργο αυτού του είδους τα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν?
2: Ναι, ναι, ναι. Με αυτό το έργο, σας ξαναλέω, θα ξεκινήσει πλέον το Κολυμβητήριο με άλλο αέρα το Σεπτέμβριο και κυρίως για ασφάλεια πάνω απ' όλα για τους εργαζόμενους, για τους αθλούμενους, για όλους, για τους γονείς, για τα παιδιά. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι σε κάθε ανά 15 μέρες, 20 μέρες μπορεί να είχαμε διαρροή σωλήνες. Και θυμάστε ότι πέρσι το Κολυμβητήριο έκλεινε για 4-5 μέρες, για 10 ήταν το maximum. Πρόπερσι που είχαμε το παγκόσμιο, παραμονή του παγκοσμίου, είχαμε πάλι διαρροή. Όλα αυτά πλέον θα εξαλειφθούν. Και σας ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο Δεν θέλω να πω εγώ αν έπρεπε να γίνει, ξέρετε, πριν από 20 χρόνια, 15 χρόνια, αλλά πλέον δεν μπορούσε το κολυμπητήριο να περιμένει άλλο, εξού και είχαμε αυτή την ταλαιπωρία και ξέρετε ότι και οι υπάλληλοι του κολυμπητήριου κάθε μέρα πήγαιναν κάτω με το άγχος ότι θα δουν κάποια διαρροή.
1: Κύριε Χρυστάκη, με το άλλο, ναι, το μεγάλο έργο των ηλεκτρομηχανολογικών, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε και τι γίνεται και με το καταδυτήριο, να μας πείτε, γιατί κάποια στιγμή είχαμε την απόφαση ότι θα γκρεμιστεί
2: αυτό, ξέρω, αυτό, ξέρω ότι δρομολογείται να πέσει ο πύργος, αυτό, ναι, αυτό ξέρω. Αυτό ξέρω που είναι το σίγουρο δηλαδή. Από εκεί πέρα η μελέτη από ό,τι έχουν ενημερωθεί είναι έτοιμη και νομίζω ότι αναζητείται η πόρη για ένα έργο το οποίο είναι 5 εκατομμύρια. Γι' αυτό σας είπα ότι καλώς να γίνει, το οποίο δεν επηρεάζει, εννοείται ότι δεν θα γίνει κάτι άμεσα προφανώς, αυτό εννοώ. Οπότε γι' αυτό και είπα ότι και ευχαριστώ και τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη και τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών που αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε αυτό το μεγάλο έργο για να γίνει και έπρεπε να βρούμε τα χρήματα για να κάνουμε μια ολική και ριζική αλλαγή για κάτω. Διότι, αν, ξέρετε, αν θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε απλές παρεμβάσεις στο κολυμπητήριο, και τι εννοώ, έχουμε αδειάσει την πισίνα, έτσι να κάνουμε τα απλά, και να περνάγαμε πάλι ένα χειμώνα και ένα επόμενο έτος με αυτή την ανασφάλεια. Σας είπα ότι ήταν δέσμευση να φύγουμε από αυτή την ανασφάλεια που ήταν τα τελευταία 2 χρόνια που είμαι εγώ αντιδήμαρχος και τα προηγούμενα 5 επίσης, και να πάμε σε μια νέα εποχή με ασφάλεια για όλους. Επίσης να πω ότι, αν πάτε όπως είπα τώρα στο κολυμπητήριο, γίνονται παρεμβάσεις, έχουν αδειάσει 2 πισίνες, έχουμε πάρει όπως είπα και νέα σκούπα, δηλαδή, ξέρετε, ανοίγουμε πλέον ανανεωμένοι. Αυτό να πω. Και με το καλό θα γίνει και το μεγάλο έργο του έτσι τα ΙΤΑ μέσα και έξω, όπως έχει υποθεί, ότι σκοπός είναι να γίνει το δίπλα ένα νέο κολυμπητήριο, έτσι.
1: Ναι, απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει το ένα έργο είναι να έχει ολοκληρωθεί και το άλλο. Δηλαδή να υπάρχει εναλλακτική λύση της πισίνας στο πρώην καταδυτήριο.
2: Σωστά, αλλά να πω και κάτι πολύ, έτσι, πολύ μπακαλίστικο, ότι ουσιαστικά εμείς υπάρχει έτσι πολύ σωστά το project να φτιαχτεί και τα λοιπά, το δίπλα κολυμπητήριο, το καινούριο, αλλά σκεφτείτε ότι είχαμε ένα κολυμπητήριο τεράστιο που πονάει και πονάει κάθε μέρα.
1: Απλά το θέμα είναι να ξέρουμε, κύριε Χρυστάκη, το τι είχαμε πριν, νομίζω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζουν. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι να ξέρουμε και ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Δηλαδή το να περνάμε από χρόνο σε χρόνο και να λέμε πρέπει να φτιαχτεί το καταδυτήριο και παράλληλα να γίνουν και τα ΙΤΑΜΗ. Το ακούω τώρα εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την εποχή που ήταν δήμαρχος ο Μανώλης ο Βουρνός. Το θέμα είναι πόσο άμεσα μπορούν να γίνουν αυτά. Θα τα κάνουμε στο 26, στο 27, στο 28, στο 29. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα υπάρχει?
2: Απάντηση σε αυτό το ερώτημα υπάρχει όσον αφορά, επειδή μπλέκεται και η τεχνική περίθαλψη, σας είπα ότι εφόσον η μελέτη είναι έτοιμη, αναζητούνται οι πόροι. Δηλαδή έχει ολοκληρωθεί μια μελέτη και για αυτό το μεγάλο project. Γι' αυτό και είπα όμως ότι δεν είναι το ένα, δεν είναι, είναι μάλλον αλληλένδετο και αυτό που κάνουμε σήμερα εμείς, γιατί σας ξαναλέω ότι εγώ θα μπορούσα να είμαι ονειροπόλος και να πω ότι θα περιμένουμε 7-8 χρόνια, καταλαβαίνετε, 10 να βρούμε τα χρήματα αυτά για αυτό το μεγάλο έργο.
1: Καλά, αν περιμέναμε 7-8 χρόνια θα μας είχε εγκαταλείψει η πισίνα όσο το βράδυ του λίγε. Ναι, καταλαβαίνετε, λέτε.
2: Το λέω με την έννοια ότι θα είναι ένα έργο όπως είναι ό,τι συμβαίνει με τα μεγάλα έργα στοιχείο και αντιλαμβάνεστε τι λέω από θέμα καθυστερήσεων. Γι' αυτό και είπα ότι δεν χωράει. Εγώ θέλω να διασφαλίσω και να διαφυλάξω την ασφάλεια και τη λειτουργία του βασικού μας κολυμπητήριου. Γιατί σας ξαναλέω, καλό είναι να είμαστε ονειροπόλοι να πάμε να φτιάξουμε ένα καινούριο, αλλά αν το δικό μας που καθημερινά δέχεται περίπου 1.000 άτομα ανοίξει το Σεπτέμβριο με αυτές τις σωληνώσεις και τον Οκτώβριο έχουμε πάλι ζημιά. Δηλαδή, βλέποντας τις 40 χρόνια σωληνώσεις, έπρεπε κάποτε να αλλάχθουν. Τώρα θα σας πω ότι πήραμε την απόφαση να το κάνουμε εμείς. Θα μπορούσε να γίνει πριν από 40 χρόνια.
1: Σε τι κατάσταση, οι σωληνώσεις παλιές είναι εκεί έξω από το κολυμπητήριο?
2: Είναι έξω, μπορείτε να πάτε να τις δείτε. Είναι εντάξει, είναι σε τεράστιο βαθμό, είναι όλα σάπια μέσα. Είναι, αν πάρετε φωτογραφίες, έχω στείλει κιόλας τις αδέλφες σας. Ναι. Δηλαδή, δεν έπαιρνε άλλα. Αυτό πρέπει να γίνει εδώ και χρόνια, για να είμαστε ειλικρινείς. Και ευτυχώς θα πω ότι δεν έγινε κάποιο ατύχημα. Γιατί ο κόσμος, έτσι, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο πάντα να δείξει το πρόβλημα. Αλλά εμένα η απορία μου είναι γιατί δεν έγινε νωρίτερα. Όπως και να έχει, δεν ζητάμε το παρελθόν. Πάμε να κάνουμε αυτό το μεγάλο έργο. Να ανοίξουμε, σας είπα, ο στόχος είναι γιατί για να μην έχουν άγχος όλοι και την αγωνία. Σεπτέμβρη. Έχουμε το πλάνο μας να ανοίξουμε το Σεπτέμβρη. Όπως και πέρσι, οπότε θα τελειώσει το έργο. Θα γίνει δοκιμή, θα γεμίσει η πισίνα. Και έχουμε να πάνε όλα καλά.
1: Αυτά είναι την ευκαιρία που σας έχω στη τηλεφωνική γραμμή να σας ρωτήσω και για ένα θέμα που είδε το φως της δημοσιότητας χθες μετά την καταγγελία του βουλευτή Σταύρου Μιχαηλίδη στο ραδιόφωνο. Και αφορά την περίπτωση ενός αδέσποτου, όπως είπες και λίγο στον Καρφά, που δάγκωσε ένα παιδί, επιτέθηκε σε ένα παιδί. Τις γνωρίζετε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή είναι καταγεγραμμένες στο Δήμο, περιπτώσεις επιθετικής συμπεριφοράς κοιλιών και οι συγκεκριμένοι.
2: Κοιτάξτε, νομίζω έχουμε ξαναμιλήσει για την περιοχή του Καρφά. Είναι μια περιοχή που υπάρχει, ξέρω εγώ πλέον αντιδήμαρχος και συνεργάτες μου, που είναι η αγέλωση οριοθετημένη. Εγώ θέλω να πω ότι γενικότερα ας είμαστε λίγο προσεκτικοί στο όταν βγαίνουμε και λέμε και καταγγέλνουμε κάτι, γιατί καταρχήν δεν έχει έρθει κανένα επίσημο αίτημα πόρισμα στην υπηρεσία, ούτε από την αστυνομία, ούτε κάποιο παιδί που το δάγκωσε ο γονέας να έχουμε από το νοσοκομείο κάποιο πόρισμα. Άρα ξεκινάμε από εκεί. Δεν έχουμε εμείς καμία ενημέρωση επίσημη σαν υπηρεσία και εγώ σαν αντιδήμαρχος, πιστέψτε με, θα το είχα μάθει πρώτος από όλους. Θα μέχρι να πάρει τηλέφωνο από την αστυνομία κατευθείαν ότι υπάρχει εκεί. Να πω ότι η περιοχή του Καρφά είναι μια πολύπαθη περιοχή σε αυτό το κομμάτι. Γιατί, ναι, μεν υπάρχει αγέλη οριοθετημένη τριών σκύλων, θα σας πω εγώ, που ξέρω ότι τα του Δήμου, τα οποία είναι στηρωμένα, εμβολιασμένα και τσιπαρισμένα, πολύ φιλικά ζώα και πολύ φοβισμένα ζώα, τα οποία κινούνται μεταξύ Καρφά, Γεια σας, Μειώνες και Μεγάλη Μειώνα, τα ξέρουν εκεί και αυτοί που οι φροντιστές τους. Δυστυχώς, θα σας πω ότι στον Καρφά ήταν μια γέλη 9 σκύλων, 10. Έχουμε καταφέρει και την έχουμε μειώσει, έχουν πιάσει και δύο βρέθηκαν και χτυπημένα. Και επίσης να σας πω ότι σε αγέλη 9 σκύλων, τα 4-5 ζώα ήταν τσιπαρισμένα συγκεδεμόνες. Άρα θέλω να καταλήξω ότι όταν λέμε αδέσποτο σκυλί δάγκωσε παιδί, έτσι. Να σας θυμίσω ότι και πριν από 4 χρόνια που δάγκωσε πάλι σκυλί παιδί στον Καρφά και έτρεχε πάλι στο Δήμο εδώ ο προηγούμενος διευθυντής της υπηρεσίας, το ζώο είχε τσιπάκι. Κυδεμόνα. Άρα, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Άρα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, διότι πρέπει να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο. Και εγώ σας λέω, τώρα αν πάω στον Καρφά, ξέρω 2-3 σκυλιά, τα οποία γυρίζουν με κολάρο, μαζί με τα δικά μας, τα πραγματικά αδέσποτα, καταλαβαίνετε τι λέω, τα οποία δημιουργούν μια γέλη. Και αυτός είναι και ο ορισμός του ζώου του αδέσποτου. Έχει ο Δήμος φυσικά τη νομική ευθύνη, γιατί μιλάμε για ζώο. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός, το οποίο προφανώς αν το ζώο το πειράξει, το ενοχλήσει και νιώσει απειλή, θα επιτεθεί. Αλλά επειδή ξέρω τα δικά μας τα ζώα, αυτά που εμείς έχουμε στηρώσει, επαναλαμβάνω, έτσι και εμβολιασμένα κτλ. Παρ' όλα αυτά, γιατί δεν θέλω να κρύβομαι, εάν έχει δημιουργηθεί κάτι από ζώα αδέσποτο τσιπαρισμένο στο Δήμο, υπάρχουν. Γι' αυτό λέω, αν είχαμε επίσημο πόρισμα από την αστυνομία, θα πήγαινε επιτόπου για αυτοψία ο συνεργάτης μας. Το ζώο θα πιαστεί, θα αξιολογηθεί από την Πενταμελή Επιτροπή του Δήμου. Υπάρχει εκπαιδευτής για να δει αν το ζώο είναι επιθετικό. Δηλαδή υπάρχει καταλαβαίνετε μια διαδικασία
1: άρα
2: για αυτό.
1: Άρα λοιπόν,
2: πράγμα.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και που μας λέτε μέσω πλην σαφώς είναι ότι όποιος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα τέτοιο περιστατικό, θα πρέπει να παίρνει την αστυνομία, να το καταγγέλει και από εκεί και πέρα να διαπιστώνεται τι νος είναι το σκυλί. Αν είναι αδέσποτο και υπάγεται στις αρμοδιότητες του Δήμου ή αν είναι δεσποζόμενο, έχει κάποιον.
2: Δυστυχώς συμβαίνει στον Καρφά κατά εξακολούθηση. Πριν από εμείς, σε διάστημα σκεφτείτε 2 μηνών, μας έχουν ενημερώσει, είχαν βρεθεί 2 σκοτωμένα σκυλιά στον Καρφά, να ξέρετε, πριν από ένα μήνα και ξανά πριν από ένα μήνα, τα οποία είχαν και τα 2 τσπάκια. Δηλαδή πήγε η αστυνομία, ας πούμε. Άρα υπάρχει κόσμος δυστυχώς ακόμα που στην περιοχή του Καρφά θεωρεί ότι μπορεί τα ζώα του να τα αφήνει να γυρίσουν ελεύθερα στις παραλίες που απαγορεύεται και αυτό. Γιατί για να πούμε και αυτό το κομμάτι έτσι και το τουριστικό. Ότι είναι μια παραλία που δεν επιτρέπονται εκεί σκυλιά πέρα από τα ζώα που είναι οδηγοί, ξέρετε, για άτομα με τις ανάγκες. Οπότε υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι. Οπότε λίγο προσοχή στο ότι όταν βγαίνουμε και λέμε κάτι, γιατί δηλαδή, τα δικά μας, δηλαδή, τα ζώα του Δήμου, σας ξαναλέω, δεν πάνε την παραλία, είναι τόσο φοβικά. Εγώ τα έχω πετύχει κιόλας. Τα οποία κινούνται μεταξύ, όπως είπα, Αγίας Ερμιώνης, Καρφά και Μεγάλη Μειώνα.
1: Μάλιστα.
2: Και προς βουνό δηλαδή, και μάλιστα υπάρχει εκεί και άνθρωπος ο οποίος τα ταΐζει. Υπάρχουν λοιπόν ζώα στην περιοχή του Καρφά, με κολάω, επαναλαμβάνω, τα οποία και εμείς, σας ξαναλέω, κατά εξακολούθηση με την αστυνομία, κυνηγάμε αυτούς που τα έχουν ελεύθερα. Αυτό απαγορεύεται. Έχει πρόθυμο, νομίζω, 250 ευρώ, έτσι, αν το βγάζω το ζώο μου χωρίς λουρί έξω, έτσι, βόλτα. Και επίσης να πω το τελευταίο, και επίσης πριν από ένα μήνα πάνω στον Καρφά, είχε παραλίγο να γίνει τροχαίο, ξέρετε, παραλίγο να ακούσαμε τώρα, να γίνει τροχαίο με ζώο του Δήμου που ήταν εκεί στηρωμένο, εμβολιασμένο, επειδή πήγε να εμπλακεί να κυνηγήσει μάλλον ζώο θηλυκό σε ίστρο που ήταν, το οποίο είχε κηδεμόνα. Και άφηνε το ζώο του κηδεμόνα με ίστρο ελεύθερο έξω, αντιλαμβάνεστε τι λέω, έκανε βόλτα. Και πήγε το αστυνομικό του Δήμου το στηρωμένο να αντιλαμβάνεστε. Και έγινε ατύχημα.
1: Λοιπόν.
2: Δηλαδή έχω πάρα πολλά παραδείγματα να πω. Οπότε εννοείται, εγώ, αν υπάρχει πραγματικά τέτοιο περιστατικό, καταγεγραμμένο κτλ., σαφώς θα φτάσει κτλ. Στις αρμόδιες υπηρεσίες, απλά αυτό. Μην ξέρετε κάτι, δεν θέλω να αυτό το να λέμε ζώα αδέσποτα επιτέθηκαν. τα μισά πλέον ηχείως, και το λέω με μεγάλη βεβαιότητα, ζώα αδέσποτα έχει στο 99% εκλείψει. Υπάρχουν δύο τις αγέλες ακόμα που προσπαθούμε να οριοθετηθούν. Τα περισσότερα ζώα είναι δεσποζόμενα με ανέθιμες και δαιμόνες. Προσπαθούν έξω και γυρίζουν. Έτσι.
1: Επίσης, είπατε υπάρχουν δύο αγέλες που προσπαθείτε να τις πιάσετε. Σε ποιες περιοχές είναι?
2: Κοιτάξτε, είναι μία, θα σας πω ότι είναι μία σκελίτσα εκεί στο Λατόμι που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ, που ακόμα δεν είναι τόσο φοβική που δεν μπορούμε να την πιάσουμε. Έχει γεννήσει και δύο φορές και αυτό είναι πολύ άσχημο, γιατί δεν πιάνεται το ζώο. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχει επίσης και μία αγέλη στην περιοχή του Κάμπου, νομίζω και δεξινή, εκεί κάπου σε αυτή την περιοχή, που επίσης να πω ότι αυτό έχω καταγγελία εγώ, ότι τα ζώα αυτά τα 2-3 που γυρίζουν, τώρα δεν ξέρω αν ξέρετε και εσείς κάτι να μου επιβεβαιώσετε, ξέρουν ποιος θα έχει καταλήψει. Και ακόμα υπάρχει συγκάλυψη στο όνομα αυτού που το παράτησε. Οπότε,
1: μπορεί να είναι έτσι παρισμένα δηλαδή και αυτά που μας λέτε.
2: Όχι, και ακόμα δεν τα έχουμε πιάσει. Όμως εμένα μου έχει έρθει και να πω μια πληροφορία ότι ξέρουμε αυτό που τα έχει, ότι έφυγε από εκεί και τα έχει παρατήσει στο γυρίζουν ελεύθερα. Δεν τα έχουμε πιάσει ακόμα, γιατί ξέρετε ότι δεν πιάνονται τα ζώα αυτά ακόμα. Οπότε αν πιαστεί κάποιο ζώο και είναι τσιπαρισμένο, εννοείται θα γίνει μήνυση για κατάληψη ζώου. Δηλαδή αυτό θα το δούμε δηλαδή αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι αυτό, η περιοχή του Κάμπου εκεί. Μια σκέψη στο Λατόμι. Από εκεί και πέρα νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Και στα συνανότητα του Καρφά, που εκεί ουσιαστικά ήταν μια σκελίτσα στήρωση, ευτυχώς πιάστηκε και στηρώθηκε, πήραμε κι άλλη μία. Ξέρετε, γιατί επίσης να πω και το άλλο. Ότι ο κόμβος όταν ζητάει τα ζώα, π.χ. τα όποια δεν φωτάνε να εξαφανιστούν, πρέπει να λέμε και το που πάνε. Εγώ δεν μ' αρέσει πλέον να λέω, ξέρετε, δεν έχουμε χώρο. Ο Δήμος έχει δύο χώρους για διαιτήματα, τα οποία είναι γεμάτα. Έτσι, είναι γεμάτα. Άρα προσπαθούμε όταν να βιάζει από μια θέση. Εγώ αντιλαμβάνεστε, δεν θέλω κανένα ζώο να γυρίσει στο δρόμο αδέσποτα, αλλά και το υγιή ζώο απαγορεύει ο νόμος στον αγγλισμό. Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και με το περιστατικό στον Καρφά. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, είπε ο αντιδήμαρχος. Όποιος έχει κάτι συγκεκριμένο να ενημερώσει τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, το τμήμα του Δήμου. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο και πάλι μαζί.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Διανύουμε μια περίοδο του χρόνου που καθημερινά έχουμε όχι μία πολιτιστική εκδήλωση αλλά πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πάμε να μιλήσουμε και με τον Νίκο Νύχτα από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος, διότι έχουμε και την απαγγελία Ομήρου. Σήμερα θα γίνει, έτσι δεν είναι,
1: σήμερα,
0: Νίκο Νύχτα?
1: Σήμερα ξεκινάει 8.30 η ανάγνωση των ομηρικών επών. Το έχουμε καθιερώσει να γίνεται κάθε χρόνο αυτό το μήνα. Ιούλιο και Αύγουστο, εν πάση περιπτώσει, κάποια ημερομηνία που θα επιλέξουμε. Και είναι μεγάλες, πολλές συμμετοχές φέτος. Έχουμε ξεπεράσει τις 60. Δεν ξέρω τι ώρα θα καταλήξουμε, αλλά θα διαβάζουμε αρκετές ώρες τα έπι του Ομήρου, του μεγαλύτερου ποιητή όλων των εποχών, βεβαίως. Σε συνδιοργάνωση με τους θεατροποιούς Φιού, με τον Σάββατο Σπυράκη, ο οποίος είναι και μέλος του Συλλόγου Ομήρου Νόστος. Και θα παρουσιάσει η Κορίνα Ιφραντέσκου. Νομίζω ότι θα είναι μια όμορφη βραδιά. Θα υπάρχουν και κρασί για να περνάει έτσι όμορφα, ευχάριστα η ώρα για όσους παρακολουθούν, και κάποια μικρά έτσι εδέσματα. Γιατί κάποιος μπορεί, αν θέλει να παρακολουθήσει, ναι, οι ώρες να είναι αρκετές.
0: Χρόνο με το χρόνο έχετε περισσότερες συμμετοχές?
1: Έχουμε, πέρσι ήταν οι συμμετοχές 45, σήμερα έχουμε, ναι, ξεπεράσαμε τις 60 και μάλιστα έχουμε και στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα ιταλικά, στα ισπανικά και στα κινέζικα. Θα διαβαστούν δηλαδή στίχοι από άτομα τα οποία θέλουν να διαβάσουν και είναι από τις χώρες τους, ή είναι και Έλληνες και θέλουν να διαβάσουν σε αυτές τις γλώσσες.
0: Μάλιστα. Ωραία, ενδιαφέρον αυτό επομένως. Θα υπάρχουν αρκετοί που θα διαβάσουν και θα διαβάσουν και σε διαφορετικές γλώσσες, δείχνοντας και την οικουμενικότητα, έτσι, όλα αυτά τα
1: εγχειρήματα. Πολύ σωστά το έθεσες, γιατί αυτό ήθελα να πω και εγώ. Ο Όμηρος είναι οικουμενικός, είναι ο μεγαλύτερος ποιητής όλων των εποχών. Τον ξέρουν οι πάντες. Δεν υπάρχει άνθρωπος στη γη που να μην γνωρίζει τον Όμηρο. Και βλέπετε και τι γίνεται και με τα έπι του Όμηρου, με την Οδύσσια πρόσφατα του Νόλαν, έτσι, που έχει σπάσει ταμεία. Γιατί ακριβώς είναι, πουλάει ο Όμηρος. Είναι πασίγνωστος παντού.
0: Ναι, αυτή τη διάστασή του πάντως εμείς ακόμη δεν την έχουμε αξιοποιήσει. Αυτό που έβαλες και το εμπορικό αυτό κομμάτι.
1: Αυτό θέλουμε και εμείς, σαν σύλλογος, ένας λόγος που ιδρύθηκε ο σύλλογος ήταν για να γίνει το κέντρο ομηρικής προβολής Δασκαλόπιτρα. Θα το πω για μια πολλωστή φορά. Πιστεύω ότι έχουν γίνει βήματα. Αυτή τη στιγμή η τεχνική έκθεση βρίσκεται στα αρχεία της αρχαιολογίας και προωθείται στο

0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει και γι' αυτό μου επιτρέπετε να σας έτσι το αναφέρω πάντα έτσι, όταν μιλάω, γιατί ακριβώς αυτός είναι και αυτή είναι και η επιδίωξη του συλλόγου του δικού μας. Να πιέσει φυσικά όπου μπορεί και να βοηθήσει όπου μπορεί. Εμείς δεν έχουμε αντιπαλότητα με κανέναν. Θα είμαστε όμως απέναντι όταν και πάλι σε όποιους δεν προχωρήσουν αυτή την ιστορία.
1: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα κάνουν άλλα 15 χρόνια. Εφόσον δοθεί η έγκριση από το ΚΑΣ για να πάμε παρακάτω.
0: Ακριβώς. Αυτό περιμένουμε, να προχωρήσει αυτή η ιστορία και νομίζω ότι τουλάχιστον τα πρώτα βήματα έχουν γίνει και πρέπει να το πούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Και εσύ είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Splash και θα τρελαθεί.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί. Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμα ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Hiu φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, για μία ακόμη φορά στην κοινωνία της Χίου, σε αυτό το μικρό χωριό που ζούμε, έγινε άμεσα έτσι γνωστή και η άσχημη είδηση που αφορά την περίπτωση μιας 40χρονης συμπολίτησάς μας, η οποία έθεσε τέλος στη ζωή της. Δεν χρειάζεται περισσότερες λεπτομέρειες. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα στην περιοχή των Λιβαδίων, εκεί όπου ήταν το σπίτι της. Τι να πούμε, συλληπιτήρια στους οικείους. Τα υπόλοιπα είναι θέμα της αστυνομίας, που θα διερευνήσει τα

λοιπόν, σας είπαμε και για την ανάγνωση των επών του Ομήρου σήμερα στη Δασκαλόπετρα. Έχουμε βέβαια και πολλές άλλες εκδηλώσεις. Σήμερα έχουμε και την παρουσίαση του Σωματείου Ενισχύως στις 7 στο Περιβόλι στον Κάμπο.

Στις 8.30 στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσό έχουμε και την μουσική για αργαλιό με την Ιφάντρα και η μουσικό Φίβη Βλάση. Ενδιαφέρουσα και αυτή η εκδήλωση. Όσοι είστε στο Βίκυ ή εκεί στα γύρω χωριά στις 8.30 θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου ομίλου Βροντάδου παρουσιάζει την παράσταση και το παραμύθι δεν τελείωσε.

Σίγουρα ξεχνάω εκδηλώσεις, γι' αυτό θα τις ακούσετε αναλυτικά στο δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τόσες πολλές εκδηλώσεις που μπερδεύομαι κι εγώ η γυναίκα, έτσι, μπερδεύομαι.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 7 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνολικά 17 παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16, αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και μη επανδρωμένα αεροχήματα, καθώς και εικονική αερομαχία καταγράφηκαν χθες πάνω από το Αιγαίο. Μόλις μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο του Great Sea Interconnector της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και η προεικονική αερομαχία έγινε μεταξύ Λέσβου και Λίμνου. Χωρίς τις αισθήσεις της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χθες το απόγευμα 40χρονη, η οποία βρέθηκε κρεμασμένη από τους οικείους της στο σπίτι της στα Λιβάδια. Αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Την οριστική μορφή της κυκλοφοριακής μελέτης με πεδίο παρεμβάσεων το κέντρο της πόλης της Χίου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο παρουσία του μελετητή συγκοινωνιολόγου Στέλιου Ευσταθιάδη, ο οποίος εξήγησε τα όσα προβλέπονται κυρίως περιμετρικά του δημοτικού κήπου και στους κόμβους πέριξ αυτού. Βασική κατένθεση της μελέτης είναι η μείωση του πλάτους στον δρόμο στα 6,5 μέτρα ώστε να μειώνεται και η ταχύτητα των οχημάτων με διαπλάτηση των πεζοδρομίων και με παράλληλη στάθμευση οχημάτων και όχι σε γωνία ή παράνομα όπως συμβαίνει σήμερα. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα εγγενιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπης ο Χαλκιός. Ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης ξενάγησε την αλήθεια στο ανακαινισμένο κτίριο, στο οποίο ο μορφωτικός σύλλογος του χωριού δαπάνησε περίπου 20.000 ευρώ, ενώ η κοινότητα με τις αντιμισθίες του Προέδρου προχώρησε στον εξοπλισμό του με σκοπό να προσφέρει στους ηλικιωμένους και στους μοναχικούς ανθρώπους του χωριού έναν ασφαλή κλιματιζόμενο και ευχάριστο χώρο καθημερινής συνάντησης, συζήτησης και ξεκούρασης. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθησαν στις 5 Αυγούστου δύο ανήλικα άτομα, ημεδαπός και αλλοδαπός, διότι ενεργώντας από κοινού μπήκαν από ανασφάλιστο παράθυρο σε οικία και αφαίρεσαν πορτοφόλι που περιείχε 30 ευρώ, φορητή συσκευή φόρτισης και τραπεζική κάρτα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την παραπάνω κάρτα, πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές αξίας 70 ευρώ περίπου. Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Επίσης συνελήφθη στις 5 Αυγούστου η μεδαπός 40 ετών διότι κατήχε στην οικία του ποσότητα κατέργαστης κάναβης βάρους 170 γραμμαρίων περίπου η οποία κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενήργησε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της υποδιέμφυσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χίου. Συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών Μάιρα Μυρογιάννη για την ενίσχυση των δεσμών με την Ομογένεια και την προώθηση δράσεων για το Βόρειο Αιγαίο είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Καινοτομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας, Επαγγελματιών, Απόδημου Ελληνισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Διαφάνειας Παντελής Μπουρνιάς. Κύριο αντικείμενο αποτέλεσε η ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με την Ομογένεια. Εξετάστηκε επίσης η προώθηση της ελληνικής γλώσσας και ο ρόλος της δημόσιας διπλωματίας ως εργαλείου συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας και της εξωστρέφειας. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ παράλληλα ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλοταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα, αλλά και δωρεάν παροχή εδεσμάτων και ποτών. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια να τηρηθεί 11-ωρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη ημέρα. Το Σωματείο Οικοδόμων Χίου ενημερώνει τους οικοδόμους ότι σήμερα Παρασκευή καταβάλλεται το αδειοδορόσιμο Αυγούστου 2026. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών με πίστοση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς από την περιοχή του Αγίου Ιάννη Προδρόμου στην πόλη της Χίου ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος, φρεζάρισμα και νέας ασφαλτόστρωσης σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Την επίσημη πρώτη του κάνει το μη κερδοσκοπικό σωματείο Ενισχύου Σύλλογος Νεολαίας Χίου. Σήμερα Παρασκευή 7 το απόγευμα στο περιβόλι στον Κάμπο. Θα παρουσιάσει τους στόχους του σε συνάντηση που διοργανώνει με το κοινό, καθώς και την πρόταση που καταθέτει στο Δήμο Χίου να διεκδικήσει το πρόγραμμα Πρωτεύουσα Νεολαίας 2027. Ο Δήμος Χίου, μέσω του Τμήματος Τουρισμού, συνεχίζει το πρόγραμμα «Πάμε Μπάνιο στη Χίο» από 10 έως 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22713-51720, 22713-51723 και 22713-51726. Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου, Οδή Αγίου Γεωργίου, Νικοδήμου, Ζαχαρίου, Καλοθέτου, Καραγκουλέ, Λόγκου, Νεγρεπόντι, Ορθομένους, Κομνηνής, Χορεάνθη. Επίσης στην πόλη της Χίου, Οδός Καλουτά, Καραολή και Δημητρίου, Αγίου Ελευθερίου, Αλιμονάκη, κατάστημα Ηλεκτρονέτ, πρατήριο υγρό καυσίμων Σελ και Σαβάκι, παιδικό σταθμό, συνεργεία περιοχής, διέμβυση δευτεροβάθμιας. Επίσης αύριο Σάββατο, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 προς Ξενοδοχείο, 12 το μεσημέρι με 3 το μεσημέρι, περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννήρη Φραγκοβούνη και 12 με 3 περιοχή Αγίου Γεωργίου Καρφά. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσό, σήμερα Παρασκευή 8.30 το βράδυ διοργανώνεται στο σχολείο της Βολισσού η πολυμεσική performance «Μουσική για εργαλείο» με την υφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ιερουλεάνη στη Χίο για μία και μοναδική εμφάνιση. Χρησιμοποιώντας τον εργαλείο τόσο ως εργαλείο ύφανσης όσο και ως μουσικό όργανο, η Φίβη Βλάση δημιουργεί μία ζωντανή εμπειρία όπου η υφαντική μετατρέπεται σε συμμετοχική πράξη δημιουργίας και συλλογικού ρυθμού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστου σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου συνεχίζει το ταξίδι των παραστάσεών της σήμερα στο Βίκη στις 8.30 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Όντιν Ντιπεϊρόν σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλουβά. Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και στα Ψαρά. Σήμερα 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδας στον Τσιφόρου Βασιλιάδη. Με τη συμμετοχή γνωστών ηθοποιών από την τηλεόραση και το θέατρο, η παράσταση αποτελεί εγγύηση για μια βραδιά γεμάτη γέλιο και νοσταλγία για όλη την οικογένεια. Κυριακή 9 Αυγούστου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην παραλία Κατσούνη, παιχνίδια χωρίς σύνορα, και την Κυριακή 9 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος συναυλία με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Διήμερες θα είναι και φέτος οι λατρευτικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εορτής του Αγίου Εμιλιανού στον εορτάζονται Ιερό Ναό της Καλυμασιάς, ξεκινώντας σήμερα σε 7 το απόγευμα με την τιμητική διαθαλάσσης μεταφορά της Ιεράς Εικόνας του Αγίου από το λιμάνι του Αγίου Ιωάννου ως το μόλο του Αγίου Εμιλιανού. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση Ιεράς Εικόνας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό και σε 7.30 εσπερινός μεταρτοκλασίας. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργώντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νουσών, κυρίου Μάρκου. Στα Αρμόλια τώρα ξεκινάει σήμερα το 4ο φεστιβάλ Αρμογέα, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 14 Αυγούστου. Σήμερα πρώτη μέρα, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου». Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Την Κυριακή 9 Αυγούστου η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το ζόρι» και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από τη Χίο. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στον αύριο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμίλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στοιχείο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας, μιας ιδιαίτερης φωτογραφικής πρακτικής που χρησιμοποιεί συνειδητά τα πιο ευτελή μέσα, όπως παιδικές φωτογραφικές μηχανές θερμικής εκτύπωσης, για να αποτυπώσει το τοπίο, την ανθρωπογεωγραφία και τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα pixels», απευθύνοντας σε ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης τη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στο Αντίβαρο. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδας Γάμα Βερίτης αναλαμβάνει φέτος τη διοργάνωση της γιορτής Μαστίχας που θα γίνει αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στην Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις θα καλυφθούν ειδησιογραφικά από την Αλήθεια TV. Οι Ιώνες διοργανώνουν μουσική βραδιά με τη Ρία Ελληνίδου αύριο Σάββατο 11 το βράδυ στο Αθλητικό Κέντρο Βαρβασίου Γιάννη Ζανάρας. Μαζί της ο Στέλιος Λεγάκης. Συναυλία θα δώσουν Μαρία Καλαγκιά και Γιώργος Μισετζής αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στο Τηγάνι της Ιδηρούντας με τίτλο «Στο φως της Βίγλας». Εκτός από την καλλιτεχνική διάσταση, τα έσοδα της συγκεκριμένης συναυλίας θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών, ενώ παράλληλα ο τόπος που επελέγει για την παρουσίασή της δεν είναι τυχαίος, μιας και έρχεται να θυμίσει στην κοινωνία αλλά και στους διοικούντες στο νησί μας ότι η Ιδηρούντα, ένας τόπος με βαθιές πληγές λόγω των πυρκαγιών, είναι εκεί και περιμένει δράσεις αναγέννησης. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει η υποδοχή του Τιμίου Ξύλου και Μέγας Περινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Κυριακή 9 Αυγούστου 7 το πρωί όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία, 8 το βράδυ παράκληση, ιερό ευχέλαιο και ιερά αγρυπνία. Δευτέρα 10 Αυγούστου 7 το πρωί όρθρος και η θεία λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της θείας λειτουργίας. Ο ιερός ναός θα παραμείνει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει την Κυριακή 9 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Οθωμανικό Λουτρό στο κάστρο της Χίου την παρουσίαση του βιβλίου των συγγραφέων Ιόλης Βιγκοπούλου και Αλίκης Ασβεστά με τους Ευρωπαίους περιηγητές στα χαμάμ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει για μία ακόμη παράσταση τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 9 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέριου Πάσχου. Η ταινία απέσπασε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας και διοργανώνουν την 3η 11 Αυγούστου στην Καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των Οστών 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Και την 3η 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Μεστά, στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Την ημέρα αυτή όλα τα σπίτια στα Μεστά θα είναι ανοιχτά για κεράσματα. Νεβικαριά θα παρασκευάζουν σούμα στα στενά του μεσαιωνικού μαγευτικού οικισμού και σε 9.30 το βράδυ θα κορυφωθεί το γλέντι στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελεήμονος. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό, όπου ο Γιάννης Φασιανός στο Κανονάκι και στην Φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο Ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά στο ΝΕΙ από την Κωνσταντινούπολη για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που γίνεται υπό την αιγίδα της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου θα ανέβει τη Δευτέρα 10 και την Τρίτη 11 Αυγούστου 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γεώργιο δίπλα στο Φαφαλίο Στάδιο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας σας προσκαλεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας, στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς, την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Θα συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δαφνώνα η Δάφνη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βερβεράτου, ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος και η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή, ο τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη 1968-1981, την 5η 13 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Κώστας Ζαφίρης ιστορικός, η Στέλλα Τσιροπινά φιλόλογος, διδάκτρου θεατρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Τέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο συγγραφέας Δημήτρης Γαρής. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας ιερά πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλης Ήτρους. Ο Μέγας Εσπερινός την Παρασκευή σε 7 το απόγευμα, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην εορτή θα είναι ο ιερέας του ναού Πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του ναού Κωνσταντίνος Χαλιορής και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Στις 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου με θεία λειτουργία στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλωτής. Την παραμονή, Παρασκευή 14 του μήνα, θα τελεστεί στις 7 και 4 μέγας πανηγυρικός εσπερινός στα εγκόμια της Θεοτόκου και στις 9 το βράδυ λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά της Χίου. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νεοσυσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλαρου θα πραγματοποιήσει από τις 16 έως τις 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείο παρουσιάζοντας παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία θα κορυφωθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ με γενική είσοδο 7 ευρώ με τη γενική παραγωγή του Οχιακού Θέατρου Σκιών Μιχάλη Καντήλαρου η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρο. Οι μαθητές αγιογραφίας, βιβλιοδεσίας, ζωγραφικής για ενήλικες, κεραμικής για παιδιά παρουσιάζουν μέρος από τις δημιουργίες της περιόδου 2025-2026. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί σε περίπτερο στο λιμάνι της Χίου απέναντι από το ξενοδοχείο Χανδρής από την 5η 21 Αυγούστου έως την 4η 3 Σεπτεμβρίου καθημερινά 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Νέων Γυναικών νίκησε με 19-13 τη Μεγάλη Βρετανία και σήμερα σε 7 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει τη Ρωσία διεκδικώντας την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σπουδαία νίκη επί της ισχυρής Ουγγαρίας με 12-8 πέτυχε η εθνική ομάδα πολλοπαίδων για την τέταρτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Ζάγκρεπ, αλλά με απολογισμό 3 νίκες και 1 ήττα στην πρώτη φάση της διοργάνωσης, αποκλείστηκε από τα προημιτελικά. Ο Νίκος Ντούλος ανανέωσε τη συνεργασία του στην τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας πόλο της ΠΕΚΕΒ. Στο ποδόσφαιρο, η Δάφνη απέκτησε τον μεσοεπιθετικό Θανάση Αλεξόπουλο που έπαιζε στον Βαρβασιακό και ο Βαρβασιακός απέκτησε τον αμυντικό Αλέξανδρο Ζάγκο που έπαιζε στον Πανινούσιο. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 40 έως 72%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 53%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή, στην οδό Καλοπλήτη 2, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μοσχούρη στη λεωφόρο 1-56 στο πάρκινγκ της Φάρκενας. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1827. Η Γενική Συνέλευση των Χίων στη Σύρο αποφασίζει εκτός των άλλων, σε συνεννόηση με την τότε ελληνική κυβέρνηση και τη Δημογεροντία, να αποστείλουν στοιχείο τον φιλέλληνα συνταγματάρχη Φαβιέρο με στρατό από ελεύθερους Έλληνες, με στόχο να την καταλάβει από τους Τούρκους.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Να είμαστε και πάλι εδώ με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Διαβάζουμε ότι τον Ιούλιο ο πληθωρισμός ανέρχεται στο 3,4%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι τιμές σε καύσιμα και στέγη καίνε, όπως αναφέρεται σε σχετικά δημοσιεύματα. Στην στέγαση σε αιτήσια βάση καταγράφεται μία αύξηση της τάξης του 8,8% λόγω κυρίως της αύξησης των τιμών σε ενίκια, κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας και διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανση, στερεά καύσιμα. Στις μεταφορές έχουμε μία αύξηση της τάξης του 7,4%. Και βέβαια διψήφιες αυξήσεις έχουν καταγράψει τα καύσιμα, το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2% αυξήθηκε από πέρσι σε φέτος, το πετρέλαιο κίνησης το 22,1%, τα καύσιμα του αυτοκινήτου, η βενζίνη στο 13,3%. Βλέποντας και τις τιμές στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, να σας πούμε ότι η μέση τιμή πώλησης της αμόλυβδης στην Χίο, έτσι, είναι 2 ευρώ. Η μέση τιμή, δηλαδή μπορεί να τη βρεις και λίγο πιο φθηνά, αλλά μπορεί να τη βρεις και ακριβότερα. Μιλάμε τώρα για 1,999 ευρώ, δηλαδή ντρεπόμαστε να πούμε 2 ευρώ μέση τιμή, έτσι, για την αμόλυβδη 95, ενώ για την κατοστάρα είναι 2,26 ευρώ το λίτρο και για το πετρέλαιο κίνησης παρακαλώ 2 ευρώ και 4 λεπτά το λίτρο. Είναι, επαναλαμβάνουμε, η μέση τιμή.

Στη Λέσβο, επειδή μας ακούν και εκεί, είναι πιο τσιμπημένες από το χείο οι τιμές στα καύσιμα. 2,09 η αμόλυβδη, 95 και 2,10 το πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχουν και χειρότερα στη γειτονιά μας. Ενώ και στη Σάμο επίσης είναι λίγο πιο ακριβά από το χείο, 2,03 περίπου η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 και 2,06 η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης. Και δεν βλέπω και φως στο τούνελ. Τώρα, όσοι θέλετε να περάσετε έτσι ένα Σαββατοκύριακο στις παραλίες, να σας πούμε ότι θα έχουμε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή μας και αύριο και την Κυριακή. Θα παραμείνουν οι βοριάδες 5 με 6 μποφόρ και τις δύο ημέρες. Θα έχουμε όμως και υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν μέχρι και τους 34-35 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή, και τα 35 έρχονται για να μείνουν και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Από Τετάρτη περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας. Δυστυχώς, βλέποντας τις καιρικές συνθήκες, τα τελευταία χρόνια τις συνδυάζουμε κάθε καλοκαίρι και με την ματιά που ρίχνουμε στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Λοιπόν, η περιοχή μας αύριο, Χίος, αλλά και η Σάμος με την Ικαριά, θα είναι στην κατηγορία νούμερο 4 όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, δηλαδή θα είναι στην πολύ υψηλή κατηγορία, άρα τα μάτια μας 1014. Εμείς εδώ, Χίος, Σάμος, Ικαριά και η Κρήτη θα είναι στην πολύ υψηλή κατηγορία αύριο.

Όσοι τώρα θέλετε να πάτε μπάνιο στις παραλίες της Αχίου και δεν έχετε μέσο, και με δεδομένο ότι έχουμε και το γνωστό πρόβλημα εδώ και ένα χρόνο παρά κάτι μέρες που δεν έχουμε περαστική συγκοινωνία, να σας πούμε ότι ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα Πάμε Μπάνιο στη Χίου, που σημαίνει ότι την εβδομάδα από 10 έως 16 Αυγούστου μπορείτε να πάτε σε επιλεγμένες περιοχές όπως η Βολισσός, Αγιογάλας, Αγιάσματα, με αναχώρηση από το Κεντρικό Δημαρχείο Χίου. Μπορείτε διαδικτυακά να δείτε τις εκδρομές που διοργανώνονται, και βέβαια να σας πούμε ότι μπορείτε να ενημερωθείτε και από το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου. Εκδρομές γίνονται νομίζω και σε άλλες περιοχές της Νότιας Χίου, όχι μόνο στη Βόρεια. Έχουμε και στα Βορειόχωρα, αλλά έχουμε και σε άλλες περιοχές.

Λοιπόν, ναι, βλέπω εδώ τραχύλι, λυθή και επιστροφή, Δευτέρα 10 Αυγούστου, Τρίτη 11 Αυγούστου, Βολισσός, Άγιο Γάλλας, Παναγία Γεωγαλούς, ένας πύλαιο πολυχώρου και επιστροφή, Τετάρτη 12 Αυγούστου, Μερσινίδη, Παραλία, Γλάρων, Άγιος Ισίδωρος, Λαγκάδα, Καρδάμιλα, Ναγός, Γιώσονας και επιστροφή, Πέμπτη 13 Αυγούστου, Κάμπος, Άγιος Μινάς, Αγία Φωτεινή, και Κυριακή 16 Αυγούστου, Πιτιός, Βολισσός, Κτήμα Κεφάλα, Αγιάσματα και επιστροφή. Μπορείτε να δηλώσετε διαδικτυακά τη συμμετοχή σας. Θα δείτε και τις ώρες αναχώρησης και τις ώρες επιστροφής και αν σας εξυπηρετεί, δωρεάν είναι, οπότε μετακινηθείτε με το συγκεκριμένο μέσο που διαθέτει ο Δήμος στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος. Στο μεταξύ, παραμονή της Αγίας Μαρκέλας ήταν εδώ από το ραδιόφωνο της Αλήθειας που είχαν ανακοινώσει ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος ότι έχουν εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για να μπορέσει να προχωρήσει ένα πρόγραμμα σύνδεσης των χωριών με την πόλη με λεωφορεία. Αλλά χρειαζόταν μία έγκριση από το Υπουργείο Μεταφορών. Επειδή οι μέρες περνούν, έχει γίνει κάποια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή πότε περιμένουμε να δούμε αυτό το πρόγραμμα να υλοποιείται? Αν θυμάμαι καλά, έχει πει η Περιφέρεια ότι έχει εξασφαλίσει 300.000 ευρώ και ο Δήμος 100.000 ευρώ, με το Δήμο να καλύπτει το τμήμα της Βόρειο-Ανατολικής Χίου και την Περιφέρεια να καλύπτει τα νοτιόχωρα. Κάτι απορίες που έχω ώρες. Απλά είδα τώρα την ημερομηνία, είπαμε και για τις εκδρομές και το θυμήθηκα.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Αύριο θα έχουμε και τη γιορτή της Μαστίχας στην Ελλάδα. Οι δράσεις θα ξεκινήσουν στις 7.30 το απόγευμα. Η γιορτή της Μαστίχας κάθε χρόνο γίνεται σε ένα από τα 9 μαστιχοχώρια. Μιλάμε για τις τοπικές κοινότητες του πρώην Δήμου Μαστιχοχωρίων. Θέμα της φετινής εκδήλωσης είναι η εξέλιξη της Μαστίχας και στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν ομιλίες από επιστήμονες και ανθρώπους που, όπως λένε οι διοργανωτές, γνωρίζουν σε βάθος τη Μαστίχα. Θα ταξιδέψουν οι συμμετέχοντες στην πορεία της από την παράδοση μέχρι τη σύγχρονη εποχή, ανακαλύπτοντας τις νέες προοπτικές και τις δυνατότητές της. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα περίπτερα των συμμετεχόντων συλλόγων θα προσφέρουν παραδοσιακά κεράσματα στον κόσμο που θα προσέλθει στην Ελλάδα, και όπως τονίζεται, η διαδρομή των περιπτέρων είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει τη δυνατότητα στον περιηγητή να δει τις ομορφιές της Ελλάδας μέχρι να καταλήξει στο παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού, όπου θα γίνουν και οι ομιλίες και θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί από τα χορευτικά συγκροτήματα των συλλόγων που συμμετέχουν στην φετινή γιορτή. 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου στην Ελλάδα. Το Σάββατο τώρα θα έχουμε στις

παρουσίασε προχθές και η Ανίκα Αντωνίου Τσαγρή, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Αρμολίων. Σήμερα έχουμε και την παρουσίαση των βιβλίων του Γιάννη Τσούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου, και θα ακολουθήσει η αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μάμελετζή, ενώ αύριο η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα των Αρμολίων θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση, παρουσιάζοντας το έργο που έχει σκηνοθετήσει ο Βασίλης Παχουνδάκης, γιατρός με το ζόρι. Στις 10 Αυγούστου, αυλαία για το φεστιβάλ στα Αρμόλια, με μουσικοχορευτική παράσταση και τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών. Εδώ βλέπω στο πρόγραμμα του Δήμου ότι την Κυριακή θα έχει και γιορτή αμυγδάλου στην Πισπιλούντα στις 6 το απόγευμα.

Λοιπόν, με τούτα και μετά, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα τα ξαναπούμε πια την Δευτέρα μετά τις 11:35. Λέμε σήμερα να σας αποχαιρετήσουμε μουσικά και να σας ευχηθούμε να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Γεια σας!

Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες.

0: Εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 2, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βελεστίνο Βόλου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Βόλου. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη θέση Αχλάδια Σιτίας στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου Κρήτης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Σάββατο σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα τα οποία τέθηκαν από τα ξημερώματα σε ισχύ θα διαρκέσουν έως και τις 7 Σεπτεμβρίου. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση της Ισπανίας προς την Ιταλία να επαναφέρει τη συνθήκη Σέγγεν που είχε διακόψει, με την Τζόρτζια Μελόνι να αντιδρά έντονα, τονίζοντας ότι η Ρώμη δεν θα υποκύψει σε τελεσίγραφα από κανέναν και ότι θα διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους στις αφίξεις από την Ισπανία τουλάχιστον έως και τις 15 Αυγούστου. Την ίδια ώρα η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις της με 2 φρεγάτες στη Θέουτα, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέο κάλεσμα για μαζικό πέρασμα στις 15 Αυγούστου. Για πρόοδο, οι συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του Ορμούζ έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters, τονίζοντας ότι μία συμφωνία αναμένεται σύντομα. Ο ίδιος ανέφερε ότι από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί η συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. 3.358.000 ευρώ θα διαθέσει το Υπουργείο Παιδείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε περισσότερους από 1.600 φοιτητές που σπουδάζουν στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Το ύψος του στεγαστικού επιδόματος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ αναδικαιούχο φοιτητή. Για τους φοιτητές που συγκατοικούν, το ποσό διαμορφώνεται στα 2.500 ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου για το τρέχον οικονομικό έτος. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων κατά πολέμησης των κουνουπιών ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική, όπου έχουν καταγραφεί και δεκάδες κρούσματα. Καλεί συγκεκριμένα τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις με έγκαιρο και επιστημονικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό. Απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, καθώς σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, η περίοδο κορύφωσης της διασποράς του ιού αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Την έντονη αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η υπογραφή του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό εχθές στην Αθήνα. Σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι το πλαίσιο αυτό δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία, ενώ καταλογίζει στην Ελλάδα προσπάθειες εργαλειοποίησης παγκόσμιων αξιών, όπως η προστασία του περιβάλλοντος για πολιτικούς σκοπούς. Επιθέσεις σε 7 εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ανατολική Ουκρανία εξαπέλυσε η Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Ναυτογκάζ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει υποστεί ζημιές εξοπλισμός κρίσιμης σημασίας. Την ίδια ώρα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε στη Μαύρη Θάλασσα άλλα 2 φορτηγά πλοία, τα οποία χρησιμοποιούνταν προς όφελος του Ουκρανικού στρατού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Ρώσοι έπληξαν επίσης εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στο λιμάνι Πιβδένη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά, αιθριός καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε στα δυτικά και τα βόρειο-ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του Ορμούς έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters και τονίζοντας ότι μια συμφωνία αναμένεται σύντομα. Τόνισε ότι από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βελεστίνο Βόλου, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, στη θέση Αχλάδια Σιτία, στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου Κρήτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμου και Ικαρία. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν 3 πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia είχε ο 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη στη Γερμανία. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το αποκαλούμενο ελληνικό FBI και αναμένεται πλέον η έκδοσή του στη χώρα μας. 3.358.000 ευρώ θα διαθέσει το Υπουργείο Παιδείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε περισσότερους από 1.600 φοιτητές που σπουδάζουν σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.